0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Sport FM 94,6. Τι τραγουδάς, Πουλόπουλο?
1: Ξημερώνει Κυριακή, τυριριντριν, επειδή παίζω πολλά μουσικά όργανα.
0: Τη συνέχεια τη θυμάσαι ή όχι?
1: Είμαι ή των τίτλων γενικότερα.
0: Είσαι των τίτλων.
1: Για τη συνέχεια πληρώνω.
0: Αυτό γιατί το γύρισες, το θέλεις εδώ πέρα?
1: Νόμιζα ότι από εκεί θα βλέπω.
0: Είσαι γυρισμένο? Όχι. Τι να βλέπεις από εδώ ρε ιστορία?
1: Ξέρω εγώ, τι είναι, αυτό το φωτάκι είναι για να βλέπει ο κόσμος
0: αυτό
1: και καλά.
0: Αυτό το φωτάκι είναι...
1: Ο επόμενος περνάει.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6 και από τώρα για τις επόμενες ώρες η εκπομπή Εγκατακλείδη, Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας. Με κόσμο και κοσμάκι εδώ σήμερα.
1: Πάρε, πάρε, έχω.
0: Τρεις ευτυχισμένους και ένα προβληματισμένο βλέπω μπροστά μου.
1: Ο προβληματισμένος είναι, έτσι είναι γεννημένο αυτό το αγόρι.
0: Δεν
1: το έχω πει, με τον πει δεν θα κάνεις. Έχει γεμίσει βάθος όλος ο κόσμος τώρα.
0: Τώρα γιατί ακούμε εγώ? Α, ωραία, εντάξει, δούλεψε.
1: Ναι, μπορεί να το βγάλεις στο βάθος. Καραγκιόζη.

0: κάτσε.
1: Οπότε θα τα βάλουμε όλα πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, κάτσε να παρουσιάσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Το βγάλε στο βάθος. Ναι, το βγάλε στο βάθος. Κάτσε σε χαμηλό από εδώ πέρα γιατί είσαι πολύ δυνατό.
0: Ναι, όχι χαμηλό, σε παρακαλώ, μην
1: δεν άκουσε.
0: Πέραν των τραγουδίων, δεν θα βάλεις βάθος. Γιατί άμα βάλεις βάθος, θα αρχίζω και θα λέω βαθιές.
1: Βαθιές. Λοιπόν. Απέναντί μου βρίσκονται τέσσερις από τους έξι.
2: Από τους έξι.
1: Είναι η Group in Therapy, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Μπύρος και η Group in Therapy.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Τι κάνετε, Στεφανέ μας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Έχω, ξέρεις, αιτήματα να έρθεις στην εκπομπή να πούμε. Ορίστε, σας την κάναμε τη χάρη.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Στράτος Αγιοστρατίδης απ' την άλλη.
2: Η άλλη μορφή.
1: Ναι, η άλλη μορφή. Θα σου δώσω και σένα ένα μισό. Sorry. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα καλά.
0: Άρχισε ο ενοχλητικός τύπος που λέει πάλι το χελάκι έχεις καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, σε παρακαλώ. Θέλω
1: να αυτός να σου πει ποιος είναι.
0: Να μου πεις ποιος είσαι εσύ, παρακαλώ, φίλε μου.
1: Θα σου γράψει το όνομά του. Κάτι. Λοιπόν, εκτός από τους δύο γνωστούς και συσημασμένους τύπους εδώ πέρα. Παρέα μας βρίσκεται και η Ελεάνα Καραμανλή.
3: Έλενα.
0: Ελεάνα είναι άλλη.
1: Συγγνώμη.
0: Είδες καμιά με την Ελένα παγουρά τελευταίο και έχεις επηρεαστεί μάλλον.
1: Αν θυμήθηκες την παγουρά, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Είδα το μεσημέρι μια ανάρτηση στο Facebook που είχαν βάλει μια γυμνή φωτογράφηση παλιά. Και λέω που τι θυμηθήκαν τώρα να μας τη δείξουν πώς είναι, να γελάμε.
1: Ναι, έκανε κανένα. Σκάτος έκανε ένα με το Μιλωνά.
0: Έκανε returning.
1: Μια συζήτηση κάπου έκανε κάτι εκπομπές αυτός. Και κάνανε ένα μαζί, να θυμηθούν τα παλιά. Λοιπόν, η Έλενα λοιπόν είναι μαζί στις φωνές, μαζί με τον Στέφανο, φαντάζομαι, στο
2: συγκρότημα. Όχι δεύτερη, πρώτη είναι.
1: Πρώτη.
2: Δεν υπάρχουν δεύτεροι στο συγκρότημα.
1: Γι' αυτό είπα μαζί. Καλώς στον πάνω. Α, ναι. Θα άρχισε να μου πει τι έγινε, δεν θα πω.
4: Για τόσο, εντάξει, τρίτη σειρά είναι απλά,
1: δεν
4: είναι τεξιπότη.
1: Οκ.
4: Okay. Είναι,
1: γιατί είναι ζωντανό αυτό, έτσι.
4: Ε?
1: Είναι προκριματικά παγκοσμιό.
4: Αυτό ήταν προκριματικά το βράδυ, δεν το ξεκινάει.
1: Πάει για Ολυμπιακούς το παιδί. Προκριματική για να πάνε στους Ολυμπιακούς.
4: Για να πάει για αποφέσεις παρακάτω στην διοργάνωση εδώ.
1: Ναι, η διοργάνωση δεν είναι εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεννοηθήκαμε. Είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμπης εδώ στα μέρη και προείσταται του site, sportfm.gr.
0: Προείσταται. Τις έχω αφήσει τόσο καιρό και πραγματικά έχεις αναβαθμίσει το λεξιλόγιο.
1: Έχω εξελιχθεί. Λοιπόν, να παρουσιάσω τους ανθρώπους.
0: Αυτό εδώ μην το παρουσιάσεις.
1: Η Έλενα Καραμανλή.
0: Το βλέπεις το κακόμοιρο πώς είναι.
1: Και ο Δημήτρης Βεργίνης. Τι, φίλε, βλέπω εσένα. Βλέπω τη δικιά σου τη μουρακλά. Δεν
0: ξέρω
1: να πούμε νέο άνθρωπο.
0: Δε εδώ νέο άνθρωπο κατάρτιση που έχει. Κοίτα, θα μου
3: έρθει. Νέο άνθρωπο τώρα κι εσύ.
1: Δημήτρης Βεργίνης λοιπόν, ο κιθαρίστης του συγκροτήματο. Έτσι.
2: Ναι,
0: ωραία. Μιλάς μακριά, δεν σε ακούει κανένας.
1: Ηλεκτρικές, ακουστικές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ναι.
1: Τα πάντα.
2: Στο σπίτι τους είναι οι άλλοι δύο, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι στο σπίτι τους, δεν είναι εδώ, θα ήμασταν πολύ λες.
2: Θα ήμασταν πολύ.
1: Θα φοράγαμε,
0: ο ένας έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
1: Το μεγάλο το δικό σου.
0: Ο Χρήστος Βεργίνης. Το δικό μου είναι πρόβλημα.
2: Ο Χρήστος Βεργίνης στον πάσο, που είναι σπίτι. Και
0: ο Γιάννης Σταμπακάκη
2: στα πλήκτρα. Ο έκτος των Group in Therapy, που είναι και αυτός, δεν είναι στο σπίτι, είναι. Επί του καθήκοντος.
1: Επί του καθήκοντος. Μάλιστα.
0: Καθηκεύει σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε τέσσερις λοιπόν από τους έξι.
1: Είσαστε τέσσερις από τους έξι. Live μπάντα, έτσι.
0: Πιο live δεν γίνεται. Δεν θα ρωτάς αυτονόητα. Πρέπει να μας βλέπεις τα μάτια για να καταλαβείς μέσα ζωντανοί άνθρωποι. Εμείς.
1: Ανθρώποι.
0: Ανθρώποι.
1: Μ' αρέσει ο τόνος σου.
0: Και ζωντανή θηλυκή ύπαρξη η Έλενα.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι.
1: Μην αρχίσεις τώρα,
0: ξέρεις. Νεκρόφιλος. Είναι μέσα στην κατάθλαση. Τον βλέπεις, έχει πάρει την κιθάρα αγκαλιά. Αυτή τη 11 ώρα κοιμάται.
1: Λοιπόν.
2: Να οργανωθούμε.
1: Επειδή πρέπει να οργανωθούμε, κάτσε να ακούσουμε κανένα κομματάκι από μπύο, έτσι να σας βάλουμε λίγο στην κατάσταση.
0: Βάλτε μας στην κατάσταση.
1: Για να φτιάξουμε λίγο ακόμα εδώ τα του ήχου στο στούντιο, καθότι χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Κάτσε να φτάσουμε εδώ στο όνομά σου και θα δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα.
0: Βάλε κάτι της και για μας. Θα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.

0: Ωραία.
1: Κάναμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα προκειμένου να επισέσουμε τις τεχνικές διαδικασίες για να ακουστούν μουσικά στον αέρα οι καλλιτέχνες.
2: Εφέ.
1: Ναι, για να βάλουμε εφέ.
0: Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα.
1: Και μπαίνει ο Δράκουλα τώρα.
0: Χθες ακούω το τελευταίο επεισόδιο των Αληθινών Ιστοριών.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ.
1: Το έχω στο σπίτι. Το έχω στο αμάξι το.
0: Εντελώς στοιχεία το είχα και εγώ στο αμάξι λίγο.
1: Α, και δύο στο αμάξι τα ακούμε. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα έχει κρατήσει, τα έχει κρατήσει
0: αυτά. Χάνονται αυτά.
1: Αυτό να τα κάνει ένα ωραίο, δεν τα ακούω μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντα, να καταλάβω δηλαδή πόσο βλακία κουβαλά στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Τα καλύτερα ήταν. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, ποιος θα μιλήσει τώρα για το, για το σχήμα.
1: Η Θεία Μπίμπη.
0: Η Θεία Μπίμπη ή το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι θα μιλήσει. Το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει.
0: Τι θέλετε να μάθετε, τι του έχετε δώσει, πείτε μου λίγο. Τι του δίνετε.
3: Τίποτα, μια πίτσα έφαγε πριν.
0: Τι του ρίξατε μέσα στην πίτσα.
3: Τι είχε η πίτσα ρε Έλενα.
4: Πεπερώνι. Είχαμε
1: μανιτάρια, είχαμε φιλαδέλφια, είχαμε όλα τα
0: χαμηλά. Αυτό από τη
3: φιλαδέλφια. Λοιπόν, προσπαθούσαμε το σύνορα να μην μας πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
3: Αφού φτάσαμε, είμαστε οκ. Okay. Τώρα ξυπνήσαμε που σε είδαμε.
4: Ναι. Εντάξει, είναι υπερβολική λίγο, νομίζω ότι τους καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης μας ξέρει, οπότε ξέρει.
0: Τώρα, φαντάζομαι.
1: Εμένα είπες υπερβολικό.
0: Εσένα υπερβολικό.
3: Εσένα είπε υπερβολική.
1: Σένα σε τρώει ο ψινός τώρα, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
0: Άμα ξεκινήσει, ξέρεις, δεν γλιτώνεις.
1: Να φύγεις από εδώ ξυρισμένη.
0: Φτιάξω. Σ' ακούω πολύ μακριά.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα. Εσένα.
2: Εμάς.
3: Λοιπόν.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Κοίτα
0: μου. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα.
2: Από εδώ τα δύο.
0: Από εκεί.
4: Κάτσε με δώσει αμέα.
1: Ανεβήκανε.
0: Είδες τώρα που είσαστε πολύ καλύτερα.
3: Είμαι και χολύπτης σήμερα.
0: Ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό γιατί δεν έχεις φέρει μακριά μπρίζα. Μπρίζα. Ναι.
3: Στην ηχοληψία λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Μπίος.
1: Ρωτάει ένας φίλος Παναγιώτη, πώς λέγεται το συγκρότημα που παίζει τη metal εκδοχή του Down Under.
0: Αυτός ο κύριος είναι εδώ.
1: Ο κύριος Μπίος εδώ είναι. Δεν έχει συγκρότημα ο Μπίος, είναι μόνος του.
3: Δεν είναι τόσο metal, είναι hard rock.
0: Ναι. Και το έκανες πότε?
3: Έλατε.
1: Α, ακούστε τώρα εδώ.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή, ξέρεις. Με πιάσα αδιάβαστο.
1: Μπήκε ο Χρήστος ο Βεργίνης και στέλνει μήνυμα στην ομάδα του μέσα εδώ στο Live 24. Και λέει: πολλά χαιρετήματα τον μπασίστα των Group Therapy. Λίγα με το ξαδερφάκι μου, ρε. Το ξαδερφάκι του είναι ο Δημήτρης.
0: Α, νόμιζα ότι είστε αδέρφια.
1: Όχι.
3: Οι οποίοι, για να ολοκληρώσουμε ένα-ένα, λοιπόν, την εκδοχή του Hard Rock Down Under την έκανα, αν δεν κάνω λάθος, το 2006.
0: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά σου.
3: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά μου, από ό,τι φαίνεται, γιατί.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ η δικαστική διαμάχη.
3: Η δικαστική διαμάχη που ζητήσαμε γενικότερα και με τους Men at Work, μάθαμε ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη. Οπότε τα δικαιώματα είναι.
0: Στον αέρα.
3: Πλανώνονται στον αέρα. Mm-hmm. Με το ξαδερφάκι που λέει εδώ πέρα, ποιος είναι αυτός, πολλά χαιρετήματα από τον Μπασίστα, λέει εδώ πέρα.
1: Αυτός είναι αυτός.
3: Ποιος είναι αυτός,
1: ο Μπασίστας που δεν ξέρεις.
3: Δεν είναι καν ξαδέρφια, είστε Μίτσο.
2: Αν το ψάξουμε κάτι θα βρούμε πάλι.
0: Αν είναι τυχαίο εντελώς, ας πούμε.
2: Αυτό είναι το χωριό είμαστε.
0: Λίγο.
3: Λοιπόν, ήταν τυχαίο εντελώς. Φαντάσου ότι ήρθε ένας στην πάντα, ήρθε και ο άλλος στην πάντα και...
1: Ήρθαν και δύο στην πάντα.
3: Όλος τυχαίος μάθαμε ότι ήταν και οι δύο Βεργίνηδες και ότι είναι και οι δύο από τη Λευκάδα.
0: Α, ωραίο.
3: Οπότε η μπάντα τους έφερε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλουμε φιλιά και καλημέρα στην Ελένη που μας ήδη κάτσε να ξενυχτεί σαν να κοιμηθεί λέει και θα κάτσε να μας ακούσει για εμάς τώρα γι' αυτό ξενυχτάει αυτό το τρυφερό κορίτσι. Το κορίτσι...
3: Του Μάη.
0: Του Μάη.
1: Το κορίτσι μαγιάτικο.
0: Γεια σου παιδί, γεια σου.
1: Γεια σου Ελενίτσα μου γλυκιά.
0: Γεια σου Ελένη.
1: Πλασματάκι.
0: Έχουμε χαθεί με την Ελένη, έχουμε να δω, δεν ξέρω πότε.
1: Για άλλη Ελένη μιλάω.
0: Δεν έχεις.
1: Εσύ μιλάς για άλλη.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν μπερδέψει τις Ελένες.
0: Είναι πολλές.
1: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε μπερδέψει τα φρύδια μας, τα φρύδια μας.
0: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, θέλω τώρα η Έλενα να μας πει πώς μπήκε στο group, που τους βρήκε αυτούς τους δύο.
3: Πού μας βρήκες.
4: Πώς κατέληξε να είμαι μαζί τους.
1: Να τα λες από την αρχή, γιατί είχαμε ξαναζητηθεί με την Έλενα παλιά.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, έτσι, να υπάρχει μια βάση. Η ιδέα της συγκεκριμένης μπάντας ξεκίνησε με τον φίλο αδερφό και πολλά χρόνια συνεργάτη Στράτο Αγιοστρατήτη. Ένα ωραίο πρωινό. Κάνοντας βουτιές στη Σαντορίνη.
1: Σε ποια παραλία θυμάσαι?
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Μα είσαι και παλιόγερας.
3: Εσύ πάντως έπινε σούζο σίγουρα και εγώ καφέ.
0: Έπινε σούζο.
3: Αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Λοιπόν.
0: Που έπινε σούζο.
3: Και εκεί πέρα που κάναμε τα μπάνια μας και λιαζόμασταν, λέμε δεν φτιάχνουμε μια μπάντα που να είναι party band, να είναι διασκεδαστική, να γουστάρουμε και να γενικότερα να κάνουμε την πλάκα μας, γιατί με τη μουσική την πλάκα μας κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι.
3: Όπως όλοι ξέρουμε. Mm. Και να περνάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περνάγαμε. Mm-hmm. Και έτσι είπαμε, let's do it, να το κάνουμε.
1: Και do it.
3: Και do it.
1: We do it this.
3: Βγήκαν, γεννηθήκαν οι Group in Therapy το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
0: Ωραία, εκεί ήσασταν οι δυο σας. Τι ήμασταν, πώς γίνατε έξι.
1: Γιατί οι δυο μας τα παίζαμε, ταμ-ταμ και τα τραγούδια και αρχούδα.
0: Φίλε, πώς πολλαπλασιάζεστε, να πούμε. Είσαστε και δύο αγοράκια τώρα. Με το σύμφωνο συμβίωσης δεν φτάνει.
3: Ήρθε στην πάντα ένας παλιός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Νταπακάκης, που στα πλήκτρα. Που είχαμε συνεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν και είχαμε μείνει πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα ψάχναμε για μουσικούς, δοκιμάσαμε κάποιους μπασίστες, κατέληξε να έρθει ο Χρήστος ο Βεργίνης στον μπάσο.
1: Φοβερό παιδί.
3: Μετά από κάνα δύο δοκιμές που κάναμε, το ίδιο και με κιθάρες, κατέληξαμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος κιθαρίστας.
1: Κάτσε, μην βιάζεσαι, ρε. Αμέσως πέτα σαν μπορεί, πετάχτηκε. Άσε τα πει ο άνθρωπος.
3: Μετά ήρθε ο Δημήτρης και καταλήξαμε δηλαδή στο Δημήτρη, το Βεργίνη. Και στην Έλενα.
4: Και ο Στέφανος έπαιρνε την Έλενα ένα μήνα στο τηλέφωνο.
0: Οχ, οχ, οχ. Τέτοια του κάνεις, καλά του κάνεις.
4: Έτσι, έτσι.
0: Και χειρότερα να του κάνεις, άμα το πετυχαίνεις.
1: Ερχόταν και μου έλεγε, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Σταμά να την παίρνει, σου λέει, θα σε πάρει κάποια στιγμή από μόνη τη.
3: Και ήρθε και έδεσε το λίγο.
4: Και κάπως έτσι, ναι, καταλήξαμε όλοι μαζί.
1: Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα, μια ευτυχισμένη οικογένεια.
3: Να πούμε βέβαια ότι η Group in Therapy είναι θεραπεία, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, για εσάς αρχικά.
3: Φυσικοθεραπεία, γι' αυτό βγήκε και το όνομα το συγκεκριμένο. Χαλαρώνουμε παίζοντας μουσική, προσπαθούμε να περνάμε εμείς καλά, προσπαθούμε στα... Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάμε.
0: Βλέπω ότι έχει
3: πρόγραμμα. Τώρα ξεκινάμε, έχει έχουμε πρόγραμμα, θα τα πούμε συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
3: Και είναι μια διασκεδαστική μπάντα. Παίζουμε και δικά μου κομμάτια μέσα. Αλλά γενικότερα είναι μια μπάντα η οποία είναι party band και παίζουμε τα πάντα.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι ποια πάντα.
1: Τα πάντα.
3: Τα πάντα, τα άπαντα.
0: Πάντα.
3: Λοιπόν. Θες να τα πούμε όλα τώρα μονορούφι.
0: Θέλει
3: ο
0: Ανδρέας θέλει μετάλλικα, ας πούμε.
3: Ο Ανδρέας θέλει μετάλλικα.
1: Να πάει στο
3: Άννα. Θα παίξουμε και μετάλλικα.
1: Το έχουμε,
3: Μίτσο. Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Καλά, όχι, να μην τα πούμε όλα τώρα.
3: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Θέλετε να ξεκινήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι, οι άλλοι δύο που δεν μιλάτε. Ο Γιωστανής μιλάει για σας.
4: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος όποιος έρθει δηλαδή στο live. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει δεν άκουσα κάτι σήμερα.
1: Κοίτα χαρά η Έλληνα μου.
4: Ναι, ναι,
1: χαρά το κουτσουνάκι.
0: Για πόσες ώρες πρόγραμμα μιλάμε.
1: Τρεις.
0: Σε ρώτησε κανένας.
1: Όχι, αλλά πετάγομαι.
0: Μιλάω εγώ με την κοπέλα να
1: αυτά τα με την κοπέλα τη δικιά μου τα ξεχάσει που ξέρεις. Εντάξει.
3: Με τη δικιά μας κοπέλα.
1: Τη δικιά μας είπα, δεν είπα τη δικιά μου. Κουφέ.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι στημένο σε ενότητες. Παίζουμε, ξεκινάμε από 60s, από 70s, από 80s, από 90s.
0: Κοίτα, ή ξεκινάτε από 60s ή από 70s ή από 80s. Ξεκινάτε από 60s και πηγαίνετε.
3: Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι όλο το πρόγραμμα, να πούμε, στημένο σε ενότητες. 60s, 70s, 90s, 80s, τελευταίες επιτυχίες που παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Παίζεται και διβάζει προκοπής.
3: Έλατε. Παίζουμε rock, παίζουμε pop, παίζουμε disco, παίζουμε funk, παίζουμε latin.
0: Ωραίο τότε.
3: Τι άλλο δεν παίζουμε.
1: Μην το πούμε αυτό στον αέρα.
3: Οκ, παίζουμε τι άλλο.
2: Ψαγμένα όλα.
3: Ψαγμένα όλα, ναι. Για να περνάμε όμορφα.
1: Και είναι medley, είναι σαν να παίρνει DJ.
3: Και η ιδιαιτερότητα, αυτό θα τα πει ο Στράτος, να μην τα μιλάω
1: μόνο. Όχι,
3: θα
1: τα πούν τα παιδιά.
3: Η ιδιαιτερότητα της μπάντας είναι ότι όλο το πρόγραμμα είναι medley. Δηλαδή είναι non-stop, δεν σταματάμε. Εκεί που θες να χειροκροτήσεις, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Πού θα το χώσεις το χειροκρότημα, καταλαβαίνεις. Πότε θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα, ωραίο.
3: Δυστυχώς βέβαια σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι full band.
3: Δεν γίνεται
0: δεν έχει τούμπανα.
3: Να το κάνουμε αυτό.
4: Έχει ένα βγουλάκι.
0: Έχει ένα βγουλάκι.
3: Οπότε θα παίξουμε μουσικές.
0: Πού το έχεις, ρε.
1: Κάτσε στην κότα. Αλλά την έχω φέρει μαζί.
0: Θα
1: το βγάλω πρώτα.
3: Λοιπόν, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα από κάθε τι που παίζουμε, από όλες τις ενότητες. Να το, η κότα γέννησε.
1: Γιατί κουτί κουτί, γιατί κουτί κουτί.
0: Έλα, μην προδείς τόσο πολύ την ηλικία σου.
1: Όχι, το πρόγραμμα προδίδω.
3: Και θα παίξουμε και μουσικούλες, θα βάλουμε και τραγουδάκια. Mm-hmm.
0: Ωραία.
3: Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα και εμείς και τα παιδιά που μας ακούνε.
0: Κάτσε να ρίξω μια ματιά αν έχω διάλειμμα πρώτο στις 2.30. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Περίμενε.
1: Θα αρχίσουν τα όργανα.
0: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
1: Οργανός.
0: Βασικά, ήδη βρίσκω παλιές θαυμάστριες εδώ πέρα που μου στέλνουν, οπότε σε καταλάβανε από τη φωνή με τη μία. Που δεν ακούγαν τις παλιές μας εκπομπές, αυτή είναι η Ισμήνη από την Πάτρα.
1: Φιλιά στην Ισμήνη από την Πάτρα. Στην Πάτρα ειδικά έχουμε πολύ αγάπη.
0: Με συγκίνηση. Λέει, το κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν. Από τη φωνή.
1: Από τη φωνή.
0: Στον Τζερόνιμο. Ναι.
1: She understand me.
3: Εσύ στην Πάτρα στέλνεις χειροκροτήματα πρωτοτύπου.
1: Ό,τι θέλω κάνω.
3: Χειροκροτήματα στην Πάτρα, έτσι.
1: Γιατί να μην στέλνω, δεν κατάλαβα.
3: Αυτού σου.
1: Εσένα αυτού σου.
0: Χειροκροτήματα ή χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα, έτσι τα χειροκροτήματα. Άκουσα, δεν έχει σημασία. Μπίο είναι, άστα, δεν υπάρχει. Γεια σου, ρε Στράτο.
3: Χαιρετίσματα στην Πάτρα, λοιπόν.
1: Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος του Κωνσταντίνου από τη Ρόδο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Σε ψάχνει ο άλλο. Έρχεται τώρα σε ένα μήνα κατά, ετοιμάσου.
0: Θα παίξεις φλογέρα με το ηλεκτρονικό τσιγαρό.
1: Τα πάντα φοβερός, παίζω. Φοβερός. Παίζω φλογέρα, κλαρίνο και ακορδεόν.
0: Μάλιστα.
1: Αμέ. Και αμόλα καλούμπα κούλα.
0: Καλημέρα στον Ηλία 7 από Πειραιά. Καλημέρα στο Μόναχο. Αγαπημένο από Active Member, αν φύγουν τα παιδιά μια λογική ώρα και μας αφήσουν εκεί πέρα κάποια.
1: 4 η ώρα θα φύγουν, να ξέρετε.
0: Ναι, καλά. Θα φύγεις 4 η ώρα. Καλημέρα στο, από, σε όλους από το Στέφση Μεταμόρφωση βλέπω. Ο Ανδρέας είδες που σου είπα ότι θέλει Μετάλλικα.
1: Ο Πάτ είναι αυτός, έτσι.
0: Ο Πάτ, ναι, κλασικά. Ξέρεις ποιος θέλει Μετάλλικα. Λοιπόν, να πω. Τρόπους επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να μιλήσετε εδώ με τα παιδιά, να τους ρωτήσετε. Να.
1: Το να τι σημαίνει.
0: Να, οτιδήποτε.
1: Να. Και εγώ να.
0: Και να σε. www.sportpavlafm.gr στην Νότητα Live Radio και από εκεί μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα και να ακούτε το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, έχουν σελίδα η Group in Therapy.
3: Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν.
0: Πού ενημερώνει το κόσμος, για πες.
3: Στο Facebook, Group in Therapy, όπως το ακούμε, Group in Therapy, τρεις λέξεις.
0: Okay.
3: Και είναι η σελίδα του Group που έχει βίντεο, φωτογραφίες και
0: προφανώς
3: φυσικά τις εμφανίσεις. Που έρχονται και θα τις πούμε και σε λίγο, θα δώσουμε και προσκλήσεις.
0: Ωραία, δάτα.
1: Συγγνώμη, έχει ανοίξει το ψυγείο από πάνω μου.
0: Να το. Δουλεύεις. Δεν είπες κανείς ζέστη.
1: Ρε Καραγιώζη, είπα εγώ ότι κάνεις ζέστη. Και δεν μου το λες να πάω πιο εκεί, να μην με έχει. Θα πάθω και μεγάλο άνθρωπο.
4: Είσαι και μεγάλο άνθρωπο.
1: Όχι, θα πετάχτηκε.
0: Και αθλητικά.
1: Θα σα φτιάξω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εσένα και την άλλη.
3: Η Μπουμπού.
0: Δεν έχω διάλειμμα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
3: Ωραία. Πάμε να τζαμάρουμε, να ζεσταθούμε.
0: Σιγά σιγά, ό,τι θέλετε.
1: Ανοίξτε, βάλτε εκεί τα.
3: Πάμε.
1: Περίμενε, τι πάμε.
0: Απειλώσε τον.
1: Είμαι ο Κομής Δράκουλας, λοιπόν.
0: Τι.
1: Έχω βάθος κι εγώ.
0: Όχι, εσύ έχεις από το. Ναι, βγάλ' το. Βγάλ' το.
1: Στην κιθάρα ο Δημήτρης Ομόρτης από την Νίκαια. Τραγούδι νούμερο 1.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του ματς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάλιστα, έτσι για το ζέσταμα, για να δούμε λίγο τα πατήματα.
4: Τα ποια?
3: Τα πατήματα.
4: Α, ωραία.
3: Τα πατήματα, να συντονίσει και ο Στέφανος στην κονσόλα. Κατάλαβες τώρα, έχω μείνει εγώ χωρίς κονσόλα, να μην ασκώνω μια φέτα.
5: Έλα από εδώ.
3: Γιατί, πώς θα έρθω από εκεί, ρε φίλε.
2: Έχει βάλει όλο το βάθος, άκου εδώ πώς είμαστε.
5: Κανένα βάθος, δεν υπάρχει πουθενά.
3: Πουθενά.
5: Σταματήστε.
3: Ξαφανίστηκα τα βάθη.
4: Να καλημερίσουμε τον Ιωάννη με δύο νύ, τη Χριστίνα τη Στούφη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.
3: Καλημέρα και στο Λεωνίδα που είναι στο δρόμο τώρα και οργώνει τους δρόμους κλασικά.
4: Είναι αγρότης των δρόμων.
3: Είναι αγρότης των δρόμων, είναι με το ταξί οργώνει ο άνθρωπος. Έλα, για πες το. Έγινε τίποτα. Έχασα κάτι.
6: Πέρασε.
3: Με χρόνο περνάει ο Δουβαλίδης. Ωραία. Μόλις τα έχεις. Μόλις τα έχεις, έλα να μου τα δώσεις. 7.74. Τρίτος καλύτερος χρόνος. Μάλιστα.
6: Ωραία.
3: Οκ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Στίβο. Καλημέρα στον Νικόλα. Το ναυτικό.
4: Κάπτεν Νέμο. Ο οποίος κάθε πρωί που μπαίνει μέσα στη σελίδα. Ανεβάζει.
3: Καλημέρα. Έχει γίνει πρωινός τύπος, να ξέρεις.
4: Ναι, το ξέρω, ανοίγει το μάτι μας. Ορίστε, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Θα αναλάβω από το live, θα αναλάβεις τις ομάδες από εκεί, έτσι. Θα λες και εσύ, βέβαια, κάτσε εδώ. Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει, Εύγε. Εύγε. Πήρε το πρώτο σου Εύγε.
3: Έλενα Καραμαλή, παιδιά.
4: Εγώ όταν τραγούδισα πήρα Εύγα. Από εδώ. Πάρε δικά σου.
3: Τι πάνε, αυτό ήτανε.
4: Α, όχι κι
3: άλλα. Όλα.
4: Καλημέρα και καλή που πήσε όλη την παρέα από τον Πέτρο στον Καρέα.
3: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα παιδιά και από Μίντελσμπρο.
3: Μίντελσμπρο.
4: Ο Γιάννης είναι. Τώρα μπήκα και με μια όμορφη μελωδία μου χαϊδεύει τα αυτιά. Μπράβο ρε πάνω. Δώσε πόνο, λέει κάποιος άλλος. Πάνω πιο ψηλά το γκέι της κοπέλας, η κιθάρα πιο χαμηλά και βγάλει τα βάθια. Μπίω, σούπα, ό,τι
5: πραγματικά. Δεν έρθει να κάνει φορκολίφτη καλύτερα. Να μην μπεδευόμαστε κι εμείς εδώ πέρα από
3: μας. Να κάνω τον τέτοιο να ρε φίλε, τον καουμπόι για να πάω στην κονσόλα.
4: Άκου, Στράτο, μετά την τελευταία φορά που σε κάλεσε ο Πότης, σε άκουσε την εκπομπή. Σου έστειλα και μήνυμα. Αλλά μάλλον με έγραψες. Δεν ξέρω ποιος είναι για να το πω. Σίγουρα δεν έγινε έτσι, ίσως να μην το είδα. Απάτη δεν βλέπω για μετάλλικα προς το παρόν, πιο μετά.
3: Ναι,
4: μετά.
3: Θα σκάσει και από τις κουβάδες. Λέει
5: πως συνδυσί έχουμε, άμα θέλουμε.
2: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματα και.
5: Να τα λοιπόν τα μηνύματα.
2: Τα μηνύματα δεν τα βλέπουμε.
3: Καλημέρα στην Κατερίνα στο κέντρο.
5: Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
3: Αυτό κοιτάζει τα δικά του.
5: Για δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Μισό λεπτό.
4: Καλημέρα σε όλου ο Στέφα τη Μεταμόρφωση.
5: Καλημέρα. Καλησπέρα μας.
4: Πολλά χαιρετίσματα. Α, αυτό το είπαμε. Γεια χαρά από Μόναχο, αδελφέ. Βάλει το αγαπημένο από active members.
3: Το είπα και αυτό νωρίτερα. Από εκεί και πάνω θα διαβάζει. Αυτά τα από κάτω τα έχω πάρει.
4: Α, τα έχει πάρει.
3: Καλημέρα στον Κώστα, τα έχω πάρει και τα έχω διαβάσει. Στον Κώστα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Golf.
4: Τον Golf.
3: Golf, έτσι.
4: Παίζει Golf.
3: Μάλλον οδηγάει.
4: Α, Golf. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Άλλοι γουστάρουν Golf οδήγηση και άλλοι Golf μπαστούνίου.
3: Μπαστούνίου, φίλε, τώρα αυτά είναι σπορ. Τα οποία εγκαταλείπονται με τον καιρό. Ο Ιωάννης ναι, το διάβασες και του Νικόλα το διάβασες. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα.
4: Θα βάλω τον μπουφάνο, δεν γίνεται.
3: Να βάλεις, θα
4: με έχετε βάλει στον Όλυμπο.
3: Θα βάλω τον τέτοια, ναι, μωρέ.
4: Θα τον οδείας,
3: γιατί είναι αυτή. Ωραία. Κάνε εκπομπή μόνος να πάω να φτιάξω τη.
4: Πού πας. Πού πας, παιδάκι.
2: Τα ξέρεις, τα κατατόπια, ξεκίνα.
4: Α, λοιπόν. Μου παίρνει και τα αυγό μου, έτσι. Την άλλη φορά θα φέρω να πιξω τόστ, να δω τι θα κάνει. Λοιπόν, Στεφ.
5: Παρακαλώ.
4: Τι φτιάχνει εκεί,
5: την κονσόλα.
4: Μάλιστα.
2: Αφού είπαμε, κάνει
5: την κονσόλα. Φτιάχνω εδώ πέρα τα.
2: Θα βγει τίποτα.
4: Το είδε αυτό ψηλέ, το καινούριο μου κλαρίνο. Ε? Είναι super tuber, έχεις και εσύ.
5: Λοιπόν.
4: Ω, έρχομαι να τσακωθούμε λιγάκι.
5: Του πάνω είναι μεγαλύτερο. Έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε. Έτσι. Όσο είναι νωρίς.
3: Ναι, για πες.
5: Λοιπόν.
3: Τι έχουμε.
5: Να το πούμε, να το πω εγώ ή να το πει η
3: Έλληνα. Να το πει Έλληνα, να σου πει ο Δημήτρης.
5: Για το επικείμενο live του Σαββάτου. Έχουμε μια σειρά από ωραία
3: και... Σε παίρνω την ίδια μέρα τηλέφωνο, έλα.
5: Ο Δημήτρης δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Είναι ο τελευταίος.
4: Λοιπόν, είναι τυχαίο, το βλέπετε πως είναι.
5: Έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις που ξεκινάνε από το επόμενο Σάββατο. 26 Τρίτου θα βρισκόμαστε στη σκηνή του Rockwood.
3: 26 Τρίτου.
6: Να μην
3: λείψει
6: κανείς.
5: Στην Βασιλείο Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46.
6: Να μην λείψει κανείς.
5: Να μην λείψει κανένας. Θα είμαστε και οι 6 εκεί, όχι μόνο οι 4.
6: Mm-hmm. Για να μην λείψει κανείς.
5: Μετά συνεχίζουμε τον Απρίλιο με 3 live 9 Τετάρτου στον Γκάζι στον The Road. Mm-hmm. 15 Τετάρτου στη Νέα Σμύρνη θα είμαστε, στο Parlor. Και 23 του μήνα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είμαστε πάλι στον Γκάζι, στον The Road. Και μετά το Πάσχα Θεού θέλοντος,
6: Κυρίου Επιτρέποντος,
5: θα είμαστε στον Άγιο Στέφανο, στα Βόρεια Προάστια, στον Σταθμό. Όλες οι εμφανίσεις είναι Σάββατο, εκτός από μία αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι Παρασκευή που είναι στο Parlor.
5: Που είναι 15 Απριλίου, είναι στο Parlor, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Είναι όλα τα μαγαζιά φιλόξενα, πολύ ωραία. Και...
4: Και εμείς είναι με free entrance, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Free entrance.
5: Βέβαια, οι προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε είναι για το Rockwood, για το πρώτο
6: για
5: τώρα.
6: Για 26, παιδιά. Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή. Το επόμενο Σάββατο.
5: Για το επόμενο Σάββατο, ναι.
3: Ωραία.
5: 26 Τρίτου, δύο διπλές προσκλήσεις.
3: Δύο διπλές, λοιπόν.
5: Με μπουκάλι κρασί.
4: Παρακαλώ, γιατί είμαστε large εμείς. Θα έρθουν δύο προσκλήσεις, δύο άτομα.
5: Και θα
4: πιούνε,
5: θα μεθύσουνε.
3: Από ένα μπουκάλι ο καθένας.
4: Ναι, ναι. Ο καθένας ή δύο. Ο καθένας, να σου πω κάτι, είπαμε που και
3: κάσε μια πρόσκληση, ρε.
4: Ναι, παιδάκι μου,
3: που θα έρθει. Έλα
4: τώρα. Καταλαβαίνεις, θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
3: Θα σου πετάξω εγώ το τσιγάρο στο κεφάλι.
4: Α, έχω και εγώ τσιγάρο.
3: Εμένα πιο βαρύ.
4: Θα τσακωθούμε με τσιγάρα μας. Να κάνουμε τσιγαρομαχίες. Έλα. Όξο, σενικάω, έχω πάρει καπνό. Λοιπόν.
3: Ακούτε και τους grouping therapy εξάδα.
4: Εξάδα, πώς λέμε, φουλ του άσου.
5: Εσύ είσαι ο Μαρτυριάρης τώρα για να καταλάβω.
3: Τι ώρα ξεκινάει το live?
5: Λοιπόν,
4: 11 η ώρα.
3: 11, αργά είστε ρε παιδιά, τι 11?
5: 10:30, δεν μπορούμε παρακάτω.
4: Να σου πω κάτι.
3: Βγαίνω, μανά μου.
5: Δεν βγαίνει.
4: Άμα είδα, παίζουμε σε παιδικές χαρές.
3: Να παίξετε σε παιδικές χαρές, ρε φίλε.
4: Για να αφήσει με την κόρη σου.
3: Είναι δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ.
4: Γιατί δεν μπορείς?
3: Γιατί βρίσκομαι εδώ, πειράζει.
4: Μην μιλάς άσχημα. Κάθε Παρασκευή.
3: Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Γιατί Παρασκευή μπορώ.
4: Να πάρεις
3: κάθε Παρασκευή, Μότσαρτ Κάλτη, Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο
4: Μεγάλο. Είναι στο Καραπάσα.
5: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
4: Πού?
5: Στο, πώς το είπαμε, Μότσαρτ. Που το ψάχναμε την άλλη φορά και δεν το βρίσκαμε. Αλλά είναι εύκολο, παιδιά.
3: Η μόνη που έχετε χαθεί.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε χαθεί.
3: Χαθήκατε όμως μέχρι
5: τώρα. Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ναι, γιατί πηγαίναμε στο πουθενά.
4: Για εμάς μιλάς.
3: Ξαναλέω, ο Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο Εγάλεο είναι πεζόδρομος επί της Θιβών στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάθε Παρασκευή από τις 9.
4: Καλημέρα στον ξάδελφο Χάρη που λέει: σας ακούω, εννοείται θα σας στηρίξουμε. Θα έρθουν στη, μάλλον στο Rockwood, εννοεί ο ξάδελφος. Να παίξουμε ένα τραγουδάκι να περάσουμε σε μηνύματα των φίλων στη συνέχεια.
3: Ναι, για πάμε.
4: Θανασάκι.
3: Για πάμε. Θανασάκι.
4: Θανασάκι.
3: Θανασάκι. Λοιπόν, θα κάνω τον καουμπόι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Γιατί, τι θέλει.
3: Δεν μπορώ να βγαίνει ήχο και να μην τον έχω στα χέρια.
4: Έχει δίκιο.
5: Λοιπόν.
4: Μην βρίζει, παρακαλώ, εντάξει.
3: Καλά.
4: Ψηλέ και άχαρε. Εσύ αγάπη μου λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι γιατί δεν ακούγεσαι.
6: Μάλιστα. Κύριε Στράτο, ό,τι πείτε.
4: Ναι, έχεις και την υπόκρουση
6: εδώ
4: από κάτω.
6: Δεν γίνεται, με μετακομίζουν δεξιά και αριστερά.
4: Πες μου, έρχομαι εγώ, περίμενε.
3: Πολύ ένα, πολύ.

0: 60's. Mm-hmm. Θέλουμε να παίξουμε 80's. Θέλουμε να παίξουμε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Σωστά. Θα αρχίσετε να μας λέτε δεκαετίες.
0: Οπότε θα είναι και πιο εύκολο για να μην, ναι, να μην διαλέγουμε.
2: Καλημέρα, μουσική και παραγωγή. Για τον Bang Bang δεν παίζει ένα ελεύθερο χέρι και ένα πιστόλι με καψούλια για εφέ. Έλατε. Δεν έφερε. Δεν έφερε.
0: Έχουμε αυγό μόνο.
2: Δεν έφερε. Έφερε το αυγό σου. Τι να το κάνουμε.
3: Την άλλη φορά θα δούμε τα πυροτεχνήματα μας.
2: In the mix, λέει ο Εμίλ από Φάληρο. Εβίβες, λέει κάποιο άλλο. Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ ερωτική φωνή αυτή η Έλληνα. Ανεβάσει τη φωνή τη να την ακούμε καλύτερα. Ναι. Τι ομάδα είναι, να μας πει η Έλενα, την κόβω για εκτζού.
1: Είναι. Αϊκάρα, παιδιά, κίτρινη.
2: Εντάξει, αυτά είναι.
3: Κίτρινη είσαι. Το κοιτάξει αυτό.
2: Όχι, κορίτσι.
0: Φάγαμε τρία, πες.
2: Τι φάγαμε τρία, ρε φίλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Για τον κιθαρίστα να δω.
4: Έχω παραγγελιά.
0: Έχει παραγγελιά, έχει παραγγελιά να την πει ο κιθαρίστα.
2: Γιατί εμείς στο ΣΑΕΚ Βιάγκρα. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Πες τη Μίτσο την παραγγελιά, να μην έχουμε κανένα παραπονεμένο.
4: Του είπα, θα έρθω στον Σπορ FM και μου λέει, α, πήγαινε, πες ότι φάγατε τρία δίκαια και φύγε.
0: Παιδιά, για να είμαστε σωστοί και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ναι. Χαβαλέ κάνουμε, έτσι.
2: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, πες καλημέρα στον Αλέξανδρο, λέγατε.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Πώς λέγεται το τροκτικό που πίνει μπύρα?
3: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
2: Χαμστέλ. Διαβάζω εγώ το μεταξύ του live, δεν σου είχα πει τίποτα.
3: Έχω δει από εδώ. Έχω από την άλλη μεριά. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη, Κριστράτο, Στέφανε και στην υπόλοιπη πάντα τα σέβη μου. Και πρόκειται, παιδιά, κάτι από την Πέρπα. Μπορείτε να παίξουμε. Ο Χρήστος Αλεξόπουλος δεν θα παίξουμε από την Πέρπα κάτι. Έχουμε από την Πέρπα να παίξουμε κάτι.
4: Όλα.
3: Τα έχουμε όλα. Έχει κάτι.
0: Έχουμε τα πάντα. Τα πάντα όλα.
3: Τώρα θα παίξουμε την Πέρπα.
0: Αλεφάντο.
3: Εκτό προγράμματο όμω.
2: Ο Δημήτρη ο Γκολφ λέει δεν οδηγάω. Γκολφ αεροπλάνο πετάω.
3: Ωραίος. Υπάρχει γκολφ αεροπλάνο.
2: Δεν θα το φτιάξει αυτό. Του κοτσάρει και μια αυτή.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, Αντώνη από τα Γρεβενά.
2: Γεια σου, Αντών.
3: Να πούμε ότι θα παίξουμε ένα αντιπέρπλ εκτός προγράμματος, το οποίο θα χρεωθεί διαφορετικά, βέβαια.
2: Ναι.
3: Δεν το ξέρετε.
2: Χρεώνεται εξτρά.
3: Παναγιώτη, ένα εκατοστάρικο πάει. Το κομμάτι εκτός προγράμματος εννοώ, έτσι. Να φύγουμε κι εμείς. Τόσα πράγματα σου φέρουμε. Τούρτες έξω, γουρουνόπουλα έχουμε φέρει, μπύρες, γυναίκες. Στα μάξι έχουμε κάτω.
2: Α, και μου τις κρύβεις, δηλαδή.
3: Για αυτές πρέπει να πληρώσεις. Έχουμε τόσο ένα σκασμό λεφτά.
2: Ωραία.
0: Το έχουμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Χάρη. Ευχή για τον αυριανό αγώνα. Έχεις. Καλημέρα στο Γιώργο τον Τιμπέγκο. Πολλά φιλιά στον Καράφλα και στο Στρατήτη, λέει.
0: Άουσε Τιμπέγκο.
3: Ο Τιμπέγκο είπε.
0: Άουσε Τιμπέγκο.
3: Όχι, ο άλλο Τιμπέγκο. Η Τζορτζία Τιμπέγκο. Είπε στον Καράβλα και στον Στρατήτη.
2: Ναι.
3: Το τρώει να τη χάσει τη δουλειά του.
0: Λοιπόν, οπότε πάνω καταλαβαίνει τι γίνεται επί σκηνή, έτσι.
2: Ναι, φαντάζομαι. Okay. Φαντάζομαι. Άμα ήξερα και ο Στρατήτη, όλα είναι. Ένας Μήλος.
3: Ένας Μήλος και ένας Αχλάδης.
2: Λουκά, στείλε μου και το κινητό σου για την πρόσκληση. Και θα σε κομπλέ. Η Σμήνη μας γλεντάει εδώ πέρα. Λέει θα πάω. Δεν σε βάζω στην κλήρωση να μάθεις.
3: Όχι, να έρθει, σε παρακαλώ. Την Σμήνη θα πρέπει. I must recognize her.
2: Πρέπει να έρθει από την Πάτρα. Δεν είναι και εύκολο αυτά.
3: Πολύ καλό θα είναι.
0: Μήπως να πάμε εμείς στην Πάτρα.
3: Όχι, να κάτσει τα αυγά σου.
0: Δεν ξαναπάω εγώ στην Πάτρα. Μια φορά πήγα. Φτάνει.
3: Καταστραφήκαμε ένα ολόκληρο χειμώνα. Η Σμήνη, you can come to our live popular music.
2: Είναι Ελληνίδα η Σμήνη.
3: Εγώ σα κόντα και
2: το λέω εγώ έτσι.
3: And we pay for you the μεταφορά, διαμονή in our house.
2: Αχα, και διαμονή in our house.
3: And τροφή δωρεάν.
1: Όσον αφορά Πέτρο που κάνεις μια παραγγελιά, να ξέρεις τι να έχουμε. Είσαι τυχερός.
2: Ωραία. Καλησπέρα.
4: Μπήκε τσαμπά.
2: Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες και από μένα στα παιδιά που έχεις εκεί. Αν είναι παίξουν να παίξουν Black Velvet ή το I Love Rock and Roll.
1: Τι μας βάζεις τώρα.
2: Λοιπόν, ακούτε τις παραγγελίες.
0: Τι θα πρωτοπαίξουμε, δεν ξέρω.
3: Βέβαια, να πεις στο κοινό σου, Παναγιώτη, ότι οι παραγγελίες κοστίζουν.
2: Ναι, παιδιά, θα αφήνετε ένα ευρουλάκι κάπως με μια PayPal των 10, ξέρω εγώ.
3: Τον 10, μια PayPal.
0: Έχουμε να κάνουμε και αγοράσεις από το eBay μετά. Ναι, καλό θα είναι.
2: Τι θα αγοράσεις από το eBay.
0: Κάτι έχουμε σκεφτεί.
2: Λοιπόν, πώς λέει.
0: Να φέρω ένα Ιαπωνέζο
3: Όχι, παρακαλώ.
0: Δεν τα άκουσε, εντάξει.
2: Έχει χαθεί.
3: Όχι, δεν διαβάζω τα μήνυμα. Τι είπε. Είπε κάτι για μένα ή μπει.
2: Ούτε δεν είπε τίποτα. Δεν κάνανε Ιαπωνέζο ντράμερ.
3: Πήρα, σα φτιάξω εγώ. Παραγγείλω.
2: Λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτοί που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy. Ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης. Η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Ναι.
3: Και λείπει ο Χρήστος ο Βεργίνης και ο Γιάννης ο
0: Καμπακάκης.
2: Είναι οι 4 από τους 6 Group in Therapy που θα βρίσκονται το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood, Βασιλείο Ηρακλείου 2.

0: Δίπλα στο μουσείο, το show ξεκινάει από τις 11 και μετά. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που σημαίνει δύο φίλοι με τους φίλους τους πάνε μπουκαλάκι κρασί και ακούτε group therapy, περνάτε καλά και
1: χορεύετε. Dance program.
0: Dance program, ok. Άκου εδώ, οι άλλοι την πέφτουν στην Έλληνα.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, παίρνω εγώ.
3: Για πολύ πέσιμο όμως.
2: Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία ως τραγουδιστής και ζευγάρι της on stage. Η Έλενα, παιδιά, είναι δεσμευμένη δυστυχώς.
0: Είναι δεσμευμένη, παιδιά.
2: Οπότε.
3: Εσύ γιατί δυστυχείς?
4: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Οπ.
0: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Κάτι πάτησα εδώ. Και βγήκαν ανθρωπάκια.
0: Καλά σου.
2: Λοιπόν. Οπότε θα έρθετε να την καμαρώσετε μόνο επί σκηνής. Τίποτα παραπάνω, για μην παρεξηγούμαστε.
1: Μην τζαντίζεσαι, μπει ο άστρο γιατί είσαι μεγάλο αγόρι.
2: Λοιπόν, πάμε να.
0: Πάμε κι άλλο.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε να ροκάρουμε. Λοιπόν, Μετάλλικα ζητήσαμε.
0: Μετάλλικα ζητήσανε.
2: ACDC θα πάρουμε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ωραίο καταπληκτικό. Θέλω ένα κιλό παϊδάκια, δεν έχουμε να πάρετε κοτόπουλο.

0: Γεύση. Ναι. Γεύση. Αλλά... Με ζεδάκι. Με ζεδάκι.
1: Εδώ μου λες για medley ιστορίες και μου πηγαίνει τραγούδι και τραγούδι με τραγούδι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, γιατί με χαμηλώνεις.
1: Μόνος σου χαμηλώθηκες.
2: Μόνος σου χαμηλώθηκες. Λοιπόν, δεν είναι για χόρταση. Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι για χόρταση η ACDC.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
1: Για βοήθεια.
2: Συμφωνείς?
1: Δεν συμφωνείς. Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
0: σε λίγο. Είσαι πολύ καλά καταρχάς το ACDC.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν,
1: να πούμε. Τι έπαθες, πόρε.
0: Μας έχεις προβληματίσει με αυτό το πράγμα.
1: Όταν παίζετε όλοι μαζί, κατεβάζω ήχο από εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί καίεστε.
2: Okay.
1: Είσαστε τρία πράγματα πάνω σε μια φέτα.
0: Να πούμε ότι το ACDC που άκουσες π.χ.
1: ναι.
0: για να πάρεις μια γεύση είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά medley classic rock που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να παίξουμε όλο το medley, παίζουμε κάποιο το πρωί σε 11.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν πληρωνώ μετά.
1: Άμα δεν πάρεις κοκό δεν παίζεις.
0: Κοκό να πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ κοκό.
1: Επιταγές δέχεστε.
0: Κάμε.
1: Θέλω μια πέτσινη λέει. Πάρε να έχεις.
0: Ορίστε, βρίζουν. Αλλιώ θα δει το αυγό να το βάψει το Πάσκα κόκκινο, μου λέει. Οπα, το Καραγκιόζη.
1: Έτσι.
3: Το ξέρει με τον Ανδρέα.
0: Το ξέρουμε, ακροατή.
1: Το ξέρουμε, ναι, τέλο πάντων.
0: Τι, δεν είναι ακροατή, τι είναι.
1: Ακροατή, είναι που έρχεται κάθε φορά.
0: Να σου πω.
1: Για πες μου.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Στο δρόμο, είναι μακριά η Χαλκίδα.
0: Είναι σαν του μετανάστε, πηγαίνει, έρχεται κι αυτό.
1: Καλησπέρα τον Αλέκο, τον περιπτερά στον Κολονό, Παουτζή.

0: Όχι, Κοφτερή γράφει, αλλά μάλλον Καυτερή δεν θα πει.
1: Ο Λεωνίδας από το Ήλιον τα πει αυτά. Εντάξει, Λουκά, είσαι κομπλέ, θα μας σκοτώσει. Ναι, εκεί θα μας σκοτώσει. Σφακιανάκι ζητάει ο Λεωνίδα.
0: Και ο Ιωάννης με δύο λέει να δώσω εγώ μια παραγγελία, ρε παιδιά. Δύο πίτα καλαμάκι γυρινό. Από όλα μια παράτηση και το WhatsApp από Φόρνο Μπλόντ.
2: Το καλαμάκι το έχουμε.
1: Το WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φραντζέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Φραντζέσκος, έτσι.
0: Ποιος είναι ο Φραντζέσκος.
1: Του Ρεπούσιο Γαμπρός.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Φραντζέσκο, Ρεπούσιο Γαμπρέ.
1: Φραντζέσκο. Πού είναι αυτός, ο άλλος. Ο Ρεπούσιος. Λοιπόν, Sport FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Καλά, φοβερό, πρώτη φορά κάνω εκπομπή από εδώ πάνω.
0: Είδες τη ώρα που είναι στον εξούστη.
1: Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Το κουαρτέτο σήμερα από τους 6 των Group in Therapy.
0: Κουαρτέτο. Καλώς τα φύλακα.
1: Κουαρτέτο. Ο φίλος μας ο Ανδριανός.
0: Έχουμε κανένα θέμα, τίποτα.
1: Ο Ανδριανός είναι δικό μας παιδί. Μας προσέχει ως κόρην οφθαλμού. Πάντα. Λοιπόν. Οπότε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας, να κάνει και ο Στρατής κανένα, πώς το λένε, κανένα ηλεκτρονικό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ζαμαντέρι.
1: Θέλω δύο κομματάκια έτσι, το να πεις απ' τ' άλλο, πώς θα γίνει.
2: Ωραία.
0: Το ένα πεις απ' τ' άλλο δεν γίνεται μεγάλη.
1: Γιατί ρε φίλε, όταν φαίνεται medley οι καταστάσεις, πώς.
2: Ζητάς και εσύ ρε πάνω να παίξουμε medley με ακουστική κιθάρα τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, όσο άντε, βγαίνει.
2: Άντε, άντε, να σου κάνουμε τη χάρη.
1: Δηλαδή. Το έχετε τώρα.
2: Άντε.
1: Έλα σε παρακάτω. Έμα, είναι δυνατόν.
0: Ηρέμησε.
1: Πώς τη λέει έτσι.
2: Αλλά επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργίνη στην κιθάρα που είναι από τη Λευκάδα.
0: Μπράβο Δημήτρη Ψωνάρα.
2: Τα χαιρετίσματά μας στη Λευκάδα, περιμένουμε να έρθουμε.
1: Πώς το πες αυτό το τελευταίο.
2: Περιμένουμε, εμείς περιμένουμε για να έρθουμε.
1: Άντε.
0: Μόνοι μας χαιρόμαστε, δεν κατάλαβες.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτή που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy, ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης, η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα, ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Τα γνωστά.
3: I like to move it, move it.
2: Ωραίο.
4: Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν.
2: Λοιπόν, γιατί η μπάντα παίζει και ελληνόφωνο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο τα ξένα.
3: Παίζουμε τα πάντα.
2: Μπράβο. Χαίρομαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα, λέει κάποιος άλλος.
4: Έλενα, καλησπέρα μόνο σε εσένα.
2: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μήπως θα μπορούσα να ακούσω τον Nightmare, τον MSG. Εντάξει, φίλε, το τελείωσε, νομίζω.
3: Τώρα. Είπαμε.
4: Δε, το ξέρει ο Δημήτρης. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Έτσι, δείχτα στον Δημήτρη. Ξεκινά να το πες. Τώρα και κάτω ρόμπα.
3: Όχι, κάνε λίγο.
4: Μόνο την εισαγωγή ξέρει.
2: Φτούσου.
3: Συνέχισε.
2: Συνεργάτη σου είναι αυτό.
3: Παίξω το πράγμα. Μην μου με κοιτάζει αυτή τη μούρη. Εντάξει.
4: Τι θέλει, Nightmare, θέλει.
3: Το έχει. Έλα σου.
5: Ποιο το έχει.
4: Γατάκια. Ρεφρέν, τώρα με πα σε κουκλέ και τέτοια. Δεν ξέρω του στίχου.
3: Ρεφρέν, ό,τι θέλει ο Μπίος.

0: για τους τοίχους.
1: Πέσε.
0: Εσύ παίξε χαλή από πίσω, δεν πειράζει. Μισό λεπτό να κατεβούμε.

0: Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τελικά. Νομίζω ότι θα είναι κάποιο άλλο τραγούδι.
1: Όχι, απλά ήθελα να σε ταλαιπωρήσουμε λιγάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Ο Δημήτρης το ξέρε πάντως. Αυτό είναι
0: καλή. Τι είπαμε, Deep Purple είπαμε πριν.
2: Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Α, τώρα ωραίο, οπότε μετά η παραγγελία.
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε με παραγγελίες.
2: Περίμενα, για διάβασε κανένα μήνυμα από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω μήνυμα. Πότε παίζει η Πανμέγιστη Πατσούκα, δεν ξέρω. Ο Ρίγκο θα πει αυτά. Η Πατσούκα δεν ξέρω πότε παίζει.
0: Καλιαδάκι, στείλε.
1: Τι να στείλει.
0: Ξέρει αυτό.
1: Αν αυτό που ακούσαμε τώρα είναι live, και βέβαια είναι live, τα παιδιά είναι τέλεια, φοβερή γυναικεία φωνή. Ο Νίκος από την Αγία Παρασκευή.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Νίκο, σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο το βράδυ στο Rockwood.
0: Βασιλέος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46 γωνία. Είναι ακριβώς δίπλα στο μουσείο. Έχουμε
2: το
0: δύο...
2: οποίο είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 26 του μήνα, για το επόμενο Σάββατο μας έρχεται. Mm-hmm. Group in Therapy.
2: Και να σου πω τώρα, θες να βάλω δικά σου κομμάτια στο διάλειμμα. Τι που.
0: Εσύ βάζει. Όχι, να σου πω.
2: Έλα.
0: Καλό είναι να παίξουμε και.
2: Για πες.
0: Έτσι, κομματάκια. Όμορφα, κύριε Αγιοστρατήτη, τι λέτε.
1: Να παίξουμε όμορφα κομματάκια.
0: Ωραία. Οπότε βάλει ένα δικό μου.
2: Αυτό λέω.
0: Εκεί κατάληξαμε.
1: Παίξει όμορφη μέρα.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα. Οπότε θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Στέφανου και να επιστρέψουμε έτσι για περισσότερους group in therapy. Για το επόμενο Σάββατο και το live που σας έλεγαν τα παιδιά πριν από λίγο, υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Οι διπλές προσκλήσεις περιλαμβάνουν ένα κρασί για δύο άτομα για την κάθε παρεούλα που θα πάει. Φύγαμε.

0: κομμάτι λέγεται.
1: Να μας πει ο Στέφανος για αυτά τα κομμάτια. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική για τους χίλιους τρόπους.
2: Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική που είναι το τελευταίο digital single το 2014, τέλη 14, αρχές 15.
1: Το κλιπάκι μετά πάντα, έτσι.
2: Στίχη μουσική. Και στη μουσική δική μου. Την ενορχήστρωση την κάναμε με το Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε συνεργασία, πολύ καλός φίλος και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τα λόγια είναι περτά για το Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε μια σειρά συνεργασιών σε live εμφανίσεις και προέκυψε να κάνουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Χίλιους Τρόπους είναι κομμάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε σε δίσκο ούτε σε digital single. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απλά,
0: υπάρχει
2: στην καψούρα μας.
0: Πάνω το γράψαμε
2: και το γράψαμε και γουστάραμε και το ανεβάσαμε.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα. Εγώ αντιστείλω στο Ντουντάκι που ήρθε τώρα και ακούει. Τώρα το Ντουντάκι γύρισε 3 η ώρα στο σπίτι και ακούει το Ντουντάκι. Φυλάκια στο Ντουντάκι.
1: Και ο Νίκος μπήκε στην κλήρωση.
0: Όπου να σου πει, άμα δεν τα καταστρέψει όλα, πες το μας. Να φύγουμε να μην μικροθούμε στο τέλος, εντάξει.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα χαιρετίσματα στον Κωστή από τον Γκάζι, από τον The Road.
0: Φιλιά στον Κωστή, στο οποίο on The Road θα εμφανιστούμε στις 9.
2: Έχουμε σειρά εμφανίσεων.
0: Σειρά,
2: για πες. Έχουμε 9 και 20.
0: Τι είναι αυτά που κάνει καλά και ο Ζεσί, τι είναι αυτό.
2: Παιδιά, να συγχρονιστούμε λίγο γιατί χανόμαστε. 9 και.
0: 26. Ναι.
2: 9 και 23.
0: 23, ναι.
2: 9 και 23 Απριλίου στο on The Road. Και... Προηγείται όμως η εμφάνιση στο Rockwood το επόμενο Σάββατο. Θα πούμε ξανά άλλη μία τις εμφανίσεις.
0: Βέβαια, το άλλο
2: και δεν ξέρω, Παναγιώτη, άμα έχουμε ολοκληρώσει τις προσκλήσεις ή δίνουμε ακόμα.
1: Κάτσε, φίλε, περίμενε.
0: Δίνουμε ακόμα. Είμαστε large, δίνουμε πράγμα.
3: Λοιπόν. Συγγνώμη που θέλω ένα λεπτάκι να πω.
1: Παρακαλούμε.
0: Ένα λεπτάκι να πεις.
3: Ναι. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος μόλις μου έστειλε τώρα από την Αγγλία, ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
3: Ένα καταπληκτικό δίδυμο το οποίο μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα στα παιδιά, λοιπόν.
3: Να πούμε ένα.
4: Ζευγάρι, δεν είναι δίδυμο.
3: Δίδυμο. Τέλος πάντων, whatever.
0: Είναι αυτός ο φίλος που λέει Γιώργος από Αγγλία, από το μαγευτικό.
3: Ρέκλεϊ. Όχι, Ρούτζλεϊ.
0: Α, Ρούτζλεϊ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή υπονοεί κάτι, το Ρέκλεϊ δηλαδή δεν το είπα σωστά. Μουάμουνα, σταμάταρα. Είναι φοβερά.
1: Με τη θερμοκρασία.
4: Σκάσαμε.
1: Μια κρυώνει ο Αγιοστρατήτης, μια ζεσθενόμαστε εμείς.
3: Κατάλαβε, έχουμε πάθει.
0: Μίλα.
4: Πάρ' το πάνω σου.
0: Να σου πω, επειδή εδώ έχουμε πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, δεν μου τον απασχολεί τον Παναγιώτη. Κάντε τη δουλειά σας που ξέρετε να τραγουδάτε και άσε τον να σταθεροποιηθεί σε μια γωνία. Καταρχάς περνάει το κεφάλι μου πάνω με τη Μητόγκα, είναι ζαχάρος. Κάτσε κάτω. Πήγαινε εκεί δεξιά. Παλουκό σου. Ναι, γιατί ήρθε η ώρα να ροκάρουμε. Όχι, δεν θα.
2: Γιατί σταματήσαμε μόνο ροκάρουμε μέχρι στιγμή.
0: Θα παίξουμε και τα υπόλοιπα.
2: Μην αρχίσω τα μπίγαλι τώρα και τα.
0: Σε λίγο, θα πούμε όλα.
2: Α, εντάξει.
0: Είπαμε και Αλέξη, είπαμε και φούστες.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Και πού να σε.
2: Τι θέλετε, εξαφανίστηκε.
1: Πού πήγε.
2: Εντάξει, εμφανίστηκε.
1: Εμφανίστηκε.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Ντούτι, την άλλη, το άλλο Σάββατο το παίζουμε. Πάρε την παρέα σου, πάρε το ερωτάκι σου και την άλλη τρελά την Ελένη και κατεβείτε.
1: Ναι. Τι λοιπόν, καλλιτεχνητής. Χτυπάει.
0: Έσκασε μύτη.
1: Πάντα είναι, εδώ είναι.
0: Διάβασε.
1: Πες αυτό τον Άγιο άνθρωπα, τον Άγιο Στρατήτη, να ρουφήξει τα αυγό του.
0: Ναι.
1: Και κοίταξε τον με σνομπισμό.
0: Καλλιτεχνητή σου, υπόσχομαι ότι
1: το αυγό και το αυγό. Μας τάπριξε με το αυγό. Πέρα από την πλάκα, χαιρετούνε τις ωραίες φωνές. Καλά τραγούδια. Πραγματικά το ψάρεμα του Στράτου έπιασε καλή ψαριά, λέει ο καλλιτεχνητή.
0: Ρε καλλιτεχνητή, μου έχει λείψει, ρε παλιόπαιδο. Τρομερό αγόρι, καλλιτεχνητή. Φοβερή μορφή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στη Γεωργία. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Για να ξεκινήσουν τα παιδιά. Καλημέρα και από μένα, όλη τρελή παρέα. Ιώ, το διάβασε. Okay.
0: Το διάβασε. Τη Ιώ δεν διάβασε. Είσαι τρελό. Πίνει τίποτα και δεν μα το λε.
1: Χίλια συγγνώμη αν ζήτησα κάτι δύσκολο με το Nightmare. Θα επανορθώσω ζητώντα το Fell in Love with an Alien ή το Don't Speak για να το ερμηνεύσει η κοπέλα τη παρέα με την πανέμορφη φωνή τη. Ευχαριστώ.
0: Θα σου αφιερώσει η πανέμορφη κοπέλα με την πανέμορφη φωνή κάποια τραγούδια που ήδη έχουμε, γιατί αυτό με το Alien δεν έχουμε ακόμα βγάλει τέτοιο κομμάτι.
1: Τι δεν
0: έχουμε. Το Alien.
1: Δεν το ξέρεις.
0: I'm in love with an alien, το έχουμε. Δεν το ξέρω αμέσως. Ο άλλος, ο ροκάς, ο μέταλλος.
1: Τροπή. Αυτή είναι τη εποχή σου.
3: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, ό,τι έχετε, το ακούμε.
0: Ευχαρίστηση. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, πείτε παιδιά.
1: Το ακούμε με χαρά.
0: Θα ροκάρουμε λιγάκι τώρα. Και μετά θα ξανακάνουμε και soul, θα πούμε και disco, θα πούμε διάφορα πράγματα.
1: Group in therapy, κύριοι, σήμερα μαζί μας.
0: Gang, gang.

0: Τα πάντα λέμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι, τι, ναι.
0: Άμα θες να κάνουμε κάτι, να μας το πεις, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να το ζητήσεις στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Προκειμένου αυτοί να κάτσουν να συσκεφτούν με τον εαυτό τους, με τα προσωπικά τους μέσα έχω και από τα απ' έξω τους, προκειμένου να συμβεί αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εσένα.
1: Μάλιστα. Όπως το πες.
0: Δεν καταλαβαίνεις αυτά. Να πας να μορφωθείς.
1: Δεν έδωσε καμία σημασία βασικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκος από Βίρονα, έλα γρήγορα και εύκολα το Poison από Alice Cooper. Ρε χελάκι, μας ξενερώνει τσάμπα, έλεος πια.
0: Όχι, θα με πληρώσει.
1: Έχουμε κάτι από Nirvana, παιδιά, να γουστάρουμε. Κάποιος άλλος λέει μήπως να ακούσουμε Basket Case ή Wind of Change. Ο ακριβώς από πάνω είναι ο Νίκος Οβίρονας, ζητάει Green Day. Basket Case. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω από Αμβούργο. Είμαι σε ταξίδι για δουλειά. Καταπληκτικά τα παιδιά. Φωνάρες και δύο, λέει ο Γιάννης. Το επώνυμο δεν το λέω, Γιάννη μου, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν πειράζει. Ο Νίκος ο Κοκολάκης από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του και λέει καλημέρα από Χανιά τρελόπαιδα. Κοκολάτσι.
1: Τι τον είχες κάνει αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοκολάκης ήταν.
1: Κάτι ήταν στο σύριαλ.
0: Ήταν ο Χαζός, ο βοηθός του μαφιόζου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφού του πυροβολούσε το πόδι.
0: Ναι, ναι. Βρε, τι θυμάσαι, βρε, παλιόπαιδο. Ο οποίος ο Δέδες, θέλω να σου πω, επειδή είναι και τρισάθλιο λαμόγιο ο Δέδες.
1: Καλά, ναι.
0: Για να μας δείξει ότι μας ακούει.
1: Ναι.
0: Γράφει Κωστής Δέδες, Group in Therapy, Sport FM, και έχει βάλει φωτογραφία από το αυτοκίνητό του με το ραδιό.

0: ραδιόφωνο Sport FM. Έτσι.
1: Καλά, θα σε φτιάξω.
0: Αποδείξει, απόψε θέλω αποδείξει και ονόματα που λέμε. Έτσι.
1: Τι σε στείλω.
0: Α, κολλάει τώρα, έτσι.
1: Δεν κολλάει. Όχι, βέβαια, αποδείξει και ονόματα.
0: Αποδείξει και ονόματα. Κωστή Δέδε, παρακαλώ.
1: Μα κοροϊδεύει. On the road στις 9 του μήνα και στις 23 θα είμαστε εκεί, στον Γκάζι.
2: Παιδιά, να πείτε στον Νίκο Κολλάκη χαιρετίσματα από τον Δημήτρη, θα καταλάβει. Θα καταλάβει, φαντάζομαι. Τι ωραία φωνή έχει η κοπέλα. Αν πιστεύει στον εαυτό της, θα φτάσει εκεί που θέλει αυτή και κοιτάει μπροστά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγγελία.
0: Έτσι, Ελένα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Σου βγάλει τα βάθια, ρε, όταν μιλάς.
0: Θα τραγουδήσω τώρα.
1: Ένα κομμάτι.
0: Πάνω στην έσκασα. Θα τραγουδήσω τώρα.
2: Άντε, τραγούδα λοιπόν.
1: Ένα κομμάτι για τον Κωστή το Δέδε.
0: Ναι, ναι. Όπως το κάναμε με την πίτσα.
2: Με την πίτσα. Με την πίτσα. Κατέβω.

0: Εύγεται, εύγεται, μπράβο.
1: Εύγεται και μπαίνετε μετά. Ότι εύγεται μετά μπαίνετε. Μέσα για να γίνει κόντρα.
0: Τα κλείσες.
2: Τα κλείσα.
1: 38. Πάμε στα 39 τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα από το πρόγραμμα που παίζουμε, που ακούτε. Ό,τι μπορεί να παιχτεί, απλά γιατί τα περισσότερα είναι ορχιστρικά.
0: Αν έχετε στο πρόγραμμά σας, θέλω από Chris DeBerg το A Spaceman Came Traveling, λέει ο Αλέκος. Δεν ξέρω.
3: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι μας δίνουν ιδέες για να επιλύσουμε.
0: Για να προσαρτήσετε το πρόγραμμα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όποιος έρθει να μας ακούσει, ρε παιδί μου, σε κάποιο από τα
1: live,
2: από τα live που έρχονται, θα ακούσει, αν δεν κάνω λάθος και αν έχω μετρήσει σωστά,
1: μαζί με τα live που βγάζουμε τώρα,
2: θα ακούσει 100 τραγούδια, πάνω από 100 τίτλους τραγουδιών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα βέβαια,
0: ολόκληρα μέσα στο medley,
2: τα πιο πολλά κομμάτια είναι ενωμένα, κομμένα, και γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο να τα πούμε εδώ τώρα unplugged, έτσι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι πάνω από 100 τίτλοι. Σίγουρα από κάποια που μας έχουν πει εδώ πέρα, που μας έχουν ζητήσει τα παιδιά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά, Nirvana έχουμε, Deep Purple έχουμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα παίξει ο μαέστρος εδώ, Δημήτρης, που πήρε και η προαγωγή. Μαέστρος έκανα. Πες κάτι για το μαέστρος.
0: Αφού είναι και μαέστρος.
4: Μεγάλη τιμή.
2: Μα ακούσει ο Γιάννης μόνο.
0: Αυτά του λες.
1: Γιάννης δεν καταλαβαίνει τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM 94,6, εν κατακλείδη σήμερα Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy. Σήμερα στην παρέα μας Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Λοιπόν, εδώ είναι και η Κατερίνα Γιατζόγλου, ακούει.
4: Φιλάκια στο Κατερινάκι μου, φιλάκια στο Κατερινάκι μου.
3: Η φωνή λέει μοιάζει με τον Γιώργο Λιανό, αδερφός της.
5: Πάει, σκύτηκε στην καρέκλα.
3: Μοιάζουν στο μουσι, παιδιά, δεν είναι.
6: Η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό χωρίς πλάκα, ότι ο Γιώργος έχει φωνάρα, έτσι.
3: Αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αχ, Φρερίνα, Θερίνα μου στενή, Γιατζόγλου.
4: Ναι. Η Γιατζόγλου θα στέλνει.
3: Το όριο, λοιπόν.
4: Είμαστε large band εμείς, δεν είμαστε επικιώτη.
3: Μα σε παρακαλώ.
4: Γιατί σε βλέπω, μπήκα μέσα και μου είσαι προκατολημένο.
6: Προσφορά βέβαια του Rockwood Live Stage.
3: Προφανώς.
6: Και του Sport FM βέβαια.
3: Το show must go on, τον Queen λέει ο
6: άλλος. Έχουμε άλλο από Queen, αλλά δεν παίζεται εδώ πέρα που το έχουμε.
4: Δεν μπορούν να παίξουν αυτά εδώ πέρα, δυστυχώς.
3: Μανέστρος ο Δημήτρης.
6: Μανέστρος Δημήτρης.
3: Να μ' αγαπάς λέει ο Δημήτρης από Δικελίας. Λέω εγώ τώρα τις επιλογές που στέλνουν οι φίλοι. Παίξτε το Poison, συνεχίζει ο Νίκος από το Βύρονα.
6: Λοιπόν, έχουμε ένα.
3: Για πες.
6: Soldier of Fortune. Το έχουμε.
7: Νομίζω ήταν παραγγελιά.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Και έχουμε και από Nirvana κάτι. Βέβαια τώρα αυτά θα παίζουμε κομμένα, έτσι δεν θα παίζουμε ολόκληρα.
3: Ναι.
6: Γιατί παίζουμε μόνο κομμένα κομμάτια εμείς.
4: Γιατί κουραζόμαστε. Δεν είναι μεγάλα παιδιά.
3: Ούτε ρεμπέτε στη διακομμένα παιδιά.
4: Τώρα θα μελαγχολήσουμε, αδέλφια μου. Είναι βράδυ ξημέρωμα Κυριακής. Και όπως πρέπει, θα σας ταξιδέψουμε μελωδικά με τους Deep Purple και τους Devon Bio.

0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο,
0: μάλιστα,
1: τι άλλο θέλετε, τι άλλο. Δηλαδή,
0: πάρα
1: και
0: πολύ
1: χορέψατε και ερωτευθήκατε. Δηλαδή, τι πράγματα, έτσι, φοβερή μπάντα, τα κάτα κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια και εσά του δύο του ξέρω, Μπίο και Γεστρατήρη, και τα έχουμε δει πολλάκι τώρα. Μην άρχισε και ρωτάω τώρα τον Γεστρατήρη, πότε ξεκίνησε με τη μουσική να ασχολείσαι.
1: Πού σου, ρε, πού σου που με ειρωνεύεσαι ψηλέ, παλιό μητέρα.
0: Μητέρα.
1: Είναι από τη μύτη.
0: Έλενα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι. Μιλά στο πληθυντικό.
1: Πρώτα του έμπειρου, πα τώρα στου.
0: Καταστραφήκαμε.
2: Όχι,
0: πάμε έτσι. Πόσο καιρό ασχολούσαι με τη μουσική, πώς ξεκίνησες κτλ.
2: Ξεκίνησα επαγγελματικά. Το επαγγελματικά θεωρώ εγώ να βγω στη σκηνή με ένα γκρουπ ανθρώπων και να μας πληρώσουν ουσιαστικά για αυτό το οποίο κάνουμε. Το 2009, με μία funk μπάντα, Funk Off, εγώ και ο Δημήτρης ήμασταν στο Funk Off βασικά.
3: Μεγάλη μπάντα.
2: Όχι,
3: ήταν πολύ καλά.
2: Ήτανε
4: τους πήραμε πακέτο, καταλαβαίνεις.
2: Ναι,
4: μαζί με την τραγουδίστρια πέρσι και δώρα ένα κιθαρίστα.
2: Αποκλειστικά funk και R&B παίζαμε, ήταν εκπληκτικά. Mm-hmm. Περάσαμε απίστευτα 5 χρόνια.
0: Οπότε τελείωσε τα 14, κάποια... εννοείς, ναι.
2: Ναι, mm-hmm, κάποια πράγματα όντως τελειώνουν. Καλός ή κακός.
3: Αδόξος.
2: Καλός ή κακός, ας το αφήσουμε εκεί. Και μετά κάνουμε και διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ με τα παιδιά παράλληλα δουλεύω και σε ένα jazz σχήμα. Music Maze.
3: Έχουμε και ένα ακουστικό.
2: Έχουμε ένα ακουστικό οι δυο μας.
0: Πείτε τα.
2: Κάνουμε διάφορα, δηλαδή.
1: Πουλάνε βιβλία.
2: Ναι, παιδιά, ό,τι θέλετε. Κάνα μάθημα να κάνουμε, ό,τι χρειάζεστε.
0: Εσύ, Δημήτρη, πότε ξεκινάς με την κιθάρα και τα λοιπά?
3: Εγώ ξεκίνησα από τη Λευκάδα.
1: Και κατέληξα στην Αθήνα.
3: Ναι.
0: Ας τον άνθρωπο να μιλήσουμε, ωραία.
3: Στα 15 περίπου ξεκίνησα. Από τότε περίπου, από το 2003 παίζω με μπάντες live, διάφορα μουσικά στυλ. Αυτή τη στιγμή είμαι καθηγητής κιθάρας και μουσικής. Ασχολούμαι με αυτό δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Έχω καταφέρει δηλαδή να κάνω αυτό που αγαπάω, να ζω από αυτό.
0: Οδεία και τα λοιπά έχουν περάσει και τέτοια...
3: Όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Και για εσάς δεσποινής μου?
2: Όχι, εγώ δεν έχω πάει σε οδείο, δεν έχω κάνει φωνητική. Έκανα μόνο ένα χρόνο πριν τις Πανελλήνιες, μου έδωσε μια υπετροφία ο Δήμος Αλίμου. Ήμασταν στη χοροδία του Δήμου και κάποια παιδιά από εμάς μας δώσανε το συγκεκριμένο προνόμιο, γιατί αλήθεια είναι λίγο ακριβώς πόρη μουσική.
0: Δεν το λες και φτηνό.
4: Αλλά με τόσα που βγάζουμε τώρα, μπορούμε να ζούμε. Πέστε τα γι' αυτά.
0: Χρηματοδοτεί ο Μπίος, παιδιά, ξέρω, έχει πολλά λεφτά.
2: Οπότε, ναι. Εντάξει, αυτά τα περισσότερα.
1: Με 5 κουβέντες σου ανοίξαν και σου αναπτύξαν όλη τη ζωή.
0: Ναι, εντάξει,
1: για να δεις με τι άνθρωπους συνεργαζόμαστε.
3: Σοβαρά και μετρημένα, κύριε.
1: Αυτά, 5 κουβέντες.
2: 1, 2, 3.
1: Θα σου έλεγα τώρα και εσένα, δεν είναι. Σε σέβομαι σε προσωπικότητα.
0: Εδώ ζητάνε περισσότερο από Έλληνα, βλέπω στα μηνύματα. Που τραγουδήσει και μόνη της και
3: τα Έλενα, πόσο πάνε τα μαθήματα?
2: Παιδιά, να λέω στα μαθήματα, άμα θέλετε, αγγλικά κάνουμε.
0: Τζόνι Μπι ζητάει κάποιος άλλος. Κάτι από Linkin Park και αλλαγή, λέει κάποιος άλλος.
2: Έχουμε.
0: Εξαιρετικός ο Φαντάρος ο Φουρτουνάκης.
3: Ε. Α, καλά, εντάξει.
0: Το Χαλελούια ζητάει ο Βασίλης από την Πάτρα.
1: Ποιο το ροκ Χαλελούια που είχε πάει στην Eurovision?
0: Φαντάζομαι, όχι.
2: Κοέν, λογικά.
0: Ναι. Ανατριχιαστή.
3: Ο Φάρελ Βίλιαμς, λογικά.
0: Γεια. Ανατριχιαστική εκτέλεση.
2: Μας ρωτάνε κάτι φίλοι που μπορούν να στέλνουν κάποιο μήνυμα, να ενημερώσουμε.
0: Ναι, www.sportpavlafm.gr, πάνω δεξιά. Ενότητα που γράφει live radio, ακούστε μας ζωντανά και από εκεί πατώντας οδηγήστε σε μια φόρμα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να την εντοπίσετε πιο εύκολα.
1: Να την εντοπίσετε. Έχω πάθει πλάκα, έχει ανανεώσει το λεξισμό.
0: Τα είπαμε αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη, μόλις μπήκε εκεί. Καλημέρα στον Αντώνη, μπράβο παιδιά, έχετε ταλέντο, λέει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν μιλάει για σένα.
2: Ένα παιδί το οποίο του κρατάμε παρέα τη Σαββατοκύριακα το κάθε Σάββατο, κάτι είπε.
0: Που
2: γυρνάει από τη δουλειά.
1: Από το Παπουτσάκι.
2: Ένας Κώστας. Ναι.
0: Γεια
2: σου, Κώστα.
0: Μου κρατάει παρέα κάθε Σάββατο που δουλεύω στο Παπουτσάδικο. Μπορώ να παίξω το Smoke on the Water, λέει ο Κώστας. Αυτά.
1: Παίξαμε την υπέρ, παίζουμε καλή για πράγματα.
0: Ναι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά θα παίξουν.
2: Συγγνώμη, Κώστα.
1: Έχουμε πολύ πράγμα. Δηλαδή, η πραγμάτια μας είναι τεράστια. Έχουμε μεγάλο στόκ.
0: Άγιο Στρατήτη, παρέλαβα κωδικοποιημένη δημοσίευσή του και μόλις συντονίστηκα. Σου και
1: μόλις συντονίστηκα.
0: Ο Ιωάννης. Ναι.
1: Ο Ιωάννης, μεγάλη μορφή ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ξέρεις, ακούει από εμάς τέτοιο και μετά γυρνάει από εδώ. Ξέρεις τι κάνει, λαμπόγιο μεγάλο είναι. Γι' αυτό είναι με δύο νι. Ναι. Γιατί ρουφιέσαι?
0: Γιατί έχει συνάχη.
1: Και θα έχει μεγάλη καταρροή. Πόση ώρα στάζει.
0: Τρέχουν τα ριάκια. Άντε τώρα.
1: Πρέπει να οργανώσουμε να κάνουμε κανένα μπαρμπεκίδι, φιλαράκι. Και ναι, έχουμε να κάνουμε κανένα κρασό.
0: Φίλε, κάτσε να ανοίξει και λίγο η κατάσταση ο καιρός, γιατί δεν θέλει ακόμα για κάποιο περίεργο λόγο.
2: Μην μας ξεχάσετε.
1: Εννοείται
0: πως όχι, δα. Όχι, δα.
1: Σε αυτά, ξέρεις, είναι τα σπίτια είναι ανοιχτά.
2: Έτσι.
1: Πλέον με ρεφενέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Α, ο Soldier of Fortune είναι ο Φαντάρος Φουρτουνάκης.
1: Αυτός είναι.
4: Γατάκια, δεν το πιάσατε.
1: Ήταν καλό αυτό.
0: Ήταν πετυχημένο.
2: Έχουμε.
3: Μαέστρο, α, εγώ. Δεν έχω μάθει να ακούω ακόμα.
0: Στο μαέστρο δεν γυρνάει.
1: Στο παιδί. Στο παιδί άκουσε.
0: Παιδί είναι ακόμα άνθρωπο.
3: Πάμε να φανκάρουμε λίγο.
1: Πάμε να αλλάξουμε ύφος.
0: Για πάμε.
1: Πάμε να κάνουμε φανκάκια. Γιατί παίζουμε τα πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτή είναι η Grouping Therapy. Το άλλο Σάββατο είμαστε στο Rockwood. Δίνουμε προσκλήσεις σήμερα, μην τη συντονισμένη μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μετά στις 9 του μήνα και στις 23 είμαστε στο On The Road στο Γκάζι. Στις 15 στο Παρλόρ. Και στις 7 του επόμενου στον Άγιο Στέφανο.
4: 7 Μαΐου στον Άγιο Στέφανο.
1: Στο σταθμό.
4: Στο σταθμό.
0: Δεν το διάλεξε τυχαία τον Άγιο Στέφανο, φαντάζομαι. Μπίο.
1: Όχι, μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, φανκάρουμε ένα δείγμα από το funk medley που παίζουμε. Να το βρει ο μαέστρος πρώτα, γιατί είναι και λίγο περιορισμένες ευθύνες.
0: Σόπαρε.
1: Έτσι, μπερδεύεται.
0: Άκου τι του λέει το άνθρωπο. Δεν σου έχει φέρει την κιθάρα στο κεφάλι ακόμα, είναι μάλλον ζήτημα τύχη.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Καλά, είμαι, είστε μια κρότητα χρονοκαστέρης, την έχουμε εκεί τώρα.
0: Ας τον άνθρωπο, έξει μια ματιά.
1: Στο πρόγραμμα. Τα παίζει κάθε φορά.
0: Τα παίζει κάθε φορά, αλλά τα παίζει με τη φουλ μπάντα.
1: Πάμε.

0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν βγήκε.
0: Τι εννοείς, δεν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Με αυτό το βάθος σήμερα.
1: Με αυτό το βάθος, κατάλαβες. Και βάθος αμέτρητο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο.
0: Θέλω να ρωτήσω, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι.
0: Εδώ, επειδή έρχονται μηνύματα. Αν ο Δημήτρης θα πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
2: Α, ναι, πρέπει να μας απαντήσει.
3: Το είπε, παιδιά, μην είστε πλεονέκτες.
1: Τι να πει άλλο, ρε παιδί μου.
4: Ρε Γιάννη, ξέπληξε μας, ρε παιδί μου. Ολυμπιακό.
0: Ταλεντάρες, λέει κάποιος άλλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Φίλος. Και κάποιος σχολιάζει εσένα, ναι, που έχει και λογική, βέβαια, αυτό που λέει.
1: Πάτσα, θα πάω.
0: Ναι.
1: Στο event.
0: Στο event.
1: Τι να κάνω, αφού φτιάχνει ο οποίος στο event και λέει, τι θα πω, δεν θα πάω. Αυτό θα πάω.
0: Έχεις δίκιο και εσύ.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και event για το ερχόμενο Σάββατο.
1: Για πες, για πες.
3: Group in Therapy Live Rockwood. Και μπορεί να μας δουν βέβαια και στο Facebook, όπως είπαμε και πριν. Στη σελίδα, Στράτο, Group in Therapy.
0: Group in Therapy.
3: Page στο Facebook.
0: Στο Facebook page έχουμε.
3: Okay.
0: Σελίδα μεγάλη. Που είμαστε εμείς που λέμε αυτά που κάνουμε εμείς. Και μετά σχολιάζετε εσείς.
1: Και πες λίγο πιο διεξοδικά τις ημερομηνίες. Τις είπε πριν ο Στράτος, αλλά Στέφανε, ρίξτε σε μία.
3: Ναι, να τις βρούμε τώρα μισό λεπτάκι. Θα μας τις πει η Έλενα τις ημερομηνίες.
0: Ο Δημήτρης θα μας τις πει. Μου λέει μόνο για τον Ολυμπιακό έχει να πει.
1: Να κάνει μάνα, παιδιά.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε μισά-μισά. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά, με το επόμενο Σάββατο, 26 του μήνα, στο Rockwood. Μην το χάσει κανείς. Δίνουμε και τις διπλές προσκλήσεις όσοι προλάβετε. Έχουμε. Το Σαββάτο στις 9 Τετάρτου στο On The Road, στο Γκάζι. Και εκεί μην το χάσει κανείς.
4: Μετά, Παρασκευή 15 Απριλίου στο Parlor στη Νέα Σμύρνη. Γίνα λίγο να βλέπω, ρε παιδί.
1: Δώσε στον
0: και τυφλός δεν είναι.
2: Μα δεν τα ξέρεις απ' έξω.
0: Ζουζούνα.
4: Σάββατο 23 Απριλίου πάλι στο On The Road στο Γκάζι. Και Σάββατο 7, πέμπτου λέει, 7 Μαΐου.
3: Μετά
4: στο...
3: το Πάσχα.
4: Τι λέγει. Σταθμός
3: Άγιος Στέφανος. Εκκρεμεί και ένα live για τον Πάσχα.
4: Θα κλείσουμε για live το Πάσχα.
3: Δεν εκκρεμεί, έχουμε ένα κενό εκεί.
0: Λοιπόν, αυτό να πούμε ότι το καλοκαίρι θα είμαστε και σε νησιά από ό,τι δείχνει το παραμύθι.
1: Καμιά λευκάδα δεν θα πάτε.
0: Όχι μόνο. Παίζει και μια Φάρος, παίζει και μια Άνδρος.
3: Και Κύθνο.
0: Και Κύθνο. Επίσης στη Μύκονο μας έχουν καλέσει, αλλά φοβόμαστε να πάμε εκεί, δεν είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
3: Έχει πελαργούς εκεί.
0: Έχει πελαργούς.
1: Να βάλεις σύγκυνο να πας, Αγιοστρατήτη.
0: Ζουζούνα και εσύ. Θέλω να σου πω ότι μου έρθει στη μήνυμα, ξέρεις ποιος.
1: Ποιος έρθει στη μήνυμα.
0: Το τρυφερό αγόριο Παμάλ.
1: Αχ, ρε το παιδί.
0: Καλησπέρα και από εμένα, τρελόπαιδα, πρόσεξε. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει για να φανταστείς τι εννοεί.
1: Για πε.
0: Καλησπέρα και από μένα, τρελόπαιδα. Ήρθαμε πριν λίγο, ήμασταν έξω και σας ακούμε.
1: Μάλιστα.
0: Με ποιον ήταν άραγε έξω ο
1: Πέτρος?
0: Τι συνέβη σήμερα το βράδυ στη ζωή του? Ήταν μια επεισοδιακή νύχτα? Είναι ερωτευμένος ο Πέτρος? Έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τον αγαπήσει? Αν ναι, πάρτε μας τώρα το τηλέφωνο και πείτε το μας.
1: Λοιπόν, ο Φραντζέσκος λέει: κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δείχνω επίπεδο, μην παρεξηγήσουν επειδή είμαι γαμπρό του Ρεπούση.
0: Φραγκέσκο. Ναι, αλλά δεν ξέρετε να μαζί Φραγκέσκο. Γαμπρέ του Ρεπούση.
1: Δουλεύει άνθρωπο.
0: Και τσακίζω και το Ρεπούση και εσένα μαζί.
1: Νύχτες δουλεύει και αυτό ο μαύρο και ο άλλο μαύρο δουλεύει νύχτες.
0: Εντάξει, θα αρχίσουμε να παίζουμε και μέρα.
3: Συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε την κονσόλα και το.
0: Για το βάθο. Για το βάθο.
3: Βάθο. Λοιπόν, να πούμε βέβαια συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε το βάθο. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μια. Πώς το λένε, ρε Στράτο αυτό, μια ευγενική, ένα friendly.
0: Μια ευγενική προσφορά. Προσφορά μια ευγενική χορηγία.
3: Του ηχολήπτη μας του Γιάννη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στα Χανιά ο Γιάννης στην Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάτε, πήγε να κάνει εκεί.
3: Να μαζέψει.

0: Να, οκ, το διάβασε του Πέτρου. Καλημέρα στον Νίκο Σταχανιά, το πες και αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Καλημέρα στο Θωμά και στο Θανάση και στο Βαλάντι. Δεν έχω δώσει τις κλασικές καλημέρες στο Μιχάλη, στον Νίκο, στην Εύη, στον Κώστα στη Χαϊδελβέργη, στη Βασιλική, στα Γιάννενα, στον Νικήτα εδώ κοντά στη Νέα Σμύρνη. Ποιος άλλος, ο Θάνος και η Νεφέλη, ο Κωνσταντίνος, ο Αναστάσης, ο Τόλης, ο Νίκος και ο άλλος ο Νικόλας. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για διάλειμμα, έχουμε ακόμα 10-11 λεπτάκια.
1: Πάμε να θυμηθούμε κάτι πολύ πολύ καλό και παλιό.
0: Ωραία.
1: Και, μόλις και τελειώσει... μετά πάμε για διάλειμμα, μουσικούλα και επανερχόμαστε.
0: Μόλις τελειώσουν τα παιδιά, κάνουμε και την κλήρωση.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή να αναφέρω στον κόσμο ότι ο κιθαρίστας μας και μαέστρος σημερινός της συντροφιάς έβαλε στην κιθάρα του, παρακαλώ προσέξτε που το πω, το καποτάστο του.
0: Μπράβο. Για πάμε.
1: Γελάτε, δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν πονηράς λέξεις, πονηρά μυαλά.
0: Μπράβο, πέστα.
2: Δεν υπονόησε κανείς τίποτα.
0: Ναι. Απολύτως. Λίγο βάθος.

0: για την κότα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχω χάσει τίποτα. Πρέπει να κάνω πάλι τον καουμπόι.
1: Κάνε λίγο τον καουμπόι για να βγούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μετά έχουμε συχνά έξω ψυγείο. Εδώ έχουμε διαλυθεί.
0: Τώρα κρυώνεται.
1: Εγώ την ακούω από πάνω.
0: Εσύ είσαι βέβαιο.
2: Μπορεί να είναι από εκεί. Να σε πιάνει το κύμα. Έρχεται από την Πάρο, από το Φάρο.
1: Έχει από τον Όλυμπο πάνω.
0: Συγχαρητήρια επίσης στην εταιρεία που έχει την κιθάρα.
2: Την κιθάρα. Συγχαρητήρια την εταιρεία.
0: Μπράβο εταιρεία.
1: Παράπονο
0: στον παίχτη τη κιθάρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Τι έχει στείλει εδώ, αν είναι γύρω. Καλό.
1: Εδώ τα νεότερα, τα νεότερα.
2: Να πούμε χαιρετίσματα στην Πάτρα.
0: Να πει.
2: Στον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
2: Το φίλτα του.
0: Το φίλτα του.
2: Τη φοιτητική Πάτρα. Την όμορφη Πάτρα.
0: Ναι.
2: Τέλος η Πάτρα.
0: Τέλος.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρίλο, δεν βάζει κανένα τραγούδι να κάνουμε κανένα διάλειμμα γιατί σου πράξει το αυγό στο κεφάλι.
3: Λοιπόν, πρέπει να κάνω το γύρο, διάβασε κανένα μήνυμα εκεί πέρα, να γίνει απλώς ο Στέφανος αν θέλετε κανένα πρωινό, τίποτα. Όχι, ναι.
2: Ναι. Περίμενε να διαβάσω εγώ τα μήνυματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Νίκος. Σε περιμένω από κοντά να τα πούμε. Νίκο, να διασκεδάσει με την παρέα σου να γουστάρει και να γουστάρουμε. Μπορείτε να κάποιο άλλο αρχίσει τώρα τα quiz, τα δύσκολα. Μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί η μύτη τρέχει όταν τα πόδια μυρίζουν. Γιατί μεγάλη
3: άμα. Τι θα κάνει η μύτη να μυρίζει και τα πόδια να τρέχουν.
2: Βέβαια.
3: Γιατί ρε φίλε. Πρέπει να αλλάξει λίγο η τέτοια.
2: Φαντάζομαι να μυρίζει. Με τέτοια έκταση έχει να πάθει.
3: Με τέτοια έκταση.
2: Ρε, εσύ τι καιρό θα κάνει αύριο, να πάρω μπέλα μαζί μου ή όχι.
4: Και δεν το στείλε μία, το στείλε τρεις φορές.
2: Ναι, γιατί έχει άγχος.
3: Περί καιρού.
2: Ταξίδι να κάνει.
3: Περί καιρού το μήνυμα.
2: Τι?
3: Ναι. Πάρε ρε φίλε.
5: Και δεν παίρνεις.
3: Και δεν παίρνεις.
5: Για καλό
3: και
5: για
2: άλλο. Έτσι αλλιώς. Τι
3: έχεις να κάνεις. Μια μπρέλα είναι.
2: Καλημέρα σε όλους. Κώστα μου λείπεις, γίνα σπίτι. Τάσος ο ψηλός, απ' το παχάμι. Λοιπόν, άντε παιδιά, να γυρίσετε γρήγορα σπίτι σας, να μην ανησυχούν οι άντρες σας.
3: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά, είναι ναι.
2: Τι έπατε,
5: τι μου άρεσε.
3: Σ' άρεσε.
2: Φρέζουζούνα. Αύρε Μίτσι. Λοιπόν.
3: Περίμενε. Τι λοιπόν αμέσως.
2: Α, αμέσως. Έχουμε πιάσει σήμερα ξαπίνες.
3: Μα τώρα κάτσε. Έχω παραγγελίες, ιστορίες. Να βάλω εδώ, να βάλω εκεί. Πώς θα γίνει.
2: Εντάξει, μην αγχώνεις κι εσύ.
3: Δεν αγχώνομαι. Απλά ετοιμάζομαι σιγά σιγά.
2: Μ' αρέσει που ετοιμάζεσαι. Πάντως είχα συνηθίσει πιο έτοιμο πόλεμο.
3: Ρε φίλε, ήμουν από εκεί. Πλάκα μου κάνει.
2: Έχεις δίκιο.
3: Είμαι εκτός κονσόλας.
2: Αλλά αυτό είχε υψηλό αγόρι. Νόμιζα ότι με ένα δρασκελισμό που θα έκανε θα ήταν αμέσως στη θέση.
3: Ρε φίλε, δεν είμαι κιτσίτα. Του Ταρζάν.
2: Θα πρέπει να είναι ντροπή που λες.
3: You Tarzan me Jane.
2: Έχω καινούργιες συντάγες να σου πω,
3: Για πες.
2: Θα σα πω. Και έχω και δώρα.
3: Έχει και δώρα. Ήρθε χωρίς δώρα. Πού πας χωρίς δώρα, δηλαδή, σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή που πας χωρίς δώρα.
2: Ναι.
3: Ελέφαντας.
2: Όπα, κάτι πήγε στραβά.
3: Τι πήγε.
2: Α, είναι η ώρα, έτσι.
3: Ακόμα να μάθεις. Ακόμα να μάθεις.
2: Στο λοιπόν, Facebook, μωρέ.
3: Πού πήγε στραβά, στο Facebook, από κλείδι πήγε.
2: Στο Facebook.
3: Στο Facebook πήγε. Συγγνώμη, νόμιζα πήγε στο άλλο.
2: Μα λέω και εγώ, τι μου λέει. Κάλασε και καλά και το Facebook στι 4 ώρα εδώ πέρα.
3: Λοιπόν. Σήμερα στην παρέα μας τον κατακλείδι με τον Παναγιώτη Ρίλο είναι η Grouping Therapy, 4 από τους 6. Ο Στέφανος Μπίος, η Έλενα Καραμαλή που είναι στις φωνές, ο Δημήτρης Βεργίνης που είναι στις κιθάρες, ο Στόλος Αγιοστρατήρης που είναι στο αυγό και στο υπόλοιπο σούσουρο. Στα κρουστά τέλος πάντων, μάλλον δύο παρέα συγκροτούν τους Grouping Therapy.
5: Το είχαμε.
3: Το είχατε.
5: Ένα κομμάτι μας ζητάνε.
3: Εντάξει, παιδί μου, γιατί. Ακόμα δεν το έχετε.
5: Έχει
3: φύγει. Πήγε.
2: Ναι, έφυγε.
3: Έφυγε. Άμα έφυγε, παιδιά δεν.
5: Απλά ψάχνουμε να βρούμε εξής από ό,τι ζητάνε και κομμάτια που να παίζονται με μια ακουστική κιθάρα.
3: Ναι, αυτό είναι ένα
5: γιατί
3: θέμα.
5: Γιατί πολλά έχουν πλήκτρα. Και...
3: Καταλαβαίνω. Περνάτε καλά, διασκεδάζετε. Τα παιδιά παίζουν από 60s, 70s, 80s, 90s μέχρι και σημερινά κομμάτια. Όλα medley, όπως μας έχουν πει εδώ. Έχετε πάρει μια μικρή γεύση έτσι με κιθάρα και βουλάκι. Ναι.
4: Τα βουλάκι θα σε στοιχειώσουν.
3: Κανονικά.
2: Το ξέρω. Θα το πετάξω στο κεφάλι του Μπίου για να τελειώνουμε αυτό. Δεν αντέχετε αυτή η κατάσταση.
3: Συγχαρητήρια στους νικητές, συγχαρητήρια και στο αυγό. Ορίστε, είδες. Είναι trademark πλέον. Καλησπέρα στην εκπομπή. Χαιρετίσματα από Νεκτάριο και Γιάννη. Λέει Μαμουτέ Μπουμάλ έχουν πάρει έτσι τα παιδιά. Τα προσωνύμια των παικτών. Κρούει αυγό στράτος, δηλαδή είναι κρούστης. Ναι, είναι κρούστης. Πέδε στο Counting Stars το έχουμε. Για το στοίχημα τίποτα αύριο, φίλε, άμα θες κουβά να σε στείλω, πολύ ευχαριστός. Να είσαι καλά, Λουκά. Οπότε και οι δύο νικητές έχετε ακούσει ότι πηγαίνετε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε δεν σας στέλνω μηνυματάκι.
2: Εμείς κρατάμε τα ονόματα.
3: Τα ονόματα, ξαναλέω, να σημειώσετε. Βασιλέος Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Θα τα δώσω εγώ στο Στέφανο τα ονόματα. Α, εντάξει, θα τα έχει το μαγαζί. Rockwood. Οπότε. Πηγαίνετε το επόμενο Σάββατο εκεί γύρω στις 10.30.
5: Για τους φίλους που δεν κερδίσανε, να πούμε ότι έχουμε και άλλες εμφανίσεις. Όσον ούπο.
3: Grouping Therapy, η σελίδα του group στο Facebook, όσοι χρησιμοποιείτε. Καλημέρα και στο Θοδωρή, τον Dan Duan. Χρόνια πολλά, αδερφέ. Άμα είσαι συντονισμένος τώρα. Κάτι από Freddie Mercury ζητάει ο Φραντζέσκος.
4: Καλό θα ήταν.
3: Καλό θα ήταν. Θα μπορούσε.
2: Δεν το έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά για το φίλο που το ζήτησε. Αυθόρμητο, έτσι ρε παιδί μου, χωρίς πρόγραμμα.
3: Για λίγο, για δώσε.
4: Ένα λεπτάκι, παιδιά.
2: Wait a moment to find the word of the song.
3: Αφού έχετε υπολογιστή μπροστά σας, γιατί πήδευε στον το κινητό.
4: Το τσάκα τσάκα,
3: να το. Είναι πιο μεγάλα τα γράμματα στο κινητό. Άλλος φορέσε το παλτό του. Σου φέρω γούνα.
2: Χωρίς δράμε, θα λέγαμε.

0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Σαρώσατε.
1: Φοβερό.
0: Σαρώσατε.
1: Περισσότερο κουράζομαι που παίζω αυγό παρά τραμπ. Καταπληκτικό. Τώρα θα ξέρω ότι θα παίζω καλά πράγματα.
0: Και πάνω που πήγα να σα πω τι είναι, που είναι τα 60s, αλλά εντάξει, με τα πόσατε δεν είχα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόκανα.
1: Α, και αυτά είναι τρία.
0: Ναι, ποια τρία.
1: Στο Medley υπάρχουν 16.
0: Σε πόσα τρία, ρε φίλε.
2: Παραπάνω.
1: Α, παραπάνω.
3: Είναι μισά ώρα περίπου, έτσι, τα Medley να πούμε.
0: Λοιπόν.
3: Τι θες, θέλεις κάτι. Τι θες εσύ.
0: Εγώ.
1: Δεχόμεθα και παραγγελιές.
3: Ναι, ναι.
1: Στους φίλους.
3: YMCA, γίνεται το, αλλά πώς θα το παίξουμε απλά.
1: Γίνεται, αλλά πώς θα το παίξουμε.
2: Γίνεται και το έχουμε κιόλας, παιδιά. Ελάτε να το ακούσετε το Σάββατο.
0: Ο τραγουδιστής που βλέπω στη φωτό. Όχι, ρε παιδιά.
1: Τι λέει.
3: Θα μπορούσε όμως με λίγη έτσι.
0: Η ομοιότητα.
3: Με λίγη φαντασία.
0: Όχι. Ο Στέφανος βρίσκεται πολύ πιο πριν. Στο κουρμπέτι.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Από το μαγαλιό, για να μην μπερδεύεστε. Γεια σας γίγαντες, μη με διαβάσει λέει κάποιος.
3: Απλά δεν πήγα στο... σε τέτοιο.
0: Δεν πήγες, ναι, εντάξει.
3: Πώς το λένε, σε talent.
0: Talent show.
3: Θα πάω όμως, άμα μεγαλώσω.
1: Αυτά είναι, όταν μεγαλώσω.
3: Το υπόσχομαι, ότι όταν μεγαλώσω θα πάω.
1: Θα σε πάρω εγώ από το χεράκι και θα σε πάω.
3: Α,
1: και θα πω έφερα το ανιψάκι μου να τραγουδήσει.
0: Έλενα, θα πήγαινες.
2: Βασικά... Κοίτα, εγώ ουσιαστικά μεγάλωσα με τα reality.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε τι θα πεις, κακομοίρα μου.
2: Α, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να κρυφτώ, αλλά.
0: Βασικά είναι ότι τις ρίχνεις. Ένα το κράτο.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Πρόσεξε τι τρίζει η καρέκλα σου.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Όχι ντρέπομαι. Δεν υπάρχει κάτι να ντραπείς. Γιατί ουσιαστικά
0: κάνεις
2: πάνε να
0: δεις
2: ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά δεν ξέρω, το βλέπω έτσι πολύ. Όχι στημένο, είναι κακή λέξη. Πολύ έτσι φορμαρισμένο,
0: ναι,
2: και
0: ναι.
2: Είναι όλα έτοιμα
0: κουτάκι,
2: και ξέρεις
0: έτσι,
2: τι
0: ναι,
2: υπάρχει. Αυτό δεν μου πολύ αρέσει, η αλήθεια είναι.
0: Στην ουσία όμως δεν γίνεται κάτι ανάλογο όταν πας να παίξεις live ή άμα πας να γράψεις δίσκο, εντάξει, μπορεί να μην έχει τύχει ακόμα να το κάνεις αυτό. Ότι πας σε κάποιες πεπατημένες, όπως και εκεί.
2: Απλά ξέρεις τι, καλώς κακώς κάποιοι έχουν κάποιες φιλίες πιο δυνατές από κάποιους άλλους.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Τα talent show δεν είναι καθόλου κακά από την άποψη ότι όντως θα σε δει κάποιος.
0: Σίγουρα.
2: Αυτό δεν μπορεί να τον αιρέσει κανένας. Τώρα η πορεία μετά που θα πάρεις είναι διαφορετικό πράγμα και το πώς θα προχωρήσεις εκεί μέσα.
0: Θα διατηρήσεις όλο αυτό που μαζεύεις γύρω σου. Κοντά είσαι στο μικρόφωνο, όχι από το Θεό.
3: Απλά είναι στημένο, ρε παιδιά. Όχι, εννοώ στημένο για την τηλεόραση όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κάπως πρέπει
3: όχι
0: να...
3: στημένο σε μια... παραγωγές και
0: ναι,
3: τα λοιπά.
0: Πρέπει να έχει μια ροή.
3: Ναι, είναι στημένο για την τηλεθέαση, είναι ένα show τηλεόρασης. Και κάνει καλό μόνο στην τηλεόραση. Όχι σε αυτούς που πάνε. Εγώ έχω αυτή την άποψη.
0: Λες ότι δεν έχει βοηθήσει κανέναν.
3: Και βέβαια έχει βοηθήσει, αλλά εάν κάτσεις και βάλεις κάτω τα πόσα άτομα πήγανε.
0: Ναι, και πόσοι κάνανε.
3: Και πόσοι κάνανε, είναι μεγάλη δηλαδή η διαφορά. Είναι δυσαναλογία.
2: Είσαι και λαδίτσα όμως. Δεν είσαι.
0: Ναι, δεν είσαι.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δεν θα πας στην Αγγλία που είναι
0: Βασίλειο, ας πούμε.
3: Ποιος θα σε κρίνει, μετά μπαίνουμε σε άλλες κουβέντες και συζητήσεις που καλό ήταν να μην τις κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Okay.
3: Έχει ο καθένας την άποψή του. Μήπως... Εγώ, άμα μεγαλώσω, πάντως θα πάω.
0: Ναι.
1: Με το καλό σε ευχόμαστε. Και πρώτος
3: να πάρω και την Έλενα μαζί.
2: Ωραία.
3: Να κάνουμε ντουέτο.
2: Έτσι.
1: Μεγάλη στιγμή να ζήσουμε πάλι.
0: Για τους φίλους λέει που δεν κερδίσαν μια παραγγελιά, μια ρεμπέτικη ροκιά.
2: Ρεμπέτικη
0: ροκιά.
3: Ρεμπέτικη ροκιά.
0: Το κρύπα πορεύει.
1: Φύγαν τα αλάνια του Δημητριάδη, αλλά.
0: Λοιπόν. Κρύπα πορεύει, είχε δει κάτι από μιους, λέει κάποιος άλλος. Το YMCA, κάποιος άλλος που μεράκλος έτσι μετά.
3: Τα έχουμε αυτά τα πιο πολλά, ρε παιδιά, αλλά.
1: Δεν παίζονται unplugged.
0: Τι να παίξει το YMCA, unplugged, α
1: πούμε. Δεν παίζεται. Μπορεί να το παίξουμε από το τραγούδι κανονικά, αν θέλει.
0: Ισμήνη είσαι, είναι η απάντηση. Αυτό έφυγε.
1: Τι θέλεις, Μίνη?
0: Τελείωσε. Όχι, όχι, κάτι, είναι κάτι inside.
1: Α, είναι
0: παρακαλώ,
1: inside.
0: Παρακαλώ, είναι inside.
1: Κάνεις και τέτοια από εκεί, μόνο σου, έτσι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή εκπομπή, παιδιά, καλημέρα. Και ο Σότος. Α, η Σοφία, συγγνώμη, στη Βοστόνη. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, παιδιά. Ωραία.
1: Φιλιά στη Βοστόνη και στη Σοφία.
0: Ο Σταυράκης δεν είναι εδώ. Πού το σύντομο. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος, τα Μέγαρα. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Έχουμε μισή ώρα ακόμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ εξκλίνω, άμα θελαθείτε. Πέντε δεν μπορώ να σα κρατήσω κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Και δύσκολες οι ώρες.
1: Αυτό ναι. Έχεις ναι. Δίκιο. Αυτό. Πού πάτε.
0: Πού πάτε.
2: Δεν ξέρω.
1: Πηγαίνετε, παιδιά, λέω. Πάμε λίγο.
3: Τι παίζουμε, κάτι έδειξες πριν.
2: Κοίτα, είχαμε μία παραγγελιά. Ναι. Δεν ξέρω αν ο μαέστρος από εδώ πέρα μπορεί να τη βγάλει.
1: Όχι να τη βγάλει εδώ, παιδιά. Δεν είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
2: Κυρία Γιοστρατήτη, δεν ξέρω τι εννοεί.
3: Πάμε να αυτοσχεδιάσουμε.
2: Μαέστρο, αυτό.
4: Αυτό.
2: Την παραγγελία που είχαμε, μην του χαλάσουμε χατήρι του ανθρώπου.
0: Είδες, άμα έχεις πολύ
4: μια κιθάρα αυτό, δηλαδή.
2: Εντάξει, θα βάλουμε και τις φωνές, θα το στρώσουμε.
3: Καπιανού τρίζει καρέκλα, ε.
0: Όχι, ήταν το μικρόφωνο.
2: Είναι, σου. Είναι το μικρόφωνο.
0: Ήταν το μικρόφωνο.
3: Καπιανού τρίζει το μικρόφωνο.
2: Το δικό μου, πάει λίγο. Οπ.
3: Ας το πάμε. Όχι.

0: Wow.
1: Το κάναμε και αυτό.
0: Έγινε γι' αυτό.
1: Πήγε Japan Unplugged. Να παίζαμε το Forever για να τουλάχιστον μου παίζει και Unplugged.
0: Γιατί ρε φίλε, μια χαρά βγήκε.
2: Έλα, καλό είναι, ναι.
0: Μια χαρά βγήκε, πάρα πολύ ωραία.
1: Το Forever για είναι κομματάρα.
3: Για Taylor Swift.
1: Τι γνώμη έχουν τα παιδιά για Taylor Swift και τα παιδιά του χώρου τη. Ο Άκη το Μαρούσι ρωτάει.
0: Απαντήστε λίγο.
1: Α πούμε λοιπόν οι νεότεροι.
0: Ναι.
1: Που είναι η γενιά του. Θεωρητικά.
2: Μάλλον σε μένα πέφτει ο κλήρος, δεν ξέρω.
1: Σε σένα πέφτει ο κλήρος, μάλλον, ναι. Βέβαια, εμένα μου αρέσει, βέβαια, έτσι.
2: Taylor Swift.
1: Δύο-τρία κομμάτια που ακούς, για αυτό που κάνει.
2: Κοίτα.
1: Μ' αρέσει.
2: Pop, βέβαια, ξεκίνησε country η Taylor Swift, κανονικά. Συνέχισε από τη στιγμή που μπήκε στη βιομηχανία με συγκεκριμένους μάνατζερ εντελώς pop. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίες στην Αμερική. Εντάξει. Έχει πολύ καλή φωνή. Κιθάρα ξέρει να παίζει.
1: Και
2: κάνει
1: καλό
2: σοου.
1: Και πολύ καλό marketing από πίσω.
2: Βέβαια, κάθε φορά που χωρίζει με κάποιον star, γράφει και μια επιτυχία. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ένα καλά, αυτό γίνεται και στην Ελλάδα.
2: Έχει πάρει το μισό Hollywood για να γράψει 4 άλμπουμ, ας πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έφυγε το καρφίλι.
2: Έφυγε. Τι να
1: το καρφίλι έφυγε. Δημητράκη.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν έχετε άποψη.
2: Taylor Swift,
1: ξέρουμε.
5: Παρόλο που δεν άκουγα τέτοια μουσική, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα pop, καλή μουσική. Επειδή μου αρέσει η παλιά μουσική, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με Michael Jackson και Madonna. Λοιπά, έτσι, και Madonna.
0: Αλλά δεκαετία 80s, 90s. Ναι, εντάξει, παιδί μου, κάθε δεκαετία έχει κάτι
5: τέτοιο. Αξιόλογοι καλλιτέχνες. Βλέπε Bruno Mars, βλέπε η Taylor Swift που είναι πολύ καλή. Όχι, δεν τα απορρίπτω, μου αρέσουν.

0: Sport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτή, κυρίες και κύριοι, για όσους συντονιστήκατε τέτοια ώρα έτσι αργά-αργά με το Sport FM και τους 94,6, είναι η Grouping Therapy που ακούτε εδώ, 4 από τους 6. Η Έλενα Καραμαλή και ο Στέφανος Μπίος στις φωνές, ο Δημήτρης Οβεργίνης στην κιθάρα και ο Στράτος Αγιαστρατίδης.
4: Στο αυγό.
3: Παλιός γλώριμος εδώ.
4: Έχετε καταστρέψει την καριέρα μου, την καταστρέψετε με το αυγό.
3: Καταστρέψαμε το αυγό.
4: Τώρα και παλιά αν γυρίσουμε, δεν μας αρέσει όλα τα τραγούδια των
5: καλλιτεχνών που γράφω,
4: που είχαν πει. Οπότε δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να μας αρέσει γενικότερα η εικόνα και αυτά που ακούμε να αξίζουν τον κόπο. Τώρα για τους γκόμενους που είπε η Λένα, δεν έχω άποψη για την Taylor Swift.
6: Εβραίος γνωστό,
4: ναι.
3: Κάποιος πρέπει να το συλλάβει αυτόν τον Εβραίο.
4: Υπάρχει και
7: ξέρει. Εβραίος μας έχει φάει.
3: Κύριε Βαγγελάτο.
4: Πάμε παρακάτω.
3: Ο αξιότιμος Θεσπέσιος, υπέροχος, καταπληκτικός κύριος Αγιοστρατήτης, τα κουνάει με τόσο υπέροχο ρυθμό, λέει ο Φραντσέσκος.
4: Ο Φραντσέσκος τον τρώει τώρα η μολάρα του και αυτό. Θα αρχίσει να τον περιλάβουν, φαίνεται. Μου έχουν δώσει το αυγό εδώ πέρα, μου έχει βγει το χέρι.
3: Λοιπόν,

0: Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Τι λέτε?
1: Τα πάντα λέμε.
0: Α, τα πάντα λέτε.
1: Τα πάντα να ακούσει
0: κιόλας. Πάρα πολύ.
1: Τα πάντα λέμε και τα πάντα παίζουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αμέ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να σου πω και το εξής, το οποίο πρέπει να το ξέρεις.
0: Για πες μου και το εξής.
1: Ζητάει εδώ ο κόσμος το κλαντεστίν από Μάνο Τσάο και ρωτάει αν το έχουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάνο Τσάο γενικά μου αρέσει. Αυτό δεν το έχουμε, όχι. Ή το έχουμε και δεν το ξέρω.
2: Ποιο δεν έχουμε?
0: Το κλαντεστίνο.
1: Το Τσάο. Μάνο Τσάο δεν το έχουμε.
3: Ναι, όχι, όχι. Δεν το έχουμε.
1: Το έχει η Έλενα γι' αυτό. Αλλά ρε Στεφ, λέει ένας φίλος, με καλύψατε παιδιά, οι φωτογραφίες της μπάντας σας, η αλήθεια είναι ότι μόνο τον οποίο ξέρω, ο Άκης το Μαρούς είναι αυτός. Και λέει, αλλά ρε Στεφ, έμπλεξες τα πνευματικά, εσύ και η πρωτοψάλτη, με Nickelback, εδώ μας μπέρδεψε. Η γνώμη σας για Nickelback...
0: Για τα πνευματικά του Donald Underley, ναι, για το κομμάτι.
1: Α. Εντάξει, η γνώμη σας για τους Nickelback, τώρα αλλάξαμε, έχουμε άλλη ερώτηση.
3: Εντάξει, Nickelback είναι λίγο πιο πριν από μένα, αλλά και κατά τη διάρκεια τη δική μου.
2: Παραγωγάρες είναι οι Nickelback όλοι.
3: Πραγματικά.
2: Κιθάρες τρομερές, φωνές ωραίες.
3: Η φωνή του δεν υπάρχει. δεν υπάρχει. Απλά.
2: Ακούγόμαστε.
3: Ναι, νομίζω δύο φωνές είναι οι ωραιότερες αντρικές φωνές που έχω ακούσει.
0: Για πες.
3: Η μία είναι το τραγουδιστή των Nickelback.
0: Ναι.
3: Και η άλλη είναι το τραγουδιστή των Slipknot, του Corey Taylor. Είναι από τις πιο ωραίες αντρικές φωνές που έχω ακούσει πραγματικά. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ προσωπικά.
1: Ένας άλλος φίλος λέει, πείτε την αλήθεια, βάλατε κασέτα, δεν είναι live αυτές οι φωνές. Έτσι, ιστερόγραφο θα τους πάει πολύ το Hey There and Delilah. Κάπως έτσι.
3: Σωστό.
0: Τι, πάντως δεν είναι κασέτα, παιδιά. Για κασέτα τέλος πάντων. Πού το
2: παιδιά. Λίγο βαθάκι βάλαμε.
1: Ολόκληρο αυγό παίζουμε, λέμε. Ξακούω σε κασέτα, δηλαδή.
2: Πάνω. Λίγο βαθάκι βάλαμε. Μια βαλίτσα φέραμε.
1: Έλα, πες τι θες να πεις.
2: Αυτό πρέπει να βγει φωτογραφία όμως, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Θα το κάνουμε για.
2: Λοιπόν,
0: τι πήγες να πεις, Στράτε?
1: Ότι νόμιζε ότι κάτι θέλει να πει ο Δημήτρης. Και πήγα να του δώσω το λόγο.
3: Να επαναλάβει λίγο ο Δημήτρης τις ημερομηνίες.
4: Να το κάνω εγώ αυτό.
3: Ναι, έλα.
1: Γιατί δεν μπορείς. You don't can't speak to the people other out there.
0: Out there.
4: Σάββατο 19. Όχι, αυτό είναι σήμερα. Σάββατο 26 Τρίτου στο Rockwood, όπως έχουμε πει πολλάκι, έτσι. Σάββατο 9 Τετάρτου on the road στο Γκάζι. Παρασκευή 15 Τετάρτου Parlor, Νέα Σμύρνη αυτό. Σάββατο πάλι on the road, 23 Τετάρτου. Και Σάββατο 7 Μαΐου, σταθμό stage, Άγιος Στέφανος.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκινάνε εκεί γύρω στις 11.
3: Ναι.
2: Πάνω κάτω, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Η Swift λέει απευθύνεται σε χωρισμένη πιτσιρικαρία πλέον. Δείτε βίντεο και τα λοιπά, πολύ περιορισμένο κοινό και κάποια στιγμή θα μεγαλώσει. Εκεί θα φανεί τι εναλλαγή θα κάνει, λέει ο Άκης από το Μαρούσι.
3: Μπράβο Άκη, μπράβο Άκη που παρακολουθείς γενικά τα δρόμενα.
0: Τσάτ Κρόγκερ. Ποιος είναι αυτός, παιδιά?
3: Τσάτ Κρόγκερ.
1: Μόνο το Φρέντι ξέρω εγώ.
0: Και η δική μου καλή είναι. Μάλιστα. Okay. Ο Τρίφωνας από. Ναι, ο Τρίφωνας, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Όταν μιλάμε για αντρικές φωνές και δεν αναφέρουμε το Mercury, είναι ντροπή. Συγγνώμη.
3: Καλά, ναι, όχι. Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Απλά μιλάς για μπρουτάλ φωνές, έτσι.
3: Ναι, και για αρχή για τους εν ζωή. Γιατί δεν συντρίνε το Μάικλ.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα.
3: Μιχαλάκη
2: Τζάξον. Νόμιζα ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Είμαστε και σε αθλητικό.
0: Καρφώνει, Μπιόβε. Μου καρφώνει.
1: Γι' αυτό το είπε, επειδή είναι σε αθλητικό ραδιό.
0: Καλημέρα στο Τρίφωνα στο Όσλο. Πολύ ωραία τα παιδιά. Πολύ φωνάρα η Έλενα. Πολύ καλή γενικότερα. Μπράβο του.
4: Έλενα, τι θα γίνει σήμερα?
3: Δεν ξέρω.
1: Έχει πάρει τα λεφτά.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται σε κάθε live. Τώρα σα είδε εσά. Και οι καρδιέ τώρα ήρθαμε στο Sport FM να κάψει καρδιά. Λε και δεν το ξέραμε.
0: Ξαναλέω, έχουν σελίδα τα παιδιά στο Facebook. Group in Therapy. Θέραπη, συγγνώμη.
2: Θέραμι, καλό αυτό όμως.
0: Τι θέραμι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, είναι αφηρημένο. καλό όμως.
0: Group in Therapy, τρεις λέξεις, χωρισμένες έτσι, για να τους βρείτε στη σελίδα του στο Facebook, για να ενημερώνεστε γενικώς για τα δρόμενα της μπάντας.
1: Η κοπέλα πραγματικά το έχει. Άμα ακούσει τον τραγουδιστή των Slipknot να τραγουδάει χωρίς να σκληρίζει, είναι πραγματικά φωνάρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω ακούσει καν τον τραγουδιστή των Slipknot εγώ προσωπικά.
2: Αυτά που τα βλέπω.
0: Να σου βάλω ένα αμέσω αποκαλύπτικα.
1: Εδώ τα αγόρια που ακούνε πιο metal σκηνή να μας πούνε.
0: Είναι πολύ καλό τώρα, δεν πιστεύω.
2: Για ποιον λέτε, ρε παιδιά?
0: Για τον Corey
3: Taylor.
2: Εντάξει.
1: Είδες, έχει άποψη ο Στέφανος.
2: Έχουμε κι άλλους εμείς. Μίτσο ως hard rockers.
4: Εμείς είμαστε hard rockers.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε εμείς.
4: Έχουμε David,
2: έχουμε. Ο Κρόγκερ είναι. Έχουμε Steven Lee, έχουμε.
0: Ο Κρόγκερ είναι ένα τραγουδί.
2: Έχουμε τάξει, πολλά πράγματα. Gotthard εδώ, ό,τι θέλετε.
4: Σεμπάστιαν Μπαχ.
2: Εντάξει, καλός είναι αυτός.
0: Καλός και αυτός.
2: Και τον Χίτο.
0: Καλό γατάκι.
2: Και τον Χίτο καινούριο καλός είναι.
1: Ο Άρης λέει θα ήθελε να ακούσει την Έλενα σε κάτι ισπανόφωνο αφού δεν έχετε τον κλωτεστίνο.
0: Σε κάτι ισπανόφωνο.
1: Ξέρετε, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αληθινό. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Τώρα αυτά τα λες επειδή ετοιμάζουμε το Latin Party. Ναι,
3: έχουμε.
1: Εσύ το γράφει. Συγγνώμη,
2: προβοκάτο.
0: Έτσι, ρε φίλε. Latin Party ακόμα να το ετοιμάσετε.
2: Πού το.
0: Πέρασαν τα Latin.
2: Έρχεται μετά από μας.
1: Ετοιμάσαμε τώρα Latin. Έχουμε και άλλο μετά.
3: Έχουμε Latin, αλλά για να μην σας χαλάσουμε την έκπληξη. Καλύτερα ελάτε να το δείτε live.
4: Εδώ δεν έχεις εσύ την πρόβα.
2: Την έδωσες κανονικά.
0: Κανονικά στεγνά.
3: Παιδιά, δεν φταίω εγώ.
1: Πήρα να βγάλουμε το σωσμένο μας την Τετάρτη, περίμενε.
3: Μπάντα σου λέει μετά.
0: Μπάντα σου λέει μετά.
2: Λοιπόν, πάμε ένα Bon Jovin.
1: Ναι, μια και φτάνουμε στο τέλος, πάμε να παίξουμε και ένα Τζοβιν, να σου φύγει και ο Χαΐμος. Αφού έχουμε την κάψα με τον Τζοβιν.
0: Ναι, δώσε όλα τα βάθια να πούμε, να μην ακούγεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό, γιατί όχι.
1: Φοβερό πράγμα. Καλά που έχει πάρει γίνει μελέτα. Λοιπόν.
0: Τα σπάσε τι.
1: Όχι, το σπάσα. Το χέρι μου έσπασε. Για να το σου πω, Τζόκ, το αυγό. Σπάσε το κεφάλι.
0: Σου δώσω εδώ ένα περικάρπιο. Κάνει δουλειά. Λοιπόν. Blaze of Glory, ρε παιδιά, ακουστικό Bon Jovi. Κράτησε τους μέχρι τις 6, ωραία περνάμε. Εξαιρετική μπάντα, λέει ο Αντρέας από την Πάτρα.
2: Πολύ Πάτρα παίζει, έτσι.
0: Ναι, κλειστό.
1: Κανονίστε μας live στην Πάτρα. Όσοι έχετε γνωστούς σε μαγαζί, εδώ είμαστε.
3: Ναι, παιδιά, φωνάξτε μας.
2: Δινέιρο από Πάτρα. Χαιρετίσματα.
0: Κοιμάσαι νωρίς με το ράδιο ανοιχτό και όταν ξυπνάς ακούς μια γλυκιά φωνή χωρίς μαλλιά. Τι ωραία.
1: Για μένα το είπε αυτό.
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ο επόπτης ασφάλτου.
3: Για κάποιον στράτο χτυπάει κάποιον.
1: Ναι, ναι, μάλλον να φτιάξω εγώ τον υπόπτη άμα τον πει. Τι είναι που θα μου πει.
0: Δεν ξέρω, βάλω στο χέρι να σου πω που με συμβολεύσει.
1: Γιατί μην το κάνω.
0: Δεν ξέρω, κάποιο το ξέχασε εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
1: Καλό, είναι μια χαρά. Κάτι να δω. Να, μπαίνει. Τσούκου.
0: Είδε.
1: Είναι επικαρπίδα.
0: Επικαρπίδα είναι.
1: Επικαρπίδα είναι.
0: Είναι.
1: Έχω την αυστηρή επικαρπία γι' αυτό.
2: Κάνα ελληνικό έντεχνο θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε ένα για να κλείσουμε.
2: Πρέπει νομίζω. Έτσι, το γνωστό. Ποιο είναι αυτό το έντεχνο το γνωστό?
3: Ποιο είναι το γνωστό, παιδιά?
1: Χαρούλη.
4: Θέλω να μην τρώμε τέτοια ώρα.
3: Εντάξει, πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα και τόσο.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Τόσο υδρότα. Τόσο κακό.
4: Τον καφέ.
0: Τον καφέ. Τον καφέ.
2: Τι για καλή νύχτα δηλαδή αυτό.
0: Θες να πεις κάτι άλλο για άλλη νύχτα?
2: Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη για την
0: φιλοξενία. Κάτσε ρε παιδί, θα τα πούμε μετά. Τελευταίο κομμάτι ρε παιδί, αμέσως να ευχαριστήσεις και εσύ που... Λοιπόν, δώσ' το.

0: Και τώρα στα τελειώματα ζητάνε και ονειράμα. Έχουμε και ονειράμα, αλλά θα θέλω στο μαγαζί να τα ακούσετε. Ζητάνε τα πάντα, έχουμε τα πάντα.
1: Μπράβο, παιδιά, ήταν καταπληκτική. Αλήθεια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Αλήθεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ απόψε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Α, λοιπόν, για τις προηγούμενες.
3: Thank you for your hospitality this evening.
2: Το γλιτώναμε.
1: Δύο ώρες.
3: Από πού είναι αυτό, πες μου.
1: Τι,
3: thank you for your hospitality this evening. Κομπίτσι, κομπάουα.
1: Κομπίτσι. Μπονάτσο είναι αυτό.
3: Όχι, ρε φίλε και μπονάτσο. Μίτσο, από πού είναι.
4: Ταινία δεν είναι.
3: Στάργκε στην Τόκιο.
2: Το κοιτάμε 4
3: David Coverdale.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Με Vandenberg.
3: Με Vandenberg.
1: Έτσι. Ωραιότατα. Βρέθηκε.
0: Το ανακαλύψαμε.
3: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους μας άκουσαν. Αυτούς που είναι ακόμα online, αυτούς που μας ακούν από τα ραδιόφωνα, αυτούς που έχουν κοιμηθεί.
1: Αυτοί δεν θα σας ακούσουν
3: αύριο το πρωί. Να δώσουμε πολλά φιλιά σε όλους και από Αθήνα και από
1: τις υπόλοιπες πόλεις.
3: Από τις υπόλοιπες πόλεις, καθώς και από το εξωτερικό, που είχαμε αρκετά μηνύματα. Εσένα, Παναγιώτη, για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Περάσαμε πολύ ωραία και πάλι για άλλο ένα βράδυ. Να πω.
0: Τι θες να πω.
2: Διαβάζεις τα μηνύματα.
1: Μιλάω στο κομπιούτερ. Σαπαντάει.
0: Μη σου πω καμία κουβέντα. Λέω αυτό μια ώρα πέντε να κλείσει.
1: Λοιπόν, αυτοί κυρίες και κύριοι ήταν η Groupie Therapy. Τέσσερις από τους έξι. Ήταν η Έλενα Γραμαλή στη φωνή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν εδώ.
1: Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
3: Καλή σταδιοδρομία.
1: Ό,τι θέλεις, τέλος πάντων.
3: Καλά ξεμπερδέματα με το Groupie Therapy.
1: Που δεν σε βλέπω εύκολα.
3: Όχι, πείτε, δεν περνάτε καλά, ρε.
2: Όλοι μαζί, δεν είμαστε.
0: Στα πούπουλα είμαστε.
3: Α, έτσι, έτσι.
1: Στα όπα, όπα, σίγουρα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Χάρηκε εσύ.
2: Μίτσι. Βασίλισσες και βασιλιάδες.
1: Λοιπόν, αυτός που ακούτε στο βάθος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το μεγαλύτερο ζόρι στο παίξιμο. Είναι ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι, έτσι. Βάθει το χειροκρότημα. Μεγάλο.
4: Μαέστρο, παιδιά.
1: Ήταν ο σημερινός μαέστρος απόψε στο live.
2: Ήταν προσωρινός ο τίτλος.
1: Να βγάλει όσα περισσότερα μπορούσε έτσι στην κιθάρα για να τα ακούσετε εσείς και να περάσετε καλά. Το Στέφανο Μπίο, ο οποίος και αυτός στη φωνή.
3: Τα βάρια.
1: Και στην κονσόλα που έφερε και πήγαινε πέρα, δόθηκε να τη ρυθμίσουμε. Ελπίζουμε να βγει καλό το αποτέλεσμα στα σιά σας. Θα τα ακούσω σε λίγο. Thank you, Στέφανος.
3: Ευχαριστούμε,
1: ξαναλέμε.
3: Εννοείται.
0: Σύντομα. Ευχαριστούμε.
1: Και μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος.
0: Επανεστατικού αγώνα.
3: Κινηματογράφου.
0: Σταρ σε γνωστές ταινίες ερωτικού περιεχομένου παλαιότερα.
2: Αυτά είναι.
0: Από τι κινήσαμε.
2: Πέντε παρά τέσσερα λεπτά.
0: Παιδιά, είναι η αλήθεια, ήθελα να το ομολογήσω μετά από τόσα χρόνια.
2: Ήθελες πάντα να γίνεις πορνοστάρια, πες.
0: Πραγματικά, είχα πάει, με δεχτήκανε με πολύ αγάπη, αλλά με διώξανε την επόμενη μέρα.
1: Πολύ αγάπη, μετά σου είπαν τι πρέπει να κάνεις, έφυγες.
0: Όχι, δεν μπορούσα να το κάνω.
1: Πάνω κάτω το ίδιο λέμε.
0: Ψηλέα, τα πούμε σύντομα εμείς.
1: Thank you, Στράτος.
0: Ένα Σάββατο βράδυ μετά το Πάσχα θα κάνουμε τρέλες και κορδέλες.
1: Και καλοκαίρι έρχεται καλά να είμαστε. Θα φτιαχτούμε εκεί πέρα.
0: Θα φτιαχτούμε.
1: Τους Αυγούστους εκεί.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Τις Πανσελίνους και τα Φεγγάρια θα κάνουμε κανένα βράδυ έτσι πολύ ωραίο. Κλασικό,
0: ναι,
1: αγαπημένο.
0: Τα γνωστά τα παλιά.
1: Τα ωραία.
0: Τα τρελά μας. Γιούργη, και ως τότε να σε έχει ο Θεός καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάρε και τα αυγόστρα που τελειώσατε.
1: Να
0: ψηλέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ξεκουμπώσουμε εδώ πέρα όλα τα μηχανήματα. Για φύγαμε.

Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να ευχηθούμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Εδώ πέρα δίνω μάχη, να ξέρετε, με τον υπολογιστή, γιατί δεν ξέρω ποιος ήταν χθες το βράδυ. Λογικά θα ήταν ο Μιαούλης. Και είχε αφήσει πάρα πολλά παράθυρα ανοιχτά και προσπαθώ να συνεφέρω λίγο τον υπολογιστή τώρα. Αλλά θα τα καταφέρω. Κούτσου κούτσου. Οπότε δείξτε λίγο υπομονή, κατανόηση, γιατί προσπαθώ να ανοίξω εδώ πέρα τα μηνύματα για να πούμε τις καλημέρες και ό,τι άλλο έχετε στείλει εσείς εδώ πέρα που θέλετε να συζητήσουμε. Τα κατάφερα, τα κατάφερα, που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γνωστό του άσμα. Και ξεκινάμε τις καλημέρες από το φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4 και 14, που λέει: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7, γεια σου Μάκαρ, καλημέρα. Και από το Περιστέρη κατηφορίζουμε κάτω στην Κρήτη, όπου μας στέλνει ο φίλος μας ο Βίρονας από την πατρίδα του παππού στα Χανιά. Καλημέρα και, και στα Χανιά, αλλά και σε όλη την Κρήτη, που είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που βιώνουν οι φίλοι μας οι κριτικοί. Πολύ δύσκολες. Σε αρκετές περιοχές υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και χθες έβρεξε αρκετά. Δρόμοι έγιναν ποτάμια και γενικώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και από σήμερα ευτυχώς θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός. Μόνο στα Δωδεκάνησα θα έχει έντονες βροχοπτώσεις και στο Καστελόριζο, εκεί πέρα Ρόδο, Καστελόριζο κτλ. Οπότε ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει αντίστοιχες εικόνες και σε αυτές τις περιοχές. Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στο κινητό, μέχρι να στείλετε και οι υπόλοιποι στον υπολογιστή. Τώρα, επειδή έτυχε και το είδα, χθες είχαμε κουβέντα με τον φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ και με ενημέρωσε ότι έχει τα ρεπό του και σήμερα ο γιος παίζει μπαλίτσα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο παλικάρι με την ομάδα του. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Λευτέρη, ο οποίος λέει ότι ετοιμάζεται να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και έχει και τριήμερο ρεπό, οπότε καλή ξεκούραση στο φίλο τον Λευτέρη, και μου έστειλε και χαιρετίσματα από τον Αντώνη που τον άλλαξε. Είναι security κάτω στο Star. Οπότε καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στον Edmond που λέει καλημέρα αγόρια. Γεια σου φίλε και σε σένα, καλημέρα. Και πάμε στο Δημήτρη από Χαβούζα που λέει καλημέρα Σταύρο Κυριάκου και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλημέρα φίλε μου και σε σένα, εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μηνύματα εδώ πέρα στον υπολογιστή. Χθες είχαμε την πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, όπου η οποία συνδυάστηκε με την πρεμιέρα του Sport FM TV. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπήκατε στη διαδικασία να δείτε τους αγώνες και τα λοιπά. Αυτό συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή με τον Κυριακό, ότι ωραίο ήτανε το όλο κομμάτι με το κανάλι και τις περιγραφές και αυτά, λέγαμε για σκουντί και αυτά πόσο ωραία ήταν και το καλά και ρομπόλης φυσικά. Άμα δεν εκφράσω την αγάπη μου στο ρομπόλη, θα πέσει να με τσακίσει εδώ πέρα το στούντιο. Έτσι δεν είναι ρε Κούλη? Συμφωνεί ο Κούλης. Οπότε είχαμε χθες την πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, η οποία ξεκίνησε, το πρώτο τζάμπολ έγινε με το Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ 85-88. Ακολούθησε το παιχνίδι στην Ρόδο ανάμεσα στον Κολοσσό και τη Δόξα Λευκάδας. Επικράτησαν οι Ροδίτες με 91

0: 75. Η ΑΕΚ κέρδισε και εκείνη με 91 πόντους το Μαρούσι, το οποίο σκόραρε 70. Μετά ο Προμηθέας έπαιζε με το Περιστέρι, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 94-88 στο Τόφαλος, εκεί πέρα στην Πάτρα. Και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ήταν το Καρδίτσα Άρης, με τους γηπεδούχους να επικρατούν 74-68. Και είχε πολλά να πει ο Σπανούλης, είχε πολλά να πει ο Σπανούλης. Οπότε μπορείτε όλα να τα βρείτε στο sportfm.gr και να τα παρακολουθείτε real time από το sportfm TV. Σήμερα στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens την ομάδα Vicos Falcons, και στις 5:30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο, και τα δύο είναι τηλεοπτικά και από sportfm TV, Sky, Sky Hybrid και sky.gr κάθετος TV, όπου μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και να έχετε εικόνα για το τι γίνεται στα παιχνίδια του μπάσκετ. Αυτά από το μπασκετικό κομμάτι. Χτες είχαμε και Nations League και τρίβαμε τα μάτια μας, και επίσης και αυτό προλάβαμε και το συζητήσαμε με τον Κούλη, για την τεράστια νίκη της Αγγλίας μέσα στην Κροατία, που δεν τους λυπήθηκαν, θυμίσαν λίγο Γερμανούς. Δηλαδή η γερμανική νοοτροπία χθες, δεν ξέρω αν τους επηρέασε ο Τούχελ σε αυτό το πράγμα, δεν δείξανε έλεος, έλεος καθόλου, τίποτα. 7-0. Ναι, και ήταν καταιγιστικοί οι Άγγλοι, ξεκινήσαν να σκοράρουν από το 7-8 λεπτό της αναμέτρησης. Τρομεροί οι Άγγλοι. Δεν έβγαλαν καμία αντίδραση οι Κροάτες. Έβλεπα και τον Μπίλιτς εκεί πέρα στον πάγκο ιδιαίτερα προβληματισμένο. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση η Κροατία, γιατί είναι πολύ βαρύ το 7-0. Πάρα πολύ βαρύ. Ο Κυριάκος φωνάζει ότι είναι λίγα. Okay. Και για τον ίδιο όμιλο είχαμε το Ισπανία-Τσεχία, με τους Ισπανούς να επικρατούν 3-1. Στα υπόλοιπα μάτς της ημέρας, οι Σκοτσέζοι επικράτησαν 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας, η Ελβετία επικράτησε 2-1 της Σλοβενίας, η Φιλανδία κέρδισε με 2-1 την Αλβανία, η Λευκορωσία επικράτησε με 4-0 του Σαν Μαρίνο, η Εστονία κέρδισε 1-0 το Λουξεμβούργο και η Ισλανδία κέρδισε 3-0 την Βουλγαρία. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Γκολ και θέαμα στο Nations League. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, 10:15. Σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου από το γήπεδο μέσα θα βρεθεί ο Σωτήρης και θα σας μεταφέρει, πέρα από τον αγώνα που θα σας μεταδώσει, θα υπάρχει και το κλίμα και ό,τι άλλο υπάρχει από τη συνέντευξη τύπου, και τηλεοπτικά είναι από τον Α. 10:15 επίσης είναι και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας. Οι Ολλανδοί υποδέχονται τους Σέρβους. Να δούμε τι θα γίνει την απόψινή βραδιά. Υπάρχει βέβαια προβληματισμός, γιατί είχαμε μια επίσκεψη χθες στην Αποστολή και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Να δούμε τι θα γίνει με την εθνική μας ομάδα, πώς θα διαχειριστεί και την κούραση. Σας είπα και χθες ότι η εθνική έχει βγάλει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με πιο μεγάλο του Τζόλι που θα μείνει τώρα 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, με αυτόν τον τραυματισμό που υπέστη στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Και το παράδοξο είναι ότι ήθελε να συνεχίσει κιόλας. Δηλαδή αυτό, είναι αυτό που είπε ο Γιοβάνοβιτς στον Πρωθυπουργό, ότι το πάθος που βγάζουν οι Έλληνες διεθνείς και το πώς θέλουν να υπηρετήσουν σε εισαγωγικά την εθνική ομάδα και να παλέψουν για τους στόχους της. Πολύ έχει δίκιο σε αυτό ο Γιοβάνοβιτς, και είναι κάτι που σας είπα και εγώ χθες, ότι να είστε πιο ήρεμοι στα σχόλιά σας. Είδατε, τα λέει και ο coach αυτά τα πράγματα. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά και να έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτήν την διαδικασία που έχει μπει η εθνική ομάδα, με 7 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές. Τώρα είναι το 4ο παιχνίδι, και αν έρθει ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, μία νίκη, θα χρειάζεται μετά μία νίκη με τους Σέρβους εντός έδρας και θα έχει καπαρώσει το την πρώτη θέση. Νομίζω ότι έτσι πάνε τα σενάρια. Στα άλλα παιχνίδια της, της ημέρας και βραδιάς έχουμε την Πορτογαλία. Νομίζω ότι είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που θα δώσει μετά το όλο story με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και υποδέχονται τους Νορβηγούς. Οπότε να δούμε και πώς θα αντιδράσει το πορτογαλικό κοινό μετά την όλη κατάσταση με τον Ρονάλντο, εάν θα φωνάξει το όνομά του και θα αποδοκιμάσει τον Ζεσούς. Έχει ενδιαφέρον αυτό το πώς θα αντιδράσουν. Για τον ίδιο όμιλο παίζει η Ουαλία με τη Δανία. Στα άλλα παιχνίδια έχουμε Κόσοβο, Αυστρία, Ιρλανδία, Ισραήλ και Μάλτα, Ανδόρα για την τέταρτη κατηγορία και Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία. Δεν είναι για τον ίδιο όμιλο, είναι άλλοι όμιλοι. Είναι ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος της τέταρτης κατηγορίας. Οπότε έχουμε αρκετό ενδιαφέρον και αύριο έχει Nations League από ό,τι είδα, γιατί ετοίμαζα κάποια πραγματάκια έτσι να είμαι λίγο πιο χαλαρός. Σήμερα που είναι Κυριακή, τα έχει πει Κυριακή και σχόλιο. Όχι, αλλά οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Τα ετοιμάζω γιατί έχω κάποιες άλλες υποχρεώσεις σήμερα μέσα στην ημέρα. Οπότε ήθελα να είμαι χαλαρός και να μην έχω να κάνω κάποια πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Λοιπόν. Καλημέρα, η Εθνική πολύ δύσκολα σήμερα και βασικά πολύ αμφιβάλλω αν θα πάρουμε άλλους βαθμούς. Εντάξει. Γιατί χάνουμε την αισιοδοξία μας. Γιατί χάνουμε την αισιοδοξία μας. Ας περιμένουμε. Μπράβο στα κορίτσια, λέει 351 και προχωράμε. Τους τίτλους αναφέρει ο Μάκης Περιστέρη 7. Τι λέει εδώ πέρα. Κροάτης με τα μάτια μάρκαραν. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα μηνύματα. Δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμα που έχεις γράψει εδώ πέρα. Ελπίζω να καταλαβαίνεις το γιατί. Και έρχεται το υπέροχο μήνυμα του Τίμου, ο οποίος δεν το είδα χθες αν έστειλε. Λέει, κάντε το καλό στη ζωή σας και νιώστε ωραία. Τι πιο ωραία από μια ευγενική πράξη να φωτίσουν τη ζωή μας με το καλό. Άρε Τίμου, είσαι ψυχούλα, είσαι ψυχούλα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα. Έχω ανοίξει τον ασκότε όλου, να ξέρετε, με αυτή την επίσκεψη που ανέφερα. Καλημέρα όλη η μέρα, καλή Κυριακή, εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική σήμερα. Ελπίζω να μην με επηρεάσει η χθεσινή επίσκεψη, γράφει η Ειρήνη Παουκτσού. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως σε κάποιον που είχε ευχηθεί, πήγε καλά η όλη φάση. Δεν θυμάμαι σε ποιον είχε ευχηθεί. Πρέπει να ήταν ο Πασχετικός Ολυμπιακός. Πρέπει να ήταν ο Πασχετικός Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Συμφωνεί ο Κυριακός. Οπότε έχει και μια καλή προϊστορία. Οπότε μην το γκράζετε τον άνθρωπο. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί η παράδοση στο κομμάτι που αφορά τα εντός έδρας. Ας ελπίσουμε. Ένας λέει ότι μεταξύ ο τραυματισμός του Τσόλη ήταν προάγγελος της επίσκεψης. Βρέσεις. Τι γίνεται. Λοιπόν, ήξερε λέει πότε πήγε και για ποιον λόγο. Οκ. Τι να πω, αλλά έχει πλάκα η όλη ιστορία με τα μηνύματά σας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει αντίκτυπο. Τι θα γίνει, αλλά έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανθρώπους που κάνουν περιεχόμενο στα social media, στα YouTube και σε αυτά. Ξέρετε, σε κανάλια τύπου Λούμπεν και τέτοια. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα είναι όπως πρέπει η εθνική μας και δεν θα επηρεαστεί από τη χθεσινή επίσκεψη. Το θέμα είναι να μην στεκόμαστε σε αυτά και να μην πιστεύουμε και πάρα πολύ σε αυτά, αν και δεν υπάρχουν αθλητές που να μην είναι περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές που να πιστεύουν σε θεωρίες και τα λοιπά, ξέρεις, και να έχουν τα γούρια τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επηρεαστεί αυτή η ψυχολογία των παιχτών. Να μην επηρεαστεί. Το καλοκαίρι που έβλεπα τη συνέντευξη του Λιμπερόπουλου στο Ράπτη, έλεγε ο Λιμπερόπουλος ότι στην αρχή της καριέρας του είχε κάποια γούρια κτλ. Αλλά όταν ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία, μπήκε σε μια φιλοσοφία να τα πετάξει όλα, να μην έχει κανένα γούρι. Γιατί δεν ήθελε να έχει γούρια. Γιατί στην αρχή τα είχε, ότι έκανε συγκεκριμένες διαδικασίες με τα ρούχα του, με το ένα με το άλλο, και κάποια στιγμή λέει, δεν μπορώ να κάθομαι να σκέφτομαι αυτό το πράγμα κάθε φορά πριν τον αγώνα και να μπαίνω σε αυτό το άγχος, στη διαδικασία και να τρελαίνομαι, και τα πέταξε όλα και δεν είχε κανένα γούρι. Αμφιβάλλω, γιατί δεν υπάρχει αθλητής, είτε είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, που να μην έχει ένα γούρι. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα κάτω από ποδόσφαιρο στη Νέα Ιωνία, τότε Ιωνικός, μετά που παίζαμε με τους φίλους και τα λοιπά, ακόμα και σε, και σε ένα τουρνουά που έκανε ο Δήμος της Νέας Ιωνίας, έβαζα τη μητέρα μου σε μια διαδικασία να είναι καθαρά τα ρούχα συγκεκριμένα. Οπότε δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει τα γούρια. Ήθελα τις συγκεκριμένες κάλτσες, το συγκεκριμένο παντελόνι, τη συγκεκριμένη μπλούζα να είναι σιδερωμένα καθαρά για να τα πάρω και να πάω να αγωνιστώ με την ομάδα. Οπότε δεν υπάρχει αθλητής κάτε με που να μην έχει γούρια. Κάτι θα βρεις και να το κάνεις. Και κάποιος είχε αναφέρει για τον Σπανούλη, δεν θυμάμαι ποιος πρώην παίχτης, συμπαίχτης, κάποιος ήταν, πρέπει να ήταν συμπαίχτης του, που είχε μία ιεροτελεστία και κάποια στιγμή του έκανε πλάκα και τον αγριοκοίταξε ο Kill Bill, το ότι πας και μου χαλάς την ιεροτελεστία μου. Εντάξει, κάποιοι αθλητές το έχουν αυτό το πράγμα. Ο Λιμπερόπουλος προσπάθησε να το πετάξει αυτό το πράγμα. Εγώ ακόμα έχω κάποια αγούρια, δηλαδή όταν θέλω να δω αγώνα κάνω κάποια πράγματα που είναι η ιεροτελεστία μου, που να είναι έτσι κρίσιμα. Δεν λέω τώρα την Κυριακή που θα παίξει το ντέρμπι, λέμε σε σημαντικά παιχνίδια που πραγματικά θέλεις να κερδίσει η ομάδα. Γιατί στα πρωτάθλημα, εντάξει, ποιος ενδιαφέρεται τώρα, τουλάχιστον ποιος ενδιαφέρεται. Τουλάχιστον εμένα δεν με νοιάζει το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Αλλά σε σημαντικά παιχνίδια, όπως ήταν το Conference League που πήρε ο Ολυμπιακός, την εθνική ομάδα, όλο αυτό το πράγμα, έχω τα δικά μου γούρια. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Λέει, ήρθε η ώρα να κάνει μια επίσκεψη στους γείτονες. Βασικά μπερδεύτηκε, λέει, στους άλλους ήθελε να πάει και από συνήθεια πήγε στην Αποστολή της Ελλάδας. Εντάξει, τώρα ξεφεύγει η κακία. Λέει εδώ πέρα ένας, ξέρεις ότι σε λένε ότι δεν είσαι γουρλής και διαλέγεις αυτή τη μέρα να πας στην Εθνική. Το λες και για καλό. Δεν νομίζω, Τάκη, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Τι λέει εδώ πέρα η Ειρήνη, λέει, τον ΠΑΟΚ πάντως τον αποτελείωσε πρόπερση και τον Τέλεια. Και τον Τέλεια. Κάτι είχε γίνει με τον Τέλεια, αλλά δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Κάτι είχε σχολιάσει με τον Τέλεια, νομίζω. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει τέτοια συνθήκη για την εθνική μας ομάδα. Φίλαφλος το είχε πει.
1: Ναι, μωρέ, μίλαγε κάπου και κάτι.
0: Κάτι σε μια συζήτηση, ήταν στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, μήπως. Μπράβο, ήταν στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Και λέει, το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να γυρίσω τον ΠΑΟΚ πίσω, τον Τέλεια. Αυτό ήταν. Μπράβο, ρε Κούλη. Μπράβο, μου θύμισε το περιστατικό. Ήταν στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθέσης της Θεσσαλονίκης και λέει, εντάξει, λέει, το Τέλεια δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Και την επόμενη μέρα τραυματίζει τον Τέλεια. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Εντάξει. Τον φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε. Έλεος. Τον πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Να δω μία και στο sportfm.gr, έτσι λίγο τι υπάρχει στην πρώτη σελίδα μας. Υπάρχει το ρεπορτάζ του Σωτήρη Ταμπάκου, ο οποίος κάνει λόγο για διαφορετικό το μάτς της Τούμπας από εκείνο στο Augsburg και έχει απόλυτο δίκιο. Και μετέφερε τις σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αρχικό σχήμα. Για να δούμε τι έχει πει ο Σωτήρης, ο οποίος θα βρεθεί στην Τούμπα. Στάθηκε στην συνέντευξη τύπου του Κλοπ και τις ατάκες που άφησε ο πολύπειρος κόουτς, ενώ πρόσθεσε ότι το αυριανό μάτς της Τούμπας είναι τελείως διαφορετικό συγκριτικά με τον θρίαμβο της Ελλάδας στο Augsburg. Τέλος, εκτίμησε ότι η ενδεκάδα της Ελλάδας δεν θα έχει πολλές αλλαγές, ωστόσο τη σημείωσε ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει κάποια διλήμματα αναφορικά με πρόσωπα που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ιβάν ο τρομερός. Εγώ τον πιστεύω. Ακόμα και στις δύσκολες μέρες τον έχω πιστέψει τον Ιβάν. Θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να διαχειριστεί τα παιδιά της Εθνικής, για να μπορέσει να τα προσγειώσει, να τα ηρεμήσει, να και είναι και ένας καλός προπονητής όπως αποδεικνύεται. Λοιπόν, επόμενο είναι

Είναι το σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη στον Big Win Sport FM για τα παιχνίδια της πρεμιέρας της στοίχημα GBL. Βλέπω εδώ πέρα τον τίτλο που λέει: «Ισχυροί δεν θα κάνουν περίπατο στο πρωτάθλημα». Σχολίασε αναλυτικά την πρεμιέρα. Και τι άλλο, τα αποτελέσματα κυρίως για τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΣΑΕΚ, ότι η χρονιά για τους ισχυρούς του πρωταθλήματος μόνο εύκολη δεν θα είναι. Μάλιστα, ανέδειξε το επίπεδο των ομάδων, το οποίο έχει ανέβει αρκετά, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Και μία από τις εκπλήξεις ήταν αυτή της Καρδίτσας επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε ο Χρήστος έχει πολύ δίκιο, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ μπάσκετ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει καθιερωμένο σχόλιο εδώ πέρα, στο κάθε Σαββατοκύριακο. Πέρα από την εκπομπή και ό,τι άλλο υπάρχει, θα έχει και το σχόλιο του στον ραδιοφωνικό αέρα ο Ρομπόλης. Άλλη είδηση είναι η συνέντευξη του Κλοπ, ο οποίος μίλησε για χαριστέα Ρεχάγκελ Παύλοβιτς που δεν το έζησε καν. Λέει, συγκρίνεται, λέει, το 4 με τώρα. Το 4 γεννήθηκε ο Παύλοβιτς, οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα, να ανατρέξω τη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα top παίχτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Ωραίος Κλοπ, ωραίος Κλοπ. Και κάπου είδα ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν ήταν από την προετοιμασία της Γερμανίας που βρεθήκαν συνάδελφοι κτλ. Στο οποίο ο Κλοπ αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον Νότο Ρεχάγκελ και αποκάλυψε ότι κάποια καλοκαίρι ο Ρεχάγκελ έμαθε το που βρίσκεται στις διακοπές του ο Κλοπ, στο εξωτερικό ήταν, και πήγε και τον βρήκε. Στη Γερμανία ήταν όμως. Και έτσι όπως είναι ξαπλωμένος ο Κλοπ κάτω από τον ζεστό ήλιο το γερμανικό, βλέπει μια σκιά και λέει: «Εντάξει, σύννεφο θα είναι». Και ανοίγει το μάτι και βλέπει από μπροστά του τον Νότο Ρεχάγκελ. Και καθίσαν και τα είπαν και συζητήσανε. Και είπε μια πολύ καλή κουβέντα για τον μεγάλο Νότο Ρεχάγκελ και το πόσο σημαντικός είναι για την Ελλάδα στο ποδόσφαιρό μας. Οπότε έχει ένα σεβασμό. Και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα ότι και ο Κλοπ και ο Τσάβη τις προάλλες στη συνέντευξη τύπου. Είχε μια καλή κουβέντα να πει για την Ελλάδα και ότι θυμάται όλη την πορεία της εθνικής στο Euro 2004. Εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Τσιάρτας. Δηλαδή, ο σεβασμός που τρέφουν οι άνθρωποι που έχουν ζήσει το 4 και ξέρουν τι εστί η Ελλάδα και αναγνωρίζουν την σημερινή αξία των παιδιών της εθνικής. Οπότε, όποιος ασκεί κριτική σε αυτά τα παιδιά, ας ανατρέχει σε συνέντευξη είτε του Κλοπ είτε του Τσάβη, που παραδέχονται την αξία των παιδιών και κάποια στιγμή θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου να έρθει. Το θέμα είναι να υπάρχει ηρεμία στα αποδυτήρια, να υπάρχει καλό κλίμα και κάποια στιγμή θα έρθει. Και σήμερα να χάσει η εθνική, που μη πω τι να μπει στο στόμα μου, κάποια στιγμή θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου. Ποιος ξέρει αν θα πάει στην Ολλανδία η εθνική και την κερδίσει εκεί πέρα μέσα την Ολλανδία. Και κερδίσει μετά και τους Σέρβους. Μπάλα είναι, σας είπα, αθλητισμός είναι. Και επειδή αυτή η εθνική μπορεί, θα τα καταφέρει κάποια στιγμή. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Αλλά σε μεγάλη διοργάνωση θα βρεθεί. Είναι θέμα χρόνου. Και έβλεπα χτες και τη συνέντευξη του Ιωαννίδη στον Αλφα, στον Σπύρο Νάσιο, τον συνάδελφο, ο οποίος είπε αυτό που σας είπα και εγώ χθες, το πόσο πονάνε για να αγωνιστούν για το εθνόσημο. Ο Τζόλης, ας πούμε, έπαθε φλάση και ήθελε να παίξει. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο. Για να καταλάβει την οτροπία που έχουν αυτά τα παιδιά. Το πόσο αγαπάνε που έρχονται. Το κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους όταν συγκεντρώνονται, όταν καταλήγουν στο ξενοδοχείο που είναι η εθνική. Γουστάρουν που έρχονται. Και αυτό είναι το καλύτερο. Δεν έρχονται να του κάνουν αγκαρία ή επειδή πρέπει. Θέλουν να διακριθούν με την εθνική ομάδα, να ζήσουν στιγμές. Δεν ξέρω αν έχουν στο μυαλό τους το 4, αλλά θέλουν να ζήσουν μεγάλες στιγμές με την εθνική. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα σε όποιον πάει να κράξει την εθνική μας. Που είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι σαν να θέλεις να κράξεις τις ένοπλες δυνάμεις. Διαφορετικό μέγεθος, αλλά είναι σαν να θέλεις να κράξεις τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να είσαι πιο ήρεμος.
Είναι αυτά τα παιδιά, είναι σαν να θες να κράξεις τον Τεντόγλου, ας πούμε, επειδή δεν έκανε μια καλή επίδοση, ή τον Καραλή, ή τον Πετρούνια. Γιατί να κράξεις? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι η εθνική ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πόλο κτλ. Δεν θέλει να φτάσει κάπου ψηλά? Ή ότι έρχονται επειδή απλά τους καλεί ο Γιωβάνοβιτς? Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης για άλλους καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο, μετά διάλειμμα και μετά το επόμενο, και θα επιστρέψουμε με ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε και εσείς.

0: Sport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

Επιστρέψαμε με αυτή την κομματάρα και την προηγούμενη κομματάρα. Έχει γράψει. Τι έχει γράψει ο Σαμπάνης μουσικά. Να ξέρετε ότι αυτό με το λένε του Αντώνη Ρέμα έχω φάει πολύ κόλλημα μια περίοδο. Το βάζα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια στο κινητό. Τεράστιο κόλλημα αυτό το τραγούδι. Το Αντώνη Ρέμα. Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ πέρα ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο ακροατή, κάνει λέει για Μούγκα, λέει για στο site κτλ. Πρώτον, ανέφερα το μήνυμα του Μάκη. Και δεύτερον, καλέ μου φίλε, που έχει ξυπνήσει στραβωμένος από ό,τι φαίνεται και δεν έχει πιει καφεδάκι, είναι στα βασικά θέματα στο sportfm.gr που γίνεται Μούγκα, όπως χαρακτηρίζεται εδώ πέρα για το συγκεκριμένο μέσο, που μάλλον δεν έχεις μπει, δεν είσαι επισκέπτης, δεν είσαι αναγνώστης, δεν. Οπότε υπάρχει κάποιο θέμα με την άποψή σου και το ανέφερα και στο μήνυμα του Μάκη, γιατί το πήγα χρονικά με διάφορα πράγματα που συνέβησαν τη χθεσινή ημέρα, αλλά προφανώς εσύ δεν ήσουν συντονισμένος και δεν πήρες χαμπάρι το τα όσα ανέφερα. Και κάναμε μια κουβέντα για την εθνική μας ομάδα που παίζει σήμερα με τη Γερμανία. Οπότε μάλλον πρέπει να επανεξετάσεις τα όσα γράφεις εδώ πέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, και αναφερόμενα στα κορίτσια του Πόλο που κερδίσανε χτες στο Super Cup που έγινε πέρα στο Καβαγέροφ με 18-4 την Καταλούνια. Μεγάλη επιτυχία για το Πόλο που συνεχίζει το Πόλο, που εγώ ξέρετε πόσο υποστηρικτικός είμαι στο Πόλο και πόσο το αγαπάω και πόσες φορές έχω πει ότι είναι το εθνικό μας σπορ και πόσες χαρές μας έχουν προσφέρει και σε όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα που είναι πάντα στην κορυφή. Και έρχονται κι άλλες επιτυχίες εκεί πέρα, γιατί είναι πολλές νεαρές κοπέλες και στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες που θα στελεχώσουν τα επόμενα χρόνια την εθνική ομάδα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα συζητούσαμε με τον Κυριάκο, φίλε. Λέει καλημέρα, φωτιά σας το βράδυ, μόλις μείωσε η Σερβία σε 2-1 σε 10 λεπτά. Από το 80 μέχρι το 90 έδωσε στους Σέρβους, λέει, 7 κίτρινες και μία κόκκινη κάρτα. Ο Κυριάκος βέβαια που το παρακολούθησε θεωρεί ότι ήταν ολόσωστη η αποφάση. Εγώ δεν το παρακολούθησα, δεν το είδα καθόλου το παιχνίδι, γιατί ήμουνα με 3 ώρες ύπνου τη χθεσινή ημέρα και με το που τελείωσε η Αγγλία, καληνύχτα ζωή, γεια σας. Οπότε έπεσα να ξεκουραστώ, γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με 3 ώρες ύπνο μάτια μου. Δεν βγαίνει. Αλλά ο Κυριάκος που το είδε λέει ότι ήταν καλές οι αποφάσεις του Έλληνα ρέφερη. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Παγωτατζής λέει καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή. Αυτή η Πορτογαλία να μην ξαναδεί νίκη, εύχομαι. Μόνο Ρονάλντο σουι, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα φίλε μου. Και κάνει πλάκα για την επίσκεψη τη χθεσινή, ότι φωνάξαν ξεματιά, στρες και τα λοιπά οι παίχτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι παίχτες. Δεν ξέρω. Άλλο μήνυμα που να έχει εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει. Να δω και στο κινητό. Ούτε στο κινητό υπάρχει κάτι. Και πάμε να διαβάσουμε αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα για τον Βασίλη Σπανούλη, ότι ήταν έξαλλος και τα λοιπά. Υπάρχει μια είδηση στο sportfm.gr που υπάρχουν οι δηλώσεις του Kill Bill που λέει «Χάος και ντροπή η εικόνα που δείξαμε. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει». Μετά την ήττα με σκορ 74-68 στην Καρδίτσα. Και λέει εδώ πέρα άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα. Έπαιξε πιο σκληρά από εμάς. Μετά τα 11 λεπτά ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ. Ομάδα που σταμάτησε να παίζει. Μπασκετικά οι αντίπαλοι μας έδιραν και κάναμε πίσω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να εμφανιστούμε καλύτερα. Μάθημα για εμένα και την ομάδα. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Και ρωτήθηκε αν υπάρχει πίεση και αν είναι μια δικαιολογία για το χάος. Το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος είναι ντροπή για εμένα. Οι παίκτες ξέρουν που έχουν έρθει, η ομάδα έχει απαιτήσεις και όραμα. Με πολύ κόσμο πίσω της, ντροπή η εικόνα που δείξαμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που δείξαμε. Όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, πρέπει να είσαι διψασμένη και κουρασμένη. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι απειλή, είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Όλοι οι παίχτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Οι παίχτες έπαιξαν πιεσμένοι, πρέπει να μάθουν και εκείνοι να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
για το τι τον εκνεύρισε περισσότερο. Η γλώσσα του σώματος πολλών παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Έπαιζαν φοβισμένα, είναι προσωπική μου επιλογή, μαζί με τον Νίκο, το ζήσει προφανώς εννοεί. Δεν τους έπεισα, θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Με 21 λάθη εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Στα 15 λάθη τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Δείχνει ανασφάλεια, φόβο. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε όμως κάπως αλαζονικά. Αυτό το απαγορεύω όσο είμαι εδώ προπονητής. Η χρονιά είναι μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός. Πρέπει και η ομάδα να το κάνει αυτό. Θα έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν επιτρέπεται η έλλειψη συγκέντρωσης και το να παίζουμε με πίεση. Ειδικά όταν έρχεται τόσος κόσμος. Αυτό που κάνουμε στην προετοιμασία και κόντρα στη Λεμάν μας το έκαναν αυτοί. Για το αν θα είναι κομβική η επιστροφή του Γιώβιτς, μετά από αυτό το παιχνίδι μου κάνεις ερώτηση για παίκτη που δεν ήταν εδώ. Έχουμε τόσα γκάρντ. Σήμερα δεν είχαμε δημιουργία, αποφασιστικότητα, επιθετικότητα. Θα μας λύσει ένας παίκτης το σημερινό πρόβλημα. Όλα αυτά ήταν σε συνέντευξη τύπου, να ξέρετε. Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο που νιώθει απογοήτευση μετά το σημερινό αποτέλεσμα, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Τον καταλαβαίνω τον κόσμο. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον τίτλο του φαβορί. Γι' αυτό φέραμε αυτούς τους παίχτες. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε ακόμα καλύτεροι. Με θάρρος και με πράγματα που δεν είδαμε σήμερα. Θα πω ότι ήταν τρομερός. Τρομερός. Και πιστεύω ότι έστειλε το μήνυμα προς Πάσα Καστέθηση και κυρίως προς τους παίχτες του. Ότι πρέπει να το αλλάξουν, να γυρίσουν το διακόπτη και να καταλάβουν το που έχουν έρθει. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη προσμονή, αδημονία για τον φετινό Άρη. Και επειδή παρακολούθησα και εγώ το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, ήταν εντυπωσιακή η όλη φάση στην εξέδρα σε σχέση, ας πούμε, με την ΑΕΚ που ήταν άδεια η Σανέλα Αρίνα. Το πώς οι Αριανοί κατηφόρησαν στην Καρδίτσα, παρακολούθησαν το παιχνίδι, στήριξαν την ομάδα τους, φώναζαν κτλ. Αλλά δεν ήταν η εικόνα της ομάδας αυτή που θα περίμεναν. Αλλά okay, ο Σπανούλης έστειλε το μήνυμά του και θα δούμε τι θα γίνει με τους παίχτες εάν έλαβαν το μήνυμα. Νομίζω ότι η μεσοδόμαδα παίζει ο Άρης για το EuroCup, οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρξει.

υπάρξει μια αντίδραση και να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Άρη. Στα υπόλοιπα που υπάρχουν στο sportfm.gr, ακριβώς δίπλα, δηλαδή, είναι, δηλαδή αυτό είναι που με τρέλανε εμένα με τον ακροατή, είναι ακριβώς δίπλα το παιχνίδι με, το, με τα κορίτσια του Πόλο. Υπάρχει πιο κάτω το μπαμ της Καρδίτσας με τον, με τον Άρη. Η αντιδράση στην Κροατία μετά τη συντριβή από την Αγγλία, και υπάρχει ένα σχόλιο, νιώσαμε πως είναι να είσαι η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο. Οκ. Okay. Και ακριβώς δίπλα είναι ο αγγλικός τυφώνας στη Ριέκα, ξεπάστρεψε την Κροατία με επτάρα. Υπάρχει φυσικά η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι λέει καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση, να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με την Ολλανδία. Και υπάρχει και το και τα ομάτσε του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Πόλο, όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 20-10 του, του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, λέει εδώ πέρα, και λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα στο Champions League με αντίπαλο τη Μαρσέη. Έχει η Μαρσέη ομάδα Πόλο. Και το 2-2 η πράσινη στη Water Polo League. Και μπορείτε να δείτε και τα, και τα, και τους σκόρερ και τα λοιπά. Τι άλλο έχει? Την εντυπωσιακή πρεμιέρα με 24 και Super Floodline της ΣΑΕΚ που κέρδισε 91-70 το Μαρούσι μέσα στην Σανέλ Αρίνα. Στα υπόλοιπα θέματα, την, την απόδραση από τη Μύκονο του ΠΑΟΚ, την τεράστια συγκίνηση του Τζέκο και των συμπαιχτών του στο αντίο του από την Εθνική Βοσνίας. Είναι ένα τέλος εποχής. Είναι ένα τέλος εποχής. Τεράστιος παίχτης ο Τζέκο. Πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Μια ηγετική φυσιογνωμία για το ποδόσφαιρο της Βοσνίας. Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Τι να κάνουμε. Στο handball βλέπω εδώ πέρα ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 27-24 από τη Μόλντε, αλλά έμεινε ζωντανός για την πρόκριση, και να δούμε τι θα κάνει και η ομάδα του Βικεφάλου. Η συνέντευξη του Τσιμίκα χθες, δείχνουμε την αξία μας ως παίχτης και ως χώρα, η θέληση πάνω από την κόπωση. Ωραίο το μήνυμα του Τσίμι. Το αγώνας του Περιστερίου με τον Προμηθέα. Άλλη μία ατάκα του Κλοπ που λέει πειθαρχημένη η Ελλάδα στο πρώτο μάτς είχε ισχυρή αμυντική γραμμή. Δηλώσεις του Νίστρου που μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς, να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς. Και αυτό έστειλε ένα δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το δραματικό φινάλε και το καθοριστικό τρίποντο του Όσμαν για την απόδραση του ΠΑΟΚ από τη Μύκονο, και αποδεικνύεται άκρος καθοριστικός ο Τούρκος σε αυτό το πρώτο διάστημα της σεζόν στην, για τον ΠΑΟΚ και στο Super Cup, αλλά και χθες για το πρωτάθλημα, δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η προσθήκη για το δικέφαλο του Βορρά. Και αυτά ξεχωρίζουν, αυτές είναι οι ειδήσεις που ξεχωρίζουν στην πρώτη σελίδα του sportfm.gr, όπου μπορείτε επίσης να δείτε τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας που θα τα διαβάσουμε λίγο μετά τις 7 από Αέρος. Υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις της σημερινής ημέρας και φυσικά η πρόγνωση καιρού για το πώς θα πάει η εξέλιξη. Και εμείς θα έχουμε σήμερα και την πρόγνωση από τη Ματίνα Μπέρου. Και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα το καθιερωμένο στον ραδιοφωνικό αέρα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας φίλος, 352ος τίτλος για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα Σταύρο και Κούλη. 48 βολές βάρεσε μόνο ο Προμηθέας, αλλά και έτσι το Περιστέρι τα κατάφερε χθες. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Μάκης Ατρομητάρα. Τι άλλο έχει? Καλημέρα Σταύρο, πώς βλέπεις τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μέχρι τώρα και τη δουλειά του Ομπράντοβιτς, λέει ο φίλος. Τα πάει πολύ καλά, τα πάει πολύ καλά. Δεν περίμενα κάτι άλλο να σας πω την αλήθεια, όπως και από το Σπανούλη που είναι έτσι απαιτητικός, και ο Ομπράντοβιτς είναι ένας τέτοιος τύπος και έχουν συνεργαστεί βεβαίως. Και όταν ήταν παίχτης ο Βασίλης Σπανούλης στον Παναθηναϊκό, οπότε έχει μια τέτοια φιλοσοφία ως προπονητής και ο Σπανούλης. Δεν περίμενα κάτι άλλο από τον Παναθηναϊκό. Είναι εντυπωσιακό βέβαια το αποτέλεσμα στο ξεκίνημα της σεζόν, το πόσο καταιγιστικός είναι και το πόσο πειθαρχημένος είναι, και παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, και μπήκε στην εξίσωση και την Παρασκευή ο Χέις Ντέιβις, οπότε όλο αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα υπάρχουν οι επιστροφές των παιχτών, όπως είναι και ο Ναν και ο Σλούκας, και θα αλλάξει λίγο
η όλη διαχείριση. Είναι εντυπωσιακό ο Μαντζούκας. Είναι εντυπωσιακό ο Μαντζούκας. Είναι, δηλαδή, τρίβω τα μάτια μου να σας πω και χαίρομαι ταυτόχρονα, γιατί θα υπάρχει άλλη μία λύση στα χέρια του Σπανούλη στην εθνική ομάδα. Και χαίρομαι όταν προκύπτουν Έλληνες παίχτες που ήταν παροπλισμένοι, που δεν παίρνανε χρόνο, που. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Μαντζούκας δεν είχε χρόνο συμμετοχής, αλλά στο πρώτο διάστημα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και αυτό που σκεφτόμουν, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας την εικόνα του Παναθηναϊκού, είναι ότι πώς θα ήταν αν ήταν και ο Σαμοντούροφ. Επειδή εγώ σκέφτομαι την εθνική πολλές φορές, δεν μένω σε αυτό που παρακολουθεί εκείνη την ώρα. Σκέφτομαι και, και τους παίχτες, ρε παιδί μου, τον Ρογκαβόπουλο, τον Σαμοντούροφ, τον. Κόλλησα τώρα. Τον Μίτογλου. Δηλαδή, σκέφτομαι την εθνική ομάδα όταν βλέπω Έλληνες παίχτες. Και σκεφτόμουν. Είναι κρίμα που δεν θα ήταν φέτος ο Σαμοντούροφ, γιατί θα μπορούσε να δώσει λύσεις και αυτό το παιδί, που βέβαια επέλεξε να πάει στην Αμερική και να είναι σε ένα κολέγιο κτλ. Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η επαγγελματική καριέρα. Αυτός αποφασίζει το τι θα κάνει στην όλη του πορεία. Αλλά σκέφτομαι και αυτό. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές όταν παρακολουθώ παιχνίδια, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, σκέφτομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μου την εθνική ομάδα. Γιατί, όπως σας έχω πει, την αγαπάω πάρα πολύ την εθνική. Και περιμένω να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί έχουμε και τα κρίσιμα παιχνίδια τώρα για τα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλου σε λίγο καιρό, σε 1,5 μήνα περίπου. Οπότε έχω αυτό στο μυαλό μου, το πώς θα μπορούσαν να στελεχώσουν την εθνική ομάδα διάφοροι αθλητές, όπως και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, που βλέπω διάφορα παιδιά. Όλα αυτά είναι στο δικό μου μυαλό. Και η εικόνα που έχω είναι πολύ καλή, όπως και για τον Ολυμπιακό, παρά την ήττα από την Πολωνία. Είναι καλή εικόνα. Είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Όπως είπε και ο Σπανούλης, είναι μαραθώνιος. Και αν περιμένετε εσείς να δείτε το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρξει τον Απρίλιο ή τον Μάιο στα παρκέ ή στο glass floor του Telecom Center Athens, γιατί υπάρχει και glass floor, είναι λίγο άτοπο να περιμένουμε από τώρα να βλέπουμε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και πάντα και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Οπότε είναι κακό να έχεις. Όχι να περιμένεις άμεσα αποτελέσματα και εντυπωσιακές εμφανίσεις και να περιμένεις να είναι πάντα ανωδική πορεία της οποιαδήποτε ομάδας. Τουλάχιστον είναι η δική μου φιλοσοφία αυτή στα πράγματα. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ότι προσβάλλω με αστειότητες του ακροατές και τα λοιπά. Ναι, προσβάλλω γιατί με προσβάλλεις όταν μου στέλνεις μήνυμα και κρίνεις τη δουλειά μου. Και όπως με προσβάλλεις εσύ, θα απαντάω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Φίλε μου, καλέ. Και δεν σε προσέβαλα, πλάκα σου κάνα. Και είπα ότι δεν έχεις πιει καφέ. Εσένα δεν τιμάνε αυτά που γράφεις. Λοιπόν, αυτά και με τον Παναθηναϊκό που ζήτησε ο φίλος.

0: με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά θα είναι ο Σάλιακας. Αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας. Τα στόπερ θα αποτελέσουν ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο. Θα παίξει, όπως φαίνεται, ξανά ο Καρέτσας δεξιά. Θα είναι ο Κουρμπέλης μάλλον βασικός έναντι του Ανδρούτσου, γιατί υπάρχει αυτή η αμφιβολία. Είναι τα διλήμματα που είπε και ο Σωτήρης, αν θα ξεκινήσει τον Κουρμπέλη ή τον Ανδρούτσο. Ο έτερος στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης και αριστερά θα ξεκινήσει μάλλον ο Μασούρας, διαφορετικά θα είναι ο Τετέι. Και μπροστά θα παίξουμε με δίδυμο στους επιθετικούς, με Παυλίδη και Ιωαννίδη, ίσως Κοστούλα. Είναι αυτά τα διλήμματα, είναι τρία τα διλήμματα που έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κουρμπέλης.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Έχει τώρα στην ενδεκάδα τον Φιν Ντάμεν, Τρόι, Τιό, Άντων και Μίτελστεν. Μετά θα είναι ο Παύλοβιτς και ο Μπίσκοφ, ο Ελμάλα, ο Βίρτς και ο Κοντέ και μπροστά θα είναι ο Βόλτε Μάντε. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Γερμανίας. Θυμίζω ότι η διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν μαζί με τους συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ. Τέταρτος θα είναι ο Έρικ Βατελιέ. Επίσης Γάλλος στο ΒΑΡ ο Ζερό Μπρισάρ και βοηθός του θα είναι ο Μπαστιέν Ντεσεπί. Αυτή είναι η οι διαιτητές της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι το παιχνίδι είναι στις 10 παρατέρατο τηλεοπτικά από τον Αλφα, την Νόβα, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM 94,6 και από το site φυσικά στο sportfm.gr για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League και να μπει ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτήν την πορεία που έχει ξεκινήσει η εθνική μας ομάδα και να μπορέσει να συνεχίσει αίτητη, όπως ακούσατε και στο σποτάκι που είναι ο Νικόλας Αχτύπης, μετά την νίκη στη Σερβία, την νίκη στην Γερμανία και την ισοπαλία με τους Ολλανδούς στην Τούμπα. Μακάρι να τα καταφέρει η εθνική μας ομάδα και να μπορέσει να συνεχίσει σε αυτόν τον επιτυχημένο δρόμο. Πάμε σε διάλειμμα με τα επόμενα δύο τραγούδια που έχει γράψει μουσική ή και στίχους ο Γιώργος Σαμπάνης και επιστρέφουμε με εφημερίδες, πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια. Οπότε περιμένω τι θέλετε τις παραγγελίες σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και τώρα ψάχνω να βρω το πρωτοσέλιδο της Metro Sport για να δούμε τι γράφει. Γιατί πριν που το ψάχνα δεν το βρίσκα. Για να δούμε μπας και ανέβει και τώρα στο site. Όχι, δεν έχει ανέβει. Λοιπόν, και θα διαβάσουμε, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Και μετά θα ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου. Και φυσικά θα πούμε και τα ζώδια για όλους εσάς. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία έχει αριστερά Παναθηναϊκό, δεξιά Εθνική, άμυνα Φρούριο. Έτσι μεταμορφώθηκε η προβληματική ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού, που πλέον έχει άμυνα Φρούριο. Η αλλαγή του συστήματος από τον Ίστρουπ, η δουλειά του Δανού, η είσοδος του Κάγκουα και οι σταθερές των πράσινων μετόπισθεν. Κρίσιμη μέρα για Λιβάη. Ηγέτης ο Μπράντοβιτς, τι είπε ο Ίστρουπ για την εμπειρία του στο ΆΚΑ. Αλλάζει επίπεδο. Η Εθνική έτοιμη να κερδίσει ξανά τη Γερμανία και να αποδείξει ότι αλλάζει επίπεδο. Με οδηγό το Augsburg και στο καμίνι της Τούμπας. Το πλάνο του Ιβάν με 4-4-2 και με πολυσύνθετο Παυλίδη κοντά στην ομάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κερδίσαμε γιατί μας υποτίμησαν. Η απάντηση του Γιωβάνοβιτς για το διπλό διέψευσε αίτημα της Ντόρτμουντ για καρέτσα. Δεν αρκούν τα μπάτζετ. Χαστούκι της καταπληκτικής καρδίτσας των 12 νέων παικτών στον πανάκριβο Άρη, 74-68. Κολοσσός Δόξα, 91-75. Προμηθέας Περιστέρι, 88-94. Παρά τις 48 βολές των Πατρινών. Τον γλίτωσαν οι ηγέτες του. Απόδραση με ιδρώτα του ΠΑΟΚ από τη Μύκονο. Η ΑΕΚ είναι εδώ με επιθετική πολυφωνία και κορυφαίο τον Τζόζεφ. Νίξε το Μαρούσι και απουσίες. Σήμερα στη μία το μεσημέρι από τον Sky Παναθηναϊκός Βίκος. Με Hayes Davis, Αντί Γκραντ, Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 τηλεοπτικά από τον Sky. Στα υπόλοιπα, Μπουνταΐ στο κάδρο, ο Κορδόν τσεκάρει για τον Ολυμπιακό τον Αλγερινό χαφ της Νις, η υπόκληση σε Πουέρτα, ο μοναδικός που τολμά. Δένει και Μιχαηλίδη μετά τη χθεσινή ανανέωση του Τσιφτσί. Θα δείτε άλλον Άρη, η υπόσχεση Γρηγορίου για νέα ομάδα έπειτα από τη διακοπή και την πληγή από την ΑΕΚ. Ματσάρα στον Βόλο, Super League 2 τα είχε όλα. Το νίκη ΑΕΛ 2-2, βαθμό και ο Πανσεραϊκός 1-1 εκτός με Πανθρακικό. Αυξάνονται οι ηγέτες της, ο ισχυρός πυρήνας της ΑΕΚ, έτοιμος ο Ρώτα με Όφη, τι παίζει με Στρακώσα και Βάργα. Σήμερα τεστ με Πανετολικό. Και πάμε στην Sport Day, η οποία έχει και αυτή το πάμε ξανά. Η αίτητη Ελλαδάρα έτοιμη στην καυτή Τούμπα να ανατινάξει ξανά τα λαδωμένα πάντσερ που ζητούν εκδίκηση. Η εθνική μας υποδέχεται τη Γερμανία στη ρεβάνς του 0-1 στο Augsburg και ο Γιωβάνοβιτς ετοιμάζει άλλα κόλπα για να διαχειριστεί και την κούραση των διεθνών. Όλα ανοιχτά για την ενδεκάδα που ετοιμάζει με εκπλήξεις ο Ιβάν. Να μην επαναληφθεί το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία, απέτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Τσιμίκας, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση. Κλοπ, το 2004 οι Έλληνες είχαν το Ρεχάγκελ, τώρα έχουν το παίκτες. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα η

0: Η εφημερίδα σε αναμένα κάρβουνα. Ο Ιμανόλ μετρά τα διαδοχικά μάτς για Φρόιλερ, Ρέτσο, Τιγνιζιάν και Πουέρτα και πονοκεφαλιάζει εν ώψη ντέρμπι. Τι έχει γράψει το κοντέρ των διεθνών, τι αλλάζει η παρουσία του Μπέιλι, έτοιμη για δράση, έσε και σιπιώνει. Παναθηναϊκός, μαθαίνω από τον Ζωτς. Ο Νίστρουπ είδε από κοντά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς. Αγωνία για Λιβάη εν ώψη Καραϊσκάκη. Το εναλλακτικό πλάνο που θέλει τα Μπόρδα και Γιάνγκουσιτς. ΑΕΚ γερό τεστ για δύο. Ο Νίκολτς σε Κάρι Λικογιάννη και Ζωάο Μάριο στο οροφιλικό με τον Πανετολικό. Από αύριο επανέρχονται 300 και ρώτα. Οι παγίδες του αγώνα με τον Όφι. ΠΑΟΚ ανανέωση εμπιστοσύνης. Ο ΠΑΟΚ έδειξε έμπρακτα στον Τζιφτσί τη στήριξη που χρειαζόταν. Πάει για βασικός λόγω της απουσίας του Παυλένκα. Τέμπη 27 χρόνια μνήμης. Τότε που φύγαν τα παλικάρια του ΠΑΟΚ. Άρης, θα είμαστε όπως πρέπει. Δέσμευση Γρηγορίου για καλύτερο πρόσωπο μετά τη διακοπή. Και στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, Super League 2, αίτητη η Βυσσινή, 2-2 στην έδρα της Νίκη Βόλου για την ΑΕΛ. Σήμερα έχει Πύργος Πανιώνιος και Αστέρας Άκτορ Β με αναγέννηση Καρδίτσας. Στα μπασκετικά, Hayes Davis Αντί Γκραντ, πώς τον αλλάζει ο Αμερικανός forward και για τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ανόφιο με τον Ηρακλή. Συνεχίζουμε με το κόκκινο πρωταυτή, έτοιμος να τα σπάσει, αποθέωση του Μάριους από τον Σάντος. Ο Μάριος έχει όλο το πακέτο για να πετύχει στον Ολυμπιακό. Ο πρώην προπονητής του αναλύει το νέο φόρτο Ολυμπιακού, γιατί εκφράζει τη σιγουριά πως θα ανταποκριθεί στην πρόκληση του θρύλου. Δυνατός, εκρηκτικός και με σπουδαία νοοτροπία. Πολύ δεκτικός στις οδηγίες του προπονητή και με εξαιρετική εργασιακή ηθική. Και η Las Palmas για τον Μπρούνο, πως μετά από την Μπέτις προέκυψε και άλλοι ενδιαφερόμενοι από την Ισπανία για τον Νιγηριανό. Μια ομάδα μόνος του, αποθέωση για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Για τον μπάσκετ Μιλουτίνοφ, το αντίδοτο στην άμυνα, πώς η επιστροφή του θα δώσει μεγαλύτερη ισορροπία. Το πρώτο τζάμπολ στο πρωτάθλημα, Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30, πρεμιέρα για το θρύλο που θέλει να ξεσπάσει μετά την ήττα στην Πολώνια. Στην ώρα των σπορ, ΑΕΚ σημαίνει επίθεση. Η ΑΕΚ είναι πρώτη δύναμη στα γκολ στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη 13 τέρματα σε 5 μάτς, αποδεικνύοντας τη φιλοσοφία και τη διαχρονική νοοτροπία της. Ξεκίνημα με περίπατο, η ΑΕΚ καθάρισε για πλάκα το Μαρούσι. Τι άλλο έχει, για την υπέρβαση ξανά απόψε η εθνική μας κόντρα στην Γερμανία και στα υπόλοιπα αθλήματα, τα κυτρινόμαυρα. Χάντμπολ γυναικών παλέψει το απάλευτο κόντρα στην Πανίσκηρη Βίμπορκ 42-24, σήμερα στις 5 ο δεύτερος αγώνας στα καπάκια. Βόλεϊ γυναικών, εύκολη φιλική νίκη 3-0 σετ επί του Απολώνιου. Χάντμπολ ανδρών για το 4-4 με Αθηναϊκό στο Κασιμάτης. Φούτσαλ ανδρών για το διπλό σήμερα στις 5 κόντρα στον Μινόταυρο. Και να δούμε τι γράφει και το φως που έχει και την εθνική και τα κορίτσια του Πόλο. Ξεκινάμε από την εθνική μας που γράφει κλειδί η πίεση. Συγκρατημένα αισιόδοξο ο Γιωβάνοβιτς για την αποψινή αναμέτρηση Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Τι είπε για το υποτιθόμενο αίτημα της Dortmund για Καρέτσα. Τσιμίκας, η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση. Αλλάζει και πάλι τερματοφυλακά ο Κλοπ. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο της εθνικής μας. Θρυλικά κορίτσια είναι ο τίτλος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ στο Πόλο βάφτηκε ερυθρόλευκο για τέταρτη φορά, αφού ο Ολυμπιακός συνέτρεψε την Καταλούνια με το απίστευτο 18-4 στο κατάμεστο του κολυμβητήριο του Πειραιά και σήκωσε πανηγυρικά την κούπα στο λιμάνι. Οι ερυθρόλευκες με πρώτες σκόρερ την Άντριους, τη Σάντα και την αρχηγό πλευρή του έφτασαν τους 9 διεθνείς τίτλους, καθώς στις προσθήκες του συλλόγου υπάρχουν ακόμα 4 Champions League τις ίδιες χρονιές με τα Σούπερ Κάπ και ένα Λεν Τρόφι. Είναι αυτά που σας έχω πει για το Πόλο. Είναι αυτό που σας έχω πει για το Πόλο. Ρέτσος υπό παρακολούθηση. Ο ανεβασμένος αρχηγός του Ολυμπιακού έχει αλλάξει στάτους και οι Γερμανοί τον έχουν στα ραντάρ τους. Εγκόμια για τον 28χρονο στόπερ που έχει συμβόλαιο έως το 28 και στο εξωτερικό υποστηρίζουν πως θα υπάρξει σύντομα σοβαρό ενδιαφέρον. Τι είχε γίνει το καλοκαίρι. Μία εθνική μόνος του, ύμνη στην Κολομβία για τον Πουέρτα και την εμφάνιση που πραγματοποίησε στην ήττα από την Παραγουάη. Πότε αναμένεται στην Ελλάδα, ο Σάφα το παλέψει να είναι έτοιμος, αλλά ο Ιμανόλ θα αποφασίσει γιατί κερδίζει πόντους ο Μάριος η μία ώρα του Γιάρεμιτσουκ με την Ουκρανία. Σαρωτική καρδίτσα, αποστολή στο Ιβανόφιο για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό και για την Β' Εθνική Ισορροπία Δυνάμεων. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ακόμη λίγες βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και την Εύβοια. Οι βοριάδες έχουν εξασθενήσει λίγο, όμως θα παραμείνουν θυελλώδεις στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 27.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου. Όπως ακούσατε, σήμερα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έφυγε η συγκεκριμένη κακοκαιρία, η οποία θα πλήξει περισσότερο ένα μέρος της Κρήτης, τα Δωδεκάνησα, και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και, και στο Καστελόριζο. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, και ήρθε η ώρα που περιμένατε μερικοί από εσάς, για τα ζώδια. Και όπως σας έχω πει, συμβουλεύομαι το Astrology.
2: Άντρες κιόλας.
0: Μερικοί από εσάς. Και μερικές. Οκ. Okay. Και να δούμε τι έχει στη γενική πρόβλεψη και μετά θα δούμε τα επιμέρους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δύο ζώδια θα αφήσουν στην άκρη παλιές πικρίες και παράπονα σήμερα 4 Οκτωβρίου. Γράφει εδώ πέρα: η Κυριακή μας βρίσκει με τη σελήνη στον καρκίνο και η ανάγκη να χαμηλώσουμε ρυθμούς και να περάσουμε χρόνο με ανθρώπους που αισθανόμαστε πραγματικά κοντά μας θα είναι μεγαλύτερη. Το σπίτι, η οικογένεια, ένας πολύ κοντινός μας άνθρωπος ή ακόμα και μια συνήθεια που θα μας φημίζει όμορφες εποχές μπορούν να γίνουν το καταφύγιό μας, ενώ η νοσταλγία θα κάνει αρκετές φορές την εμφάνισή της. Μια κουβέντα από καρδιάς μπορεί να μας φέρει πιο κοντά με ένα αγαπημένο πρόσωπο, να μαλακώσει μια ένταση ή να αποκαταστήσει την επαφή εκεί που το τελευταίο διάστημα είχε δημιουργηθεί απόσταση. Οι δύο που θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές τους σχέσεις είναι η καρκίνη και η εγώκερη, καθώς η σελήνη ενεργοποιεί τον πρώτο και έδωμο οίκο τους αντίστοιχα. Θα αναζητήσουν ανθρώπους με τους οποίους νιώθουν ασφάλεια και οικειότητα. Θα είναι περισσότερο διαθέσιμοι να ακούσουν όσα τους απασχολούν και δεν θα διστάσουν να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Παράλληλα, θα είναι πιο πρόθυμοι να αφήσουν στην άκρη. Να αφήσουν στην άκρη παλιές πικρίες και παράπονα και να θυμηθούν όλα όσα τους ενώνουν με τους ανθρώπους τους αντί για εκείνα που τους χωρίζουν. Επιπλέον, η ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική επαφή μεγαλώνει και μια τρυφερή κίνηση, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ότι κάποιες σχέσεις αξίζουν τελικά μια δεύτερη ματιά. Μάλιστα. Πάμε στο λιοντάρι για τον αγαπημένο μας νέαρχο Κυριαζόπουλο, που δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αλλά θέλει να το έχει, γιατί μετά βάζει και ακούει. On demand, να ξέρει το νέαρχος. Λοιπόν, ο νέαρχος, να δούμε τι λέει εδώ πέρα για το λιοντάρι. Με την αντίθεση του ήλιου στον τρίτο σου, με τον ανάδρομο χρόνο στον ένατό σου, η επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη και οι διαφορές στις απόψεις περισσότερο αισθητές. Μια απάντηση που περιμένεις μπορεί να καθυστερήσει ή να συνοδεύεται από όρους που περιορίζουν τα σχέδιά σου. Ένα πρόσωπο ενδέχεται να αντιμετωπίσει με επιφύλαξη μια πρότασή σου, ζητώντας αποδείξεις ή περισσότερες διευκρινήσεις. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, εγγράφων ή νομικών διαδικασιών μπορεί να χρειαστούν επανεξέταση, καθώς μια παλιά κρεμότητα εμποδίζει την πρόοδό τους. Στη σχέση με αδέλφια και συγγενείς, ενδέχεται η απουσία ενδιαφέροντος να σε απογοητεύσει. Παράλληλα, η δυσκολία να συνεννοηθείς με κάποιον που θεωρεί τη δική του άποψη αδιαπραγμάτευτη, δημιουργεί απόσταση και μειώνει τον ενθουσιασμό σου για ένα κοινό σχέδιο. Μάλιστα. Ο οποίος νέαρχος, να σημειώσουμε τώρα, ότι γνώρισε την αποθέωση από δίπλα από τη Μίνα Καραμήτρου. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι αυτό, Κυριακό. Τον αποθέωσε τη τηλεόραση του Sky, η Μίνα Καραμήτρου, που κάνει εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο, η παρουσιάστρια. Τον νέαρχο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, Θα σου δείξω μετά το επίμαχο βίντεο, να έχει εικόνα πώς τον αποθέωσε. Την ημέρα που έγινε εκδήλωση στο Σύνταγμα, έγινε σύνδεση με τον Sky και η Μίνα Καραμήτρου τον αποθέωσε, τον νέαρχο. Και έλεγε να τον προσέχουμε και να τον αγαπάμε. Μεγάλη η Μίνα Καραμήτρου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στου.
2: Ναι.
0: Συμφωνεί ο Κυριάκος με την αποθέωση της Μίνας Καραμήτρου στον νέαρχο και πάμε στους διδύμους που έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον, αδερφό, πατέρα και κολλητό. Η ερωτική σου ζωή συναντά την πραγματικότητα και μάλλον σου αφήνει μια γεύση απογοήτευσης. Η αντίθεση του ήλιου στον πέμπτο σου με τον ανάδρομο χρόνο στον ενδέκατό σου φέρνει καθυστερήσει στην εξέλιξη μιας γνωριμίας ή κάνει περισσότερο αισθητή την περιορισμένη ανταπόκριση ενός προσώπου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, οι διαφορετικές επιθυμίες για το κοινό σας μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν ψυχρότητα. Παράλληλα, μια φιλία δοκιμάζεται από την απουσία στήριξης ή από παλιά παράπονα που επανέρχονται. Ένα δημιουργικό σχέδιο ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια, κυρίως αν εξαρτάται από μια ομάδα ή από βοήθεια που δεν έρχεται. Θέματα που αφορούν τα παιδιά μπορεί επίσης να αυξήσουν τις ευθύνες σου. Η ανάγκη σου να χαρείς συγκρούεται με δεσμεύσεις που περιορίζουν τον χρόνο και την ελευθερία σου. Μάλιστα. Αυτά για τους διδύμους. Να δούμε τι έχει στην Παρθένο, που είναι η φίλη μας η Αρετή. Τα οικονομικά σου ζητούν περισσότερη προσοχή, μιας και οι υποχρεώσεις μπορεί να περιορίσουν τα χρήματα που υπολόγιζες να διαθέσεις για τις προσωπικές σου ανάγκες. Η αντίθεση του ήλιου στον δεύτερό σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 8ο σου επαναφέρει οφειλές οικονομικές δεσμεύσεις. Μια πληρωμή ενδέχεται να καθυστερήσει, ενώ η στήριξη που περίμενες από τρίτους μπορεί να συνοδεύεται από αυστηρούς όρους. Αν διαπραγματεύεσαι μια αμοιβή, είναι πιθανό να συναντήσεις περιορισμούς που σε κάνουν να αισθανθείς ότι η προσπάθειά σου δεν εκτιμάται αρκετά. Στη σχέση σου, η άνηση κατανομή των υποχρεώσεων μπορεί να δημιουργήσει παράπονα και ψυχρότητα. Παράλληλα, μια παλιά ανασφάλεια επανέρχεται, ιδιαίτερα εάν η αίσθηση της σταθερότητας σου εξαρτάται από μια συμφωνία που παραμένει μετέωρη. Μάλιστα. Και πάμε στον Τοξότη για τον φίλο μας τον Φωτάρα και την Ειρήνη την Παοκτσού. Λοιπόν, η αντίθεση του ήλιου στον 11ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 5ο σου μπορεί να φέρει απογοήτευση από την περιορισμένη συμμετοχή ανθρώπων στους οποίους υπολόγιζες. Κοινά σχέδια καθυστερούν, ενώ διαφορετικές προτεραιότητες δυσκολεύουν τη συνεννόηση. Στα αισθηματικά, η επιθυμία σου για περισσότερη εξωστρέφεια ενδέχεται να συναντήσει επιφυλάξεις ή παράπονα από τον σύντροφό σου, με αποτέλεσμα να γίνει ψυχρός μαζί σου. Γνωριμίες που σε ενθουσίασαν μπορεί να εμφανίσουν μικρότερη διαθεσιμότητα, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για την εξέλιξή τους. Ευθύνες που αφορούν τα παιδιά ή εμπόδια σε δημιουργικές προσπάθειες περιορίζουν επίσης την ελευθερία σου. Στόχοι που είχαν συνδεθεί με προσωπικές επιθυμίες χρειάζονται επανεξέταση, καθώς γίνεται εμφανής η απόσταση ανάμεσα σε όσα θέλεις να πετύχεις και στα μέσα που διαθέτεις. Αυτά. Και να δούμε και τους ηχθείες πριν δούμε τον υδροχό Γιαρίλο και Ελένη συνήθως το λέω. Τώρα θα το διαβάσω για εμένα. Λοιπόν, ηχθείες. Η αντίθεση του ήλιου στον 8ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 2ο σου μπορεί να επαναφέρει οφειλές ή έξοδα που απαιτούν κάλυψη, ενώ τα έσοδα δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Καθυστερήσεις σε πληρωμές, αποζημιώσεις ή χρηματοδοτήσεις ενδέχεται να δυσκολέψουν τον προγραμματισμό σου. Αν μοιράζεσαι χρήματα με τον σύντροφο ή τις συνεργάτες, οι διαφορετικές δυνατότητες από κάθε πλευράς δημιουργούν δυσαρέσκεια και με αποτέλεσμα υποχρεώσεις να περιορίζουν τα περιθώρια σου. Φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, στα αισθηματικά η ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση συναντά φόβους, επιφυλάξεις ή δυσκολία να εκφραστεί η εμπιστοσύνη. Παλιές ανασφάλειες μπορεί να ενισχυθούν από την περιορισμένη ανταπόκριση που λαμβάνεις. Η μέρα φανερώνει πόσο στηρίζεσαι σε δικούς σου πόρους και πόσο εξαρτάσαι από τους άλλους. Μάλιστα και για τους ηχθείες. Και πάμε για τον υδροχό, να δούμε τι λέει εδώ πέρα το Astrology. Σχέδια που ανοίγουν νέες προοπτικές μπορεί να σκοντάψουν σε διαδικασίες, καθυστερήσεις και ελλειπή συνεννόηση. Η αντίθεση του ήλιου στον 9ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 3ο σου δυσκολεύει θέματα σπουδών, ταξιδιών, εγγράφων ή νομικών υποθέσεων. Απαντήσεις που περιμένεις ενδέχεται να μην έρθουν εγκαίρως, ενώ όροι που δεν είχες υπολογίσει απαιτούν επανεξέταση. Στις συζητήσεις, οι συνομιλητές σου μπορούν να επικεντρωθούν στα εμπόδια, περιορίζοντας τον ενθουσιασμό σου. Ευθύνες απέναντι σε αδέλφια ή συγγενείς απορροφούν χρόνο και δυσκολεύουν μετακινήσεις που έχεις προγραμματίσει. Παλιές διαφωνίες επανέρχονται, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και άκαμπτες θέσεις. Η απόσταση ανάμεσα στα σχέδια και στις πρακτικές δυνατότητες γίνεται πιο αίσθητη, μιας και λεπτομέρειες που είχαν παραμεληθεί καθορίζουν πλέον την εξέλιξή τους. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μας πάει ηρωίδο σήμερα. Δηλαδή, μια αφεντική εξέλιξη δεν είναι διάβασα για κάποιον.
2: Τότε, ρε.
0: Δεν διάβασα τίποτα. Να είμαστε προετοιμασμένοι.
2: Μαυρίζει η ψυχή μας.
0: Δεν μαυρίζει η ψυχή μας. Να είμαστε προετοιμασμένοι, Κυριάκο μου.
2: Τα δικά μου όλα έξω πέσανε.
0: Όλα έξω πέσανε.
2: Τίποτα. Ούτε καρδία, ναι. Οπότε,
0: μάλιστα. Ο Κυριάκος αμφισβητεί τις προβλέψεις των ζωδίων. Αλλά εγώ μεταφέρω για να είστε προετοιμασμένοι για την καθημερινότητά σας. Να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε, πώς θα πάει η Κυριακή και γενικότερα η όλη διαδικασία. Ο φίλος λέει εδώ πέρα και τη Μίνα Καραμίτρου, ρε, αφεύγονται κάπου, όπα δηλαδή. Για μένα, για τον νέαρχο. Αδερφός ο νέαρχος που τον αποθέωσε.
2: Γίγαντα.
0: Υπάρχει εκεί πέρα μία εκτίμηση στο πρόσωπο του νέαρχου.
2: Και εμείς συμφωνούμε.
0: Και εμείς συμφωνούμε, όπως λέει ο Κυριάκος, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Αγγελικούλα που λέει εδώ πέρα και μερικές καλά τα λες. Τώρα μάλλον και τα ζώδια τα λέει. Αλλά τι να κάνουμε, σήμερα για τον καρκίνο, για το ζώδιο του καρκίνου δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα, όπως και για τα δικά μας. Δηλαδή, εγώ είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος να σας μοιραστώ την δική μου αίσθηση που έχω πάνω στα πράγματα και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει αυτή η Κυριακή. Να καλημερίσουμε.
2: Πώς... Μας πούν τα ζώδια θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό.
0: Πότε, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα διαβάσουμε τα ζώδια και θα δούμε πώς θα πάει τα πράγματα.
2: Άρα, έχει τι διάλεγε και θα ποντάρουμε.
0: Φίλε, να δούμε πώς θα κινηθούν τα άστρα.
2: Πάνε στοιχηματικές.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο τον Νικόλα που λέει: Έλα, καλημέρες παιδες, έτοιμος για τον αγώνα σήμερα. Race for the cure, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Και Νικόλα, ήθελα σήμερα να είμαι εκεί πέρα παρόν. Δεν έγινε, αλλά ελπίζω στο επόμενο. Συγγνώμη, να δώσουμε το παρόν με το φίλο του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Γιατί θέλω έτσι να τιμήσω ένα πρόσωπο δικό μου. Να καλημερίσουμε το φίλο μου το Βαγγέλη που λέει: Καλημέρα, Αλάνη μου, καλή σεζόν. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, και εσύ. Και τι άλλο μήνυμα έχει έρθει, δεν έχει έρθει κάτι άλλο εδώ πέρα. Και κάτι στέλνει εδώ πέρα ο Νικόλας. Σταύρο, άμα θες, λέγεται τον υβροχό για εμένα, είμαι εγώ που σε λέω τα βλιάρι. Λοιπόν, Σταύρο, στο προηγούμενο μάτς με τους Γερμανούς, πες την αλήθεια, το σύνθημα που έλεγαν οι Έλληνες οπαδοί, σου άρεσε, μην πεις ψέματα, και λέει στον Κούλι απέναντί μου, άρεσε 100%. Ναι, εντάξει. Ήταν φάνταστο το πώς μετατρέψανε το σύνθημα των Νορδηγών σε αυτήν την συνθήκη. Αλλά ήταν έξυπνο. Ήταν έξυπνο, μπορώ να ομολογήσω. Αλλά δεν μ' αρέσει εμένα το να βρίζεις στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να σέβεσαι τον οποιοδήποτε αντιμετωπίζεις. Είμαι κατά της νοοτροπίας του να βρίζουμε τους αντιπάλους, ακόμα και σε συνθήματα. Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ήταν πάντως έξυπνο για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά δεν μ' αρέσει το να βρίζουμε και να εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον αντίπαλο. Που και δεν καταλαβαίνει, αλλά κάποιος θα εξηγήσει. Δηλαδή, σίγουρα θα πήγε κάποιος Έλληνας ομογενής ή κάποιος Έλληνας από εδώ πέρα και θα βρήκε κάποιον Γερμανό δίπλα του και θα το ρωτήσανε, τι λένε ρε παιδί μου, η δική σου, και θα μετέφερε το μήνυμα που έλεγε το σύνθημα. Αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο εμένα το να βρίζουμε τους αντιπάλους. Δεν είναι ωραίο. Και πολλές φορές που έχω βρεθεί στο Καραϊσκάκι και κατά κύριο λόγο βρίζουν τους Έλληνες παίχτες, εκεί πέρα στεναχωριέμαι. Γιατί μετά από λίγο καιρό μπορεί να παίξει πάλι η εθνική ομάδα στο Καραϊσκάκι και κάποιοι από αυτούς που είναι φίλοι, οπαδοί, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, από εκεί πέρα που βρίζουν, ας πούμε, τον Μάνταλο, τον Ρότα, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον παίζει στην εθνική ομάδα, να τον αποθεώνεις. Είναι λίγο άσχημο. Είναι λίγο άσχημο. Δεν λέω να γίνει εκκλησία το γήπεδο. Μπορείς να φωνάξεις και την ομάδα σου, να φωνάξεις τα συνθήματα υπέρ της ομάδας, να κάνεις το οτιδήποτε. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό αυτό μόνο, αφορά όλες τις ομάδες. Και αφορά και τους φίλους της Εθνικής, που okay, ήταν έξυπνο το σύνθημα και το άκουσα και στην Τούμπα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο το να βρίζουμε. Αυτά. Πάμε στα επόμενα δύο τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής, με τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, το πρόγραμμα της σημερινής και το τι θα δούμε αύριο.

0: βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεοφύτου Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
10: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών ταινιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί σε 19 λεπτά ακριβώς. Και να καλημερίσουμε και την Αρετούλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά της. Ξέρει εκείνη για ποιο λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αρετή. Και καλό αγώνα να πούμε και στον Νικόλα που τρέχει στα 5 χιλιόμετρα σήμερα στο Race for the Cure, που είναι για καλό σκοπό. Για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού και ποτέ δεν τις ξεχνάμε, γιατί όπως σας έχω πει και η μητέρα μου, η όλη φάση της ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη ασθένεια με τον καρκίνο και τον καρκίνο του μαστού. Οπότε καλή δύναμη σε όλες τις γυναίκες που μπορεί τώρα να έχουν την συγκεκριμένη περιπέτεια. Και αυτό που μπορώ να πω εγώ από αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο καρκίνος παλεύεται και νικέται. Έχει φτάσει η επιστήμη σε ένα επίπεδο που μπορείς να τον αντιμετωπίσεις και όλες αυτές οι γυναίκες που έχουν τον καρκίνο του μαστού να μπορέσουν να είναι υγιείς για εκείνες, για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, για τα παιδιά τους, γιατί είναι ένα κίνητρο τα παιδιά για να μπορέσουν να ζήσουν και να παλέψουν. Και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι όλες οι γυναίκες που αυτή την περίοδο έχουν τη συγκεκριμένη ασθένεια να τα καταφέρουν και να είναι πάντα χαμογελαστές και δυνατές. Αυτό μέσα από την ψυχή μου σε όλες τις γυναίκες. Και καλέ αγώνα σε αυτούς που θα τρέξουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι άλλαξε σε σχέση με πέρσι, είναι σε άλλη διαδρομή, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς. Νομίζω ότι είναι προς το πεδίο του Άρεως, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Και καλή δύναμη στους δρομείς και σε όσους παρευρεθούν εκεί πέρα, έστω και για στήριξη. Και αυτό είναι κάτι τέτοιο, λέγει για τους φίλους. Και μακάρι κάποια στιγμή και εμένα να μου δοθεί η ευκαιρία να τρέξω εκεί πέρα, γιατί ακόμα δεν είμαστε στη φάση να τρέξουμε. Αλλά σκεφτόμουν μήπως πήγαινα και έκανα ένα περίπατο χαλαρά για την φετινή διαδρομή. Πάμε να δούμε τώρα τα αγωνιστικά μας, να ξεκινήσουμε από το Nations League, όπου χθες, για όσους δεν ακούσανε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είχαμε κάποια παιχνίδια, θα τα πω εντάχει τα χθεσινά. Κροατία-Αγγλία 0-7, Ισπανία-Τσεχία 3-1, Βόρεια-Μακεδονία-Σκωτία 0-2, Ελβετία-Σλοβενία 2-1, Φιλανδία-Αλβανία 2-1, Λευκορωσία-Σαν-Μαρίνο 4-0, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0 και Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0. Σήμερα που παίζει και η εθνική μας ομάδα στις 10 παρά το φυσικά μέσα από τον πήγον της Πορεφέμ 94,6 του sportfm.gr, την τηλεόραση του Αλφα και την Νόβα, Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα, και καλή επιτυχία και στους διεθνείς μας και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία, για το τέταρτο γκρουπ της πρώτης κατηγορίας, Πορτογαλία-Νορβηγία στις 10 παρά τέταρτο και την ίδια ώρα Ουαλία-Δανία. Στις 7 για την δεύτερη κατηγορία Κόσοβο, Αυστρία και Ιρλανδία, Ισραήλ. Και για την τέταρτη κατηγορία σε δύο διαφορετικούς ομίλους έχουμε Μάλτα, Ανδόρα στις 7 και Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία στις 4. Αύριο έχει επίσης Nations League, να ξέρετε, και έχει και ωραία ματσάκια, πολύ ενδιαφέροντα. Στις 10 παρατέταρτο παίζει η Γαλλία με το Βέλγιο και θέλω να δω πώς θα πάει η Γαλλία απέναντι στο Βέλγιο, που ψάχνει να βρει πάλι τα πατήματά του. Και οι Ιταλοί υποδέχονται τους Τούρκους μετά την νίκη μέσα στην Τουρκία που κάνανε η σκουάντρα Τζούρα. Η Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται τη Γεωργία και η Ουκρανία, να δούμε αν θα παίξει και ο Γιάρεμτσουκ, παίζει με την Ουγγαρία που δεν έχει τον Βάργα. Η Βοσνία παίζει με την Πολωνία και η Ρουμανία παίζει με την Σουηδία. Και κλείνουμε με την τρίτη κατηγορία του Nations League, όπου η Κύπρος αύριο το απόγευμα στις 7 υποδέχεται τη Λετωνία. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας. Και το βραδάκι το Μαυροβούνιο παίζει με την Αρμενία. Αυτά από το Nations League. Στις δεύτερες κατηγορίες της Superbet League 2, χθες είχαμε νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Σήμερα στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει γκέλα, οπότε θέλει να αντιδράσει στους νεοφώτιστους, γιατί ήταν στην τρίτη κατηγορία πέρσι ο Πύργος και μετά από μια μεγάλη διαδικασία με νομικά αυτά κατάφερε να πάρει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία η ομάδα του Πύργου. Στις 3 ο Αστέρας Άκτορ Β' υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας και τα υπόλοιπα μάτς είναι αύριο. Στις 2 παίζει η Ζάκυνθος με τον Απόλλων Καλαμαριάς,
Στις 3 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ Β' παίζει με την Ελλάς Σύρου. Και επίσης στις 3 έχουμε Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Έχει αναβληθεί λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, γιατί έχει αρκετά παιδιά και στην Ελπίδων ο Ολυμπιακός, με την Athens Καλυθέα που ήταν να γίνει στο Ρέντι. Θα περιμένουμε την ανακοίνωση για το πότε και πού θα γίνει αυτό το μάτς. Σε ποιο εννοώ περίοδο που θα γίνει. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και το σημερινό πρόγραμμα στην Στίχημαν GBL, όπου είχαμε πρεμιέρα που συνδυάστηκε και με το Sport FM TV. Χθες Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Προμηθέας Περιστέρι 88-94, Καρδίτσα Άρης 74-68, και πρέπει να δείτε οπωσδήποτε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έθεσε πάντες πρώτων εθνών τους για την όλη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα. Στα σημερινά παιχνίδια, στη μία το μεσημέρι έχουμε τζάμπολ. Ο Παναθηναϊκός στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens υποδέχεται τους Vicos Falcons. Τηλεοπτικά από Sky, Sky Hybrid, Sky.gr κάθετος TV, και φυσικά το Sport FM TV μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και στις 5.30 στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τηλεοπτικά το παιχνίδι είναι από Sport FM TV, Sky, Sky Hybrid και Sky.gr κάθετος TV. Υπάρχει δυνατότητα και φυσικά από sportfm.gr, από Big Win Sport FM, για όποιον είναι έξω και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά το παιχνίδι. Εννοείται όλα τα παιχνίδια θα υπάρχουν και τα γηπεδάκια, όπως τα λέω εγώ, που μπορείτε να βλέπετε την εξέλιξη των αγώνων και πώς πηγαίνουν και τα στατιστικά, τα επιμέρους. Όλα αυτά σας τα παρέχει το sportfm.gr και μπορείτε να έχετε μια διαφορετική ενημέρωση κατά τη διάρκεια των αγώνων, να βλέπετε και τα επιμέρους στατιστικά. Αυτά αφορούν το πρόγραμμα. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα, αν έχει έρθει κάτι. Λοιπόν, να ενημερώσω εδώ πέρα την... Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ο φίλος που με χαρακτηρίζει, ξέρετε, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, τον κολακευτικό, θα έλεγα, μη τι άλλο, λέει: Σταύρο, σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες, λέω για το σύνθημα, το βυσύλαβο. Διάβασέ το, σε παρακαλώ, πολύ να χαρείς. Δεν θα το διαβάσω, γιατί δεν θέλω να τρέχω με το εσουρού. Οπότε δεν θα διαβάσει το μήνυμα, φίλε μου, καλέ. Τι άλλο μήνυμα έχει. Συνεχίζει εδώ πέρα ο φίλος το μπιφ που έχει ανοίξει, και το άνοιξε μόνος του βασικά. Αλλά οκ. Okay. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, ένας ακροατής, ότι ο Ρέτσος πρέπει να μείνει έξω απόψε με τις γκέλες που κάνει. Είναι κίνδυνος θάνατος. Αν προχθές ο παίκτης της Ολλανδίας ήταν offside και τη γλιτώσαμε, σήμερα δεν θα τη γλιτώσουμε. Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια και με κάθε τρόπο στην άποψή σου για τον Ρέτσο. Και αν άκουσες προηγουμένως που μετέφερα το ρεπορτάζ που έχει από το εξωτερικό για τον Ρέτσο το φως, για να τον παρακολουθούν κάποιες ομάδες από το εξωτερικό, και όντως υπήρξε και το καλοκαίρι ενδιαφέρον για τον Ρέτσο, κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Και εσένα και εμένα, λέω. Δηλαδή το να τον παρακολουθούν κάποιες ομάδες τον διεθνή μας παίχτη, κάτι πάει λάθος στην άποψή σου. Οκ. Okay. Ποδόσφαιρο είναι. Παιχνίδι λαθών μπορεί να γίνει. Οπότε, γιατί να είμαστε τόσο κακοί σε έναν αθλητή που προσπαθεί για την εθνική μας ομάδα. Λέω εγώ τώρα. Τι άλλο έχει. Ένας φίλος αναρωτιέται αν λέω και τον καφέ και τα ταρό αν χρειαστεί. Ένας άλλος λέει: Επιτέλους έχεις δύο συνεχόμενες εκπομπές, και την επόμενη εβδομάδα θα έχω δύο εκπομπές, και Σάββατο και Κυριακή. Οπότε θα είμαστε παρέα με Ρίλο κιόλας, που απολαμβάνει τα ρεπό του ο Πάνος. Και να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Δημήτρη από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Λέει: Καλά ξυπνητούρια, ευχαριστούμε για την παρέα, Δημήτρης. Γεια σου, Δημητρό. Γεια σου, Δημητρό. Θα τα πούμε αργότερα εμείς. Να δω αν είχε έρθει μήνυμα. Τι έστειλε η Αρετή, έστειλε κάτι. Ναι, απαντάει στο μήνυμα που ανταλλάξαμε στα social. Εξαιρετική και η Αρετή και η Αγγελική και η Ειρήνη.
τα κορίτσια του Big Winsport FM που είναι πάντα συντονισμένες και έχουν μια καλή κουβέντα που στις μέρες μας σπανίζει, να ξέρετε. Σπανίζει το να πεις μια καλή κουβέντα σε έναν άνθρωπο που έρχεται εδώ πέρα και κάνει τη δουλειά του. Σπανίζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Θα έχει και τις κριτικές, τις κακόβουλες, θα έχει και τα καλά σχόλια. Έτσι είναι σε κάθε τομέα της ζωής. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι εδώ πέρα στο sportfm.gr που μπορούμε να σας μεταφέρουμε. Θυμίζω ότι υπάρχει πρόγνωση καιρού αναλυτικά που μπορείτε να τη δείτε και να προετοιμαστείτε, ειδικά στα μέρη της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε προσοχή και το νου σας, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις για να κάνετε τα κουμάντα σας. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να θέλετε να πάτε μια βόλτα με συντρόφους, φίλους, οτιδήποτε εκεί πέρα έξω και να περάσετε καλά. Οπότε να έχετε και, το μυαλό σας το τι θα παρακολουθήσετε σήμερα. Υπάρχει και ειδοποίηση, να ξέρετε, όταν μπαίνετε στην εφαρμογή του Big Winsport FM στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, υπάρχει ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το παιχνίδι. Γιατί άνθρωποι είστε, μπορεί να ξεχαστείτε και να μπορέσετε να βάλετε την ειδοποίηση για να παρακολουθήσετε κάποια αναμέτρηση ή να ακούσετε στο ραδιόφωνο αν είστε έξω την αναμέτρηση. Και φυσικά τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας. Σε μία από τις άσχημες ειδήσεις που αφορούν την Κρήτη, έχουν μείνει χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία, και οπότε πρέπει να τρέξουν εκεί πέρα οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Σας είπα και χθες, δεν ξέρω με τα σημερινά δεδομένα, ότι είχε χαθεί το 80% της παραγωγής που ήταν έτοιμη προς συλλογή, και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους φίλους μας, τους κριτικούς, στους οποίους ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη. Από εκεί και πέρα, στις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν στο site είναι το σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη στο Big Win Sport FM 4,6 για τα παιχνίδια της πρεμιέρας στη Στοίχημαν GBL. Βλέπω εδώ πέρα τις δηλώσεις του Τοργιάννη για το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier. Το εντυπωσιακό διπλό της Σαλόν Βίλμπας πριν το match με την ΑΕΚ, γιατί πρέπει να κοιτάμε λίγο και τους αντιπάλους μας. Τη νίκη της Ισπανίας επί της Τσεχίας που κέρδισαν με 3-1 στο Οδιέδο και έκαναν το 3 στα 3 στο όμιλό τους οι Ισπανοί, που συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακοί, καταιγιστικοί, να έχουν ένα, κάπου πήρε το μάτι μου ένα στατιστικό ότι έχουν 40 νίκες, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Και η Ελβετία έκανε ανατροπή με τον Φρόιλερ βασικό απέναντι στην Σλοβενία, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Τις τρομερές εικόνες και την τεράστια συγκίνηση του Τζέκο και των συμπαικτών του στο αντίο από την Εθνική Βοσνίας, και έρχεται τώρα και το αντίστοιχο αντίο του

και να έπαιζε η Αργεντινή με την Ισπανία και να είχαμε αυτήν την συνάντηση και το αντίο σε ισπανικό, σε αργεντίνικο έδαφος, δεν ξέρω, αλλά να ήταν ας πούμε και το ευχαριστώ και των Ισπανών ας πούμε στον Μέση, γιατί ουσιαστικά και δικό τους παιδί είναι, από 12 ετών μετακόμισε από την Αργεντινή και πήγε στην Ισπανία, έγινε μέλος της Μασία και έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία στην καριέρα του και έφτασε εδώ που βρίσκεται σήμερα με μια τεράστια συλλογή από τρόπαια, προσωπικές διακρίσεις, γκολ και όμορφες στιγμές που συνοδεύουν την πορεία του. Αλλά αυτό που θα γίνει στον Μπομπονέρα δεν θα έχει προηγούμενο. Δηλαδή, αν κάτσετε και δείτε τα βίντεο που έχει ετοιμάσει και έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής η Ομοσπονδία της Αργεντινής για το Μέση, δεν γίνεται να μην συγκινηθείς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, την πορεία του Μέση σε αυτά τα χρόνια είναι συγκινητικό, ρε παιδί μου. Και είναι ωραίο αυτό το ευχαριστώ σε έναν ποδοσφαιριστή που προσπάθησε για το καλύτερο. Άλλοτε δεν είχε τα επιτυχημένα ποτέ, δεν είχε επιτυχίες. Άλλοτε είχε επιτυχίες, με αποκορύφωμα φυσικά το Μουντιάλ στο Κατάρ και την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου εκεί πέρα. Αλλά έτσι είναι οι καριέρες. Έτσι είναι οι καριέρες. Δεν μπορείς να έχεις πάντα τα πάνω σου. Θα υπάρχουν και τα κάτω σου και η στεναχώρια και η θλίψη. Και θα ήθελε πάρα πολύ και ο Μέση να είναι σε αυτήν τη στιγμή του και ο μπαμπάς του εκεί πέρα, για να μπορέσει να το ζήσει και εκείνος όλο αυτό το πράγμα. Ήταν συγκινητικό το σημείωμα που έβγαλε όταν έχασε τον πατέρα του, που μετέφερε ουσιαστικά τα δικά του συναισθήματα την περίοδο που αγωνιζόταν στα γήπεδα της Αμερικής με την Αργεντινή, και ότι προσπαθούσε κάθε φορά να μεταφέρει και στους συμπαίχτες του τη δική του επιθυμία, ότι ο κάθε αγώνας είναι για εκείνον, για τον πατέρα του εννοώ. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, γιατί εγώ που έχω χάσει τη μητέρα μου, αισθάνομαι λίγο διαφορετικά σε αυτά τα θέματα. Το να προσπαθείς για κάποιον που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και δίνει το δικό του αγώνα να μπορέσει να του δώσει μια χαρά και ένα κίνητρο να ζήσει. Και ήταν συγκινητικό αυτό το μήνυμα του Μέση για τον πατέρα του. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ ωραίες αυτές οι εικόνες που θα παρακολουθήσουμε την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, τα ξημερώματα, και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη, είναι στη δημόσια τηλεόραση. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε και εμείς το συγκεκριμένο παιχνίδι, το αντίο της Αργεντινής στο Λιονέλ Μέση. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να περάσετε υπέροχα, να έχετε υγεία, και εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί με τον Παναγιώτη Ρήλο. Πάμε το τελευταίο κομμάτι του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν αφιερωμένο αυτό το Σαββατοκύριακο σε εκείνον. Και να ξέρετε, το επόμενο είναι με μουσικές επιλογές του Αποστόλη Λιβάνιου. Έχει στείλει τις επιλογές του ο Αποστόλης. Οπότε θα πάμε μουσικά το επόμενο σουκού με Αποστόλη Λιβάνιο και τις μουσικές επιλογές του. Γεια σας και

0: τα βράδια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
8: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πανοπλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
11: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κυρίους και όσοι είστε συντονισμένοι με τη λαοφιλή αθλητική μας συχνότητα και όχι μόνο. Χαλαρό Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε η Greek Basket League Στοίχημαν. Από το Sport FM TV εντελώς δωρεάν η πλατφόρμα που ξεκίνησε από το browser σας. Είχαμε άλλη μια αγωνιστική του Nations League με την Αγγλία να σκορπάει στους 7 ανέμους την Κροατία στη Ριέκα. Την έκανε σκόνη, την κονιορτοποίησε. Τέτοιο διασυρμό πραγματικά των Κροατών δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Είχα χάσει άλλο ένα μάτς από ότι άκουσα εχθές την περιγραφή του αγώνα, 6-0 εκτός έδρας, αλλά εχθές η εικόνα του αγώνα ήταν πραγματικά σαν παράσταση σε παιδική χαρά. Οι Άγγλοι τους πιάσανε τα μαλλιά τους Κροάτες και τους κάνανε γιογιό. Θα μπορούσαν να τους έχουν βάλει 12 γκολ χωρίς υπερβολή αν δεν ήταν ο έρημος ο Λιβάκοβιτς. Και κάποια στιγμή δεν χαλαρώναν και ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι. Τους είχαμε μεταξύ μας και μαζεμένα μπόλικα των Κροατών κατά καιρούς οι Άγγλοι. Ο αποκλεισμός στην παράταση στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας το 2018 με τα γκολ του Πέρισιτς και του Μάντζουτσικιτς, ενώ είχε προηγηθεί η Αγγλία με τον γκολ του Τρίπιερ. Αλλά και ο αποκλεισμός στο Γουέμπλεϊ στο προκριματικά του Euro του 2008, αν θυμάμαι καλά. Δεν συμμετείχε στο 2008 η Αγγλία που είχε γίνει στα γήπεδα Αυστρίας και Ελβετίας τότε. Ο Μόντριτς από τότε έκανε γλέντια. Άμα έχει μείνει τώρα ο Πέρισιτς, ο Μόντριτς. Και κάνα δυο άλλοι ακόμα από εκείνο το ρόστερ της Κροατίας και δεν έχει αλλάξει γενιά. Που εντάξει, τώρα στις χώρες αυτές δεν είναι τόσο εύκολο και οι Άγγλοι βγάζουν 50 με 100 παίχτες το χρόνο. Πώς θα γίνει. Σ' άλλα νέα, άσχετα χτες, μιας και είστε τσαχπινογαργαλιάριδες και έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας κατά καιρούς με όσους είστε συντονισμένοι χρόνια, εκτός από αυτούς που έχετε γεννηθεί συχισμένοι από τον ομφάλιο λόρο. Βλέποντας τη λαοφιλή σειρά του Guy Ritchie's The Gentleman τη δεύτερη σεζόν με την ωραιότατη κυρία Κάια Σολεντάριο, τον Τίο James, τον Vinnie Jones και τα άλλα παιδιά, παρατήρησα σαν σκάουτερ που είμαι εγώ και παρατηρώ τους μεγάλους παίχτες σε δύο επεισόδια την πριγκίπισσα Αΐσα. Και βλέπω εδώ την κυρία Μάγια Τζάμνα και μου έχει συνεπάρει την καρδιά και το είναι μου οι αγωνιστικές της δυνατότητες και οι προδιαγραφές του παίχτου αυτού. Η κυρία Μάγια Τζάμα, σκότσεζο αγγλίζοδο Σουηδέζα, ραδιοφωνική παραγωγός, μοντέλα, παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιών, τραγουδίστρια με ρίζες από τη Σομαλία. Αυτή η εξαιρετική κυρία Μάγια Τζάμα, που ο μεγάλος Γκάι Ρίτσι την ανακάλυψε και παίζει δύο επεισοδιάκια στο The Gentleman, ένα μικρό ρόλο, την πριγκίπισσα Άισα. Και θυμάσαι αυτό το μεγάλο το πόνημα του αυτού του μεγάλου διανοητή που χάσαμε, του Τζιμάκου του Πανού, στο CD με λένε Πόπι, που λέει τι Μπετόβεν και πράσινα άλογα. Σαν το παλιό κρασί, καλό κρασί δεν είναι τίποτα. Το παραφράζω λίγο εγώ για να γίνει λίγο πιο έσχημο. Πραγματικά δηλαδή, βλέπεις αυτό και λες ποιο να είναι το νόημα της ζωής. Και βλέποντας την κυρία αυτή, ήταν ένα από τα πολλά αμόρε του μεγάλου Ρούμπεν Ντίας, του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού της Manchester City. 18 μήνες μαζί με την κυρία. Λες τώρα, ποιο το νόημα της ζωής, 250 με 260 χιλιάρικα λίρες τη βδομάδα δίνει ο πρίγκιπας Μανσούρ στο Ρούμπεν Ντίας. Και κάθεσαι μιλές μετά ποιος Τραμπ, ποιος πόλεμος, ποια κλιματική αλλαγή, ποια ακρίβεια. Τα είχε πει ο Πανούσης ωραία και σωστά. Μη μας έφερνάει λοιπόν, Ντελασόρ. Καλημέρα, Ντελασόλ. Το ζητήσατε χθες, δεν το ξεχνάω.
Θα συζητήσουμε λοιπόν πολλά για την Basket League, για το Nations League, για το μεγάλο μάτς εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία του μεγάλου Jürgen Klopp, αυτού του τεράστιου διανόητη, από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους όχι μόνο προπονητές στον κόσμο, αλλά και ανθρώπους. Έναν άνθρωπο που τον βλέπεις και δεν σε ενδιαφέρει που είναι αντίπαλος. Θέλω να τον πάρεις αγκαλιά. Εγώ είμαι και ως Λιβερπουλέος, καταλαβαίνετε, τον έχω... Εικόνισμα πάνω από το κεφάλι μου, κυριολεκτικά το βράδυ που κοιμάμαι. Δηλαδή, in Jürgen we trust. Paisley, Σάγκλι, Douglas, Keegan. Δεν ήταν προπονητής ο Keegan, ήταν μόνο παίχτης της Liverpool. Τον χάσαμε κιόλας στο καλοκαίρι, τον Kevin. Klopp. Και τίποτα άλλο δηλαδή. Οι Άγιοι του Σταθερόπουλου είναι αυτοί. Και ο Φέγγαν, καλός ήταν, δεν ήταν άσχημος για λίγο που είχε κάτσει. Και ο Ράφα Μπενίτεθ, σαν τότε του χρόνια, καλός ήταν με το Champions League που μας χάρισε στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι καλοί ήταν. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον Ντουνιά, σε όλους τους κυρίες και τους κυρίους. Με αυτό το παραλήρημα χωρίς λόγο και αιτία, αλλά βλέποντας το gentleman με σιρεπήρε το scouting του Γκάι Ρίτσι και όλος αυτός ο ωραίος κόσμος που έχει διαχρονικά από τις δύο καπνισμένες κάνες και μετά σε όλες τις ταινίες και τις σειρές του, που έχει συνεχώς κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αλλά είναι τόσο ωραία δομημένη, γκάγκστερίλα, η βροχή από σφαίρες, το underground, αυτή η δυνατότητα που είναι να πηγαίνει και στο σαλονιού και του αλονιού να είναι μέσα στον υπόκοσμο του Λονδίνου και όχι μόνο ο Γκάι Ρίτσι, που δεν βαριέσαι ποτέ και σου φτιάχνει την ώρα, τη μέρα και τη στιγμή. Μάγια τζάμα κύριοι, μάγια τζάμα. Κουγκλάρετε τι, ακολουθήστε τι παντού. Στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο διάστημα, στο διαστημόπλαια, παντού. Δείτε ό,τι φωτογραφίες έχει βγάλει από τη μέρα που γεννήθηκε. Πραγματικά συγχαρητήρια, μπράβο. 250 με 260 χιλιάρικα λίρες τη βδομάδα και η ζωή είναι ωραία. Ναι, το Ρούμπεν Δίας, δεν το είχα. Μπράβο του, μπράβο στο Ρούμπεν Δίας, μπράβο, συγχαρητήρια. Throw yourself in the air με τους Cypress Hill λοιπόν. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά όλα τα σχόλια για τα αποτελέσματα της Basket League, του Nations League και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Θα πούμε και για σιρούλες και ταινιούλες όπως γουστάρετε. Ωραίο που ξέχασα να σας το πω και ευχάριστο ανάλαφρο είναι και το Brothers με τον Μακόναχη και τον Χάρελσον να υποδίονται τους εαυτούς τους. Χαλαρό και ωραίο, 3 επεισοδιάκια έχουν βγει μέχρι τώρα. Ρίχτε του και αυτού νου μια ματιά.

0: Φίλε, όχι. Η Κάια στο Λεντάριο δεν είναι παρθένα. Έχει δύο παιδάκια, να πούμε. Και είναι προσφάτως χωρισμένη. Και αυτή είναι 33 στα 34, όπως η Μάγια Τζάμα. Η οποία Μάγια Τζάμα είναι ελεύθερη. Ορμάτε, παλικάρια. Ορμάτε. Τρεχάτε. Αλλά σου λέω πραγματικά. Μια φωτογραφία σε χίλιες λέξεις. Βλέπεις μια φωτογραφία και λες γεια σου τσολιά μου. Λοιπόν, για το καινούργιο Harry Potter, μα το Harry Potter έχουν βγει τρέιλερ, θα βγει τα Χριστούγεννα. Είναι καλογυρισμένο, είναι ακριβό, θα βγει στο HBO. Αλλά είναι όλο ίδιο με τις ταινίες, δηλαδή, και νομίζω πάλι τις ίδιες ιστορίες θα δούμε. Σίγουρα θα τις ξαναδούμε, έτσι. Τα έχω δει σινεμά όλα τα Harry Potter, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και 100 φορές να γυρίσω, θα το ξαναβλέπω γιατί μου αρέσει. Κι ας είναι και με διαφορετικούς τοπιούς. Σκέφτομαι ότι μεγάλωσε. Πώς μεγάλωσε το κοριτσάκι τότε η Ερμιόνη μας. Που την είχαμε μπαμπάδες εκεί και τη μεγαλώναμε βλέποντας το πρώτο στα σινεμά τότε και λέγαμε τι ωραία που παίζουν τα πιτσιρίκια. Η Έμα Γουότσον, τι ωραίο, τι καταπληκτικό παιδί. Cyberskill διαφημίσεις, συνεχίζουμε. Έχετε ξεπυκνήσει πολύ όμορφο. Δεν ξέρω ρε για τη γιαγιά. Δεν ξέρω για τη γιαγιά που σφάξαν. Δεν με ενδιαφέρει. Πάτα Μάγια Τζάμα, άσε ρε τους φόνους τώρα. Αφήστε τους φόνους και τα μίση. Αλλή και τρισαλή που λέει. Αφήστε, άσε τους φόνους. Κοίτα, Μάγια Τζάμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη διεθνής έκθεση Energia Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους, ηλεκτρολογικούς.

0: υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συνεχίζουμε με του Tribe Called Quest και το σενάριο. Πρέπει να ανανεώσω τα τις χιπ-χοπιές μου. Μου κράσαρε και ο σκληρός δίσκος πέρσι και είχα κοντά στο τέρα είχα από χιπ-χοπάστε, παιδιά. Δράμα, άντε τώρα να ξαναβρίσκω τα CD και τις τίκες και τις βαλίτσες και τα λοιπά, να ρυπάρω ξανά, να κάνω πολλή δουλειά. Κάποια ώρα, κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτά. Και έχουν κυκλοφορήσει και άλλα, βγάλαν και το καλοκαίρι Cypress. Θα τα μεταφέρω. Κούλοι, δεν είμαστε άσχημοι. Φτωχοί είμαστε. Αγόρι μου, το νόημα της ζωής. Φυσικά. Κανείς δεν είναι ρε άσχημος σε αυτόν τον πλανήτη. Κανείς δεν είναι. Το κασέρι είναι που κάνει τη διαφορά. Να σου πω και κάτι, δεν θα σε παρηγορήσω σίγουρα με αυτό. Γιατί Ρουμπεν Δίας να παίρνεις 250 και 260 χιλιάρικα στη Manchester City. Από το Μανσούρ δεν γίνεσαι σε μία μέρα, έτσι. Κάτι έχει κάνει κι αυτός για να κυκλοφορεί τέτοια υπερ αεροπλανοφόρα στην προχειροπική του ζωή και μπράβο του αγοριού. Σκέψου όμως πόσο υδρότα, πόσο πόνο, πόσο καημό και πόση αυταπάρνηση έχει ρίξει στη ζωή του για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο κάποιος, ε. Είναι δύσκολη μπάλα, σκληρή. Πολύ για να φτάσει σε τέτοια στάνταρ και τέτοια επίπεδα. Όπως και οι παιχταράδες μας της εθνικής μας ομάδας που σήμερα στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο παίζουμε με τη Γερμανία και προσδοκούμε για το καλύτερο, αν και είμαστε σίγουροι ότι οι Γερμανοί θα είναι πάρα πολύ καλύτεροι από το πρώτο μάτς και πιο δύσκολοι. Και είναι ακόμα μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας και δύσκολο να τους ευνηδιάσουμε για δεύτερη φορά. Αλλά να σου πω, φτωχοί είμαστε, δεν είμαστε πλούσιοι. Όμως, λίγο να γυμνάζεις που λέγαμε χθες, να γυμνάζεστε έστω και το περπάτημα κάνει καλό. Όσο γυμναστείς θα κουραστείς, θα πονέσεις, αλλά θα δεις αποτέλεσμα. Και γυμναζόμενος σίγουρα θα νιώσεις καλύτερα, θα σου φτιάξει η διάθεση και σίγουρα θα ομορφύνεις. Όποιος γυμνάζεσαι, ομορφαίνει παιδιά σε κάθε φάση της ζωής του. Είναι καλό πράγμα η γυμναστική. Είναι ζόριο και ξέρετε τι, no pain no gain που λένε και στο χωριό μου. Αλλά χωρίς δηλαδή, άμα δεν στρώσεις ποπό δεν πιάνεις ψάρι που λένε ο πάνσοφος λαός μας. Είναι ζόρικο, αλλά το αίσθημα χαράς που σου βγάζει ο αθλητισμός όταν κάνεις ένα σπριντ, ένα τρέξιμο και φτάνει η καρδιά σε ένα επίπεδο να έχεις καλή φυσική κατάσταση, να σηκώνεις βάρη, να κάνεις το σπορ που γουστάρεις εραστεχνικά, εμένα μου αρέσει το kickbox, σου βγάζει το αίσθημα της ευτυχίας και το αίσθημα αυτό, επειδή είναι φυσικό γιατί έχεις κουραστεί και ανταμείβεσαι, είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή τα ναρκωτικά είναι ψεύτικο πράγμα. Κάνουν καταστροφή, στον καταστρέφουν τον οργανισμό. Γιατί είναι μη φυσική η ευτυχία που σου προσδίδουν. Άρα δώστε του, γυμναστείτε. Εγώ μπήκα, καλά έκανες και μπήκες ρε φίλε. Σούπα, μάγια τζάμα. Έτσι έλεγε και ο Σάκωνας. Ναι ρε, αθλούμε, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεγάλη αλήθεια κι αυτή. Και αυτός ο αθλητισμός που λέει ο Τσάκωνας, όχι σε υπερβολή βέβαια. Καλό είναι, φεύγει το φρέο φίλε και ανοίγουν οι ορίζοντες και ο εγκέφαλος και πάει καλά. Ήξερε ο Τσάκωνας τι έλεγε. Πάρει και να βάζει κανένα ζόρι, αθλούμε, βέβαια τι. Εντάξει, τώρα τα αστεία με τον Πρωθυπουργό και την Εθνική και την Κατεμιά, ρε παιδιά, αυτό είναι χιούμορ του 1983. Έχουμε το 2026. Το ίδιο πράγμα δεν βάλετε, δεν έχει βαρεθεί να το ανακυκλώνετε. Πάμε να παίξουμε τώρα και ό,τι γίνει. Με τη Γερμανία παίζουμε, δεν περνούμε με τις κουκουβάουνες. Ο Ρήλος είναι καλά, ο Ρήλος και κουράζεται, μιλήσαμε χθες. Απολαμβάνει τις ανάσες που πρέπει να πάρει για να μπει να παίξει. Δεν είμαστε, είπαμε, γυμναζόμαστε ερασιτεχνικά, αλλά δεν έχουμε τα στάνταρ και τη φυσική κατάσταση της Εθνικής Ελλάδας, του Τσιμίκα, του Τζόλι και των άλλων παιδιών. Οπότε θέλουμε καλύτερο rotation εμείς εδώ πέρα, τα μεγάλα τα παιδιά. Ναι, για τη συνθηματάρα μας, ναι, πραγματικά, παιδιά, το σύνθημα που παραφράσαμε των Νορβηγών, το κουπί εμείς, είναι αρχαίο πνεύμα θάνατο. Μας απολαμβάνωσα, λαό, σε κάτι τέτοια, όπως και ρήμη του λόγου ο Πρίντεζης που έκανε το παιχνίδι το τηλεοπτικό με τη Γερμανία που έχουμε βάλει τον γκολ, είμαστε σε πελάγη ευτυχία όλοι. Και λέει η ελληνική κερκίδα δίνει ρεσιτάλ και ακούγεται εκείνη την ώρα από όλο το γήπεδο να, στο Άουξμπουργκ να φωνάζει μη σταματάς, μη σταματάς. Ήταν μεγάλη στιγμή ελληνικού πολιτισμού και παιδείας και φώτα που δώσαμε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά αυτοί είμαστε και μας αρέσει, ρε φίλε, που είμαστε αυτοί σε τέτοια περιστατικά, σε αυτή τη δόση. Εντάξει, άλλο η εσκρολογία και το ακατάσχετο πινελίκι που καταντάει εμετικό μετά από κάποιες δεκαετίες της ζωής σου να ακούς όλο αυτό τον εχετό κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Στο λέω και εγώ που έχω περάσει από κερκίδα κάποια στιγμή της ζωής μου. Εντάξει, το συχαίνεσαι αυτό το ακατάσχετο πινελίκι και την εσκρολογία. Αλλά τώρα όλο αυτό τώρα, κερδίσει τη Γερμανία πρώτη φορά μέσα στο Άουξμπουργκ και να λέει ο άλλος ρε Σιτάλη, ελληνική κερκίδα και ακούγεται μη σταματάς, μη σταματάς να τους νικάς. Λέω εγώ τώρα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, ακούγοντας τον Busta Rhymes. Σιγά την κόμενα, μ' αρέσεις φίλε, σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ, πιστεύω ότι είσαι τουλάχιστον ο Ρόκος ή Φρέντι, για να λες κάτι τέτοιο σιγά την κόμενα. Βάλε Beastie Boys στο Fight For Your Right To Party, λέει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Φυσικά και θα το βάλω, αλλά Beastie Boys έχουν 2-3 χιλιάδες, 4.000 τραγούδια. Όλη την ώρα είναι Fight For Your Right To Party. Καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο της Κρήτης, εμένα μου αρέσουν τα Petit. Φίλε, όλες οι καλές του κόσμου χωράνε στα όνειρά μας και στη φαντασία μας. Εκτός αν είμαστε ο Ντίας και παίζουμε στη City που μπες να δεις λίγο τις διακρίσεις του και χειροκρότησε τον, ανέβηκε πολύ στην εκτίμησή μου. Καλά τα γκολ του Ρονάλντο που έχει σπάσει τα κοντέρα, αλλά ο Ντίας έχει βάλει περισσότερα γκολ, βλέπω. Εκεί που μετράει. Κι ας είναι center back. Καλημέρα, όπως είπες φίλε μου, στο βροχερό Ηράκλειο της Κρήτης και την αγάπη μου, τη λατρεία μου και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας, στους συμπατριώτες μας και τους καλούς μας φίλους και φίλες από την Κρήτη στην ταλαιπωρία και στα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία. Τους έχουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω εγώ, όπως ξέρετε, δεν μου αρέσει αυτό να το βαραίνω και να το φορτώνω. Αντιλαμβανόμαστε τις καταστροφές που γίνονται και ξέρουμε ότι η περίοδο κλιματικής αλλαγής που διανύουμε και είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Οπότε συμπονούμε, νοιαζόμαστε, ενδιαφερόμαστε και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λέμε μια καλή κουβέντα που δεν φτάνει, αλλά έχουμε το νου μας στις καταστροφές που έγιναν στους ανθρώπους μας. Σαν αμαρίν και ξερό ψωμί μου, λέει ο Μάικς Ιράκτης. Ναι, ωραία είναι η Φιλανδή πρώην πρωθυπουργός, αλλά ρε φίλε, τώρα εδώ σου λέω για... Σου λέω για Μπαπέ και Χάλαντ μαζί, άστο. Κι άλλος βλέπω, ρε ποιοι με ακούνε ρε. Ρε ποιοι με ακούτε ρε δηλαδή. Σιγά την κομμενίτσα λέω. Τόσο ταυραντισμένοι παιδαράδες είστε εσείς που με ακούτε ρε. Μπράβο, δεν το είχατε. Μπράβο σας κύριοι, μπράβο σας, σας συγχαίρω, φαντάζομαι. Εγώ σηκώνομαι, χειροκροτώ και υποστηρίζω. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Τι πουλί του παραδείσου είναι η τζάμα. Ναι, ρε φίλε. Τώρα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, επειδή βλέπω ο Γκάι Ρίτσι και το. Α, μου λέει ένας τι πραγματεύεται το The Gentleman. Ωραία πράγματα. Πιστολίδια, νταλαβέρια με ντρόγες. Underground του Λονδίνου, έπαυλες. Πολλών χιλιάδων τετραγωνικών παραδοσιακές βρετανικές αριστοκρατών. Πολύ τραγιάσκα, ωραία κουστούμια. Βρετανίλα φουλ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Box πάντα, έχει πάντα το box μέσα στις ταινίες του ο Γκάι Ρίτσι. Διαχρονικά. Ποιος θα ξεχάσει άρρωστο τον καλύτερο ρόλο που έχει παίξει όλη τη ζωή ο Μπρατ Πιτ στο The Snatch. Και ακούγοντας τους De La Soul και το ring ring ring ring που μου ζητήσατε και αυτό εχθές, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, να ακούσουμε και κάτι σοβαρό. Είναι μια αλάλαφρη ζώνη, είναι μια ανάλαφρη μέρα. Έχει ο Sport FM την σήμερα τις μεταδόσεις των αγώνων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. στο Sport FM TV ο Παναθηναϊκός, στο Sky ο Ολυμπιακός. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνει προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
0: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
4: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Η Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, για όσους σας πέφτει λίγο βαρύ όλη αυτή η ακατάσχετη φλιαρία και πολυλογία, σας αφήνω να ακούσετε και καμιά παινιά έτσι αναγνωρίσιμη από τα παλιά. Ακούσαμε τον DMX και το Walk This Dog, τον Μακαρίτη. Ακούμε τον Dr. Dre και το Snoop Dogg με το Steel. Παλιά κλασικά εικονογραφημένα διαχρονικά. Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων εν ώψη της σημερινής αγωνιστικής δραστηριότητας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο για άλλη μια μέρα, Nations League και μπάσκετ GBL. Μιλάγαμε για τηλεοπτικές σειρές, σας έλεγα για το gentleman του Guy Ritchie που είναι γνωστό, σας έλεγα που μου κέντρισε ένα κάμεο μιας ωραίας κυρίας. Βλέπω ότι πολλοί εδώ δεν τη γουστάρετε λόγω του χρώματος του δέρματος της κυρίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί νιώθω στα δισεκατομμύρια κατοίκων που έχει αυτός ο πλανήτης ότι έχω λιγότερους ανταγωνιστές, οπότε σας ευχαριστώ που κάνετε στην άκρη. Αγορίνες μου εσείς και ωραίες μου κυρίες, άμα κάποια κυρία θίγεται, έτσι καταλαβαίνετε ότι με στυλ αθλητικό σχολιάζουμε. Και καλή διάθεση. Δύσκολο το μάτς Κυριάκος σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Βάλε και τις απαραίτητες αλλαγές, θα είναι θετικό το χ. Όχι ρε φίλε, παίζουμε με τη Γερμανία και του Jurgen Klopp και θα είναι εύκολο. Είναι δυνατόν? Το παρακάντε με τη συνεχή μουσική. Λες εσύ, οι άλλοι που λένε σταμάτα να μιλάς, να ακούσουμε καμιά παινιά. Κούλη, ποια είναι η γνώμη σου για, το Sydney, για τη Sydney Sweeney, μου λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο, που βάζει θεμελιώδεις ερωτήσεις πάντα ο Μάκης από το Ηράκλειο. Μάκη μου, θα σου απαντήσω με το σχόλιο του Γιώργου του Χελάκη στο γύρο του 2004 μετά από μία από τις μεγάλες επικολυρικές νίκες μας. Για μας τα βεγγαλικά, για μια συγχωρή.

Λοιπόν, και καθώς εδώ πέρα καλημερίζουμε το Χριστάρα το Ρομπόλι που κρατάει όλο το site αυτός και ο Σταύρακας, ο Καλογεράκης, ο άγρυπνος εργάτης ενημέρωσης που έρχεται από τα άγρια χαράματα και κάνει χίλιες και μία δουλειές. Βλέποντας τα σχόλια της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL χθες, ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα λοιπόν από τη Μύκονο μου 85-88. Η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα 91-70 το Μαρούσι. Ο Κολοσσός στη Ρόδο επικράτησε 91-75 της Δόξας Λευκάδας. Μεγάλα ντέρμπι είχαμε στην Πάτρα και στην Καρδίτσα. Όπου το Περδισσέρι κέρδισε στην έδρα του Προμηθέα στην Πάτρα. Ενώ ο Άρης ιτήθηκε στην Καρδίτσα με 74-68. Παιχνίδι που το είδατε και στο Sport FM TV και στο Sky χθες σε μετάδοση του Βασίλη Σκουντή.

Σήμερα έχουμε νωρίς στο Sport FM TV το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίδων στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στις 5.30 από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό από το Ιβανόφιο. Τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια του Nations League έχουμε... Το παιχνίδι του Κωσόβου με την Αυστρία από το Nova Sports Star στις 7, της Μάλτας με την Ανδόρα επίσης 7 από το Nova Sports 2, η Πορτογαλία παίζει με την Νορβηγία στο παιχνίδι που θα γίνει στις 10 παρατέταρτο, στη ζώνη των 10 παρατέταρτο από το Nova Sports Prime. Είναι το παιχνίδι που το αντίστοιχο παιχνίδι στην Νορβηγία ξεκίνησε όλος αυτός ο άλλος και ο χαμός με τον Κριστιάνο, ο οποίος ο Ζεζούς επέλεξε να του κρατήσει τον πάγκο σε όλο το παιχνίδι για να μην το χρησιμοποιήσει. Πράγμα που για τον Κριστιάνο είναι αδιανόητο και ασυγχώρητο. Έχετε εντύπωση, ο Κριστιάνο μετά από 41 χρόνια και τόσα χρόνια ποδοσφαιρικής διαδρομής και καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο, ότι παίζει PlayStation και είναι αυτός ο χειριστής της κονσόλας. Το μυαλό του και μια λίρα. Τι να κάνουμε. Η εθνική μας παίζει με τη Γερμανία. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί και από το Nova Sports Start και από τον Αλφα από το γήπεδο της Τούμπας. Η Ουαλία με τη Δανία. Η Ολλανδία με τη Σερβία. Και η Ιρλανδία με το Ισραήλ. Έχουμε και διάφορες μεταδόσεις για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πολλά παιχνίδια μπάσκετ από ξένα πρωταθλήματα βλέπω. Super Bet League 2 βλέπω στις 3 παρατέταρτο. Ο Πας Πύργος παίζει με τον Πανιόνιο, παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Αυτά σε γενικές γραμμές από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Η Βραζιλία μετά τα δύο παιχνίδια που έπαιξε με την Αυστραλία, τα φιλικά, έπαιξε άλλο ένα παιχνίδι με την Ινδία εχθές, στην Ινδία. Κέρδισε στην Ινδία με 0-4. Με γκολ του Εστεβάο Βίλιαν και του Πέδρο. Και δύο γκολ του Σαμουέλ Λίνο στο 58 και το 90.

0: Ενώ και η Αργεντινή έδωσε επίσης ένα πάρα πολύ εύκολο φιλικό παιχνίδι με την Μπουρκίνα Φάσο, κέρδισε 7-0. Δύο γκολ βλέπω ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ένα ο Πρεστινιάνη, ένα ο Νίκο Παθ, ένα ο Χούλιαν Άλβαρες, ένα ο Μασταντουόνο και ο Τζουλιάνο Σιμεώνο στο 93 έκλεισε τον χορό των τερμάτων της Αργεντινής. Που μπαίνει και αυτή πλέον σε ένα καινούριο περίοδο. Μετά την αποχώρηση του μεγάλου, του τρανού, του ξακουστού, του Λέο Μέση, ο οποίος αυτός δεν είχε δράματα, δεν είχε γκρίνιες, δεν είχε μουρμούρες. Πήρε το καβελάκι του και έφυγε, καθώς έκρινε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και εισάλαμε υγεία μας. Ρε Μάκη, ο Κριστιάνο έχει τελειώσει εδώ και καιρό τώρα. Τι συζητάμε?
1: This is a journey.
0: Τι μου λες, ο Ζεζούς είναι κανονικός προπονητής. Έχει αναγνωρισιμότητα στην Πορτογαλία. Η μεγαλύτερη διάκριση του ήταν την περίοδο που ήταν προπονητής στην Μπενφίκα. Άφησε ανεξίτηλα το σημάδι του τότε. Είναι καλή επιλογή γιατί ο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Πορτογαλίας. Και αργά ή γρήγορα έπρεπε να γίνει αυτό, να ξεφορτωθεί το βαρύδιο για να πάει μπροστά, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό υλικό και πολύ καλό ρόστερ. Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει πολύ μεγάλη παραγωγή ποδοσφαιριστών ταλαντούχων. Τώρα, το να λέω εγώ από το μικρόφωνο, ο φτωχός και ταπεινός Κυριάκος ηχολήπτης που περιστασιακά γυρίζω με το μικρόφωνο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι βαρύδιο για την εθνική Πορτογαλίας. Καταλαβαίνω ότι είναι πάλι βαρύδιο όταν μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, μεγαλύτερους αθλητές και τους πιο αναγνωρίσιμους τύπους του πλανήτη όλων των εποχών με μαζική επιρροή. Αλλά όταν είναι τόσο μεγάλο παίχτης, τόσο μεγάλος αθλητής και δεν έχει την αντίληψη να καταλάβει ότι όλα κάποτε έχουν ένα τέλος και οι φυσικές δυνάμεις σου σε εγκαταλείπουν και δεν μπορείς να ανταγωνιστείς, ο Κριστιάνο από τη μέρα που φύγε με τη Ρεάλ δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Έφυγε λίγο άκομψο φάνηκε γιατί ήταν συνδεδεμένος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα όσα έχει πετύχει στα καλύτερα 10 χρόνια της καριέρας του. Αλλά από την περίοδο που πήγε, που έφυγε από τη Ρεάλ και μετά, όπου και αν πήγε, δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και δεν μπορεί να είχε ακόμα κάποια παραγωγικότητα στο σκοράρισμα στη Γιουβέντους στα 2 χρόνια που κάτσε και την πρώτη από τον 1,5 χρόνο που έκατσε στη Manchester United, στη δεύτερη θητεία του στη United, είχε παραγωγικότητα στο σκοράρισμα, αλλά αποτελεσματικό στην γενικότερη του συνεισφορά στις ομάδες της Γιουβέντους και της United δεν είχε. Μετά πήγε στην Al Nassr που είναι φυσικά χαμηλότερο επίπεδο, που δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν ενδιαφέρεται και κανένας. Και στην Πορτογαλία εδώ και 6 χρόνια νομίζω καθυστερεί τον τρόπο παιχνιδιού και την ανάπτυξη. Τι δικαιώθηκε ο Ζέζους τώρα, και είναι η λογική να. Και ο Κυρνίκος ο Αλέφαντος, τέλος κορές τον ήταν. Εκεί να δεις τα γινόταν. Καμιά δεν συγκρίνεται με τη Σάλμα Χαγιέκ, τη γυναικάρα μου, τη γιγαντοαφίσα την έχω πάνω από το προσκεφάλι μου. Αδελφέ μου, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, συμφωνώ, αλλά κάποιοι εδώ από τους φίλους σου θα πούνε ότι είναι Μεξικάνα και δεν τη θέλουμε. Και μπράβο τους γιατί κάνουν χώρο για μας. Που δεν τραβάμε προζόρι με κανένα από αυτά τα ψευδοπροβλήματα. Αποθεώνουμε την καλή μπάλα από όπου και αν προέρχεται. Ως γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι και οπαδί του ωραίου φίλου. Αυτά ακούμε τον Rakim και το Paid in Full, το ένα πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της μεγάλης και λαμπρής δισκογραφίας του God MC, όπως λέγεται στην πιάτσα. Φίλε, ένας που μου λέει ότι πρέπει να έχω συγγένεια με τον Τζόουν Στάδε, δεν το ξέρω τον κύριο, αλλά μπράβο του αφού έχει τέτοιο παρατσούκλι. Έχει πάει η Ινδία στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Φιλικό παιχνίδι ήταν, όπως και με την Αυστραλία. Ινδία, όχι, όσα χρόνια βλέπω μπάλα, εγώ δεν θυμάμαι. Και από αναδρομές σε παλιότερα κύπελα δεν θυμάμαι να έχω ακούσει ποτέ την Ινδία να έχει παίξει παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά φαντάζομαι δεν πρέπει να ασχολιόντουσαν και σοβαρά με το ποδόσφαιρο στην Ινδία. Τη συνέντευξη του Κατσουράνη στον Νικόλα τον Ράπτη είδα. Που είχε μερικά σπαρταριστά περιστατικά από το μικρό διάστημα που είχε κάνει συμβόλαιο και είχε παίξει στην Ινδία. Με τον Τρέζεγκέ που έλεγε που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του γιατί είχε παραμεγαλώσει και το σώμα του δεν ακολουθούσε. Μισή τριχά του Μέση είναι ο Κριστιάνο. Εντάξει. Πάρτο στην ομάδα σου, φίλε. Να σε γλεντάει ο Λιφίλιος. Ο Κοντός μεγάλωσε και αυτός. Δεν μπορούσε, φυσικά και δεν μπορεί εδώ και πολύ καιρό να κάνει τα πράγματα που έκανε. Αλλά το σήκωσε στο Κατάρ. Πήγε τελικό το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια συνεισφορά και επίδραση είχε. Και δεν τους έσπαγε και τα καραμπαλίκια έτσι στην Αργεντινή όπως ο Κριστιάνο στην Πορτογαλία. Τώρα, μεταξύ Κριστιάνο Μέση περιορέξε σκοτολογηθοπίτα. Υπερπαίχτες και οι δύο. Αν σαν χαρακτήρα και συμπεριφορά να κάνεις πάρτι και να φωνάξεις τον Κριστιάνο, Παναγία, θα σου διώξω όλο τον κόσμο. Turn the bass down and just let the beat keep on rocking. And we out of here.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6. You know, people just don't see how much work is really involved in this rap shit. I didn't know it. I didn't see it. I never saw it until I was actually in it. You really gotta be in it to understand what it's like.

Μεγάλα παιχνίδια λοιπόν είχαμε χθες στην Κροατία, στη Ριέκα, όπου η Αγγλία διέλυσε την Κροατία με 7-0. Δύο γκολ ο Χάρι Κέιν, δύο γκολ ο Σάκα, ένα ο Μπέλιγχαμ, ένα ο Γκόρντον και ένα ο Ρότζερ. Τρομερή η Ρεάλ Βιόνα, σε εκπληκτική κατάσταση. Ίσως μετά την ακαταμάχητη κανεπανάληψη Ισπανία, Τσούριας, Ρόχας, που δεν παίζονται.

0: κάθε εκμάδα δυνάμεων τους καταθέσει τη μεγάλη ανατροπή που κάνανε εναντίον των Άγγλων στον ημιτελικό. Δεν μπορούσαν με τίποτα να πάρουν την μπάλα από τους Ισπανούς. Ήταν σαν τα μικρά παιδιά με τα μεγάλα. Δεν σας παίζουμε. Και χάρη στον μεγάλο Τίμπου Μαρτίνεθ, άντεξε και έβγαλε το μάτς μέχρι την παράταση η Αργεντινή, εκεί που με τον γκολ. Του Φεράν Τόρες, η Ισπανία στεύτηκε για δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανία που εχθές έγινε η απονομή του παγκόσμιου κυπέλου, η παρουσίαση μάλλον, όχι απονομή, του παγκόσμιου κυπέλου στο κοινό της, το εντός έδρας παιχνίδι που έπαιξε με την Τσεχία. Φάνηκε για παράσταση για ένα ρόλο για άλλη μια φορά και μια εύκολη νίκη που ίσως να γράφε πάλι πολλά το κοντέρ. Καθώς από πολύ νωρίς πέτυχε δύο τέρματα η Ισπανία. Το πρώτο υπέροχο από τον Γιαμάλ, το δεύτερο από τον σταθερά καταμάχητο Ρόδρι. Μάλιστα πήγε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι να κάνει την ίδια κομπίνα για να βάλει γκολ ο Γιαμάλ στα πρώτα 2 με 3 λεπτά του αγώνα. Σε δύο μάτσες έχει συμβεί αυτό, πήγε να συμβεί και χθες. Το βάλε λίγο πιο αργά, αλλά ήταν πάλι πολύ θεαματικό το τέρμα του Λαμίλ Γιαμάλ, ο οποίος είναι και αυτός σεληνιασμένος. Καλοκουρισμένη η μηχανή Φούριας Ρόχας. Αλλά κάπου λίγο στο δεύτερο μήνα σε κάποια φάση χάσαν τη διάθεσή τους, ενώ δείχναν ότι πάει εύκολα το σκόρ για μεγάλο κοντέρ. Βρήκα ένα όμορφο γκολ οι Τσέχοι. Μείωσαν το σκόρ και παραλίγο να ισοφαρίσουν σε μια φάση η οποία στην αρχή μας φάνηκε περίεργη. Όσοι βλέπαμε το μάτς τηλεοπτικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί ο Βασίλης Φωτιάς ακύρωσε τον γκολ. Μου φάνηκε και σκανδαλώδης απόφαση καθώς είχαμε εστιάσει στο αν είναι offside ο παίχτης των Τσέχων που κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Και αν έχει γίνει φάουλ στο Ράγια, τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ που ήταν σε κακή μέρα χθες, έκανε δύο χοντρά λάθη. Σαν να μην είχε συγκέντρωση ήτανε. Αν έγινε φάουλ λοιπόν, κοιτάσαμε μετά στο Ράγια, εκτός αν είναι offside ο παίχτης που έκανε την κεφαλιά από τον παίχτη των Τσέχων που φάνηκε προσωρινά να ισοφαρίσει σε 2-2. Είπα πάλι το έκανε το θαύμα του ο ρεφερή μας και ακύρωσε κανονικό γκολ και δεν συμβουλεύτηκε το VAR, αλλά μετά από ένα replay φάνηκε ότι ήταν πεντακάθαρο το φάουλ. Την ώρα που γίνεται η σέντρα στο φάουλ, έχει πάρει ο Ισπανός τον Τσέχο αγκαλιά και τον πάει βόλτα και τον και χορεύουνε blues. Οπότε ορθώς ακυρώθηκε το γκολ, εκνευρίστηκαν μετά οι Τσέχοι, κλώτσαγαν αβέρτα, τους πλάκωσαν στις κάρτες, δεν έχουν άδικο, κλωτσάγανε. Ορθή η εφαρμογή και του κανονισμού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που γίνεται βίαιο και άσχημο φάουλ των Τσέχων στους Ισπανούς την ώρα που βγαίνουν στην αντεπίθεση. Νομίζω ο Φερμίν Λόπεθ είναι επικίνδυνο μαρκάρισμα, που για μένα δεν ήταν κίτρινη, ήταν κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα. Γίνεται ορχή η εφαρμογή του κανονισμού, βγαίνει ο Μουνιώθ της Λίβερπουλ που ήταν πάρα πολύ καλός όσο χρονικό διάστημα ο Ισπανός ακραίος αγωνίστηκε και με τον συνήθι ύποπτο τον Μερίνο, τον άνθρωπο που μπαίνει και το βάζει. Όπως παλιά το έκανε ο Ole Gunnar Solskjær στην περίοδο που ήταν στη Manchester United και την Εθνική Νορβηγίας, έτσι και ο Μερίνο είναι η χρυσή αλλαγή, μπαίνει μέσα και το κολλάει. Παντός καιρού, σε κέρια σημαντικά και κομβικά παιχνίδια, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Ωραία τα παιχνίδια λοιπόν, αυτά και της Ισπανίας και της Αγγλίας εχθές. Εκοφαντική σίγουρα η νίκη της Αγγλίας στη Ριέκα επί της Κροατίας, 0-7, με σβηστά κιόλας. Ο Γιαμάλ μπορεί να κάνει την καριέρα του Μέση. Κοίτα να δεις ρε παιδιά, ο Μέση και ο Κριστιάνο, αν μας έλεγε κάποιος ότι θα έχουν τόση διάρκεια στην καριέρα τους και θα κάνουν τέτοιο αριθμό, θα έχουν τέτοιο αριθμό παραγωγικότητας, σκοράρισματος, συμμετοχών, τόσα παγκόσμια κύπελα και τόσο διάρκεια, θα λέγαμε φίλε βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Σβαρτζενέγκερ και τον Σταλόν τη δεκαετία του 80. Δεν γίνεται, πρέπει να περάσουν 2,5 δεκαετίες για να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα. Μπορεί να απαντηθεί τώρα ένα παιδί που παίζει 2,5 χρόνια με δύο παίχτες που παίζουν από το 2002-2003 ο Κριστιάνο και από το 4-5 ή 5-6 ο Μέση. Δεν γίνεται, πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη ακόμα να κλείσει το δηλαδή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει

0: τέλειο σχολείο, εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια, περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Πονάει το πόδι μου.
8: Πονάει? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
7: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
1: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
0: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
11: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
13: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
13: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
14: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Ιωαννίδης Κοστούλας για τη θέση πίσω από τον Φορ και Μασούρας ήτητε για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Τα διλήμματα του Ιβάν Ιωβάνοβιτς στον αγώνα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία των ισοσερβός. Για τρομερή φουρνιά της Ελλάδας έκανε λόγο ο Γιούργεν Κλοπ. Η Καρδίτσα σόκαρε τον Άρη με 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL ποδαρικό με τον δεξί για την ΑΕΚ που νίκησε 91-70 το Μαρούσι στη Σανέλ Αρίνα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 88-85 εκτός έδρας της Μικόνου Μπέτσον σε άλλα χθεσινά μάτς. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Σήμερα αναμένεται ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την

0: Ομοσπονδία του Trinidad και τον Μπάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς. Να είναι υπερήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράμμισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ σε δηλώσεις του στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει σήμερα η ΑΕΚ στο Ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Σε φούλο ρυθμό αναμένεται να μπει τη νέα εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο Μαλά. Εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ή ανανεώσεις των Ζίφκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Αλεσίου Λύση. Από Τρίτη θα βουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Τσά. Από την Τρίτη θα επιστρέψουν στις προπονήσεις και οι παίκτες του Άρη, ώστε να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Έλαμπετ. Την απόκτηση του 26χρονου πορτιέρε Απόστολου Τσιλιγκίδη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ 2-2 στο Θεσσαλικό ντέρμπι που άνοιξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ριέκα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Ισπανία Τσεχία 3-1 στο άλλο μάτς για το ίδιο γκρουπ. Για τη League B Ελβετία Σλοβενία 2-1 και Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει αυτός, Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

Στην πρώτη και καλύτερη αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Bingo Sport FM και τους 94,6 είστε συντονισμένοι. Είμαστε λίγο σε mood hip hop αυτό το Σαββατοκύριακο. Αφήνουμε λίγο και τα τραγουδάκια να παίζουν παραπάνω κάθος. Έχουμε μικρότερη επικαιρότητα. Η εθνική μας ομάδα στο σημερινό παιχνίδι δεν αναμένεται να έχει πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αρχικό σχήμα έχουμε τον τραυματισμό του Τζόλι. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει, ποιους παίχτες μπορεί να ξεκουράσει ο Ιβάν και ποιους θα συνεχίσουν να παίζουν ακάθεκτοι. Στο μάτς με τη Γερμανία, να δούμε και οι Γερμανοί με τι σχήμα θα παραταχτούν, που έχουν πάρα πολλές επιλογές και αυτό είναι ένα προσόν που έχουν υπέρ τους σίγουρα η πληθώρα επιλογών οι Γερμανοί στο ρόστερ τους, που στο τρίτο κατά σειρά από τα παιχνίδια που δώσαμε με τους Σέρβους ήταν εντυπωσιακή, με τον Φλόριαν Βίτς να είναι πάντα χουμπαρό σε όλες τις φάσεις. Ο Πέλκας είπαμε ότι κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι, που κάμια τριάρα εβδομάδες θα λείψει σίγουρα.

0: Ο Κλοπ έσπαυσε μέλη για την εθνική μας ομάδα, έδειξε ενήμερος και για το τρέχον ρόστερ και το ταλέντο που έχει και τις προδιαγραφές και τις προδοκίες που υπάρχουν, όπως και για την ιστορία της εθνικής μας ομάδας, την επίδραση που είχε ο Ρεχάγκελ στο Euro του 2004, το πόσο σεβασμό τρέχει στο πρόσωπο του Ρεχάγκελ, όπως και όλοι οι Γερμανοί, και την προπονητική του αξία. Τη σημαντική συνεισφορά του Άγγελου Χαριστέα την περίοδο του Euro και την πολύ καλή φόρμα στο σκοράρισμα που είχε εκείνη την περίοδο που ήταν ακαταμάχητος, κάνει επανάληπτος ο Χαριστέας και άλλαξε την ιστορία της χώρας μας πραγματικά με αυτές τις εμφανίσεις που έκανε τότε το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τα μεγάλα γκολ του Χαριστέα με την Ισπανία, τη Γαλλία και τον τελικό με την Πορτογαλία. Θυμάμαι σαν χθες το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ρωσία του Άγγελου Χαριστέα στο γήπεδο του Όφη που είχε βάλει δύο τέρματα. Φιλικό ήταν επί Βασίλη Δανίλ. Ήταν ένας γάμος που φαίνονταν από την πρώτη μέρα ότι ήταν φτιαγμένος για να ευδοκιμήσει και να πάει καλά. Είχε βάλει γκολ στην Γερμανία στο θρυλικό μάτσο τότε στο ΑΚΑ που είχαμε χάσει με 2-4 με τους Γερμανούς να παίζουν με 10 παίχτες. Είχε βάλει το ένα από τα δύο γκολ στο μεγάλο παιχνίδι στο Old Trafford, αυτός και ο Ντέμις Νικολαίδης που είχαμε έρθει 2-2 με τους Άγγλους με το φάουλ ο Βίδα του Μπέκαμ στον Νικοπολίδη στη λήξη του αγώνα που έδωσε στην Αγγλία τη δυνατότητα να προκριθεί. Είχαν καρδιοπτυχθεί πίσω οι Άγγλοι τότε. Φοβερός ο Κλοπ, ρε παιδί μου. Έχει τέτοια ακτινοβολία σαν άνθρωπος. Έχει τόσο ωραίο λόγο που δεν μπορείς με τίποτα να τον αντιπαθήσεις. Δεν μπορείς να τον δεις σαν αντίπαλο. Είναι σοφός, είναι καταπληκτικός, είναι υπέροχος άνθρωπος. Είναι ωραίος. Για να δούμε πώς θα τα πάμε σήμερα. Δύσκολη αποστολή, αλλά είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει την αγάπη μας, την προσοχή μας. Μας αρέσει να τους βλέπουμε, διασκεδάζουμε, παίζουν ωραία μπάλα και καταθέτουν ό,τι κμάδα των δυνάμεων τους έχουν. Είναι ωραίο το διεθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σαν νέα τώρα θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα ξανά οι διοργανώσεις και υποχρεώσεις των συλλόγων. Ο Νταβίτ Φουστέρ πιάνει δουλειά στον Ρέντι, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, πλέον έχει πόστο στο τεχνικό επιτελείο του Αλκουαθίλ και άμεση επικοινωνία και με τον Κορδόν που είναι ξανά τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Δηλώσεις βλέπω και του Νίκολιτς εν ώψη της επανεκκίνησης των υποχρεώσεων. Δυνατό φοινικό με τον Πανετολικό θα έχουμε, βλέπω. Μιας και ακούμε τον Ludacris και ακούγοντας το Acte Full από το πρώτο soundtrack της πρώτης ταινίας Fast and Furious, πάμε τώρα για την 12η ταινία την επόμενη σεζόν που θα κλείσει το κεφάλαιο ταινιών που ξεκίνησε από το 2001 πετατρέποντας τον Vin Diesel και την Gal Gadot, την Charlize Theron και άλλους πολλούς, αλλά κυρίως τον Vin Diesel και τον μακαρίτη τον Paul Walker σε Megastars, την Jordana Brewster. Είδα ότι έγινε ανακοίνωση ότι φυσικά ένα επιτυχημένο franchise ταινιών ή σειρών δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να αναπαράγεται. Οπότε είχαμε ανακοίνωση για επερχόμενη τηλεοπτική σειρά Fast and Furious. Όσοι δεν έχετε δει, είχε βγει και animation, πάρα πολύ καλή σειρά στο Netflix. Για 4-5 σεζόν είχαν βγει. Fast and Furious Speed Racer ήταν νομίζω ο τίτλος, αρκετά συμπαθητική, όχι μόνο για πιτσιρικάδες. Ήταν ο ξάδελφος του Τορέτο εκεί πέρα πρωταγωνιστής στην animation απεικόνιση των χαρακτήρων. Οπότε γκάς, γιες και τιμονιές και τηλεοπτικός προσεχώς, αν και εντάξει μετά την τέταρτη ταινία νομίζω έφυγε το franchise από κόντρες αυτοκινήτων και αγώνες ταχύτητας, αυτοσχέδιους και πήγε σε άλλη διάσταση επιστημονικής φαντασίας και υπερφυσικής δράσης με προσθήκες του Ροζ, του Ροκ, του Κέρτ Ράσελ, του Τζέισον Στέιθαμ, εξού και το spin-off των ταινιών, το Hobbs & Shaw. Διασκεδαστικό, επαναλαμβανόμενο, αλλά διασκεδαστικό franchise ταινιών. Ανάλαφρο, χαλαρό και υπέροχο. Έχουν πεθάνει κάποια από τους πρωταγωνιστές των ταινιών αυτών 4-5-6 φορές και ξανασταίνονται και επανέρχονται και ξαναπροστιθώ ξατραβά. Δυστυχώς ο Πολ Γουόκερ πέθανε στην πραγματικότητα σε ατύχημα με μια Πόρσε που καρφώθηκε σε ένα δέντρο ενός φίλου του που την οδηγούσε. Η ειρωνία αυτή, να αλλάξει όλη σου ζωή από ένα χαρακτήρα ταινιών με αγώνες ταχύτητας και δράσης.
1: 4,6.
2: Γιατί με την Πίγουιν νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Flavor Flav, τον Chuck D, τον Terminator X και τα άλλα παιδιά. What we got to say part of the people. Soundtrack της μεγάλης ταινίας Do the right thing του Spike Lee. Άλλος ένας σκηνοθέτης που διαχρονικά έχουν ενδιαφέρον οι ταινίες του σε όλη τη σταδιοδρομία της καριέρας του, ο εκκεντρικός σκηνοθέτης και φανατικός οπαδός στο New York Knicks με ξεζητημένες αντιδράσεις στο μαγικό κόσμο του NBA ανά τις δεκαετίες. Γιόρτασε επιτέλους και αυτός ο έρημος ο καψερός πρωτάθλημα. Μετά από τόσες δεκαετίες αναμονής γεύτηκε τη χαρά του πώς είναι να πάρεις ένα τίτλο. Και δει του NBA.

0: 7 πόντους έχει καταφέρει λοιπόν το εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο Nations League να πάρει μέχρι στιγμής. Η νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, η νίκη στο Augsburg επί της Γερμανίας και η ισοπαλία την προηγούμενη Πέμπτη επί της Ολλανδίας στην Τούμπα με 2-2, παρότι προηγηθήκαμε με 2-0 στο σκορ. Με Μασούρα και Ρέτσο δεν πάμε πουθενά, αδερφέ, πήγαινε και ρίχτω στη Μαγιορική. Άστο, πάρε μια μπάλα και βράστηνα μέσα σε μια κατσαρόλα. Δεν κάνεις για μπάλα, άστο που δεν κάνει ο Ρέτσο. Ναι, ο Μασούρας με μια assist και ένα γκολ. Και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος τώρα, μιλάμε για παιχτάρα, έτσι, από τα καλύτερα center back όλων των εποχών που έχω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ο καλύτερος του Ολυμπιακού, μαζί με τον Μέλμπερκ και τον Αβραμ. Δεν κάνει, εντάξει, δεν κάνει. Και εσύ δεν κάνεις για Κροατής, αλλά τι να κάνουμε, σε έχουμε. Έχοντας παίξει προφανώς στη Liverpool και στη Manchester United, του Ferguson και τη Liverpool του Klopp εσύ, και τη City του Guardiola. Δεν κάνει, λέω, ρε, της κομμάσου. Δεν έκανε και ο Κουρμπέλης, αλλά όταν έβαλε τον κόσμο στη Γερμανία, πρέπει να έχεις βγει με το σοβράκο στο μπαλκόνι. Όπως και εγώ που κοντεύα να τρυπήσω τα τζάμια. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί που βλέπουν μπάλα. Υπάρχουν αυτοί πάλι που βλέπουν μπάλα και κοιτάνε το κινητό όλη την ώρα βλέποντας. Ενώ έχεις το ακριβό προϊόν στη μεγάλη οθόνη, βλέπεις βλακίες στο κινητό. Γιατί το κινητό το 99,9% είναι ηλιθιότητες και χάσιμο χρόνο. Σπατάλη ενέργειας και. Λοιπόν. Μπορεί να μπει δηλαδή στο διαδίκτυο, στο YouTube, να δεις ό,τι ποδοσφαιρικό πλανήτη έχει γίνει στον πλανήτη, τα highlights, είτε εκείνης της μέρας, είτε της προηγούμενης, είτε παλιών δεκαετιών, αν γίνει αναδρομή σε κάποιο παλιό σημαντικό παιχνίδι, και μπορείς να κάνεις να βλέπεις κουτσομπολιά. Ή άμα έχει χάσει ένα μάτι η αγαπημένη σου ομάδα, που σε πλήγωσε και είναι φυσιολογικό, έτσι, γιατί δεν είμαστε συναισθηματικά με τις ομάδες που υποστηρίζουμε ή οι εθνικές ομάδες ανάλογα με τη χώρα που καταγόμαστε. Κάθεσε μετά και ψάχνει να βρει θεωρίες συνωμοσίας για να φτιάξει τον εγκέφαλό σου, το εγώ σου, που ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος στον κόσμο και στον πλανήτη. Δεν είσαι. Δεν είσαι ούτε ο Γιούργεν Κλοπ ούτε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Είσαι ένας τύπος που δεν ξέρεις να δεις μπάλα. Όχι να την αξιολογήσεις, να την εκτιμήσεις και να την αγαπήσεις. Και τους παίχτες και τα παιδιά και την προσπάθεια που κάνουν. Κάπως έτσι πάμε να κάνουμε λοιπόν άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα για το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Άλλα 20 λεπτάκια μουσικούλα. Κυρίως. Τη συνέχεια. Ποιος είναι Βαλεντίνα στη συνέχεια, θύμισε μου. Ο Τσιριγότης, ο ένας και μοναδικός. Θα μας πει πώς η Αργεντινή έβαλε 7 γκολ στην Μπουργκίνα Φάσο. Μια και αγαπάει πάρα πολύ την Αργεντινή. Ο Τσιριγότης, ναι, ξεκινάει αυτό. Από τις δύο ώρες που κάνει εκπομπή, 45 λεπτά θα λέει μισό την Αργεντινή, μισό την Αργεντινή. Όπως εγώ απεσιότατο στον Despicable Me. Και μετά στα μπάσκετ είναι καλό. Στα μπασκετικά του σχόλια είναι καλό ο Τσιριγότης. Είναι ωραίος. Γενικώς είναι τυπάρα ο Τσιριγότης. Τον αγαπώ και τον πειράζω. Αλλά η αδυναμία του πραγματικά στο πόσο μισεί την Αργεντινή. Είναι και ρεάλ. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, Είναι όμως λίγο καλή ομάδα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Οδυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 κιλοβάτ από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
14: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Συνεχίζουμε με τον επίσης μακαρίτη. Έφαγε μια σφαίρα στην κεφάλα ή στο στομάχι. Τον Biggie Small ή Christopher Wallace ή Notorious B.I.G. και το Mo Money Mo Problems. είναι ένας από τους λόγους που το φάγε το κεφάλι του ο Κακομοίρης. Μεγάλη ταλεντάρα, μεγάλη ταλεντάρα και ωραίο flow. Ο Κρίστοφερ Γουάλας, πάντα συντονισμένος στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ειδήσεις, επικαιρότητα, αγώνες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Big Wings Sport FM, Sport FM TV, Sport FM GR. Βαράτε παντού, ακολουθήστε μας όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκίνησε και η πλατφόρμα μας, εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε μέσα από το browser σας και βλέπετε ό,τι γουστάρετε και ό,τι έχει. Θα του πω του Τσιρικότη ρε Μάγκη ότι έχει καλή πένα. Θα του το πω, να είσαι καλά. Συμφωνώ και εγώ μαζί του. Ένας φίλος ωραία, εντάξει. Ας πούμε ότι εγώ είμαι εγώ μπουμπούνας ρε παιδί μου και δεν είσαι εσύ φίλε μου και μου λες ότι ο Μασούρας και ο Τάκης ο Ρέτσος είναι κακοί παίχτες. Ποιος θα βάζει στη θέση του? Δεν είναι πιο φορμαρισμένος από τον Κουλιεράκη αυτόν τον καιρό? Είναι τι στοιχεία έχει για να δέσει σαν δίδυμο με τον Μαυροπάνο? Εγώ τους βλέπω ότι κάνουν τρομερές εμφάνεις. Το δικό του στο κεφάλι του και κάνει λάθος και βάζουμε τον γκολ ο Ντάμφρις που μετά ακυρώθηκε λόγω ότι έρχονταν από θέση offside στο 2-2 που δεν έγινε και έγινε πολύ αργότερα. Στο ένα από τα δύο γκολ που ακύρωσε το VAR του Ντάμφρις στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και όταν πιέζεσαι και έχει την μπάλα ο Ολλανδός συνέχεια και σε πιέζει και αλλάζουν θέσεις και κατεβαίνουν με έναν τρόπο που παίξαν πάρα πολύ καλά ο Ολλανδοί. Παίξαν ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα και μας βάλαμε στο τέρμα ουσιαστικά. Δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα σε σχέση με το πρώτο που τους ευνηδιάσαμε και πήγαμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και κάναμε τρομερά πράγματα. Εγώ όταν πιέζεσαι θα το κάνεις το λάθος. Και ο Μακαρίτης, ο Μπαρέζι τα έκανε τα λάθη όταν τον πίεζαν. Και ο Φαντάικ στη Λίβερπουλ όταν που παίζει με τη Σίτη θα το κάνει το λάθος. Δεν γίνεται. Όπως και ο Ολλανδός πιέστηκε στο πρώτο ημίχρονο και κάνει το λάθος και του κλέψει την μπάλα Φώτης και την έδωσε στο Μασούρα. Ο Μασούρας δεν ξεκίνησε, ο Τζόλης ξεκίνησε. Αλλά και ο Κωνσταντέλιας τώρα έχει χιαστό. Ο Τζόλης χτύπησε. Τι δηλαδή ήθελες? Τι επιλογή είχε ο Γιωβάνοβιτς και δεν την έκανε? Και τι άλλο έπρεπε να κάνει ο Μασούρας, δηλαδή σπάθια να καταρχεί? Δεν μάρκαρε. Δεν πήρε την κεφαλιά και βγήκε ο Φώτης και έκανε το 1-0. Δεν βγήκε τρέιλερ όταν έκλεψε την μπάλα Φώτης στο δεύτερο και έκανε το 2-0. Τι είναι άλλο να κάνει δηλαδή σε ένα μάτς με την Ισπανία στην Τούμπα? Τακτικά. Να πούμε ότι ήταν ο Καρέτσας και πήρε τη θέση του Καρέτσα για να τον κατακρίνουμε. Ναι, το ταλέντο το ατομικό που είχε με την μπάλα στα πόδια ο Καρέτσας να πάει στο 1-1, να ανοίξει χώρους και την ατομική ποιότητα που έχει και τα χαρακτηριστικά ο Καρέτσας να τριπλάρει, δεν την έχει κανένας άλλος παίκτης. Αυτός και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Είναι καλύτερο. Και παλιότερα ο Φορτούνης που είχε πιο πολλές ανάσες, ήταν τρομερός. Τι τεχνική γνώσης και μόρφωση πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει χολύπτης, φίλε? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και με συγκρίνεις εμένα που είμαι χολύπτης σε ραδιόφωνο. Με χολύπτης στην αυλία. Χολύπτης, φίλε, πρέπει να έχεις ανεπτυγμένες πάρα πολλές αισθήσεις. Πρέπει να έχεις πολύ καιρό στο μάχη με τον κόσμο που συνεργάζεσαι. Είναι πιο δύσκολη η μουσική από τους δημοσιογράφους. Οι αθλητές είναι πιο εύκολοι. Οι αθλητικοί δημοσιογράφοι, οι αθλητικοί συντάκτες, σωστό, είναι πιο εύκολοι από τους πολιτικούς ή τους καλά μην πιάσουμε τα celebrity και τα λοιπά, βοήθα Παναγιά μου. Ενώ δυσκολία, πρέπει να έχεις καιρό στο μάχη. Πρέπει, εντάξει, στην αυλία που είναι ο πιο δημιουργικός τομέας χοληψίας, φίλε, πρέπει να έχεις πολλές ικανότητες και πάρα πολλές αναπτυγμένες αισθήσεις. Πάρα πολλές γνώσεις, να ενημερώνεις συνέχεια, γρήγορα αντανακλαστικά, αντίληψη, καλό αυτή. Το αυτή, ξέρεις, είναι ταλέντο, γεννιέσαι, δεν. Είναι λίγο επάγγελμα που χρειάζεται υψηλή ευφυΐα, νομίζω, η χοληψία. Και γενικώς οι τεχνικές γνώσεις δεν είναι μόνο το διάβασμα δηλαδή, είναι και αντίληψη, όπως και το πώς συνεργάζεσαι με χαρακτήρες που είναι στα θεάματα και είναι λίγο ζόρικη. Βλέπεις εδώ που είμαστε ομάδα καλή δεμένη και η νουμερίτιδα που έχουμε είναι σε χαμηλό βαθμό. Τους κλείσαμε στην περιοχή μας, καχαχα, καλημέρα. Ένας φίλος μου λέει πάλι, άμα φάμε 5 ή 7 με τη Γερμανία, τι θα λες? Ρε αδερφέ, να σου κάνω μια ερώτηση. παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία. Δηλαδή το πιο πιθανό αποτέλεσμα όταν παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, με την Αγγλία, με την Ισπανία, ποιο είναι? Πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε μέσα στο Άγκσμπουργκ. Πριν δύο χρόνια κερδίσαμε πρώτη φορά στην ιστορία μας την Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ. Όταν πήραμε το Euro του 2004 στην Πορτογαλία, έγινε το 8ο θαύμα του κόσμου. Ακόμα μνημονεύεται στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εχθές ο Κλοπ, πάλι συνέντευξη τύπου, το ανέφερε συνεχώς και το μνημόνευε. Τι πιστεύεις δηλαδή ότι είμαστε? Τι θέση έχουμε σαν οντότητες στον κόσμο? Φυσικά στηρίζουμε, πανηγυρίζουμε. Όταν κερδίζουμε χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε. Όταν χάνουμε στεναχωριόμαστε. Προχθές που σου λέω ήταν καλύτερη η Ολλανδία από εμάς, το δεύτερο ημίχρονο μας πιέσαν πάρα πολύ. Στεναχωρηθήκαμε γιατί είχαμε προηγηθεί 2-0 και είχαμε επιστρέψει. Και μέχρι το 90 που το κρατάγαμε, λέγαμε κράτα. Μας το κόλλησε ο Ράιντερς και σοφάρισε. Τι να κάνουμε? Στεναχωρηθήκαμε, πρικαθήκαμε. Θέλαμε να έχουμε 9 βαθμούς, αλλά. Όταν παίζουν και άλλοι, παίζουν και άλλοι, ρε φίλοι, και παίζουν καλά και έχουν και καλούς παίκτες και έχουν και καλές σχολές ποδοσφαίρου. Και είναι και μεγάλες χώρες. Άμα φάμε, λέει, 5 και 7 με τη Γερμανία, θα λέει, ποιο είναι το πιο πιθανό? Δηλαδή, τι θα μπουν τα παιδιά και να τα δώσουν όλα σήμερα? Δεν θα μπουν με προοπτική να κερδίσουν και να δείξουν ότι ήταν πυροτέχνημα η νίκη με στο Άουξμπουργκ? Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα η μπάλα. Θέλει μπάλα, είναι ζόρικη και πολύ μπάλα, αδερφή, δεν. Χαριτολογούσα και έλεγα χαριτομενιές στην αρχή, έτσι για να ξεκινήσουμε αλλά την εκπομπή, και έλεγα για το Ρούμπεν Ντίας και το τι ωραίος και ερωτεύσιμος γόης είναι. 260.000 λίρες τη βδομάδα του δίνουν. Δεν του τα δίνουν σούπα γιατί είναι τσολιάς και στο Σύνταγμα. Είναι παιχτούρα. Μου λες σκέψου τι τράβαγε ο ηχολήπτης του τάδε. Ναι φίλε, οι ηχολήπτες στα συγκεκριμένα κέντρα. Είχα φίλους που δουλεύανε σε νυχτερινά κέντρα. Και στο συγχωρεμένο το Μαζονάκι, ο καλύτερος μου φίλος, ο δικός μου φίλος ήταν στα φώτα τότε. Πού είναι, για τα μέρη μου ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Την ίδια τον ήξερα, ήταν 4-5 χρόνια μεγαλύτερος μου. Εντάξει, είναι και πολύ ανθυγιεινή χώρη τώρα τα κέντρα που παίζανε ελληνικά, έτσι. Είναι χώρη που ο πιο υγιεινός και αθλητικός τύπος στον κόσμο. Να είσαι μόνο τώρα, μόνο η νύχτα σε γυρνάει άσχημα, έτσι, και είναι ζόρικα. Αλλά τόση κάμπλα δηλαδή που τρως, δηλαδή πραγματικά. Να μην καπνίζεις και να είσαι ο υγιέστερος άνθρωπος στον κόσμο, θα έχεις αναπνευστικά προβλήματα μετά από ένα τρίμηνο. Αλλά εντάξει, δουλειές, κάθε δουλειά έχει τα ζόρια της. Δουλειές είναι δουλειές, παιδιά. Σε όλα τα επίπεδα. Και καλύτερες και χειρότερες και οι πιο, αυτές που φαντάζουν, πιο φανταστικές, χαλαρές και όμορφες. Μόνο εσείς που τις κάνετε, ξέρετε και που είστε από μέσα. Και δεν παραγνωρίζω ότι 99% κάνετε πιο δύσκολες δουλειές από μένα και γι' αυτό σας στηρίζω. Και άμα πείτε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Απλώς εντάξει, τώρα όταν ο άλλος μου στέλνει 30 μηνύματα, ρε φίλε, δεν το έχεις, δεν το καταλαβαίνεις. Για να μην το διαβάσω, δεν το έχεις, δεν αξίζει να αναφερθεί. Δεν τραβάω ζόρι να πω ότι είπα κοτσάνα ή ότι κάτι δεν το ξέρα, δεν το είπα σωστά, έκανα καλή και εκτίμηση. Άρα λέει δεν κάνει τώρα. Πώς δεν κάνει, ρε φίλε? Παίζει 10 χρόνια μπάλα σε υψηλότερο επίπεδο. Σε διεθνές έχει παίξει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Έχει κατακτήσει σαν αρχηγό του Ολυμπιακού Conference League. Δεν κάνει. Όχι, κάνει και παρακάνει. Και είναι και τρομερό παιδί. Να είχα κόρη, αλλά την έδινα κιόλα. Και η Ζηρίδη Κυριάκο δεν πήρε ο φορμαρι... Είναι πιο φορμαρισμένος από το φιλότιμο Μασούρα. Το ακούω αυτό, ρε φίλε, το ακούω. Είναι μια κριτική, θα φανεί. Είναι ελπιδοφόρος πολύ, έχει προδιαγραφές, μελλοντικά ίσως να βοηθήσει το συγκεκριμένο παιδί. Αυτό μάλιστα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, να το κρίνουμε και μπορεί να γίνει λάθος εκτίμηση. Αυτό το μήνυμα, ναι, είναι άξιο αναφοράς και συζήτηση. Γεια σου ρε φίλε Βαζελοπαπού, είσαι ωραίος άρχοντας, συμφωνώ με το μήνυμά σου. Πιο μεγάλη έκπληξη του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου ήταν το 2004 ή το 92. Πολύ μεγάλη και δύο. Ποιος το 92 Δάνη, που ήρθαν από τις παραλίες γιατί αποκλείστηκαν οι Ιουγκοσλάβοι λόγω του πολέμου του εμφυλίου που είχε ξεκινήσει τον τότε η Ιουγκοσλαβία. Ήρθαν από τις παραλίες χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Αλλά ήταν 8 οι ομάδες τότε. Δηλαδή έπαιζες 3 μάτς στον όμιλο, είχαν παίξει με την Αγγλία, με τη Γαλλία και με τη Σουηδία, είχαν χάσει σίγουρα από την Σουηδία, είχαν έρθει με τη Γαλλία, είχαν έρθει σόμπαλοι με την Αγγλία, είχε παίξει και ο Μπεντ Κρίστασεν σε εκείνο το μάτς, σαν αλλαγή, και είχαν κερδίσει τη Γαλλία στο μοναδικό τουρνουά των Γάλλων που ο Μισελ Πλατινί είχε κοουτσάρει σαν προπονητή στην Εθνική Γαλλία τότε, με τον Ζαν Πιέρ Παπέν, μεγάλο όνομα τότε των Γάλλων. Παίξαν μετά τον μεγάλο ημιτελικό, τον απίστευτο, με τους Ολλανδούς που τον πήραν στα πέναλτι, δηλαδή που παίξανε μπαλάρα. Και μετά έγινε ο τελικός με τους Γερμανούς. Βγήκαν στην κόντρα, τους βάλανε ένα γρήγορο γκολ στην αρχή. Μετά έβγαζε ο Σμάιχελ, δεν ξέρω και εγώ τι έβγαζα. Ακόμα δεν πιστεύω τι έβγαζε εκείνη τη μέρα. Βρήκαν και ένα δεύτερο γκολ με τον μεγάλο Βίλφορ τότε. Και τέλος. Ήταν τρομερή. Αλλά ήταν 3-2, 5 παιχνίδια. Εμείς παίξαμε ένα παιχνίδι παραπάνω. Εμείς παίξαμε 6, αλλά οι Δανείοι είχαν παρουσίες όμως σε Euro, σε Mundial, είχαν κάνει το 80 δηλαδή θαύματα. Είχαν βγάλει παίχτες σε πολύ ψηλό επίπεδο τότε, τον Έλκερ, τον Λάουντρουπ, τον Λέρμπι. Ήταν μια μισή δεκαετία που ήταν βαθιά μέσα στα πράγματα. Είχαν πολλούς στάρους στο γερμανικό, στο ολλανδικό και στο αγγλικό πρωτάθλημα οι Δανείοι εκείνα τα χρόνια. Εμείς ήμασταν ακόμα άβγαλτοι τότε. Ήμασταν ένα Euro το 80 είχαμε παίξει και ένα Μουντιάλ το 94 που είχαμε φάει 4-4-2. Που είχε γίνει και λίγο χαμός το Μουντιάλ το 94 με τα δείπνα του Αλ και τα Παναγούλια στους ομογενείς. Του μεγάλου κατά τα άλλα, έτσι, Αλ και τα Παναγούλια σαν προσωπικότητα προπονητή. Και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Με την εθνική μας ομάδα, ακούσατε χθες κάτι τρομερές, φοβερές και απίστευτες ιστορίες του Χρήστου Σωτηρακόπουλου που αξίζει όλοι να ακούσετε και να μαθαίνετε, γιατί είναι παιδαγωγικές και μορφώνεστε. Την περίοδο της Χούντας που είχαν γίνει κάποια ανεκδίκητα πράγματα μετά από τα μάτς με την Ισπανία και την Ιουγκοσλαβία. Και θα αποκλείσουν όλους τους παίκτες διαβίου και κάτι τέτοια τσολιαδίστικα που λέγονται ακόμα και τώρα, έτσι. Που τον παρέλαβε την ομάδα και τους είπε: Λαμβάνω, αλλά τέρμα οι κοτσάνες και τα λοιπά. Δεν αποκλείεται κανένας, δεν τιμωριέται κανένας και θα έχουμε χρόνο να παίξουμε και να ανταγωνιστούμε. Mary, Mary, I need your hug. Το 92 έπαιζαν 10 λεπτά η μπάλα και τα υπόλοιπα 80 η μπάλα γυρνούσε πίσω από το Σμάιχελ που την κρατούσε. Φίλε, δεν πρέπει να το έχεις δει το μάτς. Πρέπει να έχεις δει μόνο highlights στο YouTube του 1,5 λεπτού. Έχανε ο Έφενμπερκ, έχανε ο Χέσλερ, έχανε ο Φέλερ, έχανε ο Κλίνσμαν. Το 92 νομίζω δεν έλειπε ο Ματέους λόγω τραυματισμού, αν δεν κάνω λάθος. Είχε τον Τόμας Ντόλ, έναν ανατολικό Γερμανό που παίζε στη Λάτσιο και τον είχε βάλει αλλαγή και ήταν τότε πολύ φορμαρισμένος. Είχε το Ρίτλε, είχε χάσει πάρα πολύ. Δηλαδή έβγαζε ο Σμάχελ, έβγαζε χαμός. Σφυροκοπούσε η Γερμανία. Ανέβαινε ο Μπρέμε. Μεγάλη Δανία, αλλά για μένα το μεγάλο μάτς που έχει κάνει στο τουρνουά είναι πρώτα το μάτς με τη Γαλλία που δεν την περιμένεις. Κάνει ένα 2 ή 3-1, δεν θυμάμαι, και πετάει τους Γάλλους έξω. Και μετά η μπαλάρα είναι στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς το 2-2. Είναι φοβερό παιχνίδι το 2-2 με τους Ολλανδούς που χάσει το πέναλτι ο Βαν Μπάστεν και βάλει το τελευταίο ο Κριστόφ Τεαριστεδοπόδαρος χωρίς φόρα στη διαδικασία των πέναλτι.

Να ρωτήσω, λες, τον κύριο Σωτηρακόπουλο, οι Δανείοι δεν ήρθαν τις παραλίες, ήξερα τι θα γινόντουσαν και προετοιμαζόντουσαν, μέγας μύθος αυτός. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι ο Λάουντροπ ο μεγάλος δεν είχε παίξει. Είχε παίξει μόνο ο Μπρίαν, ο μικρός.

Καλημέρα στο φίλο που λες από το κρύο της κουζίνας του Αναβίδα της Ρόδου. Καλημέρα φιλαράκι, να σε καλά, καλή ακρόαση. Να καλέσει την εθνική παίχτες του Πανιούνιου, λέει ο Άγγελος. Ναι, αν είναι ο Αναστόπουλος, ο Μαύρος και ο Σαραβάκος, να τους καλέσει. Ο Τσιαντάκης και ο Μαραγκός. Να τους καλέσει, Άγγελε. Έλα ρε, Άγγελε, ανέβα στη Super League και θα τα πούμε.

Να δω την εκπομπή του Ντέμι με καλεσμένο το Γεωργέα. Το Φούλι έχει τρομερό γέλιο, απίστευτο ρε φίλε. Ό,τι κάνει ο αγαπημένος, λατρεμένος και καλός φίλος μετά από καιρό που τον έχω γνωρίσει, είτε εδώ πέρα είτε σε όλες τις θητείες που έχει περάσει εδώ και έχει κάνει εκπομπή στον Big News for FM. Ο Ντέμις, τον ακολουθώ με τα μανίας και βλέπω τα πάντα. Νομίζω πρέπει να γιόρταζε κιόλας, να έχει γενέθλια αυτές τις μέρες, να το ευχηθώ χρόνια πολλά, αν το ξέχασα. είναι ωραία και με το Λίμπε τώρα που κάνει, αλλά γενικώς τους παίκτες τους παρακολουθώ και ενδιαφέρουσες

0: στο Fight Club. Σε όλους μωρέ, όλους.
1: Τι
0: λένε, ωραίες λέρες. Τρομερή είναι, φωματαστική. Ο αντίπασο, δε σιλάς. Κορφέι. Τον εαυτό μου το γουστάρω να ακούω και να μιλάω. Αλλά πρέπει να το κάνω και θα το κάνω. Με χαρά.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σταματήσω την αγατάσχετη φλιραρία, πολυλογία, ανταλλαγή μηνυμάτων, τη μικρή επικαιρότητα και την ανάλυση. Ακούμε τους Stereo MCs και το Connected, ένα τραγούδι που ξεκινάνε το πρόγραμμά τους πάρα πολλά κλαμπ εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας ατμόσφαιρα. Έρθει ξανά πέρσι Stereo MCs, δεν κατάφερα να τους δω, ούτε τα 90's στο Ρόδο που είχαν έρθει και να πάει όλοι οι γνωστοί μου τότε. Σας αποχαιρετώ, έρχεται ο Αλέξανδρος ο Τσιριγότης, ο ένας μοναδικός, ο οποίος θα σας πει τα πάντα για τη νίκη της Αργεντινής επί της Μπουρκίνα Φάσο με 7-0. Θα σας κάνει ανάλυση και των 7 τερμάτων της Αργεντινής στο θηρίο που σκότωσαν, που λέγεται Μπουρκίνα Φάσο, όπως και τη νίκη της Βραζιλίας στην Ινδία σε φιλικό παιχνίδι και οι Βραζιλιάνοι με 0-4. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή σας είπα, είναι σεσημασμένος αργεντινόφιλος, θα εστιάσει πάρα πολύ εις βάθος στην τεχνική ανάλυση και στις λεπτομέρειες που έκριναν αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Μπουρκίνα Φάσο με 7-0. Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα, να προσέχετε. Σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κυρίους, όπου και αν βρίσκεστε, στο θείο μου τον Μπάρι στην Σιρό, πρώτα απ' όλα. Και καλή τύχη στο εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο παιχνίδι με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Ό,τι και αν γίνει, τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε, τους λατρεύουμε και τους ευχαριστούμε για τις χαρές που μας έχουν δώσει. Έρχεται ο Νικόλας Ακτύπης που γουστάρω να τον ηχολιρτάρω παντού, σε ό,τι και αν κάνει, και στα σποτ που εκφωνεί με περίσσια λαχτάρα και μπρίο, σκέρτσο και φαντασία, κάνοντας τα τρέιλερ όλων των σποτ του σταθμού σχεδόν, γιατί είναι ένας μοναδικός και πολυεργαλείο, παίζει σε όλες τις θέσεις και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ. Και σας χαιρετώ όλους.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που

0: Εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτο σιόρ. Ένα παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
1: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
2: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοηθία.

Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 αλλά και στον κόσμο που είναι εδώ. Υπάρχει ήδη παιχνίδι τένις. Είμαστε στην Masters Tennis Academy. Είμαστε εδώ για ένα πολύ καλό σκοπό. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το Sparring for Life σαν χορηγή επικοινωνίας. Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Είναι μια προσπάθεια

0: προσπάθεια που ξεκίνησαν ο Ανδρέας και ο Φώτος Φωτιάδης, τα δύο αδέρφια τους, τον Ανδρέα θα έχουμε, ο Φώτος δεν είναι εδώ, θα μας πούν περισσότερα για το πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Και έτσι ο Sport FM είναι εδώ, είναι στην Masters Tennis Academy και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Μπορείτε να μπαίνετε όσοι μας ακούτε και θέλετε να έρθείτε καθ' όλη την διάρκεια της μέρας στην Masters Tennis Academy. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 το απόγευμα. Να μπείτε στην ιστοσελίδα του Sparring for Life και να διαλέξετε έτσι slot για να μπείτε και να παίξετε τένις με τα παιδιά που είναι εδώ και θα είναι εδώ. Κάθε λεπτό είναι ένα ευρώ που είστε στο γήπεδο και πάει σε πολύ καλό σκοπό. Θα μας τα πει ο Ανδρέας στη συνέχεια. Απλά έτσι και λίγο στα του Sport FM να πούμε ότι η εκπομπή του Σάβα Κοσάρη, Αθλητισμός και Πολιτισμός, που θα την ακούγατε 10 με 12 σήμερα το πρωί λόγω του live link εδώ στην Masters Tennis Academy, μεταφέρεται στο επόμενο 2ωρο, 12 με 2 έρχονται οι παίχτες. Ήδη βλέπω άλλον έναν που ήρθε για να παίξει. Θα δούμε, θα μαζευτεί πολλής κόσμος σιγά σιγά εδώ. Πολύ τένις. Έχει και τένις στην τηλεόρασή σας σήμερα, μπορείτε να δείτε. Έχει μεγάλο παιχνίδι στις 2, Τζόκοβιτς εναντίον Σβέρεφ. Λοιπόν, πάμε με λίγη μουσική μέχρι να μαζευτεί και λίγο περισσότερος κόσμος εδώ στην Masters Tennis Academy, να τελειώσει και ο Ανδρέας ο Φωτιάδης το παιχνίδι του. Αγωνίζεται με τον μικρό Ανδρέα και θα πάμε έτσι σε λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε. Έλα μπρο, περίμενε, ήρθε, έλα κάτσε δίπλα μου. Θέλω να μου πεις το όνομα σου.
1: Μάρκος Ιακωβίδης.
0: Κάτσε δίπλα μου Μάρκο, να παρακολουθήσουμε τένις. Και θέλω να μου πεις, ήρθες για να στηρίξεις το σκοπό?
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα σε αντιμετωπίσουν ή θα μπεις να παίξεις με κάποιον από τους αντισφαιριστές?
1: Να με αντιμετωπίσουν.
0: Και για να σε αντιμετωπίσουν.
1: Δυστυχώς.
0: Για να σε
1: αντιμετωπίσουν. Για εκείνους, ναι.
0: Δυστυχώς για εκείνους. Δέχεσαι να μπω στο κορτ μαζί σου και να προσπαθήσω να επιστρέψω ένα first serve σου. Αν το επιστρέψω, να κάνεις εσύ δωρεά.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, άρα έχουμε challenge ήδη. Με τον φίλο μου Μάρκο, πάμε με μουσική μέχρι να μαζευτεί άλλος κόσμος.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε στην Masters Tennis Academy ως Sport FM σε συνεργασία με το Sparring for Life. Κάνει ένα live link για να σας προσκαλέσει όλους εδώ. Είμαι εδώ με έναν από τους δύο founders του Sparring for Life.
1: Σωστά.
0: Τον Ανδρέα το Φωτιάδη. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχετε πάρει με τον αδερφό σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλά θέλω να μας πάρεις λίγο πίσω στα χρόνια και να μας πεις πώς εσύ και ο Φώτος, ο οποίος Φώτος να πούμε ότι είναι μέλος της ομάδας μας, της εθνικής μας, τον Ντέβις, κάποιοι είχε παίξει πριν μερικές μέρες απέναντι στην Ουκρανία και είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή ο Φωτός.
1: Ναι, σωστά, είναι στην Αμερική.
0: Σπουδάζει, έτσι. Σπουδάζει στην Αμερική και αγωνίζεται και στο NCAA.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω να πεις, να με πάρεις πίσω στα χρόνια, είσαι εσύ και ο Φωτός, είσαστε φαντάζομαι στα παιδικά σας δωμάτια που είσαστε και πες μου τι έγινε, πώς έγινε αυτή η έμπνευση.
1: Ξεκινήσαμε το 20, τον καιρό που δυσκολεύονταν όλοι με το COVID. Και το ξεκινήσαμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα έσοδα στο νοσοκομείο όπου αγοράσαμε ένα μηχάνημα το οποίο τους βοήθησε πολύ όπου δυσκολεύονταν να γίνουν όλους που ήταν άρρωστοι.
0: Είχε να κάνει με τη θεραπεία του COVID, σωστά, με το αναπνευστικό το μηχάνημα που
1: αυτός ήταν ο σκοπός μας όταν το ξεκινήσαμε στο 20.
0: Και θέλατε να έχει κάτι να έχει σχέση με τένις, δηλαδή με τη μεγάλη σας αγάπη.
1: Ναι, αγαπούσαμε και πάρα πολύ το τένις, άρα μόνο τούτο δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε να κάνουμε.
0: Και πώς για τον κόσμο που θέλει να έρθει, για τον κόσμο που μπορεί να συναντήσει στο μέλλον σε άλλα events που θα κάνετε, τι είναι το Sparring for Life, τι πρέπει να κάνει κάποιος, πώς μπορεί να προσφέρει κάποιος, τι του προσφέρετε εσείς?
1: Το Sparring for Life είναι ένας οργανισμός όπου έρχονται ανθρώποι και είμαστε εμείς οι παίχτες εδώ και παίζουν μαζί μας όσοι θέλουν. Διαλέγουμε ποιον παίχτη θέλουν να παίξουν και προσφέρουμε ένα μισάωρο μαζί μας που κάνουμε ό,τι θέλουν στο γήπεδο.
0: Θέλουν τένις.
1: Τένις.
0: Δεν θα παίξετε μπάσκετ, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπάσκετ δεν θα θέλουν να παίξουν μαζί μας.
0: Και είναι, για παράδειγμα, τώρα μπορεί να μπει κάποιος στη σελίδα του Spark. Μας ακούει κάποιος και πει: θέλω να έρθω να παίξω με τον Ανδρέα. Μπορεί να μπει στη σελίδα αυτή τη στιγμή του Sparring for Life και να κάνει book ένα slot για να παίξει μαζί σου ή με ένα από τα άλλα παιδιά.
1: Ναι,
0: ή είμαστε full για σήμερα?
1: Όχι, όχι, δεν είμαστε full. Είμαστε full προς το πρωί, αλλά το απόγευμα έχουμε τόπο για όποιος θέλει να παρευρεθεί εδώ.
0: Οπότε είμαστε εδώ στη Masters. Έχουμε τα δύο γήπεδα που μας έχει παραχωρήσει η Ακαδημία και είμαστε στο γήπεδο 1, γήπεδο 2 και παίζουν οι συμπαίχτες σου που θα μπορεί ο κόσμος να παίξει μαζί τους, εκτός από τον Μάρκο που το γνωρίσαμε πριν λίγο, και άλλοι, ναι.
1: Είναι ο Μάρκος, θα έρθει ο Αχιλλέας ο Μακρύς, θα έρθει ο Ανδριάνος Κυραγίδης και ο Πέτρος Παρσόν. Θα παρευρεθούν εδώ περίπου 11-12
0: παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν. Άρα είμαστε εδώ, είμαστε στη Masters και σας περιμένουμε να έρθετε να παίξετε με τον Ανδρέα και τα άλλα τα παιδιά. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάει πολύ καλά η σημερινή ημέρα. Και γιατί όχι και για τα επόμενα events. Έχουμε κάποιον upcoming event, έχουμε κάτι που έρχεται ή...
1: Νομίζω θα το ξανακάνουμε του χρόνου. Νομίζω, δεν είναι σίγουρο. Πριν τελειώσουμε, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τους χορηγούς. Το χορηγό επικοινωνίας μας. Ήσαστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μίλον Πιλαγούτα και την Τράπεζα Κύπρου. Μας βοήθησαν πολύ.
0: Χωρίς αυτούς είναι δύσκολα τέτοια events.
1: Θα γίνεται τον τίποτε.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εύχομαι έτσι θα σε ξαναδούμε σε λίγο. Φαντάζομαι θα μπει στο κόρτ. Έχεις κι άλλο ραντεβού στο εγγύο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Φωτιάδη και μπράβο για την πολύ καλή σκέψη μου κάτω με τον αδερφό σου. Συνεχίζεται, παίζουν μέσα. Ο μικρός Ανδρέας στο επιθέτο του.
1: Ανδρέας Γρηγορίου,
0: που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μας ταλέντα στο εξωτερικό. Το αντιμετώπισες πριν λίγο, τι λέει?
1: Ναι, πάρα πολύ καλός για την
0: πάρα πολύ καλός
1: του, αδίστευτο.
0: 12 χρονών. Θα τον έχουμε και τον Ανδρέα στη συνέχεια να μας μιλήσει λίγο όταν τελειώσει, τους αλλάζει τους sparring partners σαν τα πουκάμισα ο Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε με μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε έναν εισβολέα, τον Γιώργο, που πήρε το μικρόφωνο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πόσο χρόνο είσαι,
1: Έτσι.
0: Έξι. Και πας πρώτη δημοτική.
1: Ναι.
0: Και είναι αλήθεια, οι πληροφορίες μου λένε ότι αγαπάς πολύ το τένις. Είναι αλήθεια?
1: Αλήθεια είναι.
0: Και ποιον αγαπάς πιο πολύ, το τένις, το κολύμπι ή το καράτε?
1: Το τένις.
0: Α, παστικός που είπες κολύμπι, γιατί είμαστε στη Masters Tennis Academy. Αύριο έχει σχολείο?
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος για να μπεις στα γήπεδα να παίξεις?
1: Ναι.
0: Θα σε δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Είμαστε στη Masters Sparring for Life. Κλείστε τη θέση σας και ελάτε να παίξετε μισή ώρα με τους καλύτερους νεαρούς τενίστες στην Κύπρο. Μπράβο, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break. Σας θυμίζω, φίλοι ακροατές του Sport FM, ότι μπορείτε να έρχεστε στην Masters και να παίξετε τέννις με τα παιδιά του Sparring for Life για έναν πολύ καλό σκοπό. 30 λεπτά Κυριακή, ώσπου είναι καλός ο καιρός εντωμεταξύ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ενώ σας θυμίζω, όσοι συντονιστήκατε για να ακούσετε την εκπομπή Αθλητικισμός και Πολιτισμός με το Σάββα Κοσάρη, ότι η πρωινή εκπομπή του Σάββα Κοσάρη μεταφέρθηκε μετά το live link μας ακριβώς. Θα ξεκινήσει 12:02. Πάμε σε ένα πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στην Masters Tennis Academy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσή στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κέο, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
8: Ίνκο.
7: Μόνο Ίνκο?
8: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
7: Και για επαγγελματίες?
8: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
7: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
8: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση.
13: Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
15: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
17: CIC Automasters.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, είμαστε στη Masters Tennis Academy. Ο Sport FM στηρίζει την προσπάθεια των παιδιών του Sparring for Life. Θα το λέω έτσι επειδή μπορεί κάποιοι να έχετε ανοίξει τους δέχτες σας για να ακούσετε εκπομπή αθλητισμός και πολιτισμός. Θα ξεκινήσει στις 12:02. Είναι ήδη γεμάτα τα γήπεδα της Masters Tennis Academy. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους. Είναι 30 λεπτά που μπορείτε να κλείσετε το session και να παίξετε με τους κορυφαίους νεαρούς ανισφαιριστές στην Κύπρο, να δοκιμάσετε έτσι τις ικανότητές σας. Έχουμε ωραία στιγμιότυπα στα courts. Θα μπούμε και εμείς στη συνέχεια στο court λίγο αργότερα. Έχω σκεφτεί ένα-δυο challenges να κάνουμε για να μαζέψουμε και άλλα χρήματα για το Sparring for Life. Είμαστε εδώ, κοπιάστε στη Masters. Αν δεν θέλετε να παίξετε τέννις, ελάτε να πιούμε έναν καφέ.

0: Είμαστε εδώ με τον Ανδρέα τον Γρηγορίου, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το sparring του. Πώς περάσες το γήπεδο, Ανδρέα?
1: Ήταν πολύ ωραία, παίξαμε τον Μάρκο και τον Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Παίξαμε λίγους πόντους και ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ποιος είναι πιο καλός, ο Μάρκος ή ο Ανδρέας? Πέει αλήθεια, ναι. Ο Μάρκος έτσι όπως το σύγκοψα
1: λίγο. Και ήδη είναι πάρα πολλά καλή.
0: Ο Μάρκος σε λίγη δουλειά στον backhand έτσι όπως το είναι. Επίεσες το λίγο, όχι είναι καλό. Εσύ τι κάνεις τώρα, πού παίζεις, πού αγωνίζεσαι? Ακούσα ότι πήγες και εσένα στο εξωτερικό, σε τουρνουά. Είσαι πόσο χρονό?
1: 12
0: χρονό. Πού έπαιξες, τελευταίο σου τουρνουά που έπαιξες, πού ήταν?
1: Πήγα Αλβανία, Μολδαβία, Σερβία και κέρδισα Great One.
0: Μπράβο.
1: Κέρδισα όλα τα
0: τουρνουά
1: που πήγα εξωτερικό.
0: Άντε, δηλαδή έχουμε σερί όπως τον Τζόκοβιτς που έχει τώρα στο Πεκίνο σερί 31 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Άρα πάμε δυνατά.
1: Ναι.
0: Επόμενος σταθμός?
1: Στην Ισπανία.
0: Θα πάμε στην Ισπανία, για πόσες μέρες θέλουμε να πάμε?
1: Έχει ένα τουρνουά, το Κάρλος Μόγια που πάνε καλύτερη 32 στον κόσμο.
0: Ο Κάρλος Μόγια ήταν μεγάλος legend στο τένις, να πούμε στους φίλους που μας ακούσε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και προπονητής του Ναδάλ, ή κάνω λάθος?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα. Και άλλο πες μου λίγο για το Sparring for Life. Έπαιξες με τον Ανδρέα, είναι μια εμπειρία που θα την πρότεινε σε όλον τον κόσμο να έρθει να παίξει με τον Ανδρέα, τον Μάρκο και τα άλλα τα παιδιά?
1: Ναι, είναι πολύ ωραία, διότι παίζεις και ακούς τη μουσική.
0: Πες ότι έβαλαμε και το τραγούδι σου, ξεκίνησε η εκπομπή. Γιατί είναι το τραγούδι σου το Σάρα Περκέτια μου?
1: Ακούω το πριν τους αγώνες.
0: Α, είναι το τραγούδι που σε βάζει σε mode αγώνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου, καλή επιτυχία στα παιχνίδια που έρχονται και γενικότερα σε ό,τι κάνεις στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν ο Ανδρέας, ένα χειροκρότημα το ακούτε. Sport FM 95, Masters Tennis Academy, συνεχίζουμε εδώ μέχρι τις 7.

Συνεχίζεται το Sparring for Life εδώ στην Masters Tennis Academy. Ο Ανδρέας ο Φωτιάδης είναι ήδη μέσα και αγωνίζεται. Είναι και ο φίλος μου ο Μάρκος κάπου εδώ. Θα παίξω μαζί του στη συνέχεια. Κάμε μας παρατήρηση η μητέρα του Μάρκου. Να τα δώσω όλα στον αέρα για το backhand. Και έχει απόλυτο δίκαιο. Είδα μόνο δύο backhand. Μετά είπε μου και ποιος είναι ο προπονητής του, ότι είναι ο Γιάννος Χατζηγεωργίου. Οπότε δύσκολο να μην είναι καλό τον backhand του. Ο Γιάννος Χατζηγεωργίου που είναι εδώ στην Masters προπονεί. Όσοι θέλετε να έρχεστε στη Masters Tennis Academy και να αγωνίζεστε, να παίζετε, έχουμε γήπεδα τένις, γήπεδα πάτελ. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας από το app του Playtomic και να επισκέπτεστε την Masters. Είναι, αν όχι τα πιο σύγχρονα, κάποια από τα πιο σύγχρονα γήπεδα τένις στην Κύπρο, και είναι και προσφάτως ανακαινισμένα, δηλαδή εγκαινιάστηκαν στη νέα μορφή τους πριν μερικές εβδομάδες.

Λοιπόν, συνεχίζεται η δράση. Μενοβγαίνουν στο γήπεδο παίχτες για να αντιμετωπίσουν τους παιχταράδες του Sparring for Life. www.sparringforlife.com. Υπάρχουν ακόμα θέσεις για να έρθετε να παίξετε το απόγευμα. Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Τα γήπεδα της Masters είναι εξαιρετικά. Δίνουμε break και επιστρέφουμε με challenges που θα μεγαλώσουν το ποσό που θα μαζευτεί για τον πολύ καλό σκοπό των αδερφών Ανδρέα και Φώτου Φωτιάδη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844.

0: 4 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
4: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
5: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
4: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στα γήπεδα της Masters Tennis Academy, εδώ που το Sparring for Life συνεχίζεται, γεμάτα γήπεδα. Παίζουν, είπαμε, 30 λεπτά, γίνεται εισφορά, παίζουν με τα παιδιά, είναι εδώ ο Αλέξης, ο Ανδρέας, θα έρθουν και άλλοι πρωταθλητές μας. Είμαστε εδώ με την πρόεδρο του συνδέσμου, Μωρά Θαύματα, Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη, η οποία είναι σε άμεση συνεργασία, έτσι, έχει άμεση σχέση με το Sparring for Life. Το Sparring for Life στηρίζει τα Μωρά Θαύματα. Καλημέρα. Πώς νιώθετε για αυτές τις ενέργειες που κάνουν τα παιδιά?
1: Καλημέρα, Λουί. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Βέβαια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί γίνεται μια συνεργασία, όπως είπες, με το Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, είναι ο σύνδεσμος που βοηθά τα προώρα μωρά, τα οποία νοσηλεύονται με τη γέννησή τους στο Μακαρίων Νοσοκομείο, στη Μονάδα Ενταντικής Νοσηλείας Νεογνών, για να επιβιώσουν. Πριν πω ακόμα λίγα πράγματα για το σύνδεσμο μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους νεαρούς, τα παιδιά, ιδιαίτερα τον Ανδρέα Φωτιάδη, ο οποίος με δική τους πρωτοβουλία μέσω του Sparring of Life, του Tennis Academy, το οποίο μας στηρίζει εδώ και χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ότι ένωσαν τις δύο μεγάλες αξίες της ζωής, τον αθλητισμό και τη φιλαθλητική.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι το ότι γίνεται μέσα από τον αθλητισμό να αποκτά και έτσι λίγο μεγαλύτερη αξία. Πάντα κάθε φορά είναι καλοδεχούμενη, εννοείται αυτό, αλλά το ότι το κάνουν μεδιά, το κάνουν μέσα από τα γήπεδα, είναι ακόμη ένα έτσι θετικό σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ακριβώς, και τους συγχαίρω και ελπίζω σε όλη τους τη ζωή να ακολουθούν και τα δύο. Και να πούμε ότι τα Μωρά Θαύματα δεν έχουν φωνή, είναι μέσω εμάς, μέσω τέτοιων εκδηλώσεων που προχωρούμε. Στηρίζουμε τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών με μηχανήματα και να πω ότι τα λεφτά που θα μαζευτούν θα αγοραστούν ειδικά νεογνικά λαρυγκοσκόπια, τα οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, όπως μας είπαν, η Μονάδα Εντατικής στο Μακάρι.
0: Οπότε όσοι μας ακούτε και δεν είχατε βρει νωρίτερα το κίνητρο για να έρθετε και να παίξετε το απόγευμα με τα παιδιά, νομίζω αυτό είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο, οπότε σας περιμένουμε στη Masters για να παίξετε και να βοηθήσετε αυτόν τον σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ελπίζω να συνεχίσετε τη δράση σας και ο κόσμος γύρω σας να κάνει αυτή τη δράση πιο εύκολη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε με μουσική και θα βρω έναν τρόπο να κερδίσω και εγώ λεφτά για τον σκοπό. Αλέξη, Μάρκο, πού είσαι, Μάρκο, βράσε.

0: Λοιπόν, έχουμε challenge. Θα σερβίρει ο φίλος μου ο Μάρκος 5 ή 10 πρώτα σερβίση. Μάρκο, πόσα μπορείς να σερβίρεις? 5. 5 πρώτα σερβίς του Μάρκου. Αν επιστρέψω έναν, ο κύριος Αλέξης Φωτιάδης θα βάλει στο σκοπό 200 ευρώ. Σιγά σιγά, να μαζέψουμε. Όχι, να επιστρέψω. Απλά θέλω μια ρακέτα του τένις. Λοιπόν, να μου δώκει. Ναι. Αν χάσουμε τις μπάλες, θα βάλω 3 μπάλες. Λοιπόν, με ποια ρακέτα θα παίξω? Άντρα, δώσ' μου η δική σου. Για να του κόσει η ρακέτα. Έχει και τα χρώματα του κόσει. Λοιπόν, κι να δώσω το μικρόφωνο. Πρέπει κάποιος να κάνει μετάδοση. Λοιπόν, α, ο Ανδρέας, έλα, Ανδρέας, θα κάνεις μετάδοση.
1: Τώρα να δούμε.

0: Ανδρέα, 300 ευρώ βάλει και 100 ο κύριος Λωτίδης και 200 ο κύριος Φωτιάδης. Φάουλ. Μάρκο μου. Εντάξει.
1: Προσθέσεις 200 ευρώ.
0: Μάρκο, πες την αλήθεια, αν ό,τι ευχαρίστες μου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Όντως. Μουσική, πάει να διασκεδάσουμε.

Θα πάμε σε έναν τελευταίο break. Σας θυμίζω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.sparringforlife.com. Υπάρχουν ακόμα θέσεις για να παίξετε με τα παιδιά 30 λεπτά να κάνετε sparring. Είναι πολύ πολύ ωραία εδώ στην Masters Tennis Academy. Εξαιρετικά και τα γήπεδα πρόσφατα ανακαινισμένα. Και θα είμαστε εδώ σε λίγο. Θυμίζω μόλις τελειώσει το live link, η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός τη μεταφέραμε 2 ώρες. Επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Οδυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλα Μουπρούτσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakarian Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωί στη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
7: Μεν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
9: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
10: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
12: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε εδώ στην Masters Tennis Academy, όπου οι δύο πρωταθλητές μας, ο Ανδρέας και ο Μάρκος, παίζουν με παιδάκια που έχουν την ευκαιρία έτσι να ζήσουν αυτή την εμπειρία σε πολύ όμορφα στιγμιότυπα. Είπαμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7. Μπορείτε να έρθετε και να αντιμετωπίσετε τους πρωταθλητές μας και να περάσετε μια ωραία μέρα στην Masters Tennis Academy, λιόλους τη μέρα, για όσους φοβόσαστον έτσι και για λίγο τον καιρό. Το live link μας θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Η δράση όμως στην Masters θα συνεχιστεί και θα ακολουθήσει, για όσους έτσι το έχασαν και θα ήθελαν να ακούσουν, η εκπομπή του Σάβα Κοσάρη, Αθλητισμός και Πολιτισμός 12 με 2. Θα έχουμε την εκπομπή αυτή, μεταφέρθηκε λόγω του live link.

0: 1-2, ωραίος. Λοιπόν, το live link μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά εδώ στην Masters. Αλλά το Sparring for Life θα παραμείνει εδώ μέχρι και τις 7. Έχω δίπλα μου τον Ανδρέα, Ανδρέας Φωτιάδης, από τους ιδρυτές. Ο άλλος είναι ο αδερφός σου, ο Φώτος, που είναι στην Αμερική, είναι πουλήσε μας. Λοιπόν, πες έτσι κάτι στον κόσμο πριν κλείσουμε για τη σημερινή μέρα σίγουρα, αλλά και για τη συνέχεια του Sparring for Life. Τι θα κάνετε και στο μέλλον?
1: Θέλω να πω ξανά ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν, σε όλους που βοηθήσαν για αυτόν τον σκοπό. Και ήθελα να σας πω ότι θα είμαστε εδώ στις 7. Υπάρχουν θέσεις όσοι θέλουν να έρθουν να απολαύσουν ένα παιχνίδι τέννις ή να πιούν έναν καφέ, όπως είπατε.
0: Έναν καφέ να παίξουν, μπράβο,
1: θέλουμε. Ναι, ζέστη, δεν
0: και θα παίξουμε και του χρόνου, θα είστε εδώ, θα κάνετε δράσεις για να βοηθήσετε τους καλούς σκοπούς τους οποίους έχετε στο μυαλό σας, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα, καλή επιτυχία στη συνέχεια, καλή επιτυχία και στο event που θα είναι για ακόμη 7 ώρες. Θα αφήσουμε εδώ τη μουσική του Sport FM, να σας κρατά συντροφιά, να περάσετε όμορφα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ανδρέας Φωτιάδης, αυτό ήταν το Sparring for Life. Ο Sport FM θα συνεχίσει να εκπέμπει με αθλητισμό και πολιτισμό σε λίγο και Σαββακοσάρι. Από εμάς καλή Κυριακή, όμορφη Κυριακή να έχετε και ραντεβού αργότερα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39.99 ευρώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα.

0: προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελήσε με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο.

0: και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Χρήστη μου.
2: Καλημέρα σας.
1: Και καλό μήνα, μιας και είναι καλό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Ξέρεις τι έλεγαν οι προτινοί για το 10ο μήνα του χρόνου? Όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές ταλόνι, που σημαίνει ότι η έγκαιρη σπορά τον Οκτώβριο εξασφαλίζει πλούσια σοδιά και μεγάλη αυθονία σιδηρών. Λοιπόν, θα σπείρουμε και εμείς δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά και τον Οκτώβρη, και για να προσδοκούμε σε αυθονία ικανοποίησης για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Και θα είναι η σπορά μας σπορά ιστορίας, θύμησης, σεβασμού και εκτίμησης για όλους εκείνους που δούλεψαν ή εξακολουθούν να δουλεύουν προς όφελος του αθλητισμού και του πολιτισμού, όπως θέλει να προτάξει και η εκπομπή μας. Έσπηρε επιτέλους νίκη και η εθνική μας ομάδα, κερδίζοντας το βράδυ της Παρασκευής την Αρμενία με 2-0 σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, μαζί με αρκετά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, συν βέβαια τα τραγούδια μας. Και το καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι με θέμα το φθινόπωρο, το οποίο νιώθουμε έντονα τις τελευταίες μέρες, θα το ακούσουμε από τον Αθυρόστομο Τζιμάκο, όπως είχε χαρακτηριστεί ο αξέχαστος Τζίμης Πανούσης, ο οποίος θα μας τραγουδήσει «Γλυκά και δροσερά» τούτη τη φορά.

0: αφού μιλούμε για συνταγή, πάμε σε γιατρό. Πάμε σε γιατρό. Ένας γιατρός ο οποίος ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς και για τις εθνικές μας ομάδες, αφού για δεκαετίες ήταν κοντά σε πολλούς προπονητές των εθνικών μας ομάδων, σε πολλούς διεθνείς, σε πολλούς αγώνες και ως γιατρός της εθνικής. Αντιλαμβάνεστε σε ποιον αναφέρομαι. Είναι ο πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ, ο καλός μας γιατρός Κώστας Χίζας. Κώστα μου, σε χαιρετώ.
1: Σε χαιρετώ, Σάβα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Βέβαια, θα μιλήσουμε μόνο για την εθνική, θα μιλήσουμε και για την παρουσίαση την ερχόμενη Δευτέρα του ιστορικού βιβλίου και λευκόματος του ΑΠΟΕΛ. Όμως έχουμε πρώτα κάποια άλλα πράγματα που θεωρώ ότι και εσύ θα ήθελες να προτάξεις, και αναφέρομαι στην φυγή την Παρασκευή το απόγευμα ενός ανθρώπου που πρόσφερε πάρα πολλά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στον Τάκη του Χαραλάμπους.
1: Σίγουρα. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του, αιωνία μνήμη και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Χαραλάμπους.
0: Συνεργάστηκες και με τον Τάκη, έτσι, στην Εθνική Ομάδα.
1: Βεβαίως. Μου θυμίζει το παιχνίδι Εθνική Ολλανδίας, Εθνική Κύπρου το 1987 που υπηρετούσε ως προπονητής της Εθνικής, εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι.
0: Με την Κροτίδα, εκείνο με την Κροτίδα.
1: Εκείνο με την Κροτίδα, Χαρίτου και όλη αυτή η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε. Σίγουρα τον έχω γνωρίσει και πήγα ταξίδια μαζί του, αλλά το γνώριζα και από ποδοσφαιριστή που έπαιζε στη Νεβαγόρα Απάφου. Ήταν ένας πραγματικά σεμνός αθλητής, αξιαγάπητος από όλον τον κόσμο.
0: Έτσι ξέρεις, επειδή έκοφηκε που την Πάφων, ήταν μακριά από τα κέντρα προβολής και τα λοιπά, αδικήθηκε ο Τάκης Χαραλάμπους από πλευράς προβολής.
1: Την ίδια σκέψη έκανα και εγώ, και μπορώ να πω, αν μπορώ να πω δύο-τρία λόγια, να πούμε και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όντως αν ήταν Λευκοσία, πήρε μεσό, ίσως το όνομα του θα ακουγόταν πολύ περισσότερο. Ο Τάκης υπηρέτησε την ΚΟΠ ως τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής της Σχολής Προπονητών της Ομοσπονδίας. Ως προπονητής έγραψε ιστορία στις εθνικές ομάδες. Στήτευσε, Σάβα, σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις εθνικές.
1: Από την Εθνική Πέδο μέχρι και την Εθνική Ανθρώπου υπηρέτησε παρακαλώ δύο φορές. Το 1987 και το 2001. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες στον Ευαγόρα Πάφου και με την ιδιότητά του ως προπονητής δούλεψε σε αρκετές ομάδες στην Κύπρο. Το κυπριακό ποδόσφαιρο το υπηρέτησε, ήταν, πιστεύω για μένα ήταν,
0: ξέρεις,
1: μια μεγάλη
0: προσφυγή. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί μπορεί να αποτάγεις, ήταν της παλιάς γενιάς, μια ξεπερασμένη εποχή προπονητικής κτλ. Όμως, επειδή είχα την χαρά να τον φιλοξενήσω και εδώ στην εκπομπή πριν μερικά χρόνια, μέχρι πριν 10 χρόνια ενημερωνόταν, συμμετείχε σε σεμινάρια στο εξωτερικό για να παρακολουθεί την σύγχρονη προπονητική.
1: Σίγουρα μιλώντας μαζί του πραγματικά καταλάβαινες ότι ήταν γνώστης του κυπριακού ποδοσφαίρου. Για μένα ήταν μια μεγάλη μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου με τεράστια προσφορά σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου μας. Αυτό μπορώ να καταθέσω και αιωνία η μνήμη του.
0: Αιωνία του η μνήμη, και ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι έστω και μετά θάνατον θα του αποδοθούν τα δέοντα. Η εθνική μας ομάδα χθες βράδυ ήσουν όχι ο γιατρός της εθνικής, ήσουν ο γιατρός του σταδίου.
1: Όχι, εγώ ήμουν γιατρός του σταδίου.
0: Έγκοφκης πίσω. Εκείνα τα οποία σε χαρακτήρισαν δεκαετίες ολόκληρες, με συνέπεια τα κρατάς και τα υπηρετείς. Και μπράβο σου.
1: Ήμουν εκεί στον αγώνα. Σίγουρα το ειδικά οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team το έχουν πανηγυρίσει αρκετά, διότι δικαιούτον μια νίκη επιτέλους η Εθνική.
0: Θα ήταν καταστροφική μια αποτυχία χθες.
1: Σίγουρα, και εύχομαι τη Δευτέρα να έχουν ακόμα μια νίκη και να παλέψουν με οποιοδήποτε τρόπο για να ανέβουν
0: κατηγορία. Μια νίκη με τη Λετωνία την Δευτέρα θα μας βάλει ξανά στην διεκδίκηση των στόχων μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ήταν, είχε εκφράσει ένα παράπονο ο κύριος ο Μάτζιος για τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό, ότι ο κόσμος έρχεται και φεύγει από την Εθνική Ομάδα. Είναι σταθερά δίπλα στην Εθνική Ομάδα, εξαρτάται από τα αποτελέσματα της. Αυτό το βιώσαμε. Είχαμε κατάμεστα γήπεδα, αλλά και κενά γήπεδα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο των κενών γήπεδων.
1: Σίγουρα, φτάσαμε με την Εθνική Πορτογαλία να είχε 19.000 κόσμο.
0: Γιατί με το, στον Αντώνη Παπαδόπουλο με την Ισπανία, στο Τσίριο Στάδιο με το Ισραήλ ή με τη Γαλλία στο Γάσιπι πάλι, είχαμε γήπεδα, εντάξει, να μου πεις, ήταν κράχτες και οι ομάδες, αλλά και σε παιχνίδια που δεν ήταν κράχτες οι μεγάδες, όπως η Εθνική Ομάδα του Ισραήλ, ας πούμε. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Τσίριο που τους κερδίσαμε, 3-2, ήταν κατάμεστο το Τσίριο, κατάμεστο.
1: Σίγουρα.
0: Σε ικανοποίησε η Εθνική. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά και μετά την αποβολή, κλείστηκε η Εθνική, προσπαθούσε να οχυρώσει εκείνο το 2-0.
1: Τα κατάφερε στο τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως λέμε τώρα, οι τρεις βαθμοί.
0: Κονομής, να θυμίσουμε Κονομής και Κακουλής, σκόρερ, αυτά στα 8 γκόλ ο Κακουλής. Είναι, τα πάει καλά με την Εθνική μας ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει και σε εσένα να συγκίνησε, ότι ο εθνικός ύμνος αποδόθηκε και στην νοηματική. Με αυτή ναι, την πρωτοβουλία της ΚΟΠ και μπράβο τους. Μπράβο τους. Να μην τους έχουμε πάντα στημένους στον τοίχο και τα καλά θα τα λέμε εμείς. Όπως μάθαμε μια ζωή. Κώστας Χίζα. Πάμε στο βιβλίο μας.
1: Μάλιστα.
0: Βιβλίο για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Παρουσιάζεται την Δευτέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται περί ενός εξαιρετικού βιβλίου και ενός εξαιρετικού λευκόματος. Πες μας περισσότερο.
1: Σίγουρα. Είναι το βιβλίο και λεύκομα ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος. Το βιβλίο είναι μια πολυτελής, είναι μια επετειακή έκδοση, είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ που θα καταστεί το Ευαγγέλιο στα εισαγωγικά για τους χιλιάδες αποελίστας. Γιατί ήταν χρέος μας να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα τέτοιο βιβλίο, να το πάρει ο κόσμος, να το διαβάσει ο κόσμος, γιατί είναι, ο ΑΠΟΕΛ είναι ένας τεράστιος σύλλογος που κουβαλά στη διαδρομή από την ημέρα της ίδρυσης του μια πλούσια σε διακρίσεις ιστορία. Ξεπερνά τα κυπριακά σύνορα και πρωτοστάτησε στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες του τόπου μας.
0: Και ακριβώς θεωρώ ότι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην αγωνιστική δράση του ΑΠΟΕΛ και τις επιτυχίες του. Είναι ένα βιβλίο που καλύπτει το σύνολο της ιστορίας του και στον αγωνιστικό τομέα, αλλά πολύ περισσότερο και στην κοινωνική του δράση, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία εκπλήττουν με την συμπεριφορά του ΑΠΟΕΛ.
1: Φτάνει να πω, σίγουρα φτάνει να πω ότι περίπου το ένα νέχτο του βιβλίου, οι 80 σελίδες από τις 600, γραμμένες από τον ιστορικό, τον Μάριον Ταγιώτη, μουσιολόγο, πραγματικά έχει ενσκύψει βαθιά. Και βρήκαμε ούκο λίγα άγνωστες ψυχές για τον ΑΠΟΕΛ. Μπορώ να πω σάβα ότι από το Σεργίδη το Σωτήρη, ένας πρώην καθηγητής που δούλευε στο Σαμουήλ, φύλαξε παρακαλώ, τα βρήκε τυχαία σε έναν παούλο που του είπε ο Σαμουήλ, τότε πέταξε ό,τι βρει σε αυτόν τον παούλο, και αυτός από την περιέργεια κράτησε, έψαχνε και είδε πρακτικά που έχει 1930 και τα φύλαξε. Και παρακαλώ, έχουμε όλοι την αντιλογραφία του ΑΠΟΕΛ μαζί με την Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό, για να έρθει ο Κιούστερ στην Κύπρο. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ πραγματικά έκλεψε τον Κιούστερ από τον Παναθηναϊκό, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός ήταν στην αφάνεια και κατάφερε και τον έβγαλε σε ψηλά δώματα τον Παναθηναϊκό Κιούστερ. Και βάλθηκε ο Πουλιάς, ο Μακαριστός, ο πρόεδρος που έκανε ούκο λίγα χρόνια πρόεδρος, και τον έφερε στην Κύπρο για να φτιάξει αυτή την τεράστια ομάδα της δεκαετίας 30-40 μέχρι τέλος της δεκαετίας του 40, που έκανε μια ομάδα τεράστια που άλλαξε το ρούν της ιστορίας και του ΑΠΟΕΛ αλλά και του κυπριακού ποδοσφαίρου, όπως ξέρεις.
0: Νομίζω μαζί που πήγαμε στον οίκο Ευγυρίας και μας έδωσε την κατάθεσή του ο αείμνηστος Κώστας Ταλιάνος και για το πώς ο Κιούσλερ τον προώθησε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
1: Βεβαίως, μαζί το κάναμε και έχει στο ηχητικό, όποτε όπως με έχεις πει, αν κάνεις κάποιες δύο ώρα όπως τα έχεις πει για τον Αποέλ, έχεις πολλά να αναφέρεις για πολλούς παίχτες, να τρέξουμε πίσω στην ιστορία του Αποέλ. Πολύ υποδοχή.
0: Μα ήταν και εκείνη η εκπομπή του 2001 που έκανε στο μουσείο στο Γασιπί.
1: Εκεί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε.
0: Οι πλήστοι από τους παλιούς που μιλούν σε εκείνη την εκπομπή δεν είναι στη ζωή σήμερα.
1: Ναι.
0: Άρα και να τους αναζητήσεις, να τους βρεις να σου πούν και για τα εκατοντάχρονα του Αποέλ, δεν θα τους βρεις γιατί είναι στους ουρανούς. Τους έχουμε σε εκείνο το αρχείο όμως και εσείς θα μπορούσατε να το αξιοποιήσετε αυτό, Κώστα.
1: Εγώ το έχω και το έχω κάνει και σε DVD, υπάρχει αυτό και το έχουμε βγάλει και προς τα έξω. Μιλά εκεί ο Μακαριστός, τον Νικούδη. Μιλά έχει για αυτός αποβιώσει ο Σαντρής.
0: Ο Σαντρής.
1: Ο Παρτάκης. Ναι, ο Παρτάκης. Και μετά ξεκινά μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Νίκος ο Παντζαράς, ο οποίος πολλά έχει να μας πει τις δεκαετίες που έχει ζήσει το Αποέλ και μέχρι σήμερα παρακολουθά τον Αποέλ, όπως και τόσοι άλλοι που είχαν μιλήσει εκείνη τη μέρα. Και
0: ο Μιχαλάκης ο Ζημαναρής, ο πρόεδρος που άλλαξε την ιστορία του Αποέλ τότε το 72-73 με τον Μάρκοβιτς.
1: Με τον Μάρκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι ανοιχτή για το κοινό.
1: Για το κοινό όχι, είναι με προσκλήσεις γιατί η αίθουσα δυστυχώς είναι για 800 άτομα. Θα ξεκινήσει η ώρα 7:26 ορόσημο από το 1926, 7:26.
0: 19:26. 19:26 από το 1926.
1: 26.
0: Εύστοχη προσέγγιση.
1: Σίγουρα εκεί που μπορώ να πω είναι θα απολούνται βιβλία, τα οποία για μένα πρέπει το κάθε αποελίστικο σπίτι, κάθε βιβλιοθήκη αποελίστα πρέπει να κοσμείται και από τους δύο τόμους, τις πολυτελείς τόμους της ιστορίας του Αποέλ. Είναι προς 110 ευρώ το κάθε και τα δύο βιβλία μαζί.
0: Και τα δύο βιβλία. Το Λεύκομα περιλαμβάνει μόνο φωτογραφίες.
1: Το Λεύκομα περιλαμβάνει φωτογραφίες αλλά με λεζάντες. Υπάρχουν κείμενο λεζάντες οι οποίες, εάν ξεκινήσεις από την αρχή του 26 μέχρι σήμερα, μπορεί και μικρά παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν τόσο πολύ να δουν την ιστορία του Αποέλ μέσα από τις φωτογραφίες. Να κάνουν μια τεράστια περιδιάβαση της ιστορίας του Αποέλ από την ημέρα της ίδρυσης μέχρι σήμερα.
0: Τι άλλο, τι άλλο θα περιλαμβάνει η εκδήλωση? Έχετε,
1: θα είναι ομιλίες. Θα γίνει ένας χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας, εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα βουλιάζει στο εξωτερικό. Θα μιλήσει ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος Ζιβανάρης, ο οποίος υπηρέτησε μέχρι πρόσφατα τον ΑΠΟΕΛ.
0: Και επί των ημερών του ουσιαστικά άρχισε αυτή η προσπάθεια.
1: Και αυτός για την τεράστια, έχει τεράστια αυτό συμβολή για το βιβλίο. Ο Πατσίχης θα μιλήσει για το βιβλίο, για τα κείμενα του βιβλίου.
0: Ο Γιώργος είχε έτσι το γενικό πρόσταγμα, ναι.
1: Και ο Γιώργος Μελετίου για το Λεύκομα. Μετά, όταν τελειώσουμε από εδώ, που θα διαρκέσει μια ώρα, θα υπάρχει φαγητό που θα διαρκέσει όσες ώρες θέλουν, γιατί εκεί θα μπορούν
0: θα διαλυθούν και τα βιβλία. Και φαντάζομαι το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων πάει για τις 8 του Νιόβρη εκεί στον αγώνα με τον Άρη, έτσι.
1: Και μπορεί να πάει και παρακάτω, δηλαδή μπορεί ο Αποέλ να κάνει και μια άλλη εκδήλωση μετά τις 8 του Νιόβρη.
0: Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για την ώρα.
1: Υπάρχει μια μόνο εκδήλωση που μπορώ να την πω, μια λαμπαδιδρομία που θα γίνει τις 7 του Νιόβρη, που θα ξεκινά από το Δημαρχείο όπως έχουν αναφέρει. Θα πηγαίνει στο πρώτο ζαχαροπλατείο που ξεκίνησε και έγινε η πρώτη σύναξη από ετιστών για να δημιουργηθεί ο ποδοσφαιρικός ομίλος Ελλήνων Λευκωσίας και θα κάνει ένα γύρο σχεδόν από όλα τα εκκύματα που έχει εγκατασταθεί από τα τόσα χρόνια και θα καταλήξει στο κεντρικό που είναι στην περιοχή Χίχτων και θα ξεκινήσουν αντιορτασμοί εκεί τις 7 του μήνος. Τώρα, μετά την Πέμπτη θα υπάρξουν και άλλες, θα αναφερθούν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά θα κλειδωθούν τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε χρόνο να το αναφέρουμε πιο κάτω.
0: Κώστα, δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς είμαστε εδώ συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθειά σας, γιατί δεν είναι όπως είχαμε κάνει και με την ανόρθωση, όπως έχουμε κάνει. Θα κάνουμε. Σημαντικό είναι ένας δημοσιογράφος να βιώνει τα 100 χρόνια ενός συλλόγου μας. Και να βιώσουμε πολλά τέτοια 100 χρόνια. Ρε Κώστα, μεγαλώνουμε. Οπότε πρέπει να τα καλύψουμε με τη μεγαλύτερη προσοχή και προπαντός σεβασμό.
1: Σίγουρα, και να φανταστείτε και εμείς, Σάβα.
0: Πλησιάζει η ΑΕΛ, βέβαια. Είναι στα 96 χρόνια. Η ΑΕΛ θα έχουμε στη συνέχεια. Και η επέτειος της ΑΕΛ, αν θέλεις να στείλεις τα μηνύματά σου και στους φίλους της ΑΕΛ που γιορτάζουν τα 96 τους χρόνια, 4 του Οκτώβρη.
1: Έχουμε μια πορεία ανάταξια της ιστορίας του αθλητικού συλλόγου της Λεμεσού. Ένα σύλλογο ο οποίο έχει γράψει και αυτό στη δική του ιστορία.
0: Και με το οποίο το αποέλυχε άριστες σχέσεις από την αρχή της πορείας του.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν ιδρύθηκε η ΑΕΛ. Και νομίζω ότι σημειώνονται και αυτά μέσα στο βιβλίο.
1: Σημειώνονται. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι για να δούμε πώς δουλεύανε τις παλιές εποχές οι σύλλογοι μεταξύ τους. Και είναι από τα ιδρυτικά μέλη. Και η ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και κάποια άλλα σωματεία, Ολυμπιακός.
0: Θα σε αφήσουμε εγώ στα σχίζα, γιατί ξέρω ότι έχεις και άλλες υποχρεώσεις τώρα εκεί για την παρουσίαση του βιβλίου. Με ένα τραγούδι το οποίο έψαξα όλες τις εκπομπές όπου σε φιλοξένησα, και φιλοξένησα σε πάρα πολλές εκπομπές. Πάντα το ίδιο τραγούδι μου ζητάς. Αυτό δείχνει και τη συνέπεια της αγάπης σου και στο ΑΠΟΕΛ και της αγάπης σου στον Ευαγόρα Παλικαρίδη και στην Ελλάδα. Είναι η αγάπη του ΑΠΟΕΛ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις τον φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Rugby και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
5: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
8: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
12: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
13: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
14: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
15: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, και θα πάμε στην αθέατη πλευρά του λόφου, εκεί όπου δεν πέφτουν τα πολλά φώτα της προβολής. Και όσοι ακολουθήσατε την πολύχρονη διαδρομή μας στη δημοσιογραφία, το ξέρετε ότι πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε στην αθέατη πλευρά του λόφου, γιατί εκεί υπάρχουν, και εκεί μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άδολα για να κρατήσουν τους συλλόγους τους, τους συλλόγους που αποτέλεσαν και αποτελούν και κύτταρα της κοινωνίας μας, και να αποθέσουμε τον σεβασμό μας. Ένα τέτοιο σωματείο είναι και ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Κούρης Ερήμης, ο οποίος γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον αγαπητό Ανδρέα Αυγουστή. Κύριε Πρόεδρε, σας χαιρετώ. Φίλε Πρόεδρε, νομίζω φίλε Πρόεδρε είναι καλύτερα.
18: Το φίλε είναι καλύτερα, Σάβα. Σάβα μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σχόλια.
17: Είναι αυτή η αλήθεια, Ανδρέα. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν υπήρχατε εσείς, εσείς διαχρονικά, διότι εσύ εκφράζεις και πολλές άλλες γενιές που προηγήθηκαν στον Κούρη Ερήμης. Αυτά τα σωματεία δεν θα υπήρχαν. Και στο τέλος της ημέρας, ένας που μελετά και κρίνει αντικειμενικά την πορεία αυτών των συλλόγων, εν την κοινωνία που υπηρετούν.
18: Σάμω, ακριβώς όπως τα λέει τα πράγματα, και οποιοδήποτε σωματείο και να ιδρυθεί κάποιος ή κάποια άλλη οργάνωση ή κάτι άλλο, είναι αξιοθαύμαστο, γιατί είναι εθελοντικά. Και όταν είναι εθελοντικά που εργάζεσαι, δεν έχεις κάτι για να κερδίσεις. Είναι μόνο γιατί το πιστεύεις και μου κάνεις ή γιατί σου αρέσει. Και είναι γεγονός ότι εμείς ακολουθήσαμε μια πορεία που χαράξαν οι προηγούμενοι που μας.
17: 1966.
18: Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα ακόμα παρά ό,τι ήταν μετά που αναλάβαμε εμείς.
17: Ήταν όμως οι συνθήκες ήταν τέτοιες, ούτως ώστε αυτή την δυσκολία και τον αγώνα που έκαναν τούτοι οι άνθρωποι για να στήσουν τα σωματεία τότε, εβλέπαν άμεσα και το αποτέλεσμα. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολα, θεωρώ, τα πράγματα, γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια, επλάτιασε πολύ ο χώρος και πρέπει να κάνετε πολλαπλούς αγώνες για να κρατήσετε τα σωματεία σας πλέον. Και νομίζω ότι το βιώνετε το πράγμα.
18: Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως τα λέει. Σήμερα δεν βρίσκεις εθελοντές όπως ήταν πριν. Μπήκε μέσα καθαρά το προσωπικό συμφέρον, η προσωπική αποκατάσταση. Η έννοια του κόσμου είναι πώς θα φτιάξει την οικογένεια του. Τα άλλα τα θεωρούν δεδομένα. Το ότι ιδρυθήκαν οι συλλόγοι, ας πούμε, τότε προσφέραν μια υγιή απασχόληση σε πάρα πολύ κόσμο. Προσφέραν το θέατρο, το χώρο, τη συνάθρηση. Ήταν μεγάλο γεγονό να μπορείς να συναθρίζεται ο κόσμος να πει πέντε κουβέντες. Σήμερα δυστυχώς με τα μέσα επικοινωνίας, με την τηλεόραση, με το ίντερνετ, με τα κομπιούτερ, αυτό θεωρείται ότι άμα πεις τους νεαρούς όταν μιλούμε τα εγγόνια μου και πω τους κάτι σχετικά με τούτο, θεωρούν ότι μα περιέζει να σαφού.
17: Πού σας βρίσκουμε τώρα?
18: Τώρα είμαι στο σωματείο.
17: Α, είσαι στο σωματείο.
18: Έπαιζα τάβλιν τώρα.
17: Άρα εξακολουθεί να είναι χώρος σύναξης ο Κούρης Ερήμης.
18: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαστε λιώνουμε κάθε φορά.
17: Μπορείτε να μετακινηθείτε και λίγο, δεν κοινοχλούν μας, απλώς για να βοηθήσουμε τους φίλους ακροάτες.
18: Γιατί μιλούν και οι άλλοι φίλοι.
17: Ναι. Έρχεται και ο Δήμαρχος ο Παντελής εκεί ή συχνάζει στον Σύλλογο?
18: Όχι, έρχεται αρκετές φορές.
17: Στηρίζει τον Σύλλογο ή δεν τον στηρίζει? Ξέρεις ότι είναι Καραφκιώτης ο Παντελής, χωριανός μου. Θα κάνω καμιά παρέμβαση αν δεν βοηθά. Τον είδα, εν πάση περιπτώσει, ότι είδα στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια.
18: Ο Παντελής συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο. Προς τιμή του, οποιαδήποτε διαμέρισμα κάνει μια εκδήλωση, ο Παντελής είναι παρόν. Είναι φίλος του πολιτισμού, του αθλητισμού.
17: Είναι ωραίο ότι τον φιλοξενήσαμε και εδώ έχετε όψη σα στην εκπομπή μας αθλητισμός και πολιτισμός.
18: Έχει ευαισθησίες στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Κάπου λίγο με τα οικονομικά, όταν ανάβανε για δήμαρχος, μας υποσχέθηκε κάτι πιο πολλά σε οικονομική στήριξη, γιατί έχω υπόψη με άλλους δήμους.
17: Εφάρηγε σφιχτός.
18: Λέει μου, Ανδρέα, δεν υπάρχουν λεφτά στα
17: δάση. Δεν υπάρχουν λεφτά.
18: Μην σε περιπέζω, λέει μου. Ενώ ξεκίνησε με έναν πιο μεγάλο ποσό, στο τέλος βγάλουμε με χαμηλά ποσά. Είναι ποσά που ένα μελιτέα με ρωτάτε.
17: Και αφού αναφέρθηκε στο οικονομικό, πώς τα βγάζετε πέρα, Πρόεδρε?
18: Πολύ και δύσκολα.
17: Εγώ βλέπω την τόμπολα, να πούμε. Κάνετε μια σταθερά κάνουμε την τόμπολα, έτσι.
18: Κάνουμε μια τόμπολα, ήταν ένα σημαντικότερο μας έσοδο. Η τόμπολα είναι αυτή που διατήρησε τα οικονομικά του σωματείου για χρόνια. Όμως δυστυχώς μετά τον κορονοϊό, το θέμα τόμπολα αδυνάτησε.
17: Αδυνάτησε. Γιατί εσκόρπισε ο κόσμος και δύσκολο να το ξαναμαζέψει.
18: Και δύσκολα μαζεύεται. Φοάται και που τις αρρώσκες. Αλλά και το οικονομικό.
17: Χορηγοί υπάρχουν. Τοπικοί τουλάχιστον χορηγοί.
18: Οι τοπικοί χορηγοί είναι μικρά ποσά. Είχαμε την τύχη να έχουμε τον Ανδρέα τον Χασιμιτσί για αρκετά χρόνια, που εκτός από προπονητής ήταν και ένας βασικός χορηγός. Ο Ανδρέας είναι για το σωματείο μας.
17: Τον οποίον επίσης φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας.
18: Είναι τύχη που τον είχαμε στο σωματείο μας 10 χρόνια. Ναι, μπορεί να φανταστείς τι επρόσφερε σε οικονομική και σε άλλη στήριξη. Διότι ήταν προπονητής αμυστή για 10 χρόνια. Όλη η επαφή, η αλληλογραφία, η χαστούρα.
17: Προπονητής αμυστή 10 χρόνια, είναι αυτά που σας έλεγα, φίλοι ακροατές, στην αθέατη πλευρά του λόφου. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος του συνόλου. Αλλά δεν προβάλλονται. Γιατί ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι το επιδιώκουν να προβληθούν.
18: Ακριβώς. Δεν έχει ανάγκη να προβληθεί. Εγώ μιλώντας μαζί του, γιατί είμαστε φίλοι από τα 15-16 με τον άντρο, παίξαμε συμπαίκτες στη Θιέλα Σαλαμιούς, για να καταλάβω.
17: Θιέλα Σαλαμιούς.
18: Διότι κατάγομαι από τη Σαλαμιού, εγώ είμαι από τη Σαλαμιού. Ο άντρος είχε κάποιους φίλους άλλους που ήσαν δεν ομάδα του χωριού. Και τότε δικαιούσαν να παίξουν στη δεύτερη νομοσπονδία. Είχαμε αυτό, ήταν και στη Λεμεσόν, στην ΕΠΟΛ, και στην ΠΟΑΣΠΗ, στην ΠΑΦΟ.
17: Στην ΠΑΦΟ.
18: Έτσι, κάποια παιχνίδια που ήταν δύσκολα, έρχεται ο άντρος με την παρέα του, του συμπλέω, και έκαναμε και συμπαίκτες.
17: Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η συνεισφορά του. Εσείς πότε συνδέεστε με τον Κούρη, Πρόεδρε?
18: Εγώ αραγωνιάστηκα το 80 στην Ερήνη. Η πρώτη μου κίνηση που έκανα την επαύριον, όταν αραγωνιάστηκα, έγραψα το γραμματέα του συλλόγου για να συνδεθώ με το σωματείο.
17: Και από τότε είσαι κοντά.
18: Είμαι 60... από το 1980, είμαι μέλος του σωματείου και από το 81 μέσα στην Επιτροπή του Συλλόγου.
17: Και πρόεδρος από πότε είστε?
18: Από το 2013.
17: Από το 2013. Είναι τότε που ως φιναλίστ του Κυπέλλου ο Κούρης εκπροσώπησε την Ομοσπονδία στο πρωτάθλημα Κυπελλούχων της ΤΟΚ. Εστέφθηκε Παγκύπριος Κυπελλούχος νικώντας τον τελικό διανόρθωση Μουτσιγιάκας με 1-0 και πέτυχε για την άνοδο στην τέταρτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έτσι, ταυτισμένος. Όμως οφείλω να πω ότι ο Κούρης ιδρύθηκε το 1966 και ονομάστηκε Κούρης λόγω του ποταμού.
18: Του
17: Κούρη. Η πρώτη χρονιά που συμμετείχε στην ΕΠΟΛ, εκεί διέγραψε την ποδοσφαιρική του πορεία ο Κούρης.
18: Mm-hmm.
17: 1967-1968 τιμήθηκε για το ήθος του. Και νομίζω ότι τούτο είναι συμβολικό και για την πορεία που ακολούθησε ο Κούρης.
18: Στην ΕΠΟΛ ο Κούρης τιμήθηκε για 5 συνεχή χρόνια με το κύπελλον ήθους. Γιατί είμαστε η ομάδα που συμμετείχαμε ανελειπώς και σε περιόδους όταν χτίζαμε το οίκημα εδώ δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ανοίγματα στο ποδόσφαιρο. Όμως προς πίστη των ανθρώπων που είμαστε τότε και τους ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο συμμετείχαμε σε όλα τα πρωταθλήματα ανελειπώς, δεν έχασαμε ούτε έναν χρόνο και είμαστε για το επαγωνίζεστε. Ξέραμε ότι η ομάδα μας ήταν αδύνατη. Όμως να τελειώνει το πράσιμο χωρίς να τιμωρηθούμε, χωρίς να φάμε κάστες, που ήταν ο βασικότερος μας στόχος τότε.
17: Ακόμη κάτι να το δώσουμε αυτό, νομίζω ότι πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό, ότι ο Κούρνης δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση ενός άλλου σωματείου που υπήρχε στην Ερήμη, του ΑΠΟΕΛ Ερήμης.
18: Όπως το λες, ήταν το ΑΠΟΕΛ το 1956, να μιλήσω λίγο πολιτικά, οι εθνικόφωνες αποχώρησαν από το σωματείο και δημιουργήσαν την ομάδα ΘΟΗ. Ήταν μια ομάδα.
17: Το οποίο ΑΠΟΕΛ αγωνιζόταν στην ΕΠΟΛ μέχρι το 1964.
18: Μάλιστα. Όπως το λες. Και ύστερα εγώ δεν ήμουν στην Ερήμη για να ξέρω τι μεσολάβησε ακριβώς. Και δυστυχώς όταν το έψαξα μου είπαν οι συνθήκες, το όνομα, καμιά φορά όλα παίξαν κάποιο ρόλο και αλλάξαν όνομα να γίνει Γκούρης.
17: Άλιστα. Ο οποίος ουσιαστικά αρχίζει την πορεία των επιτυχιών από την περίοδο 2009-10. Ήταν το εφαλτήριο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι τότε.
18: Όταν εξοφλήσαμε το σωματείο εδώ το ιδιόκτητο Νίκη Μασάδα, είπα ότι είχαμε μια ντόμπολα, η οποία είμαστε ένα από τα σωματεία που συνεχίζεται αδιάλειπτα τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν σταματήσαμε ποτέ, ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι. Με λίγα λεφτά κέρδη, αλλά ήταν σταθερή η τόμπουλα μας και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική τόμπουλα που είναι με την γνήσια διεξαγωγή της τόμπουλας.
17: Την αυθεντική.
18: Αυθεντική τόμπουλα που ήταν πάντα. Και συνεχίζουμε αδιάλειπτα. Αυτό όταν ο σύλλογος είχε κάνει τα οικονομικά και μπορούσε να αντέξει, ας πούμε, να πρωταγωνιστήσει, τότε φέραμε προπονητή μας τον Μαρίνον τον Θεοδόρου, ο οποίος Μαρίνος πήρε την ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία του αγροτικού της ΕΠΟΛ. Σιγά σιγά τον επόμενο χρόνο πήραμε το πρωτάθλημα, τον πρώτο χρόνο της δεύτερης κατηγορίας, ανεβήκαμε στην πρώτη, τερματίσαμε στους τέσσερις πρώτους τον πρώτο χρόνο και ξεκινήσαμε μια πορεία πρωταγωνιστική.
17: Η οποία πορεία σας έφερε μέχρι και τη δεύτερη κατηγορία της ΚΟΠ.
18: Ναι, ναι, άριστα. Η ομάδα πήγε μέχρι τη δεύτερη κατηγορία, ναι, με συγκυρίες βρεθήκαμε πίσω αγροτικό, στην τρίτη κατηγορία, γιατί τότε υπήρξε το παράδοξο να πάνε διαβάθμιση 6 ομάδες.
17: Ναι.
18: Τερματίσαμε 6.
17: Γιατί ήταν να αλλάξει το σύστημα αντιεξαγωγής του πρωταθλήματος.
18: Μάλιστα. Τερματίσαμε 6 από το τέλος. Στη διαβάθμιση πήγαμε γιατί είμαστε ομάδα που δεν είχαμε κονέ με καμιά άλλη ομάδα. Ενώ τούτο το πράγμα, ξέρει, συμβαίνει. Δυστυχώς, έμειναν ομάδες που ήταν πολύ χειρότερες από εμάς.
17: Και μόνο εγώ που ξέρω, νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Το βιώνουμε δυστυχώς χρόνια.
18: Εμείς αν είχαμε έναν φιλικό σωματείο με σχέση, διότι είμαστε νέοι σχετικά στις κατηγορίες. Αν είχαμε ένα φιλικό σωματείο, ήταν να είμαστε κατηγορία.
17: Και η προσπάθεια τώρα είναι να επανέλθει στην τρίτη κατηγορία τουλάχιστον.
18: Πρέπει να σου πω ο Σάββα ότι η πιο εύκολη κατηγορία που παίξαμε ήταν η δεύτερη κατηγορία.
17: Η δεύτερη κατηγορία.
18: Ήταν η πιο εύκολη κατηγορία όσον αφορά το οικονομικό. Οι παίχτες έρχονταν γιατί ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Με πολλά λίγα.
17: Και πιο κοντά στην πρώτη κατηγορία, αν μπορεί να μας κοιτάξει κάποιος, να μας προσέξει κάποιος, διαφορετικά και η ψυχολογία. Διαφορετικά τα δεδομένα της ψυχολογίας.
18: Ο πιο καλός μισθός που είχαμε τότε, Σάβα, αν εξαιρέσω ένα Βραζιλιάνο ο οποίος παίρνει καμιά 750 ευρώ, ήταν από τα 500 ευρώ και κάτω.
17: 500 ευρώ και κάτω.
18: Παίχτες οι οποίοι τον επόμενο χρόνο πήγαν σε άλλες ομάδες με 1400-1500. Αλλά λέω σου, ήταν η πιο εύκολη κατηγορία. Δεν ήταν ο κορονοϊός. Ήταν η χρονιά που έπρεπε να βγάλουμε και κέρδος εμείς, γιατί τα πιο πρώτα παιχνίδια που κάναμε έξω μας σαν γηπεδούχοι και είσαι ακόμα θεατές, δικαιούμαστε ένα μερίδιο νόημα ανεξέλεκτα. Ξέρεις, ήταν 150 νόμιζο που δικαιούμαστε. Ήταν 10 ευρώ το εισιτήριο και αντιλαμβάνεσαι στο μικρές κατηγορίες.
17: Μετρά πολλά το εισιτήριο.
18: Πολλά λεφτά. Δηλαδή με τα δύο πρώτα παιχνίδια που κάναμε, πράσινο ότι εγκάλυψα σχεδόν.
17: Τώρα έρχεται ο κόσμος, θα έρθει στο παιχνίδι με την Άπονα.
18: Δυστυχώς όχι πολλοί κόσμος.
17: Όχι πολλοί κόσμος. Πρέπει όμως να έρθει ο κόσμος του Κούρη για να στηρίξει την ομάδα να ξαναγυρίσει στην τρίτη κατηγορία και από εκεί να δούμε αν θα είναι εφαλτήριο για την επιστροφή στην δεύτερη κατηγορία.
18: Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
17: Πιο δύσκολα, δυστυχώς.
18: Πολύ πιο δύσκολα. Στη Λεμεσόν τουλάχιστον που ζω, τουλάχιστον 10 ομάδες του αγροτικού, μπορώ να σου πω ότι έχουν υπερτριπλάσιο
17: προϋπολογισμό από εσάς. Μάλιστα.
18: Παίχτες λοιπόν, τους οποίους διεκδικούσαμε εμείς, τους χάσαμε γιατί έπαιγα στο αγροτικό να πιάνουν διπλάσια.
17: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μην νιώσετε ότι είστε μόνοι σας. Υπάρχουν άνθρωποι που σας παρακολουθούν, σας χαίρονται και θέλουν να σας προβάλλουν. Και η καλή μας η Λουίζα κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί για την προβολή, την οποία ανετιμήσετε κιόλας, το επρόσεξα γι' αυτό.
18: Ναι.
17: Θέλω να μου πείτε ποιο τραγούδι θέλεις να κλείσουμε την εκπομπή.
18: Πριν να πω το τραγούδι, πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δημιουργήσαν το σωματείο, τους ιδρυτές. Τους ανθρώπους που πέρασαν και προσφέραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στην οικοδόμηση του σωματείου, του κύματος, τους άλλους που διοικήσαν το σωματείο διαχρονικά.
17: Άμετρος ο σεβασμός σε όλους, πραγματικά.
18: Είναι, τρέφουμε μια αναπεριόριστη εκτίμηση. Οι πλήστοι από αυτούς δυστυχώς δεν είναι μαζί μας στη ζωή.
17: Πάμε στο τραγούδι μας. Πες μας.
18: Το τραγούδι, επειδή είμαι σύλλογος.
17: Ο ύμνος της ζωής σου. Ποιος είναι ο ύμνος της ζωής σου?
18: Της δικαιοσύνης.
17: Της δικαιοσύνης. Ο ύμνος. Για τον κάθε απλόν άνθρωπο.
18: Μάλιστα.
17: Είναι ύμνος. Να σε καλά, πρόεδρε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
18: Θα μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή.
17: Εγώ σε ευχαριστώ.

Είναι ένα τραγούδι που ταυτίσαμε και με την τύχη αυτού του νησιού που τούτη τη βδομάδα τίμησε την ανεξαρτησία του. Ζητούσαμε πάντα δικαιοσύνη για τους πόθους μας και είναι περίπλοκα και παράξενα τα συναισθήματα με τα οποία κάθε φορά δεχόμαστε τούτη την ημέρα. Μαζί με την ανεξαρτησία και η κατοχή, μαζί με τη χαρά και την περηφάνεια που γίναμε κράτος, η λύπη και ο προβληματισμός για την μοιρασμένη χώρα μας. Κρατούμε όμως την ελπίδα και συνεχίζουμε την πορεία μας με την προσδοκία ότι τουλάχιστον τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα μπορέσουν σε κάποια στιγμή να χαρούν μια πραγματικά ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα.

Και αφού βιώσαμε από την πέπτη σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στην επέτειό μας, να θυμίσουμε ότι η πρώτη εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κύπρου είχε προέλθει από τον ποδοσφαιρικό μας χώρο και ήταν το κύπελο ανεξαρτησίας που διοργανώθηκε από την ΚΟΠ το 1959, λίγους μήνες πριν από την επίσημη ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Η διοργάνωση του κυπέλλου ανεξαρτησίας άρχισε τον Απρίλιο του 1959 με τη συμμετοχή 18 ομάδων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου με τον τελικό του κυπέλλου, στον οποίο η ανόρθωση ενώπιον 12.000 θεατών επικράτησε τη ΑΕΛ με 1-0, με τέρμα που σημείωσε ο Παντελάκης Γερολέμου. Η επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου έγινε στις 16 Αυγούστου 1959.

16 Αυγούστου λοιπόν 1959 η επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει ως επίσημη ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου την 1η Οκτωβρίου, ώστε η επέτειος να εορτάζεται με όλες τις τιμές και στην παρουσία διεθνών διπλωματικών σωμάτων. Και αυτό γιατί η 16η Αυγούστου δεν ήταν ευνοϊκή ημέρα εκδηλώσεων, αφού συνέπιπτε με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και δεν βόλευε την παρουσία επισήμων εντός και εκτός Κύπρου. Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1964, ο Μίγης Θεοδωράκης μελοποίησε τους στίχους του Λεωνίδα Μαλένη, δημιουργώντας το τραγούδι «Χρυσοπράσινο φύλλο» για τις ανάγκες του ντοκιματέρ «Το νησί της Αφροδίτης», σε σκηνοθεσία Χαρίλαου Παπαδόπουλου και σενάριο του ίδιου του Μαλένη. Ένα τραγούδι που συνειρμικά έχει ταυτιστεί και με την ανεξαρτησία της Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή. Έρχεται η νέα κωμωδία Camping Άλλος Κόσμος. Η ελληνική εκδοχή της κυπριακής παραγωγής Camping κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και απάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
11: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
12: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
13: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
14: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
16: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
15: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
16: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση.

0: κρεβάτι και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
1: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας Τηλεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελήσε με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 96 χρόνια Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Όχι απλά ένα σύλλογος, αλλά ένα κύτταρο της κοινωνίας μας. Κύτταρο υγιές, προσφέροντας το δικαίωμα άθλησης σε αυτά τα 96 χρόνια σε γενιές ανθρώπων απλόχερα, δίκαια, χωρίς σκοπιμότητες, συμφέροντα και εξαρτήσεις κομματικές ή άλλες, παραμένοντας μία πραγματική ένωση ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν εις τας αρχάς του με ευθύνη έναντι του αθλητικού κόσμου της Λεμεσού και της Κύπρου ολοκλήρου, όπως ήταν και το όραμα του εμβληματικού της Προέδρου Νίκου Σολομονίδη. Και είπαμε σήμερα να τιμήσουμε την επέτειο της ΑΕΛ 4 Οκτωβρίου 1930 και θα την τιμήσουμε με έναν άνθρωπο που με τον δικό του τρόπο στάθηκε και στέκεται κοντά στην ΑΕΛ. Είναι ο αγαπημένος μας ηθοποιός, άνθρωπος του πολιτισμού, Κώστας Βίχας. Κώστα μου, σε χαιρετώ.
1: Αγαπητέ Σάβα, χαιρετώ και σένα και τους ακροατές. Πραγματικά είμαι μια συγκίνηση τώρα που έψαχνα και βρήκα τα αρχεία της ΑΕΛ και βλέπω πόση δουλειά, πόση ιστορία έχει αυτό το σωματείο.
0: Πριν πάμε στην ιστορία, θέλω να αποθέσουμε τον σεβασμό μας στη μνήμη ενός ανθρώπου που και εσύ γνώρισες από τα μαθητικά σας χρόνια. Δημήτρης Παλάλας.
1: Ο Δημήτρης μου ήταν συμμαθητής μου από τα παιδικά μου χρόνια. Γνώρισα όλη την οικογένεια και τον πατέρα του. Μάλιστα θυμάμαι μια φορά πήρε μας τα δημοτικά λουτρά στη Λεμεσό, λέει μου, σήμερα θα μάθετε κολύμπι. Έπιασε τον Δημήτρη πάνω ο παπάς του, πάει στην Αποβάθρα, σύρνει εδώ μέσα, έλα έξω ρε. Ήταν το πρώτο μάθημα κολύμβησης που είχε ο Δημήτρης ο Παλάλας. Έπιασε αυτό το στιγμιότυπο να πω, γιατί είμαι συγκινημένος, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Δημήτρης Παλάλας, μαζί με μια σύζυγο ηρωίδα. Η Αρίστη είναι ένας άνθρωπος ήρωας.
0: Ήταν.
1: Πέρασε πάρα πολλά. Το να χάσεις ένα παιδί είναι ό,τι χειρότερο για ένα γονιό.
0: Του τσάκισε και τους δύο.
1: Του τσάκισε και τους δύο και βρήκαν το κουράγιο να επιτελούν φιλανθρωπικό έργο.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ρε Κώστα, ότι ο Δημήτρης ήταν όπως η ΑΕΛ. Όπως η ΑΕΛ. Δεν ήταν μόνο ένας αθλητής. Ήταν ένας άνθρωπος στην κοινωνία.
1: Πήγαινα στο σπίτι του, εδώ είδα σκεπασμένος, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, την έβλεπε μόνο από την τηλεόραση, και φρόντιζε όλες αυτές τις οικογένειες με τρόφιμα που μου τα έδινε και η γυναίκα του και αυτός, να τα δώσουμε εις μνήμη του αγαπημένου του γιου. Ο Δημήτρης είναι, επειδή του μίλησα τελευταία πριν που χάσουμε, είναι σαν να είναι εδώ ζωντανός δίπλα μου. Ήταν ένας από τους αγαπημένους μας φίλους, συμμαθητές, και περήφανος που τον είχα φίλο και γράψε μια λαμπρή ιστορία για την πόλη της Λεμεσού, για την ΑΕΛ.
0: Υπόθηκαν ήδη και γράφηκαν πολλά για τον Δημήτρη Παλάλα, δεν θα επαναλάβουμε εμείς την αθλητική του πορεία. Όμως θέλω, ψάχνοντας, βρήκα το εξής, Κώστα, και νομίζω επειδή είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία της ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Το 1978
1: ναι.
0: Καταγράφεται η πρώτη συμμετοχή κυπριακής ομάδας σε ευρωπαϊκή καλαθοσφαιρική διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Και καταγράφεται μέσω της ΑΕΛ Λεμεσού. Επήγαινε να αντιμετωπίσει στο Σαράγεβο την Μπόρετς. Ήταν η πρώτη παρουσία κυπριακής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση καλαθοσφαίρας. Και ήταν ο Δημήτρης ο Παλάλας, ο Γιώργος ο Θυρότος, ο Ανδρέας ο Κατσαμπής, ο Άντρος ο Μιχαηλίδης, ο Μιχάλης ο Λοϊζίδης, ο Άγγελος Λοϊζίδης, ο Δόνης ο Κουνούνης, ο Λάκης ο Σιλβέστρος, ο Γιώργος ο Πούλαδος, ο Κώστας ο Μέλιος, ο Μάριος ο Θρασιβουλίδης και προπονητής ο Μιχάλης ο Νικολαίδης. Ο καθένας σε μια ιστορία, ρε Κώστα μου.
1: Και μάλιστα για αυτή την ομάδα μίλησε και ο Γκάλης. Μίλησε η ομάδα εκείνη, η καταπληκτική ομάδα που είχε η Ελλάδα στον μπάσκετ, μιλούσε για την ΑΕΛ και έπαιξα με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Ήταν μέσα στα πλαίσια της προπόνησης για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και έκανε και τις γνωστές δηλώσεις τότε ο Νίκος Ογκάλης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του κόσμου της ΑΕΛ, ο οποίος τραγουδά και για την ΑΕΛ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα που μας ακούει τραγουδά και για τον Δημήτρη τον Παλάλα, και θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του Ρε Κωστά.

0: είναι δύσκολος. Οκτός ο κόσμος ο υπέροχος είναι εκεί και τραγουδά για την ΑΕΛ. Είναι καιρός να τραγουδήσει και η ΑΕΛ για λόγου του, ρε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς η ΑΕΛ μέχρι σήμερα ακόμα, μέχρι σήμερα είναι πιστή στα λόγια του Νίκου του Σολομονίδη. Αυτό που είπε τότε ότι να μην διαχωρίσουμε τους αθλητές, λέει, με τις πολιτικές τους αντιλήψεις. Οι αθλητές σε οποιαδήποτε φυλή, θρήσκευμα, χώρα, πολιτική ιδεολογία και να νίκουν, είναι όλοι φίλοι και αδελφοί. Αυτό το πράγμα το κρατάει η ΑΕΛ μέχρι σήμερα και είμαστε μακριά από
0: το κόμμα. Αυστηρά και αφοσιωμένα που το κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει η ΑΕΛ, πραγματικά.
1: Και τότε η ΑΕΛ δεν ήταν μόνο ένα αθλητικό σωματείο. Έκαμε πολλά πράγματα. Δηλαδή οι καλλιτεχνικές θεατρικές βραδιές με όλους τους γνωστούς ποιητές της εποχής εκείνης, Λόρος, Φαντάστης, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόλογοι, οι γυμνασιάρχες των σχολείων. Δεν υπάρχει ένας από την ομάδα εκείνη των φίλων της Λεμεσού που δεν σκέψου ποιητικές βραδιές στην ΑΕΛ. Απίστευτα πράγματα. Την εποχή εκείνη. Μουσικές βραδιές, πιάνο, θέατρο. Πού σε ένα μικρό αθλητικό σωματείο.
0: Και ένα τυχαίο που το χαρακτήρισα στην εισαγωγή μου, κύτταρο. Κύτταρο της κοινωνίας. Όταν μελετήσεις το τι, πώς λειτουργήσε αυτό το σωματείο, κύτταρο κοινωνικό. Δεν είναι αθλητικό μόνο. Ακόμα και στον αθλητισμό όμως, και να πάμε και εκεί Κώστα, έτσι μόνο το ποδόσφαιρο. Εδώ από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσης της είχε και ομάδα χόκκι.
1: Όχι μόνο χόκκι. Εξεκίνησα εγώ, επειδή δούλεψες και εσύ.
0: Να πάμε τώρα στη δική σου τη δουλειά. Πάμε.
1: Διότι ψάξαμε, ο Νίκος Σολομονίδης ήθελε στα 65 χρόνια της ΑΕΛ να κάνουμε κάτι, ένα φιλμάκι, κάτι, ένα ντοκιμαντέρ και αυτό το σωματείο.

0: 5 χρόνων και πλέον χρόνων.
1: Το πιο σημαντικό από όλα είναι, είχε αρχείο μεγάλο, κινηματογραφικό αρχείο, ο Νίκος Σολομονίδης. Είχε κινηματογραφική μηχανή, 16 φιλμ, έχρωμο παρακαλώ. Το ΡΙΚ τότε είχε μαυρόασπες. Και έχει καταγράψει ο Νίκος Σολομονίδης, όχι την ΑΕΚ, είναι ιστορία της Λεμεσού, ιστορία της Κύπρου. Αυτές οι σπάνιες εικόνες τους οι οποίες υπάρχουν. Παρελάβουν αγγλικά στα τέκβαρτα παραλία της Λεμεσού. Έτσι οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι παρακολουθούμε την παρέλαση των Άγγλων. Έχρωμα φιλμάκια. Οι αγώνες μέσα στο Γάσιο έχρωμε. Η πρώτη συνάντηση και παρέλαση όταν ιδρύθηκε Νικόπ και έχουμε τις ομάδες όλες, το ΑΠΟΕΛ μπαίνει μέσα με τα μπερέ τους, με τα λάβαρα τους. Έχρωμα παρακαλώ, είναι κάτι σημαντικό. Δεν το βρίσκει κανένα.
0: Νομίζω ότι εκείνο το ντοκιματσέρ που έφτιαξε Κώστα. Με τη βοήθεια των οποίων συνεργατών σου.
1: Πολλοί κόσμοι
0: δούλεψε.
1: Βραβεύτηκε στη Γαλλία.
0: Ακριβώς. Ήταν και πρωτοποριακό. Ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε να καταγραφεί η ιστορία ενός συλλόγου με τέτοια ευρύτητα και σε τέτοιο επίπεδο.
1: Μα το θέμα είναι ότι δεν το βλέπει μόνο ένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι η ιστορία της πόλης. Το παρακολουθούν οι γυναίκες και συγκινούνται. Έψαξα εδώ να βρω ποιοι ήταν ζωή από την πρώτη ομάδα της ΑΕΛ, τους οποίους συνάντησες, ξέρεις καλά, συνεργάστηκες μαζί τους, έκαμε και εκπληκτική δουλειά τότε με τα φιλμάκια. Αλλά όταν είπε αυτό το πλατσάρα, πρώτο πρόσωπο, τερματοφύλακα κάτι σε άλλα, αριθμό, ένα γραμμένο
0: θέλω να... Ο Νίκος ο Σολομονίδης, πού είναι, θέλω να το δω. Ήταν απίστευτη αυτή η ατάκα.
1: Η συνέντευξη που πήγα στο γυροδομείο μετά που τον είδα ξανά, δεν μίλησε ο άνθρωπος. Έκλε, άκουσε το όνομα ΑΕΛ και λέει, α, έκλε. Και άφησα το κλάμα του ολόκληρο με μια μουσική όπως ήταν τη συνέντευξη που κάναμε τότε.
0: Και έτσι είναι ο κάθε ένας αυθεντικός φίλος της ΑΕΛ μέχρι σήμερα, ρε Κώστα. Για σένα η ΑΕΛ τι είναι, ρε Κώστα?
1: Κοίταξε, αυτή την ερώτηση την έβαλα μέσα τελειώνοντας το φιλμάκι στον κάθε ένα από αυτούς, τι είναι η ΑΕΛ. Έλεγες, είναι η οικογένεια μου, είναι το σπίτι μου, είναι η αγάπη μου. Είναι μέλος της οικογένειας μου. Αυτές οι ατάκες όλες έχουν υποθεί μέσα στο φιλμάκι από όλους αυτούς που έχουν περάσει από την άλλη. Γιατί το υλικό το οποίο έχουμε δεν είναι μόνο στον ντοκιμαντέρ. Έχουμε ολόκληρες συνεντεύξεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και στον μπάσκετ, όλων αυτών των ανθρώπων των μεγάλων, έχουμε τις συνεντεύξεις τους αθλητές, τους αθλητές τους μεγάλους. Και ήταν η ομάδα αυτή και το συμβούλιο τότε, ήταν αθλητές και σε άλλα αθλήματα. Γιατί δεν ήταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Λιθοβολία, είχαν λευκοδρομίες, χόκκι.
0: Να θέλουμε 10 εκπομπές να τα πούμε. Πραγματικά, ούτε θα μας έρθει.
1: Η βασκία, αν είναι δυνατόν τώρα. Χάντμπολ.
0: Και νομίζω ότι αυτό το υλικό μπορεί να επανααξιοποιηθεί, Κώστα, με τα νέα καινούργια δεδομένα και με την σοφία που αποκτήσατε μέσα από εκείνο τη δουλειά.
1: Και να το παραλάβουν οι νέοι. Εγώ έχω μαζέψει και θα παραδώσω αύριο που θα... την τιμητική βραδιά της ΑΕΛ που θα τιμήσουν αύριο, θα δώσω ένα χρυσόδετο βιβλίο με τους τίτλους που μάζεψα για την ΑΕΛ για τα 70 χρόνια.
0: Ξέρεις, μέσα από τούτη την ιστορία, και εδώ μου δίνει την αφορμή ο φίλος 376 που στέλνει τώρα μήνυμα, πάλι κλαμουρίζεται με κάθε εβδομάδα ανάπηρο σεβασμό στην εκπομπή και όλο το επιτελείο της. Χαιρετώ και την ΑΕΛ, ένας από ελίστας. Βγαίνουν οι εξαιρετικές σχέσεις που είχαν τα σωματεία μας τότε, ρε Κώστα. Η οποία σχέση έχει χαθεί μέσα από τις αγωνιστικές αντιπαραθέσεις του σήμερα. Και που πρέπει εμείς να βρούμε τρόπο να τις ξαναφέρουμε.
1: Το ντοκιμαντέρ αυτό της ΑΕΛ το έχει το ΑΠΟΕΛ εκεί που είναι το μουσείο
0: του. Το μουσείο του.
1: Διότι έχει εικόνες του ΑΠΟΕΛ που μπαίνουν μέσα που κάνουν παρέλαση. Είναι σημαντικό πράγμα. Και ο Νίκος ο Σολομονίδης τότε, γιατί περνούμε σε δύσκολες μέρες του πολέμου, ο Νίκος Σολομονίδης έπεσε τους ποδοσφαιριστές όλους, τους ποδοσφαιριστές, ήρθαν τα αθλητικά σωματεία, τα προσφύγια, και τα φιλοξένησε όλα η ΑΕΛ. Οι περισσότερες ομάδες έπαιζαν με κίτρινα, με φανέλες της ΑΕΛ τότε.
0: Τώρα μου δίνεις αφορμή, βγαίνουμε και εκτός χρόνου, ότι η ΑΕΛ τούτην την ανθρωπιά απέναντι σε άλλα σωματεία την έδειχνε και με τα σωματεία του αγροτικά της Λεμεσού, Όταν

0: Διέθετε την ομάδα της δεκαετίας του 60 αργότερα, διέθετε την ομάδα σε φιλικούς αγώνες στις κοινότητες και γινόταν γιορτή και μαζεύκεται ο κόσμος και μαζεύκαν λεφτά τα τοπικά σωματεία για να συντηρηθούν.
1: Μα η ΑΕΛ έκαμε τόμπουλα τη μια Κυριακή για τη Σαλαμίνα, την άλλη Κυριακή για την Ανόρθωση. Και στα σπίτια τους οι ποδοσφαιριστές φιλοξενούσαν ποδοσφαιριστές των άλλων ομάδων που ήταν πρόσφυγες, που ήταν στα ξεριζωμένη την πρώτη φορά.
0: Θα πάει στον Καλαντίνερ για τα 96 χρόνια.
1: Θα πάω γιατί είμαι καλεσμένος, θα με τιμήσουν.
0: Και θα σου πούν και το ευχαριστώ τους οι άνθρωποι της ΑΕΛ και καλά κάνουν γιατί ο φίλος 513, άκου τι λέει ο φίλος 513. Καλημέρα σας αγαπημένο μας κύριε Σάβα. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον δικό μας κύριο Κώστα Βίχα. Ένας χρυσός άνθρωπος, ένας καταπληκτικός ηθοποιός, με καρδιά μικρού παιδιού, κύριε Κώστα μου, εκ μέρους του κόσμου της Λεμεσού και όχι μόνο, σε ευχαριστούμε. Και υπογράφει Φίβος. Νομίζω ότι τούτη είναι η μεγαλύτερη τίτλη τιμής που θα μπορούσες να έχεις και έμαθα ότι ετοιμάζεται για μια εκπληκτική παράσταση με τους μαθητές.
1: Η παράσταση είναι τα έργα τα οποία έχουμε κάνει στην Επίδαυρο, τέσσερα έργα του Αριστοφάνη. Τη μουσική την οποία έκανε ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης, καταπληκτική μουσική.
0: Αυτός ο τεράστιος δημιουργός, ναι.
1: Και επειδή έπαιξα εγώ τότε και στα τέσσερα αυτά έργα, και εγώ και ο Μιχάλης ο Μουστάκας θα συμμετέχουμε.
0: Είστε παρόν τις 12 Οκτώβρη που θα έχουμε.
1: 12 Οκτώβρη και θα είναι το μουσικό λανίτιο. Είναι μεγάλες χοροδίες, ορχήστρες, μια πανδεσία με αυτή τη μουσική, τη ξεχωριστή του Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
0: Θα τα πούμε και για αυτές τις εκδηλώσεις, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ξέρω πόσο σου αρέσει ο Χατζηδάκης. Εκεί θα πάμε. Και επειδή παίρνω το μήνυμα του φίλου του Φίβου, εκ μέρους του κόσμου της Λεμεσού. Μα και ο κόσμος της ΑΕΛ, τη Λεμεσό να αγαπάτε, είναι η μαγική του πόλη Λεμεσούς, έτσι. Μια πόλη μαγική. Με την ερμηνεία της Έλσας της Μαργαρίτη. Αφιερωμένος σε εσένα, Κώστα μου. Γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Γεια.

Ήταν η μαγική η πόλη μας, λέει ο φίλος, με παράπονο ο φίλος 9-17. Τώρα κάμας να μην την χαιρόμαστε, άλλαξα το ρήμα, δεν μου αρέσει αυτό το ρήμα ρε φίλε 9-17. Κάμας να μην την χαιρόμαστε και αντιλαμβάνομαι. Τι λες, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, όμως την καρδιά μας, η πόλη του καθενός είναι η μαγική πόλη. Όπως και για μένα, η μαγική μου πόλη είναι η Κερίνια και το μαγικό χωριό ο Καραβάς. Για σας η Λεμεσός, έτσι να την κρατάμε και έτσι να την στηρίζουμε. Πόλη μαγική και ιστορική και η Βοημία, γνωστή για τα περίφημα κρύσταλά της, γνωστή λογοτεχνικά και για το σκάνδαλο στη Βοημία. Την πρώτη σύντομη περιπέτεια του Sherlock Holmes, η οποία δημοσιεύθηκε στο The Strand Magazine το 1891 με κεντρικό πρόσωπο την Irene Adler. Μια αντίπαλο που δεν υποτιμά τον Holmes και δεν παίζει σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, μαζί με την Καθημερινή και ο πέμπτος τόμος της σειράς Sherlock Holmes, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Ένα σκάνδαλο πολύ διαφορετικό από όσα σκάνδαλα κυκλοφορούν τελευταία στον τόπο μας. Μαζί με την Καθημερινή αυτή την Κυριακή και το περιοδικό Κάπα, στο οποίο η Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Σαβίνα Γιαννάτου μιλά για την γοητευτικά παράξενη διαδρομή της στο πεντάγραμμο και στη ζωή. Ενδεχομένως άγνωστη για πολλούς η Σαβίνα Γιαννάτου, αφού στην πορεία της προέχει η ποιότητα της δημιουργίας της στη μουσική και το θέατρο και όχι η συμμετοχή της σε ένα αμφιλεγόμενο star system. Και για να ενισχύσουμε αυτό που λέμε, προτρέποντας σας ταυτόχρονα να την γνωρίσετε καλύτερα μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Κάπα, σας μεταφέρουμε την εκπληκτική ερμηνεία της στην Περιμπανού, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Νίκου Γκάτσου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
5: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
4: Ίνκο,
5: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
6: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγεί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
15: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός που θα σας επιφυλάξει ωραίες διαδρομές. Προτάσσοντας νωρίτερα τα 60 χρόνια του Courier Inn, σας είχα πει ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην αθέατη πλευρά του λόφου και να αφήνουμε τον σεβασμό μας σε ανθρώπους που παλεύουν για να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες εκεί που δεν πέφτουν τα πολλά φώτα της προβολής, και θα πάμε στην αθέατη πλευρά του λόφου και στην ρεαλιστική της ερμηνεία, γιατί θα πάμε σε ψηλούς λόφους, θα πάμε στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς. Γιατί εκεί έγινε την περασμένη Κυριακή η τιμητική διαδρομή για την Ολυμπιακή ημέρα. Και πάμε στον κοινοτάρχη του Αγίου Ιωάννη, ένας φίλος από τα παλιά, όχι τόσο παλιά βέβαια με την έννοια την ηλικιακή, από τα παλιά δημοσιογραφικά, γιατί μαζί είχαμε μοιραστεί εξαιρετικές στιγμές όταν ο ίδιος υπηρετούσε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους του τόπου μας. Χριστάκη Τσαγκάρης. Φίλε Χριστάκη, σε χαιρετώ.
19: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα στους ακροατές. Χαίρομαι που επικοινωνούμε ξανά μαζί, έστω και άραιά, αλλά είναι η χαρά μου πάντα η επικοινωνία μαζί σου.
18: Αθέατη πλευρά του λόφου, έτσι, χωρίς τα πολλά φώτα προβολής, αλλά γίνονται υπέροχα πράγματα εκεί.
19: Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να επισκέπτεται ο κόσμος τις ορεινές περιοχές. Η περασμένη Κυριακή ήταν μια τέτοια μέρα. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή μας έκανε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον εορτασμό της Ολυμπιακής Μέρας εδώ στο χωριό, πραγματοποιώντας δύο διαδρομές, μια διαδρομή 5 χιλιόμετρο για τους ενήλικες και μια διαδρομή χιλιόμετρο για παιδιά. Και ήταν χαρά μας που είχαμε αρκετή συμμετοχή και νομίζω ότι τιμήσαμε με τον καλύτερο τρόπο την Ολυμπιακή Μέρα.
18: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο φίλος ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου, είχε πει κατ' επανάληψη ότι στόχος μας, λέει, είναι να μεταφέρουμε τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, και να τις προτάξουμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Και παντρεύω σε εισαγωγικά αυτό που είχε πει ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου με αυτό που λες εσύ στο μήνυμά σου όταν πρωτοεκλέγεις κοινοτάρχης του Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς. Σε αυτό το μήνυμα επιθυμώ να επαναλάβω τη σταθερή πεποίθησή μου ότι το χωριό μας και οι άνθρωποι του διακρίνονται από αρχές και αξίες πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίζουμε με σκληρή δουλειά το αύριο του τόπου μας. Και άμα ψάξει κανείς την ιστορία του Αϊάννη, ένα βρήκε στην πράξη τα όσα είπες στο μήνυμά σου.
19: Η προσπάθεια μας να μην μένουμε μόνο στα λόγια, να ελοποιούμε με πράξεις και έργα αυτό που θέλουμε, δηλαδή να κρατήσουμε ζωντανές τις κοινότητες της Υπαίθρου. Σίγουρα αυτό που ανέφερες Σάβα προηγουμένως, ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής, ο αγαπητός φίλος ο Γιώργος Χρυσοστόμου, όπως και την περσινή χρονιά είχε γίνει εορτασμός στην Κυπεγούντα και τα Χαντριά, φέτος Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς και Αγρός, είχαν την ευκαιρία τα παιδιά του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου εδώ στον Αγρό, 50 παιδιά, να φιλοξενηθούν στη δημοσιογραφική διάσκεψη εκεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Και ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός πρέπει να φτάνει σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, ιδίως στις ορεινές περιοχές, όπου τώρα τελευταία η διακηρύξεις και των της κυβέρνησης, ότι θέλουν να ενδυναμώσουν, να δώσουν κίνητρα στις ορεινές περιοχές, να γίνεται πράξη και να το συνδέσουμε και με τον αθλητισμό, ότι είναι σημαντικό και τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ στις απομακρυσμένες στις ορεινές περιοχές να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν και τα παιδιά στις πόλεις. Πρέπει να πούμε ότι οι γονείς εδώ στα χωριά κάνουν μεγάλη θυσία για τα παιδιά τους, δηλαδή μπορεί να πηγαίνουν έρχονται στις πόλεις για να τους παρέχουν τις ευκαιρίες.
18: Παράλληλα με τις υποχρεώσεις που οι συνθήκες εκεί στο χωριό τους υποχρεώνουν να σηκώνουν και επαγγελματικά, έτσι, και βιοποριστικά.
19: Μπορούμε να πούμε αρκετές περιπτώσεις όπου οι γονείς εργάζονται στη Λεμεσό, μπορεί να πάνε το πρωί στη δουλειά τους, να επιστρέψουν και να ξαναεπιστρέψουν κάτω στην πόλη.
18: Για να πάρουν τα μωρά.
19: Για προπόνηση.
18: Μάλιστα.
19: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μεγάλη θυσία. Μεγάλη θυσία. Φαίνεται όμως ότι τα παιδιά εδώ έχουν και την όρεξη και τη διάθεση και το ταλέντο. Στην προχθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη εκεί στο πάνελ πίσω από τους προέδρους εκεί που μίλησαν ήταν και αθλητές και ένας από τους αθλητές ήταν ο αθλητής της γυμναστικής, νομίζω ο Πυλακούρης, ο οποίος είναι
18: από το Πελέντη Νοσοκράτης.
19: Από το Πελέντη Νοσοκράτης, ναι. Που δείχνει ότι...
18: Μα και ο Άης Γιάννης είχε έναν τεράστιο ιστιοπλό, έτσι.
19: Ναι, ο Μαλεκίδης.
18: Ο Μαλεκίδης μας.
19: Ναι, ναι, ο Μαλεκίδης, ναι.
18: Βγαίνουν σπουδαία ταλέντα. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε τους τρόπους τούν τα ταλέντα που είναι καταδικασμένα σε εισαγωγικά λόγω αποστάσεων, λόγω συνθήκων κτλ. Να τα αξιοποιήσουμε.
19: Υπάρχουν οι δυνατότητες εδώ στο γειτονικό αγρόν. Υπάρχει εκεί το αθλητικό κέντρο που ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει τουλάχιστον. Οι διακηρύξεις αυτό λένε ότι θα επενδυθούν.
18: Έναν τεράστιο θέμα τούτο.
19: Έναν τεράστιο θέμα που θα μπορούσε να εξυπηρετεί εδώ την περιοχή με. Για τις προπονήσεις να υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αν αξιοποιηθεί σωστά και λειτουργήσει σωστά, να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και να μπορούν να αξιοποιούνται από τα παιδιά εδώ στην περιοχή.
18: Από πλευράς άλλων εκδηλώσεων τι κάνουμε στην κοινότητα, Πρόεδρε?
19: Έχουμε πάντοτε εδώ οι ορεινές περιοχές επενδύουν στον Αύγουστο. Φέτος προσπαθήσαμε εδώ στο... στην κοινότητα μας τουλάχιστον, να δώσουμε τις ευκαιρίες και σε άλλους μήνες να είναι ζωντανή κοινότητα. Είχαμε το γαστρονομικό φεστιβάλ που ήταν τέλος Αυγούστου, είχαμε τον εορτασμό της Ολυμπιακής Μέρας στις 27 του Σεπτέμβρη και τώρα αρχές του Νοεμβρίου η κοινότητα μας είναι αδελφοποιημένη με ένα χωριό στην Κρήτη, τον Άγιο Ιωάννη Καμένο, εκεί στον νομό Ρεθύμνου. Και θα γιορτάσουμε φέτος εδώ στο χωριό τα 30 χρόνια. Μεγάλη αποστολή από την Κρήτη θα είναι κοντά μας 6 με 11 του Νιόβρη και θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια.
18: Αγιός Ιωάννης Καμένος είναι στον νομό Ρεθύμνου.
19: Ρεθύμνου, ναι. Ο Αγιός νομός Ιωάννης. Ρεθύμνου, μάλιστα. Ναι,
18: πόσους
19: ναι,
18: κατοίκους ναι. Έχει τώρα ο δικός μας ο Άης Γιάννης?
19: Ο δικός μας γύρω στους 300 μονίμους κατοίκους.
18: Και γύρω στους 300 και οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη Καμένου. Έψαξα τα στοιχεία, άρα υπάρχει μια συμπόρευση. Μια συμπόρευση με τον Αγιάννη. Να το άφησα για επίλογο αυτή τη συζήτηση μας, αλλά αφού μια και το ανέφερε τώρα. Το κέντρο νεότητας υπάρχει, λειτουργεί. Τι?
19: Λειτουργεί το κέντρο νεότητας. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε και η ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ένα δραστήριο σωματείο που δραστηριοποιείται με διάφορες εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες. Τελευταία είχαν οργανώσει και ένα Σαββατοκυριακό με θερινό σινεμά. Οργάνωσαν μια ωραία εκδήλωση με θερινό σινεμά και την επόμενη μέρα είχαν οργανώσει ένα πρόγραμμα με πιλάτες.
18: Τους παρακολουθώ και παρουσιάσεις βιβλίων κάμνουν και φιλοξενία θεατρικών σχημάτων έχουμε. Υπάρχει μια έντονη δράση για να δοθεί ζωή πέρα από την καθημερινότητα στον Άη Γιάννη.
19: Δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι ότι είμαστε στο προς το τέλος να εκδοθεί, είναι στο τυπογραφείο και ετοιμάζεται μια έκδοση ο Άγιος Ιωάννης του χθες και του σήμερα. Υπολογίζουμε να, να μας παραδοθεί σε λίγες μέρες και θα οργανώσουμε μια ωραία τελετή της παρουσίασης του, και αυτού του βιβλίου. Γι' αυτή είναι μια σημαντική δραστηριότητα.
18: Και θα είμαστε εδώ να την προβάλλουμε, φίλε Χριστάκη. Και σε αυτές υπάρχουν σελίδες και για τους αγνοούμενους και ήρωες του Αγιαννή. Γιατί όταν μια μικρή κοινότητα, όπως ο Αϊσγιάννης μετρά έξι
19: απώλειες στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Είναι οι πέντε είναι
18: ο Αναστάσης ο Πίτας,
19: ο Χριστοφόρος Γιατρού, ο Σάββας ο Μαλεκίδης, ο Κώστας Μπυράνθης, ο Κώστας Παλαμάς και αγνοήτια η τύχη και του Δήμου του Δημοσθένους.
18: Δήμος Δημοσθένους. Ο Μιλάνθης ήταν και λογοτέχνης.
19: Δάσκαλος λογοτέχνης, ναι.
18: Ο Σάββας ο Μαλεκίδης, της γνωστής οικογένειας Μαλεκίδη, έτσι. Και του...
19: Όχι, της συνωνυμία.
18: Συνωνυμία με τον Μαλεκίδη.
19: Ναι, συνωνυμία ή ξαδέλφια.
18: Ξαδέλφια.
19: Ναι.
18: Είναι, οπότε, για να δώσω συνέχεια σε αυτό που είπα, μια μικρή κοινότητα έχει αυτό το κόστος των ανθρώπων, μπορεί κανείς να αντιληφθεί το μέγεθος αυτού που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμη ως συνέπεια από το 1974. Εξακολουθείς να έχεις τη σύνδεσή σου, πάει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή έχεις αφοσιωθεί πλήρως?
19: Όχι, η αφοσίωση συνδέεται, τη συνδέουμε και λίγο για να αλλάξουμε και λίγο παραστάσεις και μετά εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας είμαστε στο γήπεδο.
18: Είσαι ικανοποιημένος από την πορεία της Ομονίας?
19: Σίγουρα. Πολύ ικανοποιημένος. Σταθερή, όπως λέει και ο πρόεδρος, ένας οργανισμός ο οποίος μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και το απολαμβάνουμε και είμαστε περήφανοι για αυτό που γίνεται.
18: Την Ομόνια την υπηρέτησες πόσα χρόνια στο Διοικητικό
19: Συμβούλιο? 12 χρόνια.
18: Ήσου 12 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας και ήταν μια περίοδος όπου. Να το πω από αέρος και μην αντιδράσεις. Εξέπεμπε ποιότητα η επικοινωνία του Χριστάκη του Τσανκάρη και με τους δημοσιογράφους και με πολλές άλλες δράσεις και οφείλω και εκ των υστέρων και δημόσια να σε ευχαριστήσω, φίλε Χριστάκη. Λοιπόν, επειδή πάμε προς το τέλος, επειδή είπες για την αδελφοποίηση, τα σπηλιαράκια του βουνού είναι τα γονικά μας και για τον Αϊγιάννη της Πιτσιλιάς και για τον Αϊγιάννη στην Κρήτη. Είναι στίχος που το αγρίμινια και αγριμάκια μου. Είπα να κλείσουμε με έναν τραγούδι το οποίο να το συνδέουμε με την εκδήλωση του Νιόφρη.
19: Ευχαριστώ, Σάβα.
18: Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε με τα αγρίμινια και αγριμάκια μου.

Τα σπηλιαράκια του βουνού είναι τα γονικά μας. Είναι και η ιστορία μας, όπως η πιτσιλιά. Και πάμε στην καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 1976, 2 και 3 Οκτωβρίου, τότε που σήμανε και την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου 1976-77, με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Πανηγυρίστε την νίκη σας και δεχτείτε την ήττα σας, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΚΟΑ Κίκη Λαζαρίδη και το οποίο συνόδευσε τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Και η αναφορά αυτή ομολογεί και τον επιβλητικό ρόλο που ο ΚΟΑ διαδραμάτιζε τότε στο σύνολο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου συμπεριλαμβανομένου. Στην πρώτη λοιπόν αγωνιστική έγιναν το Σάββατο 4 παιχνίδια. Ήταν προγραμματισμένα 4 παιχνίδια. Στο Γκάσι Ζή, η πρωταθλήτρια Ομόνια νίκησε την ΕΒΑ με 3-1. Η ομάδα της Λάρνακας ήταν αυτή που προηγήθηκε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Τζίβας. Η Ομόνια ισοφάρισε με τον Φίλιππο, ενώ Καϊάφας και Μαυρίς διαμόρφωσαν το τελικό 1-3. Στο Γκάσι Πι, ο πεζοπορικός, σαφώς υπέρτερος, νίκησε άνετα τον Ολυμπιακό με 4-0. Φιλίππου, Παστελίδης, Λάμπρου και Λεωνίδας ήταν οι σκόρερ για την ομάδα της Λάρνακας. Στην Ραδίπου, στον τέρπι της αμοχός του, Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα έμειναν στο 0-0. Το παιχνίδι στο Τσίριο, Άρης Ένωση Νέων Παραλιμνίου, αναβλήθηκε με απόφαση της ΚΟΠ, ύστερα από αίτημα της Ένωσης, γιατί η ομάδα καθυστέρησε να επιστρέψει από τη Δυτική Γερμανία, όπου είχε χάσει από την Καϊζερσλάουτερν με 8-0 στον επαναληπτικό αγώνα του κυπέλου ΕΦΑ. Και προσέξτε πώς λήφθηκε η απόφαση της αναβολής, η οποία και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άρη. Το βράδυ της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου, το προηγούμενο δηλαδή βράδυ της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, η Ένωση ζήτησε τηλεφωνικά από τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΠ την αναβολή του αγώνα με τον Άρη. Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, ο γραμματέας ανέθεσε σε διοικητικό λειτουργό της Ομοσπονδίας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να πάρει την ψήφο τους. Να θυμίσουμε ότι τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, οπότε και ο λειτουργός βρήκε στο σταθερό τηλέφωνο 14 από τα 20 μέλη που είχαν δικαίωμα ψήφου. Από τους 14, οι 9 ψήφισαν υπέρ του αιτήματος της Ένωσης και έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε. Αντιλαμβάνεστε το παράτυπο της τηλεφωνικής ψηφοφορίας, αφού οι 7 που δεν εντοπίστηκαν στο τηλέφωνο θα μπορούσαν μαθηματικά να ανατρέψουν την απόφαση. Και το συμπέρασμα, πάντα καταγράφονταν παράδοξα στα πάνω δώματα του ποδοσφαίρου μας. Το παιχνίδι έγινε τελικά την αμέσως επόμενη Τετάρτη και η ομάδα του Παραλιμνίου επικράτησε με 1-0, μετέωσε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής έγιναν κανονικά την Κυριακή το απόγευμα. Στο Γκάσι Πι το Αποέλ νίκησε με 4-2 τον Ασυλίσης, ο οποίος μάλιστα προηγήθηκε με τον Παναγίδη. Ακολούθησαν 3 τέρματα από τον Μάρκο Μάρκου από ισάριθμες μπαλιές του αρχηγού Ανδρέα Στυλιανού. Μείωσε σε 3-2 ο Αλεξάνδρου για να διαμορφώσει το τελικό 4-2 ο Λεωνίδας. Στο Τσίριο στάδιο, Απόλλων και Διγενής Μόρφου έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Προηγήθηκε ο Διγενής με το Σταυρί, που μετέπειτα μετεγράφηκε στην ΑΕΛ, και ο Μάριος Γεωργίου ισοφάρισε για τον Απόλλωνα. Στο Γκάσι Ζή, η Αλκή με τέρμα του Αντωνάκη κατέβαλε με 1-0 τον Ευαγόρα Πάφου. Και τέλος στο Δάλι, ο Νεοφώτιστος Χαλκάουρας σημείωσε την πρώτη έκπληξη, νικώντας την ΑΕΛ με 1-0. Το πρώτο τέρμα του Χαλκάουρα στην πρώτη κατηγορία πέτυχε ο Βασιλείου. Το Σάββατο οι εφημερίδες δημοσίευαν και την κλήρωση της δεύτερης φάσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έγιναν την προηγούμενη μέρα στη Ζυρίχη, αφού δεν υπήρχε τότε η αμεσότητα της ενημέρωσης όπως την βιώνουμε σήμερα. Σε αυτή τη φάση συμμετείχε και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο 3 μέρες νωρίτερα είχε αποκλείσει στο Γκάσι Πι τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, νικώντας τον με 2-0, με τέρματα που σημείωσε ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου Μάρκος Μάρκου. Η κλήρωση λοιπόν έφερε το ΑΠΟΕΛ αντίπαλο με την Ιταλική Νάπολη, από την οποία θυμίζουμε πήρε και ισοπαλία 1-1 στη Λευκοσία. Ήταν μια εξαιρετική περίοδος για το ΑΠΟΕΛ, με επιτυχίες που συμβάδισαν και με την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του. Φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια. Φεύγει γρήγορα ο χρόνος. Γιόρταζε και η Κύπρος την ημέρα της ανεξαρτησίας. Όχι βέβαια με την ένταση των τωρινών εκδηλώσεων. Μπορούμε όμως να καταγράψουμε κοινά σημεία της επετείου του 1976 με την επέτειο του 2026. Τότε, 2 μόλις χρόνια από την τουρκική εισβολή, οι συνέπειές της παρέμεναν. Σήμερα, 52 χρόνια από την εισβολή, οι συνέπειες εξακολουθούν να υφίστανται. Τότε, τα συγχαρητήρια μηνύματα που έφταναν από όλα σχεδόν τα κράτη και που δημοσίευαν οι εφημερίδες στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό μιλούσαν για δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος και στήριξη της Κύπρου. Σήμερα, 50 χρόνια από το 1976, τα μηνύματα έχουν το ίδιο περιεχόμενο.
δηλαδή τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Ρε Γιώργο! Άκου τον παλιό, χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή, δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θυκαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
8: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση στο Beat the Chase.

0: Με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα τσέισερ, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
1: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι ακροάτε. Σπόρε FM 95 εκπομπή Pressing. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στην ζούγκλα.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι, το τραγούδι λέει. Απλά με κάνω μετάφραση για όσους δεν ξέρουν αγγλικά.
1: Καλώς ορίσατε. Μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Μαρίβα. Τι είναι?
1: Καλά,
0: καλά. Άλλος ακόμη, έτσι.
1: Εντός της εβδομάδας θα επιστρέψει σε κάποιο πρόγραμμα προπονήσεων. Περιμένουμε να ενισχυθεί η ομάδα μέχρι τις 5
0: κάθε μέρα. Θα έρθει να παίξει από την πρώτη μέρα ή να θέλει να παναφορά, ανατομικό πρόγραμμα.
1: Παίχτες κορυφαίου επίπεδου προσαρμόζονται γλυόρα.
0: Θα τον ακούσουμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.

0: Επιστρέψαμε. Προλάβαση. 29.50, αν θέλετε να πάτε να δείτε έναν ή και τους δύο εντός έδρας αγώνες που θα δώσει η Κύπρος στις επόμενες μέρες. Ο ένας είναι την Παρασκευή στις 7, Γάσιπι και οι δύο αγώνες με την Αρμενία. Ή Δευτέραν, 5 του μήνα, Γάσιπι στις 7 με την Λετσονία. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 29.50 με την ένδειξη, αν θέλετε, και τα δύο παιχνίδια, Κύπρος-Αρμενία και Κύπρος-Λετσονία. Αν σας βολεύει ένα από τα δύο παιχνίδια, επιλέξτε ποιο θέλετε. Σίγουρα θέλουμε όμως το email σας και κάρτα φιλάθλου, ούτως ώστε με το που θα κερδίσετε, αν χρειαστεί να γίνει κλήρωση, επειδή έχουμε και πάρα πολλές προσκλήσεις να δώσουμε, να σας σταλεί απευθείας το email με το εισιτήριο, για να μην χρειάζεται να σας πιάνουμε τηλέφωνο και παίρνουμε το email σου και λάθος και παίρνουμε την κάρτα φιλάθλου σου. Οπότε είναι για πρακτικούς λόγους που σας ζητάμε τα στοιχεία αυτά. Μάρη Βάς.
1: Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη βραδιά για την εθνική μας ομάδα σε σχέση με το πώς κλείσε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Είναι μαζί μας ο ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή, κύριος Λουίζος.
0: Ειδικός, σε ποια θέματα ειδικός?
1: Για την πορεία τώρα της εθνικής ομάδας.
0: Ναι, τι έχεις να απαντήσεις για αυτά που συζητάμε?

0: Πριν από τίποτε, να πω στο χιουμορ, να συλληπιθώ και εγώ την οικογένεια Μπαλάλα και τον φίλο μου τον Γιώργο, συγκεκριμένα για την απώλεια του πατέρα του. Χάνει τον μπάσκετ μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ο κύριος Μπαλάλας ερχόταν στα εφηβικά, το θυμάμαι, και δεν είχαν παιχνίδι και πάντα με τις συμβολές του προς όλους μας. Έρχεται και συμβούλευαν και εμάς και είμαστε στην άλλη ομάδα. Οπότε να συλληπιθώ την οικογένεια και από εδώ. Τι θα πω τώρα?
1: Ότι είσαι ο ειδικός για την Εθνική Κύπρου.
0: Είναι αλήθεια εδώ. Πλέον ναι, αναλαμβάνω.
1: Όχι, επειδή ο Ανδρέας απλά για ξέρεις τώρα που έφυγες ανέλαβε τον ρόλο σου, Λουί μου.
2: Τι εννοείς?
1: Έχει κάτι ηρωνικά ή φάκια που και που.
2: Ελοίζω προσπαθώ να καλύψω το κενό σου, όχι επάξια, αλλά ως ένα βαθμό, έτσι, μια πινελιά.
1: Για να καταλάβεις, είπε για σένα πριν ότι να δυσκολευτεί να παίξει κανονικό παιχνίδι. Να μπει στις προγονήσεις, είπε. Τώρα που να επιστρέψει, να μπει αμέσως. Και εγώ υποστήριξα ότι θα μπει αμέσως.
2: Και ευτυχώς γράφονται οι εκπομπές σε κασέτα. Μπορεί να τις ζητήσεις, να την ακούσεις.
1: Πλάγια, ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι σου.
0: Όποιος πάρκεψε να θέλει να ακούσει ένα εκπομπή, είναι τρία ώρες.
2: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Είσαστε σε φάση να ετοιμάζεστε για γήπεδο, είναι νωρίς ακόμα?
0: Ναι, λέω ότι είναι νωρίς. Θα φύγουμε γύρω στις 5 παρά για να πάμε στο γήπεδο. 7 η Σέντρα. Είμαστε στην πόλη της Ρίγας και τη βλέπουμε για τελευταία φορά. Πρώτη-τελευταία να δούμε. Αν θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι και υπόψη μετά το μάτσο. Επίσης να κερδίσουμε, να είμαστε ορεξάδι, να κάνουμε και κάτι μετά το μάτσο.
1: Σημαντικό να κερδίσουμε.
0: Έχω μια-δυο εκκρεμότητες.
2: Εκκρεμότητες τι?
0: Είναι σημαντικό, ναι. Για να πάω κάπου, ένα-δύο τόπους.
2: Ένα-δύο τόπους. Μάλιστα.
0: Απλά έχω και την εκπομπή, κατά ψηνή μου, βγαίνω πρωί, και είμαι πάντα λίγο επιφυλακτικός.
2: Εντάξει, ούτως ή άλλως αύριο, τι ώρα πετάτε?
0: Απόγευμα.
2: Α, απόγευμα πετάτε.
1: Μια χαρά.
0: Θα πάει η βόλτα η ομάδα στο κέντρο της πόλης και μετά θα αποχωρήσουμε.
2: Δύσκολο, εντάξει, ρε Λουί, μην πειράζει, ρε φίλε. Εντάξει. Άντεξ. 24 ώρες σε μήνα, να έρθεις πίσω. Λίγουμε,
0: σωρίς.
2: Ναι.
0: Να έρθω πίσω στη... Έχω εντυπωσία την Τετάρτη.
1: Μπράβο. Θυμάται. Μπράβο, θυμάσαι. Θέλω να μας πεις όμως για την εικόνα που έχεις για την εθνική ομάδα. Γιατί σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα για βαθμολογικής άποψης.
0: Πολύ καλή ομάδα το Μαυροβουνίο, ενώ μπορεί να είναι χαμηλά στο ranking, μπορεί να μην έχει καν καλό κάστρο προάσκημα, αλλά είχε εξαιρετικές μονάδες και νομίζω ότι το παιχνίδι υπόψη δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι του Μαυροβουνίου. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και ήταν πολύ καλή εμφάνιση μας στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω απόψε να πρέπει να πιάσουμε λίγο παραπάνω μπάλα, να κάνουμε παιχνίδι. Το είπε και λίγο με τρόπο ο coach ότι πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και έτσι. Και νομίζω ότι ίσως ζούμε μια πιο επιθετική εθνική να διεκδικήσει έτσι το διπλό. Mm-hmm.
2: Επιθετική, πιο επιθετική ως προς την νοοτροπία ή μπορεί ξεκινά από τα πρόσωπα, από την ενδεκάδα.
0: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω. Να πιστεύω ότι είναι να προσπαθήσει να βάλει ο Λοΐζο στην ενδεκάδα. Χωρίς να φύγει κάποιο άλλο από τους επιθετικούς.
1: Στη θέση δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να φύγει. Το ερώτημα θα έφευγα εύκολα τον Έκτορ, αλλά για να βάλω λόγιζο για τον το σκεπτικό, αλλά εψηλόν παιδί με Έκτορ και πολλά ψηλή Λετωνή.
2: Εντάξει, νομίζω να από την αρχή του αγώνα να πάει σε μια τόσο
1: επιθετική
2: προσέγγιση. Ναι, φουλ επιθετική. Να αφαιρέσεις χαφ για να βάλεις εξτρέμ. Ξέρω.
0: Ναι, να το δω. Να γίνει ο Κάστανος λίγο πιο αμυντικογενής.
1: Να παίξει
2: ο Μάρκου Ζεκάρη ή ο Λοΐζο Ζεκάρη.
1: Ένα
2: που ζει. Ή ο Τζονί.
0: Μπορεί και ο Τζονί, αλλά ένιξε ο Μάρκου μετά που εξεμπλόκαρε λίγο. Έδειξε πραγματικά απίστευτη ποιότητα. Είναι και ο Λοΐζο σε καλή κατάσταση. Και ο Τζονί ήταν ο μόνο που διακρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Άρα έχει ένα πονοκέφαλο. Ο Βασίλη Φάρη στον Ιωάννη.
1: Ο Τσάρουλα που έκανε και αυτό τον τεπούτο του.
0: Ο Τσάρουλα ήταν καλός επιθετικά, αλλά στην άμυνα είχε κάποιες αδυναμίες. Έκαμε το πέναλτι, η δεύτερη η παγιά, η πρώτη στο δεύτερο δοκάρι που είχε το δεύτερο γκολ ήταν έπρεπε να είναι εκεί. Είναι πολύ καλός επιθετικά, ήταν συνέχεια ξεμαρκάριστος, δημιουργούσε. Νομίζω θα παίξει τη θέση του εκεί, αν σκεφτούμε ότι θα θέλουμε να είμαστε πιο επιθετικογενείς. Αλλά έκαμε ιδιαίτερη μία στο ύψος του coach των Λετωνών. Οπότε δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσει το μάτι.
1: Εντάξει, πρέπει να κερδίσουμε.

0: να επιστρέψουμε πίσω στο Τρίποντο. Παίζει κιόλας το Μαυροβούνιο με την Αρμενία, άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το αποτέλεσμα από εκείνον το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Η Ρίγα πώς είναι, σου άρεσε, γυρίσατε, δεν είσαι τώρα.
1: Είναι όμορφη, ναι. Όπως είπε ο Λένον.
2: Φουτπολ. Τι είπε ο Λένον? Ναι.
1: Σεξι φουτπολ, σεξι γκρουπ.
2: Ναι, νομίζω ήταν να πεις κάτι που είσαι συγκρινό για τη Ρίγα, λέω εγώ.
1: Όχι, είναι σεξι σίτσι.
2: Ναι, ωραία πολύ, ωραία πολύ, ωραία χώρα γενικότερα.
1: Νομίζω η χαρακτηρισμός που είναι και διδάνει τούτος. Λίγο που την είδα.
2: Σεξι τάουν, σεξι σίτσι.
1: Σεξι τάουν.
2: Κάποτε ήταν Λεμεσός. Κάποτε λέω ήταν Λεμεσό. Νομίζω ότι δεν ποτέ, αλλά και με ρωτήσει γιατί, ούτε εγώ ξέρω πώς και γιατί, πριν 30 χρόνια παραπάνω, 33, 32, κάπου εκεί, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, για κάποιο λόγο, για ένα διάστημα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν ξέρω, ο παπάς μου ήταν πρέσβης της Λετωνίας στην Κύπρο. Με ρωτήσε, δεν ξέρω γιατί. Εγώ μωρό. Θυμούμε, είχαμε έξω στο σπίτι μας σημαία της Λετωνίας, κυράν του παπά, κατέβασε σημαία, γίνεται ρεζιλίκια, έχουμε σημαία της Λετωνίας έξω στο σπίτι μας. Και είχαν και πράσινα νούμερα. Τώρα που το σκεφτεί, ενώ ξέρω τι σου που μεγαλώσαμε, να πει γιατί, πώς ευρεθήκε να μπρέζει της Λετωνίας. Λίον υπόπτ. Όχι,
1: κάποιο με κανιά τηλεφωνική.
2: Ναι. Ήταν κάτι μηνύματα, δεν έχω ιδέα, ενώ εντάξει, είμαι σίγουρος ότι κάποια είναι ηρωνικά, περιπαικτικά κτλ, αλλά δεν ξέρω, ούτε είδα. Αλλά έτσι έναν τυχαίο παιδιά, τι έγινε το Super Cup στην Ελλάδα, αν πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός?
1: Χάσαμε το ημιτελικό με Μπάζερ Μπίτσερ το Σμαν.
2: Ναι, από τον ΠΑΟΚ.
1: Λίγο και από τον ΠΑΟΚ και κέρδισε ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Ήταν πλήρης ο Ολυμπιακός. Εκτός των Μιλουτίνοφ ήταν όλοι άλλοι.
2: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, φύλαξε παίχτες, πέρα από τους τραυματίες, προφύλαξε κάποιους.
1: Όχι, για τους τραυματίες, δεν μιλώ για τους παίχτες. Ήταν όλα στη θέση τους, όπως τα αφήσαμε στους τελικούς.
0: Εντάξει,
2: οκ. Όχι, δεν καταλάβει. Δεν καταλάβει.
1: Συγχαρητήρια σε όλους για ακόμα μια φορά. Μπορείτε να δεις την τελευταία φάση, Ανδρέα, μας θέλεις και θα καταλάβεις.
2: Ωραία, φίλε, είμαι ο Γιος που να δω μια φάση για να καταλάβω τι είναι σε όλο το παιχνίδι. Να μας τα πει ο Γιο, φαντάζομαι, να μας τα πει ο Big Gio.
1: Σίγουρα, Big Gio να ξεκινήσει τώρα στο Τσάρνο θέλει. Αλλά με ξένα το Super Cup τώρα δεν λέμε, είναι ένα... Δεν θα ασχολείται με το Super Cup. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καν, πήγαινε Αυστραλία. Ενώ υπάρχουν και σοβαρά πράγματα. Έχει η Ευρωλίγκα την Πέτρη και η Μπερσκευή.
0: Ο φίλος 939 λέει εδώ να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός λέει έκανε 60 εκατομμύρια budget στον μπάσκετ για να παίζουμε τελικό με τον ΠΑΟΚ. Το μήνυμα του.
1: Εντάξει, δεν είστε, ενώ ασχολήσαμε με τον μπάσκετ πριν 6 χρόνια, βλέπετε το φανατικά που ήταν 3 εκατομμύρια το μπάσκετ. Απολαύσετε εδώ, ψηλόν το επίπεδο.
2: Α, επίραξε το φίλο μας.
1: Να βάζει ανάποδα, ρε.
0: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Και επιστρέψαμε, τελική ευθεία, εκπομπή Pressing. Μαζί με Ανδρέα Βιολάρη στο 2950 τα μηνύματά σας.
2: Παρεπτόντως είμαστε τρεις κονικά. Έχει μέρες να τα ακούσουν οι φίλοι. Θυμίζουν και ο Λούις μαζί μας κονικά.
0: Αλλά λόγω μέχρι... υποχρεώσεων ναι. Ανοιξιάζει με
2: από
0: την εθνική μας ομάδα.
2: Που είχαμε τις αλλαγές στο απόγευμα την πρόγραμμα και ζώνη. Παραμένουμε έχουμε πες κάναμε χωρίς τον Λουίν παρά με τον Λουίν. Σα το υπενθυμίζω.
0: Γι' αυτό και ακούμε τα τραγούδια που ακούμε,
2: ναι,
0: Ανδρέα.
2: Ναι. Όσο μπορούμε, όσο διαρκέσει. Πριν έρθει πίσω ο Λουίς, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει. Λοιπόν, είδες καθόλου το Χοσπίδα στη Θεώρη για τον Βίνι Τζούνιορ, τραύμασε σε διάλειμμα?
0: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, κυκλοφορούν κατά καιρούς, κυκλοφόρησαν πολλά τέτοια παρόμοιες ιστορίες συνωμοσίας για διάσημα άτομα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς ή και αθλητές. Τώρα η κουβέντα γίνεται γύρω από τον Βραζιλιάνο Νάσον της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι για κάποιο λόγο αποσύρθηκαν, εξαφανίστηκαν ή και έφυγαν από τη ζωή ακόμη και το σύστημα προσπάθησε να διατηρήσει την φήμη τους, την καριέρα τους, βάζοντας κάποιους άλλους σωσίες στην θέση τους.
0: Άρα η θεωρία συνωμοσίας για Βινίσιους είναι ότι ουσιαστικά ο πραγματικός Βινίσιους εξαφανίστηκε.
2: Εξαφανίστηκε, ναι. Τώρα πώς, πού, τι ζει δεν ξέρουμε. Εξαφανίστηκε όμως.
0: Και
2: Και από το καλοκαίρι ξεκίνησε η προσπάθεια να μας πουλήσουν ότι ο Βινίσιος που βλέπουμε είναι ο πραγματικός Βινίσιος, με την ιστορία ότι να κάνει μια πλαστική το πηγούνι του, επειδή λίγο μεγάλο να το μικράνει, άρχιε λίγο τις φλεβαρίδες του, να μητσάνει λίγο τις βούτσες του. Και τελικά έναν άτομο το οποίο, εντάξει, φέρνει του Βινίσιο Τζούνιορ, αλλά παρουσιαστικό η φάτσα του, ας αφήσουμε τελευταίες αγωνιστικές του επιδόσεις, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Ρωτώ, ρε. Της πλάγας. Κοσπίρασε τη ώρα, αλλά κουβέντα να γίνεται.
0: Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να το σκεφτείς, δηλαδή, το πράγμα.
2: Ναι. Για το περιεχόμενο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αν δεν ξέραμε τον πραγματικό Βινίσιους, δηλαδή το πρόσωπο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, και βλέπαμε τον Βινίσιους στο φετινό, για παράδειγμα.
2: Θα μπορούσε να κάποιο άλλο φύγει φωτογραφία.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να κάποιο άλλο.
2: Προφανώ έτσι ξεκινούν οι συζητήσει. Παρουσιάζουν μια φωτογραφία που διαφέρει από μια φωτογραφία του παρελθόντο. Οπότε φατσικά θα μπορούσε να κάποιο άλλο.
0: Το κλειδί είναι η κοπελά του, νομίζω. Πρέπει να δούμε η κοπελά του. Κοίταξε, άμα
2: το σύστημα κατάφερε να παρουσιάσει κάποιον άλλον Βινίσιου στη θέση του Βινίσιου, το να πείσουν ότι η γυναίκα του να παίξει αυτό το παιχνίδι, νομίζω θα ήταν το πιο εύκολο.
0: Δεν έχει φωτογραφίες πάντως με τον ίδιο ανυπόπτον του.
2: Δεν έχει.
0: Όχι.
2: Α, και σε κεβίθεσαι, Μαριβάς.
0: Όχι, όχι.
2: Και αποχλέβαζες, κυρωνευόσουν.
0: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
0: Δεν έχει. Ούτε που το Μουντιάλ.
2: Δεν έχει. Πιστέψω
0: να πιένα το δει στο Μουντιάλ. Μια
2: ποιον,
0: φωτογραφία.
2: Ποιον. Τον original ή την απομίμηση.
0: Αλλά στο Μπερναμπέου, ναι, αλλά ούτε το προηγούμενο διάστημα έχει φωτογραφίες. Μα κάτι γίνεται.
2: Κάτι γίνεται τώρα, Μαριά.
0: Α, έχει ένα βίντεο, περίμενα να δούμε.
2: Ναι.
0: 10 Αυγούστου.
2: Ενώ νέος Βινίσιος.
0: Ναι.
2: Οπότε η παρουσία του, η φάτσα του, οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Ο παλιός και ο νέος. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου. Αγωνιστικά το που βλέπουμε δεν είναι η σκιά του Βινίσιους που ξέρουμε, ρε παιδί μου. Είναι...
0: Εντάξει, ναι. Σιγά σιγά. 4 παιχνίδια, 5 παιχνίδια. Πώς έπαιξα στη Λαλίγκα, 6?
2: Ναι. Ναι, κοίταξε, αν είναι ο πραγματικός ακόμη Βινίσιους, κάποια στιγμή θα τα έβρει. Αλλά δεν είναι. Δεν κάνει κάποιες προσπάθειες, κάποια σουτ, κάποιες ενέργειες που θα μπορούσε όντως να είναι κάποιος σωσίας του.
0: Εντσι, ο παράγοντας Μουρίνιο. Σκέφτηκες να παίζει ρόλο στο θεωρία συνωμοσίας.
2: Δηλαδή.
0: Αφού δεν είχαν μπιφ.
2: Ο Μουρίνιο.
0: Ψηλό
2: το...
0: συγκρούση και είπαν ότι ο Μουρίνιο τώρα που εμπαιχτισμό Βινίσιους θα κάνω δηλώση για τον ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο που θυμούμε.
2: Ναι, σωστά. Έρχονται όλα τα κομμάτια του πάσο και γίνονται ένα. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα παρακολουθούμε το θέμα να δούμε αν όντως ο Βινίσιους είναι ο Βινίσιους.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Ο original Βινίσιους σιάθηκε στην Πέγια, πληροφορίες του 030. Θέλει να πεις υπάρχει και δεύτερος κακάσχημος σαν τον Βινίσιους. Έχεις αντέσταμος μια φορά βιάσου, ρε, εδώ κάτι. Να δω κάτι, ρε. Αν είναι μοντέλο άνθρωπο και ο μέτρα, καλαμάτι, θα το δω. Δικαιώται να πει το Βινίσιους καγάσιο.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να δω το 644. Στείλε 644 μια φορά, για please. τον τύπο, πρέπει να βρω το όνομα του. Παίζει σε μια εθνική αγκύλα. Γουίλα, δεν ξέρω.
0: Άμα τα μαλλιά.
2: Είδες τον.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έχει μαλλί ράστα το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι το πάτωμα. Είναι πιο κάτω από το γονατόν του.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι 1,5 μέτρων τα ράστα, τα μαλλιά του.
0: Καλά, δεν μπορεί να αγωνίζεται.
2: Εντάξει, στο επίπεδο που παίζει.
0: Τι.
2: Τώρα μιλάμε για την ίσως η τελευταία εθνική ομάδα στον κόσμο. Θέση 210. Πόσες εθνικές ομάδες έχει η FIFA υπό την ομπρέλα της. Είναι από τις χειρότερες εθνικές ομάδες στον κόσμο. Δεν έχει σημασία το επίπεδο, αλλά. Μπαίνει μέσα ο φίλος μας αλλαγή στο 65 και η αντίπαλη ομάδα δέχτηκε 2 κόκκινες κάρτες επειδή του τραβήσα στην ταράστα το μαγιά του πάνω σε φάση.
0: Ένταν Σίπιο.
2: Σίπιο, ένταν Σίπιο. Από έχει στη χώρα.
0: Αντίκουα. Ναι.
2: Ναι, αντίπαλο.
0: Οι χώρες είναι Αντίκουα και Ανκουίλα.
2: Αγγίλα. Αυτή είναι η ομάδα του. Και δύο αντίπαλοι τράβησαν τον από τα μαλλιά.

0: Προβληθήκαν και οι δύο.
1: Και χάσαν 5-0.
0: Έχασαν και 5-0 στο τέλος. Κάτι που έγινε πέρσι στην Premier League, όχι στον παιχνίδι, νομίζω δύο φορές. Τραβήσαν το μαλλί του Κουκουρέγια, και προβληθήκαν σύν. Και με το Κάβρελ Λιούιν. Κάτι. Εντάξει, φτιάχνει σου για στιχτοδόζα, ρε παιδί μου. Τώρα, όπως πάει να τραβήσει φανέλα του αντιπάλου, θα ρίξει το μαλλί του Κουκουρέγια και τραβά το μαλλί. Όχι βιαία, αλλά το παραμικρό ντράβημα από το μαλλί κόκκινη κάρτα. Αν και αλλάξε τον Λίο φέτος στην Αγγλία. Σκέφτο άλλον τώρα με δυο μέτρα ράστα μαλλί. Προκαλεί και εσύ, ρε φίλε, κόψε τα λίγο.
1: Στέλνει μου ο Εφρέμ, το Σαν Μαρίνο είναι η τελευταία εθνική στα rankings στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Η Αγκουίλα,
0: ναι.
1: Αγκίλα, αν ήξερω.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτη-τελευταία.
0: Πρώτος. Τελευταία Σαν Μαρίνο.
1: Ναι, ευχαριστώ τον Εφρέμ.
0: Το Σαν Μαρίνο έχει τους, αν παίξουν έχει τους.
1: Κοίτα με, έτσι μα λέω να φοβούν να έπαιζα. Εντάξει, εσένα σου ξανατράβησαν τα μαλλιά σου, φαντάζομαι.
0: Τι, περίμενε, ένα λεπτό. Έχουμε
1: τι
0: εννοείς, δεν είχα ποτέ μαλλιά, ας πούμε. Δεν γεννήθηκα έτσι, νομίζεις.
1: Κόουτσο, τι είναι, μπορούσαν κάποιος εύκολα να σου τράβησε μαλλί σου.
0: Πού ξέρεις αν είχα μακρύ μαλλί, όταν ήμουν μικρός.
1: Είχες.
0: Πού ξέρεις, ρωτώ.
1: Ρωτώ εγώ.
0: Φαντάζεσαι με μακρύ μαλλί.
1: Αλλά σου θα τραβήσουν, ειδικά όταν παίζεις, ας πούμε, και είσαι τρεις σε κίνηση, ένα πονίζεις.
0: Μα γι' αυτό είναι η κόκκινη κάρτα. Γι' αυτό είναι η κόκκινη κάρτα.
1: Το μαλλίντο, Ναγιά μου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.

0: αθλητικά με άποψη.
1: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας την εποχή.

0: Visit agenda.cy.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
3: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση. Περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής. Και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Το πόδι μου.
7: Πονάει? Πού? Πού? Τι έγινε? Είσαι καλά?
6: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
8: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
9: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροάτες του Sport FM 95. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Pressing που θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 5. Συνήθως, αν έτυχε να ακούσετε τις προηγούμενες μέρες, είμαστε 3. Νομίζω για τελευταία φορά σήμερα είμαστε 2. Αντρέα Βιολάρη.
1: Όταν λες προηγούμενες μέρες, πόσο προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 3. Είμαστε 2. Περασμένη Δευτέρα, χθες 2. Παρασκευή είμαστε 2. Την Πέμπτη είμαστε 2.
0: Την Τετάρτη είμαστε 2.
1: Περίμενε, Δευτέρα Τρίτη είχαμε Λουίς.
0: Δευτέρα Τρίτη. Κυκλοφόρησαν όμως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ίσως
1: δηλαδή
0: να πήρε κάποιες φωτογραφίες. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε 3. Κάποιες φωτογραφίες εννοώ της εκπομπής.
1: Ναι. Εντάξει. Το δέχομαι. Είναι φίλος σου, τον καλύπτεις.
0: Όχι, αύριο θα είναι έτοιμος, θα είναι με το μαζί μας. Ναι.
1: Θα είναι μαζί μας σίγουρα. Θα είναι έτοιμος, θα το δούμε στο γήπεδο, στην πράξη.
0: Το δέχομαι. Πώς είσαι, κανείς?
1: Καλά. Όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα, λίγο πιο φτωχή επικαιρότητα, δράση εθνικών ομάδων. Είδαμε χθες ξανά την Κύπρο και ήταν το ίδιο νομίζω έτσι. Αίσθημα και συνέσθημα μας άφησαν και το προηγούμενο παιχνίδι με το Μαυροβουνιό.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ το ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο από ό,τι πήραμε. Αλλά εντάξει, εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κανείς και είμαι σίγουρος θα το σχολιάσουν και μέσω ακροατές. Αν θέλει κάποιος να το δει μισογεμάτο το ποτήρι, μπορεί να το δει μισογεμάτο. Αν θέλει να το δει μισοάδιο ή να μην είναι τόσο αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, επίσης μπορεί να το κάνει. Θα το σχολιάσουμε στην πορεία. Ορκομοσία Big G, μου είπαμε, όταν έρθει και ο Λουίς πίσω με το καλό.
0: Αύριο
1: είναι ορκομοσία. Αύριο είναι ορκομοσία. Τελικά ο Γουρλής ο Λουίς, αν μπορούσαμε να είχαμε διδίτες. Πώς να είχαμε διδίτες χθες, ρε φίλε, με τη Λετωνία. Με το Μαυροβούνιο, ναι, χάσαμε, αλλά χθες πώς ήταν να χάσουμε.
0: Του δεν έλειπε. Να χάναμε τώρα.
1: Χαιρετούμε και τον 666. Τα νιάτα μου, top τραγουδάκι.
0: 80s, 90s.
1: Όχι. Mid, late 90s, δεν ξέρω. 96. Συγγνώμη, μαθητής. 97. Εκεί, με το 8, όχι πιο πάνω, όχι πιο μετά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Αύριο, συμφωνεί, επιβεβαιώνει και ο Λουίς, αύριο είναι η ορκομοσία.
0: Ακούει ο Λουίς δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Επικοινώνησε.
1: Αλλά είναι επικοινωνή στον γκρουπ των Τζίος.
0: Τον Τζίος, οκ.
1: Εντάξει, είναι, φαντάζομαι, πήγαινε ή θα πάει αεροδρόμιο σε λίγο. Εμείς το έστειλε στο μήνυμα, είμαστε στη διάθεσή του. Αν θέλει κάτι να βγει, να
0: του
1: πει.
0: Το έστειλα τώρα στην κρίση του.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, να δούμε.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι κάτι που του συμφέρει, κάτι που δεν θέλει να κάνει, δεν πατά για να φανεί ότι το διαβάσει. Φτιάβασαν το λιόν που σου λέει.
0: Ναι.
1: Άρα θα
0: πει. Ναι, αλλά άρχισα λίγο διπλωματικά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πήγα κατευθείαν στο ψηλό.
1: Δηλαδή.
0: Ελοίζω τι κάνει, τι ώρα φεύγεται κτλ. κτλ. Το να δούμε.
1: Να πούμε, να θυμίσουμε ότι από χθες ήδη στείλατε αρκετοί φίλοι μήνυμα που θέλουν να πάνε να δουν χωρίς να πληρώσουν τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας της Παρασκευής με την Αρμενία, να τα πάρουν έναν τα παιχνίδια που έχει σημασία με βάση εδώ των καταμερισμών που έγινε. Η Στέλλα θα κλείνουν το πρωί 10 εισιτήρια για το Κύπρος Αρμενία και άλλα 10 εμείς για το Κύπρος Αρμενία. Και τα 20 εισιτήρια για το μάσου με τη Λετσονία μου Δευτέρα, 10 μήνες έχω πανίκο. Άρα μάλλον θα πέφτουν 10 και 10. Έχω εδώ μπροστά μου μια λίστα με 14 ονόματα φίλων που έστειλαν
0: για το παιχνίδι της Παρασκευής.
1: Για το παιχνίδι της Παρασκευής. Άρα θα πω ότι οι πρώτοι 6 που θα στείλουν για το παιχνίδι Κύπρος-Αρμενία, δηλαδή Κύπρος-Αρμενία, email και κάθε φιλάθλου. Ήρθαν και περισσότερο, αλλά δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία δυστυχώς, οπότε δεν έφτασαν στην τελική λίστα το μήνυμα τους. Όνομα επίθετων Κύπρος Αρμενία, γι' αυτό συζητάμε, email και κάρτα φιλάθλου. Έχουμε τα 14 από τα 20 ονόματα. Οι 6 που θα στείλουν πρώτοι για Κύπρος Αρμενία με τα στοιχεία που ζητάμε αυτόματα κερδίσουν την πρόσκληση για το παιχνίδι της Παρασκευής και για το παιχνίδι της Δευτέρας η διαδικασία, αλλά Κύπρος Λετωνία.
0: Ναι, στο 29.50 πάντα τα μηνύματα αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό, είπαμε και χθες, να αγκαλιάσει κιόλας ο κόσμος στη εθνική ομάδα. Είναι κάτι που συζητείτε για το θέμα της εθνικής παρουσίας κόσμου, το να υποστηρίξει το φιλάθλο κοινό της Κύπρου την εθνική μας ομάδα. Οπότε είναι καλό. Επειδή δίνουμε και εισιτήρια κιόλας, ναι, να διεκδικήσουν οι
1: που δεν είναι, όχι, δεν είναι διπλές προσκλήσεις. 8.57 θα το λέγαμε, ήταν διπλές προσκλήσεις. Και ο λόγος που δεν είναι διπλές προσκλήσεις έχει να κάνει με το διαδικαστικό της όλης υπόθεσης. Σε ένα μήνυμα θα πρέπει να μας στέλνετε δύο ονόματα, δύο email, δύο κάρτες φιλάθλου. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συνεννοηθούμε. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει με κάποιον άλλον, πες το να στείλει από δικό του κινητών.
0: Υπάρχει φόρος.
1: Και το δικό σου κινητό, αλλά άλλα στοιχεία. Άλλον email, άλλη κάρτα φιλάθλου, άλλο όνομα, για να μπορούμε να το προωθήσουμε. Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι διπλή πρόσκληση. Τζο μου λες, Μαριβάζος, μάντε χαμέντου. Πες το να σας θυμώ εγώ την εθνική ομάδα από 90's μέχρι σήμερα. Ποτέ δεν είχε, ή μάλλον 90's μπορεί να υπήρχε λίγο, ας μείνουμε στον 21ο αιώνα. Δεν υπάρχουν οι οπαδοί της εθνικής ομάδας.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα, αλλά μετά από τόσα χρόνια κατέληξε ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε μια ομάδα που να διεκδικεί, να παίζει καλά, να κερδίζει κάποια δύσκολα παιχνίδια, κάποιες παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ίσως να είναι επιπλέον κίνητρο.
1: Αλλά
0: το θέμα είναι υποστηρίξεις όπως και να έχει, όπως υποστηρίζεις την ομάδα σου. Ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα.
1: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε δυστυχώς. Yeah. Στο εξωτερικό υπάρχει. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών και μεσογειακές χώρες και κεντρικής Ευρώπης και βόρειας Ευρώπης και Σκανδιναβοί και Βρετανοί το έχουν. Το οπαδικό συνέστημα με τα εθνικές ομάδες. Εμείς δεν το είχαμε, δεν το έχουμε και νομίζω ότι θα το αποκτήσουμε ποτέ, δυστυχώς. Αν πάμε καλά, θα μαζευτεί ο κόσμος. Υπήρχαν περίοδο που γεμίζαμε το Γασιπί. Το γεμίσαμε με Άγγελον, το γεμίσαμε με Πάμπον, αλλά κοινωνίτα. Ένα χρόνο μετά έπαιζαμε 1000 άτομα. Ένα χρόνο, συγγνώμη, μετά από εκείνον το παιχνίδι με τη Βοσνία, με τον Πάμπον, ναι, πάντο κερδίζαμε, θα πηγαίναμε παράς. Ούτε ένα χρόνο μετά ήταν άδειο το Γασιπί.
0: Ήταν και ένα παιχνίδι με το Ισραήλ.
1: Ήταν η ίδια προκριματική επίσης σειρά. Ήταν η ίδια προκριματική.
0: Το τελευταίο παιχνίδι που θυμάμαι που είχε τόσο κόσμο.
1: Ήταν μια προκριματική σειρά που κάναμε τρία διπλά. Ξεκινήσαμε διπλό μέσα στη Βοσνία, πρεμιέρα. Με τη Βοσνία, εκτός έδρας, μας προηγήθηκε η Βοσνία, το γυρίσαμε με δύο γκολ του Τζίμι, του Χριστόφη. Μετά κάνε διπλό μέσα στο Ισραήλ ή προηγήθηκε άλλο διπλό με πιο αδύναμη ομάδα, τύπου ξέρω, Λίχτενστάιν, Μάλτα, Γιβραλτάρ, δεν θυμάμαι τώρα. Κάναμε τρία διπλά, πρώτη φορά κάναμε τρία διπλά. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέρουμε να πάρουμε ένα-δύο αποτελέσματα που θέλαμε στο Γάζεπι για να διεκδικήσουμε την πρόκριση μας. Τότε θυμάμαι τι ήταν Euro, ήταν Μουντιάλ. Ο κόσμος ήταν εκεί. Αλλά με το που άλλαξε την διοργάνωση λίγους μήνες μετά, έπαιζαμε πάλι μόνοι μας. Yeah. Αυτό συμβαίνει. Να δω αν έστειλαν.
0: Έστειλαν κάποια μηνύματα. Φίλος ο 029 που ρωτάει, ναι, είναι εντάξει το μήνυμα του.
1: Σάββας, το email του, κάρτα φιλάθλου. Νομίζω κλείσαμε. Έγιναν 20.
0: Ο φίλος ο 836 που.
1: Ωραία, στέλνετε αν θέλετε. Ναι.
0: Είχε στείλει, απλά λείπει η κάρτα φιλάθλου. Είχε στείλει πρώτος. Αν θέλει να ξαναστείλει.
1: Όχι, όχι, για ποιον μιλούμε.
0: Το 836.
1: 836. Τι ώρα είναι το μήνυμα, το ρημάρι μας.
0: Ήρθαν η ώρα 2:20.
1: 2:20.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Θα έρθει και θα μαζέψει τα μηνύματα. Αυτό 36, αν το έστειλε τώρα μόνο του. Αυτό που έστειλε μόνο του τώρα ξεχωριστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Μπίνε 49, ναι, κάποτε είχαμε σύνδεσμο φιλάθλων, βοηθούσε για κάποιο λόγο να τόνισε. Ρε φίλε, παρατήσαμε και μην ασχολούμαστε. Ήταν πρωτοβουλία κάποιων ατόμων. Δεν λέω ότι ήμουν ούτε πρωτοβουλία δική μου, ούτε στα ιδρυτικά μοίρα, αλλά από την πρώτη μέρα ήμουν και εγώ μέλος του σύνδεσμου φιλάθλων. Κάναμε κάποιες ενέργειες. Προσπαθήσαμε, αγκαλιάστηκε βάζω και ερωτηματικών, είτε από ομοσπονδία, είτε από πιο επίσημους φορείς, είτε από τον απλό κόσμο, αλλά και εκείνο. Όταν πήγαινε καλά η ομάδα, έρχονταν και άτομα κοντά στο σύνδεσμο. Όταν δεν πήγαινε, απομακρύνονταν όλοι. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, το παρατήσαμε και εκείνο.
0: Ξέρεις όμως, επειδή υπάρχει τώρα κριτική, επειδή καλόπιστη κριτική.
1: Κριτική πάντα υπάρχει. Μακάρι ένα στου 100 που σχολιάζαν είχαν άποψη να πει ένα γήπεδο.
0: Αυτό 10.000 θα έλεγα, ότι επειδή έχουν ανέβει και οι προσδοκίες με βάση τις εμφανίσεις της εθνικής μας ομάδας τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, και βλέπεις ότι ο κόσμος τουλάχιστον ασχολείται σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να παίξει ο ρόλο του. Και είναι και δύο παιχνίδια μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ που κρίσιμα έτσι όπως εξελιχθεί η γενική.
1: Μακάρι, κοίταξε, ας πούμε να κερδίσουμε την Παρασκευή την Αρμενία. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει, μακάρι να έχει κόσμο. Τη Δευτέρα θα πάει έξτρα κόσμος που δεν θα πηγαίνουν οι υπάλληλες συνθήκες ή αν δεν κερδίσουμε την Παρασκευή την Αρμενία. Δυστυχώς αυτό είναι. Πρέπει να δώσεις του Κύπρου φιλαθλού για να σου δώσει πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Εντάξει, με τις ομάδες τους ισχύει σε έναν βαθμό. Δηλαδή, άμα πάει καλά μια ομάδα, άμα πάει καλά η Ομόνια με το Αποέλ, σταχόμουν να μην καλά η Ομόνια με το Αποέλ, σταχόμουν να μην 15.000. Αν δεν πηγαίνουν καλά, να πηγαίνουν 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αλλά η εθνική δεν έχει ούτε εκείνη στους 5 να πηγαίνουν στις κακές περιόδους.
0: Ναι.
1: Είναι 500, ας πούμε, εκείνοι που θα πάνε, ό,τι και να συμβαίνει. Και τούτον ίσως δεν ξέρω με κάποιον τρόπο Νικό να προσπαθήσει να το περάσει, να χτίσει μια εντός εγώ νοπαδική νοοτροπία, κουλτούρα μέσα σχολεία. Εκεί, μόνον έτσι.
0: Από μικρή ηλικία.
1: Ναι. Τώρα, από ένα σημείο και μετά, δύσκολο. Ας μπει στα σχολεία, να δημιουργήσει αυτήν την. Στα μηνύματα διευκρινίζεται, παιδιά, αν θέλετε εισιτήριο για το Κύπρος Αρμενία ή αν είναι για το Κύπρος Λετσονία. Ένα παράξενο γεύμα να ψέσει στο γήπεδο. Είχαμε πίτες, κάστανα, αρτήματα, αλλά ο σεφ δεν είχε φαντασία. Εντάξει, χτες η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις περιπτώσεις που κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να κερδίσουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Αλλά κάναμε αρκετά πράγματα για να κερδίσουμε. Ήταν εμφάνιση νίκης η χθεσινή απέναντι στη Λετσονία. Λίγο ατυχία, λίγο αστοχία, λίγο κάποια κοινά διαστήματα, δεν ξέρω. Αλλά έπρεπε να κερδίσουμε.
0: Έπρεπε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς δεν αφήνει ικανοποιημένο κανένα. Η εμφάνιση, ή αν θέλεις από το πρώτο παιχνίδι, το ότι προηγηθήκαμε και μετά εξελιχθήκε όπως εξελιχθήκε η αναμέτρηση.
1: Κοιτάξτε, εγώ να σου πω, επειδή είμαι πολλά χρόνια πίσω, αν θυμόμαστε πριν 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, είμαστε στον πάντων. Ακόμα και τα βασικά που βλέπουμε να γίνονται σήμερα.
0: Δεν
1: έγινονταν. Οπότε εγώ είμαι αυτούς που σου είπα πριν, υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες να το δει κανείς. Εγώ είμαι αυτούς που βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι.
0: Μισογεμάτο.
1: Ναι, βλέπω ότι αν μη τι άλλο, μετά από κάποια χρόνια που πιάσαμε πάντο, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει κάτι καλό. Βλέπω διεθνείς να πηγαίνουν, έξω αν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτόν καταλαβαίνω. Ίσως ο Λουίς που ήταν και μαζί τους αυτήν την μια εβδομάδα, όταν έρθει πίσω να μας το πει. Αλλά εγώ δεν πιστώνω ότι θέλουν να είναι εκεί.
0: Και υπάρχει και καλό κλίμα που το λένε ήδη.
1: Να σου πω το καλό κλίμα. Δεν αφιβάλλω ότι υπάρχει, αλλά και άλλες φορές λέγαμε ότι υπάρχει. Ακόμα και ο ποδοσφαιριστής που είναι χρόνια στην Εθνική, τον άκουσα όλα αυτά τα χρόνια, λέει και τρεις φορές το καλύτερο κλίμα που είχαμε ποτέ. Θέλουμε να ερχόμαστε, ενώ πιο παλιά δεν θέλαμε. Mm-hmm. Το λες στις δηλώσεις του. Τι να πεις. Δεν έχουμε καλό κλίμα, δεν θέλουμε να ερχόμαστε. Το θέμα στην πράξη τι γίνεται.
0: Μιλώντας
1: και στην πράξη μου δείχνουν εμένα μέσα στο είπε ότι θέλουν να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν.
0: Πάνω σε αυτό που λες, μιλώντας όμως για βήμα περισσότερο, προφανώς δεν αρκεί η καλή εμφάνιση. Θέλεις ουσία, θέλεις αποτελέσματα. Έχει περάσει συζήτηση σε αυτό το κομμάτι που είναι θετικό. Δηλαδή είναι κάτι που δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος, ότι υπάρχει υλικό, ότι υπάρχει ένας προπονητής που έχει καταφέρει να βάλει τα δικά του στοιχεία μέσα στο παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Το θέμα είναι τα αποτελέσματα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Οχτώ στους 10 λέει ο Γιώργος, είμαστε με την Εθνική Ελλάδας που έχει λίγο τσάς να διακριθεί. Ναι, και τούτον ακόμη, αν λίγο πιο μεγάλη, θυμηθείτε τη σχέση του Κύπρου φιλάθλου με την Εθνική Ελλάδας πριν το 2004. Ας τα πούμε πέτρινα χρόνια, πώς ήταν η σχέση του Κύπριου φιλάθλου με την Εθνική Ελλάδα στο 4 και τα 5, 6, 7 χρόνια που ακολούθησαν, που πήγαμε η Ελλάδα σε κάθε γύρο, τελική φάση γύρω και μουντιάλ, και ξανά πώς ήταν για 7-8 χρόνια που δεν είχε επιτυχίες η Ελλάδα. Δεν γέμιζαν τα γήπεδα στα εντός έδρας παιχνίδια της Ελλάδας και σε γήπεδα όχι του Καραϊσκάκη, Τσιουάκα, των 30, 40, 50, 60 χιλιάδων. Πήγε να παίξει Κρήτη και δεν έγεμιζε το γήπεδο. Τώρα, ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια, ανάμιση, δυόμιση, λόγω του ταλέντου μου μαζεύτηκε. Εμένα είπα μου μόνο εχθές σήμερα δύο τρία άτομα, αυτοίως ήταν μια ομάδα να παρακολουθούμε, να χαιρούμαστε και να υποστηρίζουμε.
0: Ναι, έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Για την Ελλάδα, πριν δύο χρόνια να ασχολούμασταν, επειδή δεν υπήρχε το ταλέντο ή το ενδιαφέρον του Καρέτσα, του Ντέλια, του Τζόλι και των υπόλοιπων παιδιών.
0: Για τη εθνική μας ομάδα όμως, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό που λέω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα ο κόσμος να αγκαλιάσει την εθνική ομάδα. Γίνονται βήματα, ναι μεν θέλουμε αποτελέσματα, αλλά θα τα μιλήσουμε κιόλα. Αυτός που είπες προηγουμένως είναι θετικό το τι κάνουμε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το τι γινόταν στο παρελθόν. Δεν ξέρω, κάτι λείπει. Λείπει η αποφασιστικότητα, λείπει το να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είδαμε ότι μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν, όπως είναι ο Εντουάρτς που εξέχωριζε και χθες. Οπότε μπορεί να χρειάζεται χρόνος για να αποδώσει καλύτερα η ομάδα στο γήπεδο.
1: Ήρθα και άλλα μήνυμα, θα διαβάσουμε αφού πάμε πρώτα σε έναν πρώτο διάλειμμα. Να ακούσουμε και την τηλεοπτική ατζέντα, να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα το μενού και επιστρέφουμε. Να πω ότι για το παιχνίδι της Παρασκευής Κύπρος-Αρμενία συμπληρώσαμε την 20 των εισιτηρίων που έχουμε να δώσουμε, των 20 προσκλήσεων. Μονές είναι οι προσκλήσεις, το επαναλαμβάνω. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε έχουμε να δώσουμε άλλες 20 προσκλήσεις, μονές. Τώρα αν θέλετε να πάτε με ένα δεύτερο άτομο, πείτε τον, να σπείτε τα στοιχεία του, το email του, την κάρτα φιλάθλου του και στείλτε δύο μηνύματα με δύο διαφορετικά ονόματα και στοιχεία. Θέλουμε Κύπρος Λετσονία, όνομα, επίθετο, email, κάρτα φιλάθλου, πολλά τα στοιχεία αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτόν απαιτείται για να μπορέσει να γίνει και εύκολα η παράδοση ή η αποστολή των εισιτηρίων από την ίδια την ΚΟΠ, την Ομοσπονδία.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται με μόνο 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα την σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον που αξίζει να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Λιγότερα μηνύματα που είχαν έρθει στο 2950 παρεμπιπτόντως, ό,τι θέλετε να στείλετε, να συζητήσουμε, να σχολιάσετε, feel free. Ο 5-20 φιλοξένησε την Κιστέλα το πρωί, εκ μέρους αστυνομίας μέλος, και είπε κάποια πράγματα. Εσύ δεν ξέρω τι που ήταν, εσύ τον άκουσε πιο προσεκτικά. Που είναι η κυβέρνηση του Ελτίου. Καλησπέρα στα παιδιά. Άκουσα ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η μπασκετική, θα ζητήσει να παίξει τους αγώνες της στην Κύπρο. Αν τυχόν γίνει, γνωρίζετε μήπως εσείς, αν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Καταρχάς να πούμε ότι η είδηση ότι θα παίξει Κύπρο, εάν πάρει και τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει για λόγους ασφαλείας, είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες. Τι νεότερο μας είπε, να μας
0: πει κάτι. Υπάρχει επίσημο αίτημα, ναι, από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το οποίο εξετάζεται και είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
1: Πήγαινε και στην αστυνομία, επειδή την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε η αστυνομία ότι δεν ήρθε κοντά μας επίσημο ακόμη αίτημα.
0: Όχι, στους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβάνεται ουσιαστικά και η αστυνομία. Εξετάζονται τα δεδομένα. Γίνονται διαβουλεύσεις όπως λέχθηκε και εντός των επόμενων ημερών θα ενημερώσουν για το ποια θα είναι τελικά η απάντηση.
1: 5-20 με κάρτα φιλάθλου το λιγότερο. Δηλαδή, μην προθέλει βίζα μου λέγοντα να πάει στο γήπεδο. Μπορεί να φανταστεί ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Το κάρτα φιλάθλου πραγματικά θα είναι το λιγότερο μέτρο που θα απαιτείται για να πάει να δει κάποιο ένα παιχνίδι τη Μακάμπι. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι η Μακάμπι αν θα δίνει και πόσα εισιτήρια θα δίνει στον εκάστοτε φιλοξενούμενο.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν μπορεί να πάει παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, και να του πει πάρτε όσα θέλετε. Θα υπάρχει προφανώς ένας περιορισμός στον αριθμό των εισιτηρίων που θα παίρνουν οι φιλοξενούμενοι ή ακόμη και ουδέτεροι. Εντάξει, φαντάζομαι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε και η Κύπρος πέραν από το ότι είμαστε και γείτονες και από τους τελευταίους φίλους που έχουν πλέον στην Ευρώπη. Άλλη κουβέντα αυτή να μην την ανοίξουμε. Έχει πάρα πολλούς Ισραηλινούς εδώ. Ναι. Οπότε θα έχουν και τη στήριξη και του κόσμου τους.
0: Ποια ομάδα είναι η καλή για μπάσκετ?

0: Τώρα μου διαφεύγει η ομάδα ποια είναι.
1: Ο Άρης, για που θα παίζει με τον Άρη, πρεμιέρα, δεύτερη αγωνιστή.
0: Να την βρούμε.
1: Τι Ισραήλ πάλι.
0: Το Ισραήλ ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας και είπε ότι δεν έχει κάτι υπόψη του αυτή τη στιγμή για την άλλη ομάδα που αγωνίζεται στο EuroCup. Τώρα να πούμε για το ρομάντι.
1: Με έχει σημασία, είναι αλήθεια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
14: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
15: Βρείτε τη μαγιά σας.
14: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας

0: περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
2: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
1: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
3: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
4: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που από σήμερα.
1: Δεν διαφωνάζεις.
0: Έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας καλύτερη για το επόμενο τρίωρο. Είναι ανανεωμένη εκπομπή για όσους χαθήκαμε και δεν το πιάσατε. Εκτός από τον Ανδρέα Βιολάρη που είναι και σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Λοΐζο, καλώς όρισες.
0: Είναι και η Μαρία Βαλία.
1: Μαρία
0: Βασιλιάδου, καλεσμένη.
2: Γεια σου, Λοΐζο.
0: Γεια σου.
2: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ.
2: Εσύ είσαι καλεσμένος ή είσαι μόνιμα
0: εδώ? Εγώ είμαι ο παρουσιαστής. Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου, Κωνσταντίνο Σιαμπουλή.
1: Γεια, φίλε.
0: Και όλη την ομάδα τη ΚΟΠ.
1: Δηλαδή,
0: για το υπέροχο ταξίδι.
1: Θέλω ονομαστικά. Ποια είναι η ομάδα τη ΚΟΠ?
0: Όλους. Δεν θέλω να
1: ξεκινά από τον πρόεδρο, α πούμε. Είναι...
0: Μόλις που τους πρόεδρους και κάτω.
1: Πρόεδρο
0: σε κάτω. Όχι γιατί δεν έκαναν κάτι. Πρόεδροι μια χαρά μας βγάλαν, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν είχαν.
1: Ναι, ρε φίλε, οι πρόεδροι πάνε ως πρόεδροι. Δεν θα ασχοληθούν να τρέξουν.
0: Μια φανή ήρωες εκεί, απίστευτο εντάξει, εξυπηρέτηση φοβερή.
1: Σαμπολέ, ένα φανή ήρωας. Φαντάζομαι ότι ο Σταντίνος δεν είναι στους αφανείς ήρωες.
0: Σε όλα τούτα που κάνουν ποιοι που εφαίνονται, ναι.
1: Α, από αυτό είναι μια άποψη.
0: Κάνουν πάρα πολλά πράγματα που εφαίνονται και κάνουν το ταξί σου καλύτερο.
2: Όπως.
0: Δεν μπορούμε να πω στο αέρα, αλλά σίγουρα να σου πω ότι για 10 ώρες ταξιδιού που είμαστε στα αεροπλάνα, 13 ώρες ταξιδιού είμαστε στα αεροπλάνα, είχα αυτόν τον legroom. Δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Μια πτήση που πέρασε υπέροχα. Να συγχαρώ και την Νικολέτα για τη διατροφή των ποδοσφαιριστών στο αεροπλάνο. Καταπληκτικά ραπ με τυρίν, λίγο τυρίν παραπάνω, αλλά έκαμε εντύπωση που γίνεται. Και να σου πω, Ανδρέα, ότι στην επιστροφή είχε steak και Μαρία.
2: Oh.
0: Steak με μακαρόνια. Σε ό,τι αφορά τα. Ό,τι
2: τώρα
0: είναι παίχτε, τώρα μείνουμε εμεί. Ναι. Σε αντίθεση με άλλε
1: αποστολέ. Λάστρε, Βασιλική, κουβέντα που.
0: Ναι, ναι, σε αντίθεση με άλλε αποστολέ, τώρα μείνουμε ό,τι τώρα είναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σα από τι 2 μέχρι τι 5 στου 95.
0: Εξαιρετική εμπειρία σαν τρίτο να είσαι με την εθνική, σαν δημοσιογράφο. Ενώ να είναι με την εθνική, καμία σχέση με τις ομάδες.
2: Ναι, φαίνεσαι ανανεωμένος, φαίνεσαι.
1: Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές που εντόπισες?
0: Καταρχάς, δεν υπάρχει τούτον η πίεση για αγωνιστική μερικές φορές που υπάρχει. Είναι όλοι ποδοσφαιριστές Κυπρέοι που είναι στο αεροπλάνο. Δεν υπάρχουν οπαδοί στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Ενώ που μπορεί να ξέρεις να έχουν και καμιά διαφωνία, να βγουν και κάτι κτλ. Ήταν πολλά χαλάρα, ρε φίλε. Ωραία, αν έφερναμε και, ξέρω αν τρύπων τον παραπάνω, ήταν καλύτερα.
1: Έρχεται από το αρχείο τη ΚΟΠ μήνυμα, αύξηση στο Λούι.
0: Μπράβο, είδες. Ναι, αύξηση. Εντάξει, δουλέψαμε όλοι για την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Επίσης, να χαιρετήσω τον Ανδρέα που με έφερε πίσω από το αεροδρόμιο. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Ταξιδιούς,
0: top, top. Μπράβο παραπάνω. Ο Ανδρέας. Βάλα τον Τζόβαλε, σπορ 95, κάνε το safe pass στο ράδιο του.
2: Μπράβο.
0: Top, εξαιρετικός.
2: Η ψυχολογία των διεθνών.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο το αποτέλεσμα με Μαυροβούνιο περισσότερο, αλλά και για τη Λετωνία ήταν λίγο στενοχωρημένη γιατί είχαν πολλές ευκαιρίες, είχαν πολλές φάσεις. Αλλά θα ανεβούν την Παρασκευή, πιστεύω θα κερδίσουν.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, με την Αρμενία.
0: Η οποία αιτήθηκε για το
1: Μαυροβούνιο. Εγώ πιστεύω για 3-3, αλλά κόψαμε το πρώτο παιχνίδι τα φτερά μας για το 3-3. Λετσονία, Αρμενία, Λετσονία.
0: Και το Μαυροβούνιο, όπως εξελίχθηκε, όταν δεν το φάνηκε τον γκολ στο πρώτο χρόνο, και προηγηθήκαμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κάνουμε τα ένα ξεχωριστά πράγματα. Και τούτο είναι λίγο μεταβατικό για την εθνική, όπως προέκυψε. Αν έχασε τους τρεις center back της ομάδα, ο Νικόλας και ο Κωνσταντίνος έπαιξαν και προπονήσαν μαζί, και έπαιξαν και ο μάτς δίδυμο, ενώ χρειαστήκα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο Έντουαρτ και στα δύο παιχνίδια έπειρε του λίγο να προσαρμοστεί.
2: Ναι.
0: Ναι, ο Τσαρούλα το ίδιο. Έχει ο Χέκτορ, έχει πάντως στοιχεία εθνική. Ενώ και χαμηλό και ο μέσο όρο ηλικία. Ενώ μπορούμε νομίζω. Εδώ τον Έντουαρτ, δεν είναι λάθο τίποτα άλλο.
1: Γεια σου Μάρκους.
0: Του άρεσαν τα κουπέπια, το ρώτησα.
1: Το επιβεβαιώσες.
0: Ναι, του είπα για το viral clip σου που είπε ότι του άρεσαν τα κουπέπια και μου είπε. Κάνει κουπέπια ο φίλος σου, μου λέει. Του λέω ναι, κάνει. Μου λέει θα φάω τα δικά του τα κουπέπια και θα συγκρίνω με τη μητέρα του.
1: Α, σου είπε.
0: Άρα πρέπει να
2: ετοιμάσει.
1: Άρα πρέπει να
0: ετοιμάσει. Τη Δευτέρα θεωρώ αν κάνουμε κουπέπια θα πάρουμε.
1: Θα ετοιμάσω, στο πάνω μου, ψιστάρια.
0: Και μπορείς μέσω του αρχείου της ΚΟΠ Ναι. Είχε και μια φάση που εφα... Α, να καταγγείλω και τους Λετωνούς.

0: είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτοί θέλουν να δουν, να χαρούν.
1: Και θα σας κάνω μια ερώτηση για να μου πούν για Κροατές. Αν όπως όσοι είδαν το παιχνίδι Λετωνία-Κύπρος, πρώτα κάνω την ερώτηση, θα είναι απευθύνω στη Μαρία την Βασιλιάδου.
0: Ναι.
1: Όσοι είδαν το παιχνίδι και εσύ Μαρία Βασιλιάδου, αν η Κύπρος είχε την ομάδα που έχει η Λετωνία, θα έπαιρνε ποτέ τις 6.000
0: για το
1: Σιμπουλί.
0: Για το Σιμπουλί, ρε.
1: Στο ένα μηδί, ξέρω
0: Σιμπουλί. Να μιλήσαμε ο προμονητής.
1: Ναι, αλλά.
0: Ήβραντο μετά, μάτζια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Θα έπαιρνε ποτέ
0: 6.000
3: κόσμο.
1: Θα έπαιρνε η Κύπρος με τους παίχτες που είχε
3: εδώ. Εδώ δεν παίρνει με τους παίχτες που έχει. Κάποιες φορές.
1: Γιατί πάντα ρίχνουμε τα αλλού. Εμείς τι κάνουμε. Εσύ, Ανδρέα, ξέρω ότι στο παρελθόν έκαμε προσπάθειες.
0: Όχι, εγώ ήδη δηλώνω παντό, σε πήγαινα, πάω όποτε μπορώ. Το γιο μου δύο φορές τον επηρεάσει στο του γήπεδο. Ήταν με την εθνική. Ναι, αυτό.
1: Θα θέλαμε λίγο περισσότερη κουλτούρα.
3: Στήριξη. Στήριξη με τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σαν και λέει χθε με την Βαρεγάση, προχθέ δεν θυμάμαι. Πρέπει να δούμε και η ΚΟΠ ή ακόμη και το Υπουργείο Παιδεία μέσα από τα σχολεία πώ μπορούμε να καλλιεργήσουμε λίγο μια νοοτροπία πιο οπαδική εντό εκτός εισαγωγικών για την εθνική μα ομάδα.
1: Και η Λετωνία είχε 200-300 άτομα που ήταν. Τύμπανα που
0: έκανε. Ναι, αυτές οι χώρες και άλλες χώρες το έχουν όχι απαραίτητα με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι οπαδοί των εθνικών τους ομάδων. Κάποιοι με το ποδόσφαιρο, κάποιοι μπάσκετ, κάποιοι ice hockey, κάποιοι handball. Ξέρω, κουράτησε με το πόλο, το water polo. No. Αλλά το έχουν γενικότερα την κουλτούρα. Εμείς δεν το έχουμε καθόλου. Δεν το έχουμε καθόλου.
3: Και είναι κρίμα για την Καλιφορνία, τον που συζητήσαμε χθες.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι όπως λέμε Καλιφορνία, πάλι υπάρχουν κομμάτια που πρέπει να μπουν στο παζλ. Είναι τόσο δεμένη ομάδα. Είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά π.χ. μπήκαν τώρα. Τρεις καινούργοι. Είχαμε θέμα στα center back. Έχουμε νεαρούς. Έχουμε...
0: Μα το θέμα χημίας έχουν το κορυφαίες ομάδες. Δεν ξέρεις ποιο τρεις ομάδες. Α, στην Ισπανία.
1: Ναι, ρε, φίλε, αλλά...
0: Θωρείς στην Αγγλία που έπαιξε δύο παιχνίδια μέσα διαφορά τριών ημερών. Άλλαξε τρεις παίχτες και ήθελε 45 λεπτά να αλλάξει δύο πάσες, τρεις πάσες.
1: Ευχαριστήσω τον 4-38.
0: Ο 4-38, παιδιά, να είμαστε κάπου ανθρώποι, φέρετε το δουλειάν κατευθείαν. Δεν τον ακούτε ότι είναι κουρασμένος. Μακάρι να βγάλει την εκπομπή. Λουί, κράτα γερά.
1: Ευχαριστώ.
0: Αν νιώθω οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν έχει δυνάμεις, μπορείς να αποχωρήσεις, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ.
3: Εγώ μια χαρά το βλέπω. Είναι πιο έτοιμος από ποτέ.
1: Εγώ όταν νιώσω την αδιαθεσία, την κουράση, θα αποχωρήσω.
3: Εντάξει, λέω.
1: Εμπιστεύω με τη Μαρία ότι μπορεί να φέρεις πέρα σε αυτόν τον δύσκολο έργο. Ισπανία, οκ. Okay. Εντάξει, καθόλου δεν χάσει το πιάλτι, οκ. Okay. Πόσα χαμένα πέλτι του Κέιν περιγράψες στην καριέρα σου?
0: Δεν ξέρω. Το τελευταίο σίγουρα.
1: Ναι, ακούσαμε εσύ.
0: Καλησπέρα, μωρά. Ρε Μαρία μου. Άστο. Με ξαναγείς προγνωστικά. Εσα κούλιασες μας που το πρώτο μπάλε. Λουί μου καλώς όρισες.
3: Φιδίας.
1: Για να μπορούν και τούτοι που με κατηγορούσαν που παιδιούν εγώ προγνωστικά.
3: Εντάξει ρε, έναν έχασαμε. Έναν έχασαμε.
0: Που το έναν ύβραμε της περασμένης εβδομάδας, πήγαμε στο έναν έχασαμε.
3: Δύο ύβραμε. Τις περασμένες εβδομάδες.
0: Α, είβραμε και τον bonus basket, τι είχαμε?
3: Όχι, είβραμε την Εθνική Κύπρου,
0: ναι,
3: και τη Σουηδία. Και χτες χάσαμε από η Φιλανδία που εντάξει.
1: Εσύ η Φιλανδία δεν ήταν εδώ και σπαστά πρόνοια, ξέρεις η Φιλανδία.
3: Καλά ρε, έβαλε 7 του Σαν Μαρίνο.
1: Α, εντάξει, το ξέρω.
3: Έπαιζε με τη Λευκορωσία.
0: Καλά, εσύ τώρα μια αθιάβαστο να μας κάνει για
1: πρόνοια. Πέμε 5 βέστες της Φιλανδίας.
3: Ξέρω τον Μαρχίεφ.
1: Πέζε
3: στον
1: Άρη.
0: Ο Όνι.
3: Όνι Βαλακάρι.
0: Ναι, ο Βαλεκάρι Όνι. Και ο Όνι.
3: Νομίζω δεν ξέρω, ήταν, πρέπει να το δω.
0: Έβαλε ένα από τα 7 γκολ προχτές.
3: Ναι.
0: Καλύτερη κερκίδα εθνική σαν τον καιρό του Τσιρίου με δωρεάν είσοδο με Ράουφμαν και Σπολιαρίτς, λέει ο 033.
1: Είχε μια στιγμή ότι είμαι security.
0: Τι security του γηπέδου.
1: Ναι, ήθελα να πει να μπούμε, πήγαμε πιο γλυωρά. Πήρε μας ο φίλος μας ο Σούκαρ πιο γλυωρά από ο Χάραμαν για να στήσει, να μας ακούει, να χαιρετήσουμε. Και βάλαμε 5 παρα 20, ήμασταν έξω από γηπέδο. Να μπούμε μέσα, 7 το μάτσο. Να είμαστε κιόλι, πρέπει να γίνει 5 για να πεις. Δεν τα 5 λάθος, να κάθουμε 20 λεπτά, είναι με καρέκλα με. Είναι αλλήλ μου, this is protocol.
0: This is not Cyprus, this is not Cyprus.
1: Να δούμε καλά ρε φίλε, μπορώ να κάτσω στο media room, έδειχνα το creation, είναι σπαστά αγγλικά και εγώ και ο Γίνος, μιλούν της Αγιάννα πας τα αγγλικά, τα ωραία Γίνα τα που επειδή με καταλαβαίνουν. Νοείται. Ναι, χωρίστε. No, till 5. Φίλε, βάσταν εδώ δεν το ρολόι του.
0: Φίλε μου.
1: Να του ρε φίλε να σου είσαι κάτι προφανά και σε να του. Γιατί σου λέει, ναι. Λαλή μου, δεν ξέρω μου απάνε. Φέρα μαζί με security, λαλή μου, είπα μου, αν πεις 5-5, δεν ξέρω, λαλή μου. Επίσης, είπαμε ότι είχε εγγένεια το...

0: η Ομοσπονδία της Λετωνίας στο κτίριο πριν το παιχνίδι.
1: Το κτίριο της Ποσφαίρου,
0: το κτίριο της Ομοσπονδίας του Λετωνίας, του Ποσφαίρου.
2: Τι Ομοσπονδία, τη Λετωνία.
0: Τη Κόπη τη Λετωνία.
2: Το κτίριο, το καινούργιο.
0: Το κτίριο τη Κόλ, ναι, είναι γενιά των κτίριων.
2: Τη Λετωνία η Ομοσπονδία.
0: Στη Ρήγα.
2: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Επιστρέψαμε.
1: Όλοι.
2: Όχι. Όχι. Καλώς ήρθες στην καθημερινότητά μου τα προηγούμενα αρκετά χρόνια που ξεκινώ, ανοίγω μικρόφωνο, μιλώ μόνος μου ή κάνω ότι μιλώ με τον Λουί χωρίς να είναι εδώ Λουίς.
1: Απλά εδώ ακούμε, ακούνε ναι, ακροάτες.
2: Απλά κάποιες φορές ξέρεις ότι καλύφουμε εδώ, ο νεάρ. Ως πέντε ώρα θα του λέγαμε Λουί μου, κάτσε εδώ με λεπτό να...
1: Και ναι, για το μάθει γιατί είναι αρκεψή.
2: Ναι, ναι, επειδή δεν ακούει αυτό να λέμε.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Ευχαριστώ τώρα που εστράφηκε ο Λουίς να μας χαλάσετε το ρεπερτόριο. Ποιο ρεπερτόριο? Το μουσικό ρεπερτόριο?
2: Είχαμε...
1: ο φίλος 648. Τι θέλεις να
2: μας πει, τι εννοεί, τι άκουσεν που θεωρεί ότι δεν θα το ακούει τώρα που... Α, αλλάξε μια θέση. Τώρα που ήρθε ο Λουίς, τι θεωρεί ότι δεν θα ακούμε?
0: Να σημειωθεί ότι εδώ κάτι θέση μου.
2: Να σημειωθεί, ναι, εν ώψη για τη αρκουμοσία τη Παρασκευή.
1: Έστειλε τον πικτζίο.
2: Ο Λουίς τώρα στο τελευταίο μας break, είπε τη Μαριβά, έλεγα τη εδώ αν θέλει. Για το υπόλοιπο, πώς το είπε η Μαριβά?
0: Για πάντα.
2: Για πάντα.
0: Με στόχο και σκοπό να είμαι πιο κοντά στην έξοδο. Με όλοι αυτό συνεπάγεται.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλά, αν είσαι λίγο πυρετό. Ήταν κρυαλά στη λέξη.
2: Σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του Μαριβά. Κάτσε να δούμε. Τι
0: να συγχαρούμε του New York Yankees.
2: Μπράβο του.
0: Μπήκαμε το δεξί, εμείλουν ο φίλος μας τον Κυριάκο. Θυμάστε τον Κυριάκο που ήταν στη ροή? Που ήταν φαν
2: τον Κυριάκος, ναι, ναι. Ο Σπέρς. Με Τότενα, με Τότενα.
0: Α, ναι, με Τότενα. Είχε έννοια χτες όλη νύχτα, θα κερδίσουμε. Ξύπνησε το πρωί, 9-0 οι Yankees του Red Sox. Είναι όπως τα πελωμονία του, το Yankees Red Sox. Απλά έτσι για να ξέρετε, κερδίσαμε 9-0.
2: Το Αποέλ ή η αιμονία?
0: Αποέλ. Έχω Yankees δεν είναι.
2: Εντάξει, ρώτησα ρε.
0: Να μου ρε πάλι.
1: Να μου.
0: Και το δαχτυλίδι μου φορείς?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τι?
1: Τίποτε.
2: Χάσανε επεισόδια?
0: Πετρίζει λίγο. Ένα αστεράκι.
1: Αστεράκι.
0: Αστεράκι διαμαντάκι.
2: Χαίρετε παιδιά, εμείς είπαμε να μας δώσουν το πρωτάθλημα του Τζέραρ και είμαστε happy. Είστε ρόραφων, μην κάνετε bullying της Μαριβάς και θα ξεσηκωθούμε ο Μάριος στο μικρό εργαστήριο. Καταλάβες? Είναι το ράριο Μάριο να μας εκφοβίζει.
0: Συνάχτου Μαρία.
1: Ευχαριστώ φίλε μου Μαρία. Είσαι ο μοναδικός μου φίλος, νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτήν την εκπομπή.
2: Εντάξει, το άλλο είναι σίγουρη. Αφήνει
0: μια
2: περιθώρια.
0: Μπορείς ευκόλυτσο συμπαίχτες σου.
1: Μα ο Νικόλας εχάθηκε, δεν ξέρω. Έχει
0: δουλειές. Είναι
1: ευκύε
2: τα πέστα. Όχι, είναι ευκύε. Ο Νικόλας
1: Ντατσά. Ο Νικόλας συμπαίχτης.
2: Ευκύε, προχτές ευκύε. Δεν ευκήγε στο.
1: Όχι.
2: Όχι, λέει.
1: Θα σε λάβω ένα συμπεχτισμό.
2: Νικόλα Λατσά. Έχει άλλο Νικόλα Λατσά που είναι συμπεχτή.
1: Δεν ήταν προχτέ, την προηγούμενη εβδομάδα που θυμάσαι εσύ.
2: Εντάξει, το προχτέ ενώ τώρα. Πριν μια εβδομάδα ευκήγε ο άνθρωπο.
1: Με μένα στο στούντιο δεν ευκήγε.
0: Κάτι ξέρει.
2: Εντάξει. Η Everton έφανε 8 βαθμού τιμωρία για 25 εκατομμύρια λίρε. Πώ μεταφράζονται τα 900 δισήτη με τον τρόπο του Μπακάλι με απλά μαθηματικά. Πλα, συν, πλην, ίσον και 288 βαθμούς πλην. Ήταν μπακαλίσια μαθηματικά του Γιώργου. Να σου πω, κλεμμένο δηλαδή, είστε με κλεμμένα, να θέλει πίσω κλεμμένα.
0: Γιώργος. Μπορεί
2: να το κάνει ο ίδιος Γιώργος. Εντάξει, να κάνω εγώ μια άλλη μπακαλίσια εξιοσύνη. Η Everton τα 25 εκατομμύρια το ποσόν δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ως προς τον αριθμό των παραβάσεων. Η Everton επήγε για δύο παραπομπές, για δύο παραβιάσεις και έφαγε πλην 8. Η Forest επήγε για μία παραβίαση και έφαγε πλην 4. Άρα η μία παραβίαση πλην 4. Οι δύο της Everton πλην 8.
0: Άρα 13-4.
2: Δεν ξέρω, καλήσιμα. Η Chelsea επήγε για 74 και έφαγε 0. Οπότε δεν έχει να κάνει με τα εκατομμύρια. Έχει να, αν είσαι μικρός, αν είσαι μεγάλος, αν είσαι δυνατός, αν ταΐζεις άτομα, αν ταΐζεις στόματα διαχρονικά. Τώρα ποιος να λυπηθεί τη Reading, που οποία είναι με 6 και βάλαν τις 16, πλην 16. Η Wigan επειδή είναι με 6 υποθέτει και βάλαν τις πλην 11. Money talks. Άρα, ακόμα και όταν πάει καλύσιμα... Καλά ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τι διαφορά έχει αυτό που έκανε η City? Α, ο φίλος, από απάντηση νομίζω. Υποστηρίζω και προφανώς με την ανοχή της COP φτάσαμε τα 50 εκατομμύρια χρέος, αλλά αναφέρουμε σε Άρην και Πάφο γιατί είναι ακριβώς το ίδιο, δήλωσαν χορηγίες λεφτά του ιδιοκτήτη. Καταρχάς έχεις αποδείξεις αλφα, στο πιο σοβαρό και στο πιο χαλαρό, άρα δικαιούμαστε να κλέφκουμε άμα να βάλουν λεφτά που είναι πουγκά μας. Αμα για να φάμε λεφτά, να βάλουμε στη δική μας πουγκά, είναι κλέψα. 8.36. Και είναι αγαπημένη ομάδα σου, μιλώ γενικά.
0: In general.
1: Ποιο θυμάστε ως το πιο όμορφο παιχνίδι της Εθνικής που ζήσατε στο γήπεδο? Στο γήπεδο.
0: Εγώ θυμούμαι Κύπρος, Ιρλανδία 5-2.
2: Τα 5-2. Βρέχιν γκολ, βρέχιν γκολ.
1: Γελά.
2: Λάλεν, με παρέθεση, πριν πω. Ναι, και εγώ εκείνον ήμουν στο γήπεδο. Ήμουν και με τη Γερμανία το 1-1. Τη Γαλλία, συγγνώμη. Ο Κάς που κρέμασε τον. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας τότε? Ήταν ο Μπαρτές.
0: Ο άλλος Κάρ.
2: Ναι, τη Λιόν ο τερματοφύλακας, νομίζω.
0: Όχι, Έλιορι.
2: Όχι. Τη Λιόν ήταν. Κουπέ. Δύο συνάδελφοι έκαναν αντιμετάσσουν τα αγώνα ραδιοφωνικά του Πορτογαλία, του Ιρλανδία Κύπρος, Κύπρος Ιρλανδία.
0: Θα μας πεις
2: Κύμπρο. Ένας ο Μαρίχος Κωνσταντίνου. Που είναι δικός μας, ενώ μπορώ να το πω. Ο δεύτερος όμως, που δεν μπορώ να το όνομα του, κάτι πριν αλλάξαν τα κανάλια για να μέσα στο Γασιπίτσα, αλλάξαν το κανάλι, αντί έχει την Κύπρο, έχει κάτι άλλο. Και έβρεσε στην τηλεόραση. Και του Κωνσταντίνου, του πανίκου του Κωνσταντίνου. Όχι. Τι, ο Σιάμπουλής, όχι, να πω ότι βρέχει κιόλας, δεν έφυγε το πανικό, πού βρέχει, θόρυς λέει του ρε, δεν πανικό, εδώ ρε, τηλεόραση. Βρέχει γκολ, λέει του, βρέχει γκολ, πανικό μου. Εκείνο ρε, εντάξει, 5-2 ήταν κάτι μαγικό. Λόγω των πολλών τερμάτων, να πανηγύρισε έναν γκολ με Γαλλία, ας πούμε, ή με την Γερμανία, να πανηγύρισε 5 φορές γκολ με την Εθνική απέναντι σε πολύ υπολογίσουμε αντίπαλο, καλύτερη από την εθνική μας τότε. Ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον...
0: Και είχαν και πορτά στο ζουό, όσο ήταν νύχτα με τα Γαλλία.
2: Με τα Γαλλία, ναι.
0: Άρε ζου.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σε...
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Auto Masters.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
15: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Είναι Παρασκευή σήμερα, επιστρέφουμε από την Αργία, χρόνια πολλά και στην Κύπρο μας. 66 66 χρόνια, ας το πούμε, ανεξαρτησίας. Έχουμε...
1: Και χρόνια πολλά και στους Κύπρους μας.
0: Στους Κύπρους, Κυπριανούς. Σήμερα, ναι. Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά. Στην Κύπρο. Γεια σου, Λούγη και Ανδρέα.
1: Γεια σου, Μαριβάς μου.
0: Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Αφού πώς, καλωσορίζω εγώ στην εκπομπή ναι. μου.
1: Εντάξει, πετάχτηκε ρε φίλε,
0: να μάθει.
1: Να μάθει.
0: Γεια σου, Μαρή.
2: Γεια σου, Λόιτσο.
0: Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Και τον Ανδρέα να καλωσορίσω σε αυτήν την εκπομπή, τέλος πάντων.
1: Γεια σου, Λουί.
0: Πώς είσαι, Ανδρέα?
1: Καλά, εσύ, Λουί.
0: Όλα καλά.
1: Εσύ, Μαρή, πας?
2: Μια χαρά.
1: Πολλά μυστικό το. Μια χαρά.
2: Πάμε μια ημέρα χαμόγελο σήμερα.
1: Ω, μα γι' αυτό μου το πρωί που είσαι έτσι.
0: Ελά, στου τόπου.
1: Για μα το είπε, τσιμπαρεξήσαμε σε εμά.
2: Και κατά τη βία επίση. Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
2: Οποιασδήποτε μορφή βία.
0: Πε μα τη μορφή.
1: Δηλαδή.
2: Είτε φυσική, είτε ψυχική.
0: Ναι. Είτε λεκτική.
2: Λεκτική, ναι, σωστό.
0: Και η λεκτική είναι σημαντική. Και η reverse psychology βία που μπορεί να κάνει κάποιο.
2: Να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Την Παρασκευή. Μήνυμα της εκπομπής.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Εμίρο στο Coach B. Μετά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς ψες μετά το διπλό, ούψ, τελικά είχε νορμάλ, βολές, ψες, να μας πούν οι φωστήρες πως και οι Βίρτους με 40 προσπάθειες ο τρίπον τον έπιασε παραπάνω βολές, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πιάσει.
0: Τοξικός Εμίλιος.
1: Τοξικός. Ναι, το αφήνω εκεί να μην ανεβάσω κι άλλον τα επίπεδα της τοξικότητας, ήδη πήρατε μια γεύση. Δεν ακούσαμε κάτι για τις βολές του Ολυμπιακού, ψες έχασε, 795 ρωτά. Με μάριστε του Μάικ που είναι η πελάρα μου, λαλούν έκοψεν μου αχίλιον του. Ναι.
2: Έκοψεν το αχίλιον του.
1: Στον Get The Player να στέλνουμε μήνυμα, έχουμε κανένα update με Τζόλι, για Τζόλι δεν έχουμε ένα update.
0: Δύσκολο να στείλει μια στον Get The Player.
1: Όχι, Γιώργο, να βγεις στο τηλέφωνο.
0: Να βήξεις.
1: Ναι. Λείψανε επιτέλους ερωτήσεις του Βίζερ Μπίτερ. Όχι, δεν λείψανε, έχουμε πολλές χιλιάδες ερωτήσεις, ίσως και μερικές δεκάδες χιλιάδες ερωτήσεις.
0: Συνεχίζει να παίζει μόνο άνθρωπο, ως που να μαλλίξει.
1: Άντρο μου, πια με ρόπι ρε φίλε, τους τυπικότητες για τους ξένους. Παίρνω από δάμε μια μέρα να πιάσει το δώρο σου, δεν γιος ένα σε πιάει με ρόπι, να σου στείλει η Μελιάννα. Σε πιάει και ο Λωτίδης ρε. Φίλε, όπου θέλεις παίρνω να πιάσει το δώρο σου. Σεμνά και ταπεινά. Μπρο Λουί, μην ξεχνά, είχα σπουδαίου προμονητέ δασκάλου, Ιωάννη Μπέπον και Δάγκη Μυραλάη. Δεν έχει αντίκομα, αν έχει αντίκομα να του καλύψω. Α, καηλήσω. Πώ είδατε την Ελλάδα χτε?
2: Εντάξει. Πολύ μεγάλη προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω απέδειξε ότι έχει τι δυνατότητε, τα φόντα, αν δουλέψει περαιτέρω τι αδυναμίε τη, να τα βάλει ακόμα και σε ομάδε τέτοιου επίπεδου. Κρατά τον βαθμό στο τέλος της ημέρας, πολλά σημαντικός, γιατί ουσιαστικά έκαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση του γκρουπ, που πάει και ακόμα περισσότερο από την τρίτη. Λέω τρίτη γιατί ήταν ο πρώτος στόχος.
1: Ναι, σχεδόν μαθηματικά κλείδωσε την τρίτη θέση. Σχεδόν μαθηματικά. Δηλαδή...
2: Μπορεί να την κλειδώσει από την επόμενη.
1: Ναι, και χωρίς βαθμών. Κάμε και τρεις θέσεις να κάνει τα απόλυτα παιχνίδια. Πρέπει η Σερβία να πιάει 7 βαθμούς. Και συνδυάζοντας άλλων αποτελεσμάτων.
0: Αν κάνει τρεις θέσεις να πρέπει να πιάει κάποιοι 4 βαθμούς.
1: Ναι. Οπότε των ελάχιστων στόχων της τρίτης θέσης, σωστά, που τι διασφαλίζει. Διασφαλίζει ότι θα είναι στον γκρουπ των δυνατών. Όταν θα γίνει κλήρωση για τα αποκριματικά του Euro, που νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί είναι σημαντικό να αποφύγει ομάδες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία. Ναι, ή και καλύτερες. Μια χαρά ο βαθμός μπορεί να έρθει έτσι με την ισοφάρηση στο τέλος, αλλά δεν αδικήθηκε η Ελλάδα. Θα μπορούσε, αν αν σκόραν και λίγο πιο νωρίς η Ολλανδία, να το γυρίσει να έπιανε τίποτα. Οπότε μια χαρά είναι ο βαθμός, οι 7 συνολικά νομίζω πέραν από κάθε προσδοκία. Και εικόνα γενικότερα νομίζω αφήνει έτσι πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια, για τα προκριματικά του γύρω. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Για μένα το δεύτερο ημίχρονο είναι μια καλή ένδειξη του που βρίσκεται η ομάδα. Δηλαδή, ναι, okay, έκαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά μιλούμε για πολλά καλές ομάδες με πολλά ποιοτικούς παίχτες. Ήταν χαρακτηριστικό ότι οι 5 αλλαγές του Τσάβι βοηθήσαν πάρα πολλά. Είναι ωραίο για να οριοθετεί την Ελλάδα που βρίσκεται, επειδή οι επιτυχίες φέρνουν προσδοκίες, ενώ δεν είναι ακόμα στο επίπεδο των ομάδων. Τούτες οι ομάδες δεν νομίζω να έχει το πλωστάσιο της Ελλάδα στην Εθνική της Ολλανδίας να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Και ήταν πολλά χαρακτηριστική διάφορα ποιότητας στο δεύτερο μικρό.
2: Και ο τρόπος που άλλαξαν το παιχνίδι είναι ο Τσάβι, ναι. Το πώς...
0: Επειδή έχει την δυνατότητα με τους παίχτες που έχει. Επειδή πέσαν πάλι ένα φαντό το Γιωβάνοβιτς κάποιοι, τι ήταν να κάνει δηλαδή, ποιος είναι πρέπει να βάλει που δεν τους έβαλε.
1: Μετά το ψησινό που δεν κέρδισε δηλαδή.
0: Ότι φύγε τον Σούλη, να μου τον εγαλούσε που τον πάγκο, ενώ οκ, κάπου μες στη μέση είναι οι δυνατότητες της Ελλάδας, δεν είναι για να πιάει το Euro αύριο, όπως το κάνουν στην Ελλάδα.
1: Σε ποιο χρόνια?
0: Φίλε, να εντάξει, να είναι καλή, αλλά κατάλαβες τα σου. Έχει λήψεις, έχει αδυναμίες, οι άλλοι δεν έχουν τις αδυναμίες. Άλλοι βάλαν παίχτες στη City και της Liverpool παίχτες από τον πάγκο. Και της Manchester United.
1: Η Ελλάδα ρε στο σημείο να νιώθει αδικία μη σοβαρή στην Απολλανδία. Η Κύπρος πότε με το καλό δεν ρωτάτε ο Γιάννος.
0: Σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο δεν θα φτάσουμε ποτέ. Απλά θέλουμε εμείς να φτάσουμε στο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε με βάση και το μέγεθος μας ως χώρα ποδοσφαιρικά, αλλά και το ταλέντο και η ποιότητά μας. Δεν είμαστε και εκείνο το επίπεδο. Ας κάνουμε τα βασικά, αξιώνουμε βασικά και βλέπουμε.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Να πούμε πως μαζί μας είναι και σήμερα η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5GBps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι πως όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα την σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον που χρειάζεται να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Και ο Λουίς είναι μαζί μας, επειδή η Epic πλέον έχει καθιερωθεί, είναι κάθε μέρα μαζί μας. Η είδηση είναι ότι είναι ο Λουίς. Νομίζω αξίζει να μην από εκεί ότι είναι μαζί μας ο Λουίς. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όχι για κάποιον άλλον, οποιοδήποτε άλλο λόγο.
2: Ναι,
1: γι' αυτό. Πιστεύεις από το
0: δεύτερο. Μεγάλο διάστημα, φίλε. Έλειψα, δεν σε έχω μιλήσει.
1: Εντάξει, θα σε ρωτούσα. Πιστεύεις, έκανες ή έχασες περισσότερες εκπομπές από το που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω την απάντηση, να το υπολογίσουμε.
0: Πολύ την ισορροπία.
1: Όντως.
0: Έχω αυτή την εντύπωση.
1: 5 για 5.
2: Όχι, όχι.
1: Τι.
2: Νομίζω μια εκπομπή παραπάνω. 4-3.
0: 4-3.
2: Νομίζω.
0: Λόγω τη αργία. 4-3.
2: 4-3
1: τι.
0: Λόγω τη αργία.
1: Ναι, 4-3 τι. 4 έκανε ή 4
0: έκανε. 4 δεν έκανα.
1: Α. Ναι, ευχαριστούμε τον Μάγκε.
0: Έφυγα Τρίτη.
1: Έκανε Δευτέρα Τρίτη.
0: Όχι, έκανα Δευτέρα.
2: Όχι, έκανε Δευτέρα
0: Τρίτη. Άρα είσαι παλί.
2: Όχι, ρε. Αφού μια εκπομπή έκαναμε όταν ήρθε. Άρα τρεις.
0: Πώς έκαμε χωρίς εμένα, 5 και 4 με εμένα.
2: Κάμαμε από την Τετάρτη μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς εσένα.
0: 4.
1: Θέλω να μας πει Μαριβάς...
0: Τετάρτη ήρθε, έκαμε
2: εκπομπή.
0: Εντάξει. Δεν έκαμε εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι έκαμε.
1: Είναι 4-4. Είναι 4-4.
0: Είπα, ναι, αλλά η Μαριβάς πάντα θυμάμαι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Λουί, δεν τη σου έστειλα στο Instagram πώς έχασαν εψές.
0: Ο φίλος να συρρίχθηκε ακόμα 2 βολές. Είδαμε άλλοι, έχασαν τον τρίποντο τον πατιό, ρε φίλε. Έτσι κουπονάρα μου σας έδωγε η Μαρία Βάς.
1: Μόντο, τον τρίποντο έχασαν τον πατιό, ρε
2: μας. Εμάς,
0: που φέρνει και το 7 του Ρονάλ.
2: Το 7
1: γενικά, το 7. Το 7, συγγνώμη, είναι το Λεάο πλέον, εντάξει. Το 7 ήταν το CR7, τέλειωσε.
2: Να βάλουμε τώρα το...
1: Ποιο?
2: Μετά, εντάξει. Άρα κομμένη συζήτηση τώρα. Μετά.
1: Όχι, τώρα, όχι. Ό,τι έχεις να πεις, να το πεις τώρα.
0: Τι σημαίνει κομμένη συζήτηση.
1: Μετά θα έχουμε ένα κουράδες, ρε Μαρίβας. Πες το τώρα.
2: Για το impressing,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, βάλ' το τώρα.
1: Α, το βάλω τώρα, ένα λεπτό. Σου βάλαμε και το δεύτερο, Μαρίβας.
2: Α, εγώ να αρχίσω.
1: Ναι, εσύ το ζήτησε.
0: Ζητάς το.
1: Κοίταξε, μια ερώτηση. Ανοίξαμε μια συζήτηση και λες μας θα βάλουμε το ευθετών. Προφανώς το περίμενες για να πεις κάποια πράγματα. Ήρθε πιο νωρίς από ό,τι το περίμενες. Ναι, ευνηδιάστηκες, αλλά.
0: Όχι, ζήτησε, δεν το ζήτησε.
1: Το ζήτησε. Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν τα βαίνει αντιφατικό στι τοποθετήσει σου. Ακούμε.
2: Ερώτησα, ρε παιδιά, θα πρώτη.
1: Ναι, Μαριβάσμο αρχίζει πρώτη.
0: Πολύ μα είστε τη Μαριβάσμο, αρχίζει την ίσχυ. Δεν κάνει
2: είμαστε με στεναχωριέ μα.
1: Γιατί έχετε στην Πορτογαλία, ρε.
2: Ναι, σωστά.
1: Α, δεν είσαι στην Πορτογαλία, ήσουν με τον Χριστιανό, πρόσωπο λάτρησα.
2: Γιατί να είμαι με την Πορτογαλία για κάποιο άλλο λόγο.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Εντάξει,
1: σίγουρα το 90% των φιλάθρων που υποστήριζαν την Πορτογαλία εδώ και 20 χρόνια. Από χθες ή προχθές ή από αύριο δέξω θα πάψουν να είναι οπαδοί της Πορτογαλίας. Είσαι σε αυτήν την κατηγορία.
2: Εντάξει. Ως ομάδα συμπαθητική. Δηλαδή περισσότερο συμπαθώ την Ισπανία αν το πάρουμε ως ομάδες παρά την Πορτογαλία.
0: Δεχτρός.
2: Όπως και να έχει. Λόγω του πώς μπορούσαν να τελειώσουν ή να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα είναι το δυσάρεστο εντό εισαγωγικών. Μακράν τούτα στη ζωή, αλλά όπως και να έχει. Τώρα το λέω.
1: Περίμενε.
2: Γιατί μιλούμε για τον depressing.
1: Για τον depressing, ναι, depressing, ναι. Το καταλάβαμε. Πάνω στο Χριστιανό συγκεκριμένα ή στην όλη κατάσταση, πα στο Ζεσού.
2: Να το θέσω με ένα χρόνο.
1: Okay, okay, okay.
2: Φέρει ευθύνη ο Ρονάλτο για το πώς αντιδρά, το πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, για τον εγωισμό εντός εισαγωγικών που έχει, για τον οποίο κατακρίθηκε πάρα πολλές φορές. Εγωισμός κυρίως που θα έλεγα. Ότι είναι του θέλω να κερδίσω πράγματα, να πετύχω τους στόχους μου, να βάλω 1000 γκολ και να αποσυρθώ.
1: Προσωπικούς στόχους.
2: Ναι. Ο οποίος τον οδήγησε πολλές φορές σε στιγμές όπως αυτή με την εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τον Ρονάλτο, τα όσα πέτυχε, το πού οδήγησε την εθνική Πορτογαλίας. Θέλω σε κάποια στιγμή να ακούσω όμως και το δικό του story. Γιατί βγαίνει πολλά.
1: Τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να πει, πού να πει.
2: Κοίτα, εγώ άκουσα ότι έκαμε σκέψεις ότι ήταν αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ να μην έπαιζε.
1: Ναι, και του είπαν. Ξανασκέφτου το. Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Ή ότι μιλήσε με τον προπονητή και άλλα του είπε ο προπονητής και άλλα είπε μετά στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ σωστή τη δήλωση που είχε κάνει πριν το πρώτο παιχνίδι που είπε ότι αν δεν με χρειάζεται άλλον η εθνική μπορώ να αποχωρήσω. Αν με ρωτάς ο καλύτερος τρόπος που ο Ρονάλτο θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία τώρα στο Nations League, επειδή το συζητήσαμε, είναι καλό να φύγει τόσο η προσοχή γύρω από τον Ρονάλτο στην εθνική Πορτογαλίας, ήταν να βρίσκεται εκεί και να υποστηρίξει στο ρόλο που τον ήθελα, τους συμπαίχτες του, στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα, για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω τι συζητούν μεταξύ τους, ενώ κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή το τι πραγματικά είναι τα δεδομένα μεταξύ.
1: Ούτε ξέρουμε τι πραγματικά επιδάξει τον Ράλτο. Αν είναι για μένα, να πω τουλάχιστον την δική μου άποψη, αν είναι επειδή του έταξε ο προπονητής να παίξει 30 λεπτά και τελικά δεν έπαιξε, επειδή ο προπονητής, όπως κάθε προπονητής, έτσι πρέπει να χειρίζεται ένα παιχνίδι, ανάλογα με την εξέλιξή του. Πώς κυλάει ένα παιχνίδι, να κάνει κάποιες αλλαγές. Ναι, επειδή είπε του Ρονάλτο την προηγούμενη μέρα να παίξει 30 λεπτά, ό,τι και να γίνει, θα σε βάλω στο 60 να παίξει 30 λεπτά. Αν είναι αυτόν.
2: Είναι
1: παρατραβημένο.
2: Είναι
1: πραγματικά είναι κρίμα καταρχάς για τον Ρονάλτο.
2: Ούτε σέβεται, αν είναι τόσο λόγος τη χώρα του πρώτα.
1: Ναι, επειδή λέει αυτόν που λες ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Στα λόγια είναι εύκολο να το λες και να βγαίνεις να λες με έναν ωραίο στυλ. Αν με θέλεις παίζω, αν με θέλεις δεν παίξω. Αν θέλεις 10 λεπτά, 10 λεπτά. Αν θέλεις 90-90. Όταν λες αυτό, αλλά αντιδράς με τον τρόπο, όταν δεν σε βάζει σε παιχνίδι εκτός έδρας που δύσκολο παιχνίδι, πιέστηκες. Τρέχαν και 11 παίχτες, πιέζαν, έβγαλαν άμυνες κτλ. Στα 41 σου χρόνια δεν μπορείς να το αποδεχτείς. Τότε με
2: κάτι
1: πραγματικά.
2: Λάθος, ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Αν έχει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε όμως,
2: γι' αυτό λέω
1: δούμε.
2: Ότι είναι πολλά αντιφατικά τα πράγματα που βγαίνουν. Ο Ρονάλτο λέει Α, ο προπονητής λέει Β.
1: Όχι, είπε ο Ρονάλτο, δεν του είπε Α, τι είπε. Είπε να μας πει.
2: Όχι, η εννοώ στην αρχή, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Είπε ότι εγώ είμαι εδώ, αν δεν με θέλουν, αν δεν νιώθουν ότι μπορούν να βασιστούν πάνω, να αποχωρήσω. Όχι με τον τρόπο που το έκαμε, ξεκάθαρο. Εντάξει, τούτο είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δεν ξέρω, γίνεται μια προσπάθεια από το προπονητή να πείσει ότι έχει δίκαιο. Ενώ, okay, σε κάποια
1: έχει
2: δίκαιο πράγματα,
1: ο ίδιος ή ο Ρονάλτο είναι.
2: Ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος.
2: Σε κάποια πράγματα είναι φυσιολογικό ότι ο προπονητής αποφασίζει ποιοι παίζουν και ποιοι όχι. Και όχι το δικαίωμα. Ενώ τούτη η τοποθετήση και η πολλή προσπάθεια να το αποδείξει είναι πολλά όμορφη προς τον, προς τον Ρονάλτο που εντάξει, για τους Πορτογάλους.
1: Τώρα, έστω από αυτά που ξέρουμε, που βλέπουμε και ακούμε, αν έχει κάτι άλλο που θα μας το αποκαλύψει ο Ρονάλτο ή κάποιος άλλος, θα το ξαναζήσουμε το θέμα. Αλλά από όσα βλέπω μέχρι στιγμή, δεν βλέπω κάποιο λάθος του Ζεσούς. Ένας προπονητής ο οποίος ανέλαβε τώρα, ανέλαβε τα πρώτα του παιχνίδια, θέλει το καλό της ομάδας του. Αν θεώρησε ότι το καλό της ομάδας του είναι σε συγκεκριμένο παιχνίδι να μην παίξει ο Ρονάλτο, καλά έκαμε και τον έβαλε.
0: Πριν να συνεχίσει, ποιο είπε να πιάσει το 7 ο Λεάο.
1: Ρε φίλε, κάποιος έπρεπε να πιάει. Για το πιάνε ο Λεάο, ή κάποιος άλλος.
0: Γιατί το έπιασε κάποιος το Λάτζο, είναι περιμέναν να αποκάτσει λίγο η Γουέντ.
1: Είναι υποχρεωμένο. Ναι, αφού αποστολή 23 παίχτησα από τώρα μέχρι το 23.
0: Αν έχει νούμερα όμως τα θέλεις.
1: 70-80, όχι, όχι.
0: Άρα πρέπει να το δούμε.
1: Δεν υπάρχει. Κάποιος ήταν να το πιάσει το 7.
0: Εγώ πιστεύω, ρε Ανδρέα, επειδή είχα εκφράσει την άποψή μου με τη Manchester United, ότι γάση δεν πάρω από τη Manchester United. Και τότε βλέπω και ένα μοτίβο στο πώς συμπεριφερθεί και με τον Τελχάκ, Λίον Μπριφή.
1: Μα σύλλογο έτσι έφυγε ο Ρονάλτο, ο Ρεάλ έτσι έφυγε.
0: Απλά τσάμε μιλάς για ένα σύλλογο που σε έκαμε σε έναν τζινό που είσαι. Στην ποτά την πλευρά νιώθω ότι ένα πολλά μεγάλο κομμάτι του το ότι είναι η Πορτογαλία οφείλεται στο Ρονάλτο. Ναι. Ας πένω μέσα η βρέντα από τον Μαραντόνα, τούτα που περιμέναν που τζίνον. Δηλαδή για πολλά χρόνια περιμέναν τον διάδοχο και η βρέντα στο πρόσωπο του Μέση και λατρέψαν. Ο Ρονάλτο έπιαν κάτι που το μηδέν. Σαν έθνος.
1: Μα τώρα ακόμη και οι επικριτές του, μιλώ για Πορτογάλους, εγώ στέκομαι για μένα όταν μιλήσει για εθνική ομάδα, εγώ στέκομαι πάρα και διαβάζω καθημερινά τι γράφει ο Πορτογαλικός τύπος, τι είναι Πορτογάλοι. Το τι λαλούμε εμείς, επειδή είμαστε φαν ή haters του Ρονάλτο, είχε καμία σημασία. Εγώ το βλέπω πώς το βλέπουν οι Πορτογάλοι. Δεν διαγράφουν, δεν παίρνουν πίσω κάτι από αυτά. Οπότε ξέρουν ότι ήταν για μέσα στα εύκολα, στα δύσκολα, σε φιλικά, σε επίσημα. Σε παιχνίδια που δεν είχαν καμία σημασία. Πάντα ήταν με, πάντα ήταν βασικό, πάντα προσπαθούσε να δώσει τον καλύτερο του αυτόν. Γι' αυτόν είχε 250 συμμετοχέ και 150 τέρματα που θα ξανασυμβεί, νομίζω, ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου τέτοιοι αριθμοί. Απλά αρχίσαν και απογοητεύονται από τον Ρονάλτο με τον τρόπο που πλέον ο ίδιο ξεκάθαρα βάζει τον εαυτόν του πολλά πιο πάνω από την εθνική. Ναι, ποιο είναι η δημιούργηση.
0: Αλλά.
1: Αν τούτο ασύστη, αν θέλει να το κάνουμε στα 50 του, αφήνουμε το στα 50 του.
0: Τούτο είναι να σου βάλει το δίκαιο, το διαβόλο, δεν δικαιούται εκείνο που σε δημιούργησε, τσάι που σε είχε ανάγκη να τελειώσει και εκείνο τα προσωπικά του επειδή έχει μια καλή γενιά.
1: Χωρί να έχουμε ωραία όμω, ρε φίλε. Χωρί να έχουμε ωραία.
0: Δεν ήξερε που εντάξει, γιατί ξέρει ακριβώ πέρα αλήθεια, γιατί ο Τζεσού είναι τσάρι σου.
2: Εγώ νομίζω.
0: Ο πιο honest
1: πρόβλημα.
0: Εγώ θυμούμε τον Τζελίο στην Μεφίγα ότι δεν τζεντζεται για.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν μα τα βρει ο Ρονάλτο, βέβαια, θα το πω.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ μιλάμε ότι ξέρουμε τώρα.
2: Περισσότερο για έλλειψη σεβασμού. Που τον προπονητή.
1: Επειδή δεν τον έβαλε να παίξει.
2: Όχι, επειδή δεν τον έβαλε να παίξει κάτι.
1: Για ποιον πράγμα
2: όμως. Ότι τον εσήκωσε να ζεσταθεί. Για 30 λεπτά έκανε ζεστά.
1: Συγγνώμη, ρεβασμού, το πράγμα μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε. Σηκώνει κάποιο, σηκώνει 5 παίχτε, να δει ποιον να χρειαστεί. Θεώρησε ότι δεν τον χρειαζόταν.
2: 100%.
1: Ήταν 2-1, δεν ήξερα αν βλέπω παιχνίδι. Και οι επιθετικοί πίεζαν 90 λεπτά σούλα τα μίλια πλάι του γηπέδου. Που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων ο άνθρωπο να κάνει σε 40 του χρόνια. Οπότε γιατί να ρισκάρω να χάσω το παιχνίδι, την νίκη. Για να βγάλω τον Χ παίχτη, να βάλω τον Ρονάλτο που ξέρω ότι δεν μπορεί να μου δώσει τα πράγματα που θέλω να
2: δει. Εσύ δίκαιο προπονητή. Άρα. Μαζί του, είναι το τον που συζητούμε.
1: Άρα,
2: ναι. Μπορεί να υπήρξε κάτι μεταξύ του όμω που εμεί δεν το ξέρουμε.
0: Ναι,
2: δηλαδή να του είπε.
1: Άρα, πάμε στι υποθέσει. Εμείνουμε ότι είδαμε. Έτσι, το παιχνίδι, που στην που τελειώνει το παιχνίδι, η συμπεριφορά του Κριστιανού Ρονάλτο, δεν ξέρω τι διαβάσετε, τι είδε τι ούτε μέρε. Είναι καθαρά δική του απόφαση. Αν έχει κάτι που δεν ξέρουμε, να μα το πει να το ξαναζητήσουμε σε άλλη βάση. Αλλά το να μην προνεί σε δύο μέρε. Να σηκώνεσαι να φεύγει. Να σε πιάνουν τηλέφωνο να του απαντά. Να έχει meeting, να φεύγει να παίρνει στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, να αφήσει με το δικό job και να σε βορρά που πίσω προμηθεί ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία. Του πει παρετάτε με εγώ εφιά. Εγώ δεν βλέπω, τούν τη στιγμή να έχει γίνει κάτι λάθο από πλευρά είτε τη Ομοσπονδία είτε του Ζεσού. Αν έχει κάτι θα μα το πει ο Ρονάλτο και ξαναζητούμε σε άλλη βάση.
2: Ναι, ακριβώς τούτο. Η στάση τούτη που ετήρησε σίγουρα δεν είναι τον ίδιο.
1: Και ενόχλησε πάρα πολύ και ο συμπαίχτε του.
2: Ναι,
1: κάποιοι, όχι όλους, κάποιοι χάρηκαν, ας πούμε, που έφυγε. Ναι, αλλά

0: λέω ότι ασπλατρεύεται.
1: Και με το Ρώστερ, αλλά δεν έχουμε δείγμα τώρα στα 39 του να του κάνουν χάρη να παίζει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
5: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20%

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
3: Μιχάλη, μιλά.

0: Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
1: Έρχεται η νέα κωμωδία Camping Άλλος Κόσμος. Η ελληνική εκδοχή της κυπριακής παραγωγής Camping κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Και Αθηναϊκός Κουάκο Πάνθηρες Καβάλας 94-55. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Πρωτέας Βούλας Παζιάννα και Παναθλητικός Αμίντας. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Kimi Antonelli με Mercedes, αυξάνοντας κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία, ενώ ο Lewis Hamilton με Ferrari συμπλήρωσε το πόντιουμ. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας λόγω καταρακτώδους βροχής που προκάλεσε χάος και πολλά προβλήματα στα μονοθέσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
5: FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την Super League 2. Παίζει ο Πύργος με τον Πανιόνιο. Ένα μάτς το οποίο έχει φτάσει στο 68ο λεπτό, αλλά γκολ ακόμη δεν υπάρχει. Στο 0-0 το μάτς. Επίσης, στο άλλο παιχνίδι, το Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, και αυτό είναι 0-0. Ούτε εδώ έχουμε γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι στο 52ο λεπτό.

Έχει ξεκινήσει επίσης και ένα ματσάκι για την τέταρτη κατηγορία του Nations League. Παίζει το Αζερμπαϊτζάν με τη Λιθουανία 0-0 στο 11ο λεπτό.

στο μπάσκετ των γυναικών, όπου και εκεί έχουμε πρεμιέρα σήμερα. Ο Παναθηναϊκός στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος προηγείται 75-41 του ΠΑΟΚ. Είναι στους 34 πόντους η διαφορά, 7 και 38 πριν το φινάλε, πριν το τέλος της αναμέτρησης.

0: Ο Κίμωνας από το Ηράκλειο Κρήτης μου στέλνει εδώ, μου λέει τα φιλιά μου στη Μίρκα, χαιρετισμός στον μπαμπά της.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay.

Και γάμα εθνική έχει τώρα σε εξέλιξη, αν υπάρχει κανένα ματσάκι που σας ενδιαφέρει. Τώρα στις 4 ξεκίνησαν τα περισσότερα παιχνίδια. Κάτι που σας ενδιαφέρει να το πούμε. Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης, ας πούμε, είναι 0-1 ήδη από το 5ο λεπτό, νωρίς. Λοιπόν, ο Αχαρναϊκός χάνει 1-0 από τον Αόνεας Ιωνίας. Ιωνικός Διαγόρας 0-0 και αυτό. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική, αυτό είναι ντέρμπι, 0-0 είναι το παιχνίδι αυτό για τον 8ο όμιλο. Και πολλά πολλά άλλα. Αν υπάρχει κάποιος το οποίο θέλετε να μάθετε ζωντανά τι γίνεται και πού βρίσκεται, να σας τα πούμε.

Ο Αστέρας Β' ανοίγει το σκορ στο μάτς αυτό για την Super League 2, την πέμπτη αγωνιστική. Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 στο 61ο λεπτό βρισκόμαστε. Το άλλο είναι στο 0-0, ο Πύργος με τον Πανιόνιο. Έχει φτάσει πλέον στο 78 αυτή η αναμέτρηση. Hey, hey, hey. 0-0 και το Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία στο 19ο λεπτό για το Nations League, τέταρτη κατηγορία.

υπάρχει μια διακοπή στο, στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μια διακοπή γιατί από ό,τι βλέπω πρόβλημα με το χρονό, με τα χρονόμετρα υπάρχει και έχει διακοπή προσωρινά το μάτς. Στο 75-41 είναι μεγάλη διαφορά για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού κοντρα στον ΠΑΟΚ.

Ένα μάτς το οποίο πριν από λίγο αποθεώθηκε και η Σέλεν Ερντέμ, η προπονήτρια του Παναθηναϊκού. Δεν το ακούω, διαβάζω όμως την είδηση στο sportpavlefm.gr. Άκουσε η Σέλεν Ερντέμ ρυθμικά το όνομά της, στο ρυθμό που αντίστοιχα αποθεώνεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τμήμα το αντρικό του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Παίζει σήμερα η εθνική μας το τελευταίο μάτς από αυτή την τετράδα αγώνων που γίνανε και τα τέσσερα μαζεμένα και με το μάτς αυτό ολοκληρώνεται και η διακοπή του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα ξεκινάει και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για την ακρίβεια, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα έχει μάτς την επόμενη εβδομάδα. Ναι, είναι σε τρεις δόσεις από ό,τι βλέπω. Τώρα βλέπω το πρόγραμμα αναλυτικά. Το Σάββατο έχει δύο μάτς. Στις 7:30 παίζει η ΑΕΚ με τον Όφι το επόμενο Σάββατο. Και την ίδια ώρα, ταυτόχρονα, γιατί το έβαλαν ταυτόχρονα είναι ένα ερώτημα, αλλά τέλος πάντων έχουμε πει πολλές φορές για το πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει, τον παράξενο πολλές φορές τρόπο. Στην Τρίπολη παίζει ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Αυτά τα δύο μάτς είναι τα σαββατιάτικα, Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφι. Την Κυριακή ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων. Πολύ μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, είναι την άλλη Κυριακή στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα στις 5 έχει δύο μάτς, Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, και στις 7 είναι το Άρης Βόλος στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια έχουμε την άλλη Κυριακή, όπου ασφαλώς ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε και τη Δευτέρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 6 το απόγευμα είναι αυτό προγραμματισμένο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε πριν από λίγο ο Πανιώνιος. Παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι του πύργου με τον Πανιώνιο. Στο 85 είμαστε πλέον. Δεν υπάρχει γκολ. Αντίθετα, στην Τρίπολη ο Αστέρας Β πέτυχε και δεύτερο γκολ. Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας, 2-0 πλέον. Και εκεί είμαστε στο 69.

στο μπάσκετ των γυναικών, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ εξακολουθεί να να υπάρχει πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω με τα χρονόμετρα, καθώς δεν έχει επανεκκινήσει.

Στο Nations League το Αζερμπαϊτζάν έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται 1-0 της Λιθουανίας. Στο 28ο λεπτό είμαστε εκεί, με τους γηπεδούχους να προηγούνται πλέον.

0: Και με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 4:30. Θα διακόψουμε για λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Σήμερα είναι τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
8: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
9: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
10: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
11: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
12: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
15: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
20: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Πύργος έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται 1-0 του Πανιωνίου. Και το μάτς είναι στο 96. Και έχει δείξει 6 λεπτά καθυστέρηση. Τώρα διανύουμε το 6ο λεπτό. Από ό,τι φαίνεται θα το χάσει το μάτς ο Πανιώνιος, εκτός αν συμβεί κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα. ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 1-0 λοιπόν, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 στο 80.

στο μπάσκετ των γυναικών, 2:40 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός, στα κορίτσια του Παναθηναϊκού προηγούνται 86-50 του ΠΑΟΚ.

και έτσι όπως είχε ανοιχτεί για να ισοφαρίσει ο Πανιώνιος, σε μια αντεπίθεση δέχεται και δεύτερο γκολ στο 96 και το μάτς τελείωσε αμέσως μετά. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στον πύργο, Πας Πύργος Πανιώνιος 2-0. 2-0 είναι και το άλλο, το στην Τρίπολη, Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, 81ο λεπτό. Στο Nations League, Αζερβαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 στο 39.

Γιώργος από το Βέλγιο μου στέλνει εδώ, μου λέει: Άρη, το λέω για να ακουστεί. Εμείς του εξωτερικού δεν μπορούμε να δούμε από το Sport FM TV τα highlights, ενώ βλέπουμε κανονικά τα live. Μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Βεβαίως, φίλε μου, όλα γίνονται και όλα θα γίνουν με το Sport FM TV. Έτσι, πολύ σύντομα. Προς το παρόν το βλέπετε ελεύθερα, χωρίς συνδρομή και χωρίς εγγραφή. Μπαίνοντας απλώς στο sportfmtv.gr, όλο το περιεχόμενο παρέχεται δωρεάν. Λοιπόν, και αν εντοπίζετε και τεχνικά ζητήματα, όλα θα διορθωθούν, έτσι, από μέρα σε μέρα θα φτιάχνονται και θα γίνονται καλύτερα.

Άρη, πόσο περίεργο είναι που όσο είχε ζέστη, ο Παναθηναϊκός έπαιζε πάντα βράδυ σε αντίθεση με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, και τώρα που δρόσης απέτησε να παίζει νωρίς. Αδερφέ μου, τι να σου απαντήσω. Απέτησε, ας πούμε, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και δεν έγινε αποδεκτό. Ας πούμε, απορρίφθηκε η απέτησή τους. Να σου πω, και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός το απέτησε. Αν το πρόγραμμα βγαίνει, οι ομάδες εξυπηρετούνται. Λοιπόν, και δεν αποφασίζει μόνη τη Super League. Αυτά είναι σε συνδυασμό και με, με τους παρόχους, τους τηλεοπτικούς που έχουν τα δικαιώματα, και βεβαίως λαμβάνονται υπόψη και αιτήματα των ΠΑΕ. Τώρα ο καθένας ζητάει αυτό που θέλει, και ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται.

Στο μπάσκετ των γυναικών τελείωσε το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, 39 πόντι διαφορά. Η νίκη για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Ένα μάτς το οποίο μετέδωσε ζωντανά ο Sport FM TV.

Αστέρας Β' αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Στο 86 είμαστε στο παιχνίδι αυτό για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Πριν από λίγο, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 2-0. Τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι στις 5.30, σε περίπου 45 λεπτά από τώρα, στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την Στίχημαν Basket League, για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πρώτη αγωνιστική βεβαίως. Ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης θα είναι εκεί, θα μεταφέρει για λογαριασμό του Big Win Sport FM εδώ στους 94,6 όλα όσα θα συμβαίνουν, αλλά μην ξεχνάτε ότι το μάτς αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Sport FM TV αλλά και από την τηλεόραση του Sky.

Μια σημαντική ανακοίνωση από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μια πολύ πολύ σημαντική και ποιοτική ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας μέχρι το τέλος της σεζόν. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ανακοίνωση. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον διεθνή Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27. Εμπειρία, ποιότητα στο ρόστερ του, βεβαίως πολύ σημαντική ενίσχυση. Είναι στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη και αφού ολοκληρώθηκαν και οι ιατρικές του εξετάσεις, είναι πλέον στην διάθεση του Τρινκέρι.

36 ετών ο Μωτιέ Γιούνας, 2-13, Ζάλγκυρης, στην Μπενετών και στην Πολωνία έπαιξε, πήγε στο NBA, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs. 262 μάτς έχει παίξει στο NBA. Μετά έπαιξε 2 σεζόν στην Κίνα. Μετά επέστρεψε στην Ευρώπη, έπαιξε στη Μονακό. Λοιπόν, πέρσι έπαιξε και δανεικός από τη Μονακό στον Ερυθρό Αστέρα. 187 μάτς Ευρωλίγκας έχει παίξει. Λοιπόν, καλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων βεβαίως, είναι εν ενεργεία διεθνής με την Λιθουανία. Πολλές επιτυχίες, φοβερό παλμαρέ. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και τον Μωτιέ Γιούνας και επίσημα πλέον από σήμερα.

ημίχρονο στο Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία για το Nations League, για την τέταρτη κατηγορία. 1-0. Οι γηπεδούχοι προηγούνται στο πρώτο μέρος. Στη Super League 2 ο Αστέρας Β πάντα δει στο 2-0 κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις αυτή την αναμέτρηση.

Να δούμε λίγο γάμα εθνική. Η Δόξα Βίρονας προηγείται 1-0 του Απόλλωνα Καλυθιών. Αναφέρθηκα σε αυτό το μάτς γιατί είναι η ομάδα μου η Δόξα Βίρονα, που υποστηρίζω. Λοιπόν, Ιωνικός Διαγόρας 0-0 στο ημίχρονο. Η Άλισο Σεγάλεο 0-0 στο ημίχρονο. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας από το 18. Το Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης είναι 0-1 και αυτό από νωρίς. Έτσι, κανένα άλλο καλό, σημαντικό? Ρωτήστε με κιόλας αν σας ενδιαφέρει κάποιο. Ο Εθνικός προηγείται 1-0 της Αμφιάλης. Η Παναχαϊκή προηγείται 2-0 του Παναγρηνιακού εκτός έδρας. Το Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος είναι 1-0.

0: Το αναγέννηση Άρτας Νάουσα που ενδιαφέρει εδώ το φίλο μου τον Νέαρχο είναι 0-1. Η Νάουσα προηγείται. Χάνει φίλε η,
1: χάνουμε,
0: η Άρτα. Θύελα Κατσικάς, Πας Γιάννενα 0-1. Ο Πας έχει ανοίξει το σκορ.

Τρεις μέρες μετά το διαζύγιο με τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο, η Ρίο Άβε ανακοίνωσε νέο προπονητή. Θα είναι ο Βάσκος Εάμπρα. Ο Βάσκος Εάμπρα, ο νέος προπονητής της Ρίο Άβε. Μάλιστα, η Ρίο Άβε χρειάστηκε να πληρώσει και τη ρήτρα αγοράς του Πορτογάλου προπονητή, ο οποίος είναι μόλις 43 ετών. Πλήρωσε τη ρήτρα αγοράς στην Αρούκα, την πρώην πλέον ομάδα του, για να ολοκληρωθεί αυτό το deal. Αυτή η είδηση μας έρχεται από την Πορτογαλία.

Τελείωσε και το μάτς στην Τρίπολη. Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, 2-0. 2-0 ήρθαν και τα δύο παιχνίδια που είχε σήμερα. Το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος και το Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, με νίκη των γηπεδούχων. Τελείωσαν και τα δύο. Το Ολυμπιακός Β Καλυθέα, που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα 6 ώρα, δεν θα διεξαχθεί. Έχει αναβληθεί. Έχει πάει για 14 Οκτωβρίου.

Άρη, μην ξεχνάμε ότι μας άφησε και ο Κρόνος. Ας ακούσουμε κάτι, αδερφέ μου. Μας άφησε, είναι η αλήθεια. Νέος, αρκετά. Αλλά δεν θα ακούσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να παίξουμε Βένο εδώ σε αυτή την, σε αυτή την εκπομπή. Είναι λίγο ακραίο άκουσμα για αθλητικό ραδιόφωνο και μάλιστα τέτοια ώρα. Να ήταν, ξέρω εγώ, 2 τη νύχτα, να παίζαμε κάτι έτσι να ταιριάζει και με την ατμόσφαιρα.

Και το φίλο που ρωτάει αν έπαιξε η Ελλάς Σύρου. Όχι, παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ Β στη Θεσσαλονίκη. Έχει τρία μάτς αύριο για την Super League 2. Η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς παίζουν στις 2 το μεσημέρι. Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Αυτά είναι τα τρία αυριανά μάτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2.

Να πούμε ότι ο Πανιώνιος έμεινε στους 10 βαθμούς, υπέστη την πρώτη φετινή του ήττα από τον Πύργο, είχε 3 νίκες και 1 ισοπαλία μέχρι τώρα. Είναι στους 10 πόντους, στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Από κάτω του βέβαια η Καλυθέα και η Ελλάς Σύρου έχουν μάτς λιγότερο, που έχουν 9 και 8 βαθμούς. Αντίστοιχα, πρώτη είναι η Μαρκό που παίζει αύριο και έχει 12, δεύτερη είναι η ΑΕΛ. Ο Πύργος πήγε στους 5 πόντους, πέτυχε την πρώτη του νίκη φέτος. Ο Πανιώνιος στην πρώτη του ήττα, ο Πύργος στην πρώτη του νίκη. Πήγε στους 5 πόντους, είναι πίσω στην ένατη θέση. Ο Αστέρας, ο Αστέρας Β που νίκησε, έφτασε τους 6, είναι στην 8η θέση. Και η Αναγέννηση Καρδίτσας χαμηλά, 15η θέση, προτελευταία είναι. Έχει μόλις 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες έχει κάνει όλες και όλες. Με τη Ζάκυνθο μάλιστα που έχει έναν πόντο να παίζει αύριο, θα μπορεί να βρεθεί και τελευταία η Αναγέννηση Καρδίτσας.

0: That green living with green air conditioners.
1: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
10: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
10: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
11: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Bwin Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Start και Alpha. Στο άλλο μάτς

του Β' ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο δικεφάλος του Βορρά ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον 36χρονο Λιθουανό σέντερο στο τέλος της σεζόν. Τεστ εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό μάτς στο γήπεδο του Ελληνικού. Χρόνος συμμετοχή σε παίκτες που προορίζεται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια και σε νεαρούς από την ομάδα K19 έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι αύριο πιθανότατα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν.

0: Κυριακό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαλίδη για την επέκταση του συμβολέου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ είχε προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου αφού οι προσεχείς αντίπαλος της Ελλάδας γυμνάστηκε στο Νεορίσιο ρε που έχουν σήμερα και αύριο οι Κίτρινοι που επιστρέφουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2 Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Βιτάκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 2-0. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 91-52 τον ΠΑΟΚ στο Χριστό Παύλος Γιαννακόπουλος για την πρώτη αγωνιστική της Allwin WBL. Τα παιχνίδια Άρης Κρόνος 63-66, Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθρες Καβάλας 94-55 και Παναθλητικός Αμίντας 71-59. Αυτή την ώρα παίζουν Πρωτέας Βούλας Πας Γιάννενα. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο επεισοδικό Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Kimi Antonelli με Mercedes, αυξάνοντας και άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία, ενώ ο Lewis Hamilton με Ferrari συμπλήρωσε το πόντιουμ. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας λόγω κατρακτός βροχής που προκάλεσε χάος και πολλά προβλήματα στα μονοθέσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 5. Αυτό το απόγευμα Κυριακής 4 Οκτωβρίου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 με τον νέαρχο κύριο Ζόπουλο να βρίσκεται στη ρήνη των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου να έχει πλέον λάβει θέση στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του Big Sport FM, στο sportpodfm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και με επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Ενώ πληκτρολογώντας στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει το μήνυμά σας, μας το στέλνετε σε αληθινό χρόνο, σε real time, εντελώς δωρεάν.

Για ένα φίλο που ρωτάει για το κομμάτι που παίζει τώρα που μας επέλεξε ο Νέαρχος και η αλήθεια είναι το έχει καθιερώσει κιόλας. Από τα 90's είναι εμπνευσμένο. Πώς το παίζει Νέαρχε, Κάντι Ντάφλερ, Λίλι Γοσκιάρ. Ωραία, αυτό. Κάντι Ντάφλερ, Λίλι Γοσκιάρ είναι το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει έτσι από, αν δεν κάνω λάθος, στο λεπτό προς λεπτό ήταν με Σοντριακόπουλο και Κατσαρό. Απλά δεν ξέρουμε συνήθως, έχει γίνει και άλλες φορές η ερώτηση, πως δεν θυμάμαστε ποιος είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου κομματιού που είναι πολύ γνωστό, έστω και αν δεν είναι γνωστό τόσο το όνομα. Από εκεί πέρα, σήμερα, εντάξει, υπάρχει το παιχνίδι της Εθνικής το οποίο ασφαλώς και ξεχωρίζει, 14ο, το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League, η Εθνική, η οποία έχει ξεκίνησε με δύο νίκες σε Βελιγράδι και Augsburg, κόντρα στην Σερβία και στην Γερμανία. Ήρθε τις προάλλες 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα έχοντας προηγηθεί 2-0 και τώρα θέλει να πάρει ακόμη ένα αποτέλεσμα ή δυνατόν να κλειδώσει από τώρα την τρίτη θέση και να κοιτάξει όσο πιο ψηλά μπορεί. Ο ρεαλιστικός και ο πρωταρχικός στόχος είναι να τερματίσει από τρίτη και πάνω, αφήσει πίσω την Σερβία και να βγει μέσα στις κορυφές τρίτες ώστε να φτιάξει το μονοπάτι της εν όψη και της προγραμματικής.

της διαδικασίας του Euro 2008, δηλαδή να φτιάξει έτσι, να χτίσει, να φτιάξει το μονοπάτι, υπό την έννοια ότι θα έχει θεωρητικά πιο εύκολους αντιπάλους για να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση έπειτα από πολλά χρόνια, έπειτα από το παγκόσμιο κύπελο του 2014. Από εκεί και πέρα υπάρχει δράση, ασφαλώς υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στην ατζέντα για το Nations League, αλλά υπάρχει δράση και στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, Superbet League 2, η οποία δεν σταματά ούτε στο διάλειμμα που γίνεται τώρα για τις εθνικές ομάδες. Υπάρχει δράση και στις πιο χαμηλές κατηγορίες όσον αφορά τα δικά μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν και δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα για την στοίχημα GBL, η οποία έκανε πρεμιέρα χτες. Τη στιγμή GBL, την οποία μπορείτε να την παρακολουθείτε από το Sport FM TV. Είχε νωρίτερα το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ήταν εύκολη και στην πράξη αποστολή του Παναθηναϊκού, το περιμέναμε, αλλά έγινε και στην πράξη εύκολο το έργο των παίκτων του Ζέλμιρο Μπράτοβιτς, επικρατώντας 174 στο Telecom Center. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε ένα τέταρτο περίπου, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο για την πρώτη αγωνιστική, γι' αυτό ασφαλώς το παιχνίδι του πρωταθλήματος μπάσκετ της στοίχημαν GBL.

Και όπως με ενημερώνει ο νέαρχος, το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο νωρίτερα ρωτήσατε ποιο είναι, το Lilgos Gear, το είχε και ο Γιάννης Καραλής σήμα. Εντάξει, βέβαια έχει αλλάξει και πολλά σήματα, η αλήθεια είναι. Ο Γιάννης Καραλής το είχε σήμα εδώ στον BWinSport FM, γιατί ένα χρόνο, δύο χρόνια άλλαζε και το σήμα ο Γιάννης Καραλής όταν έκανε εκπομπές εδώ.

Νωρίτερα είχαμε τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει μια μεταγραφή στο μπάσκετ. Μια κίνηση την οποία αναμέναμε, διότι ήταν εδώ και λίγα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος παίκτης. Το λόγος για τον Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ακόμη μια κίνηση μετά από κίνηση του Όσμαν για τον δικαιοφάλο του Βορρά, που είναι από αυτές που λέμε ευρωλιγκάτη, ευρωλιγκάτες κινήσεις. Εντάξει, προφανώς ο Όσμαν είναι κάτι πιο φρέσκο. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα δύο χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό, πιο πριν ήταν και στο NBA μετά την παρουσία του στην ΕΦΕΣ. Είναι κάτι πιο φρέσκο ο Όσμαν, αλλά και η κίνηση του Μοντεγιούνας είναι μια ηχηρή κίνηση, διότι μην ξεχνάμε και την περασμένη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Παίζει ο Μοντεγιούνας, είχε φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ένας παίκτης ο οποίος είναι στο υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να μην είναι ένας ψηλός ο οποίος διακρίνεται για την αθλητικότητά του, αλλά είναι ένας πολύ ψηλός, πολύ ποιοτικός ψηλός, με πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Ένας παίκτης που ακόμα και από την περιφέρεια μπορεί να απειλήσει. Γενικότερα ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και ένας παίκτης που, εφόσον κουμπώσει και εφόσον αποδειχθεί ότι αυτό ήταν που έλειπε από την γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ, θα μπορέσει να τον ανεβάσει επίπεδο, να είναι αθλητής στα 36 του ναι μεν πλέον, αλλά πολύ ποιοτικός, επαναλαμβάνουμε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο NBA. Τα τελευταία χρόνια είχε, ακόμα και στην Κίνα είχε αγωνιστεί, που αυτό κάτι δείχνει συνήθως, μπορεί να μην είναι το επίπεδο υψηλό, αλλά συνήθως τα τελευταία χρόνια όταν πηγαίνει κάποιος παίχτης στην Ασία, σημαίνει ότι πληρώνεται αδρά, σημαίνει ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει μια γνωσμένη αξία. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στη Μονακό, η οποία πέρσι τον έδωσε δανεικό στον Ερυθρό Αστέρα, ούτως ώστε να καλυφθούν τα προβλήματα που είχε ο Ερυθρός Αστέρας στη γραμμή των ψηλών, έχοντας χάσει και με τον Μπόλομπο, για παράδειγμα, με τραυματισμό. Στο υψηλό επίπεδο λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια ο Μοντεγιούνας, ο οποίος υπέγραψε στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο, είναι το συμβόλαιό του, του Λιθουανού, με τον δικέφαλο του Βορρά. 2-13 είναι ο Μοντεγιούνας και είναι αυτή η τελευταία του χρονικά κίνηση για τον δικέφαλο του Βορρά.

Νωρίτερα υπήρχαν στο πρόγραμμα, έγιναν δύο παιχνίδια για την Super Bet League 2. Κανονικά ήταν τρία μάτς στην ατζέντα, αλλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Ασκαλυθέα, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει λίγο πιο μετά, έχει αναβληθεί για τις 14 δεκάτου. Ο Πύργος έκανε την έκπληξη, επικράτησε 2-0 του Πανεωνίου και τον φρέναρε έτσι την προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Σμύρνης για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι σίγουρα μια ήττα που κοστίζει για τους και ανέρθρους. Από εκεί πέρα ο Αστέρας Άκτορ Β επικράτησε με το ίδιο σκορ 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας και κράτησε πολύ χαμηλά την ομάδα της Καρδίτσας στο βαθμολογικό πίνακα που είχε χάσει έδαφος, και με αυτή την ήττα από τον Αστέρα η ομάδα της Καρδίτσας έμεινε πολύ πολύ χαμηλά στην βαθμολογία, στην κατάταξη της Superbet League 2. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι ξεχωρίζει ασφαλώς, τουλάχιστον τα δικά μας ενδιαφέροντα, το παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία, διότι είναι σημαντικό για τους λόγους που προαναφέραμε και έχουμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα, αλλά υπάρχουν εμπόλικα παιχνίδια ακόμα στο Nations League. Είπαμε για την πρώτη κατηγορία, είναι το παιχνίδι το συγκεκριμένο της Ελλάδας, ενώ την ίδια ώρα για τον όμιλό μας, για τον δεύτερο δηλαδή, η Ολλανδία υποδέχεται τη Σερβία στις 10 παραδέρατο. Την ίδια ώρα υπάρχει το Ουαλία Δάνια για την πρώτη κατηγορία και το Πορτογαλία Νορβηγία. Οι δράσεις στις πιο κάτω κατηγορίες, πιο κάτω λίγες του Nations League, ξεκινάει πιο νωρίς. Στην δεύτερη κατηγορία το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7 η ώρα, ενώ στις 10 παρατάρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι για την τέταρτη κατηγορία, είναι αυτό ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Λιθουανία. Είναι στο 1-0, στο 63 είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Προηγούνται οι γηπεδούχοι από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Χουάιμπου Λάιφ, αν το λέω σωστά κύριε Νέαρχε. Μη στραμπουλήξουμε και καμιά γλώσσα. Είναι στο 64 πλέον η συγκεκριμένη αναμέτρηση για την τέταρτη κατηγορία, ενώ στις 7 η ώρα η Μάλτα υποδέχεται την Αντόρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχει μόλις το σημερινό πρόγραμμα όσον αφορά την τέταρτη κατηγορία του Nations League.

0: Θα κάνουμε τώρα σιγά σιγά ένα διαλυματάκι, διότι σε λίγα λεπτά, όπως είπαμε, ξεκινά και το παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός για τη Στοίχημαν GPL. 5:30 είναι προγραμματισμένο το match στο Ιβανόβιο. Θα πάρουμε τώρα για το break. Αν αντιλαμβάνεστε ότι πολιτική ενημέρωση δεν θα έχουμε εκείνη την ώρα, διότι θα συνδεθούμε με το Ιβανόβιο, με τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, ο οποίος θα μεταδώσει το συγκεκριμένο match. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Sport FM 94,6.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Αυτά τα τραγούδια που βάζει στην αρχή θα νομίζουν ότι έχει επιστρέψει ο Καραλής, χωρίς να το έχουμε ανακοινώσει. Σου λέει τώρα κάτσε, περνάει και δύσκολες ώρες η City, μπορεί να κάνει ειδική εκπομπή ρε παιδί μου. Να ανοίξει γραμμές με οπαδούς της αγγλικής ομάδας και για να πει να τους καθησυχάσει κλπ. Μετά με τα κομμάτια που βάζει. Λοιπόν, εντός ο λίγο ξεκινάει, θα έχουμε το πρώτο τζάμπολ στο Ιβανόφιο. Στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Είδαμε έτσι και τη γνωστή οπαδό του Ηρακλή, η οποία είναι πάντα στο πλευρό του γύρω. Τον είδαμε λίγο πριν το τζάμπολ, λίγο πριν την ανάκουση του εθνικού ύμνου. Είναι η οπαδός η οποία είναι κυρία Χάιδο, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι πορά, είναι πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά δεν αυτή σταματάει αυτό το γεγονός από το να είναι πάντα στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
5: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
10: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
16: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Και επειδή κάποιοι ενδιαφέρονται για τα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, γιατί είπαμε, αυτά που είπαμε ήταν τελικά για την τρίτη κατηγορία, για τον τρίτο όμιλο, αναγέννηση Άρτας Νάουσα είναι 0-1, είναι στο 70 το μάτς. Προηγείται εδώ και αρκετή ώρα η ομάδα της Νάουσας από το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο μισάωρο έχει σκοράρει ο Ελευθεριάδης για την ομάδα της Νάουσας. Γενικότερα δεν είναι ημέρα για αναγέννηση σήμερα, νέαρχη, διότι έχασε και η αναγέννηση Καρδίτσας νωρίτερα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Το 9-2 είναι το μάτς του Ολυμπιακού, του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο.

Για το φίλο που θέλει να με ρίξει παγίδα, λέει να βγάλουμε τον Νίκο για το ρεπορτάζ του Σφαιρικού Ολυμπιακού. Δεν θα με ρίξει παγίδα. Πάντως δεν υπάρχει γενικότερα κάτι, αντιλαμβάνεστε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Οι ομάδες κάνουν έτσι όποια προετοιμασία, την όποια προετοιμασία μπορούν να κάνουν εν ώψη της επιστροφής στη δράση. Εντάξει, πλέον δεν έμειναν πολλές ημέρες, αλλά έχοντας τόσους διεθνείς να απουσιάζουν, αυτό που κοιτάζουν είναι να δουν τι θα γίνει με τους παίχτες, για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, ο Σα ή ο Μπέιλι, οι οποίοι δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Ο Σα λόγω του τραυματισμού που πέρασε, ο Μπέιλι επειδή εντάξει, δεν έκανε κανονική προετοιμασία το παιδί και γενικότερα έχει και λίγο καιρό στον Ολυμπιακό, δεν είναι ακόμα στην φυσική κατάσταση που θέλει και ο Εμμανουήλ και γενικότερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όπως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Οπότε αυτά είναι δεδομένα. Αν υπάρξει κάτι, ασφαλώς θα βγει όποιος οποιοδήποτε ρεπόρτερ χρειαστεί για να μας μεταδώσει την είδηση, αν υπάρχει κάτι από τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό, όπως είχαμε και χθες τον Διονύση με την είδηση για τον Λιβάη. Αν υπάρξει κάτι, δεν θα το διακόψουμε, μην ανησυχείτε.

Δράση υπάρχει πλέον και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα γυναικών στο μπάσκετ από αυτό το δήμερο. Σήμερα νωρίτερα υπήρχε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πολλοί θα περίμεναν ότι θα ήταν έτσι ένα σχετικά αμφίροπο παιχνίδι, δεν λέω να ήταν full derby, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού το μετέτρεψαν σε έναν περίπατο, διότι επικράτησαν 91-52, ξεκίνησαν ιδανικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο κλειστό της λεωφόρου, τις υποχρεώσεις του για το φετινό πρωτάθλημα, και είναι από νωρίς έτσι σε καλπάζει η ομάδα του Τριφυλιού στο πρωτάθλημα μπάσκετ στο τμήμα των γυναικών.

0: στα μέσα της πρώτης περίοδου είναι το παιχνίδι στο Ιβανόφι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό, στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. 13-8 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει πολύ, σε πολύ καλή μέρα έως τώρα τον Μέρβιν, ο οποίος έχει σημειώσει 7 πόντους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης, ο οποίος είναι στο Ιβανόφιο. Κωνσταντίνε.
1: Πάνω στο Ιβανόφιο, 4-10 και 14 ρόλια στην πρώτη περίοδο. Ο Ηρακλής μπορεί να πούμε ότι τον Ολυμπιακό έβγαλε αρκετές σκληρές άμυνες, έλειξε τα rebound και έχασε να τρέξει τον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στην εκδήλωση στον πρώτο επιτέλου έδειξε έναν εκνευρισμό, αλλά από εκεί και πέρα συλλήνεται, έβγαλε καθηγητές με κύριο Όπλο Ντόπια, διευθυντή Φεράρι, ο Ηρακλής. 15 Οκτώβριο εκείται ο Ιβραίος και μπορούμε να πούμε ότι επίσης δεν δείχνει να ελέγχει αυτό το παιχνίδι του καλύτερο βαθμό που φυσικά μας δοκιμάζει στην κερκίδα.
0: Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία ως τώρα για το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. 15-8 είναι μπροστά ο Ηρακλής. Μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή. Είναι ο Γυραιός για το FIBA Europe Cup. Έχει το μάτς στα Σκόπια με την MGT Σκοπίων, είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν την Τρίτη είναι το συγκεκριμένο μάτς στις 8, οπότε προφανώς υπάρχουν και αυτά τα δεδομένα στο μυαλό για τις δύο ομάδες και κυρίως για τον Γυραιό που έχει παιχνίδι σε λίγα 24 ώρα αφενός και αφετέρου εντάξει, είναι και ένα ρόστερ που δεν έχει προφανώς το ίδιο βάθος που έχει εκείνο του Ολυμπιακού. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στα στοιχηματικά. Είναι στο 84 το μάτς πλέον ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Λιθουανία. Είναι στο 1-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση από τα από το μισάωρο που πήγε το γκολ για την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν στο μάτς για την τέταρτη κατηγορία του Nations League.

Να σας πω ότι εδώ και λίγη ώρα έχει ανακοινωθεί επισήμως ο διάδοχος του Σωτήρη Σιλεδόπουλου στον πάγκο της Ρίο Αβε. Εδώ και λίγα 24 ώρα θα θυμάστε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Έλληνα Τεχνικού με την Ρίο Αβε, την ομάδα η οποία είναι ιδιοκτησίας Ευαγγέλη Μαρινάκη. Λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών λόγω έτσι της πορείας που είχε γενικότερα φέτος η Ρίο Αβε, αλλά και το τελευταίο διάστημα κυρίως. Βρέθηκε λοιπόν ο αντικαταστάτης του, είναι ο Βάσκο Σάμπρα, ένας προπονητής για τον οποίο πλήρωσε μάλιστα και ρήτρα αγοράς η ομάδα της Ρίο Αβε. Την πλήρωσε στην Αρούκα όπου ήταν η προηγούμενη ομάδα του 43χρονου προπονητή, ο οποίος έχει περάσει από ένα κάρο ομάδες, έχει περάσει βέβαια και αρκετές ως βοηθός, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική πριν καν τα 30 και ήταν σε αρκετές ομάδες της Πορτογαλίας. Από αυτές που ξεχωρίζουν είναι η Φαμαλικά, η Μάνφρα, η Μποαβίστα, η Μόρεϊρένσε, η Μαρίτιμο, η Εστορίλ. Και στην Αρούκα ήταν από το 2024 έως το 2026 μέχρι να πληρωθεί αυτή η ρήτρα στην ομάδα, στον σύλλογο της Πορτογαλίας από έναν άλλο σύλλογο της Πριμιέρα Λίγκα, την Ρίο Αβε, για να υπογράψει το συμβόλαιό του ο 43χρονος προπονητής, με τις δύο πλευρές πλέον να δεσμεύονται έως το 2029, στο καλοκαίρι του 2029.

Το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό είναι στο 22-14 στην 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Να σας πω ότι έχει περάσει το παιχνίδι και ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα απουσίασε από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού λόγω τραυματισμού. Τον είδαμε να μπαίνει στη δωδεκάδα σήμερα και όχι απλά πήγε για να αναφερθεί έτσι στο φιλαγόνα το όνομά του. Το χρησιμοποιεί κανονικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οπότε αυτό σημαίνει αυτόματα ότι υπολογίζεται με όσο χρόνο μπορεί να πάρει και για το προσεχές παιχνίδι με την ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, και θα του λύσει τα χέρια, διότι εκτός από το επίπεδο που είναι γνωστό του Νικόλα Μιλουτίνοφ, είδαμε ότι στα τελευταία μάτς υπήρχε θέμα και στους ψηλούς, διότι άμα δεν είναι καλά ο Χολ και με τον Τάιρικ Τζόουνς να μην είναι φέτος συνεπής, φωλαγευτικά να το πω, συνεπής, υπάρχει θέμα στους ψηλούς. Είδαμε ότι χρειάστηκε τις προάλλες στο μάτς με την Μπολόνια, με την Μπολόνια, να χρησιμοποιηθεί αρκετά ο Μπράιν Ντάνστον, ο οποίος πλέον είναι 41 ετών και δεν ήταν έτσι στα πλάνα από την αρχή να αποκτηθεί. Βοήθησε πιο πολύ στην προετοιμασία και εν τέλει με την πολύ καλή κατάσταση για δεδομένα του που έδειξε ότι είναι ο Ντάνστον, εν τέλει αποκτήθηκε για να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά τα έφερε τη κατάσταση που τις προάλλες πήρε και αρκετό χρόνο στο μάτσο με την ιταλική ομάδα.

Και όπως μας ενημερώνει ένας φίλος, στέλνοντας δύο φορές το μήνυμα, στην Αθήνα είναι, λέει, η Έμιλη Ραταϊκόφσκη. Βέβαια, ο νέαρχος έκλεισε κατευθείαν την πόρτα, σου λέει, τα έχει με άλλον, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Οπότε κοιτάζει τις επόμενες λύσεις του ο νέαρχος. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως, για να δώσω συνέχεια στο ρεπορτάζ του φίλου, το Έγκυρο βρίσκεται στην Αθήνα. Λόγω της τελευταίας της ταινίας είναι και άλλοι εδώ, όπως ο Βερσάν Κασέλ. Οπότε εντάξει, στην άρχη τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Μπορεί την επόμενη φορά που θα έρθει να είναι ελεύθερη. Τι λες, να την καλέσουμε εδώ για συνέντευξη. Εντάξει.

Είπαμε νωρίτερα με αφορμή το μάτς που γίνεται στη Θεσσαλονίκη ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την ΕΦΕΣ, την υποσχή εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ, με την άλλη ομάδα της Τουρκίας, η οποία νωρίτερα αγωνιστεί για το πρωτάθλημά της, επικρατώντας πολύ δύσκολα, ξεπερνώντας πολύ δύσκολα το εμπόδιο που είχε τις κορφές. Επικράτησε 85-84, πέτυχε λοιπόν μια νίκη με μπόλικα ζόρια η ομάδα του Σαρνός Γιασκεβίτσιους, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το δάσκαλό, τον Ζελμπίρο Μπράδοβιτς, στην προσεχή Πέμπτη στο Telecom Center, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρ, την 5η 8 του μήνα, την κλασική ώρα που είναι τα εντός έδρας παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για την διοργάνωση Ευρωλίγκας, δηλαδή στις 9 και 4.

0: Έχουμε τέλος 10 λεπτού στο Ιβανόφ. Πάμε στον Κωνσταντίνο και πάλι να μας μεταφέρει, να μας ενημερώσει για το ματς. Κωνσταντίνε.
1: Τι λίγα δευτερόλεπτα είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, 25-15 προηγείται ο Ηρακλής εδώ στο Ιβανόφιο. Έχουμε δει πολλές μάχες για τα rebound. Γενικότερα μέσα στη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι οι παίκτες του Ηρακλή έχουν βγάλει μεγαλύτερη θέληση και όρεξη. Σίγουρα ξεχωρίζει και έχει κάνει σπουδαία πράγματα στην επίθεση ο Μεκιούδας, ο οποίος έχει ήδη 13 πόντους. Και μαζί με την Άρα και Μέντι μπορούμε να πούμε ότι έχουν ξεχωρίσει. Από πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ντόρφιν αυτό που πήρε πολλές προσπάθειες και προσπάθησε να απαντήσει. Αλλά μέχρι στιγμή δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει θέμα στο κομμάτι της ενέργειας. Δεν ξέρω φυσικά αν αυτό έχει να κάνει με τις μεσοβδόματες υποχρεώσεις που είχε πολύ κοντά με την Βερνιμπολόνια. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο. 25-15 το πρώτο δεκάλεπτο στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρωταγωνιστική της Τίχημαν GBL. Με τον Ηρακλή να έχει τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος της πρώτης περίοδου. Στο συγκεκριμένο μάτς, λίγο πριν το τέλος, είναι το παιχνίδι του Nations League, το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στην ομάδα του εθνική του Αζερβαϊτζάν και εκείνη της Λιθουανίας. Είναι στο εκτός των καθυστερήσεων, πάντα 1-0 εδώ και μπόλικη ώρα από το 31. Έχει ανοίξει το σκορ και παραμένει το συγκεκριμένο. Έχουν ανοίξει το σκορ οι γηπεδούχοι και παραμένει το συγκεκριμένο σκορ στο παιχνίδι. Αυτό το μοναδικό το οποίο είναι σε εξέλιξη είναι για την τέταρτη κατηγορία του Nations League.

Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει έτσι η μπόλικη δράση, τα αθλητικά βλέπω έχετε πιάσει τα υπόλοιπα, τα κοσμοπολίτικα, τα κουσκούς. Ένας άλλος φίλος στέλνει και πάλι για την Ρατακόφσκη, ένας άλλος λέει, δεν ξέρω πώς είναι και ο ίδιος, αν θα γυρίσει ο Νότης τη νύχτα. Με αυτό το μήνυμα νομίζω, ναι, και μπορούμε να πάμε σε μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.

0: όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay.

0: eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Στο προηγούμενο παιχνίδι της Λιθουανίας είχε σκοράρει, εδώ είναι μοιραίος. Αν και εντάξει δεν υπήρχε πολύ χρόνος, τέλος πάντων. Το Αζερμπαϊτζάν για την τέταρτη κατηγορία του Nations League επικρατεί 1-0 της Λιθουανίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπαμε αργότερα υπάρχει στις 7 άλλο ένα παιχνίδι για την τέταρτη κατηγορία, το Μάλτα Ανδόρα. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχει το Κόσοβο Αυστρία. Και όλα τα άλλα μάτς για το Nations League είναι 1 και 4-5. Μάτς είναι στις 10 παρατάρτο, όπως την ίδια ώρα εκείνη την ώρα παίζει και η Ελλάδα με την Γερμανία. Θα ακούσετε το μάτς στην περιγραφή του Σωτήρ Ταμπάκου που είναι στην Τούμπα.

Να πούμε τις καλησπέρες μας και μας τον Νίκο Σπανάθα 13 από το Μεξικό. Μας έχει στείλει τους χαιρετισμούς του. Από εκεί πέρα να σας πω, σε λίγη ώρα θα έχουμε όλα τα τελικά. Θα σας τα συγκεντρώσω από την γάμα κατηγορία, διότι δεν τα έχουμε όλα ακόμα. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια θα σας δώσω όλα τα τελικά για τους 10 ομίλους. Νομίζω 9 ήταν σήμερα που είχαν δράσει, αν δεν κάνω λάθος, στην γάμα εθνική. Ναι, δεν είχε δράσει για τον πρώτο όμιλο. Όλα τα τελικά για τους 9 υπόλοιπους ομίλους, από το δεύτερο δηλαδή μέχρι τον 10ο, θα τα μεταφέρουμε σε λιγάκι. Α, όχι, δεν είχε δράσει, έχει Τετάρτη για τον 10ο. Οπότε 8 ομίλια από τον δεύτερο μέχρι τον 1ο θα σας πούμε τα τελικά για την...

Βλέπω στο sportfm.gr κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Σκαλόνι για τον Μέση εν όψη του τελευταίου παιχνιδιού που θα δώσει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αργεντινής. Ο Λέο Μέση, ο ηγέτης της συγκεκριμένης ομάδας, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχουμε δει ποτέ να αγωνίζεται, ever. Έχει κάνει λοιπόν κάποιες δηλώσεις. Τώρα δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω ποιος έχει γράψει για το site, αλλά τέλος πάντων. Λέει λοιπόν ο Λιονέλ Σκαλόνι ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέση. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλο να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο. Πάντα μιλούσαμε για το πόσο θα μας λείψει όταν δεν θα είναι πια εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα που δεν θα είναι πια μαζί μας, δηλαδή εμείς στην ομάδα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό για όλους, χωρίς εξαίρεση, από τη στιγμή που θα

Ευρωπαϊκή χαρά. Το αξίζουν και αυτοί. Όσο για μένα, απλώς θα είμαι ένας θεατής, θα καθίσω εκεί και θα το απολαύσω όλο. Αλλά είμαι ευγνώμων που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σκαλόνι. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlem.gr και δείτε όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Σκαλόνι για το τελευταίο παιχνίδι, το φιλικό που θα δοθεί με το Μπενίν στο Monumental, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Πρόσφατα ο Σκαλόνι είχε πει μάλιστα ότι ήθελε πολύ να γίνει τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αφενός για να γίνει τώρα που είναι στα πάνω του ο Μέση, να μην γίνει δηλαδή ας πούμε σε 10 χρόνια ξέρω εγώ από τώρα. Και αφετέρου σου λέει, επειδή τρέχει το θέμα του συμβολέου του ίδιου, δηλαδή του Σκαλόνι με την Ομοσπονδία να είναι σε συζητήσεις με τον προπονητή που την οδήγησε να Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 2022, ότι δεν ξέρω αν στο γίνει μετά από κάποια χρόνια, αν θα είμαι εγώ στον Πάγκο για να το ζήσω από μέσα. Το ήθελα να το ζήσω από μέσα και θα έχει τη χαρά και την τιμή ο Σκαλόνι να το ζήσει από μέσα το αντίο του Λιονέλ Μέση με την εθνική, στην Εθνική Αργεντινή.

Ολυμπιακός έχει πιάσει ρυθμό στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Στα δύο λεπτά περίπου πριν το φινάλι της δεύτερης περίοδου, πριν την ανάπαυλα, είναι στο 40-32. Ο Ηρακλής είχε φτάσει να προηγείται με 25-15. Είχε ξεκινήσει από την αρχή πολύ καλά το μάτς. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Και στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, παίρνοντας με τον Μακιντάιρ να καθοδηγεί τους Πειραιώτες και μπαίνοντας όλο και περισσότεροι παίχτες στην εξίσωση. Έχει καταφέρει και έχει γυρίσει και πλέον έχει διαφορά 8 πόντων, είναι στο 40-32. Σε λίγο, λίγο πιο μετά θα έχουμε και τον Κωνσταντίνο να μας ενημερώσει για το τι έχει βιώσει τώρα στο παιχνίδι. Θα έχουμε και το ημίχρονο τους άλλους σε δύο λεπτά, τουλάχιστον 2 λεπτά δράσης από τώρα στο συγκεκριμένο μάτσο.

Υπενθυμίζεται νωρίτερα στα δύο παιχνίδια που είχε για την, το πρόγραμμα για την Superbet League 2. Πύργο Σπάνιο Ιούνιος 2-0 με δύο γκολ από το 90 και μετά για τους γηπεδούχους. Και Αστέρας Β' Ακτόρ Αναγέννης Καρίτσας 2-0 με δύο κολλητά γκολ στο 66 στο 66 με τον Κόλλα και τον Κυρικό για τους γηπεδούχους, για τους αρκάδες. Και με αυτά τα δύο παιχνίδια κλείνει το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη κατηγορία, διότι το Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα, το οποίο ήταν να δείξει αχθεί σήμερα, έχει μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου. Υπάρχουν τρία παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα για αύριο. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 2 στις 3 παρατέταρτο. Υπάρχει το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύριο, ενώ ο Νέστος Χρυσοπόλης υποδέχεται τη Μαρκό στις 3 η ώρα. Υπήρχαν παιχνίδια βέβαια και χτες. Η Νίκη Βόλου ήρθε 2-2 με την ΑΕΛ Νόβμπεντ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται νωρίς, τους γηπεδούχους να φέρνουν τούμπα το παιχνίδι μέχρι τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Στο 15 και στο 23 πέτυχαν τα γκολ Βαφέας και Παμλίδης, ενώ είχε ανοίξει το σκόρο Νικοκυράκης. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχε ανάλογη εκκίνηση η ΑΕΛ με το πρώτο ημίχρονο και πέτυχε γκολ στα 4 λεπτά μετά την ανάπαυλα με τον Αλμπάνι με διπλή προσπάθεια, ενώ αργότερα ο Πανθρακικός ήρθε 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Η αναπροτιμά του Πανσεραϊκός, όπου είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχους ψηλά έτσι για να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, ήρθε 1-1 στην έδρα του Πανθρακικού με τον Ντουμάνι να πετυχαίνει αυτό γκολ στο 21 για το 0-1 της ομάδας των Σερών, ενώ οι γηπεδούχοι με τον Σαραντίδη ισοφάρισαν στο 74. Σας είπαμε και νωρίτερα για το παιχνίδι στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που κράτησε 91-52 ομάδα του Τριφυλιού. Μπορείτε να μπείτε στο sport.fm.gr και να δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα. Ένα παιχνίδι το οποίο μεταδόθηκε από το Sport FM TV και μπορείτε να δείτε τα highlights του συγκεκριμένου αγώνα, το οποίο ήταν χορταστικό τουλάχιστον από πλευράς γηπεδούχων, μπαίνοντας στο site του σταθμού.

0: Λοιπόν, οδεύουμε προς το φινάλε στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Έχουμε και πάλι τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη του αγώνα. Κωνσταντίνε.
1: Έχει βγάλει αρκετές καλές άμυνες, φάνηκε πόσο πολύ είχε λείψει ο Νίκο Αλμουνιτίνος για τον Ολυμπιακό. Καθώς με το βοηθήκε, έχει βοηθήσει πολύ στην προκέντρωση της ρακέτας και την άλλη περιβάλλον. Επομένως, ο Ηρακλής αναγκάστηκε σε πάρα πολλέ καταστάσει ένα στην ΔΕΝΟ, κυρίως με τον Λεκιού και τον Διαρά, αλλά ο Ολυμπιακός έφυγε πολύ καλά και επομένως μπορεί να τρέξει αυτό το φάουλ. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις Ολυμπιακοί του, εάν το φάουλ που έγινε στην Αρκιντά είναι εντός χρόνου, εφόσον δουν ότι είναι εντός χρόνου και έχουμε δύο βολές του κ. Αρκιντά σε νεκρό χρόνο και τη λήξη του αστέρου χρόνου.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει επαφή στο μαρκάρισμα που έχει γίνει στο Μαρκιντάιρ. Είναι οριακό το αν είναι εμπρόθεσμο, να δούμε τι θα διέξουν οι διαιτητές κάνοντας τη χρήση του instant replay στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συνεχίζεται έτσι η εξέταση της φάσης, Κωνσταντίνα, δεν κάνω λάθος, αν δεν έδειξαν κάτι ακόμα.
1: Δεν έχουν δείξει ακόμα κάτι, περιμένουμε τώρα θα δείξουν και αύριο στο ξυδί. Αλλά από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μακεντάρ οδηγείται στις δύο γωνές, περιμένουμε 4-10 για τη λήξη.
0: Μάλιστα, με τον Ολυμπιακό να είναι στο 44-36.
1: Αυτή τη στιγμή στο οποίο ο Μακεντάρ, 44-36 για Ολυμπιακό, οδηγείται. Σίγουρα μπορούμε να πούμε μέχρι στο 4-3 ότι παρόλο που προηγείται ο Ολυμπιακός, μπορούμε να το λάθος παραμένει ανοιχτό. Ανακλείω ότι έχουμε μεγάλη ενεργειακή στην αρχή. Από εκεί πέρα, σίγουρα ο Ολυμπιακός με την ποιότητά του μόνος με ελέγχει το παιχνίδι. Και επαναφορά για την αρχή, και τώρα έχουμε την νίκη του χρόνου. 46-36 εδώ στο Ιβανόφιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο, μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 10 πόντους του Ηρακλή, 46-36 στο συγκεκριμένο ματ, με το οποίο κλείνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην στοίχημα GBL. Είδαμε τον Ηρακλή να ξεκινάει πολύ καλά, να ξεκινάει δυνατά, να έχει το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της δεύτερης περίοδου, αλλά από εκεί και πέρα ανέβασε τις στροφές ο Ολυμπιακός, ανέβασε και την απόδοσή του ο Μακιντάιρ, ο οποίος καθοδήγησε τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Μακιντάιρ είναι αυτός ο οποίος έχει 12 πόντους, παράλληλα έχει 5 rebound με τα 5 να είναι, και τα 5 να είναι αμυντικά, έχει 3 assist, έχει και 2 λάθη σε 13-50, είναι πρώτος σκόρερ από τον Ολυμπιακό και γενικότερα ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. 10 έχει ο Βεζέκοφ στο συγκεκριμένο μάτς, υπενθυμίζεται ότι έχει επανέλθει στη δράση και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε απουσιάσει από τα τελευταία παιχνίδια, διότι ήταν τραυματίας. Από εκεί πέρα ο Λέκη έχει 11 πόντους για τον Ηρακλή, έχει και 3 rebound, έχει και 1 assist, είναι ο παίκτης ο οποίος στο πολύ καλό διάστημα του Ηρακλή ήταν ο κορυφαίος. 10 έχει ο Ντιαρά για τον Γυραιό. Αυτοί είναι οι παίκτες που ξεχωρίζουν στο συγκεκριμένο μάτς. Έως τώρα στο πρώτο ημίχρονο, συν 10 υπενθυμίζεται, 46-36 είναι μπροστά ο Ολυμπιακός.

Πάμε για τα τελικά από την ΓΑΜΑ Εθνική, τα οποία τα έχουμε πλέον συγκεντρωμένα. Είπαμε και νωρίτερα αυτά του δεύτερου ομίλου. Να επαναλάβουμε. ΑΕΠΟ Λυκάστρου, Φοίνικας Πολύχνης 0-1. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2. Ακρίτες Σικιώνου Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανδεσαϊκός 2-0. ΠΑΜ FC ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-0. ΡΕΠΟ είχε ο Αστέρας Αγίου Νικολάου για τον δεύτερο ομίλο. Όσον αφορά τον τρίτο, Θιέλα Κατσικάς Παζιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλακος 4-0, Καστοριά Μακεδονικός Σιατίστας 0-1, Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0 και ενώ είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Από εκεί και πέρα στον τέταρτο όμιλο, Διγενής Νεοχωρίου Αωανθούπολη 1-3, Ερμής Εξοχής Ποελασσόνας 3-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σιρακινός Πιερικός 1-0, Ηρακλής Λάρισας ΑΟ Τρίγαλα 0-1, ενώ ΡΕΠΟ είχε η ΑΕ Καρίτσας για τον τέταρτο όμιλο. Όσον αφορά τον πέμπτο όμιλο, Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα, ήταν στις 12.30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Αόθηβας Κηφισός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Χηματαρίου 0-0, ΑΟ Καρίστου Νέα Αρτάκη 2-0, ενώ ΡΕΠΟ είχε η Λαμία για τον πέμπτο όμιλο. Όσον αφορά τον έκτο όμιλο, Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας ΑΕ ΟΦ Φαγίου Ματθαίου 0-1, Ατρόμητος Πατρών ΑΕ Λευκύμης 5-0, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2, Παναγνιακός Παναχαϊκή 0-5 για το έκτο όμιλο, όλα αυτά τα παιχνίδια. Όσον αφορά τον 7ο όμιλο, Ερμής Κυβερίου Πανθηρεταϊκός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, Τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, ΑΟΛ Τρακίου Πελοπασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1, ΠΑΣ Κόνηθος ΑΟ Μιλτιάδης 3-1 για τον 7ο όμιλο. Όσον αφορά τον 8ο όμιλο, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Ιάλισσος Γάλλο 0-1, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, δέρμπι από τα παλιά, δέρμπι πρώτης κατηγορίας ενώ, ΑΕΡΑ Φάντου Παουρούφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλι 1-1, Ιωνικός Διαγόρας 0-0. Και για τον 9ο όμιλο, Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ελυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0, Νέα Ιωνία Αχαρναϊκός 4-0, ενώ αύριο τη Δευτέρα θα γίνει το μάτς ΑΕΜ Εικόνου Παναξιακός, στη 1.30 ώρα θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ ΡΕΠΟ είχε η Θιέλα Ραφίνας. Ο 10ος όμιλος, όπως προαναφέραμε, θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 4 η ώρα θα γίνει η σέντρα στα παιχνίδια του 10ου ομίλου. Αυτά νομίζω τα είπαμε όλα, τα μάτς, γιατί είστε και πολλοί που ρωτάτε και πολύ λογικό είναι να ενδιαφέρεστε για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
2: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
12: CIC Automasters.
13: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το φίλο, λέγαμε νωρίτερα για την δεύτερη κατηγορία, για την Super League 2 ή Super Bet League 2 που είναι το επίσημο όνομά της, λέει, γιατί δεν δίνει εδώ και καιρό καθόλου data, λέει, σε διεθνείς σελίδες και τα λοιπά αποτελεσμάτων για να βλέπουμε δεκάδες. Είναι ντροπή, τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, να σου πω, και αν είναι ντροπή, okay, ο φίλος τον Κώστα από τη Μεσίνη. Πάντως, άμα θες για κάποιο παιχνίδι, είναι κάποιος μπορείς να μας ρωτήσεις. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρω να σου πω. Ένας άλλος φίλος λέει για το Ιβανόφι ότι έχει μεγαλώσει, γιατί παλιά, λέει, υπήρχε στην πλευρά που ήταν οι διαφημιστικές ότι δεν υπήρχε κερκίδα. Δεν θυμάμαι αν είχε γίνει κάποια ανακοίνωση πριν από 3 χρόνια όταν επέστρεψε μετά από ταλαιπωρία στις πιο χαμηλές κατηγορίες ο Ηρακλής, πρωτού πέσει μετά. Αν είχε γίνει κάποια ανακοίνωση, δεν θυμάμαι τώρα. Ίσως να έχει γίνει, γενικότερα είχε φρεσκαριστεί το γήπεδο. Δεν θυμάμαι αν είχε αυξηθεί η χωρητικότητα. Ένας άλλος φίλος μας βρίζει, λέει, γράφεται, λέει, για το παιχνίδι στο Ιβανόφι χωρίς να λέτε καθόλου το σκορ. Και στον αέρα το λέμε και στο site. Δεν ξέρω που αλλού μπορεί να έχεις μπει και να μην βλέπεις το σκορ. Πάντως και στο site, άμα δεις, και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο το λέμε όλη την ώρα. Και εγώ και ο Κώστας που είναι στην ενημέρωση του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης. Οπότε, μάλλον κάτι άλλο αναφέρεσαι, κάτι μπερδεύεις, δεν ξέρω.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ιβανόφι. Είναι στο 46-36, υπενθυμίζεται από το πρώτο, ημίχρονο το ματς. Ενώ τώρα μείωνει σε 46-38 με ένα ελέα ο Γυραίος. Ωραίες εικόνες, ωραία ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο. Είναι και, όπως είπαμε, η γνωστή οπαδός του Γυραιού, η κυρία Χάιδο, η οποία έτσι αποθεώνεται, γιατί η γυναίκα είναι κάποιας ηλικίας, χρησιμοποιεί και το πι μάλιστα για να κινείται μέσα στο γήπεδο. Πολύ ωραίες εικόνες από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορείτε να το δείτε, το συγκεκριμένο μάτς, υπενθυμίζεται, από Sport FM TV και Sky, ζωντανά αυτή τη στιγμή το μάτς για το τελευταίο χρονικό μάτς της πρώτης κατηγορίας, της πρώτης αγωνιστικής, της Stoiximan GBL.

Διορθώνω, δεν μέτρησε το καλάθι του Γεραιού. Παραμένει το 36-46. Το συν 10 δηλαδή για τον Ολυμπιακό, που με ένα κάρφωμα τώρα του Βεζέκοφ πάει στο συν 12. Η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα κοντά σε εκείνη του Λούκιτς για το πρωτάθλημα της τύχημα GBL.

0: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαριά ήταν με 7-0 της Κροατίας από την Αγγλία για το Nations League και είπε: Είμαι 20 χρόνια στην, εδώ πέρα, στην ομάδα της Κροατίας. Αλλά πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από ένα παιχνίδι. Ανέφερε ο 40χρονος άσος, ο οποίος τιμάει τη φανέλα της Κροατίας ακόμα και στα 40 του χρόνια. Όμως δεν μπόρεσε να κρύψει έτσι την απογοήτευσή του για αυτό το, για αυτή την τοπιαστική ήττα που γνώρισε η Κροατία από την Αγγλία. Επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη στο Ιβανόφιο για την ενημέρωση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Κωνσταντίνε.
1: Ο Ηρακλής προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να βάλει κλειστό στον τον κόσμο του. Αυτό που σημαίνει ατρίποντο και τον έτσι, όπου παίρνει την προσπάθεια με τα μέσα, ενέλθει για τρεις. Άσκαθο. Ο Ολυμπιακός, όπως είναι μια πολύ εμπειρία ομάδα, είναι το μισό, πάλι με τον Αγκιντάερ, ο οποίος μόνο για τη στατιστική καταλαβαίνει πόσο καλά τα έχει πάει, καθώς έχει ήδη 12 πόντους, έχει 5 rebound και έχει 3 assist, με μόλι 2 λάθη. Είναι αυτό που θα πούμε ο μαέστρο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και ελέγχει το ρυθμό. Πιο χαμηλό το σκάφο με το ρημίχρονο, πιο χαμηλό το ρημίχρονο. Ο Ηρακλής δεν βρίσκει τρόπο για να πλησιάσει το σκόρ, ενώ στα χαρά στι 10 πόντου διαφορά 48-38 έδωσε το Ιβανόφιο.
0: Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη. Στο συν 10 ο Ολυμπιακός, 48-38 επί του Ηρακλή. Για να προτιμάτε, Ηρακλής Ολυμπιακός 38-48 στα 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδος. Σε πιο χαμηλό ρυθμό τώρα κάνει ένα κάρφωμα ο Χολ για το 38-50. Το 50-38 είναι υπέρ του Ολυμπιακού, για να μην μπερδευτούμε. Και έχει κινηθεί σε πιο ρίχο ρυθμό. Εντάξει. Ήταν αναμενόμενο, δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το τέμπο ο Ηρακλής όλο το μάτς. Ούτως ή άλλως, ο Ολυμπιακός έχει και την ποιότητα για να χειριστεί το μάτς, έχει και το βάθος στον πάγκο. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη έχει και ευρωπαϊκό μάτς ο Γυραιός. Ρεαλιστικά, εντάξει, είναι το στόχος να πάθει την μικρότερη δυνατή εντός εισαγωγικών ζημιά, γιατί εντάξει, ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά όταν υπάρχει και παιχνίδι σε δύο ημέρες από τώρα και ταξίδι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να παίξει στα κόκκινα σε όλο το μάτς κιόλας ο Ηρακλής. Είναι και θέμα δυνάμεων που δεν μπορεί να τα δώσει όλα, αλλά είναι και θέμα ότι θα αδειάσει εντελώς και εν όψη του αγώνα με την MZT Σκοπίων για το FIBA Europe Cup ο Ηρακλής.

0: Πάμε λοιπόν να μάθουμε και τα τελευταία νέα της Εθνικής. Σε λίγες ώρες από τώρα, σε 3 ώρες από τώρα, υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Στη Θεσσαλονίκη είναι ο Σωτήρης Σταμπάκος, ο οποίος ακολουθεί την Εθνική και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της Γαλανόλευκης. Γεια Σωτήρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Απόστολε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όλα μια χαρά. Στο γήπεδο εμείς στην Τούμπα. Πάρα πολύ καλός ο καιρός. Καλύτερος από την Αθήνα ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι καλύτερος, η αλήθεια είναι. Πιο κάλμα τα πράγματα.
0: Νομίζω ότως ή άλλως η κακοκαιρία έχει πλήξει πιο πολύ εδώ και προς την Κρήτη. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει τέτοιο θέμα. Και η Θεσσαλονίκη δεν είχε και τις προηγούμενες. Νομίζω και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλά ο καιρός.
1: Πολύ καλός ήταν και την Πέμπτη. Γενικά αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα είναι ο καιρός ηλιόλουστος. Πολύ καλή θερμοκρασία, φτάνει μέχρι 22 βαθμούς. Εκεί είμαστε περίπου 3 ώρες όπως είπες πριν από τη σέντρα. Σε καμιά ώρα θα έρθει και η ομάδα στην Τούμπα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισέρχεται στην περιοχή της Τούμπας. Αρχίζει και γίνεται πιο μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Και θα ακολουθεί την τελευταία ώρα. Είναι και το μάτς σήμερα sold out, όπως και το μάτς της Πέμπτης.
0: Σε χρόνο δεν είναι ούτως ή άλλως.
1: Ναι, σε πολύ λίγες ώρες. Και είναι η τρίτη φορά που θα γεμίσει η Τούμπα σε μάτς Εθνικής. Η τελευταία ήταν την περασμένη Πέμπτη και είχε sold out και σε ένα ακόμα μάτς, σε ένα φιλικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία. Στο τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κούδα με τα Γαλανόλευκα είχε αγωνιστεί για κανένα 15 λεπτό σάλετο και στη θέση του πέρασε βγήκε από το γήπεδο ο Γιώργος Κούδας για να πέρασε ο Βασίλης Τσιάρτας. Η αλήθεια είναι ότι το κοινό του της Θεσσαλονίκης υποστήριξε αρκετά την ομάδα στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Τα έχουμε αναλύσει για το μάτς της περασμένης Πέμπτης. Θεωρώ, Απόστολε κυρίες και κύριοι, ότι το μάτς του σημερινό σίγουρα θα είναι διαφορετικό, δηλαδή θα είναι πιο καλά προετοιμασμένοι οι Γερμανοί, ξέρουν τι θα συναντήσουν στις γενικές γραμμές. Αν και αυτό το λέω στις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για ένα μάτς που θα πρέπει να αντιδράσει μια άλλη ομάδα όταν έχει χάσει το προηγούμενο. Αλλά η Γερμανία σίγουρα τώρα θα είναι πιο καλά διαβασμένη στο μάτς. Και θεωρώ ότι η εθνική μας πρέπει να έχει στο μυαλό της το παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Συνολικά την εικόνα της και το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Εδώ στην Τούμπα, η απόδοση της ομάδας είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή μπορεί να πιέσει, να κλείσει διαδρόμους, να μην δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο, να μην ανησυχήσει ιδιαίτερα η ελληνική εστία. Και ψάχνουμε τις ευκαιρίες μας στους χώρους. Θεωρώ ότι θα πάρουμε και σήμερα θετικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά θα είναι τα πράγματα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι Γερμανοί θα θέλουν να πάρουν μια μικρή ρεβάνς από την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας στο Augsburg. Είναι δεδομένο αυτό. Θα έχουν και πάρα πολύ κόσμο οι Γερμανοί. Θα έχουν πάνω από 1000 φίλους που θα το έχουν ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες. Περισσότερο και από τους Ολλανδούς, δηλαδή είχαν περίπου 600-800 άτομα. Θα είναι πάνω από 1000 σίγουρα οι Γερμανοί εδώ στην Τούμπα σε μια γωνία στο γήπεδο. Έχουν εξαντλήσει από την πρώτη στιγμή και οι Γερμανοί τα εισιτήρια που είχαν εξασφαλίσει. Θα μάθουμε αργότερα την δεκάδα, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Θεωρώ ότι θα είναι σε γενικές γραμμές μικρές οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Πού θα τις έβλεπες?
1: Νομίζω τώρα, δηλαδή λίγο νωρίτερα πρέπει να μάθανε οι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο την δεκάδα από τον προπονητή, γιατί γίνεται το απογευματινό meeting. Τελευταία ενημέρωση του προπονητή, ομιλία του και ανακοινώνει στους παίκτες την αρχική ενδεκάδα. Εκεί σε λίγο θα αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο για να βρεθούν στην Τούμπα. Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι για μένα είναι απουσία μεγάλη του Τρόλη. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα όταν παίζει από τα αριστερά κρατάει χαμηλά τον δεξιό πιστοφύλακα και τον δεξιό στόπερ. Θυμόμαστε στο παιχνίδι με την Ολλανδία όταν έγινε αναγκαστική αλλαγή. Μπορεί να πήγε πάρα πολύ καλά και ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας που πήρε τη θέση του Τζολί. Είχε και goal και assist. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο όλη η ομάδα είχε γυρίσει προς τα πίσω και είχε αυτές τις δυσκολίες. Ήταν δηλαδή συνολικό το πρόβλημα της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ο Τζολί σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να τον ελέγχουν και οι ποδοσφαιριστές και να μην ανεβαίνουν τόσο συχνά ψηλά στο γήπεδο οι αντίπαλοι. Είναι η αμέσως σημαντική απόψη και για αυτούς τους λόγους, όχι μόνο για τον τρόπο που παίζει ο Τζόλης και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και ότι υποχρεώνει πολλές φορές τους αντίπαλους αμυντικούς να παραμένουν χαμηλά στο τερέν. Είναι σημαντική απουσία, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα αν θα παίξει πάλι ο Μασούρας ή αν θα δούμε τον Τετέι που έχει παίξει στην εθνική ομάδα σε όλο αριστερό εξτρέμ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο είναι πιστεύω ο παρτενέρ του Παυλίδη στην επίθεση, αν θα είναι δηλαδή ο Ιωάννης που έχει πολύ καλή παρουσία ή αν θα προτιμήσει τον Μπάμπη Κωστούλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι ο Κωστούλα δεν έχει παίξει τελευταία μας.
0: Ναι.
1: Της εθνικής.
0: Ενώ έκανε καλή δουλίτσα με τη Σερβία, είχε και αυτό το τραυματισμό το μικρό.
1: Με τη Σερβία, ακριβώς. Στο μάτς το δεύτερο με τη Γερμανία δεν ήταν απολύτως καλά ο Μπάμπης Κωστούλας και δεν τον ρίσκαρε ο προπονητής. Στο μάτς με την Ολλανδία ήταν απόλυτος έτοιμος, αλλά έκρινε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι έπρεπε να πάει σε άλλες λύσεις. Ίσως να άλλαξαν κάπως τα πλάνα του Γιοβάνοβιτς λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Τζόλι. Και αυτό μπορεί να υπάρχει ένα σενάριο, γιατί πάντα υπάρχει ένας προγραμματισμός για τις αλλαγές των παιχτών στην εξέλιξη του μάτς. Διότι ο προπονητής με τους συνεργάτες του γνωρίζουν τις μετρήσεις των παιχτών, πόσο φορτωμένοι είναι, πόσο μπορούν ακόμα να τραβήξουν σε ένα παιχνίδι, πότε πρέπει να τους γυρίσει στον πάγκο, αν τυχόν υπάρχει αυτή η κόπωση. Οι μετρήσεις είναι καθημερινές. Και ξέρουν πολύ καλά ο προπονητής και οι συνεργάτες του μέχρι πού μπορεί ένας προσφεστής να είναι στο φρέσκος και να μπορεί να είναι σε υψηλά επίπεδα η απόδοσή του. Γιατί αν υπάρχουν μετρήσεις που ο προσφεστής μπορεί να είναι καλά μέχρι το 60-65 το πολύ, δεν μπορεί να τον αφήσει παραπάνω. Υπάρχει το ρίσκο του τραυματισμού. Και μπορεί όντως να δει να μην, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να μην μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τον Κωστούλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Σήμερα όμως είναι υποψήφιος να αγωνιστεί ή ο Φώτης Μπράιτον ή ο Φώτης Ιωαννίδης. Και το τρίτο δίλημα είναι στη μέσα γραμμή. Είναι καλά και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Και ο Ανδρούτσος είναι πάρα πολύ καλά και το έδειξε στον χρόνο που έχει πάρει μέχρι τώρα. Δείχνει σαν να είναι καιρό στην Εθνική Ελλάδας, στην Εθνική Ανδρών, που σε οδηγεί στο Βάλ Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι ο Κουρμπέλης θα είναι ο ένας. Και να δούμε αν θα είναι ο ένας θα είναι ο Ζαφίρης. Και ο άλλος θα είναι πιθανότατα ο Κουρμπέλης. Δηλαδή βλέπω ένα πιθανό δίδυμο Ζαφίρη με Κουρμπέλη. Ή αλλιώς θα πάει ο Ζαφίρης με τον Αβρούτσο. Και τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Θα είναι έκπληξη να δούμε κάτι άλλο. Δηλαδή Καρέτσας δεξιά, ο Παυλίδης στην κορυφή όπως είπαμε. Ο ένας δηλαδή από τους δύο φορ. Δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας. Ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο ιδίο στόπερ. Και ο Ζολάκης στην αιστεία.
0: Υπενθυμίζεται ότι έχει κληθεί και ο Πέλκας. Δεν ήταν στις αρχικές κλήσεις, όπως και ο Τσάμπρας μετά τον τραυματισμό του Βαγιανίδη.
1: Ναι, ο Πέλκας ενσωματώθηκε χθες στην ομάδα, προχθές για την ακρίβεια. Χθες προπονήθηκε με την Εθνική. Μπήκε δηλαδή στο πρόγραμμα, μπήκε στην Παρασκευή το απόγευμα προς το βράδυ. Χθες προπονήθηκε με τους υπόλοιπους προσφεστές. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δεν χρειάζεται προσαρμογή, ξέρει τι μπορεί να κάνει και ποιος μπορεί να ρολώσει στην ομάδα. Είναι λοιπόν να δώσει λύση και σαν εξτρέμ και σαν παίκτης. Ο παίκτης ψάχνεται πίσω από τον επιθετικό. Έχει δηλαδή δυνατότητες να παίξει σε πολλές θέσεις ο Πέλκας. Δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά σίγουρα μπορεί να δώσει λύση ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς. Θυμάσαι, το λέγαμε και μαζί χθες που το βιάζαμε, ότι στο δεύτερο μήχρονο και το πρώτο ήταν συνολικό, δεν ήταν ατομικό. Δεν είχαμε να φέχτη να κρατήσει την μπάλα στα πόδια, αλλά λίγο να κυλήσει ο χρόνος, να αποσυμπιεστεί η άμυνα. Μας έλειπε από τους παίκτες.
0: Να παίξουμε λίγο και με τα νεύρα, με το μυαλό τους. Ναι.
1: Ο Πέκας μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να παίρνει αυτό το ρόλο, δηλαδή να πάρει την μπάλα, να το κάνει λίγο τον χρόνο. Το έχει αυτό. Αλλά είναι γενικώς το δεύτερο μήχο ήταν κακό για την ομάδα, με την Ολλανδία, συμπεριφορά συνολικά και δεν μπορούσε να τα αλλάξει μεμονωμένα.
0: Και από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Κωνσταντέλιας, που εντάξει είχε πει ότι θα λείψει, αλλά είχες αναφέρει και εσύ και το ρεπορτάζ ότι είχε αλλάξει κάπως το κλίμα. Είχε προγραμματίσει δηλαδή να πάει και ο Μάκης Γιαγκάτσης να μιλήσει μαζί του πριν τον τερματισμό. Ο Μπακασέτας, όπου δεν έχει ρυθμό, παίζει τώρα στον Αποέλα, αλλά δεν έχει ρυθμό στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι εκτός πλάνων. Έχει σταματήσει, δεν είναι και ο Μάντορος να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Οπότε λείπει ένα.
1: Έχει πολλές επιλογές εκεί σε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή να παίξει να κουβαλεί την μπάλα και να λίγο να ροκανίσει τον χρόνο, να τη σπάσει που λέμε λίγο στον αντιπάλο.
0: Έχουμε πολλούς καλούς παίχτες μεσοεπιθετικά. Υπάρχει υπεροπλία, αλλά λείπουν αυτά τα χαρακτηριστικά με αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κουβάλιμα της μπάλας, το κράτημα. Ναι, αυτό το κάνανε πολύ παλιά, τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, το κάνουν τόσο...
0: Ναι,
1: βλέπεις πολύ να συμβαίνει συνήθως το γήπεδο, δεν συμβαίνει συχνά.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται να το ακόμα και αυτό, τώρα χρειάζεται γι' αυτό, ειδικά σε εθνικές.
0: Και ειδικά με τη μορφή που είχε και το μάτς της προάλλες.
1: Ναι, 100%. Μα στο δεύτερο μήχρονο Αποστόλη ήταν τόσο χαμηλωμένη ομάδα, που η πρώτη ζώνη άμυνας, των εξτρέμ δηλαδή και των θετικών, ήταν σχεδόν στο μηχάνημα της μεγάλης περιοχής. Δηλαδή περίπου 3-4 μέτρα στη μεγάλη περιοχή. Σκέψου τι γινόταν δηλαδή. Mm. 45 λεπτά. Είναι δύσκολο να το κρατήσεις το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρεις, στο τέλος έμεινε αυτή η πικρή γεύση, γιατί χάνεις το τρίποντο στο 89-90. Δηλαδή είχε ακόμα 6 λεπτά περίπου μας. Το ποδόσφαιρο όμως έτσι είναι. Παίξει μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Εμένα μου άρεσε μέχρι τώρα που έχω δει πιο πολύ η Ολλανδία από τη Γερμανία, χωρίς αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμένουμε να δούμε και σήμερα πώς θα ανταποκριθεί η Γερμανία, γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Ναι, είναι γι' αυτό. Είναι πιο συγκεκριμένο το γκρουπ των ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας. Ο Κλοπ τώρα δοκιμάζει πράγματα.
1: Ναι.
0: Παρότι και οι δύο είναι νέοι στην ομάδα, και ο Τσάβι και ο Κλοπ.
1: Αλλά έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Μπεν Τσάβι πάει με το ρόστερ που θα έχει και στα επόμενα παιχνίδια και στο επόμενο παράθυρο και στα πραγματικά πιθανότητα του Euro. Ο Δε Κλοπ έχει 45 ποδοσφαιριστές, 44 στο μαστακριβής. Και θα τους αλλάξει εδώ όλους για να τους δει, να τους τσεκάρει, να τους αξιολογήσει. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει αυτό και στο θάμα του Νοεμβρίου. Αλλά σίγουρα προετοιμάζει το έδαφος για τα αποκομματικά του Euro. Εκεί είναι δηλαδή οι βλέψεις της Γερμανίας. Η Ολλανδία δείχνει ότι τα μάτσα θα θέλει περισσότερο αυτά, θέλει και τα αποτελέσματα, θέλει να μπει κι άλλο στο ranking. Θέλει να φτάσει και στο Final Four του UEFA Nations League. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί είμαστε.
1: Να πούμε πιο σημαντικό από όλα ότι αν για παράδειγμα σήμερα εμείς έρθουμε ισοπαλοί και χάσουν οι Σέρβοι, είμαστε δεδομένα εμείς τρίτοι στον ομίλο μας, ό,τι και να συμβεί στα επόμενα δύο παιχνίδια, και εξασφαλίζουμε παρουσία στο πρώτο κρίτη δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου, στο Belfast. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε και γι' αυτό. Ήταν ο πρώτος μας στόχος, έτσι,
0: το λέγαμε. Ο ρεαλιστικός, ο πρωταρχικός, αυτός ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αποστολή.
0: Γαργάρες για καλή μετάδοση, ε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα της Εθνικής από τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και επιστρέφουμε στο Ιβανόφη, στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, για την ενημέρωση για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Κωνσταντίνε.
2: Εδώ στο Ιβανόφιο προηγείται με το 3 από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε το 3 δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 62-50 του Ηρακλή. Στον ίδιο τυπικό κλείδι του παιχνίδι, μπορούμε να πούμε αρκετά συμφωνάτε σε αυτό το 3 δεκάλεπτο. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να πλησιάσει το σκορ, παρότι ο Ολυμπιακός δεν έχει το καθαρό μυαλό για να καθαρίσει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό. Είχε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ξεπήγει στο σκορ, ήταν πάρα πολύ άστοχο. Πήραν αρκετέ προσπάθειε για τον κύριο Πόδο, ποιο μεζέχο, ποιο ντόπια, αλλά ήταν άστοχη. Από την πλευρά του Ηρακλή, σε κάποια φάση ο Λέκτης σύντησε και πήγε στον πάγκο, μπήκε στη θέση του Στάιλς, ο οποίος πήρε κατά τη φράση, έβαλε 5 συναπολιτρώντες και μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο κρατάει ακόμα τον Ηρακλή μέσα στο παιχνίδι με μια καλή αρχή στο δεκάλεπτο, αν θα μπορέσει να επιστρέψει.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί.

0: Μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθιν εν τούτος η ώρ. Είναι παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
3: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά μπέργκερς, μπριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
4: Έρχεται η νέα κωμωδία Camping Άλλος Κόσμος. Η ελληνική εκδοχή της κυπριακής παραγωγής Camping κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Το πρωτάθλημα επικράτησε 103-74 του Βίκου Falcons, όπως είναι το όνομα του, η ομάδα των Ιωαννίνων. Μπήκε στα βαθιά, η αλήθεια είναι, με κόντρα στον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έκλεισε με τρίτη νίκη την εβδομάδα. 52-66 το σκορ στο Ιβανόφιο αυτή τη στιγμή, με ένα μπρος πίσω του Φουρνιέ. Έχουμε φυσικά σήμερα στην επικαιρότητα το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Γερμανία στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Εκεί θα είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας περιγράψει την αναμέτρηση.

Είχαμε και πρεμιέρα στην Α1 γυναικών με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 91-52 του ΠΑΟΚ, ένα μάτς που παρακολουθήσατε από το Sport FM TV, και είχαμε και την Σαρωτική

κράτηση του Αθηναϊκού απέναντι στους Πάνθερες Καβάλας 94-55. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας μπήκαν με το δεξί στο πρωτάθλημα. Φυσικά σήμερα είχαμε και το δεύτερο πιάτο της Super Bet League 2 με τον Πανιόνιο να πέφτει θύμα όχι έκπληξης αλλά να έχει υποστεί την ήττα από τον Πύργο στην Ηλία 2-0 το σκορ για την ομάδα του Πύργου, ενώ ο Αστέρας Τρίπολη, ο Αστέρας Ακτορβίτα επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας σε μια αναμέτρηση αγωνιστική του πρωταθλήματος.

0: Ακούσαμε και νωρίτερα και μάθαμε και νωρίτερα την αλλαγή, την επίσημη αντικατάσταση του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου στον πάγκο της Ρίο Αβε από τον Βάσκο Σεάμπρα. Ο νεαρός τεχνικός αντικαθιστά τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είχε αναλάβει τη Ρίο Αβε το καλοκαίρι του 2025, αλλά ωστόσο οι φετινές εμφανίσεις δεν έδωσαν συνέχεια στην παραμονή του. Ο Σεάμπρα αποχώρησε από την Αρόουκα και αναλαμβάνει την Ρίο Αβε. Την ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια για το Nations League, με το Κόσοβο και την Αυστρία στο 8ο λεπτό να είναι ισόπαλες χωρίς σκορ, κάτι που συμβαίνει και στην Βαλέτα ανάμεσα σε Μάλτα και Ανδόρα στο 9ο λεπτό, και τα δύο μάτς νωρίτερα το Αζερμπαϊτζάν για την League D επικράτησε 1-0 της Λιθουανίας με τον γκολ του Καϊμπουλάιεφ και πήρε μια σημαντική νίκη. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε την πρώτη μας βόλτα στο Ιβανόφιο, στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Γιώργο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 66-55 χρονική το Ολυμπιακός. Το Βασάν διαράζεται τώρα στην καλή τωρινά. Με αυτό που πηγαίνω να χαμηλώσει και πέμπου του Πεθεσμού, διαθέτει πολύ με τις κόμπες της για να το κάνει αυτό. Από εκεί πέρα όμως ο Ηρακλής απάντησε, μείωσε τη διαφορά στις 11 πόντους και τώρα στις 10-66-56. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν άνθρωπος και αδυνάτησε, δεν μπόρεσε να καθαρίσει το παιχνίδι. Έβαλε μέσα από τον και τον Νίκο Πλώτα, προκειμένου να δημιουργήσει καλύτερο αμυντικό πλάνο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ηρακλής, κυρίως με τον Στάιν, ο οποίος είχε αναλάβει αυτός ρόλο στις επιθέσεις του Ηρακλή, από όταν έχει δύο λέπη. Τη συνειδητή με τον Ολυμπιακό, μου δίνω ένα τέταρτο από τα τέσσερα μέτρα στη συνοχή. 68-56 προηγείται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, 6-35 πριν τη λήξη του αγώνα.
0: Τέλεια, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη για την ενημέρωση από την αναμέτρηση στο Ιβανόφι. 68-56 προηγείται ο Ολυμπιακός του Ηρακλή, 6-28 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Στην αναμέτρηση που ουσιαστικά θα κλείσει και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Στίχημαν GBL. Είχαμε και χθες φυσικά αναμετρήσεις, νίκες για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, για το Περιστέρι, ενώ θυμέκπληξη έπεσε ο Άρης που ιδρύθηκε στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα. Βλέπω τώρα να ξεφεύγει στο συν 15 ο Ολυμπιακός με ένα καλάθι του Πλώτα.

Θα έχουμε και άλλα παιχνίδια φυσικά στο Nations League απόψε, εκτός από την μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας. Την ίδια ώρα θα διεξάγεται στην Ολλανδία, το Ολλανδία-Σερβία, για τον όμιλό μας. Μάτς που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, προκειμένου να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει, αν πάνε όλα καλά κιόλας και η Ελλάδα επικρατεί στις Γερμανίες.

Κάνει 2-2, ένα ονειρεμένο 2-2 θα είναι αυτό απέναντι στην Γερμανία. Θα παραμείνει και αίτητη μετά από 4 μάτς στον όμιλο του Nations League και ουσιαστικά θα έχει κλειδώσει την τρίτη θέση και θα προχωρήσει για να κάνει την υπέρβαση και να καπαρώσει ουσιαστικά μία από τις δύο πρώτες. Στην Ουαλία θα έχουμε το Ουαλία-Δανία, ενώ 10 παρατέταρτο είναι και το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Νορβηγία. Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα υπάρχει, έχει ήδη μπει στο τζέτ, έχει ήδη φύγει για Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την νέα εποχή για τους Ήβηρες. 10 παρατέταρτο και το Ιρλανδία-Ισραήλ, ένα μάτς που μας έχει επίσης απασχολήσει πάρα πολύ και στο πρώτο και θα μας απασχολήσει και στο σημερινό πρόγραμμα.

Είχαμε νωρίτερα το απόγευμα την πυροδότηση μίας ακόμη βόμβας στην στοίχημα GBL με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την απόκτηση του Ντοράντας Μοντεγιούνας μέχρι το τέλος της σεζόν, προσθέτοντας έτσι μια πολύ αξιόπιστη λύση με εμπειρία στην front line. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος τα είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό, βρίσκεται μέρες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα οριστικοποιήθηκε η ένταξή του στο roster της ομάδας του Ανδρέα Τρινκέρι.

Τι Φέρερ που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center την ερχόμενη εβδομάδα. Πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη απέναντι στην Κορφές. Γλίτωσε ουσιαστικά από ήττα σοκ. 85-84 επικράτησε. Ανέβηκε στο 1-1 με τον Χόρτον Τάκερ να είναι ο κορυφαίος για την ομάδα του Σάρας με 22 πόντους, 5 rebound και 3 assist. Ενώ ο Τζούζανκ είχε 21 πόντους με 7 rebound και 2 assist. Ντεμπούτο και για τον Σέιν Λάρκιν. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 8 του μήνα, την Πέμπτη, στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL της Euroleague.

3:40 πριν το φινάλε στο Ιβανόφι, ο Ολυμπιακός το έχει καθαρίσει το θέμα. 56-76 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, συν 20 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία θα μπει και αυτή με το δεξί στην στοίχημα GBL. Τώρα είναι στοίχημα GBL, Στέφανε, δεν είναι Ευρωλίγκα.

Είχαμε και Φόρμουλα 1 σήμερα με την πρώτη φετινή νίκη του Max Verstappen στη Μαλαισία, σε ένα χαοτικό Grand Prix στο Μπαχρέιν, αλλά στη Μαλαισία με τη βροχή να το καθυστερεί για μια μισή ώρα. Αυτός που το πανηγύρισε ήταν ο Verstappen με δεύτερο τον Αντωνέλη και τρίτο τον Hamilton. Γενικότερα ένα πολύ έτσι παράξενο Grand Prix.

Με ένα γρήγορο 5-0, 1-54 πριν το φινάλε, ο Ηρακλής μαζεύει την διαφορά. 61-76 το σκορ στο Ιβανόφιο. Τελειώνει το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής. Μένει να δούμε ποια θα είναι η διαφορά και το τελικό σκορ στην πρεμιέρα των Ερυθρόλευκων στην στοίχημα GBL.

Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης, επικράτησε της Oldenburg 113-60, συν 53 για τους Βαβαρούς. Πολύ εύκολη νίκη για την ομάδα του Μονάχου, με τον Ουάσιγκτον να έχει 19 πόντους. Ο Ντασίλβα είχε 17, ενώ διψήφοι ήταν και η Τίμαν, η Γιοκουμπάιτης και Τζέσαπ και ο Γκιφάι. Η Μπάγερν θα αντιμετωπίσει την Βίρτους Μπολόνια την Πέμπτη για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά αυτό το συν 53 είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

0: Στην Τρίτη Εθνική είχαμε την μεγάλη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης επί της προοδευτικής. 1-0 έκανε το 2-2 η ελαφρά ταξιαρχία και πλέον είναι στην κορυφή του 8ου ομίλου μαζί με τη Δόξα Βίρονος και το Εγάλεο. Υπήρχαν αρκετά παιχνίδια και σήμερα. Για να δούμε λίγο τον 8ο ομίλο που είναι ο ομίλος της Αττικής, ουσιαστικά 8ος και 9ος ομίλος. Δόξα Βίρονα Απόλλων Καλυθίων 1-0, η Άλυσος Εγάλεο 0-1, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάωρουφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-1 και Ιωνικός Διαχώρας 0-0. Μεγάλη νίκη, ένα ντέρμπι από τα παλιά αυτό το Απόλλωνα Σμύρνης Προοδευτική. Λοιπόν, πάμε στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη στο Ιβανόφιο να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν στα τελευταία δευτερόλεπτα στο Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Σπάθε 32 δευτερόλεπτα πριν τελείς 2.76.65 προηγείται ο Ολυμπιακός. Είναι η θεραπή όπως συμμετείς δεν σταματήσει λεπτό να φανάζουν όπως αυτό το θα δώσουν αυτούς παίκτες. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε τις αυτοκόρο. Ο Γιώργος Μπαντζόκας βάζοντας τον Βαγέντζάι και τον Μιλουτίνο Θέλεν σε θεραπή ήταν τα rebound αυτή τη στιγμή δίποτα από τον Λεντζάι 78.65. Τελευταία επίθεση δεν θα την εκδηλώσει. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός καταφέρει από τη φέντα πάρει την νίκη. Τελευταία δευτερόλεπτα, 2 δευτερόλεπτα. Και θα εκδηλώσει ένα στου τριών πόντων από το Σουλαβουδού και κιόλα. 78-68, επομένως το τελικό σκορ εδώ στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός που την άνοιξη τώρα τη φετινή χρονιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής δείχνει και φέτος ότι όποιο έρθει στο Ιβανόφιο σίγουρα για την Ευρωλίγκα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη. 78-68 ο Ολυμπιακός περνάει από το Ιβανόφιο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος ξεκινούν με το δεξί της υποχρέωσης τους στην στοίχημα GBL. Πρώτη αγωνιστική περνά στην ιστορία για τη σεζόν 2026-27 με τα φαβορή ουσιαστικά να παίρνουν τις νίκες και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται. Θυμίζω ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με ποινή από την περασμένη σεζόν. Πάμε να δούμε το τι έχει την επόμενη αγωνιστική στην στοίχημαν GBL. Λοιπόν, τα μάτς του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, Περιστέρι Ηρακλής στις 3, Μαρούσι Μύκονος ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας στις 4, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα στατιστικά του παιχνιδιού από το Ιβανόφιο, με τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ να είναι στους 12 πόντους και 17 στο σύστημα αξιολόγηση. Μια καλή, πολύ καλή εμφάνιση από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ίσως η πρώτη του καλή φετινή με τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ ήταν στους 10, ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 14 πόντους, ενώ ο Τάιλερ Ντόσεϊ είχε 11. Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Λεκέ με 19 πόντους, 16 είχε ο Ντιαρά. Στους 11 έμεινε ο Μέλβιν.

Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρξουν και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νίκη του Ολυμπιακού, φυσικά και του προπονητή του Ηρακλή, για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι. Να δούμε από το δικό τους μάτι όσα παρατήρησαν από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Τι ώρα το ρολόι του Big Wings FM δείχνει 7:29. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα μεταφερθούμε στο Sky για την πολιτική σας ενημέρωση και θα επιστρέψουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
10: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
14: Καλημέρα σας! Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
15: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
15: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
16: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί απόψη σας μετρά.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, θυμίζω, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Επικράτηση 78-68 για τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης στην πρεμιέρα της Τίχημαν GBL. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 100 στάρα το πρωτάθλημα και η πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν GBL ολοκληρώθηκε. Επομένως, ποια καταλληλότερη στιγμή για να τα πούμε με τον Χρήστο Ρομπόλη για το τι είδε και σήμερα, τα είπε τι είδε και χθες. Θα τα συζητήσουμε όλα. Καλησπέρα, φίλε.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Χαιρετώ τον Γιώργο Ζαχαρίου, το μεγάλο μπασκετικό του Big Wings Sport FM.
0: Αυτά μου κάνετε και μου βγαίνει το όνομα.
1: Βαφτίστηκε κανονικά χθες. Έτσι πήρε το χρήσμα και τώρα είναι έτοιμος για τα μπάσκετ. Λοιπόν, κοίτα, εγώ θα αρχίσω από το... Μου άρεσε πάρα πολύ η μασκό του Ηρακλή, εμπνευσμένη από την κυρία Χάιτο, την γνωστή φιλάθλο της ομάδας.
0: Υπέροχη, υπέροχη.
1: Πολύ, πολύ, ωραίο, πολύ ωραία ιδέα δηλαδή γενικότερα. Και γενικά ο Ηρακλής πάντα σαν οργανισμός και ο κόσμος τα συνθήματά του, τα πανό του πάντα έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ξέρεις, άμα κάνεις και αυτό σαρκασμό, ρε παιδάκι μου, πολλές φορές το ξορκίζεις αυτό που σου λένε οι άλλοι έτσι λίγο περιπεκτικά. Έτσι οπότε τους λένε τόσο καιρό γυρεός. Γριέ στον Ατάλο, βάλανε και μια γιαγιά μασκότ,
0: ούτως
1: ή άλλως είναι εμβληματική η κυρία Χάιδα και το κάνανε δικό τους, όπου δεν μπορούσε κανένα τίποτα, έτσι εννοείται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός περιμέναμε ότι θα ήταν λίγο πιο τσιτωμένος, δεν ήταν από την αρχή αλήθεια, γιατί βρέθηκε να χάνει νωρίς με μια διαφορά που okay, εντάξει δεν είναι τίποτα για να καλυφθεί. Αλλά όταν έρχεσαι από ήττα, ειδικά όπως ήρθε αυτή στην Πολώνια, ακόμα και αν δεν έχεις πολλή ενέργεια, γιατί και σήμερα ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός όποτε λίγο πατούσε τον γκάζι ξέφευγε, μετά λίγο ξαπόστενε, λίγο πλησιάζει ο Ηρακλής, ξαναπατούσε λίγο τον γκάζι ο Ολυμπιακός, ξαναξέφευγε, κάπως έτσι πήγαινε το παιχνίδι. Έκανε τη δουλειά, αυτό είναι το σημαντικό. Απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι καλή φέτος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ο Ηρακλής μπορεί να είναι top 8 ομάδα του πρωταθλήματος. Σίγουρα η έδρα θα του δώσει πολλούς πόντους, γιατί θα είναι σχεδόν πάντα γεμάτη, αν όχι πάντα γεμάτη. Και έχει και ένα καλό υλικό με καλούς παίκτες. Δηλαδή και ο Cleveland Mellon που είδαμε πέρσι με τον Πάοκ είναι καλός. Και ο Λεκιού που έκανε και το φοβερό να είναι τραυματίας και να καρφώσει. Το είδαμε και αυτό. Είχε πάθει κράμπα. Έμεινε στη μία πλευρά του γηπέδου. Έγινε ένα κλέψιμο. Ζητούσε την μπάλα και πήρηξε. Είχε καρφώσει και ξανά έπεσε κάτω. Εντάξει, ευτυχώς δεν έπαθε κάτι σοβαρό. Ξαναμπήκε το παιδί και είναι κομπλέ. Και ο Ντιαρά είναι καλός παίκτης. Γενικά έχουν και καλό προπονητή το Λούκιτς. Θα είναι μια καλή ομάδα πιστεύω. Οπότε δεν ήταν εύκολο το έργο του Ολυμπιακού που είχε και τα γνωστά του προβλήματα. Okay. Έξω ο Τάιρικ Τζόνς, έξω ο Μοντέρο σήμερα με ίωση. Μπήκε ο Μιλουτίνοφ λίγο να αρχίσει να παίρνει ρυθμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έλειψε πολύ στον Ολυμπιακό, ειδικά στο κομμάτι των rebound. Σήμερα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα, βέβαια σε άλλο επίπεδο έτσι από αυτό της Ευρωλίγκας. Και έγινε δουλειά ψηλός βιστά. Okay. Πήρε πάνω του κάποια πράγματα ο Μακιντάιρ, έλειψε Μοντέρο. Είχε λίγο καλύτερη επιθετική παρουσία ενός σκοράρισμα, γιατί στη δημιουργία είναι πάντα καλός. Σβηστός ήταν ο Φορνιέ που δεν νομίζω ότι στα περισσότερα παιχνίδια τέτοιου τύπου, αν δεν χρειαστεί να φορτσάρει, δεν θα το κάνει πιστεύω. Και φάνηκε πόσο επιδραστικός μπορεί να μου βάλει Νικολάου, έστω και σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή στον χρόνο που ήταν μέσα ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη εικόνα συνολικά σαν ομάδα και αμυντικά και γενικά στην κυκλοφορία της μπάλας, παρότι η στατιστική του δεν έγραψε κάτι φοβερό και τρομερό. Ήταν πολύ πολύ θετική η δική του παρουσία. Εντάξει, και τον Ολυμπιακό τώρα κοιτάζει το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ που θα την βρει χωρίς τον Τζέιμς. Και ο Ηρακλής κοιτάζει το FIBA Europe Cup και να έχει όλους τους παίκτες υγιείς, γιατί σήμερα ήταν εκτός και ο Χόρκλερ, που είναι ένας καλός παίκτης, τον έχουμε δει χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο καθένας με τους στόχους του, έτσι. Ο Παναθηναϊκός νωρίτερα, εντάξει, την έκανε τη δουλειά άνετα, χαλαρά. Κατέβηκε με δεκάδα που τελικά ήταν εννιάδα με τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έμεινε εκτός και ο Μπάντιο για λόγου συντήρησης, ναι. Όχι ότι είχε κάτι φοβερό, είχε κάποια έτσι επιβάρηση όπως προφανώς διαπιστώθηκε και δεν χρειάστηκε να πάρει το ρίσκο ο Παναθηναϊκός. Οπότε ένα μάτς που το έκανε από νωρίς πολύ πολύ εύκολο. Ο Μπράντοβιτς ακόμα και με 9 πάντως πάλι μοίρασε το χρόνο. Δηλαδή νομίζω ο περισσότερος που έπαιξε χρόνο ήταν 23 λεπτά κάποιος παίκτης, δεν πήγε παραπάνω. Γενικά το κάνει αυτό ο Μπράντοβιτς, το κάνει και όταν έχει πολύ λιγότερους από 12 παίκτες και καλά το κάνει και νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε πέρσι ο Παναθηναϊκός, ότι ταλαιπωρούσε πολύ τους βασικούς του παίκτες και στα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος και παίζαν ξέρω εγώ 30 και 35 λεπτά και όλα αυτά δυσσωρεύονται στο τέλος χρονιάς. Φάνηκαν στους παίκτες του Παναθηναϊκού που τραβούσαν και το κουπί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα φέτος ας πούμε βλέπουμε το Μωράιτι να παίζει πολύ χρόνο που okay, λογικά στην Ευρωλίγκα θα είναι εκτός δωδεκάδας. Να παίζει πολύ καλά, να έχει και 10 assist. Δεν θα μου κάνει έκπληξη και αυτός να είναι μετά το Μαντζούκα ένα παιδί που θα βγει μπροστά και θα εξελιχθεί, έστω και είναι μεγαλύτερης ηλικίας έτσι από το Μαντζούκα, ο Μωραέτης, γιατί έχει καλά στοιχεία και άμα δουλέψει με το επιτελείο που πρέπει και τον τρόπο που πρέπει, μπορεί να κάνει πραγματάκια και να βοηθήσει. Δεν λέω να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, έτσι, αλλά να είναι ένας ρίσμος ρολίστας, ο οποίος όταν θα φτάσουν, ας πούμε, τα play-off ή το κύπελο και θα τον έχει ανάγκη η ομάδα του να έχει ενεργό ρόλο
0: λόγω
1: του
0: περιορισμού
1: των ξένων, ναι, να μπορεί να παίξει και να σταθεί. Όχι να είναι άπραγος όλη τη χρονιά και να του λέει ξαφνικά ελάμπες μέσα να μας σώσει, ας πούμε, όπως έκανε πέρσι.
0: Με τον Τελειόπουλο.
1: Πανταμάν με τον Τελειόπουλο, μπράβο ακριβώς. Άμα λέω ότι είσαι μπασκετικός, να με ακούς. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία των Πράδων είναι πολύ καλή. Είχε πλουραλισμό, 6 παίκτες με διψηφιακό αριθμό πόντων, από τους 9 όλους και όλους που αγωνίστηκαν, με καλό μωράκι, να μοιράζει το χρόνο, να μην καταπονείται κανένας ιδιαίτερα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός περιμένει το παιχνίδι με τη Φενέρ που θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι το πρώτο τόσο δυνατό τεστ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με συνδιεκδικήτρια της Ευρωλίγκας, και γιατί είναι και μια ομάδα που του ψηλοταιριάζει στο προφίλ, δηλαδή και οι δύο έχουν ως βάση την άμυνα, πάντα ο Σάρας έχει αυτό, και ο Μπράντοβιτς ασφαλώς, παιδί του ο Μπράντοβιτς και ο Σάρας σε έναν βαθμό, έτσι δεν λέω ότι ήταν το διαμόρφωσε ο ίδιος, αλλά σίγουρα έχει και επίδραση στην καριέρα του, παρότι συνεργάστηκαν προς τα τελευταία καλά χρόνια της καριέρας του Γιασκεβίτσου στον Παναθηναϊκό, σίγουρα είχε επίδραση πάνω στο παιχνίδι του. Εντάξει, γενικά μια ωραία πρώτη αγωνιστική. Δεν είδαμε δηλαδή παιχνίδια που δεν ήταν ανταγωνιστικά. Δηλαδή και ο Ηρακλής, ας πούμε, σήμερα τον Ολυμπιακό στο 25, δηλαδή 15 λεπτά από το τέλος, ήταν στους 6 πόντους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό για μια ομάδα η οποία έχει budget 1,2, 1,3, που έχει ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός έχει 35, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Είναι να το καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Είδαμε την Καρδίτσα να κερδίσει τον Άρη, είδαμε την Μύκονο να φτάνει στο τέλος το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και να χάνει από ένα τρίποντο του Όσμαν. Γενικά θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, και επειδή οι μεγάλοι θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και βλέψεις και θα πάνε και μακριά στην Ευρώπη, το οποίο σημαίνει ταξίδια, καταπώνηση, τραυματισμούς, όλα αυτά, θα παραμονεύουν πάντα οι εκπλήξεις. Έτσι, λίγο χαλαρό να το βρίσκεις στον άλλο με κάνα δυο σημαντικές απουσίες, είναι πιο εφικτό να γίνει εκεί η έκπληξη από το να μιλάμε για ένα παιχνίδι, ας πούμε, που παρατάσσονται όλοι με πλήρη σύνθεση, που είναι φρέσκοι κτλ. Οπότε, καλά να είμαστε, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα που σίγουρα, ξαναλέω, είναι το τελευταίο των 30 ετών, σίγουρα το πιο ανταγωνιστικό.

0: έχει ανέβει. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή το βλέπεις και από τα ρόστερ και από τα κασέ κάποιων παιχτών. Δεν λέω ότι όλες οι ομάδες έχουν παίχτες, ξέρω εγώ, ξένους που είναι 100 και 200 και 250 και 300 χιλιάδων δολάριων, που παλιά ήταν πριν μια πενταετία, μια ανέκδοτο αυτό το ποσό, αλλά υπάρχουν πλέον ομάδες και στη χαμηλότερη βαθμίδα που έχουν παιδιά τα οποία έχουν μεγάλα κασέ. Έτσι. Και έρχονται και λαβράκια, γιατί έχουμε καλούς προπονητές με καλό μάτι και εντοπίζουν παιδιά, ξέρω εγώ, όπως ο Φράνσις της Καρδίτσας, ας πούμε, που έβγαλε μάτια απέναντι στον Άρη και άλλους πολλούς. Ο Τζάκσον, ακριβώς ο Διαρά του Ηρακλή, που είναι και αυτός πολύ καλή περίπτωση. Γενικά θα δούμε ωραία πράγματα και φέτος. Και από το Sky και από το Sport FM TV, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο τα μεταδίδει όλα.
1: Βεβαίως. Τέλεια. Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να προσθέσω, ωραία, άμα καλυφθήκαμε.
1: Με κάλυψες πλήρως. Είπαμε, τώρα μιλάς σε μπασκετικό.
0: Τώρα από τους άλλους παίρνεις τα λεξίτα, πεις τα δικά σου τα μπασκετικά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω και ένα ποδοσφαιρικό, ότι αποσύρθηκε ο Τον Φαν Βέρτ.
0: Αποσύρθηκε ποιος?
1: Ο Τον Φαν Βέρτ.
0: Ο Τον Φαν Βέρτ, ναι, ο μεγάλος φορ της ΑΕΚ, του Βόλου και τα λοιπά. Ναι, σωστά. Okay. Έγινε.
1: Αυτά.
0: Χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος μας ανέλησε όσα είδε από την πρεμιέρα της Τίχημαν GBL, από τα δύο σημερινά παιχνίδια και έκανε και μια έτσι συνολική. Έκανε μια σούμα από όσα είδαμε και χθες και σήμερα. Ναι, όπως ακούσατε και στο κλείσιμο, ο Τον Φαν Βέρτ έχει κάνει ένα ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, όπου αποχαιρετά ουσιαστικά το ποδόσφαιρο, έχει περάσει από τον Βόλο, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ο Τον Φαν Βέρτ, Ολλανδός striker, στα 36 του χρόνια. Αποχαιρετά λοιπόν τα γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί σε Ντεμπός, σε Εξέλσιορ, σε Χρόνιχεν, στην Άλμπορκ, στο Βόλο, στην ΑΕΚ και στον Ατρόμητο, που ήταν η τελευταία ομάδα της καριέρας του.

0: Και από το μπάσκετ και τη στοίχημα GBL ήρθε η ώρα να πάμε στα του ποδοσφαίρου, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε Γιώργο μου, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Πάντα καλά. Και εμείς καλά, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλη, κατάσταση προετοιμασίας στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Κάτι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, νομίζω πολύ λογικό, γιατί ΑΕΚ, θυμίζω, παίζει Σάββατο με τον Όφη. Σήμερα ήταν λοιπόν μια πρώτη ευκαιρία για τον coach να φρεσκάρει λίγο, να δώσει ρυθμό, ξέρεις, στους παίχτες, όχι να φρεσκάρει, να δώσει λίγο ρυθμό σε παίχτες και πρόσωπα όσο μπορούσε, βέβαια, γιατί θυμίζω ότι έχει 16 ποδοσφαιριστές που είναι εκτός, 13 δηλαδή που είναι διεθνείς και 3 που είναι στα πιτς, αλλά υπόλοιποι που μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι χρησιμοποιήθηκαν και στο παιδικό με τον Πανετολικό το πρωί στις 11 η ώρα έγινε αυτό στο Ελλήνικον Πάρκ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ενδεκάδες και αυτά σε προπονητικού χαρακτήρα φιλικό δεν αναφέρονται. Είναι, θα ήταν και αστείο για να είμαστε και μεταξύ μας ειλικρινείς να έχουμε κάτι τέτοιο να ασχοληθούμε επί της ουσίας. Σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Πανετολικού. Νομίζω τώρα γκολ το έχει βάλει μάλιστα ο Πετρός ο Μάνταλος και το Αλούσιο ο Καραγκίδης, δίστατη απόψεις, αλλά τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεσαι, ξαναλέω, ένα φιλικό το οποίο είναι εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι ομάδες ξέρουν τις δεκάδες μένα, αλλά δεν κρατήστηκε.

0: Δεν έχει κάνει τίποτα πρακτικά, έτοιμο το οτιδήποτε που να αφορά το παιχνίδι αυτό και είναι πάντα λογικό και δικαιολογημένο. Επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία για τον coach είναι ότι πήραν παίχτες που ήθελε χρόνο συμμετοχής προκειμένου να είναι να έχουν λίγο παραπάνω ρυθμό, να το πω έτσι, από το μηδέν που είχαν, γιατί πραγματικά βιώνουμε μια πρωτοφανή έτσι παρατεταμένη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και της νέας κατάστασης αυτής των τριών εβδομάδων. Τώρα από αύριο και θα ξεκινήσει η δουλειά στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο για το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα γίνει επί της ουσίας από Τετάρτη-Πέμπτη σε ουσιαστικό στο ουσιαστικό κομμάτι του, γιατί δεν γίνεται και πιο νωρίς. Επαναλαμβάνω, νωρίτερα δεν θα έχουν έρθει όλοι οι διεθνείς, και η ΑΕΚ έχει πολλούς. Με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε και τη σημερινή αγωνιστική, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί υπάρχουν πρόσωπα που θα αγωνιστούν, βλέπε Γιώβιτς για παράδειγμα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλαιο αυτό, διότι δεν είναι ότι έχει και τον Βάρκα έτοιμο η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός, με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ έτσι, σοβαρά να βλέπουν τι γίνεται και με τους υπόλοιπους επιθετικούς. Ευτυχώς και από την Αγγόλα ο Ζήνη, αλλά και με τη Σερβία ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει επαναλαμβάνω χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, όπως το έχουμε διαπιστώσει. Μέχρι και αυτή την αγωνιστική δεν υπήρξε πρόβλημα που να δημιουργήθηκε ενώ τραυματισμού για κάποιον από τις επιλογές που έχουν απομείνει στον σερβοτεχνικό για τη γραμμή κρούσης. Από εκεί πέρα, Γιώργο Μηρεμία, προφανέστατα και όλοι ασχολούνται σε ό,τι αφορά το κομμάτι του στον κιτρινό μαύρο με το παιχνίδι με τον Όφη σιγά σιγά, και με αυτό θα πρέπει να εστιάσουν όλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εβδομάδα που ακολουθεί της αναμέτρησης του Όφη, γιατί η ΑΕΚ θα πάει στην Αγγλία να μείνει εκεί κιόλας για μια εβδομάδα επί της ουσίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί παρά να σκέφτεται αυτή τη στιγμή μόνο και αποκλειστικά το παιχνίδι με την ομάδα της Κρήτης, γιατί και ανταγωνιστική είναι και θυμίζω ότι είναι και η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει στη διάρκεια της σεζόν να κερδίσει την ΑΕΚ. Θυμίζω για το κύπελο ήτανε, σε κανονική εννοώ διάρκεια αγώνα, που την άφησε εκτός, και η τελευταία που κέρδισε στην Φιλαδέλφια από το και γενικότερα την ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις, στο πρωτάθλημα εννοώ. Μιας και από τότε και γενικότερα στο πρωτάθλημα του 25 Φεβρουαρίου, αλλά γενικότερα η ΑΕΚ δεν έχει χάσει και είναι κάτι το οποίο κουβαλάει και είναι πολύ σημαντικό αυτό για, για την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Αλλά έχουμε δει τον φέτος και στην Ευρώπη και, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα είναι ένα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ δυνατό τεστ το οποίο πρέπει να κερδίσει η ΑΕΚ, γιατί εκτός των άλλων θυμίζω ότι παίζει τον ντέρμπι την ίδια αγωνιστική, την Κυριακή την επόμενη, δηλαδή στο Καραϊσκάκι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και έτσι αλλιώς η ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι παίζει την έδρα της, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και αποδίδει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτή, σημαίνοντας πολλά γκολ, γι' αυτό έχει άλλωστε και την πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός προκειμένου να κερδίσει είτε και από τους δύο αν έρθει ένα χ στο ντέρμπι των δύο αντιπάλων, στο Φάλιρο, είτε από τον έναν από τους δύο και να παραμείνει η απόσταση στο μείον 4, είτε να μαζευτεί από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω πάλι ότι η ΑΕΚ μετά από αυτά τα μάτια στο εξωτερικό θα γυρίσει για να παίξει τον Πανετολικό και έπειτα έχει μια ευθεία πολύ απαιτητικών παιχνιδιών με αντιπάλους όπως είναι ο ΠΑΟΚ για το κύπελο, ο Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, προτού υποδεχθεί και πάλι την Real Madrid για το Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεσαι μετατρέπουν σε ιδιαίτερα απαιτητικό το πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων με το που γυρίσουν, αλλά ας γυρίσουμε στο 100% πρώτα και να είναι όλοι εντάξει
1: και
0: να μην υπάρχει να μην υπάρχει ένα κάποιο επιπλέον πρόβλημα το οποίο μπορεί να δυσκολέψει τη ζωή στην καθημερινότητα του coach αλλά και της ομάδας, γιατί παραλαμβάνω δεν είναι ένα και δύο τα παιχνίδια που έχει να δώσει, είναι πολλά και ιδιαίτερα απαιτητικά, υπενθυμίζω. Σε αυτό το κομμάτι βρισκόμαστε, κατά τα λοιπά ησυχία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και για τα εισιτήρια θυμίζω ότι αυτά που τα να δοθούν έχουν δοθεί. Ό,τι παραπάνω εννοείται ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο για να μπορέσει να ξέρει αν θα δύναται να βρει είτε στην αναμέτρηση με την Σαχτάρ.
1: Με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, ναι.
0: Ναι, είτε με αυτή που έχει να κάνει με την City στο Etihad. στο Μάντσεστερ, όπου έχουν φύγει και στις δύο περιπτώσεις τα αριστερά, γι' αυτό το λέω. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί ο κόσμος πραγματικά θα είναι παραπάνω, θα είναι περισσότερο από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στο νησί. Οπότε είναι πολύ λογικό να περιμένει και να ελπίζουν μήπως βρεθεί και κάτι παραπάνω. Κυρίως στο Μάντσεστερ, για να μας ειλικρινείς.
2: Εντάξει, το βλέπω. Ήταν και οι αναμνήσεις ωραίες από Αγγλία την τελευταία επίσκεψή της από τον Brighton.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Είχε το διπλό στο Brighton. Πάρα πάρα πολύ σωστό το λες. Μακάρι, μακάρι να αντίστοιχα καλή και η εμπειρία που θα έχει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και τρεις βαθμούς να πάρει από τα δύο μάτσε, δεν θα μας χαλάσει. Για να μας στέλνει και την
2: ίδια.
0: Αλλά εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο και με τους πρωταθλητές της Ουκρανίας, αλλά και με τους πρωταθλητές, όχι με τους πρωταθλητές, αλλά και με τους μόνιμους πρωταγωνιστές μέχρι να φύγει ο Γκουαρδιόλα, Άγγλους τη City. Να δούμε.
2: Θα δείξει. Και τώρα πρωταγωνιστές είναι, αλλά για άλλο λόγο.
0: Ναι, τώρα έχουν επικεντρωθεί, έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον για άλλους λόγους στη City. Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει, το περιμέναμε βέβαια θα γίνει. Γιατί ήταν καιρό το θέμα αυτό με τις παρατυπίες. Μακάρι, μακάρι, θα πω εγώ, να τους επηρεάσει κιόλας και να μην είναι στην αγωνιστική κατάσταση που μας έχουν συνηθίσει και τώρα στην Αγγλία, γιατί και τώρα πάνε πάρα πολύ καλά. Μακάρι. Να πω. Δεν είναι εύκολο πάντως. Όταν μπαίνουν μέσα οι παίκτες για να παίξουν, δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πέρα από το να επικρατήσουν, το πώς θα επικρατήσουν του αντιπάλου τους και πάει λέγοντας.
2: Ακριβώς.
0: Champions League είναι, ξέρεις.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά να σκεφτεί, έχουμε παρατυπίες και κανείς από τους παίκτες του Μάρες και βασικά δεν θα κάτσει, όχι μόνο ο Χάλαντ που κυνηγάει και τα ρεκόρ, αλλά κανείς από τους παίκτες του Μάρες και δεν θα πει, α παιδιά, κάτσε να δούμε εδώ γιατί είναι δύσκολο το έργο. Ας πάνω έχουμε παρατυπίες το ένα άλλο και εντάξει βλέπουμε μετά το μάτς με την μετά Champions League, όχι δεν υπάρχει αυτό.
2: Τέλεια.
0: Αυτά Γιώργο μου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, ακούσαμε τον Γιώργο Σακύρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το οποίο θα μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το προλάβατε ολόκληρο και στο site του sportpavlefm.gr σε πολύ πολύ λίγο.

Έχουμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά την επικράτηση στο Ιβανόφιο επί του Ηρακλή με το 78-68. Στάθηκε κυρίως στο πρόγραμμα, στο βαρύ πρόγραμμα που έχει περάσει η ομάδα του. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσουμε. Έχουμε περάσει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και το αυριανό ρεπό μας φαντάζει σαν διακοπές, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο γήπεδο, στο Ιβανόφιο, το οποίο, όπως είπε, είναι δύσκολο πάντα να παίζεις εδώ. Είναι ένα πολύ χαμηλοτάβανο γήπεδο με πολύ φανατισμό, ζέστη και καπνό. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε νορμάλ συνθήκες, ενώ ανέλησε εν συνεχεία το αγωνιστικό κομμάτι. Όλα αυτά φυσικά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο site του sportpavlefm.gr.

Στα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Nations League υπάρχει ημίχρονο. Κόσοβο, Αυστρία και Μάλτα, Ανδόρα στο 0-0. Μαρμαρώσαν και τα δύο. Δεν υπάρχει γκολ σε κανένα από τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία, στο μπάσκετ, στην πρώτη περίοδο η Λεμάν προηγείται 18 της Παρί. Στην Τουρκία η ΕΦΕΣ λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό προηγείται 84-79 στην έδρα της Μπορντό Σπορτίφ. Τελειώνει το παιχνίδι με την ομάδα του Παμπλο Λάσο να προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, ακολουθεί ο Μάθιου Στράζελ με 14, ο Μάλκομ έχει 13, ενώ ο Κάι Τζόνς με double

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τον Λούι Νικολάου. Ελάτε για το καθιερωμένο ερασιτεχνικό τουρνουά Ping Pong, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε ένας εναντίον ενός και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα τραπέζι Ping Pong εσωτερικού χώρου αξίας 670 ευρώ. Προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις σας περιμένουν. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Stores

0: Τίβο, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
1: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
0: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας με τον Στέφανο Παλαιότελο στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Έχουμε ουσιαστικά το pre-game πλέον. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την πολύ μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nations League. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο μάλλον, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική στο μπάσκετ της ACB. Σαραγώσα Βαλένθια, 82-97 οι νυχτερίδες πέρασαν από την Σαραγώσα με τον TJ Shorts να είναι και πάλι εξαιρετικός. 21 πόντους, 5 assists σε 20 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Η συμμετοχή του Νίκολα Μίροτιτς συμπλήρωσε με 17 πόντους το παιχνίδι, ενώ ο Πουέρτο είχε 16 για την Βαλένθια. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στην Μούρθια. Μούρθια Μπαρσελόνα, 5-8 το σκορ μετά από 3 λεπτά στο μάτς. Και το Μπασκόνια Τζιρόνα στο 12-12 μετά από στα μισά της πρώτης περίοδου. Θυμίζω νωρίτερα ότι η Ρεάλ πέρασε από την έδρα της Σοκομπέο στην παράταση 107-114 η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Είχαμε την Κορούνια να επικρατεί 104-101 της Μπιλμπάου, ενώ η Μπούργος πέρασε από την έδρα της Χέιδα με 94-81.

Έσπασα και το ρόδι στο Nations League, στα μάτς που ξεκίνησαν νωρίς. Η Μάλτα έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ανδόρα 1-0 στο 54ο λεπτό. Το μάτς από το 41-0, ενώ παραμένει το 0-0 στο Κόσοβο-Αυστρία. Δεν υπάρχει κάποια μεταβολή, θυμίζω 14ο. Ιρλανδία-Ισραήλ, φυσικά το Ελλάδα-Γερμανία, Ολλανδία-Σερβία, Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία για το...

Τελικό στην Τουρκία. Η ΕΦΕΣ περνάει από την έδρα της Bordeaux Sportif 85-97 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την επόμενη Παρασκευή στην Σανέλ Αρίνα. Είναι το παιχνίδι, θυμίζουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήρθε η ώρα να κατηφορήσουμε προς Ρέντι, Πειραιά, όπως θέλετε, για να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργη.
1: Γεια σου Γιώργη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ηρεμία. Πριν μπούμε στην εβδομάδα της επανέναρξης, να το πούμε και έτσι. Γιατί από αύριο, εντάξει, αύριο δεν έχει προπόνηση ο Ολυμπιακός, από μεθαύριο ξεκινάει επί της ουσίας, μπαίνει στην τελική ευθεία, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, επιτέλους, για την επανέναρξη με ένα έτσι, κομβικό παιχνίδι, διήμερο ρεπό, Σάββατο Κυριακή και τρίτη μέρα όπως ήρθε, Δευτέρα. Μια συνήθεια πάνω κάτω που γινόταν και με τη Λίμπαρα αυτά τα τρίμερα, παραμένει ίδια. Και από τον Ιμανόλ, νομίζω κυρίως τη διαφορά τους, το πώς αντιμετωπίζουν τις, πώς να το πω, τα ρεπό και αυτά, επειδή είναι και δύο βάσκοι. Η μόνη διαφορά είναι ότι, γιατί βλέπουμε, ξέρεις, ότι μοιάζουν σε αυτό με τα τρίμερα που δίνουν. Αντίστοιχα, ο Μεντιλίμπερ μετά τους αγώνες έκανε προπόνηση την επόμενη μέρα και έδινε τη μεθεπόμενη ρεπό. Ο Ιμανόλ συνηθίζει να δίνει την επόμενη. Okay, εντάξει, μικρή διαφορά είναι, ξέρεις, και θέμα φιλοσοφίας για τον κάθε προπονητή.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα τώρα το βλέμμα του Ιμανόλ και των συνεργατών του είναι να επιστρέψουν υγιείς όλοι οι διεθνείς, να επιστρέψουν και τελευταία, όπως έχουμε πει έτσι πολλές φορές, ο Κονζάλες και ο Πουέρτα, να δει την επιβάρυνση που έχει ο καθένας για να μπορέσει για να ξέρει και πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μεγάλο περίπτωμα του Παναθηναϊκού τον κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και φυσικά το βλέμμα επίσης πέφτει και σε τρεις ποδοσφαιριστές εγώ ακόμα και το ενδιαφέρον στρέφεται από εκεί, στον Μπέιλι και στον Κουστάβο Σα, που έχουν επανέλθει έτσι τα προβλήματα τραυματισμού που είχαν. Μικροπρόβλημα ήταν του Μπέιλι, ενοχλήσεις, θλάση ήταν του Σα. Ο Μπέιλι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από Τρίτη και οι δύο θα κάνουν full πρόγραμμα. Ήδη ο Μπέιλι είχε μπει σε πολύ μεγάλα κομμάτια της προπόνησης και ο Κουστάβο Σα είχε ακολουθήσει μερικώς το πρόγραμμα, να το πούμε και έτσι. Από εβδομάδα, από Τρίτη δηλαδή, είναι η πρόβλεψη να μπουν και οι δύο και να είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι κανονικά. Και οι δύο, εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικοί, γιατί ο Μπέιλι έχει τα χαρακτηριστικά του εξτρέμ που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Τι εννοώ με αυτό, είναι ο μοναδικός εξτρέμ του Ολυμπιακού που έχει γκολ. Για αρχή. Δηλαδή και ο Ζέλσον, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή, και δεν έχουμε δει τον Μπέιλι ακόμα να παίζει με τον Ολυμπιακό, έτσι, κάτι σκάρτα 10 λεπτά, 15 λεπτά. Είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι, παρότι παίζει εξτρέμ, δεν είναι ακριβώς εξτρέμ. Περισσότερο είναι ένας ποδοσφαιριστής που του αρέσει να κινείται εσωτερικά και λιγότερο στη γραμμή. Είτε να παίζει πίσω το φορ. Ο Ρόκα και ο Φορτούνης είναι άλλοι δύο εξτρέμ, και ο Φορτούνης έχει χρησιμοποιηθεί πλέον. Οπότε καταλαβαίνεις, ο Μπέιλι είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Γιατί του αρέσει να συγκλίνει, του αρέσει να σουτάρει, του αρέσει να κάνει τελικές προσπάθειες, μπορεί ακόμα και σε κλειστές άμυνες να σου δώσει μια λύση με ένα γκολ, με μια στατική φάση, με μια ενέργειά του. Και πάνω απ' όλα έχει τον γκολ, έχει το σκοράρισμα, έχει τα νούμερα.
0: Ακριβώς.
1: Που λέμε. Πέρυσι δεν τα είχε και δεν έπαιξε πολύ λόγω τραυματισμών, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε ένα, εγώ δεν θα πω, πώς να το πω, ένα μικρό ρίσκο, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο, λόγω της ποιότητας που έχει σαν ποδοσφαιριστής ο Μπέιλι, να τον εντάξει στο δυναμικό του και να με ένα ικανοποιητικό ποσό τώρα, έτσι, όχι πολύ μεγάλο, κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν το λες και μεγάλο, σε καμία περίπτωση, για να πάρει ένα εξτρέμ που ευελπιστούν όλοι, επειδή έχει πολύ καλό η επιστημονική ομάδα Ολυμπιακού και πολύ καλό ιατρικό επιτελείο, να τον επαναφέρει κοντά στην κατάσταση που ήταν, όπως έκανε και με τον Ζέλσον. Και ο Ζέλσον, θυμάσαι, ήρθε απροπόνητος, ήρθε χωρίς ρυθμό, ήρθε με πολλούς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Έβγαζε και στην αρχή στον Ολυμπιακό πολλά αμυντικά ζητήματα. Πλέον ο Ζέλσον δεν βγάζει. Είναι και το θέμα της διαχείρισης και της, να το πω, και της τεχνογνωσίας.
0: Έχει καθιερωθεί κιόλας, νομίζω. Φταίει. Παίζει ρόλο και αυτό, ότι δηλαδή η καθιέρωσή του σε μια καθημερινότητα και όλο αυτό γνωρίζει και τα πατήματά του, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Σε καμία περίπτωση. Επίσης και ο Κουστάβος είναι σημαντικός, γιατί έχει γεμάτο άξονα πάντα. Έχουν γεμάτο άξονα οι ομάδες του Ιμανόλ. Ουσιαστικά είναι τρία τα χαφ. Παίζει με ένα 4-1, 4-1, 4-3-3, ας το πούμε όπως θέλουμε. μικρές οι διαφορές, υπάρχουν και μικρές προσαρμογές από κάθε διάταξη, αλλά γεμίζει πολύ τον άξονα του και θέλει να περνάει μπάλα από εκεί, να έχει καλούς χειριστές. Ο Γκουστάβο Σά είναι ένας θεός ποδοσφαιριστής. Κοινό σημείο για τον δύο ποδοσφαιριστών είναι ότι αμφότεροι μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει πάρα πολλά πράγματα και ο Ολυμπιακός και από τους δύο περιμένει πάρα πολλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο τρίτος της παρέας που είχα βάλει στην αρχή στην κουβέντα, αλλά τον άφησα τελευταίο, είναι ο Μάριος Μουαντιλματζή. Ο Ολυμπιακός επένδυσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, ένα ακόμα πολύ μεγάλο ποσό στο σέντερφόρ του. Πήρε τον Γκοντζάλες με 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Μουαντιλματζή με 8 εκατομμύρια κάπου εκεί. Δηλαδή μιλάμε για πολλά χρήματα. Έχει ξεπεράσει το 16-17 εκατομμύρια ευρώ το σέντερφόρ που πήρε. Και έχει και το Γιάρεμτσου φυσικά. Και μπορείς να πεις και μια τέταρτη επιλογή που έχουμε δει δεν παίζει τώρα, τον Γκλέιζον. Αλλά λέω για τον Μουαντιλματζή γιατί είναι ένα σέντερφόρ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτός. Έψαξε ο Ολυμπιακός να βρει ένα σέντερφόρ που να μην μοιάζει με τους υπόλοιπους, να είναι πολύ συμμετοχικός, αν χρειαστεί να τραβιέται και εκτός περιοχής, αλλά και μέσα στο κουτί να είναι καλός. Ένα αθλητικό παιδί, όπως είναι ο Μάριος. Και επειδή τον έχει στο Ρέντι δύο εβδομάδες τώρα, ο προπονητής καταλαβαίνει ότι έχει ρίξει αρκετά το βάρος πάνω του για να του βάλει καλά στο μυαλό του τον τρόπο παιχνιδιού και το τι ζητάει από τον σέντερφόρ του. Άλλωστε, από τη στιγμή που είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα, καταλαβαίνει ότι σε πρωτάθλημα και κύπελλο θα παίρνει πολύ χρόνο και επειδή η σεζόν έτσι όπως την βιώνουμε τώρα είναι πολύ διαφορετική από όσα ξέραμε και πολλές φορές το πρόγραμμα είναι και πολύ συμπυκνωμένο. Είδες ότι στο ξεκίνημα είχαμε πρωτάθλημα πέρα τα ευρωπαϊκά και κύπελλο, ήδη διαγωνιστικές. Έχει άλλη μια αγωνιστική κυπέλλου τώρα και δύο ευρωπαϊκές ανάμεσα σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι λίγο συμπυκνωμένο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα.
0: Κανένας δεν περισσεύει.
1: Βέβαια. Όχι απλά δεν περισσεύει κανένας. Κάποιοι θα είναι και υπερπολίτιμοι. Γιατί εμένα μου αρέσει τη λέξη να χρησιμοποιώ συχνά. Και νομίζω και οι προπονητές το σκέφτονται αυτό, η λέξη διαχείριση.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως είναι και σημαντικότερο πολλές φορές και από το πώς παίζει μια ομάδα. Γιατί μπορεί μια ομάδα να μην παίζει καλά και να κερδίζει, που δεν θα ενοχλήσει τόσο πολύ τον Ιμανόλ. Θέλει να παίζει καλά, ασφαλώς. Και είναι διαφορετικό τρόπο παιχνίδι από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο μοντάρεται η ομάδα, μια καινούργια ομάδα και με νέο προπονητή, πρέπει να έρχονται οι νίκες και πρέπει η ομάδα με τα συνεχόμενα παιχνίδια να έχει φρεσκάδα πάνω από όλα. Γι' αυτό λέω ότι το κομμάτι της διαχείρισης αυτή τη στιγμή ίσως είναι το νούμερο ένα για τον προπονητή. Περιμένουμε σε επόμενες ημέρες να έρθει ο Φουτστέρ. Επέστρεψε λίγο στην Ισπανία, θα ξαναγυρίσει εδώ. Θα είναι ο συνδυατικός κρίκος μεταξύ πολλών ανθρώπων. Θα είναι μεταξύ του ουσιαστικά, θα ενταχθεί όπως φαίνεται στο επιτελείο του Ιμανόλ, γιατί θέλει να έχει ένα προπονητικό ρόλο. Να δούμε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του. Θα είναι και ο συνδυατικός κρίκος και με τον Κορδόν και με ανθρώπους υπόλοιπης διοίκησης, αν και ο Κορδόν στη διοίκηση έτσι λογίζεται. Θα έχει ένα σύνθετο ρόλο, έναν σύνθετο υβριδικό, πες τον όπως θέλεις, αυτό το ρόλο. Και πάνω απ' όλα είναι πολύ σημαντικό γιατί εκτός από ότι χτίζει ο Ολυμπιακός ένα ισπανικό μοντέλο από την πρώτη ομάδα, στη δεύτερη και στην ΚΑΠΑ 19, είναι σημαντικό να έχει όλο και μέσα στο σύλλογο και στο οργανόγραμμά του ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τι είναι ο Ολυμπιακός. Και ανθρώπους που έχουν πολύ όρεξη να δουλέψουν, όπως είναι ο Νταβίδ Χουσέ.
0: Και ένας άνθρωπος που ξέρει και πολύ καλά το σύλλογο, αγαπάει το σύλλογο, έχει αγαπηθεί από το σύλλογο, έτσι.
1: 100%. Είναι από τους ξένους της τελευταίας 15ης-20ης που όλος ο κόσμος έχει αγαπήσει. Εγώ θα πω ότι ακόμα και αντίπαλοι τον εκτιμούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ούτε παιδί που προκάλεσε, ούτε παιδί που δημιούργησε προβλήματα στο σύλλογο του ή ακόμα και σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας, εγώ να πω. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποτέ ούτε εγώ κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ένα παιδί που έχει το σεβασμό όλων και φυσικά ένας άνθρωπος που αυτό που είπες, ξέρει καλά τον σύλλογο, μιλάει ισπανικά, πολύ σημαντικό γιατί εκτός από το staff, εκτός από τον Κορδόν και οι μισοί παίκτες του Ολυμπιακού ισπανικά μιλάνε.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται πάντα μέσα σε έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλεια Γιώργο μου, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ηρεμία.
0: Και υπομονή.
1: και από αύριο πάλι να μπούμε σε λίγο
0: στις
1: απάλτσες. Σε ρυθμούς κανονικούς, ναι.
0: Έτσι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, κύριε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και στον Γιώργο Σανάκα που μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όσα συμβαίνουν στο Ρέντι, τη δουλειά που γίνεται και με τον Μάριους αλλά και με όλους τους ποδοσφαιριστές, από τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ.

Έχει ανέβει και η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα στο site του sportpavlefm.gr. Μιλάει για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, για την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όπως την έχουμε συνηθίσει, αλλά σιγά σιγά θα πάρει και αυτή μπροστά. Για το time out που πήρε 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έχει γίνει συζήτηση από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν 40 λεπτά. Δεν γίνεται κουβέντα, δεν το έκανα για να προσβάλλω τον Ηρακλή, καμία σχέση. Όταν κάναμε 5 λάθη σερή, πρέπει να καταλάβουν ότι οι παίκτες ότι δεν γίνεται αυτό. Το έχω αποδείξει αν σέβομαι τον Λούκιτς. Ο σύλλογος που προσωπώ και καθοδηγώ είναι πολύ απαιτητικός. Αν υπάρχει μια πεντάδα που βλέπει αγκαρία το τελευταίο πεντάλεπτο, είναι δουλειά μου να μην επιτρέπω μια εμφάνιση στο τέλος. Προφανώς, επειδή ήμουν και δεν είχα και ήχο, και από όσα μας ενημέρωνε και ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο που είδαμε. Απλά πρέπει να δελευκάνουμε λίγο το τι συνέβη με το time out στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του match.

Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και την ενδεκάδα της εθνικής για το μεγάλο μάτς με τη Γερμανία. Πάντα παραμένει το 0-0 στο Κόσοβο, Κόσοβο-Αυστρία. 0-0 για την τέταρτη αγωνιστική της League B του Nations League.

Έχουμε βγάλει ρεπορτάζ, φίλε μου. Μας μετέφερε ο Γιώργος Τσακίρης τα κάθακαστα από το κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Μπορείς να το ακούσεις στο YouTube και να δεις όσα έχουν γραφτεί στο site του sportpavlefm.gr.

Μούρθια Μπαρτσελόνα στην εκκίνηση της δεύτερης περίοδου 20-18, μετά από μια απόλυτη ισορροπία στην πρώτη περίοδο 18-18 ολοκληρώθηκε αυτή. Μπασκόνια Τζιρόνα 27-31, επιμέρους 20-26 το πρώτο δεκάλεπτο για τους Καταλανούς. 20-26 είπαμε, ναι, και 27-31 τώρα ξεφεύγει η Τζιρόνα. Η Φίρτους μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού βρίσκεται πίσω στο σκορ στις αρχές της δεύτερης περίοδου από την Ρώμα. 40-44 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή.

Έχουμε και τις δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς, του προπονητή του Ηρακλή, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο. Από τις ήττες μαθαίνεις, όχι από τις νίκες. Κοιτάμε το δικό μας σπίτι και τον καθρέφτη μας, ανέφερε ο Ζόραν Λούκιτς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ανέλησε για το τι ακριβώς πρέπει να διορθώσει ο Ηρακλής εν όψη της συνέχειας, ενώ αναφέρθηκε και στο επικείμενο παιχνίδι για το Europe Cup.

0: Λοιπόν.
1: 8 και 29. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε το υπόλοιπο τραγουδάκι και λίγο ακόμα να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο με δεκάδα εθνικής και με σύνδεση στην Τούμπα και τον Σωτήρη Ταμπακό.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
11: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
10: Και πιάνουν τα χέρια σου.
11: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
10: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: ίνκο. Make the world in your hands.
12: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
13: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
14: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
15: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
16: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: με την Ολλανδία. Ναι. Σήμερα δεν είναι στο αρχικό σχήμα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς θα χρησιμοποιηθεί ο διεθνής εξτρέμ της Dortmund. Κρατάμε λοιπόν την ενδεκάδα της Εθνικής που έχει νέα πρόσωπα, να δούμε πώς θα τα αποκριθούν και ο Κιζηρίδης που για πρώτη φορά, γιατί είχε αγωνιστεί στο φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, είχε περάσει αλλαγή, είχε καλή παρουσία. Σήμερα είναι στο αρχικό σχήμα ο Έλληνας εξτρέμ.
1: Ναι, είναι και ενδιαφέρον και όλα στο Κουρμπέλης Ζαφίρης, θα πω εγώ. Και νομίζω εκεί να δούμε πώς θα είναι το Παυλίδης Ιωαννίδης. Εικάζω ότι επειδή ο Παυλίδης έχει δώσει, ήταν και πολύ καλός στο Augsburg ως πιο ελεύθερος, μήπως τον δούμε αυτόν πίσω από το Φώτη.
0: Ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Ο Παυλίδης ήταν πιο πίσω, ναι. Κάποια βήματα πιο πίσω από τον Ιωαννίδη. Αλλά οι δυο τους αλλάζουν πολλές φορές ρόλο στην εξέλιξη του μάτς, ανάλογα για το πόσα κυλάει μπάλα, πόσα, σε ποιο χώρο θα κινείται. Ναι. Νομίζω ότι και ο Ιωαννίδης το κάνει καλά αυτό, να χαμηλώνει αρκετά στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές που δείχνουν καλό δίδυμο, ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Το είδαμε αυτό και στο μάτς με την Ολλανδία στο διάστημα που αγωνίστηκαν μαζί. Είχαν καλή συνεργασία, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές, δύο επιθετικοί, αλλά βολεύονται και οι δύο στο να χαμηλώνουν στο τερέν ανάλογα με την πίεση του αντιπάλου και με την εξέλιξη
1: του αγώνα. Ναι.
0: Ακριβώς. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Λογικό να γίνουν αλλαγές, να φρεσκάρει την ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Σε λίγο θα βγουν για το καθερούμενο ζέσταμα και η Ελλάδα και η Γερμανία και συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι. Πρέπει να σιγά σιγά να γεμίζει, γιατί είναι και sold out, θυμίζουμε έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Από τις πρώτες ώρες, Γιώργο, έχουμε sold out και στα δύο μάτς και με την Ολλανδία την περασμένη Πέμπτη και σήμερα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας κοντά στην Mannschaft.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου. Θα τα πείτε και λίγο αργότερα με τον Κώστα Ζάλιαρη στον αέρα στην περιγραφή της μετάδοσης. Ήταν λοιπόν

Ο Σωτήρης Ταμπάκος με την ενδεκάδα της Εθνικής Ομάδας για την σπουδαία αναμέτρηση με την Γερμανία. Να τη θυμηθούμε την ενδεκάδα την οποία παρατάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Τζολάκη στην εστία, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας η τετράδα στην άμυνα, Κουρμπέλης, Ζαφύρης οι δύο χαφ, με τον Κιζηρίδη και τον Μασούρα στα άκρα, και ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Βαγγέλη Παυλίδη θα είναι οι δύο φορ. Θυμίζουμε ότι στον πάγκο για την Ελλάδα είναι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος. Πάμε να δούμε και την ενδεκάδα, τις επιλογές του Γιούρκεν Κλοπ για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, με τον Ούμπικ στην εστία, Παύλοβιτς, Τιαό, Αντών και Ράουμ η τετράδα στην άμυνα, ο Βίρτς ξεκινάει βασικός και είναι και αρχηγός για τα Πάντσερ, ο Τράου στο 6 με τον Καρλ να συμπληρώνει την τριάδα στο κέντρο, ο Μπίσχοφ της Στουτγκάρδης, ο Σιέρχαντ στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Μπουρκχαρτ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα 4-3-3 το δίνει το γράφημα η UEFA. Εικάζω ότι μπορεί να είναι 4-2-3-1 με τον Μπίσχοφ να παίρνει ίσως τη θέση στο 10 και τον Μπουρκχαρτ να κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο δίπλα τον Σιέρχαντ. Και ο πάγκος της Γερμανίας με τον Ντάχμεν, Άτομπουλου, ο Χέτς, ο Έγκελχαρτ, ο Ελμαλά, ο Βόλτεμάντε, ο Μπάουρ, ο Μπάκου, ο Μίτελστεντ, ο Κοντέ, ο Κάιντελ και ο Γιάνελτ, μια έτσι ανανεωμένη εθνική Γερμανίας. Έχει ανοίξει το σκορ και το Κόσοβο απέναντι στην Αυστρία. 1-0 με τον γκολ του Ασλάνη στο 70 λεπτό προηγούνται οι γηπεδούχοι. Πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες από το άλλο μάτς του ομίλου που θα διεξαχθεί στο Eindhoven, στο Philips Stadium. Ολλανδία-Σερβία είναι το παιχνίδι. Για την Ολλανδία λοιπόν του Τσάβη, ο Φερμπρούχεν στην εστία με τον Ντάμφρις δεξιά, τον Φάντερβέν αριστερά, ο Φαντάκ και ο Κόπ Μάινερς οι δύο στο κέντρο της άμυνας, ο Χράφενμπεργκ με τον Φέρμαν και τον Ράιντερς η τριάδα στο κέντρο, ο Σάμερβιλ στο δεξιά άκρο της επίθεσης, ο Λάγκ αριστερά και ο Μίρτινγκ στην κορυφή της επίθεσης. Για τη Σερβία βλέπω τον Μίλινκοβιτ Σάβιτ στην εστία, είναι ταχύ και λίγο ανακατεμένα η αλήθεια είναι η UEFA, ο Τέρζιτς είναι αριστερά, ο Παύλοβιτς με τον Μπάμπιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Νεντέλκοβιτς δεξιά, ο Στάνκοβιτς με τον Γκούντελι και τον Λούκιτς η τριάδα στο κέντρο, και Τσβέτκοβιτς με Τάντιτς και Σάμαρτζιτς, άρα είναι στον πάγκο ο Λούκα Γιώβιτς, ο Ρόζιτς, ο Στάνκοβιτς, ο Μίμοβιτς, Μαξίμοβιτς, Γκούντελι, Γιώβιτς, Γιώβελιτς, Κώστιτς, Σίμιτς και ο Αντρίγια Ζεύκοβιτς στον πάγκο, και ο Εράκοβιτς και ο Ντραγκόιεβιτς για τους Σέρβους.

Ενδεκάδες και στο άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Πορτογαλίας για την League A, το Group Α4, όπως το λέει η UEFA. Πορτογαλία-Νορβηγία, 14ο και αυτό. Λοιπόν, ο Ζόρζε Ζέσους με τον Ντιόγο Κώστα στην εστία. Κανσέλο και Μέντες, οι δύο ακραίοι μπακ. Ο Ρούμπεν Δίας με τον Ρενάτο Βέγκα, ένα πολύ αξιόπιστο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Παλίνια και Βιτίνια, οι δύο χαφ. Ο Φέλιξ μπροστά τους. Φρανσίσκο Κονσεϊσάο δεξιά. Μπρούνο Φερνάντες, εικάζω ότι είναι στο 10 και ο Φέλιξ θα είναι αριστερά. Και ο Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή της επίθεσης. Για την Νορβηγία τώρα, του Στέλε Σολμπάκεν, ο Σέλβικ με τον Όρσνερ στον Άγερ, τον Έστιγκαρτ και τον Βέλφε η τετράδα στην άμυνα. Μπέργκε και Ούντεγκαρτ η τριάδα στο κέντρο. Ο Νούσα με τον Σχέλντερουπ και τον Χάλαντ φυσικά στην κορυφή της επίθεσης.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι στην ενδεκάδα της Εθνικής Γερμανίας ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής είναι ο Φλόριαν Βίρτς. Είναι αρχηγός 23 ετών, ο άσος της Λίβερπουλ, είναι ο εμπειρότερος, διότι πρόκειται για αμούστακα παιδιά, θα τα λέγαμε, τα υπόλοιπα που αγωνίζονται στην βασική ενδεκάδα της ομάδας του Γιούργεν Κλοπ. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Φλόριαν Βίρτς. Δεν το έχει δείξει ακόμα στη Λίβερπουλ, αλλά όσο νούπο φαντάζομαι ότι θα δείξει κάποια στοιχεία από την ποιότητά του.

Ισοφαρίζει η Αυστρία στο Κόσοβο 1-1 με τον Λάγκ στο 85. Η ομάδα του Ράγκνικ βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 1-1 θυμίζω και προηγηθεί το Κόσοβο λίγο νωρίτερα με τον Ασλάνη, τον άσο της Ίντερ. Παραμένει το 1-0 στο Μάλτα Ανδόρα για τη League D του Nations League. Η Πάρη πάει στο ημίχρονο με προβάδισμα 5 πόντων στην έδρα της Λεμάν. 41-46 προηγούνται οι Παριζιάνοι. Στην Ισπανία, Μούρθια, Μπαρσελόνα γίνεται ένα μικρό ντερμπάκι εκεί. 31-33, 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ενώ η Μπασκόνια πήγε με ένα συν 12 στο ημίχρονο με εξαιρετική δεύτερη περίοδο. 34-16 προηγείται της Τζιρόνα. Κεφάλι στο σκορ παίρνει αυτή τη στιγμή και η Βίρτους απέναντι στην Μάξιμα Ρώμα.

Σαν σήμερα επίσης, πριν από 39 χρόνια, συμπληρώνεται μάλλον σήμερα 39 χρόνια, όταν γράφτηκε η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ, της εθνικής ομάδας, η κυνηφουρνιά της Γάνδης με το χάλκινο μετάλλιο, μια επιτυχία που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την έχτιζαν τότε πολλά χρόνια, δεν... ήταν λίγο αυτό που είχε καταφέρει η εθνική ομάδα. Είχαμε επικρατήσει της Σουηδίας, υπάρχει και το φύλλο αγώνα από το Eurovolley του 87 με εκείνη την φοβερή ομάδα, με τα αδέρφια Καζάζη, τον Στέλιο και τον Δημήτρη Καζάζη, τον Γιώργο Λικούδη, τον Δημήτρη Γόντικα, τον Θανάση Μουστακίδη, τον Γιώργο Ντράγκοβιτς, μια πολύ μεγάλη ομάδα, με τον Θανάση Μαργαρίτη στην τεχνική ηγεσία.

Υπάρχει και μια φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Μαρόκου με το Μάλι απόψε. Σε πολύ λίγο ξεκινάει με Αζεντίνου Ναή και Ανάστα Λαχεντίν να είναι βασικοί οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην αποστολή. Κλασικά αριστερά ο Σαλαχεντίν και ο Ναή στη μεσαία γραμμή σε ρόλο δεκαριού. Ο Λουζά δεν έχει κληθεί στην συγκεκριμένη αποστολή της Εθνικής του Μαρόκου.

Μια ταφίλα που ρωτάει για τον διαιτητή της αναμέτρησης της Εθνικής με την Γερμανία. Είναι ο Κλέμαν Τουρπάν, ο Γάλλος, με τον Μπρισάρ στο ΒΑΡ. Γαλλική υπόθεση σήμερα, η διαιτητική στο μάτς της Τούμπας.

Αέρας 5 πόντων για την Μούρθια. 2 λεπτά πριν το φινάλε απέναντι στην Μπαρσελόνα. 42-37 προηγείται η Μούρθια με τον Μπούμ να είναι ο κορυφαίος με 9 πόντους ως τώρα. Για την για τους Μπλαουγκράνα ο Πάντερ με 13 είναι ο πρώτος σκόρερ, ο Μάρτιν με 6 και ο Μπριθουέλα με 5, όπως και ο Νκάμουα είναι οι κορυφαίοι για τους Μπλαουγκράνα.

0: Ανέβηκαμε νωρίτερα στην Τούμπα και τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε την ενδεκάδα της Εθνικής και ό,τι υπήρχε από το ρεπορτάζ Γαλανόλευκης πριν το μάτς με τη Γερμανία. Θα παραμείνουμε στη συμπρωτεύουσα για να μάθουμε όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. 4 Οκτωβρίου σήμερα, όπου η Τούμπα γεμίζει για αγώνα της εθνικής ομάδας. 4 Οκτωβρίου είναι μια μαύρη μέρα για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Το 1999 σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών οι οπαδοί τους. Από τότε βεβαίως η μνήμη δεν έχει σβήσει. Εννοείται ότι τιμάται, υπάρχει το μνημόσυνο, όχι όμως το μνημόσυνο μόνο την ημέρα τη σημερινή, στην επέτειο αυτή. Το κακό είναι ότι εν έτη 2026 ο ΠΑΟΚ βίωσε άλλη μια τραγωδία στο δρόμο. Το σούτσα προηγουμένως με έναν φίλο και βεβαίως μιλάω για το δυστύχημα της Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Εγώ πραγματικά νιώθω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε.
0: Αλήθεια είναι.

0: Το σκεφτόμουν και εγώ.
1: Είναι φετινό, είναι γεγονός σε αυτό το καταραμένο 26.
0: 8 μηνών, έτσι.
1: Ναι. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν γίνει μέσα στο 26. Τόσα μα τόσα πολλά. Άσχημα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Που αυτό το φετινό τραγικό δυστύχημα, μια και μιλάμε τώρα για τα Τέμπη και τώρα το 99, μας έχει δημιουργηθεί αίσθηση ότι έχει περάσει, ξέρω εγώ, 15, 20, 28 μήνες. Και όμως είναι πολύ πολύ πρόσφατο, δυστυχώς. Ναι, και δυστυχώς στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα προσθεθεί και αυτή η ημερομηνία. Πέρα από την Τετάρτη Οκτωβρίου θα προσθεθεί και 27 Ιανουαρίου. Για να θυμόμαστε φίλους του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή στην προσπάθειά τους να ταξιδέψουν για να είναι κοντά στην ομάδα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε ποτέ ξανά, αυτό κυριαρχεί κάθε τέτοια μέρα,
0: και
1: αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα για τους οπαδούς που ταξιδεύουν στον δρόμο. Δυστυχώς στη χώρα έχουμε χάσει αρκετούς ανθρώπους και τώρα χάσαμε και το εξωτερικό, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό οπαδούς που πήγαιναν για να είναι δίπλα στην ομάδα τους. Αυτή είναι η μοίρα του ΠΑΟΚ. Έχει πολλά τραγικά γεγονότα στην ιστορία του για να την για να θυμάται ο κόσμος, και το 26 είπαμε ότι έχει πολλά πολλά αρνητικά, με κορυφαίο βεβαίως αυτό της Ρουμανίας, που σαφώς έχει σημαδέψει την επαιτειακή αυτή χρονιά των 100 χρόνων. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όλα, και σε επίπεδο εκδηλώσεων είναι ήδη πολύ μειωμένες οι εκδηλώσεις με αφορμή το πένθος. Πάντως την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει ένα συνέδριο που οργανώνεται σε εργασία με τα πανεπιστήμια Τσαρνέκη. Είναι μία από τις λιγοστές εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τα 100 χρόνια. Ναι.
0: Είναι δύσκολες αυτά, δηλαδή όσο και τα θυμάσαι, σήμερα η Τετάρτη Οκτωβρίου, η 28η, αν θυμάμαι, Ιανουαρίου του 26, είναι μέρες που ο παδός του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, ο κοινός άνθρωπος, δεν είναι ότι είναι το γιατί, είναι αυτή η μαυρίλα που σε πιάνει όταν το σκέφτεσαι και λες νέα παιδιά που πάνε να δουν τις ομάδες τους να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και λες πόσο κρίμα πραγματικά.
1: Ναι. Και τώρα το 99 τα ζήσαμε όλα μέσα από μαρτυρίες σε μια άλλη εποχή, για το πώς μεταδίδονταν οι πληροφορίες γενικώς.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς φέτος το 26 τα βλέπαμε επί μέρες, ξανά και ξανά, σε τηλεοπτικούς σταθμούς που δεν σέβονταν τον, όχι μόνο τον νεκρό, αλλά και τους συγγενείς. Πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ άσχημο πράγμα.
0: Αυτό είναι το κακό της τεχνολογίας και της εξέλιξης των μέσων. Πολύ άσχημο, και πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει, να το πω, ένα
1: άσχημο. Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε στη θέση της μάνας, του πατέρα που το βλέπει αυτό ξανά και ξανά, του αδερφού, της αδερφής του.
0: Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Πραγματικά.
1: Σκοτώνουμε και τους ανθρώπους σκοτώνουμε.
0: Ναι. Είναι τραγικό πραγματικά. Είναι ουσιαστικά ένα δεύτερη τραγωδία.
1: Έμα.
0: Είναι δεύτερη τραγωδία.
1: Τέλος πάντων, αυτά δυστυχώς σημαδεύουν την ιστορία του ΠΑΟΚ, κυρίως. Όλα τα υπόλοιπα τα καθημερινά έρχονται και παρέρχονται. Είχε πολύ κόσμο βεβαίως σήμερα στο Μνημόσυνο. Άνθρωποι και φίλοι του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, κάθε ηλικίας και από κάθε περιοχή. Στα υπόλοιπα, είπαμε, το γήπεδο του ΠΑΟΚ φιλοξενεί σήμερα πάρα πολύ κόσμο και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Από αύριο οι εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ θα φιλοξενούν και πάλι την ομάδα. Και θα μετράει επιστροφές ο ΠΑΟΚ. Νομίζω Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα μετράμε κόσμο που επιστρέφει. Αύριο οι Έλληνες, που βεβαίως είναι και εδώ, να εμφανιστούν στην προπόνηση. Ο Σέρβος, ο Ζήφκοβιτς που δεν είδα να ξεκινάει.
0: Δεν ξεκινάει, είναι στον πάγκο. Είναι στον πάγκο.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί έπαιξε πάρα πολύ, έτσι.
0: Έχει τα προηγούμενα
1: μάτς. Και εντάξει, ήταν πολύ παράλογο για ποδοσφαιριστή να παίξει 4 μάτς τέτοιο επίπεδο σε 10 μέρες. Να επιστρέψει αύριο ίσως και ο Γιαννούλης από τον τραυματισμό του. Την Τρίτη παίζει ο Γιάκιτς, παίζουν και οι Έλληνες νεαροί διεθνείς με ελπίδων. Εκεί Τετάρτη να επιστρέψει και ο Ντιέγκο Κώστα. Και από Πέμπτη να δούμε τον Ελουστόντο να επιστρέψει που είναι τραυματίας και όλοι μαζί πλέον να βγάλουν μια προπόνηση Πέμπτης, Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής. Μια και ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα. Ίσως από την Πέμπτη και μετά ο Λύση να έχει τους πιο πολλούς διαθέσιμους παίκτες των τελευταίων πολλών εβδομάδων. Αυτός είναι ο στόχος, θα δούμε αν επιτευχθεί.
0: Και να δούμε αν θα γεμίσει επιτέλους και αγωνιστεί με πλήρη φαρέτρα. Έχει δηλαδή πολλές λύσεις ο Ιταλός, έτσι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μιλάμε ότι από Πέμπτη και μετά μπορεί να έχει πιο πολλές λύσεις σε φάση όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 απουσίες.
0: Ναι.
1: Με οι Τέντες, Πότοφ, Σαρίς, Τσάλοφ, Παυλένκα, Αχάλη. Ακόμα και έτσι όμως θα είναι λίγες οι απουσίες. Για έναν ΠΑΟΚ που έφτασε τις 10, ξέρω εγώ. Και... για έναν ΠΑΟΚ που, ναι, σε αυτό το καταραμένο 26, για να μην το ξεχνάμε, δίωσε και παιχνίδι, το τελευταίο του παιχνίδι, με 2 εξαρθρώσεις σώμου. Με 2.
0: Αυτό είναι. Πράγματα
1: παγκοσμίως.
0: Απ' τα άγραφα, πραγματικά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν. Και όμως τα βιώνουμε και τα ζούμε και τα περιγράφουμε για το τι θα γίνει άλλο μέσα στο 26 για τον ΠΑΟΚ. Μέσα στη εβδομάδα πρόκειται να χειριστούν πάντως και οι δύο ποδοσφαιριστές, και ο Ταχάλη και ο Παυλέγκα.
0: Καθυστέρησαν πάντως λίγο.
1: Καθυστέρησαν, ναι, μέχρι να βρεθεί και να αποφασίσουν από κοινού με τον ΠΑΟΚ ποιοι θα είναι οι γιατροί που θα τους εγχειρίσουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είχαμε και
1: τρεις μήνες έξω, έτσι.
0: Τρεις μήνες έξω ο Έκαστος. Ανανέωσε ο Τσιφτσής και τώρα γκαζώνει για Μιχαηλίδη, έτσι.
1: Ο Τσιφτσής ανακοινώθηκε χθες ή γνωστοποιήθηκε από τον ΠΑΟΚ ότι έχει τελειώσει το υπόθεση και παραμένει στην ομάδα μέχρι το 29. Ο Τσιφτσής ήταν εκτός λίστας συμβολέων που τελείωναν το 27. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον υπεραδέσει και να τον ανανεώσει. Και βεβαίως ακολουθεί σε επίπεδο στόχευσης ο Μιχαηλίδης και ο Ζήφκοβιτς, με τους οποίους οι επαφές έχουν ξεκινήσει, γίνεται διαπραγμάτευση και απλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία. Από τον ΠΑΟΚ εκφράζεται μια. Μόνο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

0: 15% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
1: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
4: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
4: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
5: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Orwin WBL. Τα άλλα παιχνίδια Άρης Κρόνος 63-66, Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθερες Καβάλες 94-55, Παναθλητικός Αμίντας 71-59 και Πρωτέας Βουλές Παζιάννα 64-71. Στη διάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή τύπου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Αντόγλου μαζί το παγκόσμιο ρέκορ με το κοντό μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός Χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι. Για την τέταρτη αγωνιστική της Χάντολ Πρέμιερ έκανε το 4-4 αφού επιλύθηκε 45-30 του Αθηναϊκού Σουάρου από ψήνο μάτς, χάνει δύο μίδες 30-36. Οι αναμετρήσεις της Πορτογαλίας, Νορβηγίας και Ουαλίας Δανίας για το τέταρτο όμιλο της League A με κοινή ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο πρόγραμμα του Nations League. Στο άλλο μάτς του δεύτερου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιαρής.
6: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
6: Η Winsport FM 90.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ είμαστε, μετράμε πλέον αντίστροφα για την πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπα, στο δεύτερο διαδοχικό μάτς της Γαλανόλευκης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Φυσικά με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις να έχουν εκτοξευθεί έπειτα από τα πρώτα τρία παιχνίδια μας στο Nations League, κάνουμε κουμάντο στον όμιλο στον οποίο έχουμε βρεθεί μαζί και με τους Σέρβους και με τους Ολλανδούς. Πολύ πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, πολύ πολύ σημαντικό και το παιχνίδι των Ολλανδών με τους Σέρβους. Όλα θα τα παρακολουθήσουμε παρέα, θα έχουμε και την περιγραφή της αναμέτρησης εθνικής μας από το γήπεδο της Τούμπας και το Σωτήρη Ταμπάκο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Με Κωνσταντίνα Πανούτσο στην αρχιτεξία της εκπομπής, με τον Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας, πορευόμαστε για να παρακολουθήσουμε άλλη μια βραδιά από το Nations League, το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον όλες αυτές τις ημέρες και θα συνεχίσει μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Νομίζω από Τετάρτη και μετά σβήνουν τα πάντα για να πάμε σιγά σιγά να ξαναμπούμε σε ρυθμούς διασυλλογικού ποδοσφαίρου και να προετοιμαστούμε για την επανέναρξη των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Για τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν η εθνική μας και η Γερμανία, φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο sportpavlafm.gr να δείτε πώς ακριβώς αποφάσισαν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Γιούργεν Κλοπ να παρατάξουν τις δύο εθνικές ομάδες. Οι Γερμανοί με αρκετές αλλαγές, με τον Φλόριαν Βίρτς να είναι ο αρχηγός και να είναι, νομίζω, ο γυραιότερος, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, στα 23 του χρόνια, ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Ενώ για την εθνική μας ομάδα ξεχωρίζει το ντεμπούτο, η παρουσία του Κιζηρίδη στην 11η σε ό,τι αφορά στο αρχικό μας σχήμα για αυτή την αναμέτρηση. Υπενθυμίζω εντάχει τους 11: Τζολάκης, Σάγιακας, Μαυροπάνος, Κουγεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Κιζηρίδης, Μασούρας, Παυλίδης και Ιωαννίδης. Αυτοί είναι που θα τα βάλουν με την National Mannschaft για απόψε.

0: Αλλά πρώτο συνεχίσουμε και πάμε να φουλάρουμε μετά της εθνικής μας ομάδας. Σας χρωστάμε ένα ρεπορταζάκι, οπότε ας κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο των ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων της Τίχημαν Super League. Καλησπέριζω το Διονύση Δεσίλα για να μας πει όσα μπορεί να υπάρχουν από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είναι βασική στο φιλικό στο Μαρόκο ο Ουναΐ και στα Λαχεντίν, την αφανέλα βασικού, με το Μάλι, η εθνική Μαρόκο. Για τον Τετέι, φαντάζομαι τα είπατε, λόγοι τακτικής είναι που έμεινε έξω. Δεν έχει κάτι, δηλαδή, μην υπάρχει κάποια ανησυχία, που έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθαρά λόγοι τακτικής, οπότε θα έρθει και με ένα μάτς, θα γυρίσει πίσω και με ένα μάτς λιγότερο. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε τον Λιβάη, ο οποίος θα έρθει αύριο. Ήταν να έρθει εδώ ξημερώματα. Αύριο μεσημέρι θα είναι στην Αθήνα για να κάνει τη μαγνητική του, όπως έχουμε ξαναπεί, και να φανεί τι ακριβώς έχει. Ξαναλέω ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τη μαγνητική του, έτσι. Ας περιμένουμε. Δεν είναι καλό να κάνουμε τις εκτιμήσεις χωρίς να έχουμε την εξέταση του ποδοσφαιριστή. Άρα λοιπόν όλο το ενδιαφέρον θα είναι εκεί, στο θέμα του Λιβάη. Σήμερα ξαναλέω υπάρχει ρεπό για τον Παναθηναϊκό και αύριο πρωί η επιστροφή στις προπονήσεις, όπου πλέον θα μπούμε σε ρυθμούς σιγά σιγά επιστροφή στη δράση από την επόμενη εβδομάδα που θα υπάρχει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάτι το φοβερό και τρομερό. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες, η δηλώση που έκανε, εντυπωσιάστηκε με το ΆΚΑ. Του άρεσε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι βρέθηκε στο συναναμέτρο του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη.
0: Σωστά.
1: Ήταν άλλη μια κίνηση στο πλαίσιο ενότητας που υπάρχει στον οργανισμό συνολικά του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι είχε πάει Γιάννης Αλαφούς προς συγκεκριμένος Δημήτρη Γιανακόπουλο. Τώρα πήγε ο Νίστρουπ με τους συνεργάτες του, τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Στέφανο Γιουρέλη που είναι ο CEO της ΠΑΕ. Και του άρεσε πάρα πολύ και η ατμόσφαιρα δεν είναι και συνηθισμένος σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή στην πατρίδα του δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα να σου πω, επειδή πέρασε και μια βόλτα σήμερα να δω λίγο πως. Σήμερα δεν είχε εργασίες, πως προχωράει το γήπεδο. Σχέση με τελευταία φορά που είχα πάει, είναι θεαματική η διαφορά στις εργασίες του γήπεδου. Και αυτό γιατί και ανεβαίνει το γήπεδο, δηλαδή πλέον μπορείς να το καταλαβαίνεις βλέποντάς το, γιατί έχουν ανέβει και αρκετά και το τρίτο διάζωμα στις κεντρικές στήρες. Έχει ανέβει το δεύτερο διάζωμα στο ένα πέταλο που θα είναι η θύρα 13. Ανεβαίνει το άλλο διάζωμα στο άλλο πέταλο του απέναντι. Οπότε παίρνει μορφή. Και γενικώς αλλάζει πάρα πολύ και το γύρω-γύρω με τις εργασίες που γίνονται. Λέγαμε χθες και για τον ερασιτέχνη που πλέον περνάει, οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη περνάνε στη δεύτερη φάση των έργων. Αρχικά είναι η θεμελίωση και πλέον αποτυπώνεται αυτός ο χώρο και πλέον πάμε στη δεύτερη φάση που είναι το χτίσιμο. Να θυμίσω ότι στον ερασιτέχνη μεταξύ άλλων θα υπάρχει το κλειστό κεντρικό γυμναστήριο Παύλα Αρένα, το βοηθητικό γυμναστήριο, θα υπάρχει προπονητήριο, θα υπάρχει ανοιχτό κολυμπητήριο, αλλά και χώροι προπόνηση και γύμνασης για τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Οπότε όποιος περάσει από εκεί θα καταλάβει ότι υπάρχει ένας έτσι οργασμός εργασιών, ξαναλέω σήμερα δεν είχε και την Κυριακή, από αύριο πάλι, στο χώρο, με στόχο φυσικά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία μιλούν για Σεπτέμβρη του 2027.
0: Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό και όταν το βλέπεις από κοντά, αλλά αν δούμε λίγο και κάποιες φωτογραφίες έτσι που μας έρχονται συχνά πυκνά από τα πρακτορία και από τους φωτογράφους, κυρίως αυτές που είναι από ψηλά οι πανοραμικές, αποκτά σχήμα και γενικότερα βλέπεις ότι σηκώνεται γήπεδο, ρε παιδί μου, σου δίνει ξεκάθαρα αυτή την εντύπωση πλέον.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και υπάρχει και πρόοδος πλέον και γύρω-γύρω. Δηλαδή, πηγαίνοντας σου λέω και πάλι σήμερα, είδα και στο εμπορικό που γίνεται δουλειά και στα κτίρια τα οποία θα γίνει μια ανάπλαση περιοχή στα κτίρια της πρώην Softex, θα γίνουν και διαφορογραφία, διαφοροεμπορική χώρα κτλ. Φυσικά το γήπεδο, φυσικά ο ερασιτέχνης, οι δρόμοι, για παράδειγμα υπάρχει αυτό το περίφημο cut and cover, το οποίο είναι ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και τον ερασιτέχνη, ένας υπόγειος δρόμος. Φτιάχνονται όλα αυτά, σηκώνεται, δηλαδή τώρα πλέον το γήπεδο το βλέπεις και από την Ιερά Οδό και από την Εθνική. Φαίνεται. Γιατί έχει πάρει ύψος. Να υπενθυμίσω ότι το πρώτο διάζωμα απ' έξω δεν θα φαίνεται το ύψος του πρώτου διαζώματος, γιατί είναι κατεβαίνεις. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι στο τέρμα του πρώτου διαζώματος. Για να μπει στο γήπεδο, στο πρώτο διάζωμα θα κατεβαίνεις όπως κατεβαίνεις στο ΆΚΑ.
0: Okay. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Τελείως.
1: Οπότε απ' έξω θα βλέπεις μόνο τα δύο διαζώματα. Στο ύψος τους εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Προχωράει, μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για Σεπτέμβριο 2027 και σίγουρα από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε όλο και περισσότερες διαφορές. Το σκέπασο το οποίο είναι το επόμενο διάστημα να αρχίσει να μπαίνει, από όσο ξέρω τα πρώτα κομμάτια θα αρχίσουν να μπαίνουν στο ένα πέταλο, θα είναι το πέταλο του 2013. Εκεί θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πρώτα κομμάτια από το Τσέγας. Είναι εντυπωσιακό, είναι ωραίο. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης για το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Όλο το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το τριφύλι επικεντρώνεται στην κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος επιστρέφει, θα είναι το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθήνα. Θα πρέπει να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού, του μυϊκού, όπως φαίνεται, τραυματισμού, τον οποίο έχει υποστεί από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Trinidad σε μάτς απέναντι στο μουντιαλικό Κουρασάο, το οποίο θαυμάσαμε έτσι και λίγο φέτος στο παγκόσμιο κύπελο, και θα αρχίσει σιγά σιγά και η προετοιμασία για το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πάντως βλέπεις, παιδί μου, λίγο και την δεκάδα από το Μαρόκο, στο οποίο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας και ο Σαλαχεντίν και ο Νοαέι από πλευράς Παναθηναϊκού, και είναι και ο Μπουαντί στα χαφ, ο Μαροκινός ο οποίος εντυπωσίασε και ο οποίος πήρε μεταγραφή, νεαρός μέσος, πήρε μεταγραφή στην Manchester City, γιατί τον πίστεψε το κλαμπ του Manchester για να τον βελτιώσει και να τον εξελίξει ακόμα περισσότερο. Είναι και ο Αγκέρ στα στόπερ, είναι και ο Ντιόπ της Ipswich, είναι και ο Ελκανούς που είναι στη Γερμανία, είναι και ο Σαϊμπάρι ο οποίος πήρε μεγάλη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου, επίσης παίκτης τον οποίο ξεχωρίσαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά είναι ο Μπόνο στην εστία, κάτω από τα γκολπόστ της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα πλέον, ρε παιδί μου. Είναι ομάδα την οποία αξίζει να παρακολουθείς. Μας το έχει αποδείξει και στις μεγάλες οργανώσεις, στις τελευταίες που έχει παραστεί. Είναι ένα σύνολο το οποίο έχει ποδοσφαιρική τέχνη, να το πούμε κάπως έτσι. Και ο Παναθηναϊκός έχει και δύο εκπροσώπους του βασικούς για την ώρα σε αυτό το φιλικό που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή απέναντι στο Μάλι, αλλά γενικότερα έχει δύο βασικούς Μαροκινούς διεθνείς.

Πάντως ήταν και μια μέρα γεμάτη μπάσκετ από την αρχή της μέχρι και τώρα πριν από λίγη ώρα που άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά τα νέα για τους διαθέσιμους παίκτες για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την εθνική μας ομάδα για το μάτς κόντρα στους Γερμανούς. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε μπάσκετ, είχαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, την πολύ εύκολη επικράτηση στην πρεμιέρα της Τίχημαν GBL. Είχαμε την εξόρμηση του Ολυμπιακού στο Ιβανόφιο και τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε του Ηρακλή, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στο πρώτο δεκάλεπτο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και κατάφερε να φύγει νικητής από τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναμετρήσεις οι οποίες καλύφθηκαν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky και από το Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα Sport FM TV, όπου θα απολαμβάνετε τη στοίχημα GBL για όλη την φετινή σεζόν. Είχαμε τις πανέμορφες εικόνες και αν δεν τις έχετε δει, πραγματικά αξίζει να μπείτε να τις δείτε με την κυρία Χάιδο, αυτή την γλυκύτατη γιαγιά, η οποία είναι ένθερμη υποστηρικτής του Ηρακλή. Βρέθηκε στο Ιβανόφιο, περπάτησε σιγά σιγά να πάει να πάρει τη θέση της εκεί δίπλα στο παρκέ που της είχαν φυλάξει να βρεθεί. Και είδαμε και τη νέα μασκότ του Γυρεού, αυτή την γιαγιά επίσης που μοιάζει με την κυρία Χάιδο. Την παρουσίασε ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες και βλέπουμε αυτή τη γυναίκα να χαμογελά και πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα που είδαμε για σήμερα.

Υπενθυμίζω πάντως πως για απόψε το βράδυ, πέρα από το μάτς της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία, περιμένουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το μάτς της Ολλανδίας με τη Σερβία. Ο Γιώβιτς και ο Ζίβκοβιτς τελικά είναι στον πάγκο αμφότεροι. Δεν ξεκινούν, κόντρα σε όσα αναφέρονταν από τον τύπο της Σερβίας μέχρι και χθες το μεσημέρι. Σας το είχα αναφέρει και εγώ εδώ χθες το βραδάκι. Είναι στον πάγκο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και ο επιθετικός της ΑΕΚ για τη Σερβία, Ουαλία-Δανία, ένα επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι στο Κάρντιφ, και το Πορτογαλία-Νορβηγία, το οποίο νομίζω ότι ο κόσμος που θα το παρακολουθήσει, και ενώ περισσότερο τους οπαδούς της Πορτογαλίας και της Νορβηγίας, θα πρέπει ή μάλλον θα σκέφτονται πότε θα τελειώσει αυτό το μάτς, για να καταλάβουμε όλοι και να ακούσουμε αν θα ακούσουμε και κάτι ξεκάθαρο. Γιατί κάπως προσπαθεί και ο Ζέσους λίγο να διορθώσει τις εντυπώσεις, κάπως να μιλήσει γλυκά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι βαρύγδουπο. Έχει προαναγγείλει και αυτός να τα πει όλα ανοιχτά. Έχει προαναγγείλει και ο Κριστιάνο να μιλήσει ανοιχτά. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες μέρες για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε και αν θα ξανακληθεί ο CR7 στην Εθνική Πορτογαλία ή αν θα κλείσει το κεφάλαιό του έτσι με έναν άκομψο τρόπο, τον οποίο μάλλον ο ίδιος επέλεξε και όχι τόσο. Ακόμα και αν τον εξανάγκασαν, ρε παιδί μου, να αποσυρθεί ή να φύγει προς το παρόν από την αποστολή, το είχε επιλέξει εκείνος και απλά αρνήθηκε να είναι στον πάγκο.

Είναι, ρε παιδί μου, διαφορετικό όταν σε ξέρει ο κόσμος που ακούει και καταλαβαίνει τι κάνεις, ή μάλλον καταλαβαίνει ποια είναι η τύχη σου και η μοίρα σου. Ορίστε, μόλις ανέλησα λίγο την εθνική του Μαρόκου, έχει στείλει ένα φίλο ένα μήνυμα και λέει: κανόνισε να κάψεις τώρα τον Άσο του Μαρόκου. Όταν σε ξέρουν και καταλαβαίνουν ότι όταν πιάνεις κάτι στο στόμα σου μετά 90% στραβώνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Όχι, θα προσπαθήσω. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν περνάει από το χέρι μου.

Βλέπω κάτι αριθμούς και καταλαβαίνουμε πραγματικά πόσο μεγάλη η ατυχία ήταν για τον Χρήστο Τζόλι ο τραυματισμός του στα πρώτα λεπτά του προηγούμενου παιχνιδιού με τους Οράνια, με την Ολλανδία. Το τελικό 2-2, ισοπαλία που φέραμε στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν πρώτο σε αριθμούς σε δημιουργία φάσεων για γκολ. Ήταν πρώτο σε αριθμούς σε τελικές ανά 90 λεπτό. Ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος νομίζω ότι πλέον εντός της ημέρας λογικά αφήχθη στο Λονδίνο για να επιστρέψει πλέον στην Arsenal, να εξεταστεί ακόμα πιο πολύ από το ιατρικό επιτελείο των κανονιέριδων και να διαπιστώσουν και εκείνοι πόσο καιρό θα τους λείψει ο Χρήστος Τζόλις. Οι πρώτες πληροφορίες πριν από μέρες έκαναν λόγο για περίπου ένα 20ήμερο. Θα δούμε αν θα προκύψει και κάποια επίσημη ενημέρωση και από πλευράς Arsenal για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος ήταν εκ των πιο σημαντικών μονάδων στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Και πήγαινα να μιλήσω λίγο και για, για τη βαθμολογία του ομίλου μας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί επί από τρεις αγωνιστικές. Αλλά θα μου κάνει παρέα ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, με τον οποίο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Έχει πάρει τη θέση του στο γήπεδο της Τούμπας και για την περιγραφή της αναμέτρησης. Τον καλησπερίζω και εγώ και τον ακούμε πεντακάθαρα. Γεια Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα Κώστα από το γήπεδο της Τούμπας. Τώρα οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το ζέσταμά τους και επιστρέφουν στα αποδυτήρια για να κάνουν την εμφάνισή τους στο γήπεδο σε περίπου 15 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Η Ελλάδα υποδέχεται την Γερμανία σε μια ρεβάνς, μπορώ να το πούμε γι' αυτό, στη ρεβάνς της νίκης της Ελλάδας στο Augsburg προημερών, την πρώτη νίκη, ιστορική νίκη της Γανούλευκης κοντά στην Mannschaft. Να επαναλάβουμε την ενδεκάδα της Εθνικής με Τζολάκη στην εστία, δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας, δεξί στόπερο ο Μαυροπάνος, αριστερό ο Κουλιεράκης, τα δύο κεντρικά χαφ θα είναι ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, δεξιά στην επίθεση για πρώτη φορά βασικός με τα Γανούλευκα ο Κιζηρίδης, αριστερά στην επίθεση ο αρχηγός σήμερα Γιώργος Μασούρας και στην επίθεση το δίδυμο Ιωαννίδης Παυλίδης. Από την απέναντι πλευρά ο Κλόπ που έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του αυτό το διάστημα των περίπου 15 ημερών, 44 στο σύνολο, είναι αλλαγμένη εντελώς η ενδεκάδα σχέση με το μάτς της Ελλάδας με την Γερμανία στο Augsburg. Στην εστία είναι ο Ούλμπιχ, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Άντων με τον Τιάο, δεξί Μπάκο Τρόι, αριστερά θα αγωνιστεί ο Ράουμ. Στη μέση γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ είναι ο Μπίσκοφ με τον Παύλοβιτς, σε ελεύθερο ρόλο μπροστά του ο Βίρτς, δεξιά στην επίθεση ο Κάρλ, αριστερά ο Σέρχαντ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπούρχαρτ σε αυτό το 4-3-3 του Γιούργκεν Κλοπ. Υπενθυμίζω ότι η χρήση αποστολή στο τελευταία απουσία δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη ο Γκνάμπρεϊ, που ήταν ο μοναδικός από τους παίκτες που είχαν αγωνιστεί μέχρι τώρα στα μάτς της Mannschaft. Ο Μουσιάλα, ο Χάβερτς, ο Σλότεμπερκ, μερικές από τις πιο δυνατές απουσίες της Γερμανίας. Στον πάγκο είναι ο Κοντέ που είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν βασικός στο Augsburg. Σήμερα ο Κοντέ είναι στον πάγκο για την Mannschaft και όπως προανέφερα είναι βασική και ο Μπούρχαρτ για την Γερμανία και ο Βίρτς. Ποδοσφαιριστές που είχαν περάσει το δεύτερο μήχρονο του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στο Augsburg. Ο κόσμος κατακλείζει το γήπεδο της Τούμπας. Συνεχίζεται βέβαια η προσέλευση σε αυτά τα τελευταία 15-20 λεπτά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Και με τους Βεσφαλούς στην Bundesliga θα συνεχίσει να τον απολαμβάνει από το προσεχές Σαββατοκυριακό σε διασυλλογικό επίπεδο. Αλλά τώρα που τον βρήκε ξανά μπροστά του, δεν μπορούσε να μην του δώσει το χέρι και να του πει και έτσι δύο λόγια.

Σωστά επισημαίνει ένας ακροατής και της Dortmund, αναμορφωτής βέβαια. Βέβαια, η Dortmund η οποία προερχόταν εκείνα τα χρόνια από το χείλος του γκρεμού, προτού περάσει στα χέρια των οπαδών της και γίνει ουσιαστικά ο κόσμος της ιδιοκτήτης της Borussia Dortmund. Ο Klopp ήταν εκεί να την κρατήσει, να της απλώσει το χέρι και να την τραβήξει από το χείλος του γκρεμού στο οποίο βρισκόταν, για να την οδηγήσει σε επιτυχίες και να την οδηγήσει μέχρι και τον τελικό του Champions League. Με ήττα βέβαια, ο τελικός εκείνος κοντά στην Bayern Μονάχου, αλλά με πολλά μαθήματα και πολλά ωραία πράγματα να έχει να θυμάται και αυτός από την ιστορία του με τους Βεσφαλούς.

Λοιπόν, σε αυτήν την διαδικασία του Nations League, στα πρώτα τρία μάτς που έχουμε δώσει, υπάρχει μια πολυφωνία στην επίθεση. Έχουμε πετύχει 5 τέρματα και τα 5 με διάματα και τα 5 με διαφορετικό σκόρερ. Έχουμε δεχτεί 3 τέρματα. Τα 2 τα έχουμε δεχτεί, ένα από τον Van Dijk, ένα από τον Rangers και ένα από τους Σέρβους, από τον Ζίβκοβιτς, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, στο πρώτο μας παιχνίδι στο Nations League. Οπότε είναι στο 5-3 αυτή τη στιγμή ο συντελεστής, στο συν-2. Πολύ καλύτερος, όπως καταλαβαίνετε, από όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Οι Ολλανδοί είναι στο 5-4, οι Γερμανοί είναι στο 3-2 και οι Σέρβοι, οι οποίοι είναι μέχρι και τώρα 2-6, έχει σκοράρει 2 φορές. Έχει δεχτεί όμως 6 τέρματα, είναι στο μείον 6 η διαφορά τερμάτων της. Το κατά πόσο θα μπορέσει να ρυθμίσει αυτό τον όμιλο στις αναμετρήσεις, όπως και στην απόψινή με τους Ολλανδούς, όπως και στη μεταξύ μας τη δεύτερη αναμέτρηση, που νομίζω ότι για εμάς θα είναι τρομερά σημαντική, αν θέλουμε να υπολογίσουμε την νίκη και το τρίποντο ως κάτι το οποίο είναι στόχος παντελώς εντός προγράμματος, να τον κυνηγήσουμε και να τον εξασφαλίσουμε. Και αν θέλουμε να βγάλουμε απ' έξω τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, μαζί με τους 7 που έχουμε τώρα, πάμε στους 10 βαθμούς. Γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί σε αυτόν τον όμιλο, ανάλογα και με τις υπόλοιπες εξελίξεις, βέβαια. Αλλά η Σερβία, τη δεδομένη χρονική στιγμή, παίζει ρόλο ρυθμιστή. Και όπως είπα και χθες το βράδυ, να δούμε αν ο όμιλός μας θα είναι αυτός από τον οποίο θα προκύψει μία εκ των δύο καλύτερων τριών ομάδων που θα παραμείνουν απευθείας στην League A. Αυτό κυνηγούν οι καλύτερες τρίτες. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη η Γερμανία με 4 βαθμούς. Ενδεχομένως το group με Ιταλία και Γαλλία να βγάλει τη δεύτερη. Αυτά μέχρι τώρα έχοντας το δείγμα των τριών αγωνιστικών. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Έχουμε και την διακοπή του Νοεμβρίου. Οπότε θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και τον επόμενο μήνα.

Λοιπόν, έχουν πάρει τις θέσεις τους οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον διάδρομο των αποδυτηρίων του γηπέδου της Τούμπας, στο διάδρομο αυτόν που οδηγεί με τα σκαλιά που ανεβαίνουν εκεί κλασικά οι παίκτες μέχρι να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ πολύ λίγο πλέον, σε 6 λεπτά από τώρα, η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τους Γερμανούς. Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε ξανά και στον Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή της αναμέτρησης.

Τα μάτς που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Να πω πολύ πολύ γρήγορα πως η Αυστρία έσωσε βαθμό στο μάτς με το Κόσοβο με το τελικό 1-1, διαμορφώνεται στο 25ο λεπτό για τους Αυστριακούς, οι οποίοι έπειτα από 4 μάτς παραμένουν πρωτοπόροι στο τρίτο γκρουπ στο οποίο βρίσκονται στην League B του Nations League. 8-5 βαθμούς στο Κόσοβο, 4 δηλαδή με 3 μάτς και έναν βαθμό έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Πολλά έξω γηπαιδικά και έξω ποδοσφαιρικά πράγματα σε ακόμα μια κόντρα Ιρλανδία-Ισραήλ, με πολλά πραγματάκια να συμβαίνουν δυσάρεστα βέβαια και στη συνέντευξη τύπου την χθεσινή του Χαλγκριμσόν. Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και Μάλτα-Ανδόρα επίσης 1-0 για την League D, την τέταρτη κατά σειρά κατηγορία του Nations League. Αυτά τα δύο ματσάκια την ξεχνάμε, τη League D, την αποχαιρετούμε την φετινή σεζόν. Είναι η τελευταία φορά που θα τη δούμε, καθώς θα συγκεντρωθούν όλες οι ομάδες πλέον σε τρεις λίγκες, οπότε θα έχουμε ασχοληθούμε καθόλου με τη League D.

Υπενθυμίζω πως είναι περίπου 1400 οπαδοί των Γερμανών στις εξέδρες και τώρα τα πλάνα που φτάνουν από την τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης νομίζω ότι είναι τρομερά, είναι εντυπωσιακά. Όλη η τούμπα κατάμεστη και μια τεράστια ελληνική σημαία στη μέση των κερκίδων, έτσι όπως τις βλέπουμε από το σημείο το οποίο καλύπτει τηλεοπτικά η κάμερα τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έχουμε την ανάκουση των εθνικών ύμνων. Προηγήθηκε αυτός της Γερμανίας. Τώρα είναι εκείνος της εθνικής μας ομάδας, της Ελλάδας μας.

0: Εννοείται πως με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης θα παραμείνουμε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 με μπόλικο ρεπορτάζ από όσα θα προκύψουν από το παιχνίδι, με το Σωτήρι Ταμπάκο να μας λέει τον απόϊχο της αναμέτρησης από την Τούμπα και πολύ σχολιασμό από το μάτς και τα συμπεράσματα που θα βγουν από την τέταρτη μονομαχία της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πάμε Σωτήρι Ταμπάκο, πηγαίνουμε προς Τούμπα. Λοιπόν, συνδεόμαστε για την περιγραφή της αναμέτρησης. Σωτήρι Ταμπάκο στο μικρόφωνο. Έλα, Σωτήρι.
1: Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Σέντρα στις 10 παρατέρτο. Είναι τέταρτη αγωνιστική, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Τώρα οι δύο ομάδες θα βγάλουν τις καθιερωμένες φωτογραφίες μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους. Όσοι είναι δηλαδή διαπιστευμένοι για να παρακολουθήσουν και να εργαστούν για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία. Πολύ ωραίο το βράδυ και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τούμπα, γεμάτο το γήπεδο, περίπου 30.000 φίλοι της Εθνικής και 1.500 Γερμανοί που έχουν έρθει να υποστηρίξουν τους φιλοξενούμενους, κυρίως από την Γερμανία και από τις υπόλοιπες χώρες. Τώρα βλέπουμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες των δύο ομάδων. Η Ελλάδα που παρατάσσεται με τον Τζολάκη στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας, στο κέντρο της άμυνας οι δύο στόπερ έχουν παίξει πάρα πολλές φορές οι δυο τους τα προηγούμενα δύο χρόνια, επιμερώνει Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ο Μαύρο Πάνος με τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης, να πούμε ότι δεν παίζει φέτος με τη Ρώμα, έχει ελάχιστη παρουσία. Με τους Γιαλορώσοι. Στην μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Δεξιά στην επίθεση ο Κιζηρίδης. Αριστερά ο αρχηγός Γιώργος Μασούρας. Και στην επίθεση ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Έλεγα ότι η διάταξη είναι το 4-4-1-1 σε φάση επίθεσης, 4-4-2. Όταν η Ελλάδα μείνεται 4-2-3-1 θα χαμηλώνει ο Παυλίδης και όποτε χρειάζεται και ο Ιωαννίδης για να αμυνθούν. Το έκαναν πάρα πολύ καλά και στο πρώτο μάτς στο Augsburg και το έκαναν και εξαιρετικά και στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία οι Έλληνες διεθνείς. Η Γερμανία απ' την άλλη με τον Ρούμπικ στην εστία, ο Τιάο με τον Άντων τα δύο στόπερ, δεξιά ο Τρόι στην άμυνα, αριστερά ο Ράουμ, ο Μπίσκοφ με τον Παύλοβιτς τα δύο κεντρικά χαφ, ο Βίρτσερ έθερο όλο μπροστά τους, ο Καρλ δεξιά, ο Σέρχαντ αριστερά και ο Μπούρχαρτ στην επίθεση. Παρατηρούμε ότι στην ενδεκάδα της Γερμανίας υπάρχουν ο Καρλ, ο Μπίσκοφ, ο Παύλοβιτς, ο Ούρμπικ, τέσσερις ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Bayern Μονάχου. Θα πούμε αργότερα και τα υπόλοιπα. Διαιτητής ένας ρέφερι ελίτ, ο Κλεμάν Τουρπέν, ο Γάλλος. Βοηθεί ο Μπενζαμίν Παζέ, ο Νικολά Ντανός. Τέταρτος ο Ερίκ Βατελιέ, στο VAR ο Ζερόν Μπρισάρ, AVR ο Μπαστιέν Ντεσεπί. Σέντρα στο μάτς για τους Γερμανούς. Η μπάλα στα δεξιά, στον Τρόι. Παίρνει ο Τιάο της Νιουκάστλ, πίσω στον Ούρμπιχ. Αριστερά η μπαλά για τον Άντων της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κατάει ο Άντων, τώρα πάει να πιέσει και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Κάθετα η μπαλά για τον Βίρτς. Χάνουν οι Γερμανοί. Παίρνουν Μασούρας ωραία. Ο Κιζηρίδης. Δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Κιζηρίδης. Ανάποδα παίζουν αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα του μάτς. Δεξιά είναι ο Μασούρας, αριστερά ο Κιζηρίδης. Θα αλλάζουν οι δυο τους στην εξέλιξη του μάτς. Γέμισμα για τον Ιωαννίδη. Εκτός θέσης διώχνει ο Άντων. Σλάει μπάλα με το κεφάλι ο Ζαφίρης. Τσιμίκας παίρνει, πετά την μπάλα μέσα στον Κιζηρίδη. Κατάει ο Κιζηρίδης. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Τσιμίκας με το αριστερό, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μασούρα, επέκρουσε εντυπωσιακά εκεί ο Ούρμπι. Μεγάλη φάση στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Γιώργο Μασούρα στην καρφωτή κεφαλιά έπεσε εντυπωσιακά πορτιέρα της Μπάγκερν και απέκρουσε. Μεγάλη στιγμή στο δεύτερο λεπτό για τη γαλανόλευκη από τη σέντρα του Τσιμίκα. Ανέβηκε ο Τσιμίκας, πήρε από τον Κιζηρίδη κεφαλιά του Μασούρα στο δεύτερο δοκάρι. Απέκρουσε ο Ούρμπιχ. Μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper της Bayern. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για την Κανανόλευκη στο μάτς. Μόλις το 1 και 10 το, η φάση αυτή του Γιώργου Μασούρα, του αρχηγού. Άντων πίσω στον Ούρμπικ. Κατάει ο Ούρμπικ. Ξανά ο Άντων. Ζητάει ο Ράουμ. Παίρνει ο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πίσω στον Ράουμ. Και αυτός παράλληλα για τον Άντων. Κάνει κίνηση ο Βέρτς. Για να πάρει μπάλα. Τελικά επιλέγεται ο Μπούρκαρτ. Κόβε και ωραία ο Μαυροπάνος. Ξανά ο Σέρχαρτ της Φράιμπουργκ. Πιέζει ο Μαυροπάνος τον Σέρχαρτ. Παύλοβιτς. Στον άξονα όλα αυτά. Γυρίζουν με τον Βέρτς οι Γερμανοί. Πιο δεξιά η μπάλα. Στον Κάρλ. Κρατάει ο Κάρλ. Δίνει στον Άντων. Αριστερά τώρα στον Σέρχαρτ. Πιέζει ο Σάλιακας. Άντων. Για τον Τιάο. Κάρλ. Αριστερά η μπάλα στον Άντων. Τώρα όλη η Γερμανία πάνω από τη μέσα γραμμή. Παύλοβιτς. Τιάο. Δεξιά στον Κάρλ. Παύλοβιτς. Αλλάζουν πολλές πάσεις οι Γερμανοί. Όρθιος ο Γιούγκερ Κλοπ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα αριστερά η μπάλα στον Ράουμ, τον αριστερό μπακ της Λειψίας. Κάνει κίνηση ο Σέρχαρτ. Διαγώνια. Είναι μαρκάρι στο σουτάρι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Υπήρχε κενό εκεί στα μακαρίσματα. Και το ελεύθερο παιδί για τον Σέρχαρτ να σουτάρει. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Με το κεφάλι βγαίνει ο Ούρμπεκ. Από το γέμισμα του Τζολάκη και διώχνουμε το κεφάλι. Πλάγιο για την Ελλάδα από τα αριστερά. Η συνεργασία του Τσιμίκα με τον Μασούρα, τους δύο πλέον έμπειρους διεθνής εθνικής. Η κεφαλιά του Μασούρα παίξει ο Ούρμπικ. Πίσω μπάλα στον Τζολάκη θα γεμίσει ψάχνοντας τον Μασούρα. Κεφαλιά του Άντων. Κατεβάζει ο Σέρχαρτ. Ωραία προσπίτηση του Ζαφίδη και στον Κουρμπέλη. Μπάλα στα δεξιά. Εκείνο Κάρλ. Πάνω πίσω Τσιμίκας. Κάρλ κρατάει στον άξονα. Με το αριστερό αλλάζει παιχνίδι. Βγαίνει ο Λάρος Σάλιακας. Κατεβάζει με το στήθος. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Η μπάλα κοντάρει στον Άντων. Το πλάγιο για τη Γαλανόλευκη. Από τα δεξιά. Στο πέμπτο λεπτό. Ελλάδα-Γερμανία. 0-0. Τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Την ίδια ώρα το άλλο μάτς του ομίλου. Ολλανδία-Σερβία. Στα αριστερά τώρα παίρνει ο Κιζηρίδης. Κάνει διαγώνια κίνηση. Βίξτο Ζαφέρη. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ζαφέρης, ο χαφ του ΠΑΟ για τον Μαυροπάνο. Παράλληλα για τον Κουλιεράκη. Κουλιεράκης πίσω για τον Τζολάκη. Το ανεβαίνουν ψηλά πάλι οι Γερμανοί να πιέσουν. Τζολάκης θα γεμίσει. Ψάχνοντας τον Μασούρα. Κατεβάζει ο Μασούρας. Ράουν πιέζει. Κουρμπέλης, ένα Μασούρας. Σάλιακας. Ζαφίδης και Μαυροπάνος. Με τα αριστερό γεμίζει ο μπακ της West Ham. Για την κίνηση του Τσιμίκα. Ήταν δύσκολο εκεί να προλάβει. Κακή επιλογή από τον στόπερ της West Ham. Άντων. Ανεβαίνει ο στόπερ της Dortmund. Δίνει στον Παύλοβιτς. Και Τιάο. Άντων. Ο Ράουμ. Πάει να πιέσει ο Μασούρας και τώρα και ο Ιωαννίδης πιέζει. Σωστά τον Ιωαννίδη να πιέσει εκεί ψηλά τους κεντρικούς αμυντικούς Γερμανίας. Τρώει. Τιάο. Κατάει ο Τιάο τώρα. Κάθετα για τον Κάρλ. Και αυτό τον Ράουμ. Λάθος. Κερδίζει ο Σάλιακας. Θα γεμίσει. Λάθος. Ξανά για την Γερμανία κυκλοφορία της μπάλας με τον Τιάο. Κάρλ. Βίρτς. Τον άξονα όλα αυτά. Παίρνει ο Βίρτς. Εκεί είναι και ο Μπούρχαρτ. Ανάμεσα στις γραμμές της Εθνικής. Κερδίζει ο Τσιμίκας ωραία. Θα γεμίσει για τον Κιζηρίδη. Κατάει ο Κιζηρίδης. Που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στην Τουρκία. Παίρνοντας μεταγραφή από την Χάρτς. Και με ασίστ και γκολ. Κουλιεράκης. Δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Κάνει την κίνηση ο Ανίδης και ο Μασούρας. Κυνηγάει ο Μασούρας. Γυρίζει πίσω ο Άντων στον Ούρμπικ. Γέμισμα του γκολκίπερ της Μπάγκερν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου. Κατάφτει εκεί τον Μπούρκαρτ. Κατεβάζουν οι Γερμανοί. Τρώει. Δίνει στον Καρλ. Στα δεξιά η μπάλα. Τρώει. Ανεβαίνει. Κατάει. Δεν πιέζουν οι διεθνείς μας εκεί. Στον άξονα η μπάλα για τις Μάνσαφτ. Ράουμ. Στα αριστερά η μπάλα για τον Σέρχαρτ. Κατάει ο Σέρχαρτ. Εκεί είναι και ο Μασούρας και ο Παυλίδης. Πίσω στον Άντων. Ελέγχουν το ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Μετά τη φάση του Μασούρα Γερμανοί. Ανάμεσα στις γραμμές ο Βίρτς. Συνδυάζεται εκεί με τον Μπίσκοφ. Βίρτς μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Βίρτς. Κάνει προσπάθεια, κοντράρει μπάλα και κόρνερ. Από την προσπάθεια του Βίρτς που έκανε την κάθετη κίνηση. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή μπάλα, κόντρα και κόρνερ. Στο 8 αυτή η φάση με τον άσο της Λίβερπουλ. Το κόρνερ από τα δεξιά για τη Μάνσαφτ. Θα πάει να το εκτελέσει ο Ράουμ. Ο αριστερός ο ψηφίλαγας της Λειψίας. Έχουν γυρίσει πίσω και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Σεντράρι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μια ανάποδη κεφαλιά εκεί από τον Μπούρκαρτ. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Καμία ουσιαστικά ενόχληση για τον πορτιέρε της Χαλ. Με τα χέρια στον Μαυροπάνο. Ξανά Τζολάκης. Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Ζαφίρης. Ξανά Τσιμίκας. Με τη μία λάθος εκεί. Του Τσιμίκα το κοντρόλ του, η μπάλα πέρασε πλάγιο για την Γερμανία. Νέα κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Παύλοβιτς. Καρλ. Πίσω η μπάλα στον Τιάο. Τώρα ζητάει ο Βίρτς. Άντων. Αριστερά στον Ράουμ. Η Γερμανία που είναι στη 13η θέση στο ranking της FIFA. Έχασε μια θέση τον τελευταίο μήνα. Η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις, είναι πλέον στην 41η θέση. Αντιλαμβάνεστε την απόσταση των δύο χωρών στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σέρχαρτ τσιγκλίνει στον Άντων. Γεμίζει ο στόπερ της Γερμανίας. Εύκολα ο Τζολάκης βγαίνει και κοντρολάρει με το τους και μπλοκάρει πριν προλάβει να πιέσει ο Μπούρχαρτ. Με τα χέρια Τζολάκης στον Κουλιεράκη. Αριστερά η μπάλα. Ανεβαίνει ο Κουγεράκης. Πρέπει να παίξει σίγουρα. Παίρνει ο Κιζηρίδης και φάουλ. Που κερδίζει ο Έλληνας εξτρέμ. Και κάνει καλό δεύτερο μήχρονο ο Κιζηρίδης στο φιλικό μάτς της Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Και διατηρήθηκε βεβαίως στο ρόστερ και σήμερα για πρώτη φορά βασικός ο Έλληνας εξτρέμ. Στο 10 είμαστε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η Ελλάδα έχει μία νίκη στην προϊστορία πρόσφατα στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη. Τρεις σοπαλίες, 7 οι νίκες των Γερμανών. Δεξιά η μπάλα, ωραίο το άνοιγμα για τον Μασούρα. Ο αρχηγός κατεβάζει. Σάλιακας, Μαυροπάνος. Κουλιαράκης θα γεμίσει. Τσιμίκας με το κεφάλι. Κιζηρίδης με το κεφάλι ξανά. Νέα κεφαλιά του Κιζηρίδη. Ξανά ο Τσιμίκας. Κερδίζουν με τον Κάρλι οι Γερμανοί. Ο Τρόι θέλει να παίξει καθαρά για τον Καρ. Θα γυρίσει και θα καθαρίσει τη φάση ο Κουλιεράκης. Βγαίνει ο Τζολάκης. Διώχνει. Ωραία παίρνει την μπάλα ο Τσιμίκας και κοντρολάρει. Κιζηρίδης. Ωραία η προσποίηση. Ωραίο το άνοιγμα του Κιζηρίδη. Μαυροπάνος. Ωραία για τον Παυλίδη. Χαμηλώσει. Με τη μία στον Σάλιακα. Ωραία κυκλοφορία των διεθνών μας. Μασούρας. Κοντράρει μπάλα στον Σέρχαρτ. Και έχει περάσει πλάγιο για τη Γαλανόλουφ και από τα δεξιά. Με το Σάλιακα. Ωραία ήταν αυτή η ανάπτυξη της εθνικής μας από τα αριστερά. Η μπάλα μεταφέρθηκε στα δεξιά. Σάλιακας. Κεφαλιά του Μαχού.

0: του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Nina Sink. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
3: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
8: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Προσπαθεί να σουτάρει ο Καρλ. Άου την μπαλά. Από την προσπάθεια αυτή του Καρλ, το γυριστό, η μπάλα πέρασε out. Ο Σέρχαρτ ήταν, το σούτ του Σέρχαρτ, καμία ανησυχία εδώ επί της ουσίας για τον Τζολάκη. Στο 21. Κουλιεράκη θα γεμίσει. Καμία ανησυχία για την αστιακή του Ούρμπεκ. Ράουμ. Παίζει τα χρόνια με τον Παύλοβιτς. Αλλάζουν πάσες τώρα, πολλές πάσες οι Γερμανοί. Ο Άντων. Ο Τρόι. Ο Κάρλ που έχει έρθει στον άξονα. Βγάζουν έξτρα παίκτες οι Γερμανοί. Βίρτς κάθετα για τον Μπούρκαρτ. Κόβει και ο Τσιμίκας. Λάθος ο Τσιμίκα. Βίρτς ξανά. Ράουμ, στα αριστερά η μπάλα. Πρέπει να αποφύγουν τα λάθη οι διεθνείς μας. Ειδικά στους χώρους

εστία του Τζολάκη. Αλλάζουν τώρα Παύλοβιτς με τον Βίρτς. Πολλές οι πάσες στο μικρό της μεγάλης περιοχής. Διώχνει ο Σάλιακας. Ξανά οι Γερμανοί. Τώρα πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να αποφύγουμε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζει πολύ το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία σε αυτό το σημείο. Πιέζουν πολύ χαμηλά οι διεθνείς μας. Άντων και Τιάο. Παίρνει ο Βίρτς. Κάθετα. Καρλ. Λάθος. Ζαφίρης. Παυλίδης. Ωραία στον Τσιμίκα. Τσιμίκα στον άξονα τώρα. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιμίκας. Κακή επιλογή. Χάνει την μπάλα ο Τσιμίκας. Παύλοβιτς. Το σούτο από τον Σέρχαρτ. Μπλόκαρε ο Τζολάκης το 23. Το σούτ του Σέρχαρτ δεν ήταν δυνατόν. Είναι φαλτσαριστό. Ήταν στην πορεία της μπάλας ο Τζολάκης. Μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή αυτή της Γερμανίας. Δεν είναι μεγάλη φάση, αλλά είναι μια στιγμή επικίνδυνη στην εστία της εθνικής μας. Προσπαθεί ο Παυλίδης. Κερδίζουν ξανά με τον Παύλοβιτς οι Γερμανοί. Γέμισμα στα δεξιά για τον Καρλ. Εκεί είναι και ο Τσιμίκας. Πάει να περάσει ο Καρλ και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Τσιμίκας πάνω στον Καρλ, που έχει πάρα πολλά προβλήματα από τον άσο της Μπάγερν. Ο Κρατσιμίκας τον πέρασε και υπάρχει φάουλ. Χρησιμοποιεί στα χέρια του εκεί ο μπακ της Εθνικής και κίτρινη κάρτα στον Τσιμίκα. Στο 24. Η πρώτη κίτρινη στο μάτς, στον Τσιμίκα. Το φάουλ που θα εκτελέσουν σε λίγο οι Γερμανοί είναι από τα δεξιά, κοντά στην πλάγια γραμμή, είναι στο out. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Ράουμ και ο Βίρτς. Όλοι οι διεθνείς στη μεγάλη περιοχή δίνει οδηγίες ο Τζολάκης για τις τοποθετήσεις και τα μαρκαρίσματα. Τοποθετεί και το τείχος. Δύο παίχτες. Ο Ζαφίρης και ο Κιζερίδης στο τείχος. Κάνει παρατηρήσεις ο Γάλλος διαιτητής, ο Κλεμάν Τουρπέν. Να μην χρησιμοποιούν τα χέρια τους ποδοσφαιριστές. Έτοιμοι οι Γερμανοί για το φάουλ. Σχεδόν στο out η μπαλά. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Οι παρατηρήσεις από τον Τουρπέν. Αφήνω ο Ράουμ. Φαλτσαριστά. Κομπίνα το Γερμανό. Σουτ. Απ' έξω εντυπωσιακά εκεί ο Τζολάκης. Στο 25 το σουτ των Γερμανών. Μεγάλη επέμβαση το Τζολάκη στο 25. Στη μεγαλύτερη στιγμή της Γερμανίας. Ξανά οι Γερμανοί. Ο Ιωαννίδης διώχνει ο Σάλιακας. Κουρμπέλ κατεβάζει. Ζαφίρης. Λάθος ξανά. Ζαφίρης κάνει λάθος. Προσπαθεί ο Κουρμπέλ να διορθώσει. Τσιμίκας παίρνει. Κιζηρίδης. Δεν προλαβαίνει για ο Κιζηρίδης. Την πάσα του Τσιμίκα. Πλάγιο για τη Γερμανία. Πιέζουν πολύ οι Γερμανοί. Στο 25. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μεγάλη φάση νωρίτερα. Και μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη. Στο σούτ του Ράουμ. Άντων, ξανά ο Ράουμ,

Λάθος των Γερμανών. Ευκαιρία να πάρει ανάσες η ελληνική άμυνα που πιέστηκε πάρα πολύ στα τελευταία 5-6 λεπτά. Από την κομπίνα των Γερμανών λίγο νωρίτερα με τον Μπίσκοφ να στρώνει στον Ράουμ. Απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης. Πίσω στον πορτιέρι της Χαλ, διώχνει ο Τζολάκης, ψάχνοντας τον Μασούρα. Δεξιά τώρα ο Κιζηρίδης, αριστερά ο Μασούρας. Άλλαξαν πλευρά η Εκστρέμ, η πλάγη επιθετική της Εθνικής, μετά την υπόδειξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το δίδυμο στην επίθεση, Παυλίδης Ιωαννίδης. Πιέζει ο Μασούρας. Πιέζει τον Τρόι. Περνάει και ο Τρόι. Καρλ, πίσω η μπάλα. Στον Άντων με τα πόδια Ούρμπικ δίνει στον Ράουμ. Διώχνει ο Ράουμ με το κεφάλι ο Σάλιακας. Ο Κιζηρίδης εκεί πιέζει. Παύλοβιτς, ωραία. Απελευθέρωσε για τον Μπούρκαρτ. Κρατάει ο Μπούρκαρτ. Ελευθερώνεται, δίνει δεξιά μπάλα στον Καρλ. Κακή επιλογή η πάσα του Μπούρκαρτ για τον Καρλ. Πλάγιο για την εθνική μας από τα αριστερά. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στο 27 της αναμέτρησης. Απολογείται στους παίκτες του ο Μπούρκαρτ και την κακή πάσα προς τον Καρ. Τσιμίκας τεκτελεί ψάχνοντας τον Μασούρα και τον Ιωαννίδη. Ζητούν φάουλ οι διεθνείς πίσω από τον Παύλοβιτς. Ευκαιρία για να οργανωθούν ξανά οι Γερμανοί. Άντων κρατάει. Ράουμ, Παύλοβιτς, κάνει την κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπίσκοφ βγαίνει, μπλοκάρει ο Τζολάκης. Διάβασε τη φάση εδώ ο Τζολάκης πριν γίνει επικίνδυνος ο Μπίσκοφ. Κρατάει ο Τζολάκης από τους κορυφαίους απόδοσης διεθνής σε αυτή την σειρά των αγώνων. Χωρίς αμφιβολία ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Κουλιεράκης, γέμισμα. Κατεβάζει ο Τρόι. Δεν πιέζει εκεί, τώρα πάει ο Μασούρας. Τιάο. Άντων. Ράουμ. Αριστερά τώρα η μπάλα για τους Γερμανούς. Ράουμ. Άντων. Δίνει στον Τιάο. Ψηλά τώρα ο Τιάο, πάνω από τη μέσα γραμμή. Πάνω πίσω ο Ιωαννίδης. Πρέπει να τον πιέσει τον στόπερ της Newcastle Ο Ιωαννίδης έχει μια δυσκολία στο να κυκλοφορεί στην μπάλα. Κάθεται από τον Ράουμ για τον Μπούχαρτ. Δίζει στον Μπίσκοφ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνουν οι διεθνείς μας. Και ο Τσιμίκας και ο Σάλιακας. Η μπάλα κόντρανε στον Σέρχαρτ. Ωραία εκεί ο Σάλιακας. Το πλάγι, το out που κερδίζει ο μπακ του Ολυμπιακού. Από την πίεση του Σέρχαρτ κέρδισε ωραία το out ο Μανώλης Σάλιακας. Θυμίζω έξω και ο Βαγιανίδης και ο Ρότα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δεν ήταν στην αποστολή ο Μπακτισάεκ. Γι' αυτό και αγωνίζεται ο Σάλιακας. Και υπάρχει και ο τερατάφυλλος Τσάπρας. Στα αριστερά απουσιάζει ο Γιαννούλης. Ο Τσιμίκας έχει αναλάβει και τρέχει τα μάτς. Και τα προηγούμενα τρία. Και σήμερα βασικός ο Μπακτης Λίβερπουλ στον πάγκο υπάρχει ο Κυριακόπουλος. Τσιμίκας πίσω. Κουλιεράκης. Εκτός αποστολής, ξαναλέω, ο Τετέι, ο Ντόι και ο Τριάντης. Καρλ κατεβάζει, ωραία, απελευθερώνει για τον Άντων. Παίρνει ο Βίρτς. Σέρχαρτ, κρατάει. Πιέζει ο Σάλιακας. Περνάει στον Μπίσκοφ. Τώρα ο Παύλοβιτς θα γεμίσει τέτοιο δοκάρι. Για τον Καρλ, κατεβάζει ο Καρλ. Πιέζει ο Τσιμίκας, Καρλ. Στον άξονα Μπίσκοφ θα σουτάρει κόντρα στον Μασούρα. Τσιμίκας πάει μπάλα στον Καρλ, χρειάζεται προσοχή εκεί τώρα. Πάει ο Ζαφίρης να καλύψει τον Τσιμίκα. Ζαφίρης πίσω από τον Καρλ. Στον Παύλοβιτς. Έχει χώρο ο Παύλοβιτς, φέρνει μπάλα στα αριστερό. Βίρτς. Αριστερά, τώρα είναι ο Βίρτς. Περνάει τον Κιζηρίδη. Στον άξονα τώρα, Παύλοβιτς. Μπίσκοφ, δεξιά, Καρλ. Καρλ θα σουτάρει στα σέντρα σουτ.

0: κοντράρι, περνάει στο δεύτερο δοκάρι και μετά βγαίνει έξω και Κιζηρίδης και υπάρχει φάουλ. Και ζητήσει ο Κιζηρίδης από τον Σέρχαρτ. Το φάουλ που κάνει ο επιθετικός της Φράιμπουργκ. Ανέβηκαν πάρα πολλοί Γερμανοί, πίεσαν εδώ και αρκετή ώρα. Αν ξερέσουμε τη στιγμή του Μασούρα και την εντυπωσιακή επέμβαση του Ούρμπικ, δεν έχει αφήνει η ελληνική ομάδα. Αντίθετα, έχουν κάνει πολύ αισθητή την παρουσία τους οι Γερμανοί, κυρίως με το σουτ του Ράουμ που απέκρουσε ο Τζολάκη στο 25. Τζολάκης δευτερεύει στο φάουλ. Κεφαλιά από τον Άντων. Κυριάει ο Ζαφίρης. Και ο Κουρμπέλης. Και ο Κουλιεράκης. Μπάλα στα αριστερά στον Σέρχαντ. Σέρχαντ, πάνω πιέσει ο Άλιακας. Σέρχαντ θα κάνει την κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ για την Γερμανία με τον Βίρτς. 1-0 στο 32 έκανε την κίνηση εκεί ο Μπούρχαρτ και σκοράρει στο 32. Ο Σέρχαρτ πλαγιοκόπησε, παράλληλο γέμισμα για τον Μπούρχαρτ και Ελλάδα-Γερμανία 0-1 στο 32. Εδώ δημιουργήθηκε υπεραριθμία από την κακή αντίδραση των διεθνών μας. Ο Σέρχαρτ έκανε την κίνηση στα αριστερά, αν και δεξιοπόδαλος, έφερε την μπάλα στα αριστερό, σένταρε, παράλληλο γέμισμα του Σέρχαρτ. Μπήκε στην πορεία της μπάλας και ο Βίρτς και ο Μπούρχαρτ. Ο Μπούρχαρτ στη μικρή περιοχή, αμαρκάριστος, στέλνει την μπάλα στην εστία του Τζολάκη, κάνοντας το Ελλάδα-Γερμανία 0-1. Κακή αντίδραση της ελληνικής άμυνας σε μία ακόμη φάση στο μάτς. Το λέγαμε νωρίτερα ότι οι Γερμανοί ανάμεσα στις γραμμές είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα στις τοποθετήσεις και στα μακαρίσματα και στις αλλοκαλύψεις συνεπώς. Βγάζουν υπεραριθμίες οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας και ανάμεσα στις γραμμές. Στα μεσοδιαστήματα βγάζουν έξτρα παίκτες στη μεσαία γραμμή και απελευθερώνονται οι χώροι. Υπάρχει ένα τσεκάρισμα τώρα στη φάση του γκολ. Να δούμε την έκσταση φάσης του Κλεμάν Τουρπέν μαζί με τους συνεργάτες στο VAR, τον Τζερόμ Μπρισάρ και τον assistant VAR, τον Μπαστιέν Ντεσεπί. Να δούμε αν μετρήσει το γκολ. Στο 34 είμαστε. Υπομονίζεται από τους παίκτες ο Κλεμάν Τουρπέν. Θα πάει στο VAR να δει τη φάση και την εξέλιξη της φάσης ο Γάλλος διαιτητής. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο offside. Εξετάζεται η φάση στο ξεκίνημά της αν υπάρχει χέρι του Μπίσκοφ. Εκεί που πηδάει ο Κουλιεράκης και είναι και ο Ζαφίρης, υπάρχει χέρι του Μπίσκοφ. Στο ξεκίνημα της φάσης, πριν την μπάλα πάει στον Σέρχαρτ, αμέσως γυρίζει ο Κλεμάν Τουρπέν και το γκολ δεν μετρά. Υπάρχει χέρι ακριβώς στη μεσαία γραμμή, στο ξεκίνημα της προσπάθειας των Γερμανών. Στην κατοχή της μπάλας των φιλοξενούμενων υπάρχει το χέρι του Μπίσκοφ. Η υπόδειξη του Κλεμάν Τουρπέν στο 35 ακυρώνεται το γκολ από το χέρι του Μπίσκοφ. Ένα φάουλ που συνέβη στο ξεκίνημα στον άξονα από τον Μπίσκοφ. Ένα γκολ που ακυρώνεται στην εποχή του VAR. Εδώ η εθνική ομάδα στέκεται τυχερή. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας το γκολ δεν μετρά. Υπάρχει χέρι του Μπίσκοφ. Στη φάση είχε μπει και ο Κουλιεράκης και ο Ζαφίρης. Χρησιμοποιήθηκε το χέρι του χαφ της Μπάγκερν. 0-0 παραμένει.
1: Ευτυχώς δεν είναι εκεί μας μέτρησε αυτό το γκολ. Πάντως να τονίσω πως το Ολλανδία-Σερβία είναι στο 1-1 πλέον. Οι Ολλανδοί είχαν ανοίξει το σκορ με τον Κουπ Μάινερ. Ισοφαρίστηκαν πριν από λίγο, τη στιγμή δηλαδή που πέτυχε και τον γκολ που δεν μέτρησε η Γερμανία απέναντι στην Γαλανόλευκη, με κεφαλιά για το 1-1. Σωτήρη, συνεχίζει.
0: Φάουλ που κερδίζει ο Κουρμπέλη τώρα. Σκληρό μακάρισμα πάνω στον Κουρμπέλη. Πήγε πολύ επικίνδυνα και ο Άντων και θα βγάλει κάρτα τώρα ο Τουρπέν. Σωστή η κίτρινη κάρτα πάνω στον Άντων. Στο 37. Το φάουλ και η κάρτα στον Άντων. Κίτρινη έχει δίκιο ο Τσιμίκας νωρίτερα στο παιχνίδι. Και αμέσως μετά στην εξέλιξη της φάσης επανέρχομαι στο ακυρωθέν γκολ. Έκανε την κίνηση ο Σέρχαρτ. Έβγαλε υπεραρμητή στη Γερμανία, αλλά ευτυχώς το χέρι του Μπίσκοφ κρατά αυτό το 0-0 στο μάτς. Τώρα είναι στο έδαφος ο Κουρμπέλης από το προηγούμενο μακάρισμα του Άντων. Πονάει στο αριστερό πόδι ο άσος εθνικής. Τώρα θα σκεφτεί ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Το φάλα τα δεξιά, περίπου 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στην μπάλα ο Τσιμίκας. Και βγάζει και κόκκινη κάρτα στον πάκο της Γαλανόλευκης. Έχει βγει κόκκινη κάρτα στον πάκο της εθνικής ομάδας. Δεν έχω βέβαια εικόνα για το ποιος είναι αυτός που αποχωρεί. Πιθανότατα είναι ο Τωροσίδης, υπάρχει το πλάνο τώρα. Ο Τωροσίδης κάτι είπε στον διαιτητή και στον βοηθό και αποβάλλεται ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας Βασίλης Τωροσίδης. Ζαφίρης. Κουλιεράκης θα γεμίσει. Διώχνουν το κεφάλι ο Τιάο. Κατεβάζουν οι Γερμανοί με τον Βέρτς. Παύλοβιτς, ξανά ο Βέρτς. Πιέζει και ο Παυλίδης. Τώρα είναι ο Παύλοβιτς, Ράουμ και ο Άντων. Ζόρεψε το μάτς τα τελευταία 5 λεπτά. Άντων. Και Τιάο. Ξανά ο Άντων. Έχει ανέβει κάποια μέτρα τώρα η εθνική μας στο γήπεδο. Παίρνει ο Τιάο. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος. Ευτυχώς η μπάλα φτάνει στον Σάλιακα, πίσω στον Τζολάκη, απομακρύνει ο πορτιέρ της Εθνικής. Παυλίδης διεκδικεί, κεφαλιά του Άντων. Προσπάθεια για να κερδίσουν οι διεθνείς, δεύτερη μπάλα και κατοχή ξανά για τους Γερμανούς. Πολλές είναι τις μπάλες που έχουν κερδίσει οι Γερμανοί. Παύλοβιτς και Μπίσκοφ. Παύλοβιτς δεξιά, ανοίγει ωραία για τον Καρ. Καρ κρατάει, γεμίζει ο Βίρτσε και ο Μπούλκαρτ, κεφαλιά του Μαυροπάνου. Το πλάγιο για την Γερμανία. Καλ. Τιάο. Και Άντων. Δίνει στον Ράουμ. Πάει να πιέσει τώρα και ο Κιζηρίδης. Ξανά ο Ράουμ. Βίρτς. Έχει έρθει αριστερά. Ο άσος της Λίβερπουλ. Διαγώνια κίνηση του Βίρτς. Ζητάει ο Ράουμ. Βίρτς κρατάει. Πιέζει τώρα ο Παυλίδης. Άντων. Τιάο. Δεξιά η μπάλα. Καρλ. Φέρει την μπάλα στα αριστερό Καρλ. Πολύ επικίνδυνος. Καρλ. Δίνει στον Παύλοβιτς. Στον άξονα. Και Τρόι. Κρατάει ο Τρόι. Παύλοβιτς. Τιάο. Ράουμ. Και Σέρχαρντ. Στα αριστερά ο Σέρχαρντ. Περνάει και τον Κιζηρίδη. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κιζηρίδης. Θα βγάλει κάρτα να δούμε. Ο Τουρπέν. Έχει χρησιμοποιήσει τα χέρια του εκεί ο Κιζηρίδης. Δεν βγάζει κάρτα ο Γάλλος ρέφερι. Το φάουλ για την Γερμανία από τα αριστερά. Με τον Βίρτς και τον Ράουμ. Οι δυο τους είναι αυτοί που εκτελούν συνήθως στατικές φάσεις της Mannschaft. Ράουμ και Βίρτς. Μάλλον ο Βίρτς θα εκτελέσει. Έχουν ανέβει και ο Τιάο και ο Άντων. Μακαρίσματα και man to man και ζώνη άμυνας για τη Γαλανόλευκη. Ο Ράουμ και ο Βίρτς. Στο 41. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ο Ράουμ εκτελεί. Στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Παυλίδης. Δεύτερη μπάλα για τους Γερμανούς. Μπίσκοφ. Τρώει. Και Κάρλ. Μπίσκοφ. Παίρνει ο Ράουμ. Σου του Ράουμ out. Πήγε να πέσει και ο Κουρμπέλης. Η μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε ο Τζολάκης. Στο 42 το σουτ του παίχτη της Λειψίας. Ο Ούρμπεκ τώρα που παραμένει θεατής εδώ και αρκετή ώρα δίνει οδηγίες για τις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών του, κυρίως τους τέσσερις της άμυνας. Έτοιμος ο Τζολάκης, όρθιος μονίμως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και ο Κλοπ. Ο Κλοπ είναι πιο ήρεμος. Κεφαλιά του Τσιμίκα. Νέα κεφαλιά από τον Παύλοβιτς. Κερδίζει ο Κάρλ. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Κυνηγάει ο Κάρλ. Βγαίνει ο Μαυροπάνος. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Πλάγιο για τη Γερμανία. Στο 42. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Στον άξονα η μπάλα. Άντων. Δεξιά. Ράουμ κρατάει. Έχει χώρο ο Ράουμ. Πάει να πιέσει ο Κιζηρίδης. Κρατάει ο Ράουμ. Παίρνει στο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πιέζει ο Σάλιακας. Πολλές οι πάσεις των Γερμανών. Σου του Σέρχατ, out. Καλή στιγμή για τη Γερμανία. Στο 43. Ξανά βγάλαν υπεραριθμία οι Γερμανοί. Μπήκαν ανάμεσα στις γραμμές. Το σουτ ελεύθερο το πεδίο για τον επιθετικό του Φράιμπουργκ. Μπέλα πέρασε out. Έτοιμος ο Τζολάκης. Ανέβηκαν ψηλά τώρα οι Έλληνες διεθνείς. Γεμίζει ο Τζολάκης. Στην αριστερή πλευρά. Μασούρας, κεφαλιά. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Βάλε την κόντρα. Πλάγιο για τη Γερμανία. Κυνήγησε και ο επιθετικός της Sporting. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Στα δεξιά με τον Τρόι. Ψάχνει στήριγμα ο Τρόι. Πιέζουν διεθνείς. Τρόι αργή. Παίρνει ο Μπούρχαρτ, κατεβάζει, λάθος. Παυλίδης, ωραία προσπίση του Παυλίδη. Παυλίδης, ψάχνει την μπάσα του Κιζηρίδη. Παυλίδης, λάθος. Ξανά η Γερμανία. Στην κόντρα η Γερμανία με τον Ράουμ. Ράουμ, παίρνει ο Σέρχαρτ. Γυρίζει, καθαρίζει ο Κουρμπέλης. Σωστά ο έμπειρος χαφ. Πίσω στον Τζολάκη.

Μαυροπάνος, βγαίνει ο Μαυροπάνος από την άμυνα. Πρέπει να παίξει με καθαρό μυαλό η εθνική ομάδα. Λάθος επιλογές. Σάλιακας. Ζαφίρη κρατάει, αργή. Σάλιακας πίσω η μπάλα. Τζολάκης, διώχνει. Θέλει να βάλουν την μπάλα κάτω ο διεθνής. Να αλλάξουν δύο πάσες. Φάουλ που κερδίζει ο Ιωαννίδης από τον Άντων. Ευκαιρία για ανάσες τώρα στο μάτς. Στο 45 είμαστε. Σε λίγο δούμε τις καθυστερήσεις του μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο από τον τέταρτο διαιτητή τον Έρικ Βατελιέ. Παίζει ο Κουλμπέλης κάθετα. Ιωαννίδης. Δεξιά Κιζηρίδης. Κουλμπέλης θα πάει στην μπάλα. Κουλμπέλης. Άρχισε να πάει ο Κουλμπέλης. Χάνει η ελληνική ομάδα. Λάθος από τον Μπούρχαρτ. Τσιμίκας. Μασούρας κρατάει. Βγαίνει και καθαρίζει ο Τιάο. Η μπάλα μένει στο γήπεδο. Παίζει στον Καρλ. Καρλ λάθος. Ζαφίρης πίσω. Κουλιεράκης. Μαυροπάνος. Δεξιά η μπάλα. Σάλιακας. Σάλιακας πάει στην μπάλα μπροστά του. Πίσω Μαυροπάνος. Κάθετα ωραία. Παυλίδης με τη μία για τον Κιζηρίδη. Ξανά Παυλίδης. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Πίσω η μπάλα υπάρχει offside. 4-7 το καθυστερεί στο πρώτο ημίχρονο. Τρέχουν σε πολύ λίγο. Ήταν σε θέση offside εκεί. Ο Παυλίδης. 4-7 το καθυστερεί στο match. Πιέζουν ασφιχτικά οι Γερμανοί. Τρατατότσι 100% για την Ελλάδα, 64% για τη Γερμανία. Κάθετα η μπάλα. Στον Βίρτς, φέρνει την μπάλα μπροστά του Βίρτς. Σέρχατ, Σέρχατ, ο Σάλιακας είναι εκεί. Σέρχατ γεμίζει, Μαυροπάνος στην κεφαλιά. Διώχνει. Ξανά ο Βίρτς και ο Ράουμ. Λάθος. Παίρνει ο Παυλίδης. Διώχνει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Τιάο. Βίρτς, που είναι παντού στο μάτς ο Βίρτς, ο άσος της Λίβερπουλ. Δεξιά η μπάλα, Καρλ. Πάει ο Τσιμίκας, Καρλ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό, Βίρτς, ξανά ο Βίρτς. Κουρμπέλης πιέζει. Βίρτς κρατάει πίσω η μπάλα. Τρώει. Παύλοβιτς, κάθετα διαγώνια για τον Μπίσκοφ. Σου την μπάλα out από τον Καρλ. Στο 45-2. Ψηλά το σούτ από τον Καρλ. Αργά ο Τζολάκης. Η εθνική μας ομάδα που παρουσιάζει πολλά προβλήματα στο να κρατήσει την μπάλα. Είναι δύσκολο, δεν έχει αλλάξει δεύτερη τρίτη πάσα η εθνική μας. Πρέπει να κάνει πιο όριμες επιλογές. Και να έχει καλύτερες τοποθετήσεις στο γήπεδο. Να δουλέψουν οι αλληλοκαλύψεις. Πολλές φορές βγάζουν έξτρα παίχτη οι Γερμανοί. Είναι πολλά τα προβλήματα στα μισοδιαστήματα. Κυρίως από τα αριστερά αλλά και από τα δεξιά. Τώρα κάθετα από τον Άντων. Για τον Βίρτς βγαίνει ο Μαυροπάνος και διώχνει. Κεφαλιά του Παυλίδη. Βάζει την μπάλα του μπροστά. Πιέζει ο Άντων. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Τιάο. Πίσω στον Ούρμπικ. Επαφή μετά από ώρα για τον goalkeeper της Μπάγερν. Άντων και Ράουμ. Παίρνει ο Βίρτς ξανά. Δίνει στον Σέρχαρτ. Σάλιακας εκεί. Σέρχαρτ μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Σέρχαρτ. Σουτάρει κοντράρει ο Σάλιακας. Ξανά η Γερμανία. Βίρτς σουτάρει. Η μπάλα περνάει out. Λίγο out η μπάλα στο 45-3. Όχι το δυνατό από τον Βίρτς. Η μπάλα πέρασε. Δεν τη βρήκε ο Μπούρχαρτ. Η μπάλα πέρασε out. Πιθανότατα να είναι και στη θέση offside ο Σέρχαρτ στο ξεκίνημα από την φάση του Βίρτς. Η μπάλα συνεχίστηκε από τον Σέρχαρτ. Η μπάλα κόντραρε στον Σάνιακα. Έφτασε στον Βίρτς, σούταρε. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Μπούρχαρτ out. Κυριά Ιωαννίδης. Διώχνει ο Τιάο. Ψηλά η μπάλα. Ο Σάνιακας περνάει η μπάλα πλάγιο για τη γαλανόλευκη. Θα εκτελέσει ο Σάλιακας, το πλάγιο για την εθνική μας. Ήταν να πάει πιο πίσω. Ο Σάλιακας να βγει η μπάλα που υπάρχει μια δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τη βγάζει ο Μαυροπάνος. Σάλιακας θα εκτελέσει δυνατά για τον Ιωαννίδη. Κυρία Ιωαννίδης. Παίρνει εύκολα ο Τιάο.

0: Μη πλάγια την γαλανόλευκια τα δεξιά ξανά. Σάλιακα θα εκτελέσει ο μπακ του Ολυμπιακού. Είναι κοντά του Ζαφίρης και Κουμπέλης. Σάλιακας για τον Ιωαννίδη. Εύκολα εκεί διώχνει ο Ράουμ. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Με την καλή στιγμή στο ξεκίνημα του Μασούρα απέκρουσε ο Ούρμπικ. Από εκείνο το σημείο και μετά η εθνική μας αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο. Έχασαν καλές στιγμές οι Γερμανοί. Καλύτερη αυτή του Ράουμ που απέκρουσε ο Τζολάκης 25 και στο 32 το γκολ που ακυρώθηκε σωστά. Το γκολ που πέτυχε ο Μπούρχαρτ, αλλά ακυρώθηκε με το χέρι του Μπίσκοφ στο ξεκίνημα της φάσης πριν την μπάλα φτάσει στον Σέρχαρτ μέσω VAR. Ακυρώθηκε το γκολ της Γερμανίας. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη σε περίπου 12-13 λεπτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Σωτήρη Ταμπάκο, για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης εθνικής μας με την Γερμανία. Δεν περνάμε καλά, η αλήθεια είναι, ως εθνική ομάδα. Υποφέρουμε αρκετά, έχουμε παθητικό ρόλο. Οι Γερμανοί πιέζουν φοβερά. Έχουν ποσοστά κατοχής μπάλας πάνω από 60%. Έχουν κυρίως ως κύριο χώρο δράσης τους την αριστερή δική τους πτέρυγα. Τη δεξιά δική μας με τον Σάλιακα, ο οποίος καλείται σήμερα να βγάλει στην επιφάνεια τα αμυντικά του καθήκοντα και τις αμυντικές του ικανότητες. Δύο πολύ καλές φάσεις, όπως είπε και ο Σωτήρης, για τους Γερμανούς, το ακυρωθέν γκολ και ένα καλό σουτ που έδιωξε ο Τζολάκης. Εμείς έχουμε την τρομερή ευκαιρία με την κεφαλιά του Μασούρα. Δεν κατάφερε να νικήσει τον Ούρμπικ για να βάλει από νωρίς μπροστά την εθνική μας ομάδα. Μου έρχεται στο μυαλό η λέξη που έλεγαν συνέχεια διεθνείς μας μετά το 1-0 στο Augsburg. Το έπρεπε να υποφέρουμε για να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα και ήμασταν έτοιμοι να υποφέρουμε. Ας αποδειχθεί σε περίπου 45 του δεύτερου μηχρόνου και 15 της ανάπαυλας, σε περίπου μια ωρίτσα, ότι άξιζε και απόψε να υποφέρουμε για να πάρουμε κάτι από αυτό το μάτς.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εδώ
2: ακούς?
1: Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, ακούς?
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
1: Δεν θέλει.
3: Άρε, Βαγγέλη.
1: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι μεθυσμένος, είμαι προϋπλή. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
4: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
1: Του άρεσε αυτό. Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
5: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
1: Κομπλάρο!
6: Εμένα ναι.
1: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
7: Υγιένατε.
1: Αυτός είναι.
7: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
1: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
5: Φω, πώς σου λέω.
1: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
8: Δύο, τρία.
1: Λέει Δα Πρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει Δα Πρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
5: Ναι, ναι, ναι.
9: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στα 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλ.
10: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
11: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
1: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
12: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
1: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
12: Δεδρολίμανο.
1: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
13: Τα μηνύματά σας κάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
14: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
13: Αυτό πρέπει να κάνω.
14: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
13: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
14: Ναι, ναι.
15: Χατζηδιάκος δυναμητά.
16: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
17: Εδώ θα σταθούμε.
16: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Παίρνουμε για λίγο το μικρόφωνο από τη Θεσσαλονίκη, το επαναφέρουμε στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε εκεί στο Σωτήρη Ταμπάκου για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης εθνικής μας με τους Γερμανούς. Συνεχίζουμε εδώ από το στούντιο του Big Wins Sport FM με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Όλες οι ενεξελίξεις αναμετρήσεις του Nations League είναι στο ημίχρονό τους, όπως και η δική μας στην Τούμπα. Λοιπόν, το Ολλανδία-Σερβία είναι στο 1-1, σκορ το οποίο προφανώς και μας ευνοεί και νομίζω ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα σε αυτή την αναμέτρηση θα ήταν κάτι το οποίο θα το δεχόμασταν με πολύ μεγάλη χαρά. Θεωρώ, οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Κουπ Μάινερ στο 31ο λεπτό. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, προσπάθησε να μπει στην φάση, στην τρόχια της μπάλας ο Φαντάικ. Δεν τη βρήκε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Ο Τσβέτκοβιτς με κεφαλιά στο 35 απάντησε από σέντρα του Τέρζιτς. 4 λεπτά αργότερα, μόλις 4 λεπτά κράτησε το αβαντάζ για τους Οράνιε. 1-1 εκεί το σκορ. Το Ουαλία-Δανία είναι όσο σκληρό το περιμέναμε, νομίζω. Δεν έχει ξεφύγει από το 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Αντίθετα, είναι αμφίσκορο το παιχνίδι στο Πορτογαλία-Νορβηγία, που αν καθίσετε να δείτε, βασικά όχι αν καθίσετε να δείτε, μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr. Έχει υπάρξει ήδη η δημοσίευση με το βίντεο των τερμάτων που έχουν πετύχει και οι Πορτογάλοι και οι Νορβηγοί, όπως ακριβώς το λέει ο τίτλος, το ένα καλύτερο από το άλλο είναι. Τα έβλεπα και εγώ εδώ στο στούντιο όση ώρα διεξαγόταν και το δικό μας παιχνίδι και απορούσα γιατί γυρίζω το βλέμμα μου. Βλέπω τον πάγκο των Νορβηγών να έχει σηκωθεί και να είναι όλοι με εκφράσεις πω πω τι είδαμε τώρα και λέω κάτσε να δω γιατί πρέπει να περιμένω το replay για να καταλάβω κι εγώ. Ήταν τρομερό το σούτ που έχει πιάσει ο Άγερ εκτός περιοχής, όπως τρομερό είναι το σούτ που έχει πιάσει και ο Κανσέλο για να κάνει το 1-1 για τους Πορτογάλους. Ο Ζωάκο Κανσέλο, ο οποίος είχε σκοράρει και κόντρα στους Δανούς στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι. Εκεί το είχε κάνει με ένα τσιμπηματάκι της μπάλας εντός περιοχής. Τώρα το έκανε με ένα τρομερό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Αλλά ποιο είναι το κόλπο εδώ? Το γκολ προήλθε από εκτέλεση πλάγιου out. Απλά ο Μέντες έδωσε δύναμη στην μπάλα με τα χέρια. Δεν τη σταμάτησε κανείς. Αυτή έφτασε στο σημείο που έπρεπε και περίμενε ο Κανσέλο. Νομίζω αρκετά δουλεμένο αυτό το κομμάτι από τους Πορτογάλους και ο Κανσέλο με μια επεφή, ένα σουτ. Ήταν όσο χρειαζόταν για να σκοράρει και να εσωφαρίσει για τους Σίβηρες σε 1-1. Μπροστά στο σκορ είναι και η Ιρλανδία σε ό,τι αφορά στη League B, στο πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι όπως σας προανέφερα, κόντρα στο Ισραήλ. 1-0, ο Τρόι Πάροτ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έχει δώσει το προβάδισμα στους Ιρλανδούς, οι οποίοι στο προηγούμενο παιχνίδι στο Ντέμπρετσεν είχαν επιβληθεί 3-0 των Ισραηλινών. Τώρα προηγούνται 1-0 στην Ανάπαυλα. Να σας πω πως συνέχισαν τις αντιδράσεις τους Ιρλανδοί. Τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ έσκυψαν πάλι τα κεφάλια οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, όπως το είχαν κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και επειδή έγινε ένας κακός χαμός εχθές στη συνέντευξη τύπου με Ισραηλινούς δημοσιογράφους να προσπαθούν να αναγκάσουν ουσιαστικά να οδηγήσουν σε άλλα θέματα τον προπονητή των Ιρλανδών και να ρωτούν διάφορα πράγματα και για ρατσιστικές εκφράσεις, ρωτήθηκε ακόμα και για την αεροπειρατεία που είχε γίνει πρόσφατα ο ομοσπονδιακός προπονητής των Ιρλανδών. Κάπου εκεί προσπάθησε να παρέμβει ο εκπρόσωπος τύπου της Ιρλανδίας. Δεν έδιναν πίσω το μικρόφωνο οι Ισραηλινοί. Άρχισαν τα μη με ακουμπά σε μένα. Έχω δικαίωμα να ρωτήσω ό,τι θέλω. Και όλα αυτά. Και εφόσον έγινε αυτό, πήρε απόφαση η UEFA να υπάρχει δικός της άνθρωπος που θα ορίσει τι ερωτήσεις θα γίνουν και από ποιους στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι ετοιμάζουν εμπάρκο, να το πω έτσι. Δεν θα παραβρεθούν σύμφωνα με τις πληροφορίες στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Θα δούμε αν θα το κάνουν πράξη ή αν θα υπάρξουν κάποιοι που θα προσπαθήσουν να ξαναστριμώξουν τον coach των Ιρλανδών ή να οδηγήσουν την κουβέντα σε κάτι άλλο πέρα από τα ποδοσφαιρικά.

Εσύ φταίει γι' αυτό, ε. Έλα, πες το Γιώργο Γιάννης. Εσύ φταίει γι' αυτό. Τώρα με την καζούρα. Το αν είναι ξαφνικά όλοι οι Γιώργηδες έχουν γίνει εδώ μέσα από τα χθεσινά. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου δεν τρέπεσαι. Τι τραβάω ο άνθρωπος εδώ πέρα κάθε βράδυ. Λοιπόν, σιγά σιγά βλέπω ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στις αναμετρήσεις. Βλέπω στο Ουαλία Δανία έχουν βγει. Βλέπω στο Ιρλανδία Ισραήλ έχουν βγει. Στο Πορτογαλία Νορβηγία τους περιμένουν σιγά σιγά. Παρατάσσονται και στο Ολλανδία Σερβία για να συνεχίσουν εκεί το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι του δικού μας ομίλου. Υπενθυμίζω στο 1-1 προηγήθηκαν οι Ολλανδοί, σοφάρισαν οι Σέρβοι. Έγινε η σέντρα στο Ολλανδία Σερβία για το δεύτερο μέρος.

0: Μέχρι να ξεκινήσει πάντως το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, μπορείτε να δείτε εσείς και στην ιστοσελίδα του Big Sport FM 94,6 τον λόγο για τον οποίο γλιτώσαμε τον γκολ το οποίο δεχτήκαμε. Δεν μέτρησε ποτέ το τέρμα των Γερμανών και το χέρι το οποίο εντόπισε ο ΒΑΡ και είπε στον ρέφερι να πάει να το δει και εκείνος στον field review για να έχει ξεκάθαρη άποψη, να δει το replay και να αποφασίσει και εκείνος να δώσει την παράβαση, επομένως να παραμείνει δίχως τέρματα το σκορ στο γήπεδο της Τούμπας. Και ας ανεφορήσουμε σιγά σιγά ξανά προς τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Θεσσαλονίκη για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Είδα και τον Καρέτσα σε ένα πολύ πολύ γρήγορο πλάνο, περισσότερα από τον Σωτήρη που θα μας περιγράψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Έλα Σωτήρη.
1: Έξω και Ζηρίδης, έξω.
0: Δεν μας ακούει ο Σωτήρης, δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Θα μας ενημερώσει σε πάρα πολύ λίγο και για τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προφανώς θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος από την αμυντική δύναμη και την αντοχή που έχουν επιδείξει οι διεθνείς μας, αλλά ενδεχομένως να θέλει να αλλάξει και ορισμένα πράγματα κάπως για να γίνουμε ίσως και πιο τολμηροί σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του μάτς.

0: Λοιπόν, με το 1-1 του Ισραήλ και το στην Ιρλανδία, πάμε στο Τρίτα Μπάκο και στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Κέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω να ακούγουμε.
0: Ναι, είναι μια χαρά στο τρίτο μου.
1: Στο μάτς στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, Γερμανία-Ελλάδα 0-0 από το πρώτο ημίχρονο και έχουμε και τις δύο πρώτες αλλαγές. Βγήκε από το μάτς ο Παυλίδης, πέρασε ο Καρέτσας. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Συνεπώς στην κορυφή πλέον ο Φώτης Ιωαννίδης. Πιο πίσω λίγο θα είναι ο Ζαφίρης. Είχε παίξει έτσι και στο μάτς με την Ολλανδία ένα διάστημα. Και η δεύτερη αλλαγή για την εθνική μας ομάδα, μπήκε ο Ανδρούτσος και βγήκε από το παιχνίδι ο Κιζερίδης. Οι δύο αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αριστερά στην επίθεση ο Μαυροπάνος. Συγγνώμη, αριστερά ο Μασούρας. Δεξιά είναι ο Καρέτσας και ο Ζαφίρης πίσω από τον Ιωαννίδη. Τώρα οι Γερμανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνουν ξανά από την προσπάθεια του Σέρχαρτ. Μεταφέρουν το παιχνίδι στα δεξιά. Για τον Καρλ. Καρλ διώχνει ωραία εκεί ο Ζαφίρης. Μασούρας κοντρολάρει, μπάλα περνάει όμως μακριά και είναι το πλάγιο για τη Γερμανία. Από τα δεξιά τώρα με τον Μπίσκοφ. Καμία αλλαγή για την Μάντσαφτ. Παύλοβιτς για τον Τιάο. Δεξιά Καρλ και τρώει. Παίρνει τώρα ο Μπίσκοφ που είχε μπει ανάμεσα στις γραμμές. Θέλει να κάνει τα κουνάκια ο Μπούρχαρτ. Κερδίζει ο Παύλοβιτς. Παύλος κρατάει, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Πιέζει και ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος τώρα που γυρίζει ξανά πίσω. Ο Άντων φέρνει την μπάλα στα δεξιά στον Τρόι. Και Καρλ στον άξονα. Σουτ του Καρλ. Μπλόκαρε ο ξαφνικό σουτ, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Πλέον στη μεσαία γραμμή υπάρχει και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Και φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ανδρούτσος. Πάνω από τη μεσαία γραμμή μπήκε δυνατά εκεί ο Ανδρούτσος. Αρκετά φρέσκος στις πρώτες του κινήσεις στο μάτς, ο χαφ του Όφη. Φάουλ που κάνει ο Παύλοβιτς. Μοιάζει περισσότερο με 4-3-3 το σχήμα της εθνικής. Με τον Μασούρα από τα αριστερά, τον Καρέτσα δεξιά, τον Ιωαννίδη στην κορυφή. Και τριάδα στη μεσαία γραμμή, Κουρμπέλης, Ζαφίρης και Ανδρούτσος. Διώχνουν τώρα ο Ράουμ. Στην κόντρα οι Γερμανοί. Πρέπει να καλύψουν οι διεθνείς μας. Εκείνο ο Κουρμπέλης. Διώχνει ο Ζαφίρης. Ωραία, μπάλα κοντράρει και υπάρχει χέρι. Σωστά σταματά το μάτς για χέρι. Που έκανε ο Μπίσκοφ. Σταμάτησε αμέσως. Ο Παύλοβιτς ήταν το χέρι που έκανε ο Παύλοβιτς. Αμέσως σταμάτησε ο Τουρπέν. Πιο συνθετικό το σχήμα της εθνικής μας ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο. Βάζοντας τον Ανδρούτσο μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη. Και να δούμε και τις ενέργειες του Καρέτσα από τα αριστερά, από τα δεξιά, συγγνώμη. Λάθος ξανά, Παύλοβιτς και Μπίσκοφ. Ανάμεσα στις γραμμές οι Γερμανοί με τον Βίρτς. Ωραία συνεργάζονται. Νέα συνεργασία, τα κουνάκια από τον Μπούρχαρτ για τον Βίρτς. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος παίζει για 2-3 σήμερα. Βάζει την μπάλα μπροστά του Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης κατάει. Είναι μόνος του, ανάμεσα σε 5 παίκτες, δεν παραπρολάβει. Κερδίζει ο Καρέτσας. Δεύτερη μπάλα για την εθνική μας. Καρέτσας για τον Σάλιακα. Ξανά Καρέτσας. Κόβει εκεί ο Ράουμ. Ο Ράουμ τώρα δεν θα ανεβαίνει τόσο πολύ με τον Καρέτσα στα δεξιά. Ο μπακ της Λειψίας. Πρέπει να καλύπτει την γερμανική άμυνα στα ανεβάσματα του Καρέτσα. Ζαφίρης, κάτω τη μέσα γραμμή τώρα. Σαλιακάς, για τον, ωραία για τον Καρέτσα από τον Ανδρούτσο. Δεύτερο δοκάρι σέντρα, Μασούρας, περνάει μπάλα από όλους. Τσιμίκας μες στη μεγάλη περιοχή, μπάλα είναι κόρνερ. Προσπάθησε να μπει ο Τσιμίκας, μπάλα κόντραρε και κόρνερ πριν γίνει απελπιστικός ο Καρέτσας. Το κόρνου παραχώρησε ο Άντων. Μία ακόμα στιγμή που από τις ελάχιστες στο μάτς που η εθνική προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Ούρμπικ. Ο Καρέτσας τώρα θα εκτελέσει από τα δεξιά όπως επιτίθεται η εθνική μας. Έτοιμος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο άσος της Ντόρτμουντ. Μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού για την Μπορούσια. Συμπαίχτης με τον Κωνσταντέλια. Έτοιμος ο Καρέτσας. Ψηλά κουκουλιεράκης και ο Μαυροπάνος. Δεύτερο δοκάρι Μαυροπάνος, κεφαλιά σκαστή. Βλόκαρε ο Ούρμπικ. Ωραία στιγμή αυτή στο 51. Με τον Καρέτσα να εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Μαυροπάνου. Σκαστή, μπλόκαρε ο Ούρμπικ. Αν πήγαινε προς την εστία, όχι καρφωτή, δύσκολο θα αντιδρούσε εκεί ο γκολκίπερ της Μπάγερν. Η φάση αυτή στο 51, μετά από πάρα πολύ ώρα, από το ξεκίνημα του μας, από τη φάση στο δεύτερο λεπτό του Μασούρα. Τιάο, Άντων, παράλληλα Γερμανοί για τον Ράουμ. Στα αριστερά η μπάλα με τον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πιέστηκε από τον Σάλιακα. Πρέπει να τον πιέζει περισσότερο ο Σάλιακα στον Σέρχαρτ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο πρώτο μέρος. Με τη μία ο Καρλ ψάχνει να δει τον Βίρτς. Λάθος κερδίζει εκεί ο Μασούρας που γύρισε να καλύψει αμυντικά. Κουλιεράκης. Διαγώνια ωραία για τον Κουρμπέλη. Με τη μία Κουρμπέλης. Αυτοκοντρόλ στο Μασούρα και αυτό στον Ιωαννίδη. Βάζει την μπάλα πάνω του Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης. Κινείται Ιωαννίδης. Στην μπάλα και ο Τιάο. Ιωαννίδης φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τσιμίκας. Καθυστερεί ο Τσιμίκας. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την Γερμανία. Έχει δώσει φάουλ. Πεσμένος στο έδαφος Τσιμίκας. Εκερδίσει από τον Τσιμίκα το φάουλο τρώει. Γυρίζει ο Τσιμίκας να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Ράουμ. Άντων. Έχει χώρο ο Άντων, ανεβαίνει, παίρνει μέτα στο τερέν. Παραπιέσει ο Ιωαννίδης. Τιάο. Κάνει την τρίβλα στο Μασούρα. Περνάει ο Τιάο. Καρλ. Καρλ και Βίρτς. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί. Πολλά μαρκαρίσματα. Ζαφίρης τώρα. Θα βγάλει την κάρτα. Έσπρωξε και ο Ζαφίρης τον Μπίσκοφ. Και εκεί την κάρτα στο Χρύσο Ζαφίρη. Στο 53. Ναι. Ο Ζαφίρης ο οποίος χάνει το μάτς που έρχεται με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ. Χωρίς λόγο το φάουλ εδώ τον Χρύσο Ζαφίρη και κάρτα. Παίζουν γρήγορα με τον Παύλοβιτς. Διαγώνα παλιά για τον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ με τον Σάλιακα. Προσπαθεί ο Σάλιακας. Υπάρχει φάουλ του Σέρχαρτ και το δίνει ο Γάλλος ρέφερι. Φάουλ που κάνει ο Σέρχαρτ στο Σάλιακα. Κυνήγησε και ο Σάλιακας και κέρδισε το φάουλ. Τώρα υπάρχουν αψιμαχίες εκεί στην πλευρά που έγινε το φάουλ με τον Σέρχαρτ. Ανάβουν λίγο τα αίματα. Ανάβουν στους προσφεστές των δύο ομάδων. Παρατηρήσεις από τον Τουρπέν. Και ο Βίλτς και ο Μασούρας οι δύο αρχηγοί. Μιλάμε τους δύο αρχηγούς ο Γάλλος ρέφερι. Κάνει παρατηρήσεις για να ηρεμήσουν και οι συμπαίκτες τους. Όλα έτοιμα για την συνέχεια στο μάτς με τον Τζολάκη. Έγιναν οι συστάσεις από τον Τουρπέν στους προσφεστές των δύο ομάδων μέσω των αρχηγών του Μασούρα και του Βίρτς. Στο 54-55 τώρα, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Γεμίζει ο Τζολάκης. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Διώχνει ο Άντων. Κυνηγάει ο Κουλιεράκης, κατεβάζει. Τσιμίκας. Βάζει την πάρα μπροστά ο Τσιμίκας. Πιέζει και ο Μπίσκοφ. Τσιμίκας. Λάθος πάσα. Τρώει.

πίσω για τον Τιάο και Άντων. Ανεβαίνουν τώρα οι Γερμανοί ψηλά. Χαμηλώνει η ελληνική άμυνα. Μπίσκοφ για τον Καρλ. Κρατάει ο Καρλ. Κάνει την κίνηση, διώχνει ο Ζαφίρη σε πλάγιο.

Τώρα όλη η Γερμανία πάνω από τη μισή γραμμή. Έχει χαμηλώσει η ελληνική ομάδα. Τιάο για τον Τρόι. Τρόι κάνει τη διαγώνια κίνηση. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Βίρτς. Γέμισμα στη μικρή περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Τρόι. Διώχνει ο Σαφίρης. Πλάγιο για την Γερμανία. Πολύ μεγάλη τώρα η πίεση. Πολλές οι πάσεις στην μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Πρέπει να κρατήσουν την μπάλα διεθνής. Υπάρχει τώρα offside που υποδεικνύεται ο Βίρτς. Πρέπει να αποσυμπιέσουμε την ελληνική άμυνα. Πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα λίγο περισσότερο. Να την κυκλοφορήσουμε, να μην δίνουμε δικαιώματα στη Γερμανία. Που μας παίζει πάρα πολύ από το ξεκίνημα του μάτς. Με το κεφάλι ο Καρέθας παίρνει τώρα. Κερδίζει ο Ράουμ και βγαίνει μπροστά ο Μπούρχαρτ. Αριστερά στον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πάει να πιέσει εκεί ο Καρέτσας. Κρατάει ο Σέρχαρτ. Δίνει στον Τρόι. Δεξιά η μπάλα. Τρόι κρατάει. Πηγαίνει στον άξονα. Πάει να πιέσει ο Κουρμπέλης. Άντων. Ο Άντων για τον Ράουμ. Θα σεντράρει ο Ράουμ. Διώχνει ο Μαυροπάνος ξανά. Πλάγιο για την Μάνσαφτ. 36% την παράζει την Ελλάδα, 64% για την Γερμανία. Τιάο. Ανεβαίνει, έχει μέτρα, πάει να πιέσει ο Ιωαννίδης. Φτάνει στην μεγάλη περιοχή. Δεξιά στον Καρλ και αυτό στον Βίρτς. Κεντρικά ξανά από τον Τιάο για τον Άντων. Τώρα πολύ ψηλά η Γερμανία. Θυμίζει πολύ το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία.

Οι μόνιμοι εκτελεστές των στατικών φάσεων, Ράουμ και Καρλ. Ράουμ και Βίρτς. Γεμίζουν οι Γερμανοί. Περνάει μπάλα στο στροδοκάρι και out. Μπήκε στην φάση ο Τιάο. Δεν βγήκε την μπάλα καλά, πέρασε out. Δεν κατάφερε να διώξουν εδώ οι Έλληνες αμυντικοί. Η μπάλα πέρασε από πολλά σώματα. Πέρασε για τον Κουρμπέλη. Έφτασε στον Τιάο, δεν τη βγήκε την μπάλα καλά. Δεν απειλήθηκε εδώ η αιστεία του Τζολάκη. Γέμισμα. Βάζει το σήμα το Ιωαννίδης και κερδίζει το φάουλ από τον Τιάο. Στο έδαφος ο Forti Sporting. Τώρα σηκώνει το εφόδιο Ιωαννίδης που κέρδισε το φάουλ από τον στόπερ της Newcastle. Πίσω για να οργανωθεί η ελληνική ομάδα Μαυροπάνος. Κουρμπέλη σε μεγάλη παλιά. Για τον Σάλιακα που έχει ανέβει στο πάλι ο Σάλιακας θα πιέσει εκεί τον Ράουμ. Διώχνουν οι Γερμανοί. Μαυροπάνος καθαρίζει και αυτή τη φάση. Η μπάλα φτάνει στον Σέρχαντ. Κατάει ο Σέρχαντ, πιέζει ο Καρέτσας. Κερδίζει τώρα ο Μαυροπάνος, υπάρχει φάουλ, παίζεται το μάτς συνέχεια. Ανδρούτσος κρατάει. Καρέτσας η μπάλα κοντράρει πίσω στον Κουρμπέλη. Σηκώνει το Μαυροπάνος. Τζολάκης. Γεμίζει ο Τζολάκης. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει στήριγμα, δεν υπάρχει παίχτης, απευθείας στον Ρούμπικ. Γρήγορα οι Γερμανοί. Παίρνει ο Τιάο. Άντων. Κοντά είναι και ο Ιωαννίδης και ο Ανδρούτσος. Πάει να πιέσει ο Κουρμπέλης. Λάθος των Γερμανών. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Κρατάει ο Ζαφίρης. Λάθος του Ζαφίρη. Μπίσκοφ. Στα αριστερά η μπάλα. Σέρχατ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Σέρχατ. Κοντράρει η μπάλα. Περνάει. Βγαίνει ο Τζολάκης. Μπλοκάρει. Πρέπει να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη. Έκανε λάθος του Ζαφίρης προηγουμένως. Θα το πληρώσουμε αυτό. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Δεν έχει στήριγμα ο Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Δίνει στον Ιωαννίδη. Υπάρχει φάουλ. Δεν δίνει τίποτα εδώ ο Τουρπέν. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Πρέπει να ηρεμήσουμε το παιχνίδι. Μην κάνουμε βεβαιασμένες ενέργειες και λάθος πάσες και κακές επιλογές. Σίγουρες επαφές. Μπίσκοφ με τον Παύλοβιτς. Λάθος. Παίρνει ο Ιωαννίδης. Βάζει μπάλα μπροστά του Ιωαννίδης. Περνάει ο Τονδιά ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης υπάρχει φάουλ και το δίνει ο Τουρπέν. Κερδίζει ο Ιωαννίδης και γυρίζει την μπάλα. Α, έχει δώσει φάουλ στον Ιωαννίδη. Έχει δώσει φάουλ στον Ιωαννίδη. Να ξαναδούμε την φάση. Διεκδικεί, περνάει ο Ιωαννίδης, τραβάει εκεί τον Τιάο και έχει δώσει φάουλ.

Αρκετή ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη. Να πάμε σε σίγουρες επιλογές. Τιάω. Και με καθαρό μυαλό. Το μάτς είναι στο 0-0 και έχει δρόμο μπροστά. Άντων θα γεμίσει διαγώνια δεξιά για τον Καρ. Δεν θα προλάβει εκεί ο εξτρέμ της Μπάγκερ. Πλάγιο για την Γαλανόλευκη. Από τα αριστερά με τον Τσιμίκα. Διώχνω Κουλιεράκης. Ανδρούτσος. Παίρνει ο Ιωαννίδης που είναι μόνος του και κερδίζει το πλάγιο. Δίνει πολλές μάχες ο επιθετικός Sporting που έχει καλή απόδοση και σήμερα. Δύο αλλαγές θα κάνει σε λίγο Γερμανία. Σε λίγο θα γίνουν και αλλαγές των Γερμανών. Βγαίνει από το γήπεδο.

Θα βγει ο Κάρλ από το γήπεδο. Και ο Μπούρχαρτ. Έξω ο Μπούρχαρτ, ο Στράικερ και ο Κάρλ. Ο Κάρλ που δημιούργησε πολλά προβλήματα. Μπαίνουν στο μάτς ο Ελμάλα και ο Βόλτε Μάντε. Πλέον στην κορυφή ο Βόλτε Μάντε. Η πρώτη κίνηση του Κλόβ. Και ο Ελμάλα πάει στα δεξιά. Πίσω από τον Άντων. Δίνει στον Ράουμ. Στον άξονα η μπαλά. Παίρνει ο Σέρχαντ. Αριστερά. Βίρτς. Κάθετα. Θέλει να περάσει μπάλα. Περνάει από τον Βολτεμάντε. Το σουτ, η μπάλα out. Συρτό σουτ για αγώνιο. Από την ωραία ενέργεια και τη συνεργασία των Γερμανών. Η μπάλα έφτασε στον Ράουμ. Πέρασε out. Στον Σέρχαντ. Ο Σέρχαντ σούταρε, η μπάλα πέρασε out. Δεν ανησυχεί εδώ Τζολάκης. Αλλά ήταν ωραία η συνεργασία των τρίγωνων που έβγαλαν οι Γερμανοί. Ο Βίρτς είναι ο ποδοσφαιριστής που αναλάβει τις περισσότερες ενέργειες, που αναλαμβάνει τις περισσότερες ενέργειες των Γερμανών από το ξεκίνημα του μάτς. Οργανώνει το παιχνίδι της Mannschaft. Τώρα η εθνική μας ανεβαίνει πάνω από τη μέση γραμμή. Κουρμπέλης. Ευκαιρία κυκλοφορήσει με την μπάλα. Κουρμπέλης με τον Τζιμίκα. Τα κουνάκι του Μασούρα. Τζιμίκας και Μασούρας. Ωραία για τον Ανδρούτσο. Απελευθερώνει. Ο Ανδρούτσος δίνει στον Καρέτσα. Καρέτσας έχει την μπάλα μπροστά του. Κάνει για αγώνια κίνηση ο Καρέτσας. Κουρμπέλης. Κουλιεράκης και Τσιμίκας. Κατάει ο Τσιμίκας. Περνάει ωραία και κερδίζει το φάουλο ο Τσιμίκας. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Κέντρινε κάρτα στον δεξιό μπακ τον Τρόι. Για το μακάρισμα στον Τσιμίκα. Θα κάνει και άλλη αλλαγή σε λίγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Μουζακίτης μάλλον θα περάσει το μάτς από ό,τι φαίνεται. Τσιμίκας, δεύτερο δοκάρι μπαλα. Κεφαλιά από τον Μαυροπάνο, περνάει από όλους. Παίρνει ο Καρέτσας, δεύτερο δοκάρι. Με τη μία Ανδρούσου σας σεντράρει, δεύτερο δοκάρι για τον Ιωαννίδη μπλοκάρει. Ο υψηλός όμως Ούρμπικ. Σε λίγο θα περάσει το μάτσο Μουζακίτης. Η τρίτη αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παύλοβιτς και Μπίσκοφ στον άξονα. Συνδυάζεται με τον Βίρτς. Μπίσκοφ. Φτάνει μπάλα στον Βόλτε Μάντε. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Μαυροπάνος ξανά. Παίρνει ξανά ο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ με την μπάλα στα πόδια. Εκείνο ο Καρέτσα, Σέρχαρτ. Παύλοβιτς. Παύλοβιτς διαγώνια κίνηση, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Σάλιακας, ξανά στον Σέρχαρτ. Παύλοβιτς, σουτάρει. Ο Μπίσκοφ κοντράρει μπάλα. Νέα κατοχή για τους Γερμανούς. Μπίσκοφ δίνει στον Ελμάλα. Ελμάλα. Παύλοβιτς κάθετα στον Βίρτς. Τρώει. Ελμάλα θα σεντράρει. Απελπιστικά out. Καμία ανησυχία εδώ για τον Τζολάκη. Θα βγει από το μάτς ο Κουρμπέλης και να μπει ο Μουζακίτης. Η αλλαγή στο 68. Έξω ο Κουρμπέλης, μέσα ο Μουζακίτης. Δεν βάζει κατευθυντική ένταξη εθνικής. 4-3-3 με τον Μουζακίτη, τον Ανδρούτσο και τον Ζαφίρη στον άξονα γαλανόλευκη. Δεξιά στην επίθεση ο Καρέτσας, αριστερά ο Μανσούρας και στην κορυφή ο Φώτης Ιωαννίδης. Μπήκαμε στο 69. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μασούρα στην κεφαλιά. Διώχνουν οι Γερμανοί με τον Μπίσκοφ. Πίσω από τον Μαυροπάνο στον Τζολάκη. Παίζει με τα χέρια. Πιέζει εκεί ο Βόλτε Μάντε. Σάλιακας. Ζαφίρης. Πίσω από τον Σάλιακα. Τζολάκης γεμίζει, πάει ο Ιωαννίδης, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τρόι. Ακόμα ένα φάουλ που κερδίζει ο στράικερ της Εθνικής. Το φάουλ από τον Τρόι, το μπακ της Φράιμπουργκ.
1: 2-1 η Ολλανδία στο 21ο λεπτό με τον Ζίρξεϊ απέναντι στη Σερβία στο άλλο μας του ομίλου μας. Συνεχίζει Σωτήρη.
0: Τσιμίκας. Κουλιεράκης, διαγώνια παλιά για τον Σάλιακα. Με τη μία Ζαφίρης. Ζητάει μπαλά Μουζακίτης, παίρνει ο Μουζακίτης. Λάθος επιλογή με να κάνει και ο Μουζακίτης. Ευτυχώς διώχνει ο Ζαφίρης και ο Τζολάκης. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Βάζει την μπαλά κάτω ο Ανδρούτσος. Ανδρούτσος δίνει στον Μασούρα. Κατάει ο Μασούρας, ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Τσιμίκας κάνει την κίνηση Τσιμίκας. Δεν έχει στήριγμα. Παίρνει στη φάση και ο Ανδρούτσος. Διώχνουν οι Γερμανοί με τον Άντων. Κουλιεράκης. Κουλιεράκης. Ζαφίρης, Καρέτσας παίρνει, ωραία η τρίπλα του Καρέτσα, βάζει την μπάλα μπροστά του Καρέτσας. Έχει τον Σάλιακα, αριστερά αλλάζει για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας, Μουζακίτης, κρατάει ο Μουζακίτης και είναι επιστροφή. Δίνει στον Κουλιεράκη, παίζει στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος, με τα αριστερό τώρα Μαυροπάνος, στον Κουλιεράκη. Κουλιεράκης, μπάλα βγαίνει πλάγιο. Έπρεπε να διώξει και Κουλιεράκη την μπάλα. Τρώει, πίσω η μπάλα. Τιάο. Άντων. Γυρίζει, παίρνει ο Παύλοβιτς. Παύλοβιτς. Τιάο. Και Άντων. Ζητάει και μπάλα ο Ράουμ. Κρατάει ο Άντων. Παίρνει ο Παύλοβιτς. Δεξιά. Ελμάλα. Πιέζει ο Μασούρας. Ελμάλα. Ελμάλα κινείται. Διαγώνια. Αναγκάζει να γυρίσει πίσω. Ράουμ. Κάθετα για τον Βίρτς. Κάνει κίνηση ο Σέρχαρτ που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σέρχαρτ δίνει στον Βολτεμάντε. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κόβει ο Μαυροπάνου ξανά. Φτάνει στον Βίρτς. Βολτεμάντε. Τσιμίκας. Κάτοχος μπάλας διώχνει όπως όπως. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Κερδίζει ο Ιωαννίδης. Και υπάρχει φάουλ. Σωστά φάουλ με τον Τιάο. Και δίνει φάουλ στον Ιωαννίδη. Και όχι στον Τιάο. Λάθος εδώ από τον Γάλλο ρέφερι. Παίρνει θέση ο Ιωαννίδης. Βάζει την πλάτη τον. Τον στόπερ της Newcastle. Δίνει ανάποδα φάουλ εδώ ο Τουπέν. Καρέτσας. Σάλιακας. Ζαφίρης. Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Στα αριστερά η μπαλά. Τσιμίκας ωραία για τον Μασούρα. Πίσω στον Κουλιεράκη. Τζολάκης. Δεν μπορούσε και ο Τσιμίκας. Πλάγιο για την Γερμανία. Όρθισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αν παρατηρήσει τους ποδοσφαιριστές του. Κάνει παρατηρήσει τώρα ο... και δίνει κίτρινη κάρτα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Τουρπέν που κάνει στάση για την θέση του που κινείται και πως στον πάγκο του λύθηκε η παρεξήγηση του Γιοβάνοβιτς με τον Τουρπέν. Τώρα η Γερμανία από τα αριστερά με τον Σέρχαρτ. Εμφανίσει κόπωση στους προσεστές και των δύο ομάδων. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ελμάλα. Δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Είναι... Το βλέπουμε και ο Μαυροπάνος είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Έχει παίξει 3-90 λεπτά. Παίζει και ένα τέταρτο σήμερα. Τον βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ φυσιολογικό μετά από 4 παιχνίδια ο στόπερ της Εθνικής. Και ο Κουλιεράκης δεν πατάει πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Θα δούμε σίγουρα κάποια αλλαγή, γιατί και ο Κουλιεράκης δεν πατάει καλά. Ελμάλα δίνει στον Βολτεμάντε. Ελμάλα κινείται, διώχνει ο Κουλιεράκης. Υπάρχει offside. Φάουλ έχει δώσει. Πάνω στον Κουλιεράκη από τον Ελμάλα.

Έτοιμος ο Τζολάκης να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Κουλιεράκης. Στο 75 Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ιωαννίδης από τη μονομαχία αυτή με τον Τιάο. Στο έδαφος ο Ιωαννίδης, διαμαρτύρονται οι Γερμανοί. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Τσιμίκας από διαγώνια θέση περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.

0: Τσιμίκα θα εκτελέσει δεύτερο δοκάρι μπαλά. Κεφαλιά περνάει από όλους. Καρέτσας. Είναι στο έδαφος ο Μαυροπάνος. Γέμισμα, δεύτερο δοκάρι μουσα. Μασούρας κεφαλιά, out. Από το γέμισμα η φάση αυτή στο 76 του Σάνιακα. Η μπάλα πέρασε, έσκασε μπροστά στον Μασούρα, κεφαλιά, out. Ο Μαυροπάνος στο έδαφος. Πολύ μεγάλη η πίεση και το από τα παιχνίδια, από το σερί των αγώνων. Ο Μαυροπάνος που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Είναι εμφάνιση η κόπωση και ταλαιπωρία. Τώρα θα σηκωθεί ο Μαυροπάνος. Έχει δώσει πάρα πολλές μάχες ο Έλληνας στόπερ. Πόσο ακόμα να παίξει ο Μαυροπάνος. Τώρα σηκώθηκε ο Μαυροπάνος για να γυρίσει την άμυνα. Κερδίζει το φάουλ η Γερμανία. Έχει βρει στον Τουρπέν η μπάλα. Θα παίξει με ελεύθερο γρήγορα η Γερμανία. Με τον Τιάο. Κερδίζει η εθνική με τον, τώρα με τον Καρέτσα στην κόντρα. Καρέτσας κάνει διαγώνια κίνηση. Έψαξε τον Ιωαννίδη. Εύκολα καθάρισε ο Παύλοβιτς. Η μπάλα πίσω. Διώχνει όπως ο Άντων, πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Ιωαννίδης. Η κατοχή για την Ελλάδα. Ζαφύρης, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Δίνει στο Κουλιεράκη, ωραίος συνδυασμός. Κουλιεράκης θα γεμίσει και κόρνερ. Και ζητάει το, από το κοινό να ανέβει ο Κουλιεράκης. Κερδίζει κόρνερ για τον Όλεφ και από τα αριστερά. Από τα αριστερά τώρα το κόρνερ. Με τον Ζαφύρη. Θα βγει ο Μαυροπάνος για να μπει ο Ρέτσος.
1: Αλλαγή από την εθνική μας. Στη θέση του Μαυροπάνου με τον Μαυροπέδε Ρέτσος. Σαν θυμίζουν προκλήσεις. Μαυροπάνος δεν πλήσει με τον Μερφάρη Ρέτσος.
0: Κάτι έχει συμβεί με την αλλαγή. Ο Μαυροπάνος έλεγε για ποιο λόγο να βγει, νιώθε καλά. Έγινε αλλαγή πάντως, έξω ο Μαυροπάνος, μέσα ο Ρέτσος. Αλλαγή στόπερ για την εθνική μας. Τσιμίκας. Για τον Ανδρούτσο, πλάγιο για την Γερμανία. Ψηλά η εθνική παραμένει στο μάτς. Σίγουρα ήταν κουρασμένος ο Μαυροπάνος από τα παιχνίδια. Αλλά πηγαίνοντας στον πάγκο απόρρισε για την αλλαγή. Τρώει. Διώχνει ο Τιάο. Ψηλάει μπάλα. Κατεβάζει ο Μπίσκοφ. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Θέλουν να βγουν στην κόντρα στον ανοιχτό χώρο. Η κίτρινη που κερδίζει, που παίρνει ο Σάλιακας. Το μακάρισμα του Σάλιακα. Και ο Σάλιακας είναι έξω. Δεν θα παίξει ούτε ο Σάλιακας με την Ολλανδία, όπως και ο Ζαφύρης. Ας ελπίσουμε να είναι καλά και ο Ρώτα και ο Βαγιανίδης στα μάτς του Νοεμβρίου. Τιάο. Τώρα παίρνει ο Τρόι. Κρατάει ο Τρόι. Είναι ο Μασούρας εκεί και ο Ζωμουζακίτης. Πρέπει να μπει στο μάτσο Μουζακίτης να βοηθήσει. Παύλοβιτς, η μπάλα στα αριστερά. Κάνει διαγώνια κίνηση. Σέντρα δεύτερο δοκάρι του Σέρχαρτ. Βγαίνει και καθαρίζει ο Μασούρας. Ο Τσιμίκας ήταν και κέρδισε τη φάση αυτή. Το πλάγιο όμως για την Γερμανία. Στα δεξιά πίεσε εκεί και ο Μπίσκοφ. Παύλοβιτς, γρήγορα οι Γερμανοί. Με τον Άντων και τον Ράουμ. Γεμίζει ο Ράουμ. Σε ένα σημείο περνάει μπάλα από όλους. Out. Κάλυψε ο Τσιμίκας. Στο 81. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Και ο Γιούργεν Κλοπ συζητάμε με τους συνεργάτες του ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Μάνσαφτ. Γεμίζει ο Τζολάκης. Κυνηγάει και ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας. Πλάγιο για την Μάνσαφτ. Τρώει για τον Ούρμπικ. Κρατάει ο Ούρμπικ. Δίνει στον Άντων. Παύλοβιτς χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα. Ο Χαφτς Μπάγκερν ανεβαίνει, περνάει τη μέσα γραμμή τώρα. Δίνει στον Άντων. Παίζει κάθετα για τον Βίρτς. Ωραία εκεί. Μαρκάρουν διεθνή μας. Γιώχνης Ζολάκης. 40% η κατοχή για την Ελλάδα, 60% για τη Γερμανία. Βίρτς και Ράουμ. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Αναχτούν την κατοχή της μπάλας. Τιάο. Παύλοβιτς. Δίνει στον Βολτεμάντε. Κερδίζει ο Σάλιακας. Κρατάει ο Σάλιακας. Καρέτσας, καλά κλεισμένος. Χάνει ο Καρέτσας, παίρνει ο Παύλοβιτς. Δίνει στον Βολτεμάντε. Βγαίνει και ο Ζαφίρης και κόβει. Ανδρούτσος και Ζαφίρης. Κρατάει ο Ζαφίρης, διώχνει. Ανδρούτσος. Κερδίζουν την κόντες οι διεθνείς μας και το φάουλ που κερδίζει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο χαφ του Όφη. Ευκαιρία για ανάστηση για τους ποδοσφαιριστές εθνικής. Ετοιμάζουν σε λίγο αλλαγές οι Γερμανοί. Θα μπουν στο μάτσο Μπάουρ και Κοντέ. Και να δούμε ποιοι αποχωρούν. Βγαίνει από το μάτσο ο Σέρχαντ. Η μία αλλαγή. Βγήκε ο Σέρχαρτ. Μπήκαν ο Μπάουρ και ο Κοντέ. Ο Κοντέ πήγε στα δεξιά. Ανδρούτσος κάθετα για τον Μασούρα. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Βίρτς κρατάει ο αρχηγός. Απελευθερώνει για τον Τρόι. Έχει μέτρα ο Τρόι. Γυρίζει τώρα και ο Μουζακίτης. Βίρτς. Παύλοβιτς. Βίρτς τώρα από τον Παύλοβιτς. Βίρτς, μπάλα δεξιά. Τρώει σέντρα, κεφαλιά από τον Κουλιεράκη. Νέα κεφαλιά του Γερμανούς. Διώχνει ο Τσιμίκας. Και ο Μουζακίτης ήταν εκεί. Σου του Βίρτς, out. Δεν ανέσχισε εδώ πέρα ο Τζολάκης στο 84. Βγήκε από το μάτς και ο Σέρχατ και ο Μπίσκοφ. Δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη των Γερμανών. Γέμισμα, κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Περνάει μπάλα και από τον Τιάο. Τρώει. Στα αριστερά η μπάλα. Ράουμ. Μπάουρ. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Με το αριστερό από τον Τρόι. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Κατάει ο Τζολάκης. Έχει πάει στα αριστερά ο Ελμάλα. Και δεξιά πλέον είναι ο Κοντέ. Βάζει το σώμα του εκεί ωραία ο Τσιμίκας. Κερδίζει από τον Τρόι. Κερδίζουν οι Γερμανοί με τον Βόλτε Μάντε. Πολλές οι μονομαχίες, η μπάλα περνάει πλάγιο για την Γερμανία. Τιάο. Οργανώνονται ξανά οι Γερμανοί. Άντων. Ράουμ. Παίρνει ο Ελμάλα. Κυνηγάει εκεί ο Ανδρούτσος και ο Καρέτσας. Ελμάλα. Μπάουρ και Παύλοβιτς. Ελμάλα, σέντρα, περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα από τον Τρόι που έγινε δεξί εξτρέμ σε αυτή την φάση. Out. Από το σούτ του Τρόι σε πλεονεκτή θέση. Η καλύτερη στιγμή της Γερμανίας στο δεύτερο μέρος. Από το σούτ του δεξιού μπακ της Φράιμπουργκ. Εδώ λειτουργήσε ένα δεξί εξτρέμο ο Τρόι. Στο 87 είμαστε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η κατοχή για τους Γερμανούς με τον Τιάο. Άντων. Περνάει τη μέσα γραμμή τώρα. Κάθετα για τον Κοντέ. Διώχνουν οι διεθνείς μας. Άντων, δίνει στον Μπάουρ. Μπάουρ και Κοντέ. Δεξιά στον Τρόι που παίζει πολύ ψηλά πλέον στο γήπεδο. Άντων. Ράου, μέσα στη μεγάλη περιοχή του Γερμανοί. Φέρνει την μπάλα στο δεξίο, Βίρ σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Κατάει ο Ιωαννίδης. Διεκδικεί ο Ιωαννίδης. Εκεί είναι και ο Τιάο. Κερδίζει τώρα ο Ανδρούτσος και ο Ιωαννίδης. Κατάει. Μαχητικός ο Φώτης Ιωαννίδης, κερδίζει το πλάγιο out. Ανάση για την εθνική μας ομάδα. Δίνει πολλές μάχες ο Φώτης Ιωαννίδης για να κερδίσουμε χρόνο στο γήπεδο. Για να βγει το μάτς. Θα περάσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Για να βγει ο Φώτης Ιωαννίδης. Ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα ο Φώτης Ιωαννίδης. Χειροκροτεί το κοινό εδώ στην Τούμπα. Τον Φώτη Ιωαννίδη για την απόδοσή του. Έδωσε πολλές μάχες, ήταν απελπιστικά μόνος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλλαγή την εθνική μας. Συνδέστη Ιωαννίδη με το νούμερο 11, Κοστούλας. Σαν στην πίσω προκρίση. Ιωαννίδης λοιπόν.
0: Στην κορυφή πλέον ο Κοστούλας έξω, ο Φώτης Ιωαννίδης. Πιέζει εκεί ο Βολτεμάντε τον Τζολάκη, κάνει την τρίπλα, διώχνει ο Τζολάκης. Ξανά με τον Παύλοβιτς οι Γερμανοί. Λάθος, κερδί Τσιμίκας. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Από την παρέμβαση του Κοντέ. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Εκτελεί το πλάγιο. Πουθενά η μπάλα. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Διώχνει ο Μασούρας. Ψηλά η μπάλα. Περνάει από τον Κοστούλα. Διεκδικεί και ο Ζαφίρης. Παίρνει τώρα ο Βίρτς. Πίσω στον Ούρμπιγκ. Τιάο. Τιάο τώρα. Δεξιά. Για τον Μπάουρ. Ο Μπάουρ για τον Τρόι. Ξανά ο Μπάουρ. Και Κοντέ. Στον άξονα οι Γερμανοί. Άντων. Τρόι. Τιάο. Άντων. Κρατάει ο Άντων. Δίνει στον Μπάουρ. Μπάουρ χάνει από τον Μουζακίτη. Με καλό τάκλι εκεί ο Μουζακίτης. Ανδρούτσος και Κοστούλας. Το φάουλ που κερδίζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Η κάρτα στον Τιάο. Κίτρινη στον Τιάο. Στο 90. Ακόμα μια κίτρινη. Ευκαιρία να ανέβει ψηλά η ελληνική ομάδα. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Το πρώτο, το δεύτερο ημίχρονο στις καθυστερήσεις του μάτς. Για να πούμε στην τελική ευθεία. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Στο 90 είμαστε. Εκτέλεσε ο Κουλιεράκης. Παίρνει ο Τρόι. Πιέζει ο Κοστούλας και ο Καρέτσας. Ούρμπικ. Δίνει στον Ράουμ. Τρία λεπτά οι καθυστερεί στο μάτς. Τρέχουν από τώρα. Μπάουρ. Κατάει ο Μπάουρ. Πήρε από τον Βίρτς. Στα δεξιά. Τρώει. Ξανά ο Μπάουρ. Βίρτς. Κάνει ό,τι μπορεί ο άσος Λίβερπουλ. Βίρτς κρατάει. Στα αριστερά στον Ράουμ. Άντων. Άντων έχει χώρο. Δίνει στον Τιάο. Ξανά. Βίρτς κρατάει τώρα. Βίρτς φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πιέζει ο Ανδρούτσος. Τιάο. Τρώει την κίνηση. Διώχνει ο Κοστούλας. Το πλάγιο για την Γερμανία. Ακόμα ένα λεπτό, ακόμα δύο λεπτά στο μάτς. 90-1 είμαστε. Τάκλιν, παρέμβαση του Τσιμίκα. Πριν μπάλα φτάσει στον Τρόι. Ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο δυνατά να φέρει την μπάλα στην εστία της Γαλανόλευκης. Δίνει στο πλάγιο στον Τιάο ο Τρόι. Άντων. Και αυτό στον Ράουμ. Κατάει ο Ράουμ, γεμίζει δεύτερο δοκάρι. Για τον Τριάο κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί είναι και ο Κουλιεράκης. Υπάρχει φάουλ. Πάνω στο Κουλιεράκη. Που μπήκε στη φάση πριν γίνει απειλητικός. Ο Κοντέ. Το φάουλ που κέρδισε ο στόπερ της Ρώμα. Στην μονομαχία του Κουλιεράκη με τον Κοντέ. Τώρα θα σκοθεί ο Κουλιεράκης. Ακόμα ένα λεπτό στο μάτς. 90-2 είμαστε. Ακόμα ένα λεπτό για να σφραγίσουμε το αίτητο στον όμιλό μας στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Ο κόσμος είναι όρθιος στα τελευταία λεπτά. Πλάγιο τρώει από τα δεξιά πίσω στον Ούρμπικ. Ούρμπι παίζει γρήγορα για τον Άντων. Ανεβαίνουν οι Γερμανοί τώρα. Ο Ράουμ. Κάθετα. Παίρνει ο Ελμάλα. Ελμάλα κάνει την κίνηση. Γυρίζει ο Ανδρούτσος. Τάκλιν του Ανδρούτσου. Ωραία ο Ανδρούτσος καθάρισε. Βόδισαν και οι συμπαίκτες του. Και ο Ρέτσος και ο, και ο Κουλιεράκης. Ο Τρόι στον Τιάο. Ναι, κατοχή για τους Γερμανούς. Αναχτούν την μπάλα. Παύλοβιτς.

0: Φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει την κίνηση. Πιέζει ο Καρέτσας. Βοηθάει και ο Κοστούλας. Τιάο, γέμισμα. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. 2 και 50 είμαστε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η Ελλάδα με 8 βαθμούς στον όμιλό της μετά από 4 παιχνίδια. Νίκες με Σερβία και Γερμανία στο Βελιγράδι και στο Augsburg. Ισοπαλία εδώ στην Τούμπα με την Ολλανδία του Τσάβη και σήμερα εδώ με την ομάδα του Κλοπ, με πολλές αλλαγές η Μάνσαρτ. Η Ελλάδα μένει στο 0-0 στο παιχνίδι, αίτητη με 8 βαθμούς. Η Ολλανδοί δεύτερη, τρίτη η Γερμανοί, στην τελευταία θέση η Σερβία. Η Ελλάδα εξασφαλίζει την τρίτη θέση, ήταν ο πρωταρχικός στόχος και με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είναι στην κλήρωση του Φεβρουαρίου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των πραγματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και παράλληλα η εθνική μας είναι στην διάδα του γκρουπ που διεκδικεί με αξιώσεις την παρουσία της στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Επόμενη στάση είναι τα μάτς του Νοεμβρίου. Εκεί η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου και στις 16 θα αντιμετωπίσει την Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Ο κόσμος χειροκροτά τους διεθνείς, ανταποδίδουν οι ποδοσφαιριστές το χειροκρότημα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Γερμανία 0-0.
1: Σωτήρη Ταμπάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης της εθνικής μας με τη Γερμανία. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε έστω και ένας άνθρωπος στην έναρξη αυτού του Nations League που θα μας έλεγε μετά από δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς, ένα με τους Ολλανδούς και ένα με τους Σέρβους, ότι θα ήμασταν αίτητοι. Θα είχαμε δύο νίκες, θα είχαμε άλλη μία παραλίγο αν δεν είχαμε σοφαριστεί από 2-0 υπέρ μας το σκορ από τους Οράνιες στην Τούμπα, και ότι θα καταφέρναμε να μπλοκάρουμε τόσο καλά με ό,τι δυνάμεις είχαν απομείνει στα παιδιά τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μιχάλη Τσόχο, τον οποίο καλησπερίζω γιατί περνάμε κατευθείαν στα σχόλια για την απόψινη βραδιά στην Τούμπα. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν νομίζω ότι και εσύ περίμενες κάτι τέτοιο, σίγουρα.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Έχω ξαναπεί ότι okay, σήμερα είχαμε και πάρα πολλές απουσίες και λόγω τραυματισμών και λόγω επιλογών. Θα έπρεπε κάποια παιδιά να ξεκουραστούν. Θυμίζω, παίξαμε το μάτς με τη Γερμανία χωρίς να είναι κανείς στη βασική εντεκάδα, από τον Τζόλι, από τον Καρέτσα, από τον Κωνσταντέλια. Μην άρχιζε και λέω ονόματα. Άλλοι γιατί είναι τραυματίες, άλλοι γιατί έπρεπε να πάρουν κάποιες ανάσες. Παίξαμε χωρίς τα δύο δεξιά μας μπακ. Αν σου έλεγα στην αρχή αυτού του τουρνουά, δηλαδή 24-23 Σεπτέμβρη, πότε παίξαμε πρώτο μάτς, ότι θα τελειώναμε αυτή τη σειρά των 4 αγώνων με βασικό τον Κιζηρίδη, το Σάλιακα, παιδιά που έχουν ελάχιστες συμμετοχές, ελάχιστο χρόνο, θα μου λέγες μάλλον συμβαίνει γιατί έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα και όχι μάλλον συμβαίνει γιατί πρέπει να πάρουν ανάσες κάποιοι. Ο στόχος επιτεύχθη και ο στόχος αυτού του τουρνουά ήταν η Ελλάδα να τερματίσει πιο ψηλά από τη Σερβία για να είναι επικεφαλής ομίλου στο Euro, στα προγραμματικά του Euro. Άρα ο στόχος αυτός επιτεύχθη και μαθηματικά απόψε. Οι Σέρβοι να μας προλαβαίνουν και αυτό είναι κάτι που αν μου το έλεγες πριν αρχίσει το τουρνουά, ότι δηλαδή δεν θα χρειαστούμε τα μάτια του Νοεμβρίου για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Θα το είχαμε κάνει και μαθηματικά από την δεύτερη αγωνιστική. Mm-hmm. Θα σου έλεγα δύσκολο. Όπως θα σου έλεγα 100% δύσκολο ότι θα παίξουμε δύο μάτια με τους Γερμανούς και ένα με τους Ολλανδούς και δεν θα χάσουμε κανένα από τα τρία. Σήμερα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Λογικό, ήταν αρκετά πειραματικό το σχήμα. Πιεστήκαμε. Ευκαιρίες, δύο-τρεις μεγάλες δεχτήκαμε. Καθαρές ευκαιρίες για γκολ εννοώ. Στο δεύτερο ισορροπήσαμε, βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια. Βοήθησε το γεγονός ότι τελειώσαμε το μάτς με παιδιά που είτε δεν είχαν παίξει βασική και είχαν δυνάμεις ακόμα, βλέπε Καρέτσας, είτε έφυγαν από τον πάγκο και είχαν δυνάμεις γιατί δεν είχαν μεγάλα σημάδια κόπωσης, βλέπε ο Μουζακίδης βλέπε Κοστούλας που είχαν παίξει ελάχιστο.
1: Ο Ανδρούτσος που είχε πνευμόνια πλέον και φρέσκα πόδια.
2: Σωστά. Γενικά στο δεύτερο μήχρονο κάναμε μια εμφάνιση πολύ πιο όρημη. Ψάξαμε ακόμη και τον γκολ. Δηλαδή ήμασταν πιο θαραλέοι. Δεν λέω ότι κάναμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά το ψάξαμε τον γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Δεν αποφύγαμε την πολύ μεγάλη πίεση, δεν τους επιτρέψαμε να μπουν μέσα στην περιοχή μας. Έκαναν σε μια-δυο στιγμές από το δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί και πήραμε αυτόν τον βαθμό που μας βάζει και σε τροχιά πρόκλησης για τα πρώιμη τελικά. Τώρα χρειαζόμαστε μια νίκη κόντρα στους Σέρβους για να φτάσουμε στις 11 βαθμούς. Βεβαίως υπάρχει πάντα το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στους 11. Νομίζω φαντάζομαι οι ακροατές μας το έχουν διαβάσει. Το λέω και εγώ πολύ γρήγορα. Οι Ολλανδοί είναι στις 8 να κερδίσουν εμάς και να πάνε στις 11. Οι Γερμανοί είναι στις 5 να κερδίσουν και τους Ολλανδούς και τους Σέρβους και να πάνε και αυτοί στις 11. Εμείς είμαστε στους 8 να κερδίσουν τους Σέρβους και να πάμε και εμείς στους 11. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο. Θα έλεγα ότι μοιάζουν και νορμάλ αν τα ακούσει κανείς τα αποτελέσματα αυτά. Δηλαδή να έρθει το Ολλανδία-Ελλάδα με νίκη των Ολλανδών, το Ελλάδα-Σερβία με νίκη τη δική μας, το Σερβία-Γερμανία με νίκη των Γερμανών και το Γερμανία-Ολλανδία. Ενδεχομένως αυτό να είναι ένα ντέρμπι, είναι πιο δύσκολο να εκτιμήσει τα σημεία, αλλά ασφαλώς δεν είναι απίθανο να έρθει με νίκη, να τελειώσουμε νίκη των Γερμανών, εντός έδρας μας θα είναι. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 11, οκ. Okay. Ας κερδίσουμε τους Σέρβους και θα δούμε τι θα συμβεί στα άλλα αποτελέσματα. Και τέλος πάντων, πριν παίξουμε με τους Σέρβους στο Βόλο, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην Ολλανδία κοντρά στους Οράνιοι. Είναι ένα ακόμη βράδυ όπου η παρουσία του Μαυροπάνου, του Τζολάκη και του Τσιμίκα είναι συγκλονιστικές.
1: Σωστά.
2: Νομίζω μαζί με τον Παυλίδη, γενικά σε αυτήν την τετράδα των αγώνων, μιλάμε για τρομερές εμφανίσεις. Σήμερα ίσως ο κορυφαίος να ήταν ο Ιωαννίδης βεβαίως, ο οποίος έχοντας πάρει και πολύ καλή ψυχολογία από τον κολ πέτυχε τον Τρασολανδούς, είχε κάνει αδιανόητο μάτς.
1: Και δύσκολη πίστα ο Τσαό για τον Ιωαννίδη σήμερα.
2: Σωστά. Είτε παίζοντας για ένα ημίχρονο πίσω από το φόρο, είτε παίζοντας για ένα ημίχρονο, σχεδόν ένα ημίχρονο μέχρι να γίνει αλλαγή στο τέλος στην κορυφή της επίθεσης.
1: Είχε ξύλο αυτή η κόντρα πολύ.
2: Ναι, ναι, έχει κάνει φοβερό μάτς. Γενικά όμως θέλω να πω ότι ολοκληρώνουμε μια τετράδα αγώνων με όχι απλώς θετικό πρόσημο, αλλά με ένα πρόσημο που γεμίζει αυτά τα παιδιά με την αυτοπεποίθηση που τους έλειπε, ότι μπορούν να ανταγωνιστούν με δυσκολίες. Προφανώς χρειαζόμαστε και τύχη και την είχαμε στα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Με δυσκολίες, με, αλλά μπορούν να ανταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μακάρι να τα καταφέρουν, να περάσουν στην πρώην τελική φάση του Nations League, γιατί εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν άλλα δύο μάτς με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι. Αν το κάτω το ίδιο θα είναι, είτε είναι η Αγγλία, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι η Γαλλία, είτε δεν ξέρω εγώ ποια θα είναι. Για να ζήσουν την εμπειρία ενός ακόμη ζευγαρώματος με ένα ευρωπαϊκό μεγαθύριο, θα μας κάνει πάρα πολύ καλό όλη αυτή η ιστορία και στην εμπειρία που αποκτούν αυτά τα παιδιά, αλλά και στην ψυχολογία τους από την αίσθηση.
1: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου για την εθνική μας ομάδα μετά από αυτό το 0-0 με τους Γερμανούς. Εγώ να σας πω πως έχουν τελειώσει πλέον όλα τα παιχνίδια. Η Ολλανδία τελικά ήταν νικήτρια στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας κόντρα Σερβία με το 2-1. Οπότε λόγω καλύτερης επίδοσης στα γκολ υπέρ της έχει ανέβει πρώτη στην ισοβαθμία μαζί μας στον ομιλό μας. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Διακόπτουμε ξανά για να συζητήσουμε και με τον Βαγγέλη Νερατζιά όσα είδε και εκείνος από την εθνική μας απόψε στην Τούμπα. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν μας χαλάει. Τη δίνουμε την πρώτη θέση στην Ολλανδία, μα είναι να βγούμε εμείς δεύτερη, έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Πού φτάσαμε να λέμε, κοίτα να δεις ρε φίλε πώς μας περνάνε τώρα στην ισοβαθμία και είμαστε σε ένα τέτοιο όμιλο. Αλλά είναι όλο αυτό απόρρια των όσων έχουμε δει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, νομίζω.
3: Όταν που αντέξαμε και περάσαμε όλοι μαζί και αυτοί που παίζανε και εμείς από το αργίπεδο ήταν και όσοι παρακολουθήσαμε στις τηλεοράσεις το πρώτο ημίχρονο, θα αντέξουμε πολλά ακόμα.
1: Ναι.
3: Ήταν ένα πρώτο 45 λεπτό στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα. για την Εθνική, το οποίο είναι πλέον η κατάσταση στα χέρια μας για να πάρουμε τη θέση στην πρώτη διάδα, αλλά συνολικά μέχρι τώρα στην τετράδα των αγώνων μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει τις εντυπώσεις, έτσι, παίζοντας διαφορετικό ποδόσφαιρο από παιχνίδι σε παιχνίδι και δείχνοντας ότι η μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με την αποτυχία μας στα προηγούμενα προκριματικά είναι ότι μπορούμε να παίξουμε και αντιποδόσφαιρο και να είμαστε πολύ καλοί αμυντικά και πολύ σφιχτοί, κάτι που δεν κάναμε και γι' αυτό αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ. Έτσι, γιατί σε κάποια παιχνίδια εκεί έπρεπε να διαχειριστούμε πράγματα, δεν τα διαχειριστήκαμε και δείχνει η εθνική σοφότερη σε αυτή τη διαδικασία του Nations League, δείχνει αυτή η γενιά ότι έχει μεγαλώσει. Τώρα σε αυτό σε σάλι συνολικό. Σε ό,τι αφορά το απόψινο παιχνίδι, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο πραγματικά η Γερμανία μας ταλαιπώρησε αφάνταστα. Πέρασε το παιχνίδι το μεγαλύτερο διάστημα με το να βλέπεις τον δεξιό σου μεσοπιθετικό να παίζει σαν στόπερ, το Μασούρα, με το να βλέπεις τον φόρο σου να παίζει έξω από την περιοχή σου, με τους Γερμανούς να βρίσκονται μονίμως εκεί στα όρια της περιοχής της Ελλάδας και να δημιουργούν με όλους τους τρόπους, αλλά λίγο η δική μας υπερπροσπάθεια και αυταπάρνηση, λίγο η αναποτελεσματικότητα και των Γερμανών, κράτησε η Εθνική, κατάφερε να κρατήσει αυτό το εφιαλτικό πρωτοεμίχρονο σε ό,τι αφορά την εικόνα του. Ένα πρωτοεμίχρονο που ξεκίνησε με την κεφαλιά του Μασούρα, που είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά πρέπει να μας κάνουν οι Γερμανοί 16-17 αναπάντητες τελικές ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 3-4 μύριζαν και άσχημα γκολ. Έτσι, και ανταποκρίθηκε και ο Τζολάκης πάλι όσες φορές χρειάστηκε. Η αλήθεια είναι ότι με την ανάπαυλα ο προπονητής Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, διέγνωσε το άοσα, έβλεπε στο πρώτο 45 λεπτό και μία πιθανότητα που υπήρχε να αλλάξει αυτό ήταν αν κάναμε κάτι διαφορετικό στο κέντρο, διότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τις πάσες. Άλλαξε την κατάσταση, είχαν τις δύο αλλαγές, έβαλε έναν τρίτο μέσο για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού που ήταν επιβεβλημένη η παρουσία του με τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα του κλουπ. Κάπως έτσι καταφέραμε να σπάσουμε λίγο αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο των Γερμανών, να κρατήσουμε και εμείς μπάλες. Μπήκε και ο ενθουσιασμός του Καρέτσα που έδωσε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά και το παιχνίδι της κόντρας. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να χάσουμε και κάποιες ευκαιρίες να κάνουμε το ίδιο κόλπο στους Γερμανούς και να πάρουμε και πάλι το μάτς. Αλλά νομίζω ότι η συνολική εικόνα για την Εθνική είναι πάρα πολύ καλή σε μια κατάσταση και μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο 4 παιχνίδια σε 12 μέρες με την Εθνική ομάδα. Έτσι, είναι μια πολύ άγρια κατάσταση και στο κορυφαίο επίπεδο σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους, έστω και αν η Γερμανία είναι υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα του κλοπ και αυτό το είδαμε με την κατοχή μπάλας και την κυκλοφορία που είχε από το κέντρο και μπροστά. Και αυτό δείχνει ότι όταν θα καταλήξει ο κορυφαίος αυτός προπονητής στους παίκτες που θέλει να δουλέψει για να πάει την ομάδα παραπέρα, θα δούμε πολύ ωραία Γερμανία τα επόμενα χρόνια, είναι η πρόβλεψή μου.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει να κλείσει τόσο πολύ το ρόστερ και να πάει με συγκεκριμένα άτομα. Νομίζω θα δούμε πολλές αλχημίες, αλλά θα φάνει και αυτό.
3: Κοίταξε, κάποια στιγμή στα προβληματικά του Euro πρέπει να το μαζέψει Κώστα, γιατί δεν γίνεται. Εκεί θα θέλει αποτελέσματα δηλαδή. Το Nations League δεν είναι κάτι που σε καίει, αλλά εκεί θα θέλει αποτελέσματα οπωσδήποτε. Το θέμα είναι για την Ελλάδα τώρα, γιατί ο Κλοπ είναι δικιά του δουλειά. Για την Ελλάδα να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συγκομιδή. Είναι δηλαδή, άμα το λέγανε, θα το αγοράζαμε με τη μία. Μετά τα πρώτα δύο εντυπωσιακά παιχνίδια που πήραμε τις νίκες, καταφέραμε να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα. Και πλέον τώρα είμαστε σε μια βαθμολογική κατάσταση που με νίκη επί της Σερβίας μόνο στα δύο παιχνίδια που μας απομένουν μπορούμε να πάρουμε σίγουρα μία από τις δύο θέσεις. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, έχει σημασία ότι θα είμαστε και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας πλέον, έτσι πως είναι τα πράγματα, στην κλήρωση για το Euro, γιατί εκεί είναι που πρέπει να κοιτάμε στο βάθος, πώς θα γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις και από τη στιγμή που θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αποφεύγουμε όλες τις μεγάλες ομάδες που θα βρισκόνται στην ίδια θέση με εμάς. Τέλος καλό, όλα καλά για την Ελλάδα που θα ανασυγκροτηθεί πλέον και ελπίζουμε ότι και τον Νοέμβριο θα ανταποκριθεί και θα τελειώσει το Nations League όπως το ξεκίνησε, θα το συνεχίσει με τη συμμετοχή της και στην επόμενη φάση.
1: Βαγγέλη Νερατζιάν, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα για το σχολείο σου, την δική μας ομάδα. Και συνεχίζουμε κατευθείαν. Σταύρος Χοντροθύμιος μαζί μου. Γεια σας, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας ακούν. Όχι απλά θα το αγοράζαμε.
1: Ναι.
4: Θα το πληρώναμε και κάτι της παραπάνω.
1: Αυτό πήγα να πω, αλλά δεν το πρόλαβα το Βαγγέλη. Ναι, θα δίναμε και εμείς κάτι. Να πούμε, αδερφέ, πάρα πίσω στις δύο μπύρες.
4: Α σφιχτούμε λίγο όλοι, να δώσουμε και εμείς κάτι από το υστέρημά μας τέλος πάντων για να το αγοράσουμε. Τώρα, 8 βαθμοί σε αυτή τη διαδικασία, αίτητη μετά από δύο παιχνίδια με Γερμανούς, με Ολλανδούς και με Σερβία εκτός, Εντάξει, να μην τρελαθούμε. Πραγματικά μην τρελαθούμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βγάλε την Ελλάδα που πρώτη φορά είναι στην πρώτη κατηγορία. Ας βάλουμε μια οποιαδήποτε ομάδα πρώτης κατηγορίας. Καλή ομάδα. Mm-hmm. Θες την Πορτογαλία. Και σου λέγα, θα παίξεις δύο παιχνίδια με Γερμανούς, ένα με Ολλανδούς και ένα εκτός έδρας στη Σερβία και θα έχεις 8 βαθμούς. Θα ήταν ικανοποιημένοι.
1: Μα τώρα έβλεπα πριν από λίγο και Ολλανδικά αποσταρίσματα που λέγανε ότι μπράβο στον Τζάβι που έχει βγάλει αυτή την πρώτη φουρνιά των αγώνων με την Ολλανδία ήττη. Και είναι η Ολλανδία, δηλαδή, όπως και αν το κάνουμε, εμείς τώρα πήγαμε στη Λιγκέ, εμείς τώρα μαθαίνουμε σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, άλλοι πανηγυρίζουν που έχουν. Μας πήρανε βαθμό στο τέλος.
4: Και έχει παίξει και ένα παιχνίδι με τους Γερμανούς, έτσι.
1: Ναι.
4: Και δύο με τους Σέρβους που είναι και η πιο
1: αδύναμη.
4: Ναι, και η που υποτίθεται η Σερβία, η οποία είναι έτσι όπως αποδείχθηκε, η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Και ναι. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σήμερα η εθνική μας ειδικά στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν πολύ καλή. Βγάζω και το πολύ καλή, δεν ήταν καλή. Πιεστήκαμε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα. Μου θύμισε λίγο το παιχνίδι στη Γερμανία, αλλά εκεί νομίζω ότι είχαμε περισσότερη ψυχραιμία. Σε αυτό το πρώτο μέρος σήμερα δεν είναι ούτε ψυχραιμοί. Ήμασταν, δηλαδή ακόμα και όταν βγάζαμε τις άμυνες, η ασφυκτική πίεση των παιχτών του Κλοπ μας έκανε να χάνουμε την μπάλα στα δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν αλλάσαμε τις πάσες, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε φάουλο, δεν μπορούσαμε να παγώσουμε λίγο τον ρυθμό. Πιεστήκαμε, ζοριστήκαμε. Το θέμα είναι ότι αντέξαμε. Και ας πούμε κάτι, είναι και λίγο και δεν θέλει. Δηλαδή βάζεις το κόλ στο δεύτερο λεπτό με τον Μασούρα και εκεί έχει άλλο παιχνίδι πλέον. Γιατί μετά εκεί θα βρει και άλλου κόλπου ακόμα περισσότερου. Πάντως το θέμα είναι ότι αντέξαμε στην πίεση των Γερμανών που είχαν και πάρα πολλές τελικές. Παίζαμε ουσιαστικά την μπάλα, μας πέρασε μάλλον στο δικό μας τρίτο σχεδόν όλη την ώρα. Όμως κλείσαμε, δηλαδή δεν κάνανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικές κάνανε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δεν κάνανε πολλές. Και βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πιο ψυχωμένοι, με περισσότερες αλληλοκαλύψεις. Άλλαξε πράγματα και ο Βάλεβιτς στην Ανάπαυλα. Και ήταν πλέον μια εθνική η οποία κέρδιζε χώρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κέρδιζε μπάλες, κέρδιζε χώρο, κέρδιζε φάουλ, με συνέπεια σιγά σιγά να κερδίζει και μέτρα. Και, δηλαδή από ένα σημείο και μετά ήταν σχεδόν ισορροπημένο το παιχνίδι, ναι με τους Γερμανούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους και να δείχνουν ότι αυτοί προσπαθούν να επιτεθούν, αλλά όχι με μια ομάδα, εθνική ομάδα που κοίτουσε μόνο τα αμυντικά της καθήκοντα, προσπαθούσε να βγει, προσπαθούσε να δημιουργήσει φάσεις, πήρε κάποια φάουλ και κάποια κόρνερ έτσι ώστε μεταστημένα να μπορέσει να απειλήσει. Και νομίζω ότι χωρίς κανένα λόγο, ειδικά με αυτό το πρώτο μήνυμα που κάναμε, που ήταν ένα δύσκολο 45 λεπτό, τελικά όσο καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία, καταφέραμε να παραμείνουμε στην κορυφή του ομίλου, καταφέραμε να βγάλουμε αυτή την διάλα των αγώνων εντός έδρας με Ολλανδία και Γερμανία αίτητη. Και νομίζω ότι και με πολλούς παίκτες που δεν ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα από τα μάτια. Δηλαδή δεν είχαμε τον Τζιόλι, δεν είχαμε κάποιους παίκτες τώρα λόγω καταπώνησης. Δεν ήταν νομίζω αν έπαιζε αυτό το παιχνίδι μόνο του, το πρώτο παιχνίδι της φάσης αυτής, νομίζω ότι θα ήταν αρκετά διαφοροποιημένο το σχήμα του Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή κατάφερε να διαχειριστεί και την κόπωση που τη λέγαμε και την Πέμπτη ότι θα παίξει το ρόλο της, όχι μόνο γιατί είναι πολύ καταπολεμένοι οι Έλληνες παίχτες, αλλά και γιατί ο Κλοπ έχει εφαρμόσει αυτό το πλάνο με τους 40 τόσους σε συνταξή
1: καθένα. Αυτό έκανε τεράστια διαφορά, φάνηκε σήμερα.
4: Φάνηκε στις δυνάμεις των παίκτων. Το καλό είναι ότι είχαμε και την ψυχραιμία στο δεύτερο ημίχρονο να καθίσουμε μπάλα. Να σου πω και κάτι, δεν είναι και τόσο ποιοτική η Γερμανία όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια νομίζω.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
4: Υπάρχει η διάθεση, υπάρχει τα άλλα κτλ. Αλλά λείπουν και πολύ μεγάλες προσωπικότητες, λείπει και το πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ταλέντου σε κάποιους ποδοσφαιριστές για να κάνουν τη διαφορά όταν σκαλώνει το πράγμα. Δηλαδή,
1: και όντως μια προσωπικότητα λείπει. Δηλαδή, okay, πες ότι στην άλλη 20η υπήρχε ο Κίμιχ, ρε παιδί μου, που παίρνει κάποια πράγματα πάνω του. Σε αυτήν τώρα τη Γερμανία που είδαμε, άσχετα από το ταλέντο, την ποιότητα των παικτών κλπ., δεν υπάρχει κάποιος που να πεις ότι αν τους τραβώσει κάτι, ποιος γίνει μπροστά.
4: Να το φτιάξω αλλιώς.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Βίλτς που πήρε το περιβραχιόνιο, εντάξει.
4: Αδόκιμο αυτό που θα πω, έχει περάσει ειδικά στο πρωτομήχρονο δύσκολο Άλιακα. Ωραία. Λοιπόν, εάν στη θέση του εξτρέμ στη Γερμανία ήταν ένας ο Λίσε, στις 3-4 τελικές, οι δύο θα ήταν άπιαστο. Γεια σας, σαν δύο.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνω, δεν έχει τέτοιο παίχτη που εκεί που θα ζωρίσει το πράγμα να το πάρει πάνω του η Γερμανία. Και αυτό νομίζω ότι ήταν σύμμαχος δικός μας για να φύγουμε αίτητοι από το γήπεδο της Τούμπας, Κώστα μου.
1: Σταύρο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και σένα, ακούσαμε και τον Σταύρο Χοντροθυμίου με το δικό του σχόλιο για την εθνική μας ομάδα. Σιγά σιγά βλέπω και τους ποδοσφαιριστές να δίνουν και τις δηλώσεις τους στα τηλεοπτικά μέσα. Να σας πω, η Ολλανδία 2-1 λοιπόν τη Σερβία με τον Ζίγκζεϊ να δίνει τη λύση από τον Πάγκο. Το Ουαλία Δανία 0-1. Με τον Χόιλουντ να σκοράρει από την άσπρη βούλα με vibes Zlatan Ibrahimovic. Μάλλον είχε άνοιξε ένα μπίφε και με τον Ουαλό Πορτιέρε και απλά άνοιξε τα χέρια καθόταν και τον έβλεπε με ένα μοχθηρό ύφος μόλις σκόραρε για να δώσει την νίκη ουσιαστικά στην Δανία. Πορτογαλία, Νορβηγία με Γκονσάλο Ράμος και με Ζωάου Κανσέλο. 2-1 οι Πορτογάλοι τους Vikings του Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος ζητούσε κάποια στιγμή αλλαγή με τραυματισμό έντονα. Και δεν ξέρω κατά πόσο έγινε αυτή η κίνηση την ώρα που θα την ήθελε. Αυτά για τα σκορ της βραδιάς. Το Ιρλανδία-Ισραήλ παρέμεινε στο 1-1. Οι Ισραηλινοί πήραν βαθμό από το Ισραήλ και συνεχίζουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι της εθνικής μας. Έλενα Παπαδοπούλου, καλησπέρα και σε σένα.
5: Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Μίλαγα προηγουμένως με την Μπανούτσο και κάναμε πρώτα ένα σχόλιο εκεί πέρα. Θα το κάνουμε και στο
1: γι' αυτό μίλαγε τόση ώρα απ' έξω. Ωραία, αυτή την καλά την είδα. Μάλιστα.
5: Τι γίνεται, να σε ρωτήσω εγώ, έτσι πώς θα είδε τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι ο πανηγυρισμός του Τζολάκη στο τέλος δείχνει και μια είδους πίεση που είχαν οι Έλληνες παίκτες και ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε άλλο, γιατί πρώτη φορά νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε ένα σερί τεσσάρων αγώνων, έπρεπε να βγάλουμε δυνάμεις και αντοχές και τις βγάλαμε, αλλά δείχνει και ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, είτε Ολλανδοί λέγεστε, είτε Γερμανοί λέγεστε, είτε όποιος κι αν λέγεσαι, όποιος κι αν είσαι, εμείς είμαστε εδώ και κοιτάζουμε στα μάτια.
5: Ναι, ναι, ναι. Και με έναν ωραίο τρόπο, όπως λες, στα μάτια. Δηλαδή, παίρνοντας τώρα και τα τέσσερα και φεύγοντας λίγο από το σημερινό, θα μιλήσουμε και για το σημερινό, αυτό που νιώθω εγώ είναι ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας σαν να προσγειώθηκαν και ταυτόχρονα να απέκτησαν, να έβαλαν στις βαλίτσες τους και προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου έβγαζε όταν αυτή η χρυσή φωνιά που λέει και ο Κλόπ και που λέμε όλοι μαζί, η πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια, αν όχι πάντα, όταν άρχισαν να μαζεύονται μαζί, είχαν ένα λίγο μπλαζέ ύφος, ότι πω που είμαστε υπερταλαντούχοι εδώ πέρα τώρα και δεν βλέπουμε κανένα. Φάγανε σφαλιάρες και μέσα από αυτή την τετράδα αγώνων εγώ βλέπω ότι έχουν οριμάσει και το καταλαβαίνεις στο παιχνίδι τους. Το καταλαβαίνεις σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, είτε αμυνόμαστε είτε κάνουμε επιθέσεις. Το πόσο συγκεντρωμένα είναι, το πόσο αυτοθυσία γίνονται όλα τα παιδιά. Όλα όσα είπες και όλα όσα είδαμε σε αυτή την τετράδα αγώνων νομίζω ότι μας έχει οριμάσει πάρα πολύ. Και το είδαμε και σήμερα αυτό, που όχι μόνο υποφέραμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά φτάσαμε και λίγο παραπέρα από το υποφέραμε, δηλαδή σαν να χάσαμε λίγο τον έλεγχο, γιατί το υποφέρω και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα μου έρθει η στιγμή, δηλαδή και στο πρώτο μας με την Γερμανία που κερδίσαμε, και εκεί ζοριστήκαμε και εκεί ήταν αυτό που έλεγε ότι θα χρειαστεί κόντρα μεγάλους αντιπάλους να υποφέρεις, αλλά στο πρώτο ημίχρονο σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί και σαν να ήμασταν, σαν να μην ξέραμε και τι κάνουμε ακριβώς μέσα στο γήπεδο. Βοήθησαν αρκετά οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι πήραν μια ανάσα και είδαν, δηλαδή το άκουσα λίγο αυτό τώρα και δεν το λέω και από το κεφάλι μου, άκουσα και το Μαυροπάνο, τον Τίνο να το λέει, ότι μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια, δεν ήμασταν καλά. Είδαμε τι φταίει και ανασυνταχτήκαμε. Και το είδαμε. Είδαμε ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Στο οποίο, εντάξει, okay, δεν δημιουργήσαμε, αν εξαιρέσει, νομίζω ότι η φάση του Μασούρα, δεν λες, ρε παιδί μου, ότι είχαμε κάποια ευκαιρία και τη σπαταλήσαμε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει φάει και ευκαιρίες.
5: Μπράβο, αυτό δεν έχει κάνει και ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή, τα ex goals των δύο ομάδων είναι πολύ παρόμοια. Δηλαδή, είναι για χ το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό ξέρεις, δείχνει και αυτοριμότητα τους. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν, δεν είσαι καλός και μετά βελτιώνεσαι. Σημαίνει ότι όντως μπορείς να τους κοιτάξεις τα μάτια και μπορείς και έχεις περιθώρια βελτίωσης. Εντάξει, υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, θα έλεγα σήμερα. Δηλαδή, ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι ένας από αυτούς. Πολύ καλός και ο Κουλιεράκης, που ενώ δεν είχε παίξει στα προηγούμενα μάτς, ήταν σαν να έπαιζε στα προηγούμενα μάτς. Νομίζω ότι από πλευράς εθνικής ομάδας, δεν θα μιλήσω για τους Γερμανούς, εντάξει, ενώ ότι ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος, ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε σπουδαία δουλειά, έδωσε πολλές μάχες. Ο Τσιμίκας είναι, νομίζω, ο καλύτερος Τσιμίκας που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα και αναφέρομαι και στην τετράδα, και ενώ κουβαλούσε και κάρτα από πολύ νωρίς στο ματς. Γενικώς είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτή την εικόνα, γιατί πέρα από την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές, βλέπω και

τον, να έδειχναν να τον αφήνουν, αλλά στο κομμάτι της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας των διεθνών μας μπαίνει και αυτό, διότι ο Μαυροπάνος μπορεί να ήταν κουρασμένος, μπορεί κατά περιπτώσει να αισθανόταν και εκείνος λίγο βαρύς, αλλά δεν ήθελε με τίποτα να φύγει, γιατί αισθανόταν ότι okay, μπορώ, το έχω ακόμα, τους βλέπω πως είναι εκεί απέναντι, και αυτό είναι σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί να καταλαβαίνει ότι ακόμα και έτσι η ψυχολογία είναι με το μέρος μου και βλέπεις ότι μου βγαίνει το παιχνίδι. Οπότε ακόμα και αυτό το λαμβάνουμε ως κέρδος για τους διεθνείς μας. Λοιπόν, το κάναμε over για απόψε. 12 και 4 βλέπω στον υπολογιστή μου εδώ. Οπότε σιγά σιγά εγώ αναχωρώ από το studio του Beam Sport FM 94,6. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πάνουτσου για την, για την υποστήριξη και την ασύνταξη της εκπομπής από τις 9 η ώρα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ήμουν ο Κώστας Ζάγιαρης στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Ακολουθεί Κώστας Μιαούλης με μπόλικα σχόλια ακόμα. Μπόλικο ρεπορτάζ από τον απόϊχο της αναμέτρησης εθνικής μας με την Γερμανία. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 6 λεπτά μετά τους 12, μπήκουμε στο FM 94,6. Ο Γιουζιανής στον ήχο, ο Κώστας Μιάρος στο μικρόφωνο και θα κάνω την πρώτη πάσα σε έναν άλλο Κώστα να πει αν στον όμιλο του θανάτου, να το πω έτσι όπως λέμε στα Μουντιάλ πολλές φορές, και αυτός ο όμιλος έχει χαρακτηριστεί με αυτόν τον τρόπο, Κωστή, θα περιμέναμε 8 βαθμούς στα 4 πρώτα παιχνίδια.
1: Είσαι καλά, Κώστα.
0: Μια χαρά.
1: Να πας σε κάποιο γιατρό. Τι 8 βαθμούς. 4 να μας έδιναν και μας έλεγαν ότι οι 3 θα είναι με τη Σερβία. Θα το αγοράζαμε, θα λέγαμε πάρα πολύ ωραία, ωραία τετράδα αγώνων. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Και τελειώνουμε αυτή την τετράδα αγώνων έχοντας εξασφαλίσει τον πρώτο μας στόχο. Ο οποίος και ο βασικός, εγώ θα πω, γιατί πολύ ωραία η διαδικασία του Nation League από εκεί και μετά. Να παίξουμε 2 play-off άμα είμαστε στην πρώτη διάδα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι εμπειρίες θα είναι, ουσία πολύ δύσκολο θα έχει. Το να πάμε τι, να πάμε σε διπλούς αγώνες, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία και να περάσουμε και να πάμε να παίξουμε και στο Final Four. Μακάρι, αλλά είναι λίγο άπιαστο όνειρο αυτή τη στιγμή. Οπότε ο βασικός στόχος ήταν η τρίτη θέση για να είσαι στις 12 ομάδες που θα μπουν επικεφαλής στην κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού.
0: Και αυτό με σχεδόν εξασφαλισμένη θα πω και την παραμονή στη Λιγκέ, γιατί θεωρώ ότι έχει ξεκαθαρίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πράγμα. Ως προς την παραμονή, νομίζω ο δικός μας όμιλος και ο αυτός της Γαλλίας με την Ιταλία και το Βέλγιο θα βγάλουν καλύτερο τρίτο. Οι άλλοι έχουν μείνει χαμηλά από χθες, φαίνονταν με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής.
1: Σωστά.
0: Αν νικήσουμε τη Σερβία, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μας πιάνει κάποιος για να μας ρίξει από τους δύο καλύτερους τρίτους.
1: Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα είναι και εύκολο το μάτσο με τη Σερβία, αλλά τέλος πάντων είναι μακρινό αυτό. Το θέμα είναι ότι η εθνική ομάδα, εγώ λέω ότι αυτό το οποίο κερδίζει κατά βάση είναι ότι έχει ξαναβρει την ισορροπία της σαν ομάδα. Ξέρει που πατάει. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, μπορεί να λέει έλα μωρέ με τέτοιο ταλέντο γιατί να έχουμε 30% και 29% κατοχή μπάλα. Εγώ λέω ότι όλο αυτό είναι πραγματισμός, είναι ρεαλισμός. Ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις μικρά βήματα και αν με νομίζω στο προηγούμενο Nations League πολύ μεγάλα βήματα.

0: νιώσαμε ότι κάναμε πολύ μεγάλα βήματα, τα οποία δεν τα είχαμε κάνει εν τέλει όπως αποδείχθηκε μετά. Εγώ λέω ότι αυτό είναι πολύ πιο αισιόδοξο, το μήνυμα που βγάζει η ομάδα, ο τρόπος που παίζει, ξαναλέω. Θα μετρόμαζε περισσότερο να έβλεπα ένα μάτς σήμερα και να κερδίζαμε 5-3 τους Γερμανούς. Αυτό το μάτς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τακτική, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο και πλάνο που πατάνε τα πόδια μας. Και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη όπως αυτή για την Εθνική σήμερα, χωρίς πολύ βασικά τη στελέχη και δεξιμπάκ. Το τρίτο, ιεραρχικά, μπορεί να είναι το καλύτερο σε δύο μήνες, έτσι, ιεραρχικά το τρίτο, χωρίς τον Καρέτσα στο βασικό σχήμα, χωρίς τον Τζόλι στο βασικό σχήμα, με καταπονημένο Παυλίδη, φαινότανε ότι δεν του ήταν εύκολο να βγάλει και τέταρτο μάτς σε έναν υβριδικό ρόλο μεταξύ δεκαριού και επιθετικού. Άρα χωρίς το βασικό μας στόπερ, γιατί ο Ρέτσος ήταν ο βασικός μας στόπερ σε αυτά τα μάτς, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ ειδικές συνθήκες και η Εθνική βρήκε τρόπο μέσα από αυτές τις ειδικές συνθήκες και μετά από ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο να αλλάξει την τακτική της, να αλλάξει το σχηματισμό της και να γίνει πολύ καλύτερη στο δεύτερο. Δεν πάτησε τη Γερμανία, προφανώς όχι, αλλά ήταν πολύ ισορροπημένο το δεύτερο ημίχρονο. Αν έβλεπε δηλαδή μια εικόνα δεύτερου ημίχρονου σε όλο το μάτς, θα λέει σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Θα μπορούσαν και οι δύο να το πάρουν. Αυτά όλα είναι καλά δείγματα, εγώ λέω, για το μέλλον. Γιατί στο μέλλον είναι τα σημαντικά. Τώρα ψυχολογία, να γνωριστούν μεταξύ τους ακόμα καλύτερα και να πάρουν κάποια εφόδια για την επόμενη διοργάνωση. Το κομβικό για την Ελλάδα είναι τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτό πρέπει να σκέφτεται, αυτό σκέφτεται, είμαι σίγουρος. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Και πιστεύω ότι τα δείγματα αυτά μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλά και εκεί.
1: Αν έπρεπε να βγάλεις MVP από τα τέσσερα παιχνίδια, σίγουρα θα είναι, θα πω εγώ, ένας ο Μαυροπάνος, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ίσως η καλύτερη τετράδα αγώνων σε ρή παιχνίδια ο Τσιμίκας. Έχει κάνει απίστευτο.
0: Εντάξει. Σε περίμενα να δω, γιατί για μένα είναι ο Τσιμίκας με κλειστά μάτια.
1: Και για μένα είναι ο Τσιμίκας. Απλά εντάξει, δεν μπορώ να δικήσω τον Μαυροπάνο γιατί ήταν
0: ένα σκληρό. Έχει κάνει ματσάρες.
1: Αλλά ο Τσιμίκας έχει κάνει μυθική τετράδα αγώνων.
0: Τα μάτς του Μαυροπάνου, ενώ το Μαυροπάνο τον έχεις. Ναι. Να έχει βάλει πόσα είναι. 5 γκολ στη West Ham αυτή την περίοδο.
1: 7-4 αν θυμάμαι καλά. Και μπορεί να είναι και ένα σε κάποια άλλη διοργάνωση τώρα.
0: Ναι.
1: Στο πρωτάθλημα είναι 7-4. Το είχα τσεκάρει νομίζω πριν κάνα 5-6 μέρες.
0: Σωστά. Λοιπόν. Τον περίμενες,
1: 7 συμμετοχές, 4 γκολ.
0: Ναι, κατάλαβα. Τον περίμενες λοιπόν, τον ξέρεις, τον γνωρίζεις, ξέρεις και το ότι είναι εκεί και παίζει συνεχώς 90 λεπτά, παίζει τη Championship, ένα από τα πιο σκληρά πρωταθλήματα. Δεν πέφτει από την καρέκλα, αυτό το Μαυροπάνο περιμένεις. Έχει κάνει ματσάρες βεβαίως, αλλά αυτό το Μαυροπάνο περιμένει. Ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο ο Κώστας Τσιμίκας, αλλά χωρίς συμμετοχές, εδώ και καιρό, δεν είναι ο φέτος ότι δεν παίζει. Εδώ και καιρό έχει πολύ λίγα παιχνίδια στα πόδια του.
1: 64 λεπτά μόλις έχει φέτος.
0: Ναι.
1: Δύο παιχνίδια.
0: Και έρχεται τώρα να κάνει 4 σερί 90 λεπτά και να είναι ακόμα και, θυμίζω, στο 95. Πούρσα και ασίστ στη Σερβία. Αλλά να είναι και σήμερα, μετά το τέταρτο 90 λεπτό του, από αυτούς που λες ότι ήταν από τους πιο φρέσκους στα τελευταία λεπτά. Αυτό σημαίνει και τι δουλειά έχει κάνει αυτό το παιδί στην προπόνηση και τι πάθος έχει για αυτή την ομάδα, γιατί ξέρει ότι είναι ένα μεγάλο περιθώριο που του δίνει η Εθνική να μπορέσει να δείξει και στην ομάδα του στη Λιβερπούλ ότι αξίζει κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο MVP. Έχει πολλά πρόσωπα η Εθνική, αλλά και εγώ αυτόν, σε αυτή την τετράδα θα έβγαζα σίγουρα το Τζιμίκα.
1: Το Τζιμίκα, ναι. Και εγώ. Και θέλω να με δείξω, γιατί εντάξει, σε προηγούμενες διοργανώσεις του είχε γίνει κριτική και νομίζω ορθώς, αλλά σε αυτή.
0: Ορθώς.
1: Και από μένα.
0: Και,
1: αλλά νομίζω
0: και σε όλους λέγαμε, πάντα λέγαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις λέγαμε Γιαννούλης, όχι Τσιμίκας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ότι να είναι βασικός ο Γιαννούλης και όχι ο Τσιμίκας.
1: Έχει κάνει μυθική τετράδα αγώνων. Πραγματικά. Ναι. Αμυντικά, ειδικά που ξέρεις, λέμε συνήθως ότι δεν είναι το φόρτε του. Στο αμυντικό κομμάτι έσκησε σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.
0: Εντάξει, στο σημερινό νομίζω, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος κάτι άλλο, αλλά νομίζω η εμφάνιση του Ιωαννίδη είναι εμφάνιση από παλιά, χωρίς να έχει κάνει κάτι, ξέρεις, το οποίο να είναι.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και σε αυτό, Κώστα, γιατί έχει ρίξει και έχει φάει πολύ ξύλο.
0: Σωστά.
1: Αλλά απασχολεί συνεχώς τα δύο center back.
0: Και τα εκνευρίζει κιόλας.
1: Και τα εκνευρίζει, ναι, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να αποβληθεί κιόλας, γιατί έχει ρίξει κάτι ξεγυρισμένες.
0: σε ένα στυλ παιχνιδιού που δεν το έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Δεν Sporting δεν παίζει καθόλου έτσι.
1: Άλλο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, άλλο ποδόσφαιρο. Και ξέρεις, έχει να το δούμε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού να το κάνει ο Ιωαννίδης 2-2,5 χρόνια. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω για να θυμηθούμε τέτοιο παιχνίδι του Ιωαννίδη.
1: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Κωστή.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Ψάρα και πάμε Αντώνη Καρπετόπουλο, Κωνσταντινά μου. Αντώνης Καρπετόπουλος, μαζί μας. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, Κώστα?
1: Τι γίνεται?
2: Τώρα που ολοκληρώθηκε η τετράδα των αγώνων, μπορώ και να βγω.
1: Σε αναζήτησαν πάντως τις άλλες φορές. Τώρα αν θέλετε να το κρατήσετε.
2: Θα σου πω τι έγινε. Δεν βγήκα το πρώτο βράδυ όταν κερδίσαμε τη Σερβία, γιατί δεν ήμουν διαθέσιμος. Μετά έκατσε το μάτς με την Γερμανία στο Augsburg. Λέω εντάξει, άσε, τελείωσε η σειρά, το αγώνα, το χαλάσουμε. Γιατί τα αποτελέσματα στη σειρά των αγώνων αυτών είναι ονειρικά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή πρόκειται για μια τετράδα αποτελεσμάτων την οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Και βάζω μέσα και την παρουσία της σε μεγάλες διοργανώσεις. Ξέρεις, δηλαδή πάντα είχες, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο λειτουργούσε σαν βαλβίδα, ξέρεις, σαν τη βαλβίδα της χιτραταχύτητος.
1: Ναι. Δηλαδή,
2: θέλω να πω ότι ακόμα και σε διοργανώσεις, ας πούμε, αντικειμενικά δύσκολες, είχες μια ομάδα που όταν είχε ξεκινήσει η διοργάνωση έλεγες το έχω κυκλώσει αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, αυτό το πάρω. Αυτό δεν ισχύει για τη σειρά των αγώνων, ούτε καν για το παιχνίδι με τη Σερβία. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας γιατί μας πήγαν όλα καλά. Δεν νομίζω ότι όταν έφυγε η αποστολή να πάει στο Βελιγράδι λέγανε «Α, τι ωραία, θα κερδίσουμε». Δεν το πιστεύω. Δεν το έχω ακούσει κιόλα. Δηλαδή μπορεί να ήταν μια επιθυμία ενδόμηχη, κρυφή. Αλλά αν βάλεις σε τι κατάσταση έφτασε η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, τον αποκλεισμό από τα προκριματικά, τα πάρα πολύ άσχημα φιλικά, σου θυμίζω ότι πριν αρχίσει αυτός ο κύκλος, η εθνική μας είχε χάσει από την εθνική ελπίδα της Ιταλίας στο Ηράκλειο.
1: Στο Μαγκρίτιο, ναι.
2: Εντάξει. Και χωρίς να κάνει και καμιά εμφάνιση προκοπής. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν και άδικο το αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν μια ομάδα η οποία έχει φέρει ισοπαλία 0-0 με τη Λευκορωσία. Δεν μπορεί να κερδίσει από την Παραγουάη στο Καραϊσκάκι. Δεν μπορεί να κερδίσει μάτς. Λες, τι πάθανε, να πούμε. Και προφανώς εκείνα τα παιχνίδια είναι η βάση αυτών των καλών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πήγε η Ελλάδα σε αυτά τα δύσκολα, τα αντικειμενικά δύσκολα μάτς, να παίξει με τρεις ομάδες τις οποίες πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης δεν τις είχε κερδίσει σε επίσημα παιχνίδια. Ποτέ. Καμία. Ούτε τη Σερβία. Λοιπόν, με τους Ιουγκοσλάβους κάτι αποτέλεσμα δεν είχαμε. Με τους Σέρβους δεν είχαμε. Λοιπόν, και πήγε όπως πρέπει. Δηλαδή, με χαμηλά την μπάλα, με επίγνωση της δυσκολίας, με επίγνωση του τα κάναμε θάλασσα στα προκριματικά και δεν μας έκανε κανένας. Και πάνω σε αυτή την, πώς το λένε, τη γενναία αυτοκριτική πρώτα απ' όλα και σε επίπεδο παιχνιδιού, ήρθε αυτό το πάρα πολύ καλό σερί που ελπίζω να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Δηλαδή να πάρει η Ελλάδα το παιχνίδι με τη Σερβία και να συνεχίσει, και γιατί όχι να κάνει και αποτέλεσμα με την Ολλανδία. Είναι σε ένα momentum που μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Απλώς το ξαναλέω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή αυτά ήταν μάτς στα οποία η εθνική αντέδρασε απέναντι στον εαυτό της πρώτα απ' όλα. Απέναντι σε όλο αυτό το κακό το οποίο δημιούργησε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Και γιατί το δημιούργησε το κακό στα προκριματικά του Μουντιάλ, Κώστα μου? Γιατί στα προκριματικά του Μουντιάλ πήγε με υφάκι, με τη μύτη ψηλά, με όλο τον κόσμο να λέει είναι καλύτερη εθνική όλων των εποχών και άλλα τέτοια, ας πούμε.
1: Και ότι έχουμε τους αντιπάλους με τους οποίους θα παίξουμε.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή είχε προηγηθεί τα μάτς με τη Σκωτία και τα λοιπά.
2: Βεβαίως. Και μετά είχαν έρθει δύο φιλικά που είχε χαθεί η μπάλα στο Παγκρίτιο, με ομάδες δυστυχώς όμως οι οποίες λίγο μας δείξαν στάξει τα μάτια, τύπου Βουλγαρία και τα λοιπά, που δεν μπορεί να κερδίσει ούτε η εθνική Βουλγαρία στον Ανδρών.
1: Ναι, Βουλγαρία, εγώ δεν θυμάμαι να είναι. Ποτέ στη ζωή μου δεν θυμάμαι να είναι σε χειρότερη κατάσταση από
2: τότε. Ναι, με τη Λευκορωσία την οποία τη ρίξαν 5 γκολ στο Καραϊσκάκι και είπαν εντάξει, τη Δανία δεν την κερδίσουμε 5-0. Αυτό ήταν το κλίμα τότε. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο γενικότερο μάθημα για να καταλαβαίνουμε και λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο, το οποίο πέρα πέραν όλων των άλλων, ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, είναι πρώτα απ' όλα προετοιμασία. Δηλαδή το πώς πας, αν πας με το μυαλό στο γήπεδο, αν πας ξέροντας τι είσαι και ξέροντας τι μπορείς, έχεις μια πιθανότητα να κάνεις πράγματα. Γιατί όντως αυτή η ομάδα έχει και κάποια, έχει κάποιους πολύ καλούς παίχτες. Δεν έχει τόσους καλούς παίχτες όσο νομίζει ο κόσμος, αλλά έχει και πολλούς μαχητές, το οποίο είναι χρήσιμο και το είδαμε και σήμερα. Σήμερα η Εθνική πήρε ένα αποτέλεσμα πραγματικά με την ψυχή της, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια του καθενός, νομίζω ότι πολύ λίγα μπορεί να πει κανείς. Ναι, δεν ήταν όλοι σούπερ, δεν συζητάω, αλλά νομίζω ότι όλοι δώσανε ό,τι είχαν. Από τον Κιζερίδη που έκανε ντεμπούτο, μέχρι τον Κοστούλα που μπήκε για δύο λεπτά για να πάρει ένα φάουλ και το πήρε, ας πούμε. Όλοι δίνουν τι έχουν και βέβαια υποχρεώνονται από τη Γερμανία να πάρουν το αποτέλεσμα παίζοντας παθητικά, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στο Augsburg. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Και δεν είναι και τίποτα καινούριο στην ιστορία της εθνικής μας όταν παίζει με τέτοιες ομάδες. Η εθνική μας όταν παίζει με τέτοιες ομάδες παίζει συνήθως έτσι. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεις παιχνίδια στα οποία απέναντι σε αυτές τις ομάδες είχαμε μια διαφορετική τακτική συμπεριφορά. Το ζήτημα είναι να το πιστεύεις, δηλαδή να λες ότι θα το κάνω αυτό και θα το πάρω το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτό είδαμε στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία. Αυτή την πίστη είδαμε. Με λίγη τύχη, με τρομερό τζολάκι, με καλύτερους αμυντικούς, με ό,τι θέλεις. Αλλά με μεγάλη πίστη. Εντάξει, ότι δηλαδή θα μαζευτούμε, θα παίξουμε πίσω από την μπάλα, θα παίξουμε λίγο αυτοξελευθερία, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε μέτρο, να πάρουμε ένα φάουλ, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα παίξουμε με το χρονόμετρο αν χρειαστεί. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά τα πράγματα γίνανε, το ξαναλέω, σωστά και είναι ένας τρόπος. Δεν είναι ο πιο ωραίος, προφανώς, αλλά είναι ένας τρόπος. Δηλαδή, όταν πρέπει να βρεις μια δυνατότερη μπροστά σε ομάδα, υπάρχει και αυτό. Μπορεί να κάνεις και αυτό. Και το κάνανε. Και το κάνανε με την ψυχή τους, το κάνανε καλά. Και αν θέλεις, από το σημερινό παιχνίδι, εμένα μου έμεινε λίγο το γαμότο, γιατί ορισμένα πράγματα δεν γίνανε με την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είχαμε δύο πάρα πολύ γρήγορες αντιδράσεις του Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, και ο Ανδρούτσος και ο Καρέτσας στη σκακέρα ήταν χρήσιμοι. Ήταν περισσότερο χρήσιμοι στη σκακέρα παρά σε ό,τι είχε να κάνει με την ατομική τους απόδοση. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, τι έγινε, για να το απλοποιήσω. Μπήκε ο Καρέτσας, ο οποίος είναι και γνωστός στους Γερμανούς από αυτά που κάνει με την Dortmund, υποχρέωσε τον αριστερό μπακ της Dortmund στο δεύτερο ημίχρονο, της Γερμανίας, να μην κατεβαίνει ποτέ.
1: Να μην κατεβαίνει ποτέ, ναι.
2: Και έτσι ο Σάλιακας ανέπνευσε. Δηλαδή πήγε, είχε έναν αντίπαλο να παίξει από την πλευρά του και πήγε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Συνολικά δηλαδή η άμυνα σταμάτησε από εκεί να πιέζεται. Ο Ανδρούτσος ήταν το τρίτο χαφ που χρειαζόταν για να πάρει λίγο μπάλα, να πάρει κανένα φάουλ, να κερδίσει κανένα δεύτερη μπάλα, να κερδίσει και λίγο χρόνο. Και στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα συνολικά βελτιώθηκε. Και μετά ήρθαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, το μόνο που δεν κατάλαβα και νομίζω ότι εκεί υπήρξε ένα μπλέξιμο ήταν η απόφαση να βγει ο Μαυροπάνος, ο οποίος για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης στο γηπέδο.
1: Προφανώς νόμιζαν ότι τραυματίστηκε και σου λέει τώρα μην.
2: Είναι το μόνο το οποίο μπορεί να πεις ότι σε αυτό το μάτς δεν έγινε όπως πρέπει. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και είσαι του Κοστούλα στο τέλος, για να κερδίσει λίγο μια-δυο μπάλες και λίγο χρόνο, ήταν κάτι χρήσιμο. Νομίζω ότι αν το είχε κάνει και στα παιχνίδια με την Ολλανδία, θα είχαμε κερδίσει και τους Ολλανδούς. Δηλαδή, με τους Ολλανδούς το 2-0 κοίμησε κατά κάποιο τρόπο τον πάγκο μας γενικότερα. Δηλαδή, δεν κατάλαβαν ότι έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορες παρεμβάσεις, γιατί το 2-0 από μόνο του δεν έδινε νίκη. Σήμερα που ήταν στην Τζίτα, γίνανε όλα, κατά τη γνώμη μου, όπως μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή, εγώ έμεινα έκπληκτος από τις αντοχές. Δεν το περίμενα με τίποτα. Και δεν το περίμενα με τίποτα και θα σου πω γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας. Οι Γερμανοί παίξανε με τη Σερβία με 11 διαφορετικούς παίχτες από αυτούς που παίξανε με την Ελλάδα. Και σήμερα η εντεκάδα τους σε σχέση με τη Σερβία είχε πάλι 4-5 αλλαγές. Δηλαδή ήρθε μια ομάδα
1: φρέσκια,
2: που με μεγάλη φρεσκάδα αθλητική, με θέληση να κερδίσει. Είχε ένα-δυο πράγματα για τα οποία έχω απορίες. Ας πούμε, δεν έπαιξε καθόλου Γκνάμπρι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα το παιδί. Λοιπόν, που με τη Σερβία ήταν πολύ καλός, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν είναι η Γερμανία προφανώς του Ματέους, του Μπρέμε, του Χέσλερ, του Φέλερ. Δεν είναι καν η Γερμανία του, πώς το λένε, του Νόιερ, του Σβάινστάιγκερ, του
1: Λαμ.
2: Κλόζε. Δεν είναι, όντως. Είναι όμως μια ομάδα υποκατασκευή. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες και στα δύο παιχνίδια κράτησε περισσότερο την μπάλα, ήταν πολύ περισσότερο διεκδικητική από τη δική μας ομάδα και μας υποχρέωσε να αμυνθούμε. Και αμυνθήκαμε. Και αμυνθήκαμε και μάλιστα αμυνθήκαμε με,
1: Ο Γκνάμπρι πάντως δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς σήμερα. Ο Γκνάμπρι δεν θα έπαιζε σήμερα. Ήταν εκτός από το
2: μάτς. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, είχε πρόβλημα.
2: Τέλος πάντων.
1: Θυμήθηκα ότι το είχα βάλει στο δελτίο ότι παίζαμε χωρίς Γκνάμπρι. Ότι θα έπαιζε χωρίς Γκνάμπρι. Θα παίζαμε δηλαδή χωρίς να αντιμετωπίσουμε τον Γκνάμπρι σήμερα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Προφανώς το ξαναλέω, όταν παίζει με τη Γερμανία και σε δύο παιχνίδια κάνει 4 βαθμούς, κάτι έχει κάνει πάρα πολύ σωστά εσύ και κάτι έχουν κάνει λίγο λάθος αυτοί. Δεν μας πειράζει όμως. Δεν θα φτάσουμε τώρα να κάνουμε κριτική στον Κλόπ, ας πούμε. Τρελαθούμε. Λοιπόν, η εθνική μας σχέση, για να σας αφήσω, η εθνική μας σχέση με τα προκριματικά του Μουντιάλ είναι άλλη ομάδα γιατί είχε άλλη νοοτροπία. Είχε άλλη νοοτροπία γιατί είχε κάνει άσχημα παιχνίδια πριν από το Nations League και γιατί είχε και αντιπάλους που την υποχρέωσαν κατά κάποιο τρόπο να είναι όσο περισσότερο σοβαρή μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ομάδα. Και τα κατάφερε και μπράβο τους και νομίζω ότι μακάρι να παίζαμε με τη Σερβία την Πέμπτη και ας υπάρχει κόπωση των τεσσάρων παιχνιδιών. Είναι σε έναν τρομερό φεγγάρι, θα κέρδιζε τους Σέρβους και θα είχε πάει στα πρώιμη τελικά. Τώρα περιμένουν δύο ακόμα δοκιμασίες. Δεν θα βρούμε την Ολλανδία χαλαρή, είναι δεδομένο. Οι Σέρβοι είναι πάντα επικίνδυνοι, ειδικά όταν δεν έχουν και τίποτα, κανένα απολύτως, ας πούμε, πρόβλημα βαθμολογικό, καμία πίεση, θα έρθουν εδώ πέρα για να μας κάνουν ζημιές. Έχει ακόμα δρόμο. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα μετά από αυτούς τους 4 αγώνες είναι ότι βρήκαμε την εθνική, για την οποία λέμε καλά λόγια, για την οποία λέμε ότι μπορεί να επιστρέψει στα τελικά των μεγάλων διοργανώσεων, για την οποία λέμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει μέλλον, έχει καλούς παίκτες, έχει αξιοζήλευτους παίκτες. Αυτά ξαναβρήκαμε εδώ πέρα και αυτά ίσως είναι και σημαντικότερα από τους βαθμούς, Κώστα μου. Καλό βράδυ.
1: Κοίτα, Αντώνη, αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι είμαστε πλέον στους ισχυρούς για την κλήρωση του Euro.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο
2: το
1: πρώτο
2: και
1: μεγαλύτερο κέρδος. Και το άλλο είναι ότι θα είμαστε ανάμεσα στους καλύτερους τίτλους. Θεωρώ πολύ δύσκολο να μην είμαστε στους καλύτερους τίτλους.
2: Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν τα κάνουμε όλα θάλασσα στα προκριματικά, έχουμε ένα εισιτήριο για τον μπαράζ. Γιατί αν ειδικά περάσει η ομάδα στα προημιτελικά, θεωρώ αδύνατο οι άλλοι 7.
1: Να μην είναι στο μέσω των κανονικών προκριματικών, να μην έχουν πάει στο Euro. Απλά το μόνο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό το attitude, αυτή την θεώρηση, ας πούμε, των πραγμάτων.
2: Ναι.
1: Και να μην μας κάτσει, ας πούμε, εγώ αυτό θα πω μόνο. Όχι επειδή τώρα θα πάμε ισχυροί, ξέρω, και μπορεί να τύχουμε με ομάδες οι οποίες θεωρούμε ότι, ότι είναι
2: του χεριού μας.
1: Να πούμε ότι, ξέρω εγώ, θα τους πάρουμε όλους και θα τους ρίξουμε από 4 γκολ και 3. Τουλάχιστον αυτή η εκδοχή της εθνικής σε αυτά τα μάτς δείχνει ότι το πήρε το μάθημά της. Και με όποιον και να παίξουμε στα προκριματικά του Euro, επειδή θα είμαστε ισχυροί, μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι του χεριού μας, αλλά δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε. Να καταλάβουμε ότι πρέπει να το καθαρίσουμε μέσα στο γήπεδο.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Χωρίς
2: το πω πιο απλά.
1: Η φάκη που είπες και εσύ προηγουμένως, χωρίς να έχουμε την έπαρση και με τον τρόπο που πρέπει.
2: Θα σου το πω πιο απλά. Αυτή η εθνική, ξέρεις, έχει δύο ψυχές. Είναι από τη μία η ομάδα όλων αυτών των παιδιών που παίζουν στο εξωτερικό. Όχι, τι φταίνουν τα παιδιά. Είναι η θεώρησή μας. Εγώ λέω πώς τη βλέπουμε. Είναι δηλαδή η εθνική για τον superstar, των παικτών που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα, που λέει ο Σβάινστάιγκερ η Γερμανία δεν έχει τέτοιους παίκτες. Και τα λοιπά. Και από την άλλη είναι και η ομάδα της Super League. Είναι μια ομάδα του πρωταθλήματός μας. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έκανε η Ελλάδα, ας πούμε, με τη Γερμανία, είναι παιχνίδια ομάδα Super League.
1: Super League.
2: Πουλμανάκι, δύναμη, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιοι είναι οι άλλοι. Πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επικεφαλίδα που θα μπορούσε να βάλει κανένας. Δηλαδή η Ελλάδα, η ταυτότητα του δικού μας πρωταθλήματος και κατ' επέκταση της δικής μας εθνικής ομάδας πρέπει να είναι αυτό, ότι μπορεί να πάνε 7-8 παίκτες, ξέρω, να παίζουν σε τόπο ομάδες. Αλλά ως εθνική, αυτό που μπορούμε να παίζουμε και θα μας δώσει αποτελέσματα είναι να παίζουμε όπως είναι η Super League. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα του Άντερ, ένα πρωτάθλημα που πέφτει πολύ ξύλο.
2: Ακριβώς.
1: Κάποτε ήρθε ο Σισέ και πίστευε ότι θα βάλει 40 γκολ και ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του ότι, παιδιά, από την 4η-5η αγωνιστική πήρα χαμπάρι ότι εδώ πέρα οι αμυντικοί θα σε διπλώσουν και θα σε ρίξουν κάτω και θα σε ισοπεδώσουν. Ένα πρωτάθλημα Super League. Αυτό είναι.
2: Θα σου πω κάτι άλλο παρεμφερές. Ο Μπενίτες τον ρωτάγανε στο τελικό του Champions League τον προηγούμενο, τι πήγες να κάνεις στην Ελλάδα, λέει, το πρωτάθλημα είναι, λέει, χαμηλό επίπεδο. Και έλεγε ο Μπενίτες, στις συναδέρφους, στο Βενγκέρ, σε αυτούς, δεν ξέρω, λέει, τι λέτε εσείς, εγώ, λέει, έπαιξα 8 παιχνίδια με ομάδες που έπαιξαν την Arsenal. Λοιπόν, αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας. Το ποδόσφαιρό μας είναι περισσότερο αυτό. Το παίζω άμυνα, το σκοτώνω με ένα πάρο αποτέλεσμα, το δεν του δίνω ένα μέτρο, του πάω να πάρω ό,τι είναι δυνατόν, ακόμα και ένα φάουλ μπορώ να το πανηγυρίσω, παρά τα άλλα. Παρά οι τρίπλες, ξέρω εγώ, τα βιντεάκια, τα αποθεωτικά κτλ. Που και αυτά είναι ωραία όμως. Και αφού τα έχουμε, πρέπει με τους χειρότερους να τα εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, να βρούμε τους χειρότερους, να βρούμε τις Λευκορωσίες και να τους ξαναβάλουμε 5 γκολ. Δεν μας χαλάσει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις με την επίγνωση του τι είσαι, να μην το ξεχνάς αυτό. Να μην νομίζεις ότι επειδή το κάνεις με τη Λευκορωσία μπορεί να το κάνεις με οποιοδήποτε. Γιατί δεν μπορείς.
1: Να σε καλά, Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο break και γυρίζουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Πήγω στο FM 94,6, 2, 10, 94, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Εντάξει, φίλε, ένα αριθμό για να δεν έχει γράψει και για αυτό τώρα, έλεος. 2, 83, 4 και 5. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Απλά θα κάνουμε ένα. Δεν θα είναι break. Θα κάνουμε μια παύση με τις γραμμές όταν θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν θα το αφήσουμε ολόκληρο. Θα ακούσουμε 3-4 λεπτάκια τέλος πάντων. Τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για το σχόλιο του κλείνοντας τον κύκλο των 4 πρώτων αγώνων που νομίζω ότι μας έχει φέρει σε πολύ καλύτερη θέση από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος της εθνικής ομάδας. Μας έχει φέρει σίγουρα στους δυνατούς του Belfast για τις 6 Δεκεμβρίου, εκεί που θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Και μας έχει φέρει και σε θέση αρκετά πλεονεκτική ώστε να βρεθούμε και στην πρώτη διάδα και να πάμε να παίξουμε προημιτελικά για την ίδια τη διοργάνωση του Nations League, δηλαδή 25 και 30 Μαρτίου. Πάμε στις γράμμες σιγά σιγά. Χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λίκα.
1: Είδα τον αγώνα. Mm-hmm. Μια χαρά ισοπαλία είναι. Δεν το συζητάμε. Μου δίνωσε τον αγώνα το 80 στο Εθνών, όταν είχαμε χάσει από Τσεχία και από Ολλανδία και το τελευταίο με τη Γερμανία το είχαμε 0-0. Ήταν η μοναδική ισοπαλία τότε και δεν είχα φάει γκολ. Τώρα άλλες δύο παιδιά φάγαμε γκολ. Φαντάσου σε 10 αγώνες ένα αγώνα είχα φάει γκολ τότε το 80 και τώρα σε δύο αγώνες συνεχόμενα δεν φάγαμε γκολ τη Γερμανία και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αν το σκεφτούμε. Πραγματικά η Γερμανία είναι μια ομάδα εδώ καιρό. Είναι διάφοροι παίχτες, ουσιαστικά είναι μετανάστες και έχουν πάρει γερμανική υπηκότητα, παίχτες άτεχνοι, τρίπλα δεν έχουν. Δεν είναι μόνο τώρα, καιρό τώρα.
0: Έχει μια δεκαετία που πάει έτσι το έργο.
1: Για μένα το βασικό, δεν έχουν τρίπλα επίπεδο, δεν μπορούν να περάσουν παίχτη όλοι αυτοί. Εντάξει, κάτι, αλλά σου λέω σε γενικές γραμμές, δεν μπορούν να περάσουν παίχτη. Ξέρεις, μπάλα γύρω-γύρω, μακρινές μπαλιές. Άλλωστε πάνω κάτι, έτσι είναι το γερμανικό πρωτάθλημα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά είναι όλοι το ίδιο, γι' αυτό υπάρχει αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ενώ όταν μπλέκουν μια ομάδα η οποία έχει τεχνική κατάρτιση, παίζουν αμυντικά, εκεί μπλέκονται. Δεν μπορούν να περάσουν. Ενώ οι ίδιοι παίζουν τελείως το ίδιο σύστημα όλες οι ομάδες. Πάμε και όπου
0: Αλέξανδρε, αν θες να περιμένεις, είναι ο Σωτήρης Σταμπάκος μαζί με τον Γιώργο Μασούρα να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Γιώργο Μασούρα που είναι από τους αγαπημένους μου πάντα και να του δώσουμε συγχαρητήρια κυρίως για την αμυντική προσήλωση που έχει πάντα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Έχουμε μαζί μας, καλησπέρα Κωστή. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μασούρα, μου λέει ο Κώστας Μιγιάλης στο στούντιο, σε παραγωγή τα χρόνια. Γιατί όχι μόνο για τις περιφάρους γενικώς, αλλά συγκεκριμένα για την αμυντική προσήλωση που έχει σε κάθε μας, όχι μόνο σήμερα. Η ομάδα, Γιώργο, σε 4 παιχνίδια έμεινε αίτητη απέναντι σε Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία εκτός έδρας. Τι συμπέρασμα βγάζεις μετά από τα 4 παιχνίδια, ότι η ομάδα μπορεί ακόμα περισσότερο, βλέπεις βελτίωση σε σχέση με τα μάτς των προγραμματικών του Μουντιάλ?
3: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό, με ρώτησε και ο Σωτήρης, είναι το ότι στο τέλος της ημέρας πήραμε τα αποτελέσματα, χρειαζόμασταν, γιατί υποφέραμε μέσα στο γήπεδο, θα μπορούσαμε να...

0: νιώθουν αυτή την ευθύνη πλέον να μην αφήσει κανένας τίποτα να συμβεί, να μην αφήσουμε να πέσει αυτή η ευκαιρία κάτω. Οπότε νομίζω ότι αυτό κρατάω περισσότερο από όλα, ότι όλα τα παιδιά έχουν ψηθεί πλέον σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κώστα, κάνε ερώτηση τώρα εσύ, σε παρακαλώ, αν θέλεις.
2: Ναι, ναι. Να ρωτήσω τον Γιώργο αν η συγκεκριμένη διαδικασία και αν υπάρχει αυτό, ποιο ήταν το στοιχείο που το είδαν λίγο διαφορετικά το πράγμα. Ότι πρέπει να γίνουν πιο κοινικοί με το αποτέλεσμα, ότι μπόρεσαν να βάλουν τους πιο νέους, τα πιο μικρά παιδιά, τέλος πάντων, γιατί δεν ήταν και εύκολη διαδικασία. Σε μια λογική, σε ένα σκεπτικό, τέλος πάντων, του να πάρουμε περισσότερο το αποτέλεσμα παρά να είμαστε θεαματικοί, ξέρω εγώ, ή στο βαθμό που μπορούμε, τέλος πάντων, να βάζουμε περισσότερα γκολ κτλ. Ότι το πρώτο πράγμα ήταν η άμυνα, ήταν κάτι διαφορετικό που τέλος πάντων ήταν τελείως αλλιώτικο από τις άλλες μαζόξεις, έτσι να πω, συγκεντρώσεις εθνικής ομάδας.
0: Νομίζω πως σε όλες τις εθνικές ομάδες και σε όλες τις ομάδες γενικότερα στην πλανήτη αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, ειδικά όταν έχεις καινούργιους ποδοσφαιριστές, ότι χρειάζεται λίγο χρόνο. Το θετικό είναι τώρα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η εθνική σίγουρα αποτύχαμε στην προηγούμενη, ας πούμε, προκριματική διαδικασία. Αλλά αυτό πείσμισε και τους νεότερους, αλλά σίγουρα τους παλιότερους που είχαμε αντίστοιχες εμπειρίες, αλλά και τους νεότερους, ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό, δεν πρέπει να αφήσουμε άλλη ευκαιρία να πέσει κάτω. Αυτό ήταν το όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή ήταν ας πούμε η συζήτησή μας μεταξύ μας, ότι τέρμα πια οι χαμένες ευκαιρίες. Θα πρέπει να με κάθε τρόπο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, εφόσον υπάρχει το ταλέντο, είναι πραγματικά κρίμα. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε το κεφάλι κάτω, έτσι ώστε να παίρνουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε χαρούμενους πρώτα απ' όλα εμάς για την προσπάθειά μας και αργότερα όλη την Ελλάδα να την κάνουμε περήφανη.
2: Γιώργο, νιώθατε κι εσείς καλύτερα συγκριτικά με πέρυσι? Γιατί θεωρώ ότι η κατάσταση αρκετών παιδιών, δεν ξέρω το αν εσύ μπορεί να το κρίνεις ή όχι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο καθένας, πώς είναι. Αλλά η εικόνα που σου αφήσαν τα παιδιά σε συγκεκριμένη κλίση, θεωρώ ότι ήταν λίγο καλύτερη, αρκετά καλύτερη τουλάχιστον συγκριτικά με τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν δίναμε τα προκριματικά για την προηγούμενη διοργάνωση. Νομίζω ότι ήταν σε λίγο καλύτερη φόρμα όλοι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά βλέπουμε τώρα, εντάξει, όλα τα παιδιά πλέον έχουν πάρει μεταγραφή σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτό δίνει όθηση. Κατά σίγουρα τους δίνει μια όθηση και μια άλλη εμπειρία από ομάδες πρωταθλητισμού. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό, ότι ψήνεσαι και μέσα και από τις αποτυχίες και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που όλα τα παιδιά παίρνουν αυτό το μάθημα και θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση.
2: Τώρα για τα δύο τελευταία. Για τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή ονειρευόμαστε και προημιτελικά, ξέρω, να πάμε στην ίδια αυτή
0: κατά την διοργάνωση. Προφανώς, δεν το συζητάω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν το ονειρευόμαστε, δεν το θέλουμε. Κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Επετέχθη ο πρώτος στόχος, αυτό είναι το σημαντικό. Να είμαστε τουλάχιστον στην τριάδα, έτσι ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα υπερχόμενα προκριματικά. Και τώρα, γιατί όχι, το κάτι παραπάνω, εφόσον κάναμε τόσο καλή δουλειά.
2: Έχει το λόγο ο κύριος Σαμπάκος, είναι ο ρυθμιστής, οπότε δεν ξέρω αν έχει να ρωτήσει και εκείνος κάτι ακόμα.
1: Νομίζω ότι ακούσαμε καθαρά τον
2: Λίνο, για να τον ευχαριστήσουμε.
1: Κώστα, τον κύριο Μασούρα. Τον ακούσαμε, έτσι.
2: Ναι, πεντακάθαρα. Κάναμε και κουβέντα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις να ρωτήσει κάτι ακόμα.
1: Το έχει πάει αλλού ο Γιώργος, δεν πειράζει, δεν τα πάμε μια χαρά. Τώρα μιλάει και ο Μαλούρης Σάλιακας, που τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Είναι η αλήθεια ότι η ομάδα παραμένει αίτητη και κανείς δεν θα το περίμενε αυτό την Basin B όταν άρχιζε αυτή η διαδικασία του εφανίσεων στην πρώτη κατηγορία. Απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και τη Σερβία, βεβαίως, που μπορεί να είναι πια δυνατή ομάδα του, μιλάμε κάναμε διπλό στο 95 στο match στο Rajko Mitic και καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Ήταν δηλαδή η απαρχή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό ότι με τους Γερμανούς κάναμε δύο μάτς και πήραμε 4 βαθμούς. Δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά θεωρώ, Κώστα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι... Μανολή. Έχουμε μαζί μας και το Μανολή Σαλιακά, είμαστε στο Big Wings Sport FM Live. Μανολή, Είχαμε τα ζητήματα με τους τραυματισμούς, μπήκε στην ομάδα, η ομάδα πέτυχε

0: και σήμερα αποτέλεσμα κοντά στη Γερμανία, μέσα σε δύο μάτς με τη Γερμανία, ξέρουμε 4 βαθμούς. Τι σου αφήνει όλο αυτό το πράγμα και πώς νιώθεις που συνεχίζεις να βοηθάς την Ελλάδα με το εθνό σου?
1: Εντάξει, σίγουρα νιώθω πάρα πολύ όμορφα μετά από 4 παιχνίδια. Να είμαστε αήχητοι, δείξαμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, αν και η ομάδα έδειξε λίγο κούραση, αλλά 95 λεπτά όλοι δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ακόμη και εκεί που δεν μπορείς να δώσεις, μια μονομαχία να κερδίσεις, να μπεις δυνατά, φτάνει για να διεκδικείς έστω και την ισοπαλία.
0: Όταν ξεκινούσε αυτά τα διαδικασία, τα προγραμματικά, τα μας του Nations League, περίμενε ότι η ομάδα θα έχει 8 βαθμούς, θα είναι πρώτη στον όμιλό της για τα διεκδικείο πλέον. Με ένα τα δύο εισιτήρια που θα μπουν, μπορούμε να πάμε στα play out, στα τελικά του εφανέζοντος λέει, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Ξεσφαλίσει πλέον την πορεία της και θα είναι στο πρώτο κλίμα μικρότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Το πίστευε, σας το πιστεύω εδώ, το συντάγατε μεταξύ σας?
1: Σίγουρα τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, όπως με τη Σερβία είχαμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πάρα πολύ νωρίς. Από εκεί και πέρα τα επόμενα παιχνίδια δείξαμε χαρακτήρα, είμαστε μια οικογένεια μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατή αντιπάλη σε αυτό το National League A που είμαστε. Αλλά όπως είπα, δεν έχουμε αποβληθεί με κανέναν αντίπαλο, το έχουμε δείξει πολλές φορές.
0: Μαλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε το δεξιό, όπως το φλέγα, της εθνικής ομάδας και του Ολυμπιακού.
2: Και ήταν κλειδί ο Σάλιακας, γιατί έπαιξε στα δύο παιχνίδια με την Γερμανία, σε ένα που μπήκε αλλαγή, γιατί ήταν και με αντιπάλους τους οποίους γνώριζε, έτσι. Δηλαδή, από τη θητεία του Σεν Πάουλου, αρκετά παιδιά έχει παίξει αντιπάλους από αυτά.
0: Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι... Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο Τσέμπο, Μάκη Κακάτση. Πρόεδρε, η ομάδα πέτυχε το αιτήτος εκεί σε ένα παιχνίδι με δύο μάτς με Γερμανία, πρεμιέρα με Σερβία στο Βελιγράδι και το μάτς εδώ με την Ολλανδία. Και πριν από λίγο στα Βοδία είπατε ότι θα βγείτε τους εαυτούς μπορείτε και περισσότερα πράγματα να πετύχετε.
3: Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι. Είπα ότι αυτό που είπα είναι ότι πριν αρχίσει αυτή η τετράδα των αγώνων, ότι να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας και πραγματικά δεν τους αδίκησαν, αλλά μπορώ να πω ότι δεν τους ξεπέρασαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μπορούν να νικήσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Δηλαδή, δεν νομίζω όταν κάνουμε 4 βαθμούς με τη Γερμανία, όταν παίρνουμε σοπαλία με την Ολλανδία και φεύγουμε στεναχωρημένοι από το γήπεδο, τι να πούμε, θεωρώ ότι κάθε ομάδα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
0: Στόχος επετύχει, πρώτος ήταν ο στόχος για να βγει ομάδα τρίτη, για να μπορεί να μπει στο πρώτο κλίμα νικότητας στην κρίση του Δεκεμβρίου. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ακολουθεί ο δεύτερος στόχος, που είναι η ομάδα να μπει στα περιτελικά του UEFA Nations League. Και είναι ορατός, έτσι, γιατί η ομάδα μπορεί να βγει σε μία από τις πρώτες θέσεις.
3: Στόχος ήταν να μπούμε στην τριάδα για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Επετέχθη. Από εκεί και πέρα τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Είμαστε πρώτοι στο γκρουπ ισόβαθμοι με τους Ολλανδούς. Αίτητοι. Και είναι φυσικό επόμενο ο στόχος μας πλέον να είναι η πρόκριση στα προημιτελικά, αφού πετύχαμε το στόχο της τριάδας.
0: Επειδή είστε από την προηγούμενη προσπάθεια στα πραγματικά του Μουντιάλ, η ομάδα δεν πέτυχε. Να πούμε ότι απέτυχε απέναντι στις ομάδες όπως η Σκωτία και η Δανία σε κάποια πράγματα τα οποία είδαμε στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το πώς η ομάδα προσεγγίζει τα παιχνίδια. Βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καλή άμυνα συνολικά στο γήπεδο. Το έκανα και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Είναι ένα στοιχείο που προσθέθηκε στο παιχνίδι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
3: Νομίζω ότι πιο πολύ τα ίδια τα παιδιά δεν αδίκησαν τους εαυτούς τους και κατάλαβαν τι μπορούν να πετύχουν. Πάντα παίζαμε καλή άμυνα, πάντα. Δηλαδή, ότι αποτύχαμε, όλοι μαζί αποτύχαμε, από τη διοίκηση, από μένα, από τη διοίκηση, από τον προπονητή και τους παίκτες, όλοι μαζί αποτύχαμε για την πρόκριση στο Μουντιάλ και όλοι μαζί πετυχαίνουμε τώρα και όλοι μαζί πραγματικά ελπίζω να πετύχουμε την πρόκριση στο Euro.
0: Ο Βαγγέλης Παπλίδης πριν από τα τελευταία μάτς έλεγε ότι η εθνική είναι διαφορετικό από τους συλλόγους. Και στη συμπεριφορά στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Γενικώς είναι διαφορετική προσέγγιση στις εθνικές ομάδες σε σχέση με τους συλλόγους. Αυτό το βλέπετε, πρέπει να το βλέπει και η ομάδα και ο προπονητής και οι υποδοσφαιριστές, ότι είναι άλλες συνθήκες. Πρέπει να είσαι και διαφορετικός στη συμπεριφορά στο γήπεδο όταν είσαι στην εθνική.
3: Οι παίκτες το ξέρουν καλύτερα αυτό. Έδειξαν ότι είναι μια οικογένεια, έδειξαν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Σαφώς η προσέγγιση όλων των αγώνων αυτής της τετράδας, γιατί ξέρετε, ήταν εξαντλητικές αυτές οι δύο εβδομάδες. Και για τους παίκτες, 10 μέρες, 4 μάτς και 4 μάτς πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί παίξαμε 2 φορές με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με τη Σερβία εκτός έδρας. Έτσι, στο League A. Δεν ήμασταν. Και για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε τους Γερμανούς. Φτάσαμε κοντά στο να κερδίσουμε τους Ολλανδούς. Πιστεύω όμως ότι θα έρθει αυτό. Σαφώς και ο Βαγγέλης ξέρει καλύτερα. Και, ναι, έτσι είναι.
0: Και η ιδέα από την πόλη Σεπτέμβρης. Ήταν πολύ δύνατο, το βλέπουμε.
3: Καλά, ναι.
0: Και η τέταρτο κατά σειρά. Και λέει γιατί είναι αυτό. Γιατί είναι το δεξιά των λεφτών.
3: Είναι, είναι. Τα παιδιά πραγματικά δίνουν τα πάντα για τη φανέλα. Το έδειξαν και θεωρώ ότι το μέλλον είναι μπροστά.
0: Τελευταία ερώτηση. Η ομάδα έπαιξε στην Τούμπα δύο παιχνίδια. Ακολουθεί και παιχνίδι στο Πανετολικό τον Έδρο με την Σερβία. Ο στόχος είναι η ομάδα να παίζει στην περιφέρεια ή θα επιστρέψει τα πραγματικά στην Αθήνα.
3: Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα για τα επόμενα μάτς. Πρώτος στόχος ήταν η αποκέντρωση έτσι, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η οποία αγκάλιασε έτσι, απόλυτα την εθνική ομάδα. Δεν το συζητάμε επί μια εβδομάδα. Έτσι ήταν τα παιδιά στιγμές που δεν έχουν ξαναζήσει έτσι, σε καμία πόλη. Τώρα στο Βόλο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον πρωτοσύπο Μάκη Γιαγκάτση.
2: Σωτήρι μου, δεν μένει η γάσα. Μου λέει η Κωνσταντίνα, μου λέει... Θα του βγάλει όλους με τη φορά που έχει πάρει ο Σωτήρης.
0: Εντάξει, ήταν η αποτίμηση του, των αγώνων, των άλλων αγώνων. Γι' αυτό και βγάλαμε τον Μάκη Γιαγκάτση.
2: Είναι σωστό, είναι, γιατί...
0: Και ο προπονητής απλά τώρα λόγω του ότι τελείωσαν τα τέσσερα παιχνίδια της σειράς.
2: Σωστό είναι αυτό, γιατί εντάξει, γίνεται το ταμείο μετά τα τέσσερα παιχνίδια. Όπου η ομάδα πραγματικά, έχοντας και το μαξιλάρι των 6 πόντων που ήταν μεγάλη υπόθεση, μετά έπαιξε πολύ ξεκάθαρα για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι, Κωστή, ότι η ομάδα έδειξε, εγώ το λέω και τις επόμενες μέρες, το λέω και τώρα, το ρώτησα και τον πρόεδρο, αλλά το απάντησε εντελώς αγωνιστικά. Η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια έδειξε μεγαλύτερη ευθυσία, δηλαδή έβλεπε τον Καρέτσα, τον Κουρό, τον Τζόλι να βοηθούν περισσότερο ανασταλτικά, να δουλεύουν πιο ομαδικά σε αυτό το κομμάτι, να παίζει ο ένας για τον άλλον. Είναι άλλο το επίπεδο όταν παίζει με τη Γερμανία και τον Ολλανδία. Είναι διαφορετικό. Πρέπει να περιμένεις την μπάλα, να μείνεσαι, να μείνεσαι καλά, σωστά, με καλές τοποθετήσεις. Και αυτό το κάναμε. Και δεν το είχαμε κάνει στα μάτς με τη Δανία και με την Σκωτία. Και τώρα μην συγκρίνουμε τώρα αν η Δανία και η Σκωτία είναι καλύτερη ή χειρότερη από την Ολλανδία ή τη Γερμανία. Φαίνεται να μην είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο τα παιχνίδια αυτά και άλλο τα παιχνίδια, παράδειγμα, ξέρω εγώ με το Λιχτενστάιν, το Γιβραλτάρ και με λίγο μεγαλύτερες ομάδες που πρέπει να είσαι κυριαρχικός στο γήπεδο με το ρόστερ που έχεις και να δημιουργείς πράγματα για τα στάδια.
2: Ναι, η αλήθεια είναι για τον Τζόλι ότι επειδή αυτό το έχει πάρα πολύ στην Άρσενα, δηλαδή κυρίως και γι' αυτό μπορεί να κερδίσει τη θέση έναντι άλλων σπουδαίων ονομάτων που έχει η ομάδα των Κανονιέρδων, η αμυντική του προσήλωση δηλαδή είναι πολύ σπουδαία και είναι πολύ σημαντικό για τον Αρτέτα. Ξέρεις πόσο μεγάλη προσήλωση δίνει στο, και προσοχή δίνει στο αμυντικό κομμάτι.
0: Έλεγα και τις προάλλες, αλλιώς ο Τζόλι στην Άρσενα λίστηκε μέχρι πρώτη και αλλιώς στην εθνική.
2: Τον ζυγίζουν και αλλιώς τον ζυγίζουν οι αντίπαλοι σωτήρι. Είναι άλλο να έχει τώρα ένα
0: παιχνίδι. Είναι διαφορετικό άλλο το κομμάτι. Δηλαδή άλλες απαιτήσεις για προπονητής του Καρέτσα και του Τζόλι ομάδες και άλλες απαιτήσεις στην εθνική του Γεβάνοβιτς. Είναι διαφοροποιήσεις μεγάλες. Και σε αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολη προσαρμογή όταν οι προσφυγιστές έρχονται στην ομάδα, στην εθνική, για να 11-12 μέρες για να παίξουν 4 παιχνίδια. Έπαιξαν σε 11 βράδια 4 μάτς. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Είναι δύσκολο πολύ. Δεν έχεις περιθώριο να δουλεύεις, να κάνεις πράγματα, να βελτιώσεις, να κάνεις, να κάνεις δηλαδή προσφυγική φιλοσοφία, να αλλάξεις πράγματα.
2: Σωτήρη, εγώ χάρηκα και κάτι ακόμα σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά πίσω από τους σταρ που παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα κτλ. Υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να μην φαίνονται τόσο. Θα παίξουν 45 λεπτά, θα παίξουν 10 λεπτά, θα παίξουν λιγότερο. Όπως είναι ο Κιζηρίδης, ο οποίος νομίζω ότι είναι αρκετά υποτιμημένος, ύποπτο επειδή έχουμε πολλούς παίκτες, αλλά και με τη θητεία του Χατς και τώρα στην Τζόρουμ που έχει πάει στην Τουρκία και κάνει φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Και με γκολ κτλ. Έστω αυτά τα 45 λεπτά να δώσει τη δυνατότητα στον Καρέτσα να μπει πιο φρέσκο στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύτιμα. Και θεωρώ ότι αν ο Γιωβάνοβιτς το ψάξει, έχει περισσότερες λύσεις όπως έγινε με τον Ανδρούτσο. Έχει λύσεις. Δεν σου λέω ότι είναι η ίδια η ποιότητα, αλλά υπάρχουν λύσεις στην άκρη του πάγκου. Και
0: αυτό που λες έπρεπε να γίνει όταν σε 11 βράδια έχει 4 παιχνίδια. Δεν μπορεί να παίξει 4 μάτσο όπως ο Τζόλις ή ο Καρέτσας. Ο Τζόλις τραυματίζει όταν στο.
2: Ακόμα και αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλις, θεωρώ ότι σήμερα α πούμε. Θα ήταν καλό.
0: Κούρασε πάρα πολύ και ήθελε να συνεχίσει. Αλλά ήταν ταλαιπωρημένος. Το κορμί ήταν, δεν μπορούσε να σταθεί. Συζήταγε ο Γιωβάνοβιτς στον πάγκο με τον γυμναστή της ομάδας για το τι θα κάνουν. Γιατί έβλεπαν ποδοσφαιριστές από τις μετρήσεις των τελευταίων ημερών που ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Και είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί αυτό. Και θα παίξει και ο Κιζηρίδης, θα παίξει για παράδειγμα και ο Μασούρας περισσότερο. Θα παίξει ο Κουλιεράκης που δεν έπαιζε μέχρι τώρα, ήταν στις όποιες όλες θα πει στο Ραμάτς και στην Ρώμα παίζει ελάχιστα. Έπαιξε και ο Μιχαηλίδης. ας πούμε, για παράδειγμα, έλειπε και ο Ρότα τραυματίζει από το ξεκίνημα, έλειπε η τελευταία και ο Βαγιανής ήταν στην αποστολή και τραυματίστηκε και δεν συνέχισε και δεν παρέμεινε και αποχώρησε. Και μπήκε και παίξε ο Σαλιάκας δύο παιχνίδια. Ο τρίτος, ας πούμε, μπακ.
2: Δυόμιση, γιατί έπαιξε και το, όταν έγινε η αλλαγή στη Γερμανία.
0: Με τη Γερμανία, το 4ο μήχρονο, ναι. Έπαιζε ο Τσιμίκα, έπαιξε όλα τα παιχνίδια.
2: Ο Τσιμίκα, αυτό που λέγαμε τον Κώστα τον Ψάρα, νομίζω ότι είναι για απειροελάχιστα MVP μπροστά από το Μαυροπάνω στο σύνολο των 4 παιχνιδιών. Έχει κάνει αμυντικά, εσύ που παρακολουθούσε εθνική ομάδα, τέτοια τετράδα αγώνων δεν θυμάμαι.
0: Έπαιζε πάρα πολύ, Κώστα.
2: Αμυντικά.
0: Δεν παίζει πολύ με τη Λίβερπουλ, ήταν και ο Φρέσκος. Αν με τη Λίβερπουλ λέμε έπαιζε, είχε μεγάλες συμμετοχές ο Τζόλι στην Άρσεναλ, ο Μαυροπάνω στην Γουέστα.
2: Ναι, θα ήταν πιο δύσκολο.
0: Δεν θα μπορούσε να παίξει τραμάτσο ο Τσιμίκας. Έπαιξε και ήταν φρέσκος.
2: Πάντως, εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο, γιατί ούτε τώρα από τα 64 λεπτά που έχει παίξει μέχρι τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα, ξαφνικά να πας σε 360 λεπτά μέσα σε 10 μέρες είναι εύκολο.
0: Όχι, αλλά επειδή είσαι όμως έμπειρος, ξέρεις να κάνεις διαχείριση
2: ναι,
0: του σώμα σου.
2: Αυτό, ότι ο Τσιμίκας πλέον έχει την εμπειρία να μπορεί να διαχειριστεί τις δυνάμεις του.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή, αν έβαζες κάποιον 20χρονο, 23χρονο να κάνει το ίδιο πράγμα, δεν είσαι σίγουρος ότι θα έβγαζε και τα 4 μάτς.
0: Σωστό.
2: Και με
0: σωστό.
2: Αυτή την απόδοση.
0: Είδες τον Τζόλ για παράδειγμα που έπαιζε φουλ με την Arsenal και το τρίτο μάτς εδώ έπαθε φλάση στο δικέφαλο. Αλλά πρέπει να έχεις λύσεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε, μεσοπτικά έχουμε πει ότι η Ελλάδα έχει πολλές λύσεις. Είναι ο Ιωαννίδης με ένα συγκλονιστικό μάτς, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Προσπαθούσε και με είχε μετά να πάρει
2: τη σφάλινα. Ο Ιωαννίδης παρότι επιθετικά είναι ότι εξουδετέρωσε, μάλλον
0: κράτησε τους στόπερ,
2: απαγόρευσε μακριά. Τους στόπερ να προωθηθούν.
0: Ακριβώς.
2: Έδωσε τρομέρες μάχες.
0: Πολύ καλά, έδωσε πολύ μάχη. Δηλαδή και αυτό ακόμα, έτσι όπως κλείσε το μάτς, που δεν κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ήταν ένα μάτς χωρίς πολλές φάσεις γενικώς, πολύ λίγες και από τις δύο ομάδες. Χρειαζόσουν τον παίχτη να πάρει ένα δυο φάουλ.
2: Και γι' αυτό νομίζω ότι τον άφησε και μέχρι το τέλος, γιατί έκανε. Ήταν λίγο άχαρος ο ρόλος του Παυλή που ήταν και καταπονημένος. Θα έπρεπε να είναι ένας παίχτης που θα πάει πιο πολύ στο physical game, στο ξύλο δηλαδή. Και σήμερα ο Ιωαννίδης θυμήθηκε και λίγο τον παλιό του εαυτό, δηλαδή από τότε που ήταν σε πιο δύσκολες εποχές για τον Παναθηναϊκό. Ρε παιδί μου, ήταν πιο απομονωμένος, έδινε μάχες κτλ. Σήμερα θυμίστηκε αυτή την εποχή, γιατί τώρα παίζει τελείως διαφορετικά στο Sporting όταν αγωνίζεται.
0: Και νομίζω ότι είναι και ορθή επιλογή στο δεύτερο μήχρονο που έβαλε τρίτο χάφο προπονητής.
2: Ναι, πολύ. Και νομίζω ότι ο Ανδρούτσος είναι ο άσος του Μανίκη σε αυτήν την τετράδα αγώνων που ήρθε και έδωσε.
0: Το μεγάλο κέρδος δεν τον περιμέναμε. Το Κιζίδη τον είχαμε δει λίγο. Τον είδα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία στο τελικό. Έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο και ήταν δραστήριος πάρα πολύ. Τον Ανδρούτσο δεν τον είχαμε δει πολύ. Και το παιδί μπήκε σε απαιτητικά παιχνίδια και για αρκετή ώρα και για βασικός και τα αποκλείδηκε. Και έλεγα εγώ ότι είναι ένα παιδί σαν να είναι στην εθνική.
2: Και σωτήρησε άλλο ρόλο από αυτό που είχε παίξει την τελευταία φορά στην εθνική. Ο Ανδρούτσος είχε παίξει δεξιμπακ. Ή δεξιμπακ χαφ.
0: Έχει παίξει, ναι, αλλά δεν είχε παίξει αμυντικό χαφ.
2: Δεν είχε παίξει σε αυτό το χώρο που είναι νευραλικός για μας και χρειαζόμασταν ένα τρίτο παίχτη.
0: Ναι, ναι, αλλά στον Όφη εκεί παίζει όμως.
2: Στον Όφη, ναι, εκεί παίζει. Όχι, λέω την τελευταία φορά που τον είδαμε να παίζει στην εθνική. Τότε έχει κληθεί σαν δεξιμπακ.
0: Δεξιμπακ, ναι. Ακριβώς.
2: Ωραία, Σωτήρη μου, να σε αποδεσμεύσω. Δεν ξέρω αν περιμένεις κάτι άλλο. Δεν...
0: Σιγά σιγά αποχωρούν οι ποδοσφαίριστες, μπαίνουν στο πούλμα να επιβιβαστούν για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Αν έχω κάτι άλλο θα σας καλέσω πάλι, αλλά νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι.
2: Εντάξει, καλυμμένοι είμαστε. Ακούσαμε
0: και
2: τον
0: Σάλιακα και με τον Μασούρα και με τον
2: Μανώλη Τσέπο και τον Μανώλη Σάλιακα και τον Γιώργο Μασούρα. Να τους ευχαριστούμε, να τους ευχαριστούμε καλή ξεκούραση και σε όλα τα παιδιά. Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το δεκαήμερο. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Τώρα και ο Γιωβάνος πρέπει να βγει και πέρασε, αλλά αφού είχαμε live υλικό καλύτερα από τη μεικτή ζώνη, ακόμα καλύτερα. Κουβεντιάσαμε και με τον Γιώργο Μασούρα για να ανακεφαλαιώσουμε και με τον Μανώλη Σάλιακα. Ο Σωτήρης Αμπάκος έκανε και τις ερωτήσεις στον πρόεδρο της ΕΠΟ για τον απολογισμό της τετράδας αυτής των αγώνων με τον Μάκη Μεγκακάση. Και πάμε στις γραμμές. Είχαμε μείνει στον Αλέξανδρο, δεν ξέρω αν περίμενα ακόμα.
4: Περίμενα. Λοιπόν, για το Μασούρα να πούμε κάτι, 12 γκολ έχει βάλει ο Βαλικάρη, χωρίς πέναλτι. Και είναι πάντα στην εθνική, σαν να παίζει πρώτη φορά.
2: Άσχετα με το τι, αν τον έχει σε εκτίμηση ο κόσμος ή όχι, εμένα είναι από τις αδυναμίες μου. Είχα κάνει πάρα πολλά μάτσα όταν ήταν στο Πανιόνιο. Και πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τεράστια προσήλωση.
4: Τι σύζαμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και λέγα στον Ολυμπιακό πρέπει να μείνει. Κακώς, αλλά τι να, μην πάμε σαν στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ακόμα κάτι. Ενέχει ο κίνδυνος ο Δοβίκας να πει εντάξει, δεν με χρειάζεστε, ας κάνω άκρη να περάσουν να παίξουν οι παιχταράδες. Είναι κακή διαχείριση με τον Δοβίκα. Πάλι σήμερα εκτός. Δηλαδή έβαλε τον γκολ και λέξε τον τιμωρούμε μετά. 5 λεπτά την άλλη φορά και τώρα τίποτα. Γιατί δεν παιδί μου ο Δοβίκας όσο τιμωρία. Θα φύγει ο Δοβίκας. Εγώ το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Θα πει γιατί να τα λεμπόρε μου που τα λέει κατεβαίνω. Αφήστε με, μην πειράζει. Ας παίξουν οι άλλοι παιχταράδες. Βάλ τον 10 λεπτά ρε άνθρωπε σήμερα. Βάλ τον βασικό αφού ο Παυλής είναι, έχει εξορδωθεί που λέμε. Βάλ τον Δοβίκα σήμερα. Δεν κάνει ο Δοβίκας. Ξέρουμε ότι έχει αδυναμίες όγιο. Και εντάξει οι αδυναμίες του θα φανούν τον Νοέμβριο. Θα καλέσει τον Μπακασέτα. Θα έχει πάρει λέει παιχνίδια αφού γράφουνε. Λείπει ο Μπακασέτας. Μα γι' αυτό έτσι και πέσει πιο γρήγορα. Επειδή λείπει ο Μπακασέτας. Και κάτι ακόμα επειδή λέμε για Ακαδημίες ομάδων. Σήμερα Εθνική τελείωσε τον αγώνα με 7 παίχτες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Σάγκαλια, Ζάλιαγκας, Ρέτσο Σιμίκας, Ανδρούτσος Μουζακίτης, Κοστούλας.
2: 7, ναι.
4: Αυτοί οι 7 είναι από τον Ολυμπιακό την Ακαδημία. Δεν είναι το Μασούρα, ο Μασούρας δεν είναι από τον Ολυμπιακό την Ακαδημία. Ήρθε στον Ολυμπιακό, διέπρεψε, αναδείχθηκε κλπ. Αλλά λέω 7 είναι το Ολυμπιακό από την Ακαδημία. Τους δύο δεν τους θυμούνται πολύ. Τους είχε βγάλει ο Μπέντο, το θυμάσαι, τον Μπέντο, mm-hmm. τον Ολυμπιακό, τον Πορτογάλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Είχε πετάξει μέσα Ρέτσο Ανδρούτσο, Νικολάου και Μανθάτη.
2: Ο Μασούρας, αν θυμάμαι καλά και δεν με γελάει, μου είχε ξεκινήσει δηλαδή η πρώτη ομάδα ήταν ο Λυσιακός.
4: Ηλυσιακός, Πανιόνιος,
2: Πανιόνιος μετά, ναι. Αλλά η ομάδα την οποία έκανε τα πρώτα του βήματα ήταν το...
4: Ηλυσιακός και στον Πανιόνιο πήγε πολύ καλά.
2: Και τον είχε μαζί του, έτσι για να μαθαίνουν και κάποιοι τώρα, θα πω ότι ήταν μαζί, είχαν παίξει μπάλα γιατί έπαιζε ο Γιώργος ο Τσανάκας λίγο, πρέπει να ήταν μαζί και στον Απόλλωνα Σμύρνης σαν νέοι. Με τον Τσανάκα τον είχε πετύχει στον Απόλλωνα Σμύρνης. Μετά ήταν ηλυσιακό επαγγελματικά το... Ναι. Αρχές δεκαετίας του 10, Λυσιακό και μετά πήγε στον Πανιόνιο.
4: Πάντως ο Μπέντο τότε θυμάμαι, στο Ολυμπιακό και πέρα το πρωτάθλημα, είχε αυτούς τους τέσσερις παίκτες είχε βγάλει. Δηλαδή ο Ανδρούτσο φυσικά και είπαμε και Ρέτσο, πήγε ένα Σιλεβερκός ο Ρέτσος, ο Νικολάου είχε αν θυμάσαι είχε βάλει την κεφαλιά με την Μπαρσελόνα στο 3-1 την επόμενη χρονιά. Και ο Μανθάτης, ο οποίος έκανε μια καλή καριέρα, ακόμα παίζει, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο. Εντάξει, μετά βγήκε Τζολάκης, χρονικά το λέω, μετά ο Τσιμίκας, Μουζακίτης, Κοστούλας μαζί, όλοι αυτοί, και ο Σάλιαγας, πιο πριν είχε ο Σάλιαγας, γιατί είναι πλέον στα 29, στα 30, νομίζω, αν ήταν 29 ο Σάλιαγας. Δηλαδή είναι μια καρδιά τρομερή και μακάρι και οι άλλοι σιγά σιγά να...
2: Ο Αδρίτσος ήταν πάντως στο 15-16, θυμάμαι. Από τη φουρνιά του 15-16.
4: Τον είχε βάλει μαζί με το Ρέτσο, σου λέω. Ρέτσο, Μανθάτη, Νικολάου, του είχε βάλει ο Μπέντο.
2: Στην Άντερ 19 λέω, ήταν η φουρνιά του 15-16 για την Άντερ 19 λέω.
4: Εγώ λέω στη βασική μα του Ολυμπιακού, ναι. Τους είχε βάλει ο Μπέντο.
2: Έγινε Αλέξανδρε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μόνο κάτι, ούτε 15 δεύτερα μόνο, ο Μασούρας ήταν, επειδή μου κάνει φορά, είναι πως σε πάει η μπάλα με τον Μεντιλίμπαρ, δεν τον πήγαινα πολύ η φάση, να βάλει κανένα δυο γκολ να ξεκολλήσει, για να τον δει και διαφορετικά ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ρε παιδί μου, πάντα ο αθλητισμός είναι οι στιγμές. Που σου γυρνάει ο διακόπτης. Με το Μεντιλίμπαρ δεν τον πήγε, οπότε δεν τον κράτησε και ο Μεντιλίμπαρ. Ίσως να είναι η μοναδική ένσταση η οποία έχω στο Μεντιλίμπαρ και όχι άλλη. Και να πω κάποια φορά λένε κάποιοι. Η μοναδική.
2: Αλέξανδρε, να πάμε παρακάτω γιατί ήδη μου περιορίστηκε πολύ ο χρόνος. Να σε καλά, πάμε. Πάμε να βγάλουμε πριν να κάνουμε τον break, γιατί έτσι και να κάνουμε και break. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
5: Έλα, ρε Κώστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Εθνική, παιδιά. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά, βγάζει παιχταράδες και δεν έχω καμία ανησυχία. Η Εθνική αργά ή γρήγορα, αρκεί να δέσει η ομάδα, αργά ή γρήγορα θα κάνει τρομερές επιτυχίες. Τώρα δεν ξέρω αν σηκώσει κούπα, αλλά τετράδα σίγουρα θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, και πρέπει να αναρωτηθούν καμιά φορά να φέρετε και κάνουν από τους φωστήρες του της ΣΕΟ και εκεί, αυτό να μας εξηγήσουν πώς γίνεται στο πόλο και στο ποδόσφαιρο να βγάζουμε τόσα χρόνια παιχταράδες, έτσι, τεράστιες παίκτες, και στον μπάσκετ να μην μπορούμε να βγάλουμε ούτε ένα παίκτη. Δεν πρέπει κάποιος να βγει να το εξηγήσει αυτό. Εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος βγήκε πριν 12 χρόνια, 14, δεν έχουμε βγάλει άλλο παίκτη

0: παιχταράδες πρώτης κλάσης. Παίζουν Champions League, παίζουν στις κορυφές ομάδες. Και να φανταστείς ότι στο μπάσκετ, στην Αττική ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά παίζουν μπάσκετ. Από ό,τι έχει γίνει μια στατιστική έρευνα. Όσα παιδιά παίζουν μπάσκετ, παίζουν όλα τα αθλήματα.
1: Πάντως αυτό, Γιάννη, επειδή το έχω διαβάσει πολύ το τελευταία 24 ώρα, για μέσα που και γενικά τελευταίο καιρό, αυτό που κάνει εντύπωση είναι πώς έφτασε το πόδο που γίνει να είναι το παράδειγμα προς μίμηση και το μπάσκετ να πάει στην τελείως ανάποδη θέση.
0: Και να πει ότι
1: στην Ελλάδα, έτσι.

0: κάνουν σε 7. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Κώστα, το οποίο δεν ξέρω, κατά μένα είναι το θέμα της χρονιάς του 2026. Το έχετε περάσει πολύ και εσείς οι δημοσιογράφοι και ως ΠΡΕΦΕΜ, πολύ στο ντούκου. Λοιπόν, αύριο στο κόμμα, παιδιά, γίνεται μια τεράστια σύσκεψη όλων των ιδιοκτήτων που θα κρίνει το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των ομάδων και των πέντε μεγάλων ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, θα προσπαθήσω λίγο να εξηγήσω για να καταλάβει και ο κόσμος. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί διαβάζω και σε ένα site και από ό,τι έχω διασταυρώσει, τι γίνεται ακριβώς, στο περίπου, γιατί όσα μπορώ δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δύο προτάσεις, δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνουν. Η μία είναι το NBA, η Ευρωλίγκα να πει στο NBA φύγε, δεν δέχομαι τίποτα και να συνεχίσει όπως είναι. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει 4 franchise, αύριο θα ανακοινώσει την Τρίτη 4 franchise, τα οποία είναι κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, το Ντουμπάι και η Παρί, και μετά την επόμενη χρόνια θα ανακοινώσει, θα φτάσει άλλα 8, άλλα, έχουν κάνει 13 ομάδες, εκ των οποίων μέσα είναι και ο ΠΑΟΚ ο Άρης. Η μία περίπτωση είναι αυτή, προχωράει η Ευρωλίγκα μόνη της, οπότε το NBA θα προχωρήσει και αυτό μόνο του. Τώρα, αν έχουμε καμία...
1: Τι δεν έχεις ακούσει από τους πρόεδρους μου, το 13ο συμβόλαιο είναι ο ΠΑΟΚ. 10 φορές έχουμε πει.
0: Ναι, δεν γίνεται μεγάλη έκταση σε αυτό, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν,
1: τι να δώσει, βγαίνεις με ένα τέτοιο, ότι γιατί ο Sport FM, ξέρω εγώ, δεν αναφέρει αυτό.
0: Αυτό εγώ δεν το αναφέρει. Ποτέ πάντως αυτό το Sport FM, σε ποια εκπομπή το έχεις ακούσει.
1: Για ποιο λόγο να το αναφέρει, αν δεν θεωρεί, όταν έρθει η ώρα να το αναφέρει, θα το αναφέρει. Αν βγει κάποια είδηση, φυσικά θα το αναφέρει. Αν πούνε ότι γίνεται συμφώνευση του NBA με την Ευρώπη, θα το πει.
0: Με όλο το σεβασμό, εγώ στις εκπομπές που ακούω στο YouTube, όλες αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ σε μια εκπομπή στο Sport FM δεν αναφέρεται σε αυτό το πράγμα. Όλες τις εκπομπές στο YouTube αδείς αναφέρονται στην αυριανή σύσκεψη. Εκτός αν δεν το πήρα ήδη εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό τώρα το θέμα. Το θέμα είναι να ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει. Η δεύτερη περίπτωση τώρα ποια είναι. Είναι το NBA να δεχτεί την πρόταση και η Ευρωλίγκα να δεχτεί την πρόταση του NBA που είναι γύρω στα 2 δις. Βασικά ψηφίζουν μόνο οι μέτοχοι, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι 13. Οι άλλοι δεν έχουν λόγο. Παρτιζάν αυτοί. Και να πάρει κάθε ομάδα γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια και το NBA, η Ευρωλίγκα να πάει στο NBA. Στην ουσία να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Και τι όμως προτείνει το NBA, πρόσεξε. Το NBA έχει άπειρες προτάσεις από 20-25 φαν, μέσα είναι και η ΑΕΚ σε αυτό. Γι' αυτό λέει ενδιαφέρει όλες τις ομάδες.

0: Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μέσα σε αυτά, γιατί στην Αθήνα θα πάρουν ένα. Αυτό δεν συμφέρει εσάς στην ΑΕΚ, γιατί αν γίνει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα στο NBA, στη νέα διοργάνωση NBA EuroLeague που θα λέγεται κάπως έτσι, θα πάει ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Να σου εξηγήσω λοιπόν, τώρα γιατί κάνεις τζαμπακόπου. Όλα αυτά, ναι, αν είναι αφού γίνεται αύριο μεθαύριο, πότε να γίνει, Δευτέρα ή Τρίτη γίνεται τέλος πάντων, θα κρατήσει δύο μέρες, πώς θα κρατήσει, δεν ξέρω, το έχω διαβάσει και εγώ.
0: Θα δούμε, ναι.
1: Ωραία.
0: Να ξέρει και ο κόσμος.
1: Λοιπόν, τι να ξέρει, πω... ο κόσμος θα ενημερωθεί όταν γίνει κάτι.
0: Εγώ όμως μπορώ να πω τη γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό, ότι το συμφέρει.
1: Καλά, δεν θα αποφασίσεις εσύ, ούτε εγώ θα αποφασίσω για την ΑΕΚ, αλλά πες.
0: Θα πω ρε παιδάκι μου, σαν Παναθηναϊκό στη γνώμη, θα ήθελα να
1: τώρα
0: γίνει.
1: Το να ενημερώσω τον κόσμο, λες και είσαι, ξέρω εγώ...
0: Όχι, όχι, καθαρά αυτό, καθαρά
1: οπαστικά, έτσι. Τι εντάξει, okay, να ακούσουμε τις γνώμες.
0: Τον Παναθηναϊκό βλέπω. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, τον Παναθηναϊκό θα το σύμφερε να πάει, θα να πάρει 250 εκατομμύρια και να πάει στους 16 που έχουν license στο NBA, που έχουν δηλαδή μόνιμη άδεια και να μείνει ο Ολυμπιακός απ' έξω και να είναι στο BCL. Καταλαβες, εκ πρώτης όψεως. Όμως παιδιά, μετά δεν θα παίζεις με τις παραδοσιακές ομάδες. Παρτιζάν, αυτές το NBA τις έχει αποκλείσει γιατί είναι μικρές αγορές. Παρτιζάν, Μακάμπι, Τελαβίβ και την Αθήνα. Μην νομίζω ότι θεωρεί μεγάλη αγορά. Ζάλγκυρης, καταλαβες. Δεν θα παίζεις με αυτές. Θα παίζεις με Manchester City, με Μίλαν. Καταλαβες. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θέλω, παιδιά, η Ευρωλίγκα να μείνει ως έχει. Και άμα γίνει αυτό, να ξέρετε, αυτό συμφέρει την ΑΕΚ. Να μην συμφωνήσει.
1: Καλά, αν θεωρείτε ότι NBA θα πάνε, ξέρω εγώ, τη Manchester City οπαδοί να δούνε μπάσκετ, τι ας πούμε, οκ.
0: Μα το NBA αυτό προσπαθεί να κάνει. Να βάλει τα μεγάλα, Λονδίνο, λέει, Manchester, Μιλάνο, κατάλαβες. Και την ΑΕΚ δεν τη φέρει με τίποτα αυτό, Κώστα. Δεν θα μπει με τίποτα μετά. Θα μπει ο Παναθηναϊκός, θα μπει αυτήν Αθήνα.
1: Έγινε Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Ούτε τον πάω κάρι. Με τίποτα δεν θα πούμε.
1: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
6: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
5: Τώρα αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
5: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
6: Τώρα είναι.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
6: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθουν.
5: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζει την Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία.
6: Τώρα είναι.
5: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε 20 λεπτό.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
5: Κωστή, τώρα. Τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο,
6: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
5: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
7: Τώρα.
6: Τώρα είναι.
5: Μετά
6: παίζει και το
8: χάλι
6: του Ιταλίας.
5: Α, αυτό
8: δεν
5: θα
9: πείσω.
8: Νομίζω ότι τελικά
9: συνεννοηθήκαμε. Αλλήμον ο κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε να μου.
6: Ναι.
5: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
10: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε άνοιξει γραμμές εδώ και περίπου ένα τέταρτο. Ήταν και το ρεπορτάζ. Μας έδωσε πάρα πολύ υλικό ο Σωτήρης Ταμπάκος από τη μεικτή ζώνη. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Μασούρα, τον Μανώλη Σάλιακα και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάικ Γκακάτσι, να μιλούν στη συχνότητα του Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε όλο αυτό το υλικό από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών να το ακούσετε και στο site του σταθμού μου. Έχουν ανέβει και τα σχετικά ηχητικά και οι δηλώσεις, τέλος πάντων όλα είναι ανεβασμένα στο site του Big Wings Sport FM, www.sportpavlafm.gr. Να ρίξουμε μια ματιά και στις τοποθετήσεις που έκαναν ο Γιούργεν Κλοπ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Κλοπ τόνισε ότι η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ήταν το σχόλιο του. Αναλυτικά είπε ότι αν μου έλεγε κάποιος πως θα είχαμε μια δυνατή παρουσία με Σερβία και με την Ελλάδα, δεν θα το πίστευα. Είχαμε λίγο χρόνο, χωρίς γκολ το μάτς. Τα καταφέραμε με χρόνους, αλλά δεν σκοράραμε. Για τον Άντων, είπε τον Στόπερ, έπαιξε εξαιρετικά συνεργασία με τον Τιαό. Ατυχία που αντικατέστησε τον τραυματία Σλότερμπεκ. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ήταν ήρεμος και μετά επιτάχυνε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τους παίχτες. Για τους τέσσερις αγώνες και τα τέσσερα φόρ και τον γκολ που δεν μέτρησε, ήμουν πολύ μακριά, δεν ξέρω αν ακυρώθηκε. Πήραν όλη την ευκαιρία του στην επίθεση. Ο Μπούρκαρτ έβαλε τον γκολ, ήταν ταχύτητα του και μέσα στις απαιτήσεις μου. Τώρα ξεκίνησε η αξιολόγησή μου. Έχουμε πάρει πολλές πληροφορίες, είπε ο Κλοπ για την ομάδα του και σχολίασε για τους δύο αγώνες χωρίς νίκη με την Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλο αγώνα με την Ελλάδα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένη η Ελλάδα. Αν σημείωναμε τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν. Ήταν το σχόλιο του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε στους φίλους που περιμένουν και θα διαβάσουμε και Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη ευκαιρία. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, ακούμε.
1: Γεια σου ρε Κωστή, φόβο με τη μία.
0: Με τη μία.
1: Μία που χτύπησε, μία που βγήκα. Μπράβο. Τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Ρε εσύ, Κώστα, άκουγα τώρα το Γιάννη που λέγει για τον μπάσκετ. Και δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, εγώ σαν φιλάθλος του Ολυμπιακού, με αυτά που έτσι όπως θα είπε ότι θα πάρουν τον Παναθηναϊκό και δεν θα πάρουν τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα πάει στον BCL και τέτοια. Θα ήθελα λίγο να το σκεφτεί λίγο καλύτερα τι λέει. Θα ήθελα λίγο έτσι λίγο να το σκεφτεί καλύτερα. Δεν γίνεται να μειώνει τόσο πολύ τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν ξέρω τι έχει να πεις εσύ γι' αυτό. Γιατί όπως
0: δεν έχω να σχολιάσω τίποτα ρε φίλε. Τώρα τι να πω πραγματικά. Οκ, τώρα ο καθένας, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενημερωθεί κάποιος και τα λοιπά. Τώρα παίζονται πολλά, θα κάνει τις προτάσεις στο NBA. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα, οι δύο κόσμοι ας πούμε του μπάσκετ θα γίνουν ένα. Τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, αν έχει έρθει αυτή τη στιγμή, αν θα γίνει αργότερα ή ξέρω εγώ σε 5 χρόνια. Εντάξει, κάποια στιγμή και εγώ θεωρώ
1: για
0: ότι.
1: Για να σε γλιτώσω από αυτό που λες. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Μπασκετάκι να βλέπουμε, ποδοσφαιράκι να βλέπουμε. Τώρα
0: ακριβώς. Τώρα είναι λες και είμαστε εμείς επιχειρηματίες και είναι από την τσέπη μας και ξέρω εγώ είναι δικές μας ομάδες.
1: Αυτοί θα βγάλουν τα λεφτά και εμείς θα είμαστε πάνω από ένα ραδιόφωνο.
0: Αυτό λέω πάντα. Τώρα ο Γιάννης έχει τη δική του πρεμούρα κτλ. Όχι, εγώ τι να κάνω τώρα.
1: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω στον Γιάννη και του το λέω εντελώς φιλικά κι αυτά, θέλω να σκεφτεί λίγο το ότι αν πέσουν τόσα λεφτά και πάρουν και άλλες μεγάλες πόλεις που λέει Μάντσεστερ, Λονδίνα και τέτοια και πάρουν λεφτά για να παίξουν μπάσκετ και φτιάξουν ομάδες, μην νομίζει ότι μετά θα λένε ότι μην νομίζει δηλαδή ότι με αυτό ο Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στην ελίτ του μπάσκετ. Έτσι όπως θα λέει ο Γιάννης, έτσι. Όχι ότι δεν είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, αλλά μην νομίζω ότι επειδή το λέει έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός εκεί και θα κάνει πλάκα στο NBA άμα πέσουμε τόσα λεφτά. Ενώ ο Ολυμπιακός όπως λέει...
0: Πολλά, αν πέσουν λεφτά σε ομάδες που είναι μεγάλα, τεράστια ονόματα ποδοσφαιρικά και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι λόγω εμπορικότητας. Ακόμα και εσύ, ας πούμε, που ξέρω, οι Άγγλοι δεν ασχολούνται καν με το. Ασχολούνται λιγότερο. Εντάξει, όταν πηγαίνει το NBA, πηγαίνουν, παρακολουθούν πάρα πολύ.
1: Αλλά έτσι. Ακούνε πορτοκαλί μπάλα και νομίζουν ότι είναι μπάλα του ράκι.
0: Αν λοιπόν γίνει τέτοιο πράγμα και δημιουργηθεί και κοινό κτλ., μετά εσύ που είσαι πιο μικρή αγορά, θα μπει σε δεύτερη μοίρα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Θα έχουμε να κάνουμε Αγγλία με Ελλάδα. Αυτό. Θα αρχίσουν να ασχολούνται περισσότερο αυτοί, να ρίχνουν λεφτά αυτοί, να παίρνουν, θα πηγαίνουν πιο εύκολα. Αμερικάνοι παίκτες θα πηγαίνουν στην Αγγλία πολύ πιο εύκολα. Και σιγά σιγά εδώ πέρα θα έρθει φθορά. Γιατί είμαστε πιο μικρή αγορά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος, να πω.
1: Και να βγει κανένας να μιλήσει για κάτι πιο σοβαρό, γιατί εγώ πιο πολύ για χαβαλέ βγήκα. Για χαβαλέ. Ρε παιδάκι μου, να εξηγήσω ότι δεν είναι όλα άσπρα όπως θα λέει. Γιατί όπως λέει, αν πάει ο Ολυμπιακός στο BCL και είναι ο Ολυμπιακός αυτός που είναι στην Ευρωλίγκα, 4-5 χρόνια τουλάχιστον σε ρίδα το παίρνει. Κατάλαβε, δεν το, όχι ότι θα γίνει, αλλά πλέον θέλω λίγο να σκεφτόμαστε τι λέμε. Πιο σοβαρά. Και μετά να βγούμε να το πούμε ότι πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Δεν είναι το τι θα γίνει, το ξέρουν μόνο αυτοί. Άσε που δεν θα αφήσουν τέτοιες ομάδες απ' έξω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το NBA θα έρθει εδώ και θα πει έλα εδώ, πάρε τον Παναθηναϊκό γιατί έχει 7 και άσε τον Ολυμπιακό έξω γιατί έχει 4. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλα
0: πρώτα απ' όλα. Κανένας δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο όλοι τέλος πάντων οι ιδιοκτήτες των ομάδων που είναι μέτοχοι και στη EuroLeague θα κάτσουν κάτω και θα μελετήσουν αυτό που έχουν στα χέρια τους. Αυτό που έχουν στα χέρια τους ως πρόταση κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξέρει όσο οι Δήμοι γεννάνε κτλ. Το τι μπορεί να έχουν στα χέρια τους αυτοί οι άνθρωποι ως πρόταση συνολικά έτσι, στην εταιρεία, δηλαδή στη EuroLeague, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Τι λεπτομέρειες υπάρχουν κτλ. Ακριβώς όσο και καλή πληροφόρηση να έχεις, το γνωρίζουν μόνο αυτοί. Το τι θα κάνουν λοιπόν είναι για το συμφέρον των ομάδων, των συλλόγων που είναι μέτοχοι και στη EuroLeague. Οπότε θα μάθουμε από αύριο.
1: Θυμάμαι ότι σιγά σιγά επιστρέφουν και οι Ρώσοι, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι συζητιέται καιρό για να επιστρέψουν οι Ρώσικες ομάδες. Δηλαδή θα γυρίσει πίσω έτσι σε κάτω. Δεν νομίζω ότι θα είναι, αν γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα αφήσουν έξω την Τζέσικα, άμα τους δώσουν το ok ότι ξαναμπες στο μπάσκετ να παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις, ξέρω εγώ. Άμα τους δώσουν το ελεύθερο. Δηλαδή πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο πολύ. Όλα συγκεντρωτικά το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ με το NBA Europe και με την EuroLeague.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντων, και όπως το είπε και πριν, υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πολύ χρήμα και σκοπεύει να πέσει κι άλλο χρήμα στο ΠΑΟΚ. Και όπως είδαμε, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός φέτος. Δεν νομίζω ότι θα πάνε φέτος στο Ρελαντί οι δυο τους. Λοιπόν, να μιλήσει και
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, Κώστα, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά εδώ.
2: Έτσι, ωραία. Χαίρομαι. Πάνω, λεγόμαι για την εθνική, θέλω να πω.
0: Γεια σου, Πάνω, να είσαι καλά.
2: Εντάξει, χαρούμενοι είμαστε και μπράβο στα παιδιά. Τώρα, άμα θέλω να γίνω λίγο ψήρα που θα γίνω. Θέλω να πω ότι ξεκινώντας από το παιχνίδι με την Ολλανδία, το δεύτερο ημίχρονο βλέπεις τώρα δεν τα πήγαμε καλά. Και πιστεύω ότι είχε ένα κακό συσσαγωγικά κοουτσάρισμα ο Γιωβάνοβιτς. Κλείστηκε πολύ πίσω εθνική, λίγο με τις αλλαγές και ένα μπερδεματάκι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γιατί κάνω μια ανάλυση, ας πούμε. Θα προτιμούσα πίσω από τα φορ να υπάρχει ένας παίκτης να κρατάει την μπάλα. Και αυτός τώρα στην Ελλάδα, λόγω ότι λείπει και ο Ντέλιας, είναι ο Καρέτσας. Δηλαδή να τον πάρει από δεξιά που τον έχει, να τον βάλει πίσω, ώστε να μπορέσει να κρατάει λίγο την μπάλα, να ανεβαίνουν και τα χαφ, να ξεκουράζονται και οι άμυνες, να μην παίζουμε τόσο πολύ βαθιά. Να παίρνει και τα φαουλάκια. Είδαμε κιόλας στο πεδίο όταν μπήκε σήμερα, άλλαξε τελείως η ισορροπία στο μάτς. Και έτσι λοιπόν, έναν από τους καλύτερους σκόρερ στην Ευρώπη, που έχει αυτή τη στιγμή, τον.
0: Τον Παυλίδη.
2: Τον Παυλίδη, τον βάλεις εκεί πέρα να σου κάνει γκολάκια. Δηλαδή ο άνθρωπος υπερέχει και είναι και σε πολύ καλό πολύ φορμαρισμένος στην εποχή. Με την Μπενφίκα, ξέρω εγώ, βάζει 2-3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Επίσης, ξέχασε το Δουβίκα, που επίσης είναι τρομερά φορμαρισμένος και είναι και γερό κορμί και στέλνει και πολύ ωραίο το κορμί του. Το Δετή δεν ξέρω γιατί τον άφησε απ' έξω σήμερα, δηλαδή ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας.
0: Δεν υπήρχε κάποιος λόγος τραυματισμού οτιδήποτε. Ξεκαθαρίστηκε ότι προφανώς για λόγους τακτικής επιλογής, προφανώς επειδή κάλεσε και κάποια παιδιά έπρεπε να δώσει και σε εκείνα. Δηλαδή ο Κιζηρίδης δεν είχε παίξει καθόλου. Από τη στιγμή που κλείθηκε, νόμιζε ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο για να μην παίξει πάλι ο Καρέτης από την αρχή, το παιδί ανταποκρίθηκε μια χαρά και αμυντικά έκανε και ένα-δύο κλεψίματα σημαντικά, σου έδωσε κάποιες ανάσες και έπαιξε μετά ο Καρέτσας. Κοίτα, για τον Καρέτσα θα σου πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τον προσαρμόσουμε σε αυτό το ρόλο, θα συμφωνούσα, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί εδώ έχεις να κάνεις με μάτς τα οποία δεν έχεις τόσο εύκολα κατοχή. Δηλαδή, για να φτάσει ακόμα και στους χώρους που θα μπορούσε θεωρητικά, σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό, για το δικό μας ευρύτερα σκεπτικό, να παίξει και εκεί ο Καρέτσας, θα έπρεπε να φτάνει η μπάλα ως εκεί. Οπότε, τουλάχιστον βάζοντάς το στην άκρη, περιόρισε τις ανόδους του αριστερού ψηφιλάκα της Γερμανίας και ήταν λίγο καλύτερα για τον Σάλιακα να μην έχει να αντιμετωπίζει δύο. Δηλαδή, με αμυντικό σκεπτικό προφανώς πάλι ο Καρέτσας τοποθετήθηκε εκεί, πέρα από την ικανότητα που έχει ένα εναντίον ενός, και είναι και η θέση του από εκεί με το ανάποδο πόδι.
2: Κοιτάξτε, προπονητή δεν είμαστε, αλλά στο σκεπτικό αυτό το οποίο λέμε τώρα, το ίδιο πράγμα λέω και εγώ, ότι στον κάθε το άξονα να παίρνει τα μέτρα, ρε παιδί μου, από την κουλούρα και πίσω, όχι να παίζει στο ημικύκλιο μπροστά στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν γίνεται να το κάνεις με ομάδα που δέχεσαι τόση πίεση, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις.
2: Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ένας τύπου να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Καρακούνης στην Εθνική, να παίρνει τα φάουλ και τα μέτρα, να μπορέσει να υπάρχει δηλαδή μια να
0: κουραστεί. Όμως αυτό θα σου πω, θέλει και μια αλφα εμπειρία. Δηλαδή, ακόμα ο Καρέτσας μπορεί να γίνει από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και παγκόσμια. Έτσι, και από την ηλικία του ανάμεσα στο τοπ και γενικά τον βλέπουν όλες οι ομάδες με πολύ σοβαρό μάτι. Αλλά πρέπει να έχει και μια αλφα εμπειρία για να μπορείς να το κάνεις αυτό, να το διαχειρίσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό σε αυτή την ηλικία να συμβεί. Όσο καλός και να είναι ο παίχτης, ας πούμε, εντάξει. Ακόμα και το Γιαμάλ να μου πεις ότι πες ότι τον είχαμε στην Ελλάδα. Αν τον έβαζε να παίξει εκεί, στους χώρους που λες εσύ τώρα, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό με αποτελεσματικότητα και χωρίς να γίνουν λάθη. Ή ότι θα σου έδινε ανακούφιση. Και σου λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν είναι θέμα καθαρά εμπειρίας. Αυτό το αποκτάς. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει ένας που είναι πολύ νέος ακόμα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί και να μπορεί.
2: Συμφωνώ. Απλά υπάρχει κι άλλο ένα που κερδίζεις. Κερδίζεις το συνδυασμό μεταξύ του Καρέτσα και του Τζόλι, που είναι και οι δύο παιχκαράδες με ωραίο κοντινό κοντρόλ κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι εκεί πέρα έχεις.
0: Σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού και με έναν άλλο αντίπαλο. Ακόμα και μεγάλη ομάδα μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να το κάνεις. Στο συγκεκριμένο όμιλο με τους δύο συγκεκριμένους αντιπάλους που έχουμε, αφαιρώ τη Σερβία έξω, δηλαδή με τη Σερβία άντε θα σου πω ότι μπορεί να το δεχτώ. Με την Ολλανδία και με τη Γερμανία είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις.
2: Μα με τη Σερβία επίσης δεν κρατήσαμε την μπάλα στο κέντρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είχαμε ροή παιχνιδιού με πασούλες να μπορέσουμε να προωθήσουμε την μπάλα μπροστά, γι' αυτό και φάγαμε γκολ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα. Και θα έρθει η κούραση και θα χάνουμε τζάμπα παιχνίδια, εγώ πιστεύω. Αν δεν έχεις κάποιον στο κέντρο να μπορεί να σου κρατάει την μπάλα, και εμείς έχουμε παίχτες, και σου λέω μπορεί να συνδυαστεί από εκεί πέρα από τον κάθε του άξονα, μπορεί να συνδυαστεί και με τον Τζόλι και να έχεις δεξιά, ας πούμε, να βάλεις Μασούρα ή κάποιον άλλον και εσύ Παυλίδη επίθεση, να μπορέσουν να παίζουν Τζόλι σε Καρέτσας προωθητικά την μπάλα και το δεξί εξτρέμ με τον επιθετικό σου να μπαίνουν περιοχή για γκολ, δηλαδή να φορτώνουν περιοχή. Επίσης έχεις και τα τρεξίματα από Ανδρούτσο από πίσω και Ζαφίρι που μπορούν άνετα να σε καλύψουν εφόσον κρατάς εσύ την μπάλα, και έχεις και, δηλαδή, και στην κουλούρα από πίσω που μπορεί να πάρεις και κουρμπέλη και το ύψος και το πάθος.
0: Επίσης κάτι στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία οι προπονητές είναι ότι εάν πας στον άξονα και τον Καρέτσα και τον τοποθετείς εκεί, χάνεις πολύ στις σωματικές μονομαχίες όμως. Θα τον βγάλεις από τη ζώνη η άνεσή σου. Δηλαδή θα είσαι με τρία παιδιά. Ο Κουρμπέλης πολλές φορές μπαίνει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Κουρμπέλης είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί δεν σου λέω ότι είναι πρώτο μπόι, αλλά είναι πιο μεγαλός όμως από τους, σε ύψος τουλάχιστον, και σε ενάρεσμο μονομαχίες μπορεί να τα αποκτήσει λίγο καλύτερα σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή και ο Ζαφέρης είναι ένα παιδί με χαμηλό κέντρο βάρους, αλλά δεν είναι σε ενάρεσμο μονομαχίες τόσο. Δηλαδή θα χάσουμε πολύ σε ύψος από εκεί. Και εκεί είναι κωμικός χώρος.
2: Συμφωνώ, αλλά.
0: Δηλαδή κάτι, πάντα κάτι κερδίζεις. Εσύ το πας με επιθετική προσέγγιση. Εγώ σου λέω πώς σκέφτεται ο προπονητής, ειδικά για τα συγκεκριμένα μάτς. Μπορεί να το συζητήσω για άλλους παιχνίδια. Για τα αποκριματικά, ας πούμε, για τα αποκριματικά του Euro, που θα είμαστε σίγουροι και λογικά δεν θα πούμε τόσο δυνατούς αντιπάλους. Έτσι, υπάρχει περίπτωση. Μπορώ να σου πω ότι άντε να την κάνουμε την κουβέντα για εκείνα τα μάτς. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα αντίστοιχα του χρόνου, τέτοια εποχή, να κάνουμε την κουβέντα αυτή για τα αποκλειματικά του γύρου, που θα έχουμε πιο βατούς αντιπάλους, τέλος πάντων, ή θα μας δίνουν υπέρ μεγαλύτερο περιθώριο το έδωσε παιχνίδι να κάνουμε κάτι τέτοιο ή να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο.
2: Θέλω να πω ότι είναι μέχρι την επιστροφή του Ντέλια, να γυρίσει ο Ντέλιας, να πάρει και παιχνίδια και τέτοια, να έχεις μια πολύ καλή εναλλακτική. Και επίσης τώρα είναι και ευκαιρία, έτσι όπως έχουν έρθει και τα παιχνίδια, δηλαδή από ό,τι φαίνεται έχουμε μεγάλες πιθανότητες να περάσουμε στην επόμενη φάση και θα βρούμε μπροστά μας να περάσουμε δεύτερη, εντάξει, Γαλλία, Πορτογαλία και δεν θυμάμαι και ποια άλλη υπερομάδα, ας πούμε. Γαλλία, Πορτογαλία, δεν θυμάμαι τέλος πάντων τι άλλη. Που εκεί πέρα, δηλαδή, άντε, εκεί πέρα παίζεις άμυνα. Μπορείς να παίξεις άμυνα. Αλλά στο μοντέρνο ποδόσφαιρο η άμυνα δεν είναι ο εποχές Ρε Χάγκελ, είμαστε πίσω ταμπούρι. Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο η άμυνα είναι, ξεκινάει από μπροστά, από τα χαφ, με σκοπό να μην γυρίσεις στην περιοχή, να μην πατήσεις.
0: Ναι, γι' αυτό και όταν μπήκε, ένα είδος μέσου που μπορεί να κάνει επιθετική άμυνα, όταν μπήκε ο Ανδρούτσος, είδες ότι και κερδίσαμε μέτρα και αυτοί δεν έβγαζαν τόσο εύκολα την μπάλα για να την κυκλοφορήσουν όσο γινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή εκεί θες μια πιο ενδιάμεση περίπτωση ποδοσφαιριστή και ο Ανδρούτσος νομίζω ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, μπαίνοντας και πιο ξεκούραστος, που δεν ήταν από την αρχή στο μάτς και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Συμφωνώ, απλά άμα έχεις ένα επιθετικό τύπου Χάλαντ, και δεν μιλάω για τον Χάλαντ ή ξέρω για τον Πεχταρά, αλλά έναν που γεμίζει την περιοχή, παίρνει τις μονομαχίες και είναι για γκολτζής, σήμερα θα είχαμε φάει φίλο αρκετά γκολ. Και επίσης στο πρώτο ημίχρονο, γενικά σε όλο το παιχνίδι ήμασταν αρκετά τυχεροί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο φάγαμε γκολ, το οποίο αποδείχθηκε χέρι και μας έσωσε το βάρε στο να είμαστε καλά. Δηλαδή, αν είχε μετρήσει αυτό το γκολ.
0: Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολα σήμερα. Αν μέναμε πίσω στο σκορ, ήταν πολύ δύσκολα. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Θα ήταν πολλά με λίγα. Θα ήταν, γιατί επί της ουσίας δεν ξεμητήσαμε και ποτέ. Και παρόλο που το ισορροπήσαμε συσσαγωγικά, το
0: παιχνίδι. Ναι, παιδί μου, κερδίσαμε κάποια μέτρα. Δεν είχαμε αυτή την πίεση να τρώμε συνέχεια όλη την ώρα επιθέσεις.
2: Να μην καθίσετε και τους άλλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσ' μου μισό λεπτό. Θα δώσω δύο εύκολα σημεία για αύριο. Λοιπόν, τη Γαλλία άσο. Okay, και είναι 2-3 γκολ και την Ιταλία. Η Ιταλία είναι πολύ περίεργο παιχνίδι, παρόλο που νίκησε 1-4 την Τουρκία. Άσο χ, παιδιά, και το χ είναι και ωραίο, έτσι, ένα fan bet με την Τουρκία.
0: Να είστε καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, φίλοι μου, καλημέρα.
3: Γεια σου, Κώστα. Βαγγέλης από Ήλιο.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είστε καλά, φίλοι.
3: Το είδα το παιχνίδι με την Εθνική σήμερα. Καλά, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλή η Εθνική.
0: Αλήθεια είναι.
3: Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπάθησε να κάτσει πίσω, άμυνα, φοβήθηκε, δεν ξέρω τι. Στο δεύτερο, που έστρωσε λίγο, μπήκε και να παίξει μπροστά, έπαιξε καλύτερα.
0: Ναι, γιατί προσθέθηκε ένα ακόμα χαφ και πήγε και ο Καρέτσας που τον υπολογίζουν αλλιώς. Ανέβασε και την απόδοση του Ιωαννίδης, ο οποίος απασχόλησε πολύ περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο με τις μονομαχίες στα στόπερ. Και έτσι μπορούσαμε να τους κόψουμε τη φόρα.
3: Βέβαια, θα μου πεις, με τη Γερμανία έπαιξες, έτσι, δεν έπαιξες.
0: Παιδιά,
3: μόνο που έχουμε
0: σε όποια κατάσταση κάνει η Γερμανία, το ότι έχουμε παίξει μαζί τους δύο φορές σε μια εβδομάδα και δεν φάγαμε ούτε γκολ. Τώρα μην το πούμε ούτε τον παπά, έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, αυτή η φρουνιά της Εθνικής είναι πολύ καλοί παίχτες σε όλες τις θέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, έχουμε μια εθνική ομάδα που είναι καλή στην επίθεση, κουτσένη στην άμυνα, ξέρω εγώ. Έχει σε όλες τις θέσεις, έχει καλά παιχτάκια. Έχει καλούς παίχτες. Αυτό έχω δει. Είμαι και λίγο μεγάλος, έτσι, είμαι και 66 χρονών. Βλέπω Εθνική από παλιά.
0: Εσύ έχεις προλάβει και το μάτσο Ντίσελντορφ με τη Γερμανία. Το 1-1.
3: Βέβαια. Με το Δελικάρι, λες.
0: Με το Δελικάρι, ναι, ναι.
3: Κοίταξε να δεις, αυτοί οι παίχτες δυστυχώς, φίλε μου, Κώστα, δεν ξαναβγαίνουνε. Ο Μαύρος τώρα. Τι παιχταράς θα ξαναβγεί τώρα Μαύρος.
0: Εντάξει, είναι άλλο στυλ, ξέρεις, οι παίχτες που έχουμε δει στα νεανικά μας χρονιά, εσείς που είστε και πιο ξενοτάσεις στην 7η δεκαετία, να το πω έτσι, της ζωής, και εμείς που είμαστε τώρα στα 50 περίπου, κάτι.
3: Εγώ σε θυμάμαι από πιτσιρικά που ήσουν.
0: Ναι, ναι. Έχουμε προλάβει, αλλά ίσως καμιά φορά δικούμε και τα παιδιά που παίζουν τώρα. Έχουν και αυτή την αξία τους, απλά.
3: Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Άγγιζαν, να σου πω κάτι.
3: Ξέρω,
0: γαργαλούσαν πιο πολύ τη φαντασία μας εκείνοι οι παίχτες, ρε παιδί μου.
3: Δηλαδή, να σου πω κάτι, εσείς αεκτζής, έτσι.
0: Τώρα είναι πιο ρομποτικά τα πράγματα, να σου πω.
3: Ναι, οι παίχτες ξέρω, είναι πιο στη δύναμη και στο τρέξιμο.
0: Δεν επιτρέπεται τόσο πολύ να βάλεις τη φαντασία στο παιχνίδι. Εκείνοι οι παίχτες.
3: Διπλά περί τι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, εσύ αεκτζής δεν είσαι.
0: Ναι, ναι.
3: Τι πιστεύεις, ότι η Μαύρος θα ξαναβγεί?
0: Ναι,
3: ο Παπαϊωάννου θα ξαναβγεί?
0: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
3: Λοιπόν, να λέμε την αλήθεια όμως όπως είναι, έτσι. Όσο τώρα για το μπάσκετ, κοίταξε να δεις φίλε μου, τους έχει κάτσει στραβά ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν πάρει 10 Ευρωλίγκες.
0: 11.
3: Σούμα.
0: 11.
3: Όχι 10, 11.
0: 11.
3: Έτσι. Λοιπόν, τους έχει κάτσει άσχημα μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχει συνολικά 11 Ευρωλίγκες. Και ξέρεις τι προσπαθούν να κάνουνε? Αυτές οι χώρες που είναι μικρές να είναι οι αιμοδότες του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου, και αυτές που έχουν χρήμα και είναι, να σου πω κάτι, η Γερμανία έχει 70 εκατομμύρια κόσμο. Και να μην έχει Ευρωλίγκα.
0: Σε αυτό που λες, αν λέμε εμείς για τους ποδοσφαιριστές τους παλιούς, τι πρέπει να πούνε οι Αμερικάνοι για τους μπασκετμπολίστες τους δικούς τους, οι οποίοι τους έχουν πάρει, να το πω έτσι, στα σόβρακα οι Ευρωπαίοι, γιατί πλέον οι Ευρωπαίοι είναι, πολλοί Ευρωπαίοι είναι οι stars στο NBA και δεν είναι
3: βέβαια
0: δικοί τους παίχτες.
3: Βέβαια. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν μείνει και αυτοί πίσω από παίχτες στο μπάσκετ. Έχουν μείνει πίσω και αυτοί από παίχτες στο μπάσκετ. Δεν βγάζουν πλέον όπως βγάζαν, δεν βγάζουν.
0: Δεν είναι ότι δεν βγάζουν.
3: Δεν βγάζουν Magic Johnson, δεν βγάζουν Larry.
0: Προσπαθούν, δεν βγάζουν Larry. Ξέρεις τι, αυτά τα παιδιά γίνονται πολύ πιο σύντομα star από όσο πρέπει. Στο NBA, δηλαδή έχει γίνει και λίγο μηχανή του κοιμάση βιασύνη τους να δείξουν παίχτες και τα λοιπά. Δηλαδή, ακούω τώρα κάποιους που έχουν, ας πούμε, νούμερο ένα στην ιστορία, ας πούμε, λέει κάντε την καλύτερη πεντάδα του NBA, και με αυτά που ακούω και διαβάζω πραγματικά για το NBA, που στο ποδόσφαιρο δεν θα ακούσω τόσο ακραίες κοτσάνες, να πω. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρχει πεντάδα του NBA στην οποία, για όλες τις εποχές μιλάω, δηλαδή σε όλη την ιστορία του NBA, που δεν θα είναι μέσα ο Τζόρνταν, ο Μάτζικ και ο Μπέρντ. Ξεκινάμε από αυτούς τους τρεις και μετά κάνουμε κουβέντα για τους υπόλοιπους. Και ακούω τώρα κάτι αστεία. Από παίχτες του NBA, τα ακούω, πρόσεξε. Από παίχτες του NBA τωρινούς, και να λένε, ξέρω εγώ, καλύτερος παίχτης λέει στην ιστορία είναι ο Λεμπρόν. Ρε μεγάλε, δεν έχεις δει.
3: Κάτι. Δηλαδή, ο Καρλ Μαλόν θα είναι έξω, ο Σκότι Πίπεν θα είναι έξω.
0: Πρώτα απ' όλα η Dream Team της Βαρκελόνης δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Όποιοι και να βγουν, δεν θα ξαναυπάρξει. Η Dream Team ήταν η πρώτη. Η Dream Team, ήταν η νούμερο ένα. Οι άλλες είναι Dream Team, οι άλλες είναι κάτι.
3: Κώστα, μ' ακούς.
0: Φωτοτυπίες. Ναι.
3: Για πες μου το ένα που είχαν το νούμερο ένα στο Νάσο της Αμερικής τότε.
0: Το Στόκτον.
3: Το
0: λευκό.
3: Και άλλον έναν.
0: Playmaker.
3: Και άλλον έναν είχαν καλό. Στον Άσο.
0: Ήταν ο Στόκτον, ο Μαλόν, ο Μάτζικ, ο Μπέρ που τους πήρε ο Μάτζικ τηλέφωνο να κατεβούν όλοι μαζί.
3: Ο Τρέξλερ.
0: Ο Κλάιντ Τρέξλερ. Ο Κρις Μάλιν που έπαιζε στον Golden State του Αριστερόχειρας. Μετά ήταν ο Γιούιν. Ο Ναύαρχος ο Ρόμπισον.
3: Ο Πάτρικ Γιούιν.
0: Ναι, ναι. Ο Ναύαρχος ο Ρόμπισον, ο Μπάρκλεϊ. Ο Αζάια δεν είχε πάει. Ο Αζάια Τόμας δεν είχε πάει σε αυτήν την ομάδα. Γιατί είχε γίνει παρεξήγηση με το Τζόρνταν και τον είχαν αφήσει απ' έξω. Και ο λευκός που είχαν από το κολέγιο ήταν ο Κρίστιαν Λέπνερ.
3: Πάντως, να σου πω κάτι. Παίχτες. Δηλαδή, αν μου σου πω, βγάλε μου μία πεντάδα της δεκαετίας του 80, δεν θα μπορείς εύκολα να βγάλεις.
0: Όχι, τι να βγάλεις, πώς θα βγάλεις.
3: Πώς θα βγάλεις με τόσα ονόματα. Τι να λέμε τώρα. Εδώ τώρα σου λέω, εδώ τι έχει γίνει. Τους έχει ενοχλήσει που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων έχουν πάρει 11 Ευρωλίγκες. Και τώρα τι προσπαθούν να κάνουν. Να βρουν τρόπο ώστε να φύγει πια αυτό από την Ελλάδα, να μην μπορεί πλέον να πάρουμε και να αρχίσουν να παίρνουν. Οι Ιταλοί, δεν μου λες πόσα χρόνια έχουν να πάρουν Ευρωλίγκα, θυμάσαι. Ιταλική ομάδα. Ήτανε κάποτε τη δεκαετία του 70 η Βαρέζε, η Σκαβολίνη Πέζαρο. Είναι έτσι.
0: Τέλος δεκαετίας 90.
3: Η
0: Σκαβολίνη ήταν δεκαετία 80 εκεί με τον Άρη.
3: Και από Γιουγκοσλαβία με τη Γιουγκοπλάστικα.
0: Η τελευταία φορά που πήρε, νομίζω, η Ιταλική πρέπει να ήταν όταν έπαιξε η ΑΕΚ με την Πολόνια.
3: Ας την Ιταλία. Σου λέω
0: για την Ιταλία με ρωτήσεις.
3: Για τη Γιουγκοσλαβία.
0: Μα εσύ για την Ιταλία.
3: Για την Ιταλία με ρωτήσεις.
0: Για την Ιταλία με ρώτησαν, νομίζω, αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος, ήταν η Κίντερ.
3: Η Κίντερ Μπολόνια.
0: Για Ευρωλίγκα. Για Ευρωλίγκα λέμε.
3: Πότε είχε
0: με
3: πάει.
0: Με την άλλη, το 98.
3: Το 98.
0: Ναι. Στον τελικό που έχασε η ΑΕΚ.
3: Πόσα χρόνια, 28 χρόνια.
0: 28 χρόνια.
3: Πάει αυτό. Η Γιουγκοσλαβία πόσα χρόνια έχει να πάρει. Από τη Γιουγκοπλάστικα.
0: Η Γιουγκοσλαβία είχε πάρει...
3: Με την Γιουγκοπλάστικα.
0: Από το... Ναι. Η Γιουγκοσλαβία... Αυτή ήταν οι Κροάτες, δεν ήταν οι Γιουγκοσλάβοι.
3: Ήταν στην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία, αν θυμάσαι, η Γιουγκοπλάστικα. Και η Γιουγκοπλάστικα είχε πάρει και δύο συνεχόμενα.
0: Ναι, δύο συνεχόμενα, λίγο πριν διαλυθεί.
3: Έτσι, μπράβο. Άρα, μιλάμε για το 90.
0: Ναι, η Γιουγκοσλαβία προλάβαινε, ναι, ενωμένη την Γιουγκοσλαβία, σωστά, ναι. Ήταν
3: έτσι,
0: λίγο πριν
3: μπράβο. Και είχε πάρει μάλιστα και δύο συνεχόμενα. Πήρε το ένα καπάκι μετά το άλλο. Δεν είμαι στο ίντερνετ, δεν βλέπω, αλλά θυμάμαι. Έχει πάρει δύο μαζεμένα Γιουγκοσλαβία. Δεν μου λες, η Μακάβη...
0: Και μετά πήρε το 92, νομίζω, πήρε η Παρτίζαν, αν θυμάμαι καλά.
3: Η Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Η Μακάμπι έχει πάρει πιο πρόσφατα. Τώρα εσύ θες να πεις ότι δεν παίρνουν οι άλλοι και παίρνουν μόνο οι ελληνικές. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δεν πήραν και οι ελληνικές, χάσανε τελικούς.
3: Ότι οι ελληνικές ομάδες με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, θα μου πεις και το Ισραήλ πόσα εκατομμύρια έχει, έχει 5, πόσα έχει. Έχουμε πάρει 11. Οι Ισπανοί που κάποτε ήταν, θυμάσαι με τη Ρεάλ τα χρόνια τα τότε, που έπαιρνε συνέχεια, έχει μείνει πίσω. Λίγο η Τουρκία έχει ανέβει και η Ελλάδα έχει ανέβει πολύ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τους ενοχλεί μια χώρα μικρή να παίρνει τα τρόπαια, ενώ οι άλλοι έχουν πληθυσμό μεγάλο και ρίχνουν χρήμα, που η Ελλάδα, θα μου πεις, δεν ρίχνει ο Ολυμπιακός, δεν ρίχνει ο Παναθηναϊκός, ρίχνουν. Αλλά δεν τους αρέσει να παίρνουν οι μικρούλες οι χώρες τρόπαια. Υπάρχει περίπτωση...
0: Λοιπόν,
3: ποτέ...
0: καλά το θυμούμε για την Παρτίζαν το 92 που είχε βάλει ο...
3: Ναι, άλλα 34 χρόνια πόσα είναι.
0: Και πιο πριν ήταν τρεις συνεχόμενες είχε πάρει η Γιουγκοσλαβία, απλά στο... Γιατί αυτό... Γι' αυτό το ψάξα, γιατί θυμόμουν τρεις εγώ, για να μην πω κάτι λάθος, θυμόμουν τρεις συνεχόμενες στο περιγκοπλάστικα. Ήταν στα δύο Final Four. Ήταν στα δύο Final Four του Άρη, το δεύτερο και το τρίτο. Το πρώτο το είχε πάρει το Μιλάνο.
3: Ολυμπιακός
0: που είχε το μάγκα του.
3: Και μετά
0: πήρε τρία συνεχόμενα, 89, 90, 91. Απλά την τρίτη χρονιά δεν ήταν περιγκοπλάστικα, ήταν POP 84.
3: Η POP 84, ναι, που είχε αλλάξει.
0: Είχε μετονομαστεί, ναι.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Από
0: και
3: το
0: μετά
3: 95,
0: ήταν η Παρτίζαν.
3: μέχρι και τώρα που μιλάμε, 30 χρόνια, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν πάρει 11. 11. Μέσα σε 30 χρόνια. Αυτό ενοχλεί. Υπάρχει περίπτωση ποτέ η Ελλαδίτσα μας να μπει στο Champions League και να πάρει Champions League? Αδύνατον. Με τα λεφτά. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, Κώστα μου?
0: Και ότι με αυτό έχουν γίνει γιατί
3: όλα
0: το
3: ένα πανηγυράκι.
0: Με βάλες τώρα και στο τέτοιο, θυμήθηκα την Παρτίζαν. Θυμόμουν για την Γιουγκοπλάσκα ότι δεν ήταν 2, αλλά ήταν 3, ήθελα να σιγουρευτώ. Και η τελευταία ήταν η Κίντερ Ιταλική.
3: Η Κίντερ Μπολόνια.
0: Ναι, αυτό το, το είπαμε.
3: Πού Ιταλική είναι. Θυμάσαι κάποτε που ήταν η Σκαβολίνη η Πέζαρο?
0: Τότε πιάναμε και ιταλικά σειρά, βλέπαμε ιταλικό πρωτάθλημα σειρά. Όταν είχαν ξεκινήσει τα δορυφορικά, τότε είχε πρωταθληματάρα η Ιταλία. Που έδειχνε τέλη δεκαετία 80, έδειχνε Σκαβολίνη και Μπολόνια και Σιένα και αυτά. Τα βλέπαμε και, και Μπενετών Τρεβίζο. Βλέπαμε πολύ.
3: Η Τρεβίζο, η Σκαβολίνη, πού είναι αυτές οι ομάδες? Χαθήκανε. Λοιπόν, Κώστα μου,
0: να είσαι καλά,
3: έχουν
0: φίλε,
3: γίνει
0: να
3: όλα ένα πανηγυράκι. Έτσι, οι μικρές ομάδες να είναι αιμοδότες των μεγάλων, οι μεγάλες να παίρνουν τα τρόπαια και να φαίνονται. Δηλαδή, οι μικρές ομάδες θα είναι η δεύτερη, ρε παιδί μου, η κομπάρση. Και οι 4-5 μεγάλες ομάδες να εναλλάσσονται τα κύπελα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Υπάρχει περίπτωση τώρα να μπορεί να ταιριάξει NBA με Ευρώπη? Αδύνατον. Δεν το πιστεύω.
0: Απλά να πω για την Μπολόνια ότι πήρε και ένα το 2001, αλλά ήταν τότε που βρισκόταν στο μεταβατικό στάδιο που είχαν σπάσει. Δηλαδή είχε γίνει, δεν είχε γίνει με Final Four αυτό που πήρε το 1 η Μπολόνια. Ήταν σειρά τελικών με την, με την σημερινή Μπασκόνια, την Ταού Κεράμικα τότε.
3: Η Ταού Κεράμικα, ναι.
0: Ναι, το πήρε και τότε η Μπολόνια. Δηλαδή ήταν, το 98 ήταν σε στυλ Final Four που το πήρε κανονικά. Το τελευταίο το πήρε το 1, αλλά ήταν σε σειρά τελικών. Δηλαδή ήταν, δεν ήταν ότι παίξανε 4 ομάδες. Έπαιξε η Κίντερ.
3: Δεν έχει αλλάξει και αυτή η όνομα.
0: Μπασκόνια είναι τώρα.
3: Η Μπασκόνια.
0: Ναι,
3: απλά είχε αλλάξει κι άλλο ένα,
0: του,
3: νομίζω.
0: Ήταν τα Κεράμικα, μετά έγινε. Ήταν τα Ουγγρές στην αρχή, τα Κεράμικα μετά.
3: Μπράβο, και τώρα έγινε Μπασκόνια. Έχει αλλάξει, ναι, 3 ονόματα.
0: Ναι.
3: Πάπα, λοιπόν, Κωστή μου.
0: Απλά το 2001 δεν ήταν Final Four, εκείνο ήταν τελική. Ήταν σειρά τελικών. Σαν καλύτερη ομάδα, όποιος έπαιρνε 3 μάτς με την Ταού Κεράμικα τότε.
3: Ναι, ωραία.
0: Δηλαδή
3: λοιπόν,
0: δεν ήταν Final Four εκείνο.
3: Ποιος άλλος?
0: Να είσαι λοιπόν, καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, αν και μου φάγεις αρκετή ώρα. Γιατί με βάλεις το τυπάκι τώρα να θυμηθώ λίγο του μπάσκετ.
3: Να σε καλά. Κάτι. Να λέμε και κάτι τα οποία δεν λέγονται και συχνά. Λοιπόν,
0: έγινε.
3: Έλα, καλή νύχτα. Και καλή συνέχεια να έχεις.
0: Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν μας ακούει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Έχεις. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Εντάξει, προφανώς δεν θέλει να μιλήσει, δεν μας ακούει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.

Λοιπόν, αφού έχουμε τώρα το χρόνο να διαβάσουμε και λίγο Γιωβάνοβιτς, βαθμολογικά είπε ότι είναι χρυσάφι η ισοπαλία. Το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε η αυτοθυσία των παιχτών. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός αυτός ο βαθμός μετά την νίκη στη Γερμανία. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Η Γερμανία και η Ολλανδία αλλά και η Σερβία είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτερα, αλλά είχαμε να κάνουμε με ομάδα πάρα πολύ γρήγορα, με άψογη τεχνική κατάρτιση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μια σπουδαίας ομάδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνουμε παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές να γίνουμε απειλητικοί. Βασικό ότι ήμασταν ψύχρεμοι, μαχητικοί και ξέραμε πώς μας έχει το μάτς. Μας βοήθησαν οι αλλαγές περισσότερο από όλα ήταν η αυτοθυσία των παιχτών. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ήταν 4 εξαντλητικά μάτς. Κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα. Χάσαμε κάποια παιδιά στην πορεία. Κάποια από αυτά που είπε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι γίνεται. Δεν θέλει γραμμή να βγει. Έχουμε κανένα ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τελευταία φορά. Αλλιώς δεν θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Αν μας ακούει ο φίλος, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά, μια χαρά. Σήμερα η ομάδα πέταξε 5-0. Νικήσαμε το Παναγρυνιακό. Τέλος πάντων. Για την εθνική θα να σε ρωτήσω κι εγώ, εντάξει, για σβήσιμο δύο γρήγορες ερωτήσεις. Εσύ αν ήσουν ο Γιωβάνοβιτς, δεν θα έβαζες νωρίτερα το Κοστούλα, το παιχνίδι, σήμερα.
0: Ναι.
1: Το ήθελε να τσακ νωρίτερα, δηλαδή στο 70 ξέρω εγώ.
0: Και 70 με 75 το έλεγα και στη σύνταξη μέσα στα παιδιά ότι έπρεπε να μπει.
1: Μπάσκε, κάνουμε καμία αντεπίθεση κιόλας, μπάσκε.
0: Βέβαια απ' την άλλη, επειδή ο Ιωαννίδης έδινε μάχες, δεν ήταν εύκολο να τον βγάλεις.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Αν έβγαλες κάποιον άλλον, θα χάναμε μετά το κέντρο
0: και αυτά. Κοίτα, γενικά σήμερα το πήγε καλά το κουτσάσμα. Δηλαδή, με την Ολλανδία δεν το πήγε όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά όταν είσαι 2-0 πρέπει να κάνεις δύο κινήσεις. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Αντώνης.
1: Ναι, ο Καρπετό που
0: συμφωνώ ότι αν είχε κάνει ανάλογη κινήσεις με την Ολλανδία σήμερα θα είχαμε καθαρίσει προφανώς και την πρωτιά.
1: Ναι, πίστευε ίσως ότι θα το κρατήσει πιο εύκολα το 2-0. Δηλαδή, αυτό
0: απλά οι Ολλανδοί, θα σου πω κάτι, από αυτούς που έχει τώρα η Γερμανία και γι' αυτό δεν φοβάμαι τόσο πολύ το ενδεχόμενο της τριπλής οβαθμίας, είναι ότι οι Ολλανδοί επειδή θα παίξουν για δύο αποτελέσματα και τα λοιπά, λογικά έτσι, στο μάτς με τη Γερμανία, θα τους βολέψουν τους Γερμανούς.
1: Α, οκ.
0: Okay. Επειδή θα έχουν το πάνω χέρι, θεωρώ.
1: Εντάξει, δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές βέβαια. Τι πρώτος, τι δεύτερος, τι τρίτος.
0: Γιατί το λέω, γιατί... Ας πούμε ότι έχουμε φέρει ακόμα και ισοπαλία εμείς με τους Ολλανδούς και είμαστε... Οι Ολλανδοί θα έχουν και οι Γερμανοί έχουν νικήσει τους Σέρβους στη Σερβία. Yeah. Θα είναι 9-8 μεταξύ τους. Οπότε οι Ολλανδοί θα βολεύονται και με ισοπαλία σε αυτήν την περίπτωση.
1: Ναι,
0: οπότε οι Γερμανοί θα θέλουν μόνο νίκη και οι Ολλανδοί έχουν παιδιά για να βάλουν γκολ εύκολα. Το μεγάλο πρόβλημα της Γερμανίας αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το ποδόσφαιρο που παίζουν, όσο το ότι δεν μπορούν να βρουν τρόπους να βάλουν εύκολα γκολ. Και το ίδιο πρόβλημα έχει και στο παγκόσμιο κύπελλο η Γερμανία. Δεν είναι ότι μαζευτήκανε τώρα αυτοί οι 44 παίχτες σε δύο γκρουπ και έχουν τώρα το πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα στον γκολ.
1: Αυτό δηλαδή, θα σου εγγραμμόδεις.
0: Το να βλέπω μπάλες να σουτάρουν από θέσεις, ας πούμε, που κάποτε σουτάραν Γερμανοί παίχτες από πολύ δυσκολότερες θέσεις από αυτές που βρέθηκαν σήμερα, ας πούμε, οι παίχτες της Εθνικής Γερμανίας και έκανε σταυρό, σου λες τώρα το φάγα. Και να βλέπω τώρα Γερμανό παίχτη μέσα από την περιοχή, έστω και λίγο διαγώνια, να τη σουτάρει την μπάλα και να μην φτάνει καν στο τέρμα για να πηγαίνει, ξέρω εγώ.
1: Ή να χτυπάει έναν δικό
0: σου. Πέντε μέτρα από το δοκάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχει δει κανονική Γερμανία, εντάξει, ναι. Ακόμα και αν δεν έπαιζαν Ελλάδα-Γερμανία και έβλεπα, ας πούμε, Γερμανία με κάποια άλλη και έβλεπα να τα κάνουν αυτά, δεν θα βάζα τα γέλια, ρε φίλε. Τώρα αυτό δεν είναι Γερμανία, συγγνώμη.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω πάντως χτίζεται κάτι τέτοιο.
0: Χωρίς να θέλω να τους υποτιμήσω, όχι ότι δεν μπορεί να μας κερδίσουν, αλλά αυτή η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα στον γκολ. Δεν γίνεται η Γερμανία που ήταν η πιο κοινική ομάδα ιστορικά, που βρισκόντουσαν, ας πούμε, και σε δύσκολες θέσεις και το κολλάγανε και λες τώρα πώς το έφαγα αυτό τον γκολ, να μην μπορούν να βρουν τέρμα. Ναι. Αυτοί οι παίχτες που έχει η Γερμανία αυτή τη στιγμή σουτάρουν και καλά-καλά δεν βρίσκουν τέρμα.
1: Εγώ είμαι το 87 και η πρώτη εθνική που συμπάθησα και συμπαθώ ακόμα, δεν το κρύβω, δεν είμαι σαν αυτούς που κάνουν πολλές, αφού εγώ μεγάλωσα με τον Γκρίσμαν, ξέρω εγώ, και τον Ζάμερ και τον Ματέους. Αυτή η γενιά μου άρεσε πάρα πολύ τότε που πήραν το ευρωπαϊκό, ότι είχαν πάρει, δεν θυμάμαι. Δηλαδή αυτούς έβλεπα παιδί και τους συμπάθησα από τότε την εθνική Γερμανίας. Και μετά με τον Κρόζε και
0: εσύ σαν τις ειδικά πρέπει να προλάβεις το Euro του 96 καλά. Που ήσουν ναι, 9 χρονών, ναι. Ας πούμε 10 Φρα. Και ψιλοκαταλάβες άμα είσαι το 87, ήσουν 9 χρονών το 96 το καλοκαίρι.
1: Εκεί από εκείνη τη στιγμή συμπάθησα την Εθνική Γερμανία και πάντα είχε ένα σκόρε μπροστά και τώρα μου κάνει
0: ναι, ρε φίλε, αυτό δεν υπήρχε Γερμανία χωρίς. Δεν σου λέω ότι πάντα ήταν πετυχημένη και από το 2000 μέχρι το 2014 μεσολάβησε ένα διάστημα, ας πούμε, που έπρεπε να περάσει καιρός για να κάνουν καλή εθνική. Αλλά πάντα είχαν σημείο αναφορά στην επίθεση, είχαν Φέλερ, Κλίσμαν, είχαν Μπίρχοφ, είχαν Κλόζε. Είχαν πεθαράδες μπροστά.
1: Ακόμα και ο Μίδερ, ας πούμε, και πριν, που ήταν ψευτοεννιάρι.
0: Καλά, πριν Ρουμενίκη και τα λοιπά, δεν συζητάμε. Ναι. Τώρα τι να βλέπεις αυτή τη Γερμανία και σε ποια κατάθλιψη.
1: Χτίζεται όμως, χτίζεται κάτι καλό, είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Μα και ο ίδιος ο Κλόπ το είπε ότι εντάξει, τώρα έχω κάνει μια αξιολόγηση ότι υλικό έχω και θα βγάλω άκρη.
1: Χανόταν η μπάλα σήμερα. Ωρες χανόταν.
0: Βρε, δεν είναι ότι να την κυκλοφορούσουν, ξέρουν και τα λοιπά και τις αρχές του ποδοσφαίρου τους βασικές έχουν. Το θέμα είναι τον γκολ, φίλε όμως. Δηλαδή, τι να το κάνω, αν τα κάνεις όλα σωστά και φτάνεις σε μεγάλη περιοχή, δεν ξέρεις να στείλεις μπάλα μέσα.
1: Ξέρεις
0: πόσες ομάδες υπάρχουν που τα κάνουν σωστά και τα χαλάνε εκεί στο τέλος. Βγάλε το ότι ήταν αντίπαλος δική μας σήμερα. Πες ότι βλέπεις τη Γερμανία με οποιαδήποτε ομάδα. Και βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα. Σε ποια είναι η κατάθλιψη.
1: Ναι, άμα σκεφτείς όμως τη Γερμανία που έπαιξε στο... Ποιο ήταν πριν το Κρόπ στο Μουντιάλ, δεν το είδες, μια βελτίωση που ήταν, που αποκρίστηκαν στα πέναλτι από την Παραγουάη.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά και εκεί το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν γκολ. Δεν έχουν γκολ, δηλαδή πώς να σου πω, δεν υπάρχει Γερμανία που να μην έχει γκολ, ας πούμε, η Γερμανία στα παγκόσμια κυπέλα κοντράται με τη Βραζιλία, ποια είναι η πρώτη ομάδα σαν γκολ. Και αυτή η ομάδα βάζει γκολ με το σταγονόμετρο πλέον. Όσο καλή και άμυνα και να έχει η Ελλάδα, δεν μπορεί η Γερμανία σε δύο μάτς με την Ελλάδα. Λογικά πάνω. Ακόμα και αν είσαι ο μεγαλύτερος εχθρός. Δηλαδή θα σου έλεγα το ίδιο αν συνέβαινε με την Αγγλία, που δεν τυχόν έπωσαν ομάδα από τις εθνικές, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και να βλέπα τώρα μια Αγγλία να μην μπορεί να βάλει γκολ. Τι θα έλεγες. Ακόμα και αν την αντιπαθείς δηλαδή τη Γερμανία, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Μα είμαστε ευλογημένοι που είχαμε το Χαριστέα, όχι γιατί ήταν κανένας υπερεπιθετικός και αυτά, αλλά ήξερα να τις στείλει στα δίχτυα τότε. Έκατσε, δηλαδή στις πέντε φάσεις που θα κάνουμε θα τις έβαζε γκολ αυτά. Δηλαδή ήμασταν
0: πολύ. Μα όλες οι ομάδες που πήγανε τρομερά σε τουρνουά, διαχρονικά ας πούμε από τότε που θυμάμαι, εντάξει, ο Ρος ήταν μια πολύ ειδική περίπτωση παίχτη, γιατί ήταν και σπουδαίος σεντερφόρ, αλλά ήταν και μπλεγμένος εκεί με τα ειδικά στο σκάνδαλο του 80, ας πούμε, τα προκαθορισμένα αποτελέσματα στην Ιταλία κτλ. Αλλά ήταν μεγάλο σεντερφόρ. Μετά το 90 που πήγανε να φτάσουν τελικό Ιταλοί, ήταν το σκυλάτσι, βγήκε αυτός, αλλά πάντα κάποιος σκόρερ πρέπει να σου τραβήξει να σε πάει μακριά στο τουρνουά, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο όπως ήταν μέχρι το 2010, ας πούμε. Τώρα είναι πιο ομαδικό το σκοράρισμα, αλλά πάλι πρέπει κάποιος να έχει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή να. Και ο Γιαρθάμπαλ που είναι ένα σέντερφορ πολύ σύγχρονο και κάνει πολλή δουλειά για τους συμπαίκτες, εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα το κολλήσει, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα ότι τη γυρίζουμε και δεν μπορούμε να τη βάλουμε μέσα.
1: Ισχύει. Και κάτι άσχετο με μία απάντηση, Γρηγόρη. Αν ήσουν ο Μπράντοβιτ τώρα, θα έπαιρνε πεντάρι.
0: Πρέπει να πάρει. Δεν θα είναι όλα τα μάτς έτσι.
1: Okay. Εντάξει, όχι, δεν το λέω για τη δυσκολία των μάτς, ότι αν βγαίνει η χρονιά και έτσι, ξέρω εγώ. Δηλαδή με Μίτογλου, με Γιαμπουσέλ, να βοηθάνε, άμα δεν παίζει ο Φάρ, ξέρω εγώ, και ο Γκασό και αυτά.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι θα γίνει κίνηση, δεν θα με εκπλήξει και ακόμα και αν το... Εγώ θα έπαιρνα. Ναι. Με ρωτάς τι θα κάνω εγώ στη θέση του. Τώρα
1: ναι, αυτό.
0: Ο Ζώτης ξέρει καλύτερα από όλους μας.
1: Είχε φάση γιατί προχθές έπαιζε ο Μακεϊρόφσκι με τον Γκέμπιρα, αντίπαλοι. Δηλαδή δύο πεντάρια που
0: εντάξει. Κοίτα, έχει μια, όχι για να, ότι θα μπορούσε να σταθεί, αλλά έχει μια βελτίωση ο Μακεϊρόφσκι, δεν ήταν όπως...
1: Ναι. Και ο Γκέμπιρα, τίμιος για τρίτη, τέταρτη επιλογή, δεν είναι άσχημος. Έτσι πιστεύω, δηλαδή θα βοηθούσε. Αλλά τώρα παίζουν σχεδόν βασική στην Μπεσίκτας και στην Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων. Βλέπεις τη Ντουμπάι φέτος να κάνει κάτι.
0: Θέλω να το δω και εκτός έδρας καλύτερη.
1: Okay.
0: Εγώ λέω ότι όσοι εκτιμούσαν ότι η Βαλένθια δεν θα έχει καλή ομάδα πάντως φέτος και θα είναι διαλυμένη, έχουν πέσει 100% έξω.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά η Ντουμπάι με τα τόσα ονόματα και αυτά, ο Πασκουάρ νομίζω θα τα καταφέρει με κάποιο τρόπο να πάει στο Final Four.
0: Εντάξει, έχει δυναμική, έχει υλικό. Πρέπει να καταφέρει να αποκρίνεται και μακριά από την έδρα της και αυτό είναι δύσκολο. Τώρα το δούμε.
1: Εντάξει, όχι, δεν έχει και καμία καυτή έδρα.
0: Εντάξει, απλά είναι πιο δύσκολο, ξέρεις, γιατί εκεί είναι άλλο περιβάλλον, φεύγεις από την
1: Ευρώπη
0: και τα λοιπά, είναι πιο περίπλοκα εκεί τα πράγματα.
1: Αυτό που λέγατε πριν με τον Γιάννη, καλά, ο Γιάννης το λέει σε όλες τις εκπομπές αυτές και στο Μερατζία και τα λοιπά, τέλος πάντων κάτι άλλο που μου άρεσε, που άκουσα. Η ΤΣΣΚΑ, υπάρχει κάτι επίσημο ότι θα μπει στην Ευρωλίγκα ή όχι?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει
0: πίσω, απλά
1: αφήμει
0: είναι και αυτό. Okay. Okay. Ε, είναι φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να τα μαζέψουμε. Από εβδομάδα πλέον μπαίνουμε στα συνηθισμένα, αλλά που μας έλειψαν. Μπαίνουμε σε κλίμα ελληνικού περασμάτους. Έχουμε ντέρμπι στο τέλος της εβδομάδας. Έχουμε ΑΕΚ όφη το Σάββατο. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε για να πάμε πλέον στα πιο καυτά. Θα ξαναρχίσει και τα Champions League και η Europa League. Θα πάρουμε και πρώτη και βίση από Παναθηναϊκός στο Conference. Έχει η εβδομάδα από τη μεθεπόμενη, βέβαια, όχι τώρα αυτή που θα τρέξει. Αυτή που θα τρέξει, θα μαζευτούν οι ομάδες για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και μετά πάμε για ευρωπαϊκές εβδομάδες με διοργανώσεις Conference, Champions League και Europa. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ΑΕΚ, καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Ψάχνω.

0: Και σήμερα στους δέκτες σας για τις επόμενες 2 ώρες θα συναντηθούν 2 εκπομπές που αγαπάνε έτσι το ροκ, το ελληνικό, το ελληνόφωνο ή και κάτι περισσότερο. Απ' τη μια μεριά το ροκόμελο του Νίκου Αντωνίου, τον οποίο έχω απέναντί μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Πάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Δεδομένων των συνθηκών την παλεύουμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να
0: ναι, ναι. Και από την άλλη μεριά το συνηθισμένο σας εδώ στους 94,6, τα πάνω κάτω. Και αυτή η σύνδεση, η συμπόρευση αν θέλετε για αυτές τις 2 ώρες θα γίνει διότι ο κοινός μας φίλος, ο Δημήτρης Δημητράκας, τη Δευτέρα έγινε γνωστό, νομίζω την Κυριακή έφυγε. Έτσι.
1: Οπότε την Κυριακή τον βρήκανε, από
0: ναι,
1: το ξέρω εγώ.
0: Ναι, στις 19 τέλος πάντων τον έχει βρεθεί στο σπίτι του. Έχοντας φύγει τέλος πάντων από τη ζωή στα 70 του χρόνια. Πρώτη φορά.

0: ίδιος στο στούντιό του, έτσι, στο Χελιδόνι.
1: Ναι, είναι τελείως μια παραγωγή. Home studio τελείως. Mm-hmm. Πιο πολύ για τους φίλους.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό είναι, το γράφει και μέσα, είναι μη εμπορεύσιμο. Ηχογράφησε στο στούντιο Χελιδόνι, όπως ονόμαζε το όμορφο στούντιό του.
0: Mm-hmm.
1: Και στην ουσία είναι κάτι το οποίο το έδινε χέρι-χέρι, χωρίς να το πουλάει, χωρίς οτιδήποτε, σε φίλους.
0: Ναι,
1: ακουστικές μπαλάτες.
0: Ακουστικές μπαλάτες. Έκανε τρεις τέτοιες δουλειές. Το 2004 η πρώτη, το 2016 η δεύτερη, από όπου και ακούμε τώρα ένα medley, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ξεκινώντας με το «Ψάχνω να βρω το φίλο μου», το «Να μ' αγαπάς» στη συνέχεια, το «Αεροπλάνα» και το «Διακοπές στο Σαράγεβο». Έχει αυτή η τετραλογία στο πρώτο κομμάτι του δεύτερου μέρους του σχήματος «Εστραγγών». Στο πρώτο η φωνή ήταν της, μαζί του στη φωνή είχε την
1: Θέμα Καραγιάννη.
0: Στο δεύτερο και στο τρίτο είχε τη Λίλιαν Ανερούση. Αλλά πάμε να το πιάσουμε από την αρχή και να αρχίσουμε να ακούμε σιγά σιγά την πορεία του Δημήτρη μέσα σε αυτό που αγαπούσε και αγαπάμε προφανώς, το ελληνικό ροκ.
1: Έτσι πρέπει, έτσι θα ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε και ο ίδιος. Έλεγε, ακούσε να ακούω τη φωνή του. Έλα εδώ, Γιουγιάριλο, τι ασχολείστε τώρα, κάθεστε.
0: Ναι, αλλά... αρχικά του άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και η παρέα το ραδιόφωνο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ότι του άρεσε να κάνει ραδιόφωνο, έτσι. Του άρεσε και ως παρέα. Δηλαδή και τις εκπομπές του Καλογεράκη, ας πούμε, έτυχε να ακούει, περιμένοντας να πάμε στα δικά μας. Οπότε νομίζω ότι κάπου έχει αράξει τώρα και παρακολουθεί. Του αρέσει.
1: Μα ένα που έκανε και στο σπίτι, δηλαδή, ο Δημητράκας ήταν του ραδιόφωνο του FM. Δεν ήταν τόσο πολύ να κάτσει σαν υπολογιστή, να ανοίξει κάτι. Δηλαδή, θα είχε το αναλογικό το ραδιοφωνάκι δίπλα στο σταλονάκι του εκεί που είναι και το στούντιο. Και είχε κάποιους σταθμούς που εγώ, αλλά πολλές φορές έπαιζε εκεί με τις βελόνες του ραδιοφώνου και ό,τι το κέντριζε το ενδιαφέρον.
0: Το άφηνε
1: και έτσι παίρνε και την ώρα του.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Γεννημένο το 1955, έτσι, εκεί στη γειτονιά του Αγίου Παύλου, αν έχω καταλάβει καλά. Στο κέντρο της Αθήνας, περίπου στα 14 του χρόνια ξεκινάει το πρώτο συγκρότημα, το 1969. Με βάση και αυτά που γράφει και ο ίδιος, να το πούμε αυτό, ότι πολλά από αυτά που θα πούμε είναι γραμμένα από τον ίδιο, ένας από τους λίγους ανθρώπους, νομίζω, της ροκ μουσικής, ο οποίος έφτιαξε, κάτσε και έστησε ένα site με όλα όσα έχει κάνει. Έτσι, dimitrisdimitrakas.gr, για όσους ενδιαφέρεστε. The Rosebuds, το πρώτο συγκρότημα. Και κιθάρα και φωνή τότε.
1: Κιθάρα και φωνή. Ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε διασκευές κυρίως. Δεν έχουν δισκογραφήσει ή ηχογραφήσει να υπάρχει κάτι.
0: Ήταν και πολύ δύσκολο για εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έστω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν σα κοιτάξω, νομίζω δεν είχε κάτι έτσι, κάποια πρόχειρη ηχογράφηση. Τώρα όντως το λέει λόγω εποχής.
0: Μέσα στο αρχείο του τι μπορεί να υπάρχει.
1: Πραγματικά, ναι. Δεν το έχει αναφέρει, εν πάση περιπτώσει, όσες κουβέντες είχαμε κάνει.
0: Rosebuds, νομίζω. Αυτό έτσι το ζωγραφισμένο μου μπουκί πρέπει να έρχεται λίγο από Πολίτη Κέιν και το γκέλ που είχε κάνει η ταινία του Orson Welles με το Rosebud και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιρροή. Μαζί του τότε Ρίκος Αποστολάκης, Τζίμις Σακαλάκης και Γιώργος Πρωτοψάλτης, μαζί με τον Δημήτρη, ήταν η τετράδα των Rosebuds. Πάλι έχει μπει τελευταίος στο σχήμα. Συνήθιζε να μπει τελευταίος.
1: Θα σου πω ιστορίες μετά, όταν φτάσουμε σε ρόκεν ολοφορήθειες 3. Θα σου πω ιστορία να γελάσεις.
0: Okay. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον Άγιο Παύλο, μαθητές τότε, έτσι, τέταρτο γυμνάσιο Αρένων, παίζουν σε σχολικές, έτσι, γιορτές και τα λοιπά. Θα έρθει το πρώτο σχήμα μετά, στο οποίο υπάρχει και δισκογραφία, ή ξεχνάω κάτι?
1: Όχι, καλά τα λες. Να πω βέβαια ότι ακόμα μετά από τόσα χρόνια, όπως εξακολουθούσε να έλεγε η παρέα, έτσι, του Αγίου Παύλου, είχε επαφή. Δηλαδή είχε μεταπορώ ότι μετά να πέρασε τόσα χρόνια είχε επαφή. Δηλαδή, ναι, και, ναι. Και το έλεγε και με μια ανάμνηση, έτσι, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη. Όχι, όπως το είπες,

0: χρονικά πάρα πολύ καλά. Ναι, υπάρχει μετά η παρέα του Θασίν Χρή.
1: Θασίν Χρή. Υπάρχουν και φαία και στο ενδιάμεσο, έτσι, ένα πάλι μικρό γκρουπ, στο οποίο βέβαια έχουν κάνει και ανοίγματα στους Σόκρατες τότε στα μουσικά πρωινά. Και έχει παίξει και με τους Ακρίτες του Σταύρου Λογαρίδη, στο Ελατήριο βλέπω εδώ.
0: Τον οποίο τον εκτιμούσε πάρα πολύ μουσική.
1: Λοιπόν, πρώτο συγκρότημα ως δραμίστας πλέον, γιατί το Νοέμβριο του 1973, θα έχει ένα ατύχημα στο ξυλουργείο που δούλευε. Θα χάσει τρία δάχτυλα στο δεξί χέρι.
0: Στο αριστερό.
1: Κάτσε.
0: Είναι στο αριστερό.
1: Στο αριστερό του χέρι
0: που πρέπει να τατάσταση. Που πρέπει να τατάσταση ακριβώς αυτό.
1: Οπότε τέρμα η κιθάρα.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν.
0: Γιατί ήταν ξεροκέφαλος, δεν υπήρχε καλύτερος.
1: Θα το πούμε και αυτό, ότι έφτασε τέλος πάντων ακόμα και με τα κομμένα δάχτυλα να πιάνει τάστα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τον Δημήτρη. Και πιάνει τα drums, διότι δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς μουσική.
0: Θα σε διορθώσω λίγο.
1: Πες μου.
0: Για τον Δημητράκα πιάνει την drums.
1: Την drums, συγγνώμη. Okay.
0: Έτσι. Όπως εξακολουθούν και διορθώνει και ο ίδιος. Όταν του έλεγε τα drums, όχι. Η drums.
1: Okay. Λοιπόν, και έρχονται οι Θασίν Χρή. Φαντάζομαι ότι μια μετάφραση είναι, χρειάζεται θάρρος αυτό το τέτοιο ή όχι.
0: Ναι.
1: Τα αρχαία πρέπει να έρχεται η έκφραση.
0: Θέλει θάρρος κάπως.
1: Θέλει θάρρος, ναι. Χρειάζεται θάρρος. Πρώτο συγκρότημα λοιπόν ως δραμίστας, η Θασίν Χρή, κάποιες συναυλίες, κάποιες ηχογραφήσεις και η διάλυση. Χρόνια πολλά μετά, εκτυπώνεται ένα άλμπουμ.
0: 30 χρόνια μετά. Το 2004.
1: Το 2004. Εκεί υλικό που είχαν ηχογραφήσει τότε επεξεργάζεται και παρουσιάζεται στον κόσμο.
0: Και μάλιστα είχαν σκεφτόταν αν θα κάνουν διορθώσεις στον ήχο ή θα αφήσουν τον ομόηχο όπως το είχαν ηχογραφήσει τότε. Και τελικά αποφασίζουν να βγάλουν τον ήχο όπως ακριβώς ηχογραφηθεί εκείνη την εποχή, ώστε να περνάει σωστά το κλίμα της εποχής.
1: Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όπως πολύ σωστά μου είπες, είναι η μπαλάντα της Τζεραλντίν. Πάμε να την ακούσουμε.
0: Αυτό να πω και λόγια αγαπημένο, ότι γιατί είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι 15 νομίζω, όταν ο Μπάμπης ο Μαραγκός έφυγε από τη ζωή, είχε γίνει μια σαν συναυλία σε ένα μπαράκι, εν πάση περιπτώσει, όπου ήταν ο Γιώργος Ομπηλικάς και είχε έρθει και ο Δημητράκας και σαν παρακλούς και σαν guest και είχαν πει και πέντε πράγματα για τον Μπάμπη τον Μαραγκό και ήταν τα κομμάτια τα οποία και ο ίδιος έλεγε ότι αγαπούσε πολύ μέσα από αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, Θασίν Χρή, μπαλάντα της Τζεραλντίν.

0: δεν γίνεται τακτικά αυτό, κάτι το οποίο γράφτηκε 30 χρόνια πίσω να εμφανίζεται τόσα χρόνια μετά, αλλά όντως κρατάει την αίσθηση του 1974 και κυκλοφόρησε το 2004.
1: Και ίσως κάνανε καλά το οποίο δεν αλλάξαν τον ήχο.
0: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι τα μέλη των Σαρσινχρή, ο Γιώργος Μπιλίκας στη φωνή και τις στη φωνή και τις δυσμικές κιθάρες, ο Μπάμπης Μαραγκός, φωνή, lead κιθάρες και φυσαρμόνικα, ο Κώστας Χαλβαδάκης στη φωνή και τον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.

0: Δεύτερο γκρουπ που μπαίνει ο Δημήτρης είναι η Spetterling. Έτσι, το έναρξη το 1979 για το γκρουπ και τη διάλυσή του περίπου το 1983. Εκεί θα συναντήσει μουσικούς όπως ο Γιώργος Αρχοντάκης, με τον οποίο θα μείνουν πολλά χρόνια μαζί κάνοντας πράγματα. Ο Αλέξης Παπαλάμπρου στο τραγούδι και τα πλήκτρα, ο Λάκης Ντελογιάννης στις κιθάρες, ο Θέμης Παλατζόγλου στο σαξόφωνο, ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα και τα φωνητικά και ο Γιώργος Αρχοντάκης στον μπάσο.
1: Να πούμε, ο Γιώργος Αρχοντάκης, όσοι δεν ξέρουν, είναι πλέον μέλος των Magic the Spell, ναι. Σαν ως μπασίστας. Βέβαια υπήρξε μέλος αφανής από πίσω, γιατί είναι ο ηχολήπτης πάρα πολύ.
0: Και εντάξει, ο Γιώργος Αρχοντάκης έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική συνολικά. Και από τους Μοτίβο 4 μπορεί να τα θυμάται κάποιος.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Μοτίβο 4.
1: Ναι. Από την άποψη είναι απλά συγκροτήματα που λέω ότι ξέρεις αξίζανε παραπάνω έτσι, δημοσίευση, αναγνώριση.
0: Η Spetterling, που ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε, κυκλοφόρησε ένα σίγγλ το 1981. Low Down, το κομμάτι που ακούμε στη μία πλευρά και το White Button Relay στην άλλη.

Με αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με το Lowdown των Smetterling και αφού επιστρέψουμε θα πούμε πώς και πάλι μια δουλειά η οποία ηχογραφήθηκε άλλη χρονιά κυκλοφόρησε μερικά χρόνια αργότερα, πολύ λιγότερα σε σχέση με τους θαυσίνθροι. Big Wins Sport FM 94,6, Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος, ένα αφιέρωμα στην μουσική πορεία κυρίως του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι τις 10.

0: πέστα.
1: Τι να πρωτοποιήσει λοιπόν?
0: Να πούμε αρχικά ότι καθυστέρησε αυτή η δουλειά, κυκλοφόρησε όταν πια το συγκρότημα είχε διαλυθεί.
1: Είχε διαλυθεί ακριβώς. Η ηχογράφηση έγινε Αύγουστο 82 και κυκλοφόρησε το 86 ο δίσκος. Κανονικά ναι, ολοκληρώθηκε το 83 συγκεκριμένος. Παρ' όλα αυτά, τρία χρόνια μετά, εφόσον είχε διαλυθεί το γκρουπ για διάφορους λόγους που διαλύονται τα συγκροτήματα, υπήρχε όμως το υλικό, υπήρχε η θέληση να βγει και μάλιστα για την εποχή ήταν ανεξάρτητη παραγωγή. Το οποίο και αυτό είναι πρωτότυπο.
0: Δεν
1: δηλαδή, πολλές πρωτοτυπίες ακριβώς. Να πω δύο πραγματάκια για το δίσκο. Καταρχάς, ηχολήπτης και remixing ήταν ο Τζόνι Άλεξ, κοινός Γιάννης Βαβούρας, Τζόνις Βαβούρας, όπως υπόγραφε τις καλλιτεχνικές του και παραγωγές εκείνη την εποχή. Και όλος ο δίσκος και το inlay και το βιβλιαράκι είναι σαν ένα κολάζ, το οποίο αγαπούσε γενικά πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Δημητράκης. Τα κολάζ γενικά, όλα αυτά τα κομματάκια, δηλαδή ακόμα και στο Σέντρομα να δεις, είναι στην ουσία από κόμματα, από εφημερίδες, από αφήσεις και τα λοιπά, τα οποία τα έχει κάνει.
0: Τα έχει κρατήσει.
1: Και κάπου στο σπίτι του υπάρχει ένα άλμπουμ, δηλαδή όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης, ένα το οποίο έλεγε και το έλεγε με πολύ αγάπη, ας πούμε, για όποιον έχει τον δίσκο το συγκεκριμένο, το Smetterling, το Feeling Funny. Καταρχάς, Smetterling να πούμε.
0: Σημαίνει
1: πεταλούδα.
0: Στα γερμανικά.
1: Δηλαδή, στα γερμανικά, έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, σε την εποχή που κανένα καλά οι Έλληνες δεν μιλούσαν αγγλικά, ακούγανε Smetterling και λένε, όπου κάτι πομπόδες είναι αυτό, αλλά είναι μια ωραία πεταλούδα, εν πάση περιπτώσει.
0: Το εξώφυλλο, δεν θα το λέγες. Εντάξει, 86 είναι πια, okay, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά μια ρομποτική χελώνα η οποία βρίσκεται μπροστά από έναν ρομποτικό λαγό.
1: Έτσι.
0: Σε στάση περίπτυξης θα την έλεγε κάποιος.
1: Εντάξει, παίρνει ο λαγός θέμα το πίσω για τον αγώνα.
0: Δεν πρόσεχε, αλλά ναι.
1: Ένα από τα πολύ διαφορετικά έτσι, του δίσκου είναι και το λέει και ο Δημητράκης με πολύ έτσι καμάρι. Όποιος ανοίξει τον δίσκο. Δεν μπορούν να το δουν και οι ακροατές και είναι ραδιόφωνο βέβαια. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό. Τώρα δεν το λες κολλάς αυτό. Πώς είναι, τα παιδικά βιβλιαράκια
0: που ανοίγεις και πετάγεται την
1: εικόνα ακριβώς. Έχει κάνει ένα κολλάς όπου είναι το συγκρότημα και παίζουν ζωντανά. Έχει κόψει με πολύ λεπτομέρεια τη φωτογραφία στο χαρτονάκι και το έχει κολλήσει στη μέση του εσώφυλλου. Οπότε με το που ανοίγεις τον δίσκο, παπ, σου πετάγεται.
0: Πρώτα στο συγκρότημα να παίζει ζωντανά σε κάποια σκηνή.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι λοιπόν, η Smetterling, αυτή ήταν έτσι, η πορεία τους, όχι πολύ μεγάλη, αλλά άφησε δύο πράγματα πίσω.
1: Και μίλαγε πάντα για τους Smetterling με πολύ πάθος και αγάπη πάντως.
0: Από το 1979 λοιπόν μέχρι το 1983 και φυσικά το 86 όπου κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά. Το Water of Poison δεν θυμάμαι αν το παρουσιάσαμε, ακούσαμε και ακούμε για λίγο ακόμη.

0: πράγματα ο Δημήτρης Δημητράκας. Πάμε στο CVC.
1: Tender Violent Chords.
0: Ένα σχήμα το οποίο η αρχή του είναι γύρω στο 1981, κάπου εκεί. Το 82,
1: το 82
0: δισκογραφεί το πρώτο άλμπουμ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είχαν όνειρα για να κάνουν διεθνή καριέρα. Ηχητικά για τον ήχο της εποχής είχε δυνατότητες. Προσπαθήσαν όλοι μαζί και με δικά τους μέσα και έξοδα και πήγανε στο Καναδά, όπου κάνανε κάποιες συναυλίες και στο Τορόντο και στις Περέφη και τα λοιπά. Ήτανε μέτρια τα αποτελέσματα. Βέβαια ήταν εμπειρία ζωής για τον Δημήτρη Δημητράκα. Παρ' όλα αυτά,
0: στην ουσία 2 με 3 χρόνια έχει κρατήσει το συγκρότημα, βγάζοντας όμως ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ το 1982 και ένα συγκλάκι το 1983. Τα μέλη του συγκροτήματος, τον TVC, ήταν ο Ανδρέας Κουμπαρούλης στη φωνή και τη ρυθμική κιθάρα, ο Φάνης Φωτόπουλος στη λυρική κιθάρα, ο Πάνος Σιμεωνίδης στον μπάσο, ο Νίκος Λουίζος στα πλήκτρα και τα synthesizer και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα. Πρώτη δουλειά το 1982 είχε το όνομα του συγκροτήματος, TVC, και από εκεί θα ακούσουμε το Angry Boy, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο διάλειμμα των 8.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Το Ροκόμελο συναντάει το Τα Πάνω Κάτω σήμερα με αφορμή το θάνατο του Δημήτρη Δημητράκα. Κάνουμε έτσι μια μουσική παρακολούθηση, παύλα πορεία σε όσα έκανε ο Δημήτρης στην μουσική του καριέρα, που ήταν πλούσια, την αγαπούσε πολύ και όλη αυτή η αγάπη θα δούμε τι έφερε και παρακάτω. TVC λοιπόν και Angry Boy, για να πάμε στο διάλειμμά μας.

0: Winsport FM 94,6. BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε στο Big Wins Sport FM 94,6. Νίκος Αντωνίος και Πάνος Δρύλος, σε ένα αφιερώμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εδώ ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα δύο κομμάτια που περιείχε η δεύτερη δουλειά που κυκλοφόρησαν στην TVC το 1983, Make Me Up, ο τίτλος του single, αυτό ακούμε. Με ένα κομμάτι ακόμα, B-side, Everyone Deserves to Be Loved. Θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι λίγο χαλάκι για να καλημερίσουμε μερικούς φίλους, όπως τον Wipers, ο οποίος λέει και αυτός μια μικρή ιστορία, ότι έχω τσακωθεί άσχημα με φίλο για τον ηρωικό δίσκο των TVC με το πορτοκάλι, γιατί με διάφορους τρόπους ήθελε να μου τον τσουρνέψει.
1: Καλός λόγος για να τσακωθεί.
0: Ναι, για ένα άλμπουμ. Στείλουμε τις καλημέρες στη Σοφία, στην Κατερίνα, στην Βιργινία, η οποία είναι συντονισμένη εξ αρχής, στον Δημήτρη τη Σοφία στο Λονδίνο, στον Αριστοτέλη στο Βύρονα στα Χανιά, στον Στέλιο στο Παλιό Ηράκλειο. Κάποιος λέει, ξεκίνησε καλή εκπομπή και ξεκίνησε με τραγουδάρα. Απορία άξιο πώς στις ροκ μπαλάδες στο 70's έμπαινε ξαφνικά το θρησκευτικό στοιχείο, Φοβού των Σεραφείμ. Όχι, απλά και η κοινωνία ήταν ακόμα πιο, έτσι, πώς να το πούμε, πιο κοντά σε αυτό που λέμε, λες θρησκευτικό στοιχείο. Ακόμα τα σπίτια έτσι ήταν περισσότερο πιο κοντά στην εκκλησία και τη θρησκεία κτλ. Και πέντε γενιές πίσω αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο Μάκη στο Περιστέρι και στην Ήρα και τον Ντούλα στο Ανατολικό Λονδίνο. Στον Κώστα Στουγκίζη, στον Γιάννη την Κερασία και τα Διδυμάκια στην Σαντορίνη. Θέλουν την καλημέρα τους στη Σύνθη, καλημέρα τους Ολούθε, στον Πάνω το Μακρύ, στο Rest in Peace, στον τεράστιο Δημήτρη Δημητράκα γράφει. Καλημέρα και στο Γιώργο, στη Φωτεινή στο Ηράκλειο και στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Λοιπόν, το ακούσαμε σχεδόν όλο το Make Me Up, όσο έλεγα εγώ τα διάφορα μου εδώ, και για τη συνέχεια πάμε στο συγκρότημα το οποίο θα σημαδεύσει στην ουσία το Δημήτρη Δημητράκα, έτσι.
1: Και το συγκρότημα το οποίο είχε τη μεγαλύτερη χρονική πορεία. Γιατί δεν μπορείς να πεις μουσική πορεία ή καλλιτεχνική πορεία, είναι χρονική σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. 1986 μπαίνει στο σχήμα το οποίο ήδη έχει σχηματιστεί, με τον Φρανκ στη φωνή, τον Γούντι στην κιθάρα, τον Χούλιο στον μπάσο και τον Δημήτρη. Στα τυμπάνα.
1: Μπαίνει σαν δεύτερος ντράμερ, να πούμε.
0: Ναι, ναι, για πες το αυτό.

0: αρχικά υπήρχε μια κασέτα. Έτσι, mm-hmm. Η παρέα μάλλον του Μπάγκς Ρωμάνα, μου διαφεύγει το όνομα του πρώτου ντράμερ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως, δεν υπάρχει σαν υλικό. Ήταν μια κασέτα από χέρι στη χέρι, mm-hmm. κάποιες έτσι συναυλίες.
1: Ίσως και στις δισκογραφικές, μήπως γίνει κάτι, πήγε αυτή η κασέτα.
0: Δεν έχει γραφτεί σε στούντιο ή οτιδήποτε.
1: Όχι, ναι, το demo συνήθως ξέρεις, πάει ναι.
0: Από όσο ξέρω και έχω ψάξει, δεν υπάρχει okay. κάτι επίσημο. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά ήταν ένας ντράμερ ο οποίος έκανε τα πρώτα βήματα του Μπάγκς Ρωμάνα και μετά η πορεία γνωστή προσεγγίζουν τον το Δημήτρη Δημητράκα, ο μοναδικός από την παρέα των τεσσάρων που δεν είχε ψευδόνυμο.
1: Αχα, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, και του λέω, μαρά Δημήτρη, και εσύ, εντάξει, δεν γίνεται. Εσύ είχε το Δέλτα Δέλτα έτσι και δεν. Ήδη λέει, είχαμε τα άλλα συγκροτήματα, δεν μπορούσα να αλλάξω όνομα και δεν το θέλει κιόλας.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια σημειολογική, ας πούμε, έτσι, κατάσταση την οποία νομίζω έγραψε πρώτος ο Φοντάς Τρούσας, ότι που λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ροκ με μαλλί και έπαιξε πανκ κουρεμένος. Λοιπόν,
0: εντάξει, δηλαδή δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Όχι, μου αρέσει βιολογικά έτσι.
0: Το λέω από την άποψη, άμα δεις και τη φωτογραφία εκεί των εκείνης εποχής, όλοι οι πανκς Ρωμάνα δεν είχαν μαλλί, ήταν κανονικά.
1: Σωστά, στο 87 μετά έχουν αρχίσει και αφήνουν οι υπόλοιποι.
0: Κάποιοι,
1: ναι, οι δύο από τους τέσσερις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από την αρχή. 1987, πρώτη δισκογραφική δουλειά για τους Πανκς Ρωμάνα, παιδιά στα όπλα, στη Wipeout. Είπαμε Frank Φωνή, Woody, κιθάρα, Χούλιο στον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τυμπανά.

Ένα άκρος αντιπολεμικό άλμπουμ, όπως και γενικότερα η πορεία των Punks Romana, είχε μπόλικο κοινωνικό στίχο και κοινωνικά νοήματα, τέλος πάντων, με κύριο άξονα το αντιπολεμικό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Παιδιά στα όπλα λοιπόν, πρώτο άλμπουμ 1987, ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι.

Και λίγο πριν φύγει η δεκαετία του 80, έρχονται και οι Αντάρτες Πόλεων, το δεύτερο άλμπουμ για τους Punks Romana, ίδια η σύνδεση του συγκροτήματος. Και αυτές είναι οι νότες του rock and roll βοήθειες. Ένας τίτλος ο οποίος θα συνοδεύσει πολύ τον Δημήτρη Δημητράκα. Θα πούμε στις

0: Λοιπόν, 1989, Αντάρτιδες Πόλεων, δεύτερο άλμπουμ και οι Rock and Roll Βοήθειες, ένας τίτλος ο οποίος θα γίνει και τίτλος ραδιοφωνικής εκπομπής, έτσι, για τον Δημήτρη. Νομίζω, στον Ατλαντίστο έχει το ή όχι.
1: Όχι, αρχικά ξεκίνησε από το Rock FM.
0: Από το Rock FM, το Rock νομίζω, FM. Και ήταν τα κανονικά παιδιά όμως, έχω την εντύπωση, ο τίτλος της εκπομπής.
1: Αρχικά, νομίζω μετά το είχε...
0: Το είχε κάνει ο Rock and Roll Βοήθειες,
1: έτσι. Έχω την εντύπωση.
0: Δηλαδή υπάρχει η συνέντευξη που, η τελευταία συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου στο Rock FM. Εκεί σίγουρα ο τίτλος της εκπομπής είναι τα κανονικά παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάει και με την, με την εισαγωγή του κομμάτιου των τρυπών. Να πούμε ότι ναι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την τελευταία συνέντευξη στον Παύλο Σιδηρόπουλο ούτε μια εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή, όταν ετοιμάζανε σιγά σιγά με τους απροσάρμους το άλμπουμ, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει ο ίδιος, αλλά βγήκε το 1991 με τίτλο «Άντε και καλή τύχη, μάγκες» και διάφορες συμμετοχές μέσα. Δύο λοιπόν άλμπουμ μέχρι το 1989 για τους Punks Romana, στη Wipeout, έτσι, η οποία τότε μάζευε μπόλικο κόσμο από την ανεξάρτητη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σκηνή, και έφτανε και η πληροφορία και σε εμάς εδώ τα μικρά της τότε εποχής. Και παράλληλα με τους Punks Romana έρχονται και
1: οι Ρυφηφοί. Να πω λίγο κάτι για την συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου που ανέφερες νωρίτερα. Καταρχάς ο Δημήτρης Δημητράκας είχε το εξής, ότι πάρα πολλές εκπομπές του, σχεδόν όλες, δεν τις ηχογραφούσε. Λοιπόν, οπότε την μέρα που έφυγε ο Παύλος Σιδηρόπουλος από τη ζωή, δεν το είχε πάρει χαμπάρι αρχικά και κατακλείζεται από τηλέφωνα σχετικά με την εκπομπή που έχει γίνει. Και συνειδητοποιώ τελικά ότι όντως, όπως όλες τις περισσότερες εκπομπές του, δεν την είχε ηχογραφήσει. Και κάνει έκκληση μέσα από την εκπομπή του, αν την είχε ηχογραφήσει κάποιος ακροατής, όπου και όντως την είχε ηχογραφήσει.
0: Έτσι,
1: και έρχεται σε επαφή με τον Δημητράκα και του τη δίνει, και έτσι λοιπόν την έχουμε πλέον στον αρχείο. Υπάρχει ανεβασμένη, υπάρχει και στη σελίδα του Δημητράκα, για να μπορέσουμε να την ακούσουμε και εμείς που ήμασταν λίγο μικροί τότε.
0: Περιέργως πάντως, ένας τόσο τακτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε να κρατάει αρχείο με τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, δεν το έκανε αυτό.
1: Ήταν λίγο, πολύ και το του, ήταν λίγο πολύ και της αναλογικής. Καταρχάς, φαντάσου ότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ψηφιοποιημένα τα πράγματα. Φαντάζει τόσες εκπομπές που έθανε ο Δημητράκας να τις είχε αρχείο σε CD, σε κασέτες και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα δύο κοντέινερ. Πραγματικά δεν είναι.
0: Τότε, και το είδα και εγώ εδώ, πολλές φορές τα ραδιόφωνα τότε γράφανε σε κασέτες VHS ήχο, γιατί έδινε περισσότερο χώρο από όσο μια αναλογική κασέτα, ξέρω εγώ. Μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
1: Ναι, αν υπολογίσεις ότι οι κασέτες ήχου οι μεγαλύτεροι ήταν στις 2 ώρες.
0: Ναι,
1: που μπορούσε
0: και
1: να είναι.
0: Ψηλοσπάνια και.
1: Και αυτή και δύσκολα.
0: Ρετάρι
1: και ρετάρι, και όχι μόνο αυτό, κούραζε και το κασετόφωνο. Δηλαδή οι συνηθισμένες ήταν 60 λεπτά και 90 λεπτά, έτσι.
0: Και κάποιες 75, ξέρω εγώ.
1: Αυτό. Και φυσικά από αυτό που λες, ότι ναι, μπορούσε να γίνει, γιατί και είχε μεγαλύτερο εύρος στην κασέτα και παραπάνω ώρα μπορούσε να κάνει.
0: Νομίζω
1: ότι δεν εκεί μπορούσε να την γράψει πιο μικρή ταχύτητα στη βιντεοκασέτα και μπορούσε να κάνει διάφορα. Οπότε πολλά μπορούσε να κάνει.
0: Επίσης, παράξενο είναι, θα μου πεις τότε, και οι ραδιοσταθμοί και αυτοί στα σπάργανα εκείνες τις εποχές. Η ιδιωτική ραδιοφωνία ξεκινάει στα τελειώματα του 80, κάπου εκεί.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, σπάει το μονοπόλιο, αν μπορούμε να πούμε, της ελληνικής ελεύθερης ραδιοφωνίας, η ΕΡΑ τέλος πάντων, και αρχίζουν και εμφανίζονται πρώτα διαδημοτικοί σταθμοί όπως ο Διάβλος 10, μετά έρχεται ο Αθήνα 984, και σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται έτσι ιδιωτικοί μικροί σταθμοί, εξ αυτών και ο Rock FM. Λοιπόν,
1: μας διορθώνει και μας και η Βιργινία. Μάλλον δεν μας διορθώνει, μας προσθέτει που ξεχάσαμε.
0: Ότι.
1: Και Rock and Roll Βοήθειες, στήλη, αρθογραφία.
0: Σωστά.
1: Στο in rock, pop και rock και αλλού.
0: Και επίσης θα γίνει και ο τίτλος των συλλογών τον οποίο θα δημιουργήσει, θα πάμε και εκεί, με νέα συγκροτήματα, ψάχνοντας, βρίσκοντας και προωθώντας την ουσία συγκροτήματα τα οποία είχαν κάτι να παρουσιάσουν σε 4 συλλογές. Θα τα δούμε στην διάρκεια της πορείας. Έχουμε άλλη μια ώρα και λέγαμε όμως για τους Ρυφηφοί. Για πάμε. Τελειώματα του 80, 1988 η πρώτη κυκλοφορία.
1: Ναι, με τον ομώνυμο δίσκο. Βέβαια ήταν η αρχή του συγκροτήματος, όπου με διαφορετική σύνθεση το πρώτος δίσκος δεν ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει μείνει όσο πολλά από τραγούδια.
0: Τριάδα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Λεωνίδας Παφιλιάρης, τραγούδι κιθάρα. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης, τραγούδι μπάσο και ακουστική κιθάρα. Και ο Δημήτρης Τριμητράκας, τραγούδι και τύμπανα.
1: Ο βασικός πυρήνας των Ρεφιφή ήταν ο Κατσιπόδης και ο Δημητράκας. Δηλαδή είναι αυτοί οι δύο που έχουν μείνει, είχαν μείνει αναλύοντα, ας πούμε, σε όλο το πέρασμα των Ρεφιφή, τις αλλαγές των.
0: Βέβαια, υπήρξε νομίζω άλμπουμ στο οποίο ο Κατσιπόδης δεν ήταν μέσα. Και ήταν ο Δημητράκας. Ο Δημητράκας έχει την σε όλα τα άλμπουμ του Ρεφιφή.
1: Όχι, όχι, είναι σε όλα τα άλμπουμ. Ναι, ναι, ναι. Απλά τυχαίνει εσύ, μάλλον εσύ πρέπει να λες το δίσκο Όλα Αλλάζουν, όπου για κάποιο λόγο βγαίνει ως μόνο Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης ο εξώφυλλος.
0: Α, οκ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Μπορεί να έχω βερθευτεί εκεί. Οι Ρεφιφή λοιπόν ξεκινάνε το 1988 με το πρώτο άλμπουμ, με το όνομα του συγκροτήματος. Δεν θυμάμαι την εταιρεία που βγήκε αυτό.
1: Όχι, έχεις δίκιο, όντως, δηλαδή δυστυχώς. Η δρόμη της ψυχής δεν είναι ο Κατσιπόδης μέσα από το δίκιο. Απλά είχα μπερδευτεί και εγώ με το άλλο δίσκο, σου λέγα ότι έβγαινε ως Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης στο εξώφυλλο του δίσκου.
0: Okay. Οπότε ναι, ο Δημήτρης, αν και μπήκε τρίτος και πάλι στο αρχικό σχήμα, υπάρχει σε όλα τα άλμπουμ των Ρεφιφή.
1: Η μόνη σταθερή αξία.
0: Με πολλές αλλαγές, ακόμα και από τους πρώτους που το ξεκίνησαν. Για να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα Σάββατο 25 Ιανουαρίου του 2025, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να σας πω αρχικά ότι πάντα στην παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, είναι τα καταστήματα Monsterville και η Strange Brew. Δωράκια αύριο. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα, Νίκος Αντωνίου, το Ροκόμελο. Πες πότε και πού σε ακούει ο κόσμος. Έλα.
1: Μας ακούει κυρίως κάθε Κυριακή 8 το βράδυ με ρωσοπάρι. Okay. 8 το καλό, ας πούμε. Στο web radio αυτή τη στιγμή, eternalpavlaradio.net.
0: eternalpavlaradio.net. Κάθε Κυριακή 8
1: το βράδυ μέχρι όσο πάρει. Έτσι.
0: Μέχρι να βαρεθεί.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Ροκόμελο λοιπόν. Και εμείς εδώ τα πάνω κάτω, κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Θα πάμε στη δεύτερη δουλειά των Ρεφιφή, όπου το σχήμα έτσι είναι πιο πλούσιο, να το πούμε. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης στον μπάσο, Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα, Μάνος Βαφιάδης στα πλήκτρα, Πάνος Κονδυλός στο τραγούδι, και υπάρχει συμμετοχή από τη Φέη Μάτσου στο τραγούδι, τον Τάκη Τσαμπουρόπουλο στις κιθάρες και τη Σάντι Λάμπρου στα φωνητικά. Μα να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο όσοι είναι πάνω των 35 νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν χορέψει σε ένα πάρτι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Και θα έλεγα ότι ίσως να είναι το πιο ερωτικό τραγούδι της ελληνικής γεωγραφίας. Όχι μόνο rock, pop κτλ.
0: Ναι, δεν έχεις και πολύ άδικο. Με το Φύλαμε λοιπόν θα σας αφήσουμε, για να γυρίσουμε μετά με το αγαπημένο κομμάτι του Δημήτρη Δημητρακά από τους Ρεφιφή σε άλλη χρονιά. Πάμε.